0: Η ώρα είναι 6.
1: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
2: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μη Σίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

0: Η ώρα είναι 6:30. Super Sport 104.
1: Imperial Plus, τα πασίγνωστα πιστοποιημένα και βραβευμένα φίλτρα νερού της Camelot, κατασκευασμένα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, μας προσφέρουν το καθαρότερο και υγιεινότερο νερό για να πίνετε, να μαγειρεύετε και να πλένετε τα τρόφιμά σας. Φιλτράρει εγγυημένα 15.000 λίτρα νερού ή ένα ολόκληρο χρόνο, όποιο έρθει πρώτο. Είναι πιστοποιημένο από το NSF, από το Υπουργείο Υγείας της Καλιφόρνιας και πολλούς άλλους επιστημονικούς φορείς. Προσφέρει καθαρό υγιεινό νερό με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
0: Μετά τις sold out παραστάσεις της Άνοιξης, το Σατυρικό Θέατρο και η Άρης Προ φέρνουν στην πόλη σας τη ξεκαρδιστική κομμωδία «Εκτός ελέγχου» σε σκηνοθεσία Μαριάννας Καυχαρίδου και Βασίλη Μιχαήλ. 22 Ιουλίου, Αρχαίο Δύο Πάφου. 23 Ιουλίου, Αμφιθέατρο Heritage στη Λεμεσό. 24 Ιουλίου, Αμφιθέατρο Λακατάμιας. 29 Ιουλίου, Αμφιθέατρο Δερίνιας. 1η Αυγούστου, Πατήχιο Αμφιθέατρο Λάρνακας. Ένας υπουργός, η γραμματέα της αντιπολίτευσης. Μία σουίτα ξενοδοχείου και ένα πτώμα. Το σκάνδαλο πρέπει να αποφευθεί και η κατάσταση βγαίνει εκτός ελέγχου. Εισιτήρια soldoutticketbox.com. Χορηγή επικοινωνίας Omega Channel και Δρόμος 100,5.
2: Ειδοποίηση! Domino's Pizza με deals έως και 40% μόνο στο Foodie. Τώρα έχεις ακόμα ένα λόγο να παραγγείλεις. Foodie. Delivery in Cyprus.
3: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Η εκπομπή είναι μία προσφορά της ERB Ασφαλιστική, δύναμη ασφάλειας.
2: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
0: Καλημέρα στα σπορ.
3: Το ένθετο πρώτη ματιά στα γεγονότα είναι μια προσφορά της Ταβέρνας Οδόφραγμα. Ίσως η καλύτερη αυλή της Λευκωσίας.
4: Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Σας υποδεχόμαστε σε ένα χώρο γεμάτο γεύσεις και αυθεντική φιλοξενία. Απολαύστε πλούσιους μεζέδες, οφτό κλέφτικο και εκλεκτές ατομικές μερίδες. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ιδανικός χώρος για βαφτίσεις, γάμους και μοναδικά ιδιωτικά πάρτι. Με ζωντανή μουσική κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο βράδυ. Σας περιμένουμε. Κλειστά μόνο Δευτέρα βράδυ. Για κρατήσεις, καλέστε στο τηλέφωνο 99 657 270. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ίσως η καλύτερη αυλή της Λευκωσίας.

0: the rainbow, banging like some Skittles.
1: Greg, why you out of pocket?
2: Out of pocket.
1: Stop it.
3: Καλημέρα. Καλό πρωινό, κυρίες και κύριοι. Σας καλωσορίζω στην εκπομπή την πρώτη της ημέρας του Super Sport 104. Καλημέρα στα σπορ. Στο μικρόφωνο Μάκης Νικολάου. Καλημέρα σε όλους εσάς που μας ακούτε. Καλημέρα και στον Μάικ Πουλή. Αγίας Κυριακής σήμερα, 3η 7 Ιουλίου. Θα δούμε λοιπόν την επικαιρότητα. Μέχρι τις 10 θα είμαστε μαζί. Γύρω στις 8:30 θα έρθει στο στούντιο και ο Ανδρέας Πογιατζής. Θα δούμε φυσικά τα του Μουντιάλ, καθώς έχουν γίνει γνωστά τα 3 από τα 4 ζευγάρια της πρωτοτελικής φάσης της διοργάνωσης. Έχουμε τον ευρωπαϊκό εμφύλιο ανάμεσα στους Ισπανούς και τους Βέλγους μετά τα αποτελέσματα των τελευταίων δύο αγώνων. Τα βρωμάχη εναντίον κόκκινων διαβόλων. Θα δούμε οπωσδήποτε και την τοπική επικαιρότητα. Έχουμε αρκετά θέματα, με μεταγραφές, με φιλικά που θα δώσουν σήμερα δύο ομάδες μας στην Ολλανδία. Η ΑΕΚ με τον ΠΑΟΚ στις 7 η ώρα στη χώρα της Τουλίπας, ενώ στις 4 το απόγευμα πάλι στην Ολλανδία ο Απόλλωνας θα παίξει με την Ουτρέχτη. Το απόγευμα ανακοίνωσε καταρχήν συμφωνία με ένα πολύ καλό Αργεντίνο επιθετικό, τον ξέρει πολύ καλά ο Νίκος Παπαδόπουλος, ήταν ο πρώτος κόρης του Λεβαδιακού στην περσινή σεζόν. Πρόκειται για τον Φαμπρίτσιο Πεντρόσο. Είναι αριστερός εξτρέμ, παίζει σε όλες τις θέσεις της επίθεσης. Θα έρθει στην Κύπρο τις επόμενες μέρες για να περάσει τα ιατρικά και να υπογράψει στους γαλλοκίτρινους, ενώ σήμερα θα έχουμε την παρουσίαση του αθλητικού διευθυντή Ζήση Βρίζα και του προπονητή των γαλλοκίτρινων του Νίκου Παπαδόπουλου, 10:30 στον Αρχάγγελο, και θα μεταδοθεί απευθείας από τον σταθμό μας. Στα του Μουντιάλ τώρα, όπου η Ισπανία με χρυσό σκόρερ, χρυσή αλλαγή τον Μερίνο στο 90-1, απέκλεισε την Πορτογαλία. Τέλος λοιπόν το όνειρο για τον Κριστιάνο Ρονάλτο. 6 τουρνουά έλαβε ο άνθρωπος, δεν κατάφερε να διακριθεί σε τέτοια διοργάνωση. Θα δώσουμε τις, θα σας πω τι είπε μετά το τέλος του αγώνα, δακρυσμένος και φανερά συγκινημένος, ένας πολύ μεγάλος σπουδαίος ποδοσφαιριστής. Τέλος και ο Ρομπέρτο Μαρτίνεθ από τον πάγκο της Πορτογαλίας, ο Γιόρζε Ζέσους θα αναλάβει, ενώ τα ξημερώματα η κόκκινη διάβολη το Βέλγιο κόντρα σε FIFA, Ινφαντίνο και Τραμ υπέταξαν στις ΗΠΑ και έφυγαν για τα προημιτελικά με μπροστά τον Κετελάρε 4-1. Το αποτέλεσμα στους κόκκινους διαβόλους που έκαναν το καλύτερο τους παιχνίδι, 2 γκολ ο Δεκετελάρε. Πολλά σκάνδαλοι πράγματα συνέβησαν πριν τη σέντρα. Η έφεση του Βελγίου πριν το παιχνίδι για τη συμμετοχή του Μπαλόκαν απορρίφθηκε. Ο Μπαλόκαν έπαιξε, οι ΗΠΑ δεν εμφανίστηκαν και το Βέλγιο συνέτριψαν την τρίτη διοργανώτρια χώρα η οποία αποκλείστηκε από το τουρνουά μετά από τον Καναδά και το Μεξικό. Τώρα πώς διαμορφώνονται τα ζευγάρια, αφού απόψε στις 7 έχουμε τον αγώνα της Αργεντινής με την Αίγυπτο και στις 11 καλές ώρες οπωσδήποτε Ελβετία Κολομβία. Γαλλία Μαρόκο παίζουν την Πέμπτη για τα προημιτελικά στις 11. Την Παρασκευή στις 10 έχουμε το Ισπανία-Βέλγιο, μεσάνυχτα Σαββάτου Νορβηγία-Αγγλία και ξημερώματα Κυριακή στις 4, ερχόμενη Κυριακή, θα έχουμε το παιχνίδι των ομάδων που θα κερδίσουν στους αγώνες απόψε σήμερα, Αργεντινή είπαμε, η Αίγυπτος εναντίον Ελβετίας ή Κολομβίας. Την Τρίτη και την Τετάρτη, 14 και 15 Ιουλίου, 10 η ώρα είναι προγραμματισμένοι οι δύο ημιτελικοί της διοργάνωσης. Μεσάνυχτα Σαββάτου 18 Ιουλίου, το με τα προσοχές Σάββατο δηλαδή, είναι ο αγώνας για την τρίτη και τέταρτη θέση, ο μικρός τελικός της Παρηγοριάς, και στις 19 Ιουλίου 10 το βράδυ θα είναι η σέντρα για το ποιος θα πάρει το χρυσό αγαλματάκι. Όσον αφορά τώρα λοιπόν το τι είπε με το τέλος του αγώνα ο Κριστιάνο Ρονάλτο, 41χρονος superstar, ο οποίος χαρακτήρισε ως κορυφαία στιγμή της καριέρας του με το εθνόσημο την κατάκτηση του γιου του 16, υποστηρίζοντας μάλιστα πως για τον ίδιο η αξία αυτού του τίτλου είναι αντίστοιχη με εκείνη του παγκοσμίου κυπέλου. Είπε ότι αύριο θα ξυπνήσω όπως ξύπνησα σήμερα με καθαρή συνείδηση, έπαιξα 23 χρόνια για την εθνική ομάδα και κατέκτησα 3 τίτλους. Πριν από τον Κριστιάνο η Πορτογαλία δεν είχε κερδίσει τίποτα. Το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ήταν η πιο σημαντική στιγμή. Για μένα το Euro έχει την ίδια αξία με ένα παγκόσμιο κύπελο. Σε ερώτηση για το αν θα συνεχίσει να αγωνίζεται με την εθνική ομάδα, η απάντηση που έδωσε ήταν: δεν παίρνω αποφάσεις εν θερμό. Αυτή τη στιγμή δεν έχει σημασία. Θα συνεχίσω, θα μιλήσω με την οικογένειά μου και μετά θα αποφασίσω. Για το αν αυτό ήταν το τελευταίο του Μουντιάλ, πιθανότατα ναι, είπε. Φεύγω λυπημένος, αλλά με καθαρή συνείδηση, γιατί έδωσα τον καλύτερο μου εαυτό. Αυτά είπε ο Κριστιάνο Ρονάλτο, ο οποίος κατέγραψε σε 27 αγώνες σε Μουντιάλ 6, 11 γκολ, 2 ασίστ, σε πάνω από 2.000 αγωνιστικά λεπτά, στα οποία 6 τουρνουά βρήκε δίχτυα σε όλα από αυτά και έγινε ο μοναδικός παίχτης που πετυχαίνει κάτι τέτοιο. Και δύο λόγια για το τι προηγήθηκε όσον αφορά την περιβόητη περίπτωση του Φόλαριν Μπαλόγκαν, του Αμερικανού Διεθνή. Ο πρόεδρος της FIFA, ο κ. Φαντίνο, δήλωσε ότι παραδέχθηκε ότι ναι, δέχθηκα τηλεφώνια από τον Τραμπ, αλλά λειτουργούμε με αυτονομία. Ενώ ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Ντόναλντ Τραμπ, ανέφερε ότι δεν είπα στον Ιφαντίνο τι να κάνει, όμως ανέφερε ο διοικητής του συγκεκριμένου αγώνα με τη Βοσνία Ζεγοβίνη ήταν λίγο ύποπτος. Ό,τι και να έγινε, έγινε. Το Βέλγιο συνεχίζει. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής έχουν αποκλειστεί. Πάμε τώρα στην τοπική επικαιρότητα. Είπαμε για τον Φαμπρίτσιο Πεντρόσο, τον Αργεντίνο ποδοσφαιριστή πρώην του Λεβαδιακού, συμφώνησε καταρχήν, συμφωνία υπάρχει με το ΑΠΟΕΛ. 10:30 είπαμε σήμερα θα έχουμε την παρουσίαση του αθλητικού διευθυντή της Ιβρίζα και του προπονητικού Παπαδόπουλου. Στην ΑΕΛ υπέγραψε για ένα χρόνο ο 25χρονος Πορτογάλος αμυντικός Ντιόγκο Γκόμες και έπεται συνέχεια. Δυνατό φιλικό θα δώσει απόψε στις 7 στην Ολλανδία η ΑΕΚ με αντίπαλο τον ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκης, παρόν θα είναι και ο πρόεδρος της ΑΕΚ ο Άντος Καραμπατάκης. 4 το απόγευμα φιλική αναμέτρηση και για τον Απόλλωνα του Λωσάδα με αντίπαλο την Ουτρέχτη. Έρχεται το απόγευμα στην Κύπρο ο τεχνικός της μεγάλης κυρίας, ο Νέστορ Ελ Μαέστρο, αναμένεται λοιπόν στο νησί μας για να ξεκινήσει δουλειά στην μεγάλη κυρία. Ο Ολυμπιακός Λευκός άρχισε χθες προετοιμασία στο Μακάριο στάδιο. Η εθνική μας ομάδα των ανδρών στην Καλαθόσφαιρα ιτήθηκε από την πρωταθλήτρια Ευρώπης εκτός έδρας 111-79 στο πλαίσιο της προκριματικής φάσης του Μουντομπάσκετ του 27. Ήταν το τελευταίο παιχνίδι σε αυτή την φάση για τους διεθνείς μας. Στην Ελλάδα τώρα, όπου ο πρωταθλητής Ευρώπης και Ελλάδας Ολυμπιακός πλέον στην Καλαθόσφαιρα και ο Παναθηναϊκός τιμωρήθηκαν από τον αθλητικό δικαστή του ΕΣΑΚΕ με αφαίρεση 2 βαθμών για το νέο πρωτάθλημα λόγω των επεισοδίων που έγιναν στον 5ο τελικό. Οι δύο ομάδες θα προσφύγουν στο ΑΣΕΑΔ. Ενώ στην Αγγλία η Nottingham Forest ανακοίνωσε προπονητή τον Αυστριακό Όλιβερ Κράσνερ, που ήταν Κρίστα Πάλας, ο πιο ακριβοπληρωμένος στην ιστορία της Forest. Ενώ η Tottenham με ποσό ρεκόρ 115 εκατομμύρια ευρώ απέκτησε τον Ιταλό μέσο Σάντρο Τονάλι από την Newcastle. Και πριν πάμε στο break, στο πρώτο μας, όχι cooling break, κανονικά, ο Πέδρο Μαρτίνεθ θα είναι ο νέος προπονητής της καθοσφαιρικής Real Madrid. Ο Μαρτίνεθ, ο οποίος ήταν μέχρι πρότινος τεχνικός της Βαλένθια, που είχε μια εξαιρετική Ευρωλίγα.

0: Ειδικά ιδιωτικά πάρτι. Με ζωντανή μουσική κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο βράδυ. Σας περιμένουμε. Κλειστά μόνο Δευτέρα βράδυ. Για κρατήσεις, καλέστε στο τηλέφωνο 99-657-270. Ταβέρνα, το Οδόφραγμα. Ίσως η καλύτερη αυλή της Λευκωσίας.
1: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Η ώρα είναι 7.
3: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
4: Είναι αυτή που σε βγάζει από τη δύσκολη θέση, που σε πηγαίνει βόλτα, που διαφέρει από τις άλλες, που προσπερνάει κάθε εμπόδιο. Είναι αυτή που δεν κολλάει πουθενά αλλού παρά μόνο στη ζωή σου. Μοτοσυκλέτες και τετράτροχα CF Moto. Δυναμικός σχεδιασμός, καινοτομία, πλούσιος εξοπλισμός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Ποιότητα, αξιοπιστία και υποστήριξη μετά την αγορά. Αθηνών 40, στον Στρόβολο και σε επιλεγμένα σημεία πώλησης. Τηλέφωνο 2232-8788. CF Moto. Experience more together.
1: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
5: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
6: Έχεις δάνειο με εξασφάλιση το σπίτι σου? Είσαι οικονομικά ευάλωτος? Δεν μπορείς να καλύψεις τις δόσεις σου? Κι όμως υπάρχει διέξοδος. Σχέδιο ενίκιο έναντι δόσεις από το Υπουργείο Οικονομικών με φορέα υλοποίησης την ΚΕΔΙΠΕΣ. Υποβολή νέων αιτήσεων από 4 Μαΐου μέχρι και 31 Ιουλίου. Πληροφορίες στα επαρχιακά κέντρα της ΚΕΔΙΠΕΣ μέσω της ιστοσελίδας της ή τηλεφωνικός στο 22 74 34 00. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Κι αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
8: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
9: Full και λίγα λες.
8: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
9: Εγγύηση? Τι μου λες?
8: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
9: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
8: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. More to value.
10: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 70 προϊόντα. Τώρα στα Lidl. Λευκό τυρί γάλπο 1 κιλό 7,59 και με Lidl Plus 5,69. Φρούτα του δάσους 500 γραμμάρια 3,19 και με Lidl Plus 2,65. Και επιτραπέζιο νερό 12x500 ml 1,69 και με Lidl Plus 1,39. Lidl. More to value.
11: Το νέο Isuzu D-Max είναι εδώ! Με νέο επιβλητικό σχεδιασμό που αποπνέει δυναμισμό και κυριαρχία. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων turbo diesel και νέο οκτατάχυτο αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων για περισσότερη δύναμη, απόδοση και άνεση σε κάθε διαδρομή. Από τις πιο απαιτητικές εργασίες μέχρι τις μεγαλύτερες περιπέτειες, το νέο D-Max είναι έτοιμο για όλα. Νέο Isuzu D-Max. Το πρότυπο στα pick-up. Δείτε το στα showroom της Lucios Group.
12: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Σετ κήπου σάμπα με δύο πολυθρόνες, διπλό καναπέ και τραπεζάκι από 349,99. Τώρα 269,99.
13: Ομπρέλα παραλίας 240 εκατοστά από 36,99. Τώρα 21,99 μόνο.
12: Ανεμιστήρας 50 βατ από 24,99. Τώρα 16,99. Super Home Center και μην ψάχνετε.

0: πραγματική ασφάλεια είναι να μπορείς να επιλέγεις όποιον γιατρό εμπιστεύεσαι, όποιο νοσηλευτήριο θέλεις, όπου και αν βρίσκεσαι σε Κύπρο και εξωτερικό, όποτε το χρειαστείς. Γιατί η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο και η υγεία δεν μπορεί να περιμένει. Σχέδια υγείας από την ERB Cypria Life. Για σένα και την οικογένειά σου. ERB Cypria Life. Δυνατή δίπλα σας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
1: Μόνο στην Πολτρόνα Σοφά. Διπλές εκπτώσεις. Διπλό κέρδος σε όλους τους καναπέδες. Έκπτωση έως 50% και επιπλέον 10%. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας.
2: Πολτρόνα Σοφά. Σόλο διβάνι. Διπολιτά.
3: Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση απεριόριστων χιλιόμετρων. Πλούσιος εξοπλισμός, τεχνολογία που εντυπωσιάζει και εμφάνιση που μαγνητίζει. Για τους οδηγούς που δεν θέλουν να συμβιβαστούν. BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα.
4: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
5: Σπούδασε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που ο διεθνής οργανισμός QS Top Universities αξιολόγησε με την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια για τη συνολική του απόδοση. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σπουδών στο www.euc.ac.cy. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών 5 Οκτωβρίου 2026. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering Greatness.
6: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
7: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
8: Τελευταία ανακοίνωση. Παρακαλούνται οι επιβάτες για προορισμούς με γεύση Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Κορέας να προσέλθουν στο gate για την πτήση της Pizza Hut.
9: Διάλεξε μια από τις νέες γεύσεις της Pizza Hut και κάθε μπουκιά θα σε μεταφέρει στις πιο αγαπημένες γωνιές του κόσμου. Flavors of the World. Μόνο από την Pizza Hut. Παράγγειλε τώρα στο 7777 ή στο pizzahut.com.cy και απογειώσου.
10: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της ERB Ασφαλιστική, δύναμη ασφάλειας.

Καλημέρα και πάλι κυρίες και κύριοι. Μαζί συνεχίζουμε. Ακούτε Super Sport 104, την εκπομπή Καλημέρα στα Σπορ. Στο μικρόφωνο Μάκης Νικολάου, Μιχάλης Πουλής στη ροή του ήχου. Ώρα για την επισκόπηση του πολιτικού τύπου. Και ξεκινάμε από την εφημερίδα Αλήθεια. Σκιές στη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Η γεωπολιτική αξία της Τουρκίας δοκιμάζει τις ευρωπαϊκές κόκκινες γραμμές. Η Άγκυρα επιχειρεί τη μεγαλύτερη γεωπολιτική της αναβάθμιση μετά την κρίση των S-400. Η συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν μπορεί να επανακαθορίσει την αμερικανική στρατηγική στην περιοχή. Η Ισραηλινή αντίδραση προδίδει τον φόβο αλλαγής οροπιών σε Ανατολική Μεσόγειο και Μέση Ανατολή. Λευκωσία και Αθήνα βρίσκονται ενώπιον μιας νέας δυτικής προσέγγισης απέναντι στην Τουρκία. Κινδυνεύουμε με blackout. Δεν διασφαλίζει επάρκεια το μέτρο των συντεχνιών της ΑΕΚ. Εάν δεν αλλάξουν τα δεδομένα από τις 9 Ιουλίου, η συμβατική ηλεκτροπαραγωγή θα είναι σταθερή και δεν θα προσαρμόζεται αναλόγως της ζήτησης. Στα κατεχόμενα είδαν εθνοτικό μίσος για τον τραυματισμό του Τουρκοκύπριου. Σουηδοί δράστες για την επίθεση κατά τους 47χρονους στην Αγία Νάπα συνελήφθηκαν 4 18χρονοι. Καταγγελίες Καριόλου, ο Χρυστοδουλίδης έχει παραπάνω λόγους αυτοεξαίρεσης. Υποστήριξε ότι οι μάρτυρες αποφάσισαν να καταθέσουν λόγο διαβεβαιώσεων για εμπιστευτικότητα. Συνελήφθη άντρα στη Νότια Γαλλία για 9 εμπρισμούς. Μετά τον καύσωνα σαρώνουν οι φωτιές στην Ευρώπη. Χάος με τις τηλεοράσεις. Καταγγελίες για αποδικοποιητές που βγάζουν σπιθήρες. Έβγαλε ανακοίνωση 5 μέρες μετά το Υφυπουργείο Καινοτομίας. Δημοκρατικός Συναγερμός, νέα αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου του DC, η Έλενα Κούσιου. Βία στην οικογένεια, 3 γυναικοκτονίες το χρόνο, 110 κλήσεις το μήνα για ενδοοικογενειακή βία, 18.000 καταγγελίες από το 2021. Περνάμε τώρα στον Φιλελεύθερο. Βρίσκουν πράγματα και θάματα. Νέα τροπή φαίνεται να παίρνει ο έλεγχος κλιμακίου της ηλεκτρικής υπηρεσίας στον Δήμο Πάφου. Στο κάδρο εισαγγελέας και αρχή κάθε διαφθοράς για ποινικές υποθέσεις. Έγγραφα που έπρεπε να φέρουν υπογραφή του δημοτικού μηχανικού υπεγράφησαν από άλλο αξιωματούχο. Πρώτες AI κάμερες για κινητό στο τιμόνι. Δύο σταθερές κάμερες με τεχνητή νοημοσύνη θα καταγράφουν χρήση κινητού από οδηγούς. Μπαίνουν στην γρίβα διγενή στη Λευκωσία και ακολουθούν άλλες σε όλες τις πόλεις. Από το 21 μέχρι το 25, 18.409 καταγγελίες οικογενειακής βίας. Κλείνουν την πόρτα στους ηλικιωμένους παρά την νομοθεσία. Βροχή τα παράπονα εδώ και 2 εβδομάδες στο παρατηρητήριο τρίτης ηλικίας. Ο νόμος που απαγορεύει την άρνηση σε ασφάλιση έναντι τρίτου ή την αύξηση των ασφαλίστρων για λόγους ηλικίας τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιουνίου, αλλά κάποιες ασφαλιστικές εταιρείες δεν τον εφαρμόζουν. Επιχειρείται σε κάποιες περιπτώσεις και παραπλάνηση των ηλικιωμένων οδηγών, λέει ο Δήμος Αντωνίου. Συνόδου του ΝΑΤΟ, λοξές ματιές προς Άγκυρα για το Κυπριακό. Απαντάει η κυβέρνηση, η προσοχή στραμμένη στις προκλήσεις και όχι στο 28. Απόπειρα φόνου, το τελευταίο κομμάτι του παζλ αναζητούν οι ανακριτές όσον αφορά την υπόθεση της Λεμεσού. Οι ανακριτές αναμένουν απαντήσεις από την κατάθεση της 46χρονης, της οποίας η κατάσταση παραμένει κρίσιμη. Αγία Νάπα, συμπλοκή τουριστών με Τουρκοκύπριο. Η 12χρονη που βγήκε από τα χαλάσματα της Βενεζουέλας, ένα 12χρονο κορίτσι ήταν θαμμένο για 32 ώρες κάτω από τα συντρίμια. Το χαμογελαστό πρόσωπό της, όταν την εντόπισαν οι διασώστες, έκανε τον γύρο του κόσμου.
Ρόκλινη, κλίματα απειλούν την δημόσια υγεία. 60 χρόνια πολωνικών ασκαφών στην Πάφο. Αυτά και από το Φιλελεύθερο. Σειρά τώρα παίρνει η εφημερίδα Πολίτης. Ράλι στα ακίνητα παρά τις υψηλές τιμές. Το πρώτο εξάμηνο του 26 ήταν καλύτερο από το 7 για την κυπριακή αγορά κινήτων, με τις πωλήσεις να ξεπερνούν τις 10.000, αυξημένες κατά 15% σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 25. Η επίδοση έρχεται παρά τις αυξημένες τιμές και την γεωπολιτική αβεβαιότητα. Η Λεμεσός ξεχωρίζει με άνοδο πωλήσεων 64% τον Ιούνιο, με το 66% των αγοραστών να είναι Κύπροι. Ακόμη και αν υποθέσουμε ότι μέρος των Κυπρίων είναι αλλοδαποί που έλαβαν κυπριακό διαβατήριο, αυτό δεν αλλάζει το γεγονός ότι μοχλός της ζήτησης είναι η εσωτερική αγορά. Χορηγίες και πρώην βουλευτής, έρευνα και από την ελεκτική υπηρεσία. Ευρωπαϊκή ηγεσία πιέζει τον Ερτογάν για το κυπριακό. Επίθεση Τουρκοκύπριο στην Αγία Νάπα, καμία σχέση με περιστατικό μίσους. Ποινικοί ανακτητές συμπληρώνονται και πιάνουν δουλειά. Νέο ψαλίδι στην παιδεία από το Υπουργείο Οικονομικών έκοψε τους ψυχολόγους. Υδροβιότοποι ακροτηρίου μετά την ρύπανση αρχίζουν έργα αποκατάστασης. Λεμεσός συμφώνησαν σε περιορισμένες αλλαγές στα πασαλάκια. Έμφυλη βία έταξαν μέτρα, θα τα εφαρμόσουν, δεν ρωτάτε η εφημερίδα. Τραμπ εναντίον Μελώνη συνεχίζει την κόντρα. Νέο πολύ νεκρορωσικό χτύπημα με πυράβλους κατά του Κιέβου. Οικονομία κάμψει στο εμπόριο της πράσινης γραμμής.

0: τα τσίπερα.
1: Πάμε τώρα στην εφημερίδα Χαραυγή. Πολιτική βούληση και δέσμευση ζητάω Κουτέρες. Καλή Χριστοδουλίδη και Ερχιουρμάν να εργαστούν με πνεύμα ανοιχτό, ευελιξίας και συμβιβασμού. Σε θεσμικό ναρκοπαίδιο η διερεύνηση του κράτους μαφία με σκιές κουκουλώματος. Ακριβότερος δανεισμός για νοικοκυριά και μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Δραματικό SOS από το ΑΚΕΛ για την ενέργεια. Οι καταναλωτές απειλούνται με ακόμη πιο ακριβούς λογαριασμούς. Η συνεχιζόμενη ακρίβεια οδηγεί στη συρρήκνωση της αγοραστικής δύναμης των νοικοκυριών. Έμπραχτη αντίδραση για τις κεραίες στις βάσεις ακροτηρίου. Συνεχίζεται η απεργία των βοθροκαθαριστών στη Λεμεσό. Έμφυλη βία, πάνω από 18.000 καταγγελίες βίας κατά γυναικών σε 5 χρόνια, 110 κλήσεις το μήνα για ενδοοικογενειακή βία. Ζημιές από ανεμοστρόβιλο, ξέχασε τις αποζημιώσεις για τον ανεμοστρόβιλο στο Αυγόρου η κυβέρνηση σε αναμονή από τον περασμένο Νοέμβριο. Ολοκληρώσαμε με την επισκόπηση του πολιτικού τύπου. Σε πολύ λίγο θα πάμε στα αθλητικά ένθετα των εφημερίδων.

πρώτα στο Zoop Sport της εφημερίδας Αλήθεια. Ώρα να λυθεί κάθε απορία. Ενώπιον των ΜΜΕ θα βρεθούν σήμερα το πρωί 10.30 ο νέος αθλητικός διευθυντής του ΑΠΟΕΛ Ζήσης Βρίζας και ο νέος προπονητής Νίκος Παπαδόπουλος. Ανάμεσα σε άλλα θα κληθούν αμφότεροι να απαντήσουν και γιατί επέλεξαν την ομάδα Λευκωσίας σε τόσο δύσκολες εποχές και μάλιστα απορρίπτοντας την προοπτική άλλων ομάδων που βρίσκονται σε πολύ καλύτερη οικονομική κατάσταση. Πιάνουν σιγά σιγά δουλειά, άπαντε στον Αρχάγγελο και απομένει μόνο η ενσωμάτωση του αδιούχου μουντιαλικού Ντέκενεκ και φυσικά των νέων αποκτημάτων που θα έρθουν στο υπόλοιπο του καλοκαιριού. Καλύτερη εικόνα παρουσιάζει η Ομόνια, παιχνίδι με παιχνίδι, τη χτίζει όπως τη θέλει. Οι εντυπώσεις από το τεστ με την Μπερσεβά, ο τραυματισμός του Τάνκοβιτς, ο προγραμματισμός και η σχολαστικότητα του Μπέρκ. Δεν υπάρχει λόγος να ανησυχεί για το πρόβλημα του Σουηδού Άσου. Συγκίνηση Λόρι Κυριάκου σε δηλώσεις του για το δώρο Σεραφείμ. Βγαίνει η τελική οκτάδα, τελευταίοι δύο αγώνες για τη φάση των 16 του Μουντιάλ. Μετά που άγγιξε την καταστροφή κόντρα στο πράσινο ακροτήρι, η Αργεντινή δοκιμάζει απόψε τις δυνάμεις της με τους Αιγύπτιους. Με το αφύρουπο παιχνίδι Ελβετία-Κολομβία ολοκληρώνεται η φάση των 16 και από μεθαύριο αρχίζουν τα πραγματικά ντέρπι στα προημιτελικά. Ανεβάζουν στροφές με δυνατή εξέταση. Οι κιανόλευκοι της Λεμεσού αντιμετωπίζουν στις 4 το απόγευμα την Ουτρέχτη επί Ολλανδικού εδάφους, το δεύτερο φιλικό για τους γαλάζιους της Λεμεσού. Στο ψάξιμο για Άσο, ο Τσάβι Ρόκα βρίσκεται σε αναζήτηση τερματοφύλακα για τον κατάλογο Β, καθώς δεν αποκλείεται να προκύψει αποχώρηση του Δημήτρη Δημητρίου. Σήμερα στις 7 στην Ολλανδία το φιλικό κόντρα στον ΠΑΟΚ παρόντος του Προέδρου Άντρου Καραμπατάκη. Δροσερά πειράματα σε πολύ καλές καιρικές συνθήκες και εξαιρετικό κλίμα συνεχίζεται η προετοιμασία της ΠΑΦΟΥ στην Αυστρία. Σε επαφές με τον Σάμι Μαέ, αδελφό του Ράιαν Μαέ, πρόκειται για αμυντικό που ανήκει στην Δυναμό Ζάγκρεπ και είχε αγωνιστεί δανεικός το περασμένο διάστημα φέτος της σεζόν αυτή, δηλαδή στην Καραπάχ. ΑΕΛ, λέοντας ο Ζωό Ταβάρες, δεν ανακοινωθήκε φυσικά, ο Ογκονγκόμες είναι αυτός που έχει συμφωνήσει για ένα χρόνο και υπέγραψε στην ΑΕΛ. Επίσημο ξεκίνημα του 29 Μαΐου. Παράλληλα κινούνται προγραμματισμός και προετοιμασία στην ομάδα του Άρη για το κάτι διαφορετικό, ενώ Σινέων Παραλιμνίου ενισχύεται στην άμυνα. Κάνει δουλειά και δεν τις λες απλή, ο Ελ Μαέστρο φτάνει στην Κύπρο για να ξεκινήσει ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του. Ξέρει ότι θα έχει δύσκολο έργο στηριζόμενος, θέλοντας και μη στην πλήρη αξιοποίηση κάθε λύσης από το υπάρχον υλικό. Από εβδομάδες πιάνουν δουλειά και οι ποδοσφαιριστές.

Πάμε τώρα στον Goal News της εφημερίδας Φιλελεύθερος με καλύτερη αφετηρία. Οι πέντε πράσινες κινήσεις στο πλάνο. Ο Μπέρκ κρίνει ότι η Ομόνοια είναι πιο έτοιμη σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο και θέλει να ανεβάσει τον πύχη με ποιοτικές προσθήκες. Αποέλ Μήλος με Ντέκενεκ. Καταρχή συμφωνία με Φαπρίτσιο Πεδρόσο για τους γαλαζοκίτρινους. 33χρονος, είπαμε, εξτρέμ, παίζει σε όλες τις θέσεις της επίθεσης, αγωνιζόταν στον Λεβαδιακό. Η ΑΕΚ απέναντι στον ΠΑΟΚ, δοκιμασία αυξημένων απαιτήσεων. Μένει μέχρι να φύγει ο Λέβενμπεργκ, ταξίδεψε στην Ολλανδία με την αποστολή του Απόλλωνα, αλλά παραμένει φευγάτος. Ανόρθωση, ο Ελ Μαέστρο έρχεται και βάζει τις τελευταίες πινελιές. Μεγαλώνει ο κατάλογος των φευγάτων από τον Άρη, ενώ η Σαρλερουά ενδιαφέρεται για τον Άλεξ Σαρφό. Χθες ανακοινώθηκε και αποχώρηση του Μουσούντα, ο τελευταίος να κλείσει την πόρτα. Επισημοποίηση και Γκόμες, παίρνει μορφή το νέο ρόστερ της ΑΕΛ. Πάφος FC τρέχει ο προγραμματισμός. Οι Λουκάσεν και Σούνιτς κρίνουν τις επόμενες κινήσεις. Νέα Σαλαμίνα κοντά στον Τιμ Ρόσμαν. Είναι Γερμανός, 22χρονος παίχτης που παίζει σαν fullback αριστερά. Ο Μονέγος 9 Μαΐου, πρώτη ανοιχτή προπόνηση. Σήμερα στις 7.30 στο περιφερειακό στάδιο Δευτεράς Ανάγιας Ψιμολόφου. Ο Χάλαν έστειλε σπίτι της στη Βραζιλία. Ο Νεϊμάρ αποχαιρίζεται στη Λεσάο. Η Αγγλία στους 8 με 10 αλλά λίγιστη. Αυτά και από τον Goal News του Φιλελεύθερου. Πάμε τώρα στο γήπεδο του Πολίτη. Το πλάνο τους μπαίνει επιτάπητος όσον αφορά το ΑΠΟΕΛ. Έπιασαν δουλειά Νίκος Παπαδόπουλος και Ζήσης Βρίζας. Σήμερα θα γίνει παρουσίαση στο αποδίκηση των καλοσοκητρίνων. Ο Γκόμες έκανε την αρχή. Το πρώτο κομμάτι στην αμυντική γραμμή της ΑΕΛ έχει πορτογαλική προέλευση. Ανησυχητικό σημάδι που διορθώνεται με γοργούς ρυθμούς στην προετοιμασία της Ομόνιας στο Κιέλτσε. Πέπτει ο τελευταίο φιλικό στην Πολωνία. Δυνατή πρόβα υπό προεδρικό βλέμμα όσον αφορά την ΑΕΚ. Φτάει η ώρα, φιλικό με τον ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκη στην Ολλανδία. Ο Απόλλωνας δίνει φιλικό και αυτός στην ίδια χώρα. Θα αντιμετωπίσει στις 4 στην Ουτρέχτη. Τεστ με έμφαση στην άμυνα. Ένα ονειρικό ταξίδι με εξωγήινη υπογραφή συνεχίζεται. Ο Χάλαν πέταξε εκτός τη Βραζιλία και η Νορβηγία τρελαίνει τους πάντες. Νέα Σαλαμίνα, θλίψη για τον Κοντεάτη. Άρης αποχαιρέτησε ο Μουσούντα.

Και θα ολοκληρώσουμε με τον κόσμο του σπορ της Χαραυγής. Γελό τεστ για την Αργεντινή. Σάμπα με Χάλαντ. Καρδιά Λεόντων. Παλικαρίς απόκριση στους 8 του Μουντιάλ για την Αγγλία. 7 η ώρα Αργεντινή Αίγυπτος. Και στις 11 Ελβετία Κολομβία. Το πάζο λοιπόν της οκτάδας συμπληρώνεται. Δυνατό φιλικό τεστ περιμένει σήμερα την ΑΕΚ κοντά στον ΠΑΟΚ. Πήρε Ντιόγκο Γκόμες στην άμυνα η ΑΕΚ και ετοιμάζει μαζεμένες ανακοινώσεις. Έτοιμος να αναλύσει τη φιλοσοφία του Παπαδόπουλος στην σημερινή παρουσίαση από πλευράς γαλλοκεντρίνων στις 10.30 στο Αρχάγγελο. Ομόνια χτίζει γερές βάσεις στην Πολωνία. Απόλλωνας δυνατό φιλικό για να μετρήσει δυνάμεις στις 4 στην Ολλανδία με την Ουτρέχτη. Ανόρθωση, ο νέος προπονητής θέλει να ανεβάσει επίπεδο την ομάδα. Ομόνια δηλαδή που πολλά τα ανοιχτά μέτωπα. Φτιάχνεται ο νέος Άρης. Η δουλειά συνεχίζεται στην Αυστρία για την Πάφος FC. Έχει φιλικό αύριο με την Γιάπλονετς. Και κάθε μήνα στην Πολωνία λοιπόν για την Ομόνια. Πήρε ξανά μπρος η ΑΕΛ. Η πρώτη ανάκριση στον Παπαδόπουλο. Οι Βίκινγκς χόρεψαν Σάμπα. Ο Αγκύρε παρέδωσε τα ενία της Εθνικής Μεξικού στον Μάρκες. Πράσινο ακροτήρι υπενήφανος Γρονιωρό Τρίκες. Ταγκό με τους Φαραώ Αργεντινή παίζει με την Αίγυπτο απόψε στις 7. 7 ψυχή Αγγλία. Έβαλε μπρος η Νέα Σαλαμίνα, ξέγησαν χθες και ολοκληρώνονται σήμερα οι εργομετρικές εξετάσεις. Κολύμβηση στο Μόναχο το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Ο Ολυμπιακός Πύργος ανακοίνωσε τον Ζινετίν Σμάιλοβιτς. 22χρονος αμυντικός υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο στους Ερυθρόλευκους. Τότε να μέδωσε 115 εκατομμύρια για τον Τονάλι. Αγγλία τέλος στο Μουντιάλ για τον Χέντερσον. Αυτά είχαμε λοιπόν από τα έθετα των εφημερίδων. Τα αθλητικά.

0: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Η ώρα είναι 7:30.
0: Την ώρα σας προσφέρει η Daiki. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daiki.
2: Καλοκαίρι Daiki. Καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο. Σαραντάρια και βάλε. Αλλά εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Και δυο μαζί μας στο Daiki. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daiki. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα.
0: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά, γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
4: Όταν όλα γύρω σου τρέχουν με ρυθμούς fast forward, μη μένεις πίσω. Ανέβασε την ενέργειά σου με Leukozade. Leukozade. Find your taste. Find your energy.
5: Ειδοποίηση! Domino's Pizza με deals έως και 40% μόνο στο Foodie. Τώρα έχεις ακόμα ένα λόγο να παραγγείλεις. Foodie. Delivery in Cyprus. Φέτος το καλοκαίρι, το ραντεβού είναι στο Seven Skies, το απόλυτο rooftop destination του Πρωταρά. Στο Seven Skies, στην κορυφή του Atlantica Aqua Blue Hotel, απολαμβάνεις μοναδική θέα, signature cocktails και ασιατική fusion κουζίνα. Κάθε Κυριακή, all you can eat sushi, ενώ live performances και δυναμικά DJ sets δίνουν ρυθμό στα καλοκαιρινά βράδια. Για κρατήσεις, στο 2384-9980. Seven Skies, εκεί που τα καλοκαιρινά βράδια ανεβαίνουν. Ψηλότερα.
6: Summer Mode On. Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινά στην ECO. Ανακάλυψε τη συλλογή BG Berlin με 50% έκπτωση. Εξαργύρωσε τα smile σου σε βαλίτσες, σακίδια, παγωνιέρες και καρέκλες θαλάσσης. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. ECO Smile. Εδώ χαμογελάς. ECO.
7: Σούπερ τιμές υπεραγορών μας μέχρι και 12 Ιουλίου. Μπαρμπαστάθη σαλάτα εποχής 750 γραμμάρια 3,99 και επιπλέον cashback 20 cent. Σελέστ στιγμιαίος καφές 200 γραμμάρια μόνο 4,99 και επιπλέον cashback 20 cent. 7 days κρουασάν 70 γραμμάρια επιλεγμένα είδη 69 cent και επιπλέον cashback 20 cent. Μας και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
8: Ώρα για Nissan SUV. Ώρα για Pop Deals. Nissan Juke 20.900 ευρώ. Nissan Qashqai 26.900 ευρώ. Και Nissan X-Trail 32.900 ευρώ. Τρία Nissan SUV, τρία Pop Deals. Αυτόματα, έτοιμο παράδοτα και με 7 χρόνια εγγύηση. Η ιαπωνική αξιοπιστία στα καλύτερά της.
9: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
10: Τα 65 θα σταματήσεις να εργάζεσαι. Θα συνεχίσεις όμως να έχεις εισόδημα για να ζήσεις αυτά που ονειρεύεσαι.
11: Πάρε ανάσα. Με το πρόγραμμα σύνταξης από την Γκράβε χτίζεις από σήμερα το μετά. Από τώρα. Σταθερά. Με σχέδιο. Γκράβε. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
12: Εμείς δεν είμαστε οι οδηγοί της Φόρμουλα 1. Είμαστε οι οδηγοί της καθημερινότητας. Πάμε στη δουλειά, στο σχολείο, στα ψώνια και στις εκδρομές. Και θέλουμε το diesel μας να δουλεύει για μας. Γι' αυτό βάζουμε Power Star Double Filter Diesel από τη Star Oil. Με διπλό φιλτράρισμα υψηλής ακρίβειας, το καύσιμο περνά καθαρό εκεί που πρέπει. Στον κινητήρα σου. Και όλα αυτά χωρίς καμία επιβάρυνση στην τιμή. Καθαρότητα, απόδοση, οικονομία με Power Star Diesel της Star Oil. Δοκίμασέ το σήμερα.
13: Τα πάντα
14: σε σένα όλα τα έχω βρει. Έχεις όσα επιθυμώ και το καλοκαίρι σ' αγαπώ.
15: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή και τηλεόραση όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε και δύο συσκευές με δόσεις με συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα, όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
13: Το Μουντιάλ φέρνει μεγάλες συγκινήσεις και η Kia μεγάλες ευκαιρίες. Μπες σήμερα σε ένα showroom της Kia και ανακάλυψε τις ειδικές τιμές Mundial στα δημοφιλή και ετοιμοπαράδοτα μοντέλα Stonic, Exeed και Sportage. Μοντέρνος σχεδιασμός, κορυφαία τεχνολογία και τώρα σε τιμές που δεν χάνονται. Οι τιμές ισχύουν για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Kia Stonic, Kia Exeed και Kia Sportage. Σκόραρε τη δική σου μεγάλη ευκαιρία σήμερα από τη Lutzios Group.
16: Μωράκι, υπεθύμισα ταβερνούλα με την παρέα.
17: Απάντηση.
16: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχής.
17: Απάντηση.
16: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
17: Μα σου λέω, ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
16: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
17: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
16: Ταβέρνα η απάντηση.
18: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238-2770.
19: Super Sport 104.
20: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
21: Τελευταία ανακοίνωση. Παρακαλούνται οι επιβάτες για προορισμούς με γεύση Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Κορέας να προσέλθουν στο gate για την πτήση της Pizza Hut.
22: Διάλεξε μια από τις νέες γεύσεις της Pizza Hut και κάθε μπουκιά θα σε μεταφέρει στις πιο αγαπημένες γωνιές του κόσμου. Flavors of the World. Μόνο από την Pizza Hut. Παράγγειλε τώρα στο 77 77 77 77 ή στο pizzahut.com.cy και απογειώσου.
23: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της ERB Ασφαλιστική, δύναμη ασφάλειας.

Καλή μαζί κυρίες και κύριοι, ακούτε την εκπομπή Καλημέρα στα Σπορ, παρουσίαση επιμέλεια Μάγκης Νικολάου. Καλή σας μέρα, 3η 7 Ιουλίου, Μάικ Πουλή στη ροή του ήχου. Συνεχίζουμε τώρα με την τα νέα των ομάδων μας. Πάμε πρώτα στο Αμπουέλο που στις 10.30 στον Αρχάγγελο θα γίνει παρουσίαση του αθλητικού διευθυντή Ζήση Βρίζα και του προπονητή Νίκου Παπαδόπουλου. Θα αναδοθεί ζωντανά η διάσκεψη τύπου από τον σταθμό μας. Ενώ ψες σε ανακοίνωση των γαλαζοκυτρίνων έγινε γνωστό η καταρχήν συμφωνία του Αποέλ με τον Αργεντίνο ποδοσφαιριστή Φαμπρίτσιο Πεντρόσο, ο οποίος αναμένεται στην Κύπρο τις επόμενες μέρες σύμφωνα με την ανακοίνωση, για την ολοκλήρωση των απαραίτητων διαδικασιών και των ιατρικών εξετάσεων έτσι ώστε να ενταχθεί στο δυναμικό της ομάδας. Πρόκειται για 33χρονο ακραίο επιθετικό, έπαιξε στην Σαν Λορέντζο, σε ομάδες Βολιβίας, στην Ελλάδα ήταν στον Λεβαδιακό τελευταία 2 χρόνια, επιλογή σαφώς του Παπαδόπουλου. Ήταν και ο πρώτος σκόρερ της ομάδας της Βιετίας, διότιας με 13 γκολ στην περσινή σεζόν, αγωνίζεται σε όλες τις θέσεις της επίθεσης και δεξιά, αριστερά παραπάνω είναι εξτρέμ, αλλά και στην κορυφή της επίθεσης. Είχε παίξει και τη διετία 22-24 στην Λάρισα. Την τελευταία τριετία πάντως κατέγραψε 83 συμμετοχές, 24 γκολ και 8 ασίστ. Χτες είχαμε την πρώτη προπόνηση των γαλαζοκυτρίνων. Πάντησε γήπεδο και ο Πιέρος ο Σωτηρίου. Πότα χιλιόμετρα λοιπόν από τους γαλαζοκίτρινους. Και αναμένεται με αγωνία να δούμε τι θα πούν οι δύο άντρες σήμερα, ο Ελλαδίτες, ο Παπαδόπουλος και ο Βρίζας. Και στο Αμπόλ περιμένουν σαφώς και τις επόμενες μεταγραφικές κινήσεις της ομάδας. Παίρνει παράταση η επιστροφή του Μίλος Ντέκενεκ στην Κύπρο λόγω της παρουσίας του στην Εθνική Αυστραλίας. Το θέμα είναι πότε θα έρθει και αν τελικά θα μείνει, όπως λέει το συμβόλαιό του, στη ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου. Στην ΑΕΚ τώρα, όπου θα δώσει ένα πολύ δυνατό φιλικό τεστ στις 7 η ώρα απόψε στην Ολλανδία. Η ομάδα του Μάουρο Καμορανέζη θα αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκης. Το φιλικό αναμένεται να παρακολουθήσει και ο πρόεδρος των Λαρνακαίων, ο Άντρος Καραμπατάκης. Την ίδια ώρα που ο Τσάβι Ρόκα ψάχνει δερματοφύλακα για κατάλογο Β, καθώς δεν αποκλείεται να προκύψει αποχώρηση του Δημήτρη Δημητρίου. Θα έχει ακόμα ένα φιλικό με τον Άγιαξ η ομάδα της Λάρνακας, η οποία προετοιμάζεται εν όψη του πρώτου ευρωπαϊκού που θα γίνει στις 23 Ιουλίου στην αρένα με την Μπετάρ Ιερουσαλήμ. 16 Ιουλίου θα διεξαχθεί το παιχνίδι Πρόβα Τσενεράλε με τον Απόλλωνα στο Αλφαμέγα. Και μείνουμε για Αλφαμέγα και πάμε στον Απόλλωνα, όπου η ομάδα του Ερνάν Λοσάδα λίγες ώρες νωρίτερα επί Ολλανδικού εδάφους θα αντιμετωπίσει την Ουτρέχτη στο πρώτο τελευταίο φιλικό στην Ολλανδία. Θα παίξει και με την Κοάχετ Ίγκολς η λεμεσανή ομάδα, και εδώ ο προγραμματισμός τρέχει από πλευράς Μάκη Παπαϊωάννου σε συνεργασία φυσικά με τον προπονητή του Απόλλωνα. Στην πρωταθλήτρια Ομόνια τώρα, όπου μετά το φιλικό με την πρωταθλήτρια Ισραήλ, την Χάμπουελ Μπερσεβά, συνεχίζεται η προετοιμασία της ομάδας. Τίποτα ακόμα όσον αφορά το μεταγραφικό. Σίγουρα οι αρμόδιοι το παλεύουν πολύ.
Η Ομόνια θα δώσει τελευταίο φιλικό στην Πολωνία την Πέμπτη με την Κορώνα Κιέλτσε και θα εμπιστέψει στην Κύπρο. Δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας για τη μη χρησιμοποίηση του Μουάμερ Τάνκοβιτς στα δύο φιλικά, όπως βλέθηκε από το Τριφύλι. Προληπτικά μείνει έξω. Δεν αποκλείεται ο Σουηδός να πάρει χρόνο συμμετοχής στο φιλικό της Πέμπτης. Μπρόβα Τζενεράλε για τους πράσινους με τον Πανετολικό στο Γασιπί, τη ομάδα του Γιάννη Αναστασίου, 8 η ώρα την 5η 16 Ιουλίου, ενώ άρχισε από χθες η διάθεση των εισιτηρίων για το συγκεκριμένο φιλικό αλλά και για τα διαρκείας της νέας σεζόν.

στην Κυπελούχο Πάφο να περάσουμε, που περιμένουν τις ανακοινώσεις. Ανακοίνωσε χτες τα διαρκείας η παφιακή ομάδα. Τι θα γίνει με τον Λουκάσεν, με τον Πουλούλου. Ο προγραμματισμός που τρέχει είναι και η υπόθεση Ιβάν Σούνιτς, με αν τελικά το ενδιαφέρον που έχει λεχθεί ότι υφίσταται από πλευράς της Δυναμό Ζάγκρεπ μεταφραστεί και σε πρόταση για παραχώρηση του Διεθνή Βόσνιου. Έχει συμβόλαιο μέχρι και το 27 για την ομάδα, ενώ έχει κυκλοφορήσει φήμη που συνδέει την παφιακή ομάδα με τον Σάμι Μαέ, είναι αδελφός του Ράιαν Μαέ, δεξιοπόδαρος αμυντικός, κεντρικός αμυντικός. Έπαιξε στην Καραμπάχ δανεικός από τους Κροάτες. Αύριο φιλικό στις 3 η ώρα για τη ομάδα του Σαπίντο στην Αυστρία, το δεύτερο επί αυστριακού εδάφους με την Γιάπλωνες Τσεχίας. Θα ακολουθήσουν άλλα δύο την Κυριακή με την Γιακελόνια στην Αυστρία και στις 16 Ιουλίου το τελευταίο πριν το ευρωπαϊκό για την κυπελούχο της χώρας μας στην Πρατισλάβα κόντρα στην Σλόβαν.

Πλάρη τώρα, όπου η προετοιμασία συνεχίζεται στην Λετωνία, μεγαλώνει ο κατάλογος των παιχτών που έχουν φύγει. Χτες ανακοινώθηκε η αποχώρηση του Άλεξ Μουσούντα, ενώ υπάρχει ενδιαφέρον από την Βελγίστα Λερουά για τον Άλεξ Σαρφό. Όσον αφορά τώρα προσθήκες, δεν υπάρχει κάτι ανακοινώσιμο. Αναμένεται να αποχωρήσει και ο Γιάννη Γκομής και να συνεχίσει την καριέρα του, από ό,τι φαίνεται, στην ΑΕΛ. Ενώ υπάρχει ενδιαφέρον και για τον Μπουράν, όπως ανέφερε ο Παπαδόπουλος, από ομάδα του εξωτερικού, αλλά δεν υπάρχει ακόμα επίσημη πρόταση, δεν έχουν στα γραφεία του Άρη κάτι τέτοιο. Στην ανόρθωση είπαμε ότι φτάνει το απόγευμα στο νησί μας ο Σερβοάγγλος Νέστορ Ελ Μαέστρο, έρχεται για να αξιολογήσει το ρόστερ της μεγάλης κυρίας, να βάλει τις τελευταίες πινελιές, να πιάσει δουλειά. Από εβδομάδας θα αρχίσει η προετοιμασία της μεγάλης κυρίας. Εργομετρικά στους ερυθρόλευκους αμοχώς του στη Νέα Σαλαμίνα συνεχίζεται το ψάξιμο από τον νεόφυτο Λάρκου. Σύμφωνα με την πληροφόρηση που υπάρχει, η Νέα Σαλαμίνα είναι πολύ κοντά στην απόκτηση του Γερμανού Τιμ Ρόσμαν. Αγωνίζεται σαν back half σε όλη την αριστερή πτέρυγα. Είναι 22 ετών. Αγωνίστηκε σε γερμανικές ομάδες. Τελευταίος σταθμός της καριέρας του ήταν η Φορτούνα Ντούσσελντορφ. Ψάχνουν και για κεντρικό αμυντικό. Είναι πάρα πολύ κοντά στο να ανακοινωθεί αυτή η προσθήκη από την διοίκηση των Ερυθρολεύκων. Πρώτη ανοιχτή προπόνηση 7.30 απόψε από την Ομόνια 29 Μαΐου στο περιφερειακό στάδιο Δευτεράς Ανάγιας Ψιμολόφου. Θα έχουν την ευκαιρία οι φίλοι των Πρασίνων να παρακολουθήσουν αυτή την προπόνηση, να δουν από κοντά κυρίως τους νεοφερμένους παίχτες της ομάδας του Φάτζιο Μπούις, ενώ θα γίνει και τιμητική απονομή στον Παντελή Κονομή ως ελάχιστη αναγνώριση της πολύχρονης προσφοράς και της αφοσίωσης στην ομάδα.

0: Η Ένωση Νέων Παραλιμνίου που προετοιμάζεται για το πρωτάθλημα της δεύτερης κατηγορίας δεν έχει ανακοινώσει ακόμα προπονητή. Απέκτησε τον 24χρονο Θωμά Νικολάου, ο οποίος είχε παίξει στην Ελπίδα Ξυλοφάγου, πήγε στη Νέα Σαλαμίνα, στον Εθνικό Άχνας και στην Σλοβάκικη την Σπάρτα Τρνάβα. Ο Ολυμπιακός Λευκωσίας ξέγησε χτες προετοιμασία στο Μακάριο Στάδιο, πραγματοποιούνται προπονήσεις υπό την καθοδήγηση του Γιώργου Κωστή. Σιγά σιγά γίνονται και μεταγραφές για να προετοιμαστεί όσο γίνεται κατάλληλα και καλύτερα η ομάδα του προαθλήματος που θα ξεκινήσει τέλος Αυγούστου.
1: Το ένθετο είναι μία προσφορά του Hyundai Tucson. Τώρα ετοιμοπαράδοτο και σε ειδικές τιμές. Hyundai Tucson. Τώρα είναι η στιγμή. Το δημοφιλές SUV της Hyundai ετοιμοπαράδοτο και σε ειδικές τιμές. Με πλούσιο εξοπλισμό, πολυτελές εσωτερικό και προηγμένη ασφάλεια. Διαθέσιμο σε ήπιο υβριδικό, υβριδικό και plug-in υβριδικό. Μην το χάσεις. Οι ειδικές τιμές ισχύουν τώρα. Hyundai Tucson. Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive.
0: Και πάμε τώρα στα νέα από την ξένη αθλητική επικαιρότητα και ασφαλώς τους αγώνες του Μουντιάλ. Η Ισπανία με έναν γκολ που σημείωσε ο Μερίνο, χρυσή αλλαγή. Ο Ντελαφουέντε, ο ποδοσφαιριστής της Άρσεναλ, στο 90-1 με κοντινό πλασέ χάρισε την πρόκριση στους ταυρομάχους που πλέον θα βρουν στον δρόμο τους στα πρώιμη τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου το Βέλγιο, οι κόκκινοι διάβολοι. Διέσυραν, συνέτριψαν τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής με 4-1 με μπροστάρι και σκόρερ 2 γκολ τον Ντεκέντελάρε. Οι Βέλγοι που ξεκίνησαν πολύ καλά το παιχνίδι μπήκαν μπροστά στο σκορ στο 1 το λεπτό, απάντησαν οι Αμερικανοί με τον Τίλμαν, όμως 2 λεπτά αργότερα, και αυτό ήταν πάρα πολύ σημαντικό, ο Ντεκέντελάρε χτύπησε και πάλι, έδωσε προβάδισμα στους κόκκινους διαβόλους, ενώ στο 57ο λεπτό από λάθος του τερματοφύλακα των Ηνωμένων Πολιτειών ο Βανάκεν διαμόρφωσε το 1-3, ένα πάρα πολύ σημαντικό προβάδισμα. Απλά στις καθυστερήσεις ο Ρωμέλου Λουκάκου διαμόρφωσε το τελικό 1-4. Έτσι και η τρίτη διοργανώτρια χώρα αυτού του τουρνουά αποκλείστηκε μετά τον Καναδά και το Μεξικό. Απόψε η παγκόσμια πρωταθλήτρια, η ομάδα του Λιονέλ Μέση, θα αντιμετωπίσει στις 7 την Αίγυπτο και στις 11 θα ολοκληρωθεί η οκτάδα με τον αγώνα της Ελβετίας κόντρα στην Κολομβία. Έχουμε 3 ζευγάρια και που έχουν σχηματιστεί όσον αφορά τα προημιτελικά της διοργάνωσης. Αφού θα αγωνιστεί στο πρώτο παιχνίδι η Γαλλία κόντρα στο Μαρόκο, παιχνίδι το οποίο θα γίνει την Πέμπτη στις 11, την Παρασκευή στις 10 θα παίξει η Ισπανία με το Βέλγιο, Σάββατο μεσάνυχτα η Νορβηγία θα κοντραριστεί με την Αγγλία και τα ξημερώματα της Κυριακής στις 4 οι νικήτριες των απόψινων αγώνων θα κοντραριστούν στο τελευταίο παιχνίδι της προημιτελικής φάσης, Αργεντινή ή Αίγυπτος κόντρα σε Ελβετία ή Κολομβία. Η ημιτελική του Μουντιάλ είναι προγραμματισμένη για την Τρίτη και Τετάρτη 14 και 15 Ιουλίου με ώρα έναρξη στις 10. 18 Ιουλίου μεσάνυχτα θα γίνει ο μικρός τελικός και την Κυριακή 19 Ιουλίου στη Νέα Υόρκη θα γίνει ο μεγάλος τελικός της διοργάνωσης. Τέλος το τουρνουά για τον Ρονάλτο μετά τις καθυστερήσεις από την Πορτογαλία. Τέλος και ο Ρομπέρτο Μαρτίνεθ, ο Ισπανός τεχνικός. Ενώ λίγη ώρα μετά τον αποκλεισμό των Ιβύρων, η πορτογαλική εφημερίδα Μπόλα αποκάλυψε τον εκλεκτό του Πέδρο Προένσα, του Προέδρου της Πορτογαλικής Ομοσπονδίας. Αυτός είναι ο Ζόρζε Ζεσούς, 71 ετών. Θα ξεκινήσει λοιπόν νέος κύκλος για να οδηγήσει την Πορτογαλία στο Euro του 28 και στο Μουντιάλ του 30, και θυμίζω ότι θα έχουμε και πάλι τρεις χώρες που θα διοργανώσουν το επόμενο Μουντιάλ, θα είναι η Πορτογαλία, η Ισπανία και το Μαρόκο. Δώσουμε έτσι και κάποια νέα από την Αγγλία, όπου η Nottingham Forest συμφώνησε με τον Όλιβερ Γκλάσνερ, τον αυστριακό προπονητή, ο οποίος ήταν μέχρι πρότινος τεχνικός της Crystal Palace. Πρόκειται για τον πιο ακριβό πληρωμένο προπονητή στην ιστορία της Nottingham Forest. Ενώ με 115 εκατομμύρια ευρώ, ποσό ρεκόρ, η Tottenham απέκτησε από την Newcastle τον διεθνή Ιταλό μέσω τον Σάντρο Τονάλι. Και κάτι από τον μπάσκετ και πρώτα στην Ελλάδα. Μετά τον επεισοδιακό τελευταίο πέμπτο τελικό του πρωταθλήματος Καλαθόσφαιρας, ο Ολυμπιακός Πειραιός, Πρωταθλής Ελλάδας και Ευρώπης και ο Παναθηναϊκός τιμωρήθηκαν από τον αθλητικό δικαστή του ΕΣΑΚΕ με αφαίρεση 2 βαθμών από το επόμενο πρωτάθλημα, και οι δύο σύλλογοι, οι δύο ΚΑΕ, θα προσφύγουν στο ΑΣΕΑΔ και θα εφεσιβάλλουν αυτή την απόφαση. Ενώ η Real Madrid, η καρδοσφαιρική Real Madrid, βλέποντας την δουλειά του Ισπανού προπονητή Πέδρο Μαρτίνεθ, ο οποίος ήταν ο τεχνικός της Βαλένθια στην σεζόν που ολοκληρώθηκε, εξαιρετική πορεία για νυχτερίδες στην Ευρωλίκα, συμφώνησε λοιπόν η Real και ο Μαρτίνεθ θα είναι ο νέος τεχνικός της ομάδας την επόμενη ποδοσφαιρική περίοδο.

0: Είναι μία προσφορά του Hyundai Tucson. Τώρα, ετοιμοπαράδοτο και σε ειδικές τιμές.
1: Hyundai Tucson. Τώρα είναι η στιγμή. Το δημοφιλές SUV της Hyundai, ετοιμοπαράδοτο και σε ειδικές τιμές.
2: Με πλούσιο εξοπλισμό, πολυτελές εσωτερικό και προηγμένη ασφάλεια.
1: Διαθέσιμο σε ήπιο υβριδικό, υβριδικό και plug-in υβριδικό.
2: Μην το χάσεις, οι ειδικές τιμές ισχύουν τώρα.
1: Hyundai Tucson.
2: Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive.
3: Η εκπομπή είναι μία προσφορά της ERB Ασφαλιστική, δύναμη ασφάλειας.
4: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή, μετράει ποιος είναι δίπλα σας, για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά, γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
5: Super Sport 104.
6: Η ώρα είναι 8. Η ώρα είναι 8.

0: Τη γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μη Σίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
1: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
2: My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
3: Καλή σας μέρα. Αθλητικό δελτίο στο μικρόφωνο Μάκης Νικολάου. Το ΑΠΟΕΛ ανακοίνωσε καταρχή συμφωνία με τον 33χρονο Αργεντίνο αριστερό εξτρέμ Φαμπρίτσιο Πεντρόσο. Ο Πεντρόσο τελευταία διετία αγωνίστηκε στον Λεβαδιακό, ενώ προηγουμένως φόρεσε την φανέλα της Λάρισας. Ο Αργεντίνος θα έρθει στο νησί μας επόμενες μέρες για να περάσει από τα ιατρικά. Εν τω μεταξύ, το ΑΠΟΕΛ θα παρουσιάσει σήμερα σε διάσκεψη τύπου τον αθλητικό διευθυντή της Ιβρύτα και τον προπονητή Νίκο Παπαδόπουλο. 10:30 η διάσκεψη τύπου στον Αρχάγγελο, ζωντανά από τον σταθμό μας. Ο 25χρονος Πορτογάλος κεντρικός αμυντικός Ντιόγκο Γκόμες υπέγραψε μονοετές συμβόλαιο με την ΑΕΛ. Δυνατό φιλικό τεστ θα δώσει απόψε σε 7 στην Ολλανδία η ΑΕΚ αντίπαλος στο ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκης. Τον αγώνα θα παρακολουθήσει και ο πρόεδρος των Λαρνακαίων Άντρος Καραμπατάκης. Ξεπέρασαν τα εισιτήρια διαρκείας τα 1000. Φιλική αναμέτρηση και για τον Απόλλωνα Ολλανδικού Εδάφους. Η Λεμεσανή ομάδα θα αντιμετωπίσει την Ουτρέχτη στις 4 το απόγευμα. Ο τεχνικός της ανόρθωσης Νέστορ Ελ Μαέστρο αναμένεται το απόγευμα στην Κύπρο για να πιάσει δουλειά στη Μεγάλη Κυρία. Ο Ολυμπιακός Λευκωσίας άρχισε χθες την προετοιμασία του εν ώψη της νέας περιόδου. Οι προπονήσεις πραγματοποιούνται στο Μακάριο Στάδιο. Η εθνική ομάδα καλαθόσφαιρας ανδρών της χώρας μας ιτήθηκε από την πρωταθλήτρια Ευρώπης Γερμανία εκτός έδρας με 111-79 στο πλαίσιο των προκριματικών του Μουντομπάσκετ του 2027. Ολυμπιακός Πειραιώς και Παναθηναϊκός τιμωρήθηκαν από τον αθλητικό δικαστή του ΕΣΑΚΕ με αφαίρεση 2 βαθμών για το νέο πρωτάθλημα λόγω των επεισοδίων στον 5ο και τελευταίο τελικό του πρωταθλήματος. Οι 2 ομάδες θα προσφύγουν στο ΑΣΕΑΔ. Η Ισπανία με χρυσό σκόρερ των μερίων στο 90-1 κατέβαλε την Πορτογαλία με 1-0 και θα κοντραριστεί στα προημιτελικά με το Βέλγιο που συνέτριψε 4-1 τις ΗΠΑ. Απόψε στις 7 η Αργεντινή θα αναμετρηθεί με την Αίγυπτο και στις 11 η Ελβετία με την Κολομβία. Οι νικητές των αγώνων θα αναμετρηθούν στην προημιτελική φάση. Ο Πέδρο Μαρτίνεθ θα είναι ο νέος προπονητής καλαθοσφαιρικής Ρεάλ. Ο Μαρτίνεθ ήταν μέχρι πότινος τεχνικός στην Βαλένθια. Η Νότιγχαμ Φόρεστ ανακοίνωσε την πρόσληψη του Αυστριακού προπονητή Όλιβερ Κλάσνερ. Και τέλος η Τότεναμ απέκτησε από τη Newcastle τον Ιταλό διεθνή χαφ μέσο σαν τον άλλη έναντι 115 εκατομμυρίων ευρώ. Επόμενη αθλητική ενημέρωση από τον Super Sport σε μία ώρα.
4: Super Sport 104. Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
5: Η καλή εξυπηρέτηση πελατών δεν είναι απλά επιλογή, αλλά στρατηγική επιτυχίας. Ακούστε τους πελάτες σας, αναγνωρίστε τις ανάγκες τους και δώστε λύσεις. Ένας ευχαριστημένος πελάτης μπορεί να γίνει ο καλύτερος πρεσβευτής της επιχείρησής σας.
6: Για τη δική σου επιχείρηση θες πράγματα σταθερά. Θες σταθερά, μια αξιόπιστη υπηρεσία. Θες σταθερά, απεριόριστη επικοινωνία. Θες σταθερά, σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις στο τέλος του μήνα. Θες την Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας και εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα, σταθερό κόστος και αναβαθμισμένη επικοινωνία με την ομάδα, τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο cita.com.cy/business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία.
7: Cita Business. Ένα με σένα.

0: Mundial Stories στον Super Sport 104. Ιστορικές στιγμές από τα Mundial. Με τη χορηγία της Sneakers. Είσαι εκτός φόρμας. Το παιχνίδι αλλάζει. Πιάσε μια σοκολάτα Sneakers. Στείλε την ποδοσφαιρική σου γκριμάτσα στη σελίδα Sneakers Cyprus στο Facebook και μπες στην κλήρωση για ένα ποδοσφαιρικό ταξίδι για δύο. Ο νεότερος πρωταθλητής. Ο Πελέ κατέκτησε Μουντιάλ μόλις στα 17 του. Το 1950, 8 σκόραρε 2 φορές τον τελικό και έγινε ο νεότερος πρωταθλητής στην ιστορία. Το Μουντιάλ δεν έχει ηλικία.
1: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 70 προϊόντα. Τώρα στα Lidl. Λευκό τυρί γάλπο 1 κιλό 7,59 και με Lidl Plus 5,69. Φρούτα του δάσους 500 γραμμάρια 3,19 και με Lidl Plus 2,65. Και επιτραπέζιο νερό 12x500 ml 1,69 και με Lidl Plus 1,39. Lidl. More to value.
2: Το νέο Isuzu D-Max είναι εδώ. Με νέο επιβλητικό σχεδιασμό που αποπνέει δυναμισμό και κυριαρχία. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων turbo diesel και νέο οκτατάχυτο αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων για περισσότερη δύναμη, απόδοση και άνεση σε κάθε διαδρομή. Από τις πιο απαιτητικές εργασίες μέχρι τις μεγαλύτερες περιπέτειες, το νέο D-Max είναι έτοιμο για όλα. Νέο Isuzu D-Max. Το πρότυπο στα pick-up. Δείτε το στα showroom της Lucio's Group.
3: Πίνας, άκου τι θα κάνεις. Άνοιξε το app της Αλφαπίτσα και δε προσφορά τσες απαιχτές. Πιάσε πόντους που γυρίζουν πίσω σε μετρητά και τώρα delivery μούχτη, ούτε σεντ. Μόνο για όσους παραγγέλνουν που το Αλφαπίτσα.
4: Αλφαπίτσα, παράγγειλε, απόλαυσε, κέρδισε.
3: Α, τώρα που είπεν κέρδισε, μπαίνει και σε κλήρωση για έναν iPhone. Άντε και καλωρίζικο.
5: Σήμερα έχουμε γιορτή. Η Scandia και η Whirlpool γιορτάζουν 30 χρόνια συνεργασίας και εμπιστοσύνης και αυτό το οφείλουμε σε εσάς. Για να σας ευχαριστήσουμε, σας προσφέρουμε 30 επιλεγμένα προϊόντα Whirlpool με 30% έκπτωση για 30 ημέρες μόνο. Γιορτάστε μαζί μας και αποκτήστε τις αγαπημένες σας συσκευές από τα καταστήματα Scandia ή από το scandia.cy. Ισχύουν όργοι προϋποθέσεις. Scandia. Σχέση που ηλεκτρίζει.
6: Τα ζόμπι σε κυνηγούν. Το σουτ έρχεται κατά πάνω σου και ένα χταπόδι κλέβει τα popcorn σου. Επιστημονική φαντασία? Όχι. Πραγματική εμπειρία. Γιατί τώρα ζεις τη Sita Vision όπως σου αξίζει. Απόκτησε τώρα το Sita Vision TV App με το δωρεάν νέο TV Box και θα απολαμβάνεις την πιο απλή και σύγχρονη εμπειρία όποια τηλεόραση κι αν έχεις. Ισχύει για νέους και υφιστάμενους πελάτες. Sita Vision. Ένα με σένα.
7: Σου έλεγα θα είμαι δική σου για πάντα και εσύ μου είπες ότι το για πάντα σου έπεφτε πολύ.
8: Σου ρωτή πολύ. Πάρα πολύ μεγάλη απόλαυση. Κλασική και με αρώματα λεμόνι lime, pink grapefruit, τριαντάφυλλο και μαστίχα.
7: Σου ρωτή, πηγή σου για πάντα.
9: Φαντάσου ένα SUV που συνδυάζει στυλ, τεχνολογία και πολυτέλεια. Το Bike X55 έφτασε στην Κύπρο. Εντυπωσιακή σπορ σχεδίαση, δερμάτινο σαλόνι, πανοραμικό sunroof, τεχνολογία τελευταίας γενιάς και με προηγμένα συστήματα ασφάλειας. Νέο Bike X55, έκδοση πολυτελείας, τώρα σε ειδική τιμή ποδοσφαίρου. Αυτόματο από μόνο 25.500 ευρώ. Με 7 χρόνια εργοστασιακής εγγύησης και τη σιγουριά της Lucio's Group. Bike X55, σε ειδική τιμή από 25.500 ευρώ.
10: Αν είναι δυνατόν να μην θες να πας για μαστογραφία, γιατί φοβάσαι?
11: Αν μου βρουν κάτι.
10: Έλα ρε μαμά, όλο δικαιολογίες. Και αν σου βρουν, δεν πρέπει να το ξέρεις για να το προλάβεις.
11: Καλά, καλά. Εσύ έκλεισες για PSA?
10: Εγώ έχω, ξέρεις, μια χαρά ξέρεις να τα λες στους άλλους. Εσύ, γιατί τα αναβάλεις? Η πρόληψη για τον καρκίνο αφορά όλους. Κάνε σήμερα τεστ PAP, μαστογραφία, αξονική θώρακος, κολονοσκόπηση και PSA.
12: Πασικάφ. Μαζί στην πρόληψη, μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
13: Jackpot στο Joker. 4.300.000 ευρώ στην πλήρωση της Τρίτης και 100.000 ευρώ σε κάθε πεντάρι. Κατάθεση δελτίων μέχρι τις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα της Allwin.
14: Αρμόδια εποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Joker EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στην ιστοσελίδα onwin.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
13: Joker, άκου την τύχη να σου τύχει.
15: Για κάποιους, σπίτι είναι εκεί που τους περιμένουν, εκεί που τους φωνάζουν με το όνομά τους, εκεί που επιστρέφουν κάθε βράδυ. Όμως υπάρχει ένα μέρος που δεν είναι απλά ένα σπίτι. Είναι το σπίτι μας. Οι αναμνήσεις, οι φίλοι μας, οι στιγμές που ζούμε μαζί. Εκεί που όλοι είμαστε ένα. Μας ενώνουν οι νίκες, οι συγκινήσεις, η ιστορία, τα χρώματα, ο θρύλος. Εδώ επιστρέφουμε πάντα. Εδώ ανήκουμε. Γιατί μαζί πάντα θα είμαστε ενωμένοι και δυνατοί. Εισιτήρια διαρκείας Απόλλωνα. This is our home. Το σπίτι μας. Κλείστε τη θέση σου. Property Gallery. Χορηγός εισιτηρίων διαρκείας Απόλλωνα.
16: 4-day clearance της Μαλούπας Group. Σάββατο 4 με Κυριακή 12 Ιουλίου. Δείτε το φυλάδιο προσφορών στα social media και στην ανανεωμένη ιστοσελίδα μας. 4-day clearance της Μαλούπας Group. Σας περιμένουμε.
17: Στην πίτσα και ακόμα παραπέρα.
18: Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
19: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
18: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
20: Αυτό είναι το σημάδι που περίμενες. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα σου αποκαλυφθεί κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το σπίτι σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια της κατοικίας σου με τον κωδικό K25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία.
21: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
22: Δεν είναι μυστικό. Στα Αέρα πιστεύουμε ότι το καλοκαίρι είναι τρόπο ζωή, όχι απλά μια εποχή. Γι' αυτό το Αέρα Summer Sale είναι ήδη εδώ. Γιατί το στυλ σου δεν μπορεί να περιμένει. Boss, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Gant και δεκάδες επώνυμα brand έως και μείον 50%. Αέρα Summer Sale σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και Πάφο. Αέρα Department Stores. Shaping the new era.
23: Θέλεις περισσότερα από απεριόριστα? Με το 5G Unlimited Max της CableNet έχεις απεριόριστα data, λεπτά, SMS και HBO Max για ατελείωτο streaming και 200 λεπτά ομιλίας προς χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. Και το καλύτερο, οι τρεις πρώτοι μήνες δωρεάν. Αδέστοπα και προτεραιότητα σε νέα μοντέλα κινητών. 5G Unlimited Max. Περισσότερο από ένα απλό πλάνο κινητής. CableNet. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
24: Είμαι η Κύπρος και φέτος είμαι πιο πράσινη μετά από πολλά χρόνια. Τα δάση μου, τα λουλούδια μου, τα ζώα μου και τα πουλιά μου. Όλες οι ομορφιές αυτού του τόπου. Είμαι οι στιγμές σου στη φύση, η κάθε σου ανάσα, όσα ζεις και αγαπάς, όσα θέλεις να προστατεύεις. Η ομορφιά μου όμως είναι εύθραυστη και μπορεί να χαθεί από μία μόνο σπίθα. Μια στιγμή προσεξίας αρκεί για να μετατρέψει τη ζωή σε στάχτη. Προστάτεψέ με. Είμαι η Κύπρος σου. Αν δεις καπνοή φωτιά, κάλεσε αμέσως 112 ή 1407. Πυροσβεστική υπηρεσία, τμήμα δασών, Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
25: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
26: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
27: Τελευταία ανακοίνωση. Παρακαλούνται οι επιβάτες για προορισμούς με γεύση Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Κορέας να προσέλθουν στο gate για την πτήση της Pizza Hut.
28: Για
25: Διάλεξε μια από τις νέες γεύσεις της Pizza Hut και κάθε μπουκιά θα σε μεταφέρει στις πιο αγαπημένες γωνιές του κόσμου. Flavors of the World. Μόνο από την Pizza Hut. Παράγγειλε τώρα στο 77 77 77 77 ή στο pizzahut.com.cy και απογειώσου.
0: Χορηγός εκπομπής Primetel. Κάνε unlock το καλοκαίρι σου με 5G Giga Unlimited. Απεριόριστα 5G data, SMS και λεπτά ομιλίας μόνο 14,99 το μήνα. Και δωρεάν οι δύο πρώτοι μήνες.
1: Κάνε unlock το καλοκαίρι σου με πλάνο κινητής 5G Giga Unlimited από την Primetel. Για να τα έχεις όλα απεριόριστα μόνο με 14,99 το μήνα και τους δύο πρώτους μήνες δωρεάν. Μην το χάσεις. Συνδέσου σήμερα online, επισκέψου ένα κατάστημα Primetel ή κάλεσε στο 133. Όροι και προϋποθέσεις στο primetel.com.cy. Primetel. Let's connect.

0: Καλημέρα, καλημέρα στα σπορ, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Ακούτε Super Sport 104, στο μικρόφωνο Μάκη Νικολάου, στη ροή του ήχου ο Μάικ Πουλής. Καλημέρα και στον Μιχάλη Αριστίδου, να μας πει τα νέα για την ΑΕΛ, αλλά και για άλλα θέματα όσον αφορά και με το Σύριο. Καλημέρα, συνάδελφε.
1: Καλημέρα, Μάκη, καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Ξεκινήσουμε από την μεταγραφή που έκανε η ΑΕΛ και αυτές που έπονται.
1: Ναι, είπαμε και χθες ότι είναι, αλλά μένετε, είναι εβδομάδα ανακοινώσεων αυτή για την ΑΕΛ, καθώς πάρα πολλά μέτωπα ανοιχτά που υπάρχουν θα κλείσουν, είτε με θετικό τρόπο είτε με αρνητικό τρόπο.
0: Ναι.
1: Για τους γαλαζοκίτρινους, ήδη το πρώτο από τα 10 γνωστά ανοιχτά μέτωπα, διότι προφανώς υπάρχουν και προσεχτές που δεν έχουν δει το όνομα του στο φως της δημοσιότητας. Από τα 10 γνωστά λοιπόν μέτωπα, το ένα έχει ήδη κλείσει, αυτό του Ντιόγκο Γκόμες, ο οποίος ανακοινώθηκε και χθες, μέχρι το 27, ο Πορτογάλος κεντρικός αμυντικός. Είναι πλέον η πέμπτη μεταγραφή για τους γαλαζοκίτρινους. Περιμένουμε εντός της ημέρας ίσως να έχουμε ακόμα δύο ανακοινώσεις. Έπονται, αυτό μαθαίνουμε. Η μία έχει να κάνει με τον Γιάννικ Ντόμιτς, ο οποίος έχει έρθει στην Κύπρο, θα πρέπει να διευθυνθεί το θέμα του με τον Άρη, με το συμβολέο του και ακολουθώς με ενταξύ στην ΑΕΛ. Και άλλη έχει να κάνει με τον Τζοά Ταβάρες.
0: Στον Ολυμπιακό.
1: Στον Ολυμπιακό θυμίζουμε ακριβώς, πέρσι. Ο οποίος έχει επίσης έρθει στην Κύπρο, θα περάσει και αυτός από τις ιατρικές εξετάσεις. Καθώς θυμίζω ο ποδοσφαιριστής Μάκη έχει χάσει έτσι ένα δίμηνο περίπου, το τελευταίο δίμηνο.
0: Ναι.
1: Δεν έχει αγωνιστεί καθόλου λόγω κάποιου τραυματισμού που είχε. Ευτυχώς αν θέλουν να έχουν το κεφάλι του σύστημα και να είναι εντελώς σίγουροι για τον ποδοσφαιριστή πρώτου των υπογράψεων. Και αν όλα είναι καθαρά από δεν είναι καλά, θα ανακοινωθεί και ο Γιώργος Ταβάρες. Από εκεί πέρα υπάρχουν και άλλα ανοιχτά μέτωπα για τους γαλαζοκίτρινους. Το παλεύουν στην ομάδα για να φέρουν τον Μάτσαν, τον Αλεξάνδρου Μάτσαν, τον Ρουμάνο. Πολύ δύσκολη περίπτωση του ποσοστή αυτού, όμως την ΑΕΛ έχουν τη διάθεση να προσπαθήσουν να τους φέρουν στην Λεμεσό. Είναι μια δύσκολη περίπτωση, καθώς για τον ποσοστή υπάρχει διαφορά και από άλλες ομάδες και αυτό ισχυραίνει προφανώς και ανεβάζει και το κάθε του ποσοστή, εννοείται. Από εκεί πέρα, πολύ κοντά η ΑΕΛ είναι και στην σύναψη της συμφωνίας με τον Μικέλ Βιλανουέβα, ένα Βενεζουελάνο κεντρικό αμυντικό, ο οποίος αναμένεται, υπάρχουν μεγάλες πιθανότητες να χωρέσει και αυτό στα γαλαζοκίτρινα. Όπως και για τον Φελίπε Σουάρες, ένα Πορτογάλο μέσο, είναι δύο περιπτώσεις του Φελίπε Σουάρες και του Ματσάν που συνδυώνται μεταξύ τους.
0: Ναι.
1: Θα είναι ένας από τους δύο. Δεν θα είναι και οι δύο δηλαδή. Άρα αν κλείσει είτε ο Σουάρες είτε ο Μάτσαλ, αυτομάτως αυτός που δεν θα έχει κλείσει γίνει και από την λίστα. Καθώς ένα από τους δύο θα κλείσει στην ΑΕΤ. Από εκεί πέρα σίγουρα κοιτάζουν τις άλλες περιπτώσεις. Θυμίζω επίσης ότι αν και δεν έχει ανακοινωθεί θα είναι στην προετοιμασία ο Αψούλ Τερίμπε, ένας 18χρονος κεντρικός αμυντικός από την Βουρκίνα Φάσο, ο οποίος είχε δοκιμαστεί τον Μάιο και τον Απρίλιο από τον Λούντο Μαρτίν και είχε αφήσει πολύ καλές εντυπώσεις και αυτό άλλαξε το πράσινο φως για να είναι στην προετοιμασία της ομάδας. Και περιμένουμε και αν θέλεις και τις οριστικές εξελίξεις με τον Ανδρέα Καρό, ο οποίος ακόμη είχε να δυσκολεύεται να βρει την φόρμουλα, την δίωδο, έτσι ώστε να ελευθερωθεί από το συμβόλαιο του παιχνίδι με την Ρουμάνια και την Έρνα Στάτ.
0: Ναι. Αυτά δηλαδή είναι τα μέτωπα, έτσι.
1: Ναι, είναι τα μέτωπα που είναι ανοιχτά και ελπίζω ότι μέχρι το τέλος της εβδομάδας στην ΑΕΛ, αν όχι όλα, τα περισσότερα θα έχουν κλείσει.
0: Μάλιστα.
1: Και εννοείται με θετικό τρόπο, έτσι, να έχουν γίνει και περιγραφές.
0: Μάλιστα. Τώρα έχουμε κάτι άλλο από το πλευρά της χαλαζοκεντρινών της Λεμεσού ή θα πάμε σε άλλο θέμα?
1: Όχι.
0: Μάλιστα.
1: Συνήθω έχει ξεκίνησει η προπόληση των Αντιολιακίας εδώ και περίπου 5-6 μέρες. Προς το παρόν μέχρι τις 14 Ιουλίου είναι οι τέσσερις συνήκατες Ιουλιακίας έχουν το δικαίωμα να αναγνώσουν την κάρτα τους. Από το πρωινό της 15 Ιουλίου θα είναι ελεύθερη πώληση και θα μπορεί οποιοδήποτε από όσους άλλους να διαλέξει τη θέση του και να αγοράσει και αυτός το δικό του εισιτήριο διαρκείας.
0: Να μας πεις τι πληροφορίες έχεις μαζέψει όσον αφορά το τσίριο στάδιο.
1: Λοιπόν, υπάρχει δεδομένα συμφωνία και με την Καμίρσα και με τον Αμαρατήριο
0: Σωμά. Αυτό είναι γνωστό, ναι.
1: Ναι, είναι γνωστό αυτό. Απλά το μας τον προσέμαραν για άλλη μια φορά ξέρετε ότι υπάρχει και συμφωνία. Και από τη στιγμή που θα λάβει την άδεια από την αρχή αδειοδότησης θα αγωνιστούν τον και οι δύο ομάδες στην Μεσό. Είναι αλήθεια ότι και εξαιρετικά που μιλήσαμε οι άνθρωποι του Γασιό κάνουν έτσι ένα αγώνα δρόμου για να απολαύουν όσα πρέπει να κάνουν έτσι ώστε να πάρουν την άδεια από την αρχή αδειοδότηση των σταδίων. Κάνουν έτσι μια μεγάλη προσπάθεια, θέλω να το αναφέρουμε αυτό εκεί.
0: Τα έργα προχωρούν, είναι αισιόδοξοι.
1: Προχωράνε τα έργα και έχει τέτοια σχέδια που χρειάζεται αν υπάρχουν και μαθηματικότητας και για το Χριστόγειο σύστημα του γηπέδου, υπάρχουν έτσι και μη εγκαστάσεις κλπ. Έχουν τρόχει οδρομηθεί δηλαδή όλα και το χορτάρι έχει γίνει μια επανασπορά της ώστε να είναι έτοιμο για να αποδεχθεί τις ομάδες. Γενικά υπάρχει ένας πυρετός διεργασιών στο τσίριο στάδιο, ελπίζοντας ότι θα λάβουν δηλαδή από την αρχή αδειοδότηση και δεν θα είναι αρνητική απάντησή της μετά τα ρεκτικά έργα εννοείται. Πάντως ό,τι τους έχουν δηλαδή στο τσίριο να γίνει το έχουν βάλει σε εξέλιξη και αυτό είναι καλό. Και όλα δείχνουν ότι εντάξει και ο χρόνος βέβαια που δεν είναι σύμμαχος εκεί στο τον ασθενό εκεί για να απολάβουν όλα αυτά που έχει να κάνουν, αλλά όλα δείχνουν ότι δηλαδή, θα είναι πολύ κοντά του να πάρει και την άδεια αλλά και να γνωστούν και οι ομάδες της Λεμεσού εκεί.
0: Μάλιστα. Άρα αναμονή για πότε θα ολοκληρωθούν και θα
1: και
0: σειρά να πάνε ελεγχθεί. Αυτά θα δοθεί
1: αδειοδότηση. Και το ελέγχουν και να πάρει την άδεια. Δηλαδή μπορεί στον έλεγχο να φανεί κάτι άλλο και να μην μπορεί να πάρει την άδεια.
0: Ναι.
1: Δηλαδή. Και να υπάρξει έτσι ακομαλή μια συζήτηση.
0: Έχουμε κάτι για το Μάντο Ήψωνα, για Τσικρίνσκι.
1: Εντάξει, ο Ουκρανός φαίνεται ότι θα είναι μάλλον ο πόλης της ομάδας. Υπάρχει ένα θέμα με το δίπλωμά του, είναι γνωστό αυτό, δεν είναι κατοχός του UEFA Pro. Θα πρέπει να δούμε πώς θα το λύσουμε και στον Ήψωνα. Θα παρακολουθήσει δηλαδή κάποια μαθήματα για να μπορεί να είναι καλό για τον πάγκο της ομάδας ή αν θα δούμε κάποια άλλη λύση. Είναι κάτι που περιμένουμε και εμείς ενημέρωση στην ουσία για να δούμε πώς θα το διαχειριστούν.
0: Για Άρη τι έχεις?
1: Εντάξει, τον Άρη προς το παρόν βλέπουμε αρκετές αποχωρήσεις. Περιμένουμε άλλη μία αυτή του Γιάννη Τζομίτς και εξαρτηθυμίζω η μεταγραφή του Μπουσούντα που πήγε στην Χάπουελ Πεταχτίβα. Κρατούν έτσι χαμηλούς τόνους τον Άρη φέτος. Μας είχαν προϋαθέσει ότι θα κάνουμε έτσι ένα ολικό lifting όπως λέμε. Μέχρι στιγμής έχουν φτάσει στις 11 αποχωρήσεις από τον Άρη. Κέπονται τουλάχιστον το δομής. Θα είναι η 10η, δεν ξέρω αν θα υπάρξει και άλλη όπως για παράδειγμα του Μπουράν, ο οποίος και αυτόν υπάρχει ενδιαφέρον από εμάς εξωτερικού για να συνεχίσει άλλο την καριέρα του. Αντιλαμβάνομαστε όλοι με 12-13 αποχωρήσεις θα μιλούν για εντελώς και μια ομάδα από τη νέα χρονιά. Έχουν βάλει έτσι ένα στόχο να χαμηλώσουν πάρα πολύ το μέσο ηλικίας της ομάδας, θέλοντας να αποκτήσουν ποδοσφαιριστές με ποδοσφαιρική αξία, με μεταπολιτική αξία, αν θέλεις, Μάκη, για να μπορέσει όλα να χτίσει πάνω τους για τα επόμενα χρόνια και γιατί όχι να συνεχίσει και τις πολύ καλές πωλήσεις που κάνει τα τελευταία χρόνια, όλες τις όχι εισπράξει ποσά σχεδόν πάνω από 9-10 εκατομμύρια από πωλήσεις ποδοσφαιριστών. Οπότε είναι γι' αυτό ίσως ένας από τους στόχους της ομάδας. Δεν βγαίνουν ονόματα από τα έξω, είναι αλήθεια. Πολύ δύσκολα βγαίνουν ονόματα από τα ρεπορτάζ του Άρη. Οπότε κυρίως τα μαθαίνουμε όλοι μαζί όταν ανακοινώνεται επίσημα από την εβδομάδα.
0: Ωραία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και καλή δουλειά. Καλημέρα να έχεις.
1: Καλή συνέχεια.
0: Γεια χαρά.

0: Πάμε τώρα στην συνάδελφο από το Mega Channel, την Στέλλα Σάβα. Καλό πρωινό, καλημέρα.
1: Μάγκη, καλημέρα. Καλημέρα σε όλους.
0: Όλα καλά.
1: Καλό μας πρωινό, καλή εβδομάδα. Να ευχηθώ σε όλους.
0: Προσοχή στους δρόμους.
1: Ναι. Προσοχή στους δρόμους. Ακόμη δεν πήγαμε διακοπές, ακόμη ο κόσμος είναι στους δρόμους. Προσοχή, λοιπόν.
0: Μάλιστα.
1: Να ξεκινήσουμε σιγά-σιγά. Να σε πάρω λίγο από το αστυνομικό δελτίο, καθώς είχαμε μια αναστάτωση στη Λεμεσό. Είχαμε μια έκρηξη βόμβας σε πολιτιστικό κέντρο. Είχαμε ζημιές σε όχημα, στην είσοδο και σε όχημα το οποίο ήταν σταθμευμένο έξω. Τα ξημερώματα συνέβη γι' αυτό, γύρω στις 3:30. Το πολιτιστικό ίδρυμα, να σου πω ότι είναι στο κέντρο της πόλης. Είναι πολύ έτσι γνωστό στους Λεμεσιανούς και τοποθέτησε ένα εκρηκτικό μηχανισμό που, όπως σου έχω πει, σημειώθηκαν ζημιές στην είσοδο του κτηρίου καθώς και σε όχημα που βρισκόταν σταθμευμένο σε κοντινή απόσταση. Η σκηνή έχει αποκλειστεί από την αστυνομία αυτή την ώρα και διενεργούν εξετάσεις. Να σου πω επίσης ότι χθες είχαμε απόπειρα ληστείας σε Χρυσοχοϊό στην Λάρνακα. Και για αυτή την απόπειρα ληστείας συνελήφθη 33χρονος που τον εντόπισαν οι αρχές στο σπίτι του. Να σου πω λίγο ότι όλα αυτά έγιναν χθες το πρωί, όταν κουκουλοφόρος επιχείρησε να μπει σε κατάστημα που πουλά χρυσό στην Λάρνακα. Ήταν κουκουλοφόρος ο συγκεκριμένος. Ο 73χρονος, κάπου εκεί νομίζω δεν κάνω λάθος, ιδιοκτήτης του καταστήματος, του κοσματοπολίου, προσπάθησε να τον αποτρέψει, Μάκη.
0: Ναι.
1: Έβαλε πολύ δύναμη ο άνθρωπος για να τον αποτρέψει, ώστε να του κλέψει την περιουσία του. Εκείνη τη στιγμή τον χτύπησε ο κουκουλοφόρος, τον 73χρονο, και παρά το τραύμα του, ο ίδιος σηκώστηκε και κατάφερε να τον αποτρέψει. Και έτσι γι' αυτό δεν έγινε ληστεία στο κατάστημα του 73χρονου, γιατί ο ίδιος κατάφερε να κάνει τον δράστη να φύγει από το κατάστημα και έφυγε τρέχοντας. Τώρα, από τα κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης, από διάφορες έρευνες που έχει διεξαγάγει η αστυνομία της Λάρνακας χθες, προχώρησαν αργά το απόγευμα στη σύλληψη 33χρονου, και τον εντόπισαν η ώρα 7 το βράδυ στην πολυκατοικία του, γιατί ήταν και το ίδιο αυτοκίνητο και διάφορα χαρακτηριστικά.
0: Άμεσα να δηλαδή.
1: Να σου πω ότι τον ιδιοκτήτη χτύπησε ένα πιστόλι στο κεφάλι και τον τραυμάτισε. Δηλαδή ο 73χρονος είχε πολύ θάρρος, θα πω εγώ, και προσπάθησε ο άνθρωπος να προστατεύσει την περιουσία του με τα δύο του χέρια σε αυτή την ηλικία, και ο άλλος να είναι 33 τελικά απέναντί του, έτσι. Ο κόσμος, Μάκη, πλέον ό,τι μπορεί κάνει με αυτά που συμβαίνουν. Αυτά προς το αστυνομικό δελτίο. Τώρα να πάμε λίγο στην πολιτική επικαιρότητα. Να σου πω ότι είδαμε χθες ότι η κυβέρνηση, μετά και τις αντιδράσεις για τον νέο διορισμό του 5ου ποινικού ανακριτή για το κράτος μαφία, μετά την παραίτηση του Χρήστου Μιλωνόπουλου, ο Ηλίας Αναγνωστόπουλος αυτή τη στιγμή, ο οποίος πάλι συγκέντρωσε αντιδράσεις από συγκεκριμένους νομικούς κύκλους, καθώς είναι δικηγόρος ή θα είναι δικηγόρος όταν θα ασκήσει έφεση στις ελληνικές αρχές, ο περιβόητος Ντίλιαν με το μαύρο βαν, όπως μάθαμε να λένε. Χθες ο Κωνσταντίνος Λεδιμιώτης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος από την μεθυβρινή εκπομπή του ΜΕΚΑ κοντά μας, μας αποκάλυψε ότι πριν τον διορισμό του Ηλία Αναγνωστόπουλου είχαν πάρει τηλέφωνο τους επιθεωρητές της αρχής κατά της διαφθοράς, για να τους ρωτήσουν εάν υπάρχει σύγκρουση συμφέροντος σε περίπτωση που διοριστεί ο Ηλίας Αναγνωστόπουλος, που ενδέχεται να εκπροσωπήσει τον Ντίλιαν. Και με βάση όσα μας είπε ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης, η αρχή κατά της διαφθοράς τους απάντησε ότι δεν πρόκειται να υπάρξει σύγκρουση συμφέροντος, καθώς δεν έχουν εντοπιστεί αδικήματα σε αυτή την υπόθεση, για τον τέος πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας ή για κάποιον άλλο. Άρα αντιλαμβάνεσαι ότι περιπλέκεται λίγο το...
0: Μήλος.
1: Ναι, είναι μήλος. αν ισχύει αυτό το πράγμα, δηλαδή αν όντως η αρχηγάτα της διαφοράς άναψε το πράσινο φως στον πρόεδρο της Δημοκρατίας και στο Υπουργικό Συμβούλιο να διορίσει τον Ηλία Αναγνωστόπουλο, τότε γιατί συζητάμε οι υπόλοιποι, δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Ακριβώς.
1: Θα ήταν καλό η αρχή κατά της διαφθοράς να βγει να το ξεκαθαρίσει.
0: Ναι.
1: Ναι. Αν υπάρχει, αν δεν υπάρχει σύγκρουση συμφέροντος, mm-hmm. καθώς είναι και η ίδια η οποία συνέταξε το πόρισμα και έκανε όλη την μελέτη. Αύριο Τετάρτη αναμένεται το Υπουργικό Συμβούλιο, το οποίο αναμένεται να διορίσει και τον Ηλία Αναγνωστόπουλο, καθώς φαίνεται ότι δεν κάνει πίσω κυβέρνηση σε αυτόν τον διορισμό. Και οι πέντε θα πιάσουν δουλειά άμεσα, όπως όλα δείχνουν. Και να δούμε, έχουν ένα χρονικό περιθώριο 6 μηνών. Πιάσαμε τον Ιούλιο, τα μέσα Ιουλίου. Θα σου πω, Αύγουστος θα φύγει, γιατί θεωρώ ότι είναι ένας μήνας νεκρός, εκτός και αν οι ίδιοι ανακριτές επιθυμούν να εργαστούν τον Αύγουστο. Mm-hmm. Άρα, καλό έτσι μάστιο, κάπου εκεί θα έχουμε αποτέλεσμα, εάν θα έχουμε στην ώρα τους τους εξήμινες mm-hmm. για το κράτος μαφία. Εκεί, mm-hmm. κάπου εκεί θα τοποθετούνται και πάλι οι συζητήσεις μας, πρώτα Θεός, αλλά θα τοποθετούνται μαζί και με την προδρομολογία.
0: Τότε, ναι.
1: Γιατί είχα ξεκινήσει για τα καλά, mm-hmm. μετά ειδικότερα τις αρχές του 2027 και μετά. Λοιπόν, τι άλλο να δούμε. Να σου πω ότι έχουμε, όπως αναφέρεται και σήμερα στην εφημερίδα Φιλελεύθερος από το Φάνη τον Μακρύδη, η ελεκτική υπηρεσία, η οποία έλεγξε και ελέγχει τον ενεργεία δημαρχοπάφου Φέδωνας, τότε είχαν βγει πάρα πολλές έτσι υποθέσεις, Μάκη, που αφορούσαν τον ενεργεία δημαρχοπάφου, πέραν από αυτήν που είναι στο Κακούλιο δικείο, ο οποίος κατηγορήθηκε για βιασμό, είχαν βγει και υποθέσεις που είχαν να κάνουν με τη διαχείριση των κοκυπριακών κυρίως περιουσιών στον Δήμο Πάφου. Και όχι μόνο. Και σύμφωνα με τον συνάδελφο τον Φάνη τον Μακρύδη, φαίνεται ότι η ελεκτική υπηρεσία φαίνεται ότι βρίσκει υπόθεση για αυτά τα θέματα και δεν αναμένεται να πάρει και ποινική μορφή η έρευνα.
0: Μάλιστα.
1: Θέλει να δούμε αν θα προκύψει και αυτό για τον Δήμο Πάφου και τον ενεργεία Δήμαρχο Πάφου. Επίσης να σου πω ότι έρχονται και οι κινητές, οι κάμερες με
0: τεχνητή
1: στην εκκλησία. Ναι. Συγκεκριμένα είναι στη Λεωφορείο Βαδηγενή. Θα μπουν στη θέση των παλιών καμερών, υπήρχαν παλιές κάμερες, σήμερα είναι εκτός λειτουργίας.
0: Να αποφεύγουμε τους δρόμους καλό.
1: Καλά, εντάξει. Μπορούμε και να μην τους αποφεύγουμε. Μπορούμε απλά να προσπαθήσουμε.
0: Σίγουρα, εντάξει, ναι.
1: Θα είναι στην περιοχή της Έγκομης, τόσο από τη μία κατεύθυνση όσο και από την άλλη. Και θα λειτουργούμε με την τεχνολογία της τεχνικής νοημοσύνης.
0: Ναι.
1: Θα καταγράφουν μόνο ένα αδίκημα, Μάκη, και θα είναι η χρήση κλειδού.
0: Μάλιστα.
1: Κατά την οδήγηση. Αυτό θα είναι το αδίκημα που θα καταγράφω.
0: Ξέρουμε πολύ καλά τι κάνουμε.
1: Ναι, εντάξει. Το 2026 θα σου είναι το κινητό. Δεν γίνεται.
0: Όλοι μόνο, οπωσδήποτε.
1: Υπάρχουν τόσα άλλα μέσα.
0: Σωστό, βέβαια.
1: Υπάρχουν τα headphone, υπάρχουν διάφορα μέσα. Υπάρχουν Bluetooth, υπάρχουν και
0: χειριστήρια. Έχει που το κάνουν όμως, έτσι.
1: Ναι. Αυτά. Ένα περίπου.
0: Ωραία.
1: Αυτά.
0: Σε ευχαριστούμε
1: σήμερα.
0: Πολύ. Καλή δουλειά, καλό και πρωινό.
1: Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
2: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Κάνε unlock το καλοκαίρι σου με πλάνο κινητής 5G Giga Unlimited από την Primetel. Για να τα έχεις όλα απεριόριστα μόνο με 14,99 το μήνα και τους δύο πρώτους μήνες δωρεάν. Μην το χάσεις. Συνδέσου σήμερα online, επισκέψου ένα κατάστημα Primetel ή κάλεσε στο 133. Όροι και προϋποθέσεις στο primetel.com.cy. Primetel. Let's connect.
3: Τελευταία ανακοίνωση. παρακαλούνται οι επιβάτες για προορισμούς με γεύση Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Κορέας να προσέλθουν στο gate για την πτήση της Pizza Hut.
2: Διάλεξε μια από τις νέες γεύσεις της Pizza Hut και κάθε μπουκιά θα σε μεταφέρει στις πιο αγαπημένες γωνιές του κόσμου. Flavors of the World. Μόνο από την Pizza Hut. Παράγγειλε τώρα στο 77 77 77 77 ή στο pizzahut.com.cy και απογειώσου. Μόνο στην Πολτρώνε Σοφά. Διπλές εκπτώσεις. Διπλό κέρδος σε όλους τους καναπέδες. Έκπτωση έως 50% και επιπλέον 10%. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας.
4: Πολτρώνε Σοφά. Σόλο διβάνι. Διπολιτά.
5: Δεν είναι μυστικό. Στα Αέρα πιστεύουμε ότι το καλοκαίρι είναι τρόπος ζωής, όχι απλά μια εποχή. Γι' αυτό το Αέρα Summer Sale είναι ήδη εδώ. Γιατί το στυλ σου δεν μπορεί να περιμένει. Boss, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Gant και δεκάδες επώνυμα brand έως και μείον 50%. Αέρα Summer Sale σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και Πάφο. Αέρα Department Stores. Shaping the new era.
2: Κάνε και τη δική σου επιχείρηση μέρος ενός βιώσιμου μέλλοντος. Προστάτευσε τον πλανήτη. Εξοικονόμησε χρήματα, ενέργεια, πόρους και πρώτες ύλες. Κάτι που για την επιχείρησή σου δεν είναι χρήσιμο, μπορεί να είναι χρήσιμο για κάποια άλλη. Μην πετάξεις αυτά που δεν χρειάζεσαι. Επίλεξε την κυκλική οικονομία. Δώσε νέα ζωή. Μάθε περισσότερα στο messi.gov.cy. Το έργο χρηματοδοτείται από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Μουντιάλ έρχεται και το Super Sport μαζί με τη Foodie σου χαρίζουν 5 φανέλες του Μουντιάλ. Μπες τώρα στα social του Super Sport. Κάνε follow, like και tag την παρέα σου. 5 νικητές, 5 φανέλες, ατελείωτο football mood. Super Sport και Foodie παίζουν μπάλα μαζί.
6: Το FIFA World Cup 2026 είναι εδώ.
7: Και η Hyundai ως επίσημος χορηγός γιορτάζει με προσφορές πρωταθλητή.
6: Τώρα το εντυπωσιακό Hyundai Tucson είναι διαθέσιμο με ειδική τιμή από 27.900 ευρώ.
7: Παίξε μπάλα με τη Hyundai και βγες κερδισμένος με το νέο Tucson.
6: Οδήγησε το νέο Hyundai Tucson από μόλις 27.900 ευρώ.
7: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις με τη σφραγίδα ποιότητας τη CTC Automotive.
2: Κάνε τώρα check-in στο Insta ή Facebook account Pizza Hut και ταξίδεψε με το παιχνίδι Slice Hunter. Τρεις υπερτυχεροί θα κληρωθούν για φανταστικά travel vouchers, ενώ κάθε Παρασκευή τρεις τυχεροί κληρώνονται για δωρεάν extra large pizza. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Τι κοινό έχουν οι επαγγελματίες στην εστίαση, στη φιλοξενία και στην μεταπόληση? Όλοι αναζητούν ένα συνεργάτη που τους καταλαβαίνει, προσφέροντάς τους ποικιλία, διαθεσιμότητα και πραγματικά καλές τιμές. Και πού θα τα βρεις όλα αυτά? Μα φυσικά στα καταστήματα Best Value για επαγγελματίες. Χωρίς περιορισμούς στις ποσότητες, με χιλιάδες κωδικούς προϊόντων και με ασυναγώνιστες τιμές. Και τώρα ακόμη πιο κοντά σου. Στη Λεμεσό και πλέον και στη Λευκοσία. Πέρασε από το νέο μας κατάστημα Κάμπου 41 στον Στρόβολο και βρες ό,τι χρειάζεται η επιχείρησή σου.
9: Η Αλφα Πίτσα κάνει κάθε match derby. Απόλαυση πρώτης κατηγορίας με υλικά που παίζουν Champions League. Παράγγειλε την από το τηλέφωνο.
10: Αλφα Πίτσα, καλησπέρα σας.
9: Ή εύκολα, με λίγα κλικς, από το Αλφα Πίτσα App κέρδισε βαθμούς ανταμοιβής και μπες σε κληρώσεις για πλούσια δώρα. Το match ξεκινάει και η Αλφα Πίτσα έρχεται φορτωμένη γεύση στο γήπεδό σου. Δες το μενού και όλες τις προσφορές στο alphapizza.com. Κατέβασε και παράγγειλε από το Αλφα Πίτσα App.
11: Σπούδασε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που ο διεθνής οργανισμός QS Top Universities αξιολόγησε με την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια στο πρόγραμμα της ιατρικής. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σπουδών στο www.euc.ac.cy. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών 5 Οκτωβρίου 2026. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering Greatness.
12: Το Μουντιάλ φέρνει μεγάλες συγκινήσεις και η Kia μεγάλες ευκαιρίες. Μπες σήμερα σε ένα showroom της Kia και ανακάλυψε τις ειδικές τιμές Μουντιάλ στα δημοφιλή και ετοιμοπαράδοτα μοντέλα Stonic, Exeed και Sportage. Μοντέρνος σχεδιασμός, κορυφαία τεχνολογία και τώρα σε τιμές που δεν χάνονται. Οι τιμές ισχύουν για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Kia Stonic, Kia Exeed και Kia Sportage. Σκόραρε τη δική σου μεγάλη ευκαιρία σήμερα από τη Lucio's Group.
2: Super Sport 104.
13: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
3: Τελευταία ανακοίνωση. Παρακαλούνται οι επιβάτες για προορισμούς με γεύση Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Κορέας να προσέλθουν στο gate για την πτήση της Pizza Hut.
14: Διάλεξε μια από τις νέες γεύσεις της Pizza Hut και κάθε μπουκιά θα σε μεταφέρει στις πιο αγαπημένες γωνιές του κόσμου. Flavors of the World. Μόνο από την Pizza Hut. Παράγγειλε τώρα στο 7777 ή στο pizzahut.com.cy και απογειώσου.
15: Χορηγός εκπομπής Primetel. Κάνε unlock το καλοκαίρι σου με 5G Giga Unlimited. Απεριόριστα 5G data, SMS και λεπτά ομιλίας μόνο 14,99 το μήνα. Και δωρεάν οι δύο πρώτοι μήνες.

0: επιστροφή στην εκπομπή μας μετά τα διαφημιστικά. Έχει μεγαλώσει και η παρέα εδώ. Καλημέρα, Ανδρέα Μπογιατζή.
1: Καλημέρα σας. Καλημέρα, Μάκη, Μιχάλη. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο.
0: Το Αθένα Βίζετσι, μια πρώτη ατάκα για το Μουντιάλ. Ένα σχόλιο να έχουμε φυσικά μετά.
1: Ναι.
0: Το έθετο μας.
1: Ναι, βεβαίως. Θα πούμε, ναι. Πρώτα απ' όλα, τα άδικα ουκ ευλογούνται.
0: Είχα και εγώ την έκφραση να την πω.
1: Ναι, είναι για τον κύριο Τραμπ. Χορέψαν του και τον χορό
0: του. Ναι. Κάτω του καμάσι.
1: Ναι. Είδα τη στιγμή ότι ήταν ολέθριον το λάθος του
0: τερματοφύλακα
1: στο πρώτο γκολ. Ολέθριον το λάθος. Αλλά όταν κερδίζεις 4-1, τελεία. Το δεύτερο, ότι η Ισπανία επικράτησε στον τέρπι των Ιβύρων. Θα έλεγα ότι ήταν καλύτερη η Ισπανία. Αλλά εντάξει, 1-0 όταν δέχεσαι τον γκολ στο 90 λεπτό, καταλαβαίνω. Ο Μερίνο ήταν τρομερός ο συνδυασμός του. Οι δύο αλλαγές του ήταν τρομερός ο συνδυασμός.
0: Ήταν κάθετη εκεί, ωραία.
1: Ναι, πάρα πολύ ωραία. Εντάξει, εγώ περιμένω μια αναμέτρηση Γαλλία-Ισπανία-Ισπανία-Γαλλία στα επιτελικά. Θα είναι ντερπί γιγάντων. Αγώνα γιγάντων.
0: Εν τούτε οι ομάδε που τα προγνωστικά τη λένε.
1: Ναι.
0: Διότι έχουμε Γαλλία-Μαρόκο, Νορβηγία-Αγγλία,
1: ναι.
0: Ισπανία-Βέλγιο και οι νικητρίες σήμερα.
1: Ναι, σωστό.
0: Ωραία.
1: Σωστό. Λοιπόν, θα πούμε αργότερα γι' αυτά.
0: Ακριβώς.
1: Προβλέπω ότι το πρωτάθλημα μας φέτος θα έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Γιατί η πρωταθλήτρια η Ομόνια, η οποία υπερήχε ένα σιτά και πήρε έναν πανεύκολο τίτλο, δεν θα είναι το ίδιο, γιατί έχασε τους δύο καλύτερους της παίχτες.
0: Ναι. Με τόσα γκολ.
1: Είναι κάτι δεδομένο. Δεν μπορείς να ξέρεις. Όποιον και να πάρει, κανένας δεν εγγυάται ότι θα έχουν
0: σίγουρα
1: την ίδια αναποδοτικότητα. Επίσης βλέπω ότι η Παφός, η ΑΕΚ, ο Απόλλωνας και τώρα το ΑΠΟΕΛ κάνουν κινήσεις να βελτιώσουν τις ομάδες τους. Οπότε έτσι αυτό θα είναι καλό για το ποδόσφαιρο, να έχουμε ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Το ΑΠΟΕΛ πήρε ακόμη έναν παίχτη.
0: Κάποια συμφωνία με Φαπρίτσιο Πεντρόζο. Αργεντίνος, ήταν 2 χρόνια στο Λεβαδιακό.
1: Τον έχω ακουστό, δεν τον γνωρίζω πραγματικά. Αλλά ότι επέτυχε το σαν γκολ. Ότι είναι επιλογή του κυρίου Παπαδόπουλου, ο οποίος το γνωρίζει, είναι στα θετικά.
0: Έβαλε 13 στο πρωτάθλημα και 2 στο κύπελλο.
1: Εντρομερός αριθμός για έναν παίχτη του Λεβαδιακού.
0: 30 συμμετοχές.
1: Και ποια ήταν η θέση του?
0: Κανονικά είναι αριστερός εξτρέμ. Αλλά βλέποντας και το στο Transfermarkt,
1: ναι,
0: παίζει και αριξιά και κορύφη.
1: Διότι ο άλλος που πήρε ο Απόλλωνας ήταν τσίνος ενός σέντερφορ.
0: Εντάξει, τούτος είναι αριστερός εξτρέμ.
1: Αριστερό εξτρέμ.
0: Η κύρια θέση του, τούτη είναι.
1: Εξτρέμ και να πετύχει το σαν κόλλο, μεγάλη υπόθεση.
0: Και είναι καταρχήν συμφωνία και έρχεται σε επόμενες μέρες για τα καθιερωμένα.
1: Τι ηλικία έχει?
0: 33. Έπαιξε σαν Λορέντζο παλιά.
1: Ναι.
0: Και πριν πάει στο Λεβαδιακό, είχε 2 χρόνια στη Λάρισα. Στο δεύτερη κατηγορία ήταν τότε. Και τον πήρε από εκεί.
1: Ας σου πω, ο Νίκος Παπαδόπουλος έχει ένα μεγάλο προσόν. Καταφέρνει να επαναφέρει σε ψηλό επίπεδο παίχτες οι οποίοι, δεν θα πω ήταν ξεγραμμένοι, επήραν την κατιούσα.
0: Ναι.
1: Και μπορώ να σου πω πολλά παραδείγματα από παίχτες που έπαιζαν στον Παναθηναϊκό, γερόφερναν εδώ εκεί, δεν έκαναν τίποτε. Έναν 38 παράδειγμα είναι και ο Τσόκαη, ένας Αλβανός, ο οποίος στον Παναθηναϊκό έκανε τρομερή χρόνια. Ο Μάκρουνσον το ίδιο, ο Λοτίκιν το ίδιο, ο Παλάσιος έφυγε, πήγαινε στην Αργεντινή, εκλώτσισε, ήρθε στον Λεβαδιακό, αναγέννησε.
0: Βρίσκει τον τρόπο.
1: Ναι, αυτό είναι πολύ θετικό. Επίσης ανέδειξε 2 ακραία μπακ οι οποίοι έλαψαν στην περσινή χρονιά, το Τσάπρα και το Βίχο.
0: Τσάπρα
1: τον έκλεισε ο Παναθηναϊκός, διεκδικούσε και το Βίχο, δεν έκλεισε με το Βίχο, ο ένας δεξί και ο άλλος αριστερό μπακ. που έπαιξαν και στην εθνική ομάδα. Δύο παίκτες του Λεβαδιακού να παίξουν στην εθνική ομάδα.
0: Είναι μεγάλο πράγμα. Είναι η σεζόν που κάμα.
1: Ναι, ναι.
0: Η αποδόση που είχα.
1: Πιστεύω στον προπονητή του ΑΠΟΕΛ. Το επαναλαμβάνω. Πιστεύω ότι είναι καλή επιλογή. Θα παίξει καλό ποδόσφαιρο το ΑΠΟΕΛ. Έτσι εκτιμώ. Βλέποντας τον Λεβαδιακό την μπάλα που έπαιζε, έτσι εκτιμώ ότι θα παίξει καλό ποδόσφαιρο.
0: Παρουσίαση σήμερα Βρίζα και Παπαδόπουλου 10.30.
1: Μάλιστα.
0: Να δούμε τι θα λεχθεί στην διάσκεψη, την οποία θα μεταδοθεί από το σταθμό μας η διάσκεψη.
1: Εντάξει, και ο Βρίζας, ξέρεις, είναι μεγάλη προσωπικότητα, διέπρεψε ως ποδοσφαιριστής, διατέλεσε ακόμη και πρόεδρος του ΠΑΟΚ, τεχνικός διευθυντής.
0: Μα τον ήθελαν και φέτος.
1: Ναι. Έπαιξε μπάλα στο εξωτερικό ο Βρίζας, που έπαιξε Φιωρεντίνα νομίζω. Ήταν ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Λοιπόν, αυτά για το ΑΠΟΕΛ.
0: Σε ΑΕΚ και Απόλλωνα που έχουν φιλικά σήμερα στην Ολλανδία.
1: Η ΑΕΚ, τι απομένει στην ΑΕΚ για μεταγραφή? Να πάρει τερματοφύλακα, διαβάζω.
0: Μα δικηγόρο το είδα για κατάλογο Β.
1: Α, για κατάλογο Β. Για κατάλογο Β.
0: Ναι, αλλά δεν πρέπει να έχει κλείσει το ρόστερ. Απλά έκανε για πρώτη φορά τόσες μεταγραφές στην προετοιμασία.
1: Ναι. Ναι. Νομίζω ότι η ΑΕΚ χρειάζεται ένα center for έτσι να. Έναν τρανταχτόν όνομα να κάνει τη διαφορά.
0: Εντάξει,
1: ο Καμπρέρα ναι. Πότε επανέρχεται?
0: Και αυτός είναι ένα θέμα.
1: Ένα
0: και,
1: θέμα.
0: Και αντερέκε.
1: Ποιον τον αντερέκε, ναι.
0: Υπάρχει και ο Τσακών. Αλλά εντάξει,
1: ο Τσακών είναι επιθετικό χάφ.
0: Ακρά. Έχει καλούς παίκτες.
1: Περιφερειακός επιθετικός.
0: Κατάλαβα το αυτό που είπες ότι. Ο center for on Gorchis.
1: Ναι, ο center for on Gorchis. Ναι. Εντάξει, ο Αντερέκε. Να το δούμε.
0: 7 η ώρα το φιλικό είναι με τον ΠΑΟΚ. Mm-hmm. Πάντως για την ώρα δεν υπάρχει πληροφόρηση ότι θα υπάρξει τηλεοπτική μετάδοση του αγώνα από την Κύπρο. Mm-hmm. Στην Ελλάδα νομίζω είναι το Open. Mm-hmm. Έχει και ο Απόλλωνας φιλικό 4 ώρα με Ουτρέχτη. Ούτε εδώ υπάρχει ενημέρωση για κάλυψη του αγώνα. Δεν ξέρω τώρα από το YouTube αν μπορεί. Αν μπορούν να το δουν οι φίλοι του Απόλλωνα, 4 ώρα.
1: Καλομάθαμε δηλαδή. Αν θέλουμε να έχουμε να πετύχει και από τα φιλικά πλέον να τα βλέπουμε.
0: Είναι καλά, ρε Ανδρέα, οι οπαδοί των ομάδων δεν θέλουν να έχουν και τι ευρωπαϊκέ υποχρεώσει σε 2 εβδομάδες.
1: Σωστό.
0: Ναι. Η ΑΕΚ που ξέρει με ποιον να παίξει. Το Απόλλωνα εντάξει, λογικά με την υποσχεσία.
1: Ο Απόλλωνα τι υπολείπεται, από ό,τι λέει ο Βελεγκάρη, τι υπολείπεται ακόμα στον Απόλλωνα.
0: Τώρα με την υπόθεση του.
1: Του Γκόλτσο. Ναι. Ασφαλώς, να ψάξει ένα νέο σεν.
0: Ενώ διαβάζω και το θέμα του Λέουβενμπεργκ. Ότι ίσως φύγει και πάνε σε άλλο ερμοδοφύλακα.
1: Ήταν δεύτερη επιλογή ο Λέουβενμπεργκ.
0: Ναι, σίγουρα, ο Κούν είναι εκεί.
1: Ναι. Ναι. Ο Άρης έδιωξε και τον Μουσούντα. Ο Άρης.
0: Μουσούντα και τώρα γράφουν και το Σαρφό. Και γράφουν και Μπουράν. Τώρα να δούμε να έρθουν προτάσεις.
1: Δεν έμεινε ούτε ένα τη παλιά σου φράση τον Άρη. Έμεινε κανένας της παλιάς σου.
0: Ενώ ο Χαλάμπους. Εντάξει.
1: Ο Χάμπος μεσίνο στις ομάδες που πήγαν το τρόπαιο, ας πούμε, πριν 3 χρόνια. Ξέρω ποιος.
0: Είναι εσύ, δεν νομίζω.
1: Φύγαν όλοι.
0: Να δω το ρόστερ.
1: Στις ομάδες που πήγαν το τρόπαιο, έφυγε και
0: ο... Αφέτος ναι, έφυγα αρκετός του πολύ.
1: Πάρα πολύ. Φύγαινε ο Κοκόριν, φύγαινε ο Κάστρανος, φύγαινε ο Μακόσλαν, φύγαινε ο Μπαλόκου.
0: Είναι ο Κορέα που εντάξει είστε μετά.
1: Ναι.
0: Έφυγαινε ο Γκόλσον, ο Βοδένιχαμ.
1: Ο Μοντνόρ.
0: Έμεινε ο Βανά.
1: Μουσούντα, Εμέδο.
0: Βανάλβες.
1: Α, ο Βανάλβες. Ναι. Ο Βανάλβες, ναι. Σωστό.
0: Αυτός είναι μέσα. Ο Γιακό νομίζω ήταν.
1: Ποιος ο?
0: Ο Γιακό.
1: Ναι. Ήταν ο Ιαγκό, ήταν. Έπαιζε δεξί, μπακ και σέντερ μπακ. Ο Ιαγκό.
0: Ας ήρθαν όμως αρκετοί.
1: Η Ομόνια τι γίνεται?
0: Η Ομόνια δεν έχει κάτι νεότερο.
1: Υπομονή.
0: Έχει φιλικό την Πέπτη και επιστρέφει.
1: Την Πέπτη με ποιον παίζει η Ομόνια?
0: Με την Κόρνα Γκέλτσε. Και τελειώνει η προετοιμασία στην Μπολονία, επιστρέφει και με τον Πανετολικό την επόμενη Πέπτη. Φαίνεται θα πάει. Αυτή είναι η ενδεκάδα που.
1: Να περιμένει η Ομονία. Πιστεύω ότι είναι να κάνει κινήσεις έτσι, θέλει παίχτη που να είναι έτοιμο να μπει στην εντεκάδα. Δεν θέλει παίχτη για να συμπληρώσει την ομάδα το ρόστερ. Θέλει παίχτη έτοιμο να μπει στην εντεκάδα. Περιμένει. Θέλει να είναι σίγουρος ο κ. Μπέρκ για το σέντερφορ που θα αποκτήσει. Είναι στα πλάνα τους και ο Κάστανος. Πού βρίσκεται
0: τότε? Ο Κάστανος νομίζω φεύγει μεθαύριο για Βερόνα. Θα πάει να μιλήσει. Αν παρώνει, τι θα γίνει. Αν το θέλουν, αν δεν το θέλουν, από εκεί πέρα θα υπάρξουν σίγουρα εξελίξεις. Εάν όντως υπάρχει θέμα με Ομόνια ή άλλη ομάδα του εξωτερικού, αν δεν το θέλουν στην Ιταλία. Ματίας Τομάς, Ανδρέα Μποιατζή.
1: Πήγαινε
0: στο Μεξικό, στην Πουέπλα.
1: Μάλιστα, πολλά λεφτά το Μεξικό, ρε παιδί μου. Διαβάζω το που θέλει και ένα χαφ του Ολυμπιακού, τον Μπακούλα.
0: Μπακούλα.
1: Ναι, ναι, είναι από τους νεαρούς του Ολυμπιακού, ναι. Πολύ καλός. Είναι από αυτούς που πήραν το Youth.
0: Youth League.
1: Ναι, και είναι πολύ καλός. Έτσι έλεγαν, δεν τον είδα. Εγώ είδα το... δύο άλλους μικρούς του Ολυμπιακού που μου άρεσαν, τον Πνευμονίδη, ο οποίος έπαιξε στον Ατρόμητο, και τον Ηλιά Τσικούρα. Αλλά έλεγαν και για τον Μπακούλα ότι είναι πολύ καλό ταλέντο. Και αυτός παίζει στη μεσαία γραμμή, ο Μπακούλας. Είναι εγκαθαρόν ότι ο Παπαδόπουλος Βρίζας θα χτυπήσουν την ελληνική αγορά. Είτε Ελλαδίτες είτε παίχτες που παίζουν στην Ελλάδα.
0: Ακριβώς.
1: Σημαντικό να γνωρίζεις και να σου πω και κάτι, προσαρμόζονται πιο εύκολα.
0: Ναι. Που στιγμή που έπαιξαν και Ελλάδα, είναι και Έλληνες, λογικό να έχουν θέμα με προσαρμογή.
1: Ναι.
0: Άφηξε ο Μαέστρο.
1: Α, έρχεται ο Μαέστρο.
0: Σήμερα.
1: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Έτσι, κάτι μου λέει ότι έχει κάτι διαφορετικό αυτός ο προπονητής.
0: Υπομονή.
1: Διάβασα και κάποιες δηλώσεις παιχτών που υπηρέτησαν κοντά του και είπαν τα καλύτερα.
0: Ναι.
1: Είπαν τα καλύτερα.
0: Θα το δούμε στους πάγκους.
1: Βέβαια. Ναι. Κοίταξε, να τολμήσει να πάρει μια ανόρθωση φέτος, η οποία έχει μια βάση η ανόρθωση. Αλλά όλοι γνωρίζουμε ότι δεν είναι για μεγάλα πράγματα. Όταν έχασε τον καλύτερο της παίχτη.
0: Μα δεν το γνωρίζουν και ήδη στον ανόρθωση, Αντρία μου, το πράγμα.
1: Ναι, για τον προπονητή που λέω. Για να τολμήσει ο προπονητής να έρθει. Σημαίνει πιστεύει πολύ στις δυνατότητες του. Πιστεύει ότι θα αναδείξει νέους παίχτες. Να το δούμε.
0: Έπεσε ποινή στην Ελλάδα. Τιμωρία, ναι. Το δες, Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό.
1: Το άκουσα, ναι. Έπρεπε να τιμωρηθούν.
0: Ναι.
1: Έπρεπε να τιμωρηθούν, να πάρουν το μάθημα τους. Αλλά ο Παναθηναϊκός κινείται πάρα πολύ και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ. Πιστεύω ότι θα είναι πάρα πολύ δυνατός και ποδοσφαιρικά και μπασκετικά. Ο Ολυμπιακός είναι δεδομένα δυνατός στο μπάσκετ. Πήρε τον παιχταράν της Βαλένθια,
0: τον
1: Οτέρο. Και ο Παναθηναϊκός επήρε τον άλλον της Βαλένθια, τον Μπάντιο, που είναι και αυτός σπουδαίος.
0: Να γίνουν μεγάλες μάχες.
1: Είναι μεγάλες μάχες και επανέρχεται και η ΑΕΚ. Μπήκε ένας εκατομμυριούχος στην ΑΕΚ και στον ΠΑΟ και στον Άρην, και αυτή θα είναι πολύ δυνατή.
0: Μακάρι, αυτό θα είναι πάρα πολύ καλό, να υπάρχουν τέτοιες δυνατές ομάδες που να μπορούν να τα βάλουν. Δεν είπα ότι να ξεπεράσουν με τον Παναθηναϊκό, αλλά τουλάχιστον να φτάσουν σε ένα σημείο όπου θα μπορούν να κοντράρουν.
1: Ναι.
0: Θα πάμε σε διάλειμμα αθλητικών δελτίων και θα επανέλθουμε με Μουντιάλ.

0: Χορηγός εκπομπής PrimeTel. Κάνε unlock το καλοκαίρι σου με 5G Giga Unlimited. Απεριόριστα 5G data, SMS και λεπτά ομιλίας μόνο 14,99 το μήνα. Και δωρεάν οι δύο πρώτοι μήνες. Κάνε unlock το καλοκαίρι σου με πλάνο κινητής 5G Giga Unlimited από την PrimeTel. Για να τα έχεις όλα απεριόριστα μόνο με 14,99 το μήνα και τους δύο πρώτους μήνες δωρεάν. Μην το χάσεις. Συνδέσου σήμερα online, επισκέψου ένα κατάστημα PrimeTel ή κάλεσε στο 133. Όροι και προϋποθέσεις στο primetel.com.cy. PrimeTel. Let's connect.
1: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Η ώρα είναι 9.
3: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
4: Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ? Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου.

0: γύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
1: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο η Μαρίνα Αργυρού. Την καταρχήν συμφωνία με τον Αργεντινό ακροεπιθετικό Φαμπρίσιο Πεδρόσο, ανακοίνωσε ο ΑΠΟΕΛ. Στις 10:30 παρουσιάζονται Ζήσης Βρίζας και Νίκος Παπαδόπουλος, με τους δύο να τοποθετούνται σχετικά με το ρόστερ αλλά και τους στόχους της ομάδας για τη νέα σεζόν. Ο Απόλλωνας δίνει στις 4 δυνατό φιλικό απέναντι στην Ουτρέχτη, με το Λοσάδα να έχει την ευκαιρία για να βγάλει χρήσιμα συμπεράσματα. Εντείνεται προσπάθεια για αποκτήσει στόπερ. Και η ΑΕΚ μετρά δυνάμεις στις 7 απέναντι στον ΠΑΟΚ στο πρώτο δυνατό φιλικό της προετοιμασίας της με τηλεοπτική μετάδοση από το Open Ελλάδος. Ο Ρόκα ψάχνει για τερματοφύλακα καταλόγου Β. Ίσως και εντός της ημέρας η ΑΕΛ να ανακοινώσει την απόκτηση των Κομής και Ταβάρες, με τους δύο παίκτες να αναμένονται στην Κύπρο για τις ιατρικές εξετάσεις. Αρκετά ανοιχτά μέτωπα στην Πάφο που περιμένει τις απαντήσεις των Λουκάσεν και Πουλούλου, την ίδια ώρα που ενδιαφέρουν οι Μιλόγεβιτς και ΜΑΕ, ενώ οι Γαλάζιοι ψάχνουν και τερματοφύλακα. Η Ομονία συνεχίζει την προετοιμασία της στην Πολωνία και παραλίλα συνεχίζεται και η προσπάθεια απόκτησης δεξιού μπακ και επιθετικού. Η Σαρλερουά φέρεται να έκανε κρούσεις στον Σαρφό, με τον Άρη να αξιώνει γύρω στο 1 εκατομμύριο ευρώ. Φτάνει το απόγευμα στην Κύπρο Ελ Μαέστρο και πιάνει και επίσημα δουλειά στην ανόρθωση. Η Ισπανία λήγησε με 1-0 την Πορτογαλία στο 90-1 και εξασφάλισε την πρόκρισή της στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλου. Με δάκρυα στα μάτια αποχαιρέτησε το Μουντιάλο Κριστιανό Ρονάλτο, αφού ήταν και το τελευταίο της καριέρας του. Μετά τον αποκλεισμό της Πορτογαλίας, ο Μαρτίνεθ ανακοίνωσε την αποχώρησή του από τον πάγκο της ομάδας. Πρόκριση και για το Βέλγιο στους 8 του Μουντιάλ που επικράτησε εύκολα της Αμερικής με 4-1. Γαλλία, Μαρόκο, Νορβηγία, Αγγλία και Ισπανία, Βέλγιο είναι τα 3 από τα 4 ζευγάρια της προημιτελικής φάσης, με το 4ο να βγαίνει απόψε στις 7 Αργεντινή, Αίγυπτος και στις 11 Ελβετία, Κολομβία. Αρχίζει σήμερα η δράση σε Champions και Conference League. 10 αναμετρήσεις για τον πρώτο προκριματικό του Champions League και 2 για του Conference League περιλαμβάνει το απόψινο πρόγραμμα. Πιέζει για Ρόκα και Στάνιτς ο Ολυμπιακός, πιάνει δουλειά ο Ζώτα Σίλβα. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξέλιξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί συνέχεια της εκπομπής. Καλημέρα σας, Σπορ.
2: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Φαντάσου ένα SUV που συνδυάζει στυλ, τεχνολογία και πολυτέλεια. Το Bike X55 έφτασε στην Κύπρο. Εντυπωσιακή σπορ σχεδίαση, δερμάτινο σαλόνι, πανοραμικό sunroof, τεχνολογία τελευταίας γενιάς και με προηγμένα συστήματα ασφάλειας. Νέο Bike X55. Έκδοση πολυτελείας τώρα σε ειδική τιμή ποδοσφαίρου. Αυτόματο από μόνο 25.500 ευρώ. Με 7 χρόνια εργοστασιακής εγγύησης και τη σιγουριά της Lutios Group. Bike X55. Σε ειδική τιμή από 25.500 ευρώ.
3: Το καλοκαίρι παίζει μπάλα και η Walt φέρνει τις καλύτερες προσφορές έως και μείον 50% στα αγαπημένα σου εστιατόρια και καταστήματα. Ετοιμάσου για την απόλυτη βραδιά ποδοσφαίρου με την παρέα, χωρίς να σου λείψει τίποτα. Πίτσα, burgers, παγωμένες μπύρες και όλα όσα χρειάζεσαι, από snacks μέχρι last minute gadgets, έρχονται στην πόρτα σου. Μπες τώρα στη Walt και ζήσε το Summer of Football με προσφορές έως και 19 Ιουλίου. Walt, παράγγειλε τώρα.
4: Αστέρια ρε ζυζούλα. Και εσύ έβλεπες τη σουρωτή που κρατούσα στο χέρι.
5: Σουρωτή, με πιο πολλές φυσαλίδες από όλους τους αστερισμούς. Κατευθείαν από την πηγή, απόλυτα φυσική και 100% ελληνική.
6: Σουρωτή, πηγή σου για πάντα.
7: Η τέχνη σε κίνηση. Από τη σκηνή στην οθόνη. Από ήχο σε εικόνα. Από σώμα σε φως. Αυτό το καλοκαίρι η Φανερωμένη γεμίζει χορό, θέατρο, μουσική και κινηματογραφικές βραδιές που ζωντανεύουν μόνο εδώ, στην αυλή του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου, από 18 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου. Μάθε περισσότερα στο bocf.org. Φανερωμένη 26. Είσοδος ελεύθερη. Culture in Motion.
8: Σήμερα έχουμε γιορτή. Η Σκάνδια και η Whirlpool.

0: Γιορτάζουν 30 χρόνια συνεργασίας και εμπιστοσύνης και αυτό το οφείλουμε σε εσάς. Για να σας ευχαριστήσουμε, σας προσφέρουμε 30 επιλεγμένα προϊόντα Whirlpool με 30% έκπτωση για 30 ημέρες μόνο. Γιορτάστε μαζί μας και αποκτήστε τις αγαπημένες σας συσκευές από τα καταστήματα Scandia ή από το scandia.cy. Ισχύουν όργοι προϋποθέσεις. Scandia. Σχέση που ηλεκτρίζει.
1: Τα ζόμπι σε κυνηγούν. Το σουτ έρχεται κατά πάνω σου και ένα χταπόδι κλέβει τα popcorn σου. Επιστημονική φαντασία? Όχι. Πραγματική εμπειρία. Γιατί τώρα ζεις τη Cita Vision όπως σου αξίζει. Απόκτησε τώρα το Cita Vision TV App με το δωρεάν νέο TV Box και θα απολαμβάνεις την πιο απλή και σύγχρονη εμπειρία όποια τηλεόραση κι αν έχεις. Ισχύει για νέους και υφιστάμενους πελάτες. Cita Vision. Ένα με σένα.
2: Μπαγιάτικο ψωμί. Περσινό τζιν. Ξεχασμένο ρολόι. Παλιό πλυντήριο. Κάν το να αξίζει. Βάλτο σε κύκλο. Δώσε ζωή στα παλιά αντικείμενα και δες τα να μετατρέπονται σε νέα, ακόμα πιο χρήσιμα προϊόντα. Προστάτευσε τον πλανήτη. Εξοικονόμησε χρήματα, πόρους και πρώτες ύλες. Γίνε σήμερα μέρος της κυκλικής οικονομίας. Μάθε περισσότερα στο messi.gov.cy. Το έργο χρηματοδοτείται από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
4: Για ό,τι χρειάζεσαι αυτό το καλοκαίρι, παίρνα από του Μάγκα τα γνωστά τα μέρη.
5: Βρείτε τη μαγιά σας!
4: Παγωμηχανή Solter, μόνο 69,95. Φουσκοτύπηση να Index με φίλτρο, μόνο 69,95. Κανάτα φιλτραρίσματος νερού Philips, μόνο 19,95. Και τεχνητό γρασίδι, από 6,99 το τετραγωνικό. Επιπλέον, με αγορές επιλεγμένων σετ ηλεκτρικών εργαλείων Milwaukee, δώρο μία μπαταρία 5 αμπέρ.
5: Βρείτε τη μαγιά σας!
6: Θες δράση, ένταση και πάθος? Super Sport 104. Μένεις εδώ.
7: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
8: Τελευταία ανακοίνωση. Παρακαλούνται οι επιβάτες για προορισμούς με γεύση Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Κορέας να προσέλθουν στο gate για την πτήση της Pizza Hut.
9: Διάλεξε μια από τις νέες γεύσεις της Pizza Hut και κάθε μπουκιά θα σε μεταφέρει στις πιο αγαπημένες γωνιές του κόσμου. Flavors of the World. Μόνο από την Pizza Hut. Παράγγειλε τώρα στο 77 77 77 77 ή στο pizzahut.com.cy και απογειώσου.
10: Η εκπομπή είναι μια προσφορά των ελαστικών Hankook, επίσημου χορηγού του UEFA Europa League.
11: Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση. Όταν μιλάμε για τον κινητήρα σου, δεν χωράνε εκπτώσεις. Λιπαντικά Valvoline. Κορυφαία τεχνολογία, μέγιστη προστασία, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Γιατί το αυτοκίνητό σου δεν είναι απλά μέσο μεταφοράς. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Valvoline. The Original Motor Oil. Επίσημος χορηγός του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
12: Το ένθετο Μουντιάλ σας προσφέρει η Στοίχημαν. Στοίχημαν, επίσημος υποστηρικτής του Παγκοσμίου Κυπέλλου FIFA 2026 για την Κύπρο.
13: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο, πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημαν. Επίσημος υποστηρικτής Παγκοσμίου Κυπέλλου FIFA 2026 Κύπρου. Η Στοίχημαν κατέχει άδεια κλάσης Β από την ΕΑΣ. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξε με ασφάλεια, θέσε τα όρια σου. www.safergambling.gov.cy.
14: Και περάσαμε, κυρίες και κύριοι, στην τελευταία ώρα της εκπομπής μας. Καλημέρα στα Σπορ από τον Super Sport 104. Ανδρέας Πογιατζής, Μάγιο Νικολάου στα μικρόφωνα, Μάικ Πουλή στην ρύθμιση του ήχου. Και ώρα να πάμε τώρα στο Μουντιάλ. Θα συζητήσουμε έτσι τους αγώνες, τους τελευταίους δύο. Βγήκε το ζευγάρι, το τρίτο της προμητελικής φάσης. Ισπανία, ταυρομάχη εναντίον Βελγίου, κόκκινη διάβολη.
15: Ναι, ναι, το Βέλγιο αθόρυβα κατάφερε να πάει στους 8.
14: Εχθές συζητούσαμε ότι ένα παιχνίδι δεν ξέρεις.
15: Ναι, ακριβώς.
14: Και ευρία νίκη.
15: Ναι. Τώρα τον έμαθα αυτό τον σέντερφορ του Βελγίου, τον Κετελάρε. Εσύ πρέπει να τον ήξερες που έκανε Ιταλικό.
14: Πολύ.
15: Δεν τον ήξερα. Εντάξει. Ξεχώρισε, δεν είναι στην Αταλάντα αυτός ο παίκτης.
14: Είναι καλός παίκτης, βέβαια. Καλός παίκτης.
15: Ναι.
14: Μπορεί να μην είναι.
15: Προτίμησαν τον αντί του Λουκάκου. Ο οποίος Λουκάκου ξέρει ότι είναι πίσω λόγω.
14: Βάλει τον αλλαγή.
15: Ναι, βάλει τον αλλαγή. Εντάξει.
14: Αυτός βασικά είναι σε τερφορά. Παίζει από πίσω.
15: Μα αφού είναι τόσο ψηλός, παίζει. Έναν 92, πόσο είναι.
14: Κοίταξε, στην Αταλάντα ήταν πίσω από, ουσιαστικά από τον Σέντερ Φορτ, λόγω και του σχηματισμού του Παλατίνο. Ή έπαιζε μπροστά μαζί με τον Σέντερ Φορτ, ή ήταν διάδα με, ναι, από τη μια πλευρά αυτός και από την άλλη άλλος ποδοσφαιριστής.
15: Εν πάση περιπτώσει, το Βέλγιο δεν στερείται ατομικής ποιότητας. Έχει ποιότητα. Είναι στους 8 και μπράβο του.
14: Ξέρεις, ήταν
15: το πιθανότερο, αλλά εντάξει, ένας αγώνας μπορεί να συμβούν πολλά σε ένα παιχνίδι. Εν πάση περιπτώσει, οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες έπαιξαν καλό ποδόσφαιρο και κέρδισαν εντυπώσεις και το σεβασμό αρκετών φιλάθλων, με αυτόν που προηγήθηκε με τον κύριο Τραμπ, έκανε τον κόσμο να μην τους θέλει.
14: Εναντιώθηκε
15: ο κόσμος, διότι ακόμη και ο Κλόπ είπε ότι με αυτόν είναι πολύ άδικο, λέει, αυτό που έγινε. Εν πάση περιπτώσει, πέρασε το δικό του κυρίου Τραμπ, έπαιξε ο Μπαλογκάν, αλλά το Βέλγιο ήταν ο δοστρωτήρας, 4 γκολ, δεν διέλυσε κάθε αμφισβήτηση, κάθε αμφιβολία.
14: Ξέρεις τι είπε ο
15: και
14: Τραμπ?
15: Τα άδικα ούτε ευλογούνται. Ναι.
14: Η δήλωση που έκανε ο προλετάρχης είπε, δεν του είπα τι να κάνει του Ιφαντίνο, όμως ο διαιτητής ήταν λίγο ύποπτος, δηλαδή έφυγε δικό στερότραμα. Ενώ ο Ιφαντίνο είπε, ναι, δέχτηκα τηλεφώνημα.
15: Μα το είπε και ο Τραμπ, ναι, ότι δέχτηκε.
14: Αλλά λειτουργούν με αυτονομία. Μιλώ, ναι, τώρα τι είπαν.
15: Είπαν του να είπαν, ναι, εξετάσει.
14: Ναι, όταν είπα αυτό, λέει. Ναι. Καλά, ευχαρίστα σου.
15: Ξέρεις, άνοιξαν τον ασκόντο αιώλου τώρα. Κάνει έσταση τώρα η. Ποιο αποβλήθηκε μπαίχτη.
14: Η Γαλλία.
15: Κάνει έσταση. Η Αγγλία.
14: Διάβασα ότι περίμενα ότι θα άνοιγε την κουβέντα.
15: Ναι, βέβαια. Διότι έχει προηγούμενο. Εντάξει, ας τα βρούνε ο κύριος Ιφαντίνο, ας τα βρει τώρα. Πάει να εξετάζει κάθε υπόθεση, να, εσύ γιατί έτσι, αυτός γιατί επέρασε, γιατί ακυρώθηκε η ποινή του αυτού.
14: Ο Ρονάλτο.
15: Ο Ρονάλτο εχάρισε μεγάλες στιγμές στο ποδόσφαιρο. Μεγάλες στιγμές.
14: 6 Μουντιάλ. Και σκόραρε στο κουκιό.
15: Όμως πιστεύω ότι δεν έχει να δώσει περισσότερα, τουλάχιστον σε εθνικό επίπεδο.
14: Μα δεν φάνηκε γιατί άντρα από την αρχή.
15: Φάνηκε.
14: Με μιλούμε σε αυτόν τον Μουντιάλ.
15: Αλλά ούτε και η Πορτογαλία. Δηλαδή, πες μου έναν παίχτη της Πορτογαλίας που ξεχώρισε.
14: Εγώ περίμενα πολύ περισσότερα. Περίμενα. Πάρα πολλά.
15: Ήταν αγνώριστος ο Μπρούνο Φερνάντες. Δεν τον είδα να κάνει ούτε μία ασίστ. Έναν γκολ ο Μπρούνο Φερνάντες.
14: Απαρατήρητος. Και κάποια άλλη παίχτης όμως.
15: Ο Βιτίνια έκανε την καλύτερη σεζόν του στην Παρίσι Σεντζερμέν. Αγνώριστος. Ο Νέβες το ίδιο. Είναι. Ο Λεάο έκανε κάποιες κινήσεις.
14: Μα ο Λεάο ούτε στη Μίλα ήταν καλός φέτος.
15: Βάζει το Ράμος προχθές και δίνει την νίκη με την Κροατία. Δεν είχε δικαίωμα να παίξει ένα δεκάλεπτο ο Ράμος, ρε παιδί,
14: ναι,
15: μου.
14: Σε άκουσα προηγουμένως. Ολοκλήρωσε, να σου πω.
15: Παρακαλώ, πες μου, ναι.
14: Πριν μπούμε, πιάνε το αυτοί μου, συζητάς με ο Μάικ, νομίζω, όσον αφορά τον Μαρτίνεθ. Δεν του κάνεις και δίκη και καλά έτσι.
15: Ο Μαρτίνεθ δηλαδή δεν είχε. Έβαλε σου τον κόλ της νίκης με την Κροατία. Δεν δικαιούταν να παίξει 10-15 λεπτά. Έπρεπε να μείνει 90 λεπτά μέσα Ρονάλτο.
14: Είναι αυτά που έχουν οι μονές των προπονητών. Αλλά πληρώνουν οι ομάδες.
15: Αυτός ο προπονητής ήταν προηγουμένως στην καλύτερη εποχή του Βελγίου.
14: Το Βελγίο είναι τότε.
15: Και δεν έκανε τίποτε πάλι.
14: Εκεί που έφτασε. Ναι,
15: ούτε και τώρα με την Πορτογαλία. Μπορεί να παρελθώ, νομίζω.
14: Ναι. Αραβάνει λοιπόν,
15: αλλά η Πορτογαλία πρέπει να σου πω ότι επεριόρισε την Ισπανία. Δηλαδή δεν ήταν. Άλλες φορές η Ισπανία έχει κατοχή της μπάλας 75% με 77%. Αυτή τη φορά κοιμάθηκε στο 55%. Δηλαδή θα έλεγα ότι με όλους τους αντιπάλους η Ισπανία μπορεί να, στα παιχνίδια της Ισπανίας μπορεί να βάζουμε και δεύτερη μπάλα στον αγωνιστικό χώρο. Η δεύτερη μπάλα να την κρατούν οι αντίπαλοι.
14: Εντάξει, ήταν η τακτική του έξυπνη.
15: Και πάλι μπορεί να τους γελάσει να κρατάει η δεύτερη μπάλα. Είναι απίστευτος ο τρόπος που η κατοχή της μπάλας που έχουν οι Ισπανοί. Δεν είναι τυχαίο που σε όλα τα παιχνίδια δεν έχουν δεχτεί γκολ.
14: Ακριβώς.
15: Δεν έχουν δεχτεί γκολ, διότι δέχονται λίγες επιθέσεις. Αν είδε προς το τέλος που μια-δυο φάσεις που κινδυνεύσαν, είναι από σέντρες από μακριά, τους εγέλασαν και πήραν την κεφαλιά μέσα στην περιοχή.
14: 35 παιχνίδια έτσι. Και πρόσεξε, σπάζει ρεκόρ ποιας χώρας, Ιταλίας νομίζω. Εάν αν πάει τελικό.
15: Αν πάει τελικό. Ναι.
14: Είναι 37 νομίζω.
15: Πολύ πιθανό να έχει μεγάλο ημιτελικό Γαλλίας-Ισπανίας. Ναι, πάρα πολύ πιθανό. Εγώ είχα κάνει μια πρόβλεψη ότι βλέπω στα ημιτελικά Γαλλία, Ισπανία, Αργεντινή και Βραζιλία ή Αγγλία. Τώρα να δούμε εάν η Αγγλία μπορέσει να περάσει το εμπόδιο της Νορβηγίας. Γιατί η Νορβηγία που είδαμε έχει απαιτήσεις πλέον. Είναι μια ακομπλεξάριστη ομάδα που μπορεί να αντεπεξέλθει οποιοδήποτε δυσκολιών και δεν έδειξε
14: ότι δεν έχει ούτε άγχος, θεωρώ ακριβώς ούτε φοβάται.
15: Δεν φοβάται κανέναν τύπο.
14: Έχει άγνοια κινδύνου.
15: Δεν είναι μόνο ο Χάλαν. Έχει πολύ καλούς παίκτες και παίζει ορθόδοξο ποδόσφαιρο. Έχει και κατοχή της μπάλας. Είχε κατοχή της μπάλας προχθές απέναντι στην Βραζιλία. Αν είναι δυνατό.
14: Όταν έχεις και έναν παίχτη ο οποίος να του δοθούν δυο τρεις ευκαιρίες και να σκουράρει.
15: Είναι τρομερός.
14: Είναι στο πρώτο ημίχρονο που είδα. Αλλά ύστερα.
15: Είναι τάγκ. Είναι τρομερός.
14: Ένα θορυκτό.
15: Είναι να έχει τόσο ύψος, πόσο είναι, έναν 93-94 και να ξέρεις μπάλα. Το πράγμα είναι σπάνιο. Το είχε και ο Ζλάταν Ιμπραήμοβιτς τόσο ψηλό το 93 και να ξέρει τόσο μπάλα. Γιατί είναι κοντρολαρισμένο παίχτη. Ξέρει μπάλα. Δεν είναι μόνο να στείλει την μπάλα στα δεξιά. Το βλέπει παίζει έξω από την περιοχή.
14: Είναι
15: καλό και στο ψηλό και στο χαμηλό.
14: Αυτέ οι πελάσει του, λίγο πράγμα.
15: Πολύ.
14: Και με τη δύναμη που έχει.
15: Και ταχύτητα. Είναι τάγκ. Είναι τρομερό. Εντάξει, σίγουρα έχει μεγάλα παιχνίδια τώρα. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αλλά στέκομαι ακόμα λίγο στο Ισπανία-Πορτογαλία. Παρόλο που η Πορτογαλία επεριόρισε, θα έλεγα, την Ισπανία, εντούτοις είχε 3-4 πολύ καλές ευκαιρίες για γκολ η Ισπανία. 3-4.
14: Ναι,
15: είχε 3 στο πρώτο
14: ημίχρονο.
15: Ναι, και μία στο δεύτερο.
14: Ήταν εξαιρετικό ο Πορτογάλος θεματοφύλακας.
15: Εξαιρετικό. Ναι. 3-4 πολύ καλές ευκαιρίες. Έχει μεγάλη ποιότητα η Ισπανία. Μεγάλη ποιότητα. Δηλαδή κολλούν την μπάλα στα πόδια του, ρε παιδί μου. Εμπήκαν μέσα οι αλλαγές. Ο Φεράν Τόρες και ο Μερίνο. Και έκαναν τη διαφορά.
14: Μπορεί να πει κάποιο ότι έκαμε τζεμάτ ο Λαφουέντε.
15: Έχει και παίχτες
14: όμως. Εντάξει, σίγουρα. Είναι επιλογών.
15: Έχει επιλογές πολλές. Φαντάζω ότι είναι τραυματίας ο Νίκο Γουίλιαμς και είναι έξω. Έχει επιλογές πολλές. Εντάξει, ο Πέδρη έδωσε πάρα πολλές δυνάμεις. Τρέχει ένα σταμάτητα και ο Όλμο, ο οποίος ξέρει πολύ μπαλά, δεν είναι παίχτης των 90 λεπτών. Και ο Μερίνο και ο Φεράν Τόρες ήταν πάρα πολύ καλοί. Έχασαν την κλασική ευκαιρία ο Σέντερφορ στο ξεκίνημα του αγώνα. Ο Σέντερφορ τη Σοσιεδάδο.
14: Ο
15: Γιαθάμπαλ. Ναι. Εντάξει.
14: Πάει ο Ζόρζε Τζεσούς στην Πορτογαλία. Να.
15: Μα το μεγάλο.
14: 71.
15: Ρε για το όργο του
14: Θεού. Αυτό γράφει η Αμπόλα.
15: Πάει ο Τζεσούς. Ο οποίο ο Τζεσούς νομίζω ήταν προπονητή του Ρονάλτο στο. Στην Αλασμά, Αλνάσρ.
14: Νομίζω έκαμε.
15: Ήταν εκεί να
14: μην. Στι Αραβιέ που
15: λένε. Ναι. Ήταν εκεί και ο Ρονάλτο λέει ότι. Εντάξει, αλλά λέει πήρα το γύρο δεξίσου με το παγκόσμιο. Λέει.
14: Αξία, αυτές είναι ήταν οι δηλώσεις του.
15: Ναι,
14: ναι, ναι. Να πάμε απόψε στο μάτς του, του των 7.
15: Ναι, η 7 είναι η Αργεντινή.
14: Του Μέση με τον Φαραώ, τον
15: ναι,
14: Σαλάχ.
15: Ναι, Σαλάχ, σωστό, πολύ, πολύ το, ναι. Και ο, το Σαλάχ το θεωρώ από τους καλύτερους παίχτες που ανέδειξε το ποδόσφαιρο την τελευταία δεκαετία, δεκαπενταετία. Δηλαδή έκανε φοβερίες χρονιές στη Λίβερπουλ. Ήταν εξαιρετικός παίχτης, εξαιρετικός. Εντάξει, νομίζω ότι εγκαλεί η Αίγυπτος, αλλά μέχρι εκεί που πήγε.
14: Εντάξει, τεράστιο φαβόρι η Αργεντινή.
15: Ναι, ναι. Παρόλο που η Αργεντινή απέναντι στο πράσινο ακροτήρι δεν μου άρεσε. Μου άρεσε, δεν μου άρεσε. Ήταν πολύ αργή στην ανάπτυξη, χωρίς φαντασία. Εάν δεις τα στιγμιότυπα που βάλεις σε όλες τις φάσεις πρωταγωνιστής, ήταν ο Μέση. Γίνεται να τα περιμένεις όλα από έναν παίχτη.
14: Η Αίγυπτος πάντως είναι μια ομάδα με εκτεμιαζόμενες παίχτες, μαχητική, έχουν τρεξίματα οι παίχτες. Να τον παλέψει όσο εκεί που μπορεί.
15: Κοίταξε, με όσα είδαμε μέχρι τώρα, η πιο φαντεζή ομάδα είναι η Γαλλία.
14: Ναι, οπωσδήποτε.
15: Το πιο εντυπωσιακό ποδόσφαιρο το παίζει η Γαλλία. Αποδίδει η Γαλλία. Αλλά εμένα μου αρέσει πάρα πολύ η Ισπανία, γιατί είναι πιο ισορροπημένη η ομάδα. Δεν δέχεται φάσεις. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα.
14: Είναι η τακτική, είναι το πλάνο, ναι, του προπονητή. Ναι. Είναι
15: πολύ,
14: είναι
15: πολύ σημαντικό αυτό.
14: Ναι.
15: Εάν πάνε όπως τα έχουμε προβλέψει, θα είναι τέσσερις πάρα πολύ καλές ομάδες. Δηλαδή, αν πάει Γαλλία, Ισπανία, Αργεντινή, Αγγλία ή και Νορβηγία. Ή και Νορβηγία, να μην την αποκλείσουμε.
14: Εσύ, ερώτηση τώρα. Έχουμε 6 ομάδες που έχουν περάσει.
15: Ναι.
14: Πιστεύεις ότι για σένα η Νορβηγία ήταν η έκπληξη?
15: Ναι, και του έλεγα τον Μάικ εδώ από την αρχή της διοργάνωσης ότι βλέπω έκπληξη την Νορβηγία. Αλλά δεν πίστηκα ότι μπορεί να νικήσει τη Βραζιλία. Δεν πίστηκα. Εκλονίστηκα λίγο από την εμφάνιση της απέναντι στην Αχτίνα Ελεφαντοστού. Λέω και εδώ που πήγε η Νορβηγία είναι καλά. Αλλά φαίνεται ότι έχουν ψηλές βλέψεις. Οι απαιτήσεις τους είναι πολύ μεγαλύτερες, δεν καταλαβαίνουν τίποτε, έχουν μια διαφορετική προσέγγιση στα παιχνίδια, η φιλοσοφία τους εντελώς ξεχωριστή, ακομπλεξάριστη.
14: Έχουν και ψυχολογία τώρα, αφού κέρδισαν τη Βραζιλία, γιατί και την Αγγλία.
15: Βέβαια. Ναι. Μα η Αγγλία επέρασε δύσκολες στιγμές με το Μεξικό.
14: Ναι.
15: Μπορεί να κέρδισε, αλλά ασφαλώς
14: ήταν. Εντάξει, ήταν με 10 παίχτες για έναν ημίχρονο σχεδόν.
15: 10 παίχτες από το 59. Και σε αντίξωες συνθήκες, σε υψόμετρο ναι. Μεγάλο. Εντάξει, ήταν μεγάλη νίκη της Αγγλίας. Εντάξει, έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Θα περιμένουμε να δούμε.
14: Να σου πω έναν παίχτη, γιατί ήθελα το ψες που τα βλέπα το παιχνίδι, όχι μόνο το ψεσινό της Ισπανίας. Και λέω αφισβητώ την αξία του. Αλλά δεν είναι πολύ ακούστηκε, είναι πολύ φάνηκε.
15: Ποιος?
14: Γιαμάλ.
15: Ναι, ο Γιαμάλ χτες δεν ήταν καλός. Ναι, ναι, δεν ήταν καλός. Πράγματι, δεν υπάρχει σύγκριση που συγκρίνουν Μέση. Σύγκριση με τον Μέση δεν υπάρχει.
14: Εντάξει, άλλο ο Γιαμάλ είναι νεαρός.
15: Αλλά κοίταξε να δεις. Έναν παιδί που τώρα συμπληρώσαν τα 19 του. Από τα 17 έκανε αίσθηση στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Στα 18 του επήρε το ευρωπαϊκό. Ούτε καν 18 δεν ήταν. Επέτυχε τόσα πολλά πράγματα σε τόσο νέα ηλικία.
14: Δεν είπα
15: ηλικία,
14: ότι το μέλλον του ανήκει.
15: Δύο συνεχόμενες χρονιές με την Μπαρσελόνα.
14: Ναι.
15: Είναι λογικό να κρίνεται αυστηρά ο Γιαμάλ. Ασφαλώς περιμένουμε περισσότερα. Εγώ θα του απορώ γιατί ο προπονητής δεν τον ελευθέρωσε κάπως περισσότερο. Διότι έβλεπες από δεξιά. Στρίμωξε τον πολύ ο αριστερός ο Μπακ. Δεν του επέτρεπε να. Έκοψε τον πάρα πολύ. Ελευθέρωσε τον, έφερε τον πίσω από
14: τον καλύτερα σε τέτοια περίπτωση.
15: Ναι. Ναι. Όπως έκανε ο Ντεσάμ με τον.
14: Όταν γίνεται ελεύθερα.
15: Με τον Μπεχταράν τη Μπάγερ. Όπως έκανε ο Ντεσάμ με τον
14: Ολίσε.
15: Ολίσε, ναι, με τον Ολίσε. Τον ελευθέρωσε και είναι πραγματικά εξαιρετικό. Έχει τις περισσότερες ασίστ.
14: Για το άλλο μας 11 η ώρα, τι βλέπεις?
15: Κολομβία. Η Κολομβία είναι η μόνη ομάδα που δεν είδα. Όσοι γνωστοί μου την είδαν, μου είπαν πρόκειται για πολύ καλή ομάδα. Την Ελβετία την είδα. Είναι καλή. Είναι καλή ως ένα σημείο.
14: Ισορροπημένο παιχνίδι του ζευγάρι του.
15: Ναι, τα προγνωστικά γίνουν προς την Κολομβία. Ναι. Γίνουν προς την Κολομβία τα προγνωστικά. Πρέπει να σου πω ότι ο νικητής αυτού του αγώνα θα παίξει με την, πιθανόν με την Αργεντινή, να περάσει την, την Αίγυπτο.
14: Τώρα φαίνεται ότι. Τώρα πάμε με τούτο που λες, ότι από την, από, όταν έγινε η. Ξεκαθάρισαν οι όμιλοι,
15: ναι,
14: ότι ήταν καλός ο δρόμος και τον μονοπάτι των παγκόσμιων πρωταθλητών.
15: Και της Αργεντινής και της Γαλλίας.
14: Εντάξει.
15: Ναι, και τη Γαλλία. Και τη Γαλλία. Γιατί η αλλά... Γαλλία θα έβρισκε την Γερμανία αν βγήκε έξω. Θα έβρισκε την Ολλανδία αν βγήκε έξω. Ναι, και τον δρόμο της Γαλλίας. Και της Αργεντινής και της Γαλλίας.
14: Ναι, αλλά είχε τέτοιες ομάδες πιθανόν η Γαλλία.
15: Πιθανόν.
14: Τώρα ναι, ναι. Η Αργεντινή.
15: Είναι πιο εύκολη.
14: Ναι. Ναι. Ναι. Η Γαλλία ήταν η Ισπανία.
15: Εφάνηκε τυχερή, ναι. Και. Εντάξει. Εγώ από την αρχή έκανα μία πρόβλεψη. Έπαιξα επόντα για τελικών Αργεντινή-Ισπανία.
14: Αν έχει εναντίον. Δηλαδή, αν έχει τον Γάλλο στον ημιτελικό, αν έχουμε ζευγάρι.
15: Βέβαια. Πρώτα απ' όλα είμαστε με την τσέπη μας.
14: Εντάξει, σίγουρα, ναι. Εντάξει. Να δούμε, σιγά σιγά λοιπόν.
15: Εντάξει, η Γαλλία είναι τρομερή, ρε παιδί μου. Και ο Εμπαπέ κάνει. Ο Εμπαπέ με τον Ολίσε είναι. Χαίρεσαι να τους βλέπεις. Ακόμα και ο Μπαρκολά, ο Ντεπελέ, ο Ντουέλ.
14: Έχει παίχτες, έχει ποιότητα πάρα πολύ. Μπαίνει ένας, βγαίνει άλλος, είναι καλύτερος. Να πει έτσι πριν πάμε στο διάλειμμα, να θυμίσω τα ζευγάρια των προημιτελικών. Τα τρία είναι γνωστά και πότε να παίξουν και ποιες οι ώρες. Γαλλία Μαρόκο είναι μεθαύριο Πέμπτη στις 11. Πρώτο μάτς της οκτάδας. Παρασκευή 10 η ώρα Ισπανία Βέλγιο. Μεσάνυχτα Σαββάτου 11 του μήνα το Νορβηγία Αγγλία μεσάνυχτα. Και ξημερώματα Κυριακής στις 4 θα έχουμε τους νικητές των ψηνών αγώνων. Λιγοστεύουν πλέον οι μέρες. Μετά την Τετάρτη τα ημιτελικά, 3 ώρες 10.
15: Ξέρεις, αυτή τη φορά το παγκόσμιο δεν συζητείται όσο του αξίζει, λόγω των ωρών. Οι ώρες δεν είναι.
14: Τώρα όμως, Ανδρέα μου, μόνο, έχει μόνο το 4 η ώρα το παιχνίδι που θα γίνει για ξημερώματα. Από εκεί και πέρα 11 η ώρα, ημιτελική 10 και, πέρα, και ο τελικός είναι 10. Τρίτη θέση εντάξει, μεσάνυχτα, τρίτη θέση να νομοποιείς. Ωραία. Πάμε διάλειμμα.
15: Να έχει για την τρίτη θέση.
14: Έχει,
15: έχει αγώνα, νομίζω ότι καταργήθηκε.
14: Υπάρχει. Τρίτη θέση από ό,τι ξέρω.
15: Α, υπάρχει.
14: Σάββατο μεσάνυχτα στις 18.
16: Το ένθετο Μουντιάλ σας προσφέρει η Στοίχημαν. Στοίχημαν, επίσημος υποστηρικτής του Παγκοσμίου Κυπέλλου FIFA 2026 για την Κύπρο.
17: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο, πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημαν, επίσημος υποστηρικτής Παγκοσμίου Κυπέλλου FIFA 2026 Κύπρου. Η Στοίχημαν κατέχει άδεια κλάσης Β από την ΕΑΣ. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξε με ασφάλεια, θέσε τα όρια σου. www.safergambling.gov.cy.
18: Θες δράση, ένταση και πάθος? Super Sport 104. Μένεις εδώ.
19: Η ώρα είναι 9:30.
16: Την ώρα σας προσφέρει η Daikin. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daikin.
20: Καλοκαίρι Daikin. Καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο. Σαραντάρια και βάλε. Αλλά εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Και οι δυο μαζί μας στο Daikin. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daikin. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin. Daikin. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Οι ειδήσεις σε τίτλους.
0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Χρήσο Χρυσοστόμου και ακούτε δελτίο ειδήσεων το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, Αντώνιο Κουτέρες, στην έκθεση καλών υπηρεσιών προτρέπει τον Πρόεδρο Χρυστοδουλίδη και τον Τουφάν Έρχιουρμαν να αξιοποιήσουν το παρόν παράθυρο ευκαιρίας για πρόοδο, το οποίο όπως αναφέρει δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένο, ενώ καταγράφει στα θετικά την εντατικοποίηση του διαλόγου. Το Κυπριακό περιλαμβάνεται στην ατζέντα των αυριανών συνομιλιών του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και της Επικεφαλής της Κομισιόν με τον Τούρκο Πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν. Αρχίζουν σήμερα στην Άγκυρα οι εργασίες της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ με τη συμμετοχή μεγάλου αριθμού ηγετών και ανώτατων αξιωματούχων. Ο Ντόναλντ Τραμπ προτίθεται να επανεντάξει την Τουρκία στο πρόγραμμα των μαχητικών F-35 σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times. Η Τουρκία είχε αποκλειστεί από το πρόγραμμα το 2019 λόγω της προμήθειας των ρωσικών αντιαεροπορικών συστημάτων S-400. Η προσπάθεια του Αμερικανού Προέδρου ενδέχεται να συναντήσει ισχυρές αντιδράσεις στο Κογκρέσο, το οποίο διατηρεί επιφυλάξεις για την πώληση των αεροσκαφών. Εκατοντάδες drones εξαπέλυσε η Ουκρανία στην Μόσχα μέσα σε μόνο ένα βράδυ και λίγες μόλις ώρες πριν από την έναρξη της Συνόδου του ΝΑΤΟ. Όπως ανακοίνωσε ο Δήμαρχος της Ρωσικής Πρωτεύουσας, οι Ουκρανικές Ενόπλες Δυνάμεις εξαπέλυσαν πάνω από 430 μη επανδρομένα εναέρια συστήματα εναντίον της Μόσχας. Έκρηξη βόμβα σημειώθηκε τα ξημερώματα στην είσοδο πολιτιστικού κέντρου στην οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου στη Λεμεσό. Από την πυροδότηση του αυτοσχέδιου μεταλλικού αντικειμένου με εκρηκτική ύλη προκλήθηκαν υλικές ζημιές στο χτίριο και σε σταθμευμένο όχημα. Τουλάχιστον 10 νεκροί από το σφοδρό κύμα κακοκαιρίας και τις πλημμύρες που σαρώνουν την Κίνα. Σήμερα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο σταδιακά νεφώσεις που θα αναπτύσσονται αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά και το εσωτερικό. Σε καταιγίδα δεν αποκλείεται να πέσει χαλάζι. Η θερμοκρασία στους 36 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 32 στα παράλια και στους 26 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό, μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
20: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
21: Όταν μιλάμε για τον κινητήρα σου, δεν χωράνε εκπτώσεις. Λιπαντικά Valvoline. Κορυφαία τεχνολογία, μέγιστη προστασία, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Γιατί το αυτοκίνητό σου δεν είναι απλά μέσο μεταφοράς. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Valvoline. The Original Motor Oil. Επίσημος χορηγός του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση. Όταν ο δρόμος σε προκαλεί, απαντάς. Με Leao Tires. Κορυφαία ποιότητα ευρωπαϊκής κατασκευής. Χωρίς τόρυβο, χωρίς συμβιβασμούς. Leao Tires. Αποπνέει δύναμη, ξεχωρίζει με στυλ, κυριαρχεί. Leao Tires. Δεν οδηγείς απλά, οδηγείς μπροστά. Leao Tires. Η δύναμη του λιονταριού στους τροχούς σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
22: Δεν είναι μυστικό. Στα Αέρα πιστεύουμε ότι το καλοκαίρι είναι τρόπο ζωής, όχι απλά μια εποχή. Γι' αυτό το Αέρα Summer Sale είναι ήδη εδώ. Γιατί το στυλ σου δεν μπορεί να περιμένει. Boss, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Gant και δεκάδες επώνυμα brand έως και μείον 50%. Αέρα Summer Sale σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και Πάφο. Αέρα Department Stores. Shaping the new era.
21: Όλοι οι αγώνες οδηγούν στις Αλφα Μέγα. Μέχρι 19 Ιουλίου έχεις την ευκαιρία να κερδίσεις ένα Kia Stonic GT Line αξίας 24.000 ευρώ, ένα Weber Gas Barbecue, κάρτες καυσίμων πετρολίνα, δώρο επιταγές σε Foodie και Αλφα Μέγα και άλλα πλούσια δώρα συνολικής αξίας άνω των 75.000 ευρώ. Απλά κατέβασε το Αλφα Μέγα App, κάνε ψώνια αξίας 50 ευρώ και άνω και γύρισε τον τροχό. Αλφα Μέγα App και Spin and Win. Ισχύουν όροι για προϋποθέσεις.
23: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Κοίτα εδώ το μήνυμα.
2: Τι μήνυμα?
1: Έχω λέει ραντεβού για τεστ ΠΑΠ την άλλη Δευτέρα.
2: Ναι, έχεις, εγώ στο έκλεισα.
1: Ρε μαμά, έχω κανονίσει να.
2: Όλο δικαιολογίες. Πρώτα υγεία και ύστερα όλα τα άλλα. Η πρόληψη είναι το παν. Όταν προλαβαίνουμε κάτι, μπορούμε και να το αντιμετωπίσουμε.
1: Τέλος πάντων, θα πάω. Εσύ για τις δικές σου πήγες?
2: Δίκη μου, δεν προλαβαίνω τώρα για αυτή τη συζήτηση. Έχω ένα σωρό δουλειές να κάνω.
3: Μια χαρά ξέρεις να τα λες στους άλλους. Εσύ, γιατί τα αναβάλεις? Η πρόληψη για τον καρκίνο αφορά όλους. Κάνε σήμερα τεστ ΠΑΠ, μαστογραφία, αξονική θώρακος, κολονοσκόπηση και PSA.
4: Πασικάφ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
24: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
25: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
26: Τελευταία ανακοίνωση. Παρακαλούνται οι επιβάτες για προορισμούς με γεύση Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Κορέας να προσέλθουν στο gate για την πτήση της Pizza Hut.
27: Διάλεξε μια από τις νέες γεύσεις της Pizza Hut και κάθε μπουκιά θα σε μεταφέρει στις πιο αγαπημένες γωνιές του κόσμου. Flavors of the World. Μόνο από την Pizza Hut. Παράγγειλε τώρα στο 77 77 77 77 ή στο pizzahut.com.cy και απογειώσου.
28: Η εκπομπή είναι μια προσφορά των ελαστικών Hankook, επίσημου χορηγού του UEFA Europa League.
29: Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.

0: Η συνέντευξη της ημέρας είναι μια προσφορά της Novibet, official betting partner του NBA σε Ελλάδα και Κύπρο.
1: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
2: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
1: Πω, κοίτα απέναντι, έφαγαν πολύ Βραζιλιάνοι.
2: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος.
1: Προδότη Νεϊμάρ, θα το έχει παίξει στην Novibet.
3: Είσαι ξύπνιος.
4: Είσαι ξυπνιός. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου, παίξε υπεύθυνα.

0: Τελική ευθεία για ολοκλήρωση και σημερινή μας εκπομπή, Τρίτη 7 Ιουλίου. Εκπομπή του Super Sport. Καλημέρα στα σπορ. Μάγκη Νικολάου, Ανδρέας Πουγιατζής, Μιχάλης Πουλής. Πριν πάμε στον Ολυμπιακό Λευκοσίας που άρχισε χθες προετοιμασία, να πούμε ότι ο Άρης έβγαλε πριν λίγο ανακοίνωση, ενημέρωσε για τη λύση της συνεργασίας του με τον Γιάννη Κομής, ο οποίος από ό,τι φαίνεται όλα δείχνουν ότι θα ανακοινωθεί από την ΑΕΛ. Αλλάζει ομάδα στην πόλη, την ίδια. Ανδρέας Παναλέτου μαζί μας, ο εκπρόσωπος τύπου του Ολυμπιακού Λευκοσίας. Γεια σου Ανδρέα, καλό μεσημέρι.
1: Γεια σου Ανδρέα.
0: Χαίρετε, καλό μεσημέρι.
2: Καλημέρα.
0: Εντάξει. Καλημέρα. Τι γίνεται, προετοιμασία χτες, πρώτη προπόνηση ξεκίνησε.
2: Ξεκινήσαμε χτες, πλέον ξεκινάει σοβαρή δουλειά. Έχουν τεθεί οι υπόσχεσεις που βρίσκονται εδώ στη διάθεση του προπονητή. Ξεκινήσαμε εχθές με μονή προπόνηση, σήμερα είχαμε διπλή, μια το πρωί και θα έχουμε και μια το απόγευμα. Και σιγά σιγά θα σωματωθούν οι ποδοσφαιριστές οι οποίοι βρισκόνται στο εξωτερικό, αλλά και τα νέα αποκτήματα, τα οποία περιμένουμε τις επόμενες εβδομάδες.
0: Άρα απουσιάζουν κάποιοι ποδοσφαιριστές ακόμα.
2: Εχθές έλειπε ο Ζαν Φιλίπ από την προπόνηση, έχει επιστρέψει και αυτός, θα σωματωθεί και ο Νάισον, ο οποίος έχει έρθει στην Κύπρο αλλά ήταν από ταξίδι. Και ουσιαστικά από εδώ και πέρα ξεκινάει η δουλειά και σταδιακά ελπίζουμε να έρχονται νέα πρόσωπα εβδομάδα με την εβδομάδα.
1: Ανδρέα, ο Ολυμπιακός θα έχει κάτι διαφορετικό φέτος σε σχέση με την περσινή χρονιά, έτσι, θα κοιμαθεί στα ίδια επίπεδα?
2: Εντάξει, η δική μας η πρόθεση είναι στα ίδια, στους ίδιους, στα ίδια δεδομένα που δουλεύει ο προπονητής, όπως και πέρσι, αλλά και γενικότερα η δουλειά του έχει μια συνοχή και μια ταυτότητα συγκεκριμένη. Οι ποδοσφαιριστές οι οποίοι θα έρθουν να είναι ακόμα πιο ποιοτικοί από την περασμένη περίοδο, ούτως ώστε να έχουμε ένα ακόμα πιο καλό αποτέλεσμα και μια καλύτερη εικόνα στον αγωνιστικό χώρο. Θέλουμε ουσιαστικά να ανέβει το επίπεδο των επιλογών και των μονάδων που θα έχει ο προπονητής για να είναι η ομάδα πιο ποιοτική, πιο διεκδικητική, ακόμα πιο διεκδικητική από πέρσι, και να τερματίσει όσο πιο ψηλά γίνεται στο βαθμολογικό πινάκα.
1: Για να είναι πιο ποιοτική ομάδα, συνήθως χρειάζεται και ένα μεγαλύτερο budget. Το έχετε αυτό φέτος?
2: Ο προϋπολογισμός είναι ελαφρώς αυξημένος. Παρά τα αυτά, αυτό που έχουμε δηλώσει και είναι πρόθεση της ομάδας, είναι ένα μικρότερος ο αριθμός των ποδοσφαιριστών που θα έρθουν, δηλαδή να κάνουμε ένα μπάντρεμα, εξού και το γεγονός ότι εχθές είχε πάνω από 10 νεαρούς στην προπόνηση, ίσως και 15, κάποιοι δισκαπά 19, κάποιοι για δοκιμαστικά, μια-δυο περιπτώσεις θα έρθουν κι άλλοι, και οι ποδοσφαιριστές οι οποίοι θα έρθουν από το εξωτερικό και θα είναι που λέμε πρωτοκλασάτοι, να είναι πιο λίγοι.
0: Κατάλαβα.
2: Αυτή είναι η πρόθεση της ομάδας του φετινού περίοδου.
1: Να δαπανίσετε περισσότερα λεφτά σε λιγότερες επιλογές.
2: Ακριβώς αυτή είναι η πρόθεση.
0: Ο κύριος Κωστής στην παρουσίαση είπε ότι θέλετε να κάνετε πιο μικρό ρόστερ.
1: Ναι.
2: Ναι. Θέλουμε να είναι πιο μικρό το ρόστερ, αλλά πιο ποιοτικό. Αυτή είναι η πρόθεση μας.
1: Πες μου, ένας Ελλαδίτης που ήρθε και έφυγε, τι συνέβηκε με αυτό?
0: Ο Τζίμας.
2: Εντάξει, υπήρχε με το συγκεκριμένο, είχε υπογράψει τα συμβόλαια, κανονικά ήρθε, θα ήταν και στην προπόνηση χτες. Υπήρχε ένα θέμα το οποίο δεν θα επεκτάθω, οικογενειακό, το οποίο σκεφτόταν πριν έρθει. Ήρθε εδώ, υπήρξε μια ανάφλεξη, δηλαδή τις πρώτες μέρες παρουσίας του στην Κύπρο, και ταυτόχρονα με την παρουσία του εδώ αποφάσισε να ζητήσει, να αιτηθεί όπως αποχωρήσει. Εμείς δεν θέλαμε να στερήσουμε από τον προσφυριστή την ουσιαστικά να μπορέσει να αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα και να επιστρέψει στην πατρίδα του. Του ευχόμαστε ό,τι καλύτερο και να λυθεί και το πρόβλημα που έχει να αντιμετωπίσει.
1: Μάλιστα. Έτσι να περιμένουμε και φέτος έτσι έναν καλό Ολυμπιακό, έναν ανταγωνιστικό, γιατί και πέρυσι παρά το χαμηλό προϋπολογισμό τα κατάφερε και τα αντεπεξήρθε πολλών δυσκολιών, τα έβαλε σε, απέναντι σε μεγάλες ομάδες, με Πάφο, με Απόλλωνα, με Αποέλ, δυσκόλεψε όλες τις μεγάλες ομάδες.
2: Να περιμένουμε, θέλουμε, πρόθεσή μας είναι να δούμε έναν Ολυμπιακό πιο δυνατό, πιο διεκδικητικό, έναν Ολυμπιακό που θα κοιτάζει στα μάτια την οποιαδήποτε ομάδα, σε οποιοδήποτε γήπεδο, όπως γινόταν και πέρσι, και θα διεκδικεί τους 3 βαθμούς σε κάθε αγώνα, ανεξαρτήτου αντιπάλου, ανεξαρτήτου προϋπολογισμού. Πρόθεσή μας είναι στα δεδομένα του κυρίου Κωστή να δημιουργηθεί μια ομάδα η οποία θα μπορεί να παίρνει τους 3 βαθμούς σε κάθε αγώνα.
0: Ανδρέα, το θέμα με τον Ορχάν Τσεπάρ τακτοποιήθηκε, είναι ανοιχτή υπόθεση, θα φύγει.
2: Όχι, ναι, παραμένει ανοιχτή υπόθεση. Είμαστε σε διαδικασία, βασικά τη χειρίζεται προσωπικά ο πρόεδρος και είναι σε διαδικασία διαπραγμάτευσης για να βρεθεί η χρυσή τομή. Ο ποδοσφαιριστής ένεκα του οικογενειακού θέματος που έχει δεν θέλει να παραμείνει στην Κύπρο, βασικά θέλει να πάει πίσω στην πατρίδα του. Δεν είναι θέμα με τον Ολυμπιακό. Και είναι κάτι το οποίο, παρότι θα το θέλαμε και σε φετινή περίοδο και διατηρεί το συμβόλαιο του, είναι μια περίπτωση την οποία τη χειρίζει ο πρόεδρος για να βρεθεί ο τρόπος με τον οποίο θα υπάρξει καταλήξη στο συγκεκριμένο θέμα.
0: Άρα δεν πρόκειται να συνεχίσει τον Ολυμπιακό.
2: Με τα υφιστάμενα δεδομένα δεν φαίνεται ότι θα συνεχίσει τον Ολυμπιακό, αλλά στο ποδόσφαιρο, από ό,τι ξέρουμε, όλα ανατρέπονται σε μια στιγμή. Και ειδικά σε μια μεταγραφική περίοδο και ειδικά σε περιπτώσεις με ποδοσφαιριστές που διατηρούν συμβόλαιο με την ομάδα τους. Ο Ολυμπιακός Λευκωσίας θα πρέπει να δει τα δικά του συμφέροντα και μετά να μπορέσει να καταλήξει το συγκεκριμένο θέμα.
0: Ναι. Όσον αφορά κάποιους άλλους παίχτες οι οποίοι διατηρούν συμβόλαιο, συνεχίζουν κανονικά, έχετε κάποιες κρούσεις? Ταλιχμανίδης, ο Ενρίκε.
2: Ο Ενρίκε και ο Ταλιχμανίδης πραγματοποίησαν χτες την πρώτη προπόνηση επί την ευκαιρία να πω ότι ο Ενρίκε θα είναι αρχηγός της ομάδας. Και ο Χρήστος Ταλιχμανίδης θα είναι αρχηγός της ομάδας. Ο Φελίπε ήρθε χθες μετά από ένα μακρύ ταξίδι από την Βραζιλία. Και αυτός θα βρίσκεται στην ομάδα. Και οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές δεν διατηρούσαν συμβόλαια και ταυτόχρονα είναι πρόθεση της ομάδας και προγραμματισμού σε συνεργασία με τον προπονητή να υπάρξει μια ριζική αλλαγή στο ρόστερ. Δηλαδή δεν έγιναν στην συντριπτική πλειοψηφία, δεν έγιναν κάποιες κρούσεις για να παραμείνουν οι ποδοσφαιριστές στην ομάδα. Θέλουμε να έρθει νέο νέμα, να υπάρξει μια αναβάθμιση του υλικού. Αυτό που έχω να πω εγώ τη δεδομένη στιγμή είναι ότι για να γίνει αυτό και στα οικονομικά δεδομένα του Ολυμπιακού χρειάζεται υπομονή. Πάρα πολλοί ποδοσφαιριστές μπορεί να φτάνουν με μια ανάσα από την αποκτήσή τους να είμαστε ουσιαστικά μακριά από μια υπογραφή. Αλλά για να πάρουμε αυτό που θέλουμε ακριβώς χρειάζεται υπομονή από όλους και θεωρώ, διότι υπάρχει μια συνοχή στους στόχους που αξιολογούνται και συζητούν με την ομάδα προγραμματισμού, είμαι βέβαιος ότι στο τέλος η οποιαδήποτε επιλογή στην εκάστοτε θέση, στην εκάστοτε θέση που θα γίνει, θα είναι πολύ καλή για την ομάδα. Απλά χρειάζεται υπομονή.
0: Ναι. Ήρθαν 6 ποδοσφαιριστές. Έτσι τώρα ήταν 7, αλλά μια περίπτωση δεν προχώρησε. Μάλλον ο Τζίμας έφυγε, έγινε παρελθόν πριν γίνει παρονοχή, ναι. Έτσι. Θα προχωρήσετε και σε παίχτες, θα πάρετε δανεικούς από άλλες ομάδες?
2: Εντάξει, αυτό είναι ο αρχικός σχεδιασμός της ομάδας τη δεδομένη στιγμή. Είναι τουλάχιστον να φέρουμε ακόμα 6 ποδοσφαιριστές πρώτης γραμμής. Και από εκεί και πέρα θεωρώ ότι θα γίνουν ακόμα 2-3 προσθήκες, αλλά μεταγενέστερα. Τη δεδομένη στιγμή είμαστε σε πολύ προχωρημένες επαφές με κεντρικό αμυντικό, ο οποίος θα ηγηθεί της γραμμής της άμυνας πίσω, και είναι ένα από τα συμβόλαια και τις θέσεις στις οποίες θέλουμε να έχουμε έναν ποδοσφαιριστή στην προσωπικότητα. Θεωρώ ότι τις επόμενες μέρες θα έχουμε εξελίξει όσον αφορά το συγκεκριμένο θέμα. Είμαστε σε επαφές με 2 ποδοσφαιριστές που παίζουν μέσω επιθετικά, ο ένας εξτρέμ και ο άλλος εξτρέμ και επιθετικός, αλλά και με 2 παίχτες στα χαφ.
0: Αυτοί είναι όλοι ξένοι?
2: Είναι όλοι ξένοι, ναι. Είναι από το εξωτερικό. Και δεν μπορώ να... Δεν θα μπω σε ονοματολογία προς το παρόν. Διότι είναι ποδοσφαιριστές οι οποίοι δεν έχουμε αποσπάσει την υπογραφή τους, αλλά είμαστε ναι. πάρα πολύ κοντά.
0: Διαδικασία, ναι.
2: Είμαστε διαδικασία. Εγώ αυτό το λέω γιατί ίσως κάποιοι μπορεί να προτρέχουν, να βιάζονται, αλλά θεωρώ ότι ο χρόνος είναι αυτό που χρειάζεται δεδομένη στιγμή, υπομονή για να έρθουν οι ποδοσφαιριστές που θέλουμε.
1: Ανδρέα, οι φίλοι του Ολυμπιακού ασκούν κριτική συνήθως. Τους γνωρίζω γιατί έχω καθημερινές επαφές μαζί τους. Έχουν απαιτήσεις από την ομάδα. Θέλω να ξέρω την κίνηση των εισιτηρίων διαρκείας. Πού βρίσκεται?
0: Είχατε στόχο για τα 700, είπατε στην παρουσίαση.
2: Ναι, είναι στόχος της ομάδας και προσωπικός.
1: Για να μην κάνουν τζάπα κριτική, δηλαδή. Θέλω να μάθω εάν.
2: Θέλουμε σίγουρα. Εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Τη δεδομένη στιγμή θεωρώ ότι έχουμε μια κίνηση ουσιαστικά φυσιολογική, στα φυσιολογικά πλαίσια για Ολυμπιακό Λευκωσίας, ούτε κάτι πολύ χαμηλό, ούτε κάτι πολύ πιο πάνω από αυτό που περιμένουμε. Εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι θέλουμε ο κόσμος φέτος πραγματικά να πιστέψει στην προσπάθεια. Γίνεται μια πάρα πολύ σοβαρή και μετρημένη προσπάθεια, ούτως ώστε η ομάδα να είναι πιο δυνατή από πέρσι. Και με τα δεδομένα που είχαμε πέρσι, με τον προϋπολογισμό που είχαμε, θεωρώ ότι όλη η κοινή γνώμη, η ποδοσφαιρική κοινή γνώμη, είδε έναν Ολυμπιακό πολύ ανταγωνιστικό το λιγότερο. Αυτό που θέλουμε φέτος είναι ο Ολυμπιακός να είναι ακόμα πιο ανταγωνιστικός, και γι' αυτό θέλουμε και τον κόσμο να κάνει ένα βήμα μπροστά και φέτος να στηρίξουμε την αγορά εισιτηρίου διαρκείας σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό πέρσι.
1: Εγώ πάντως να προσπαθήσω να πείσω και το θείο σου τον Πάνο να το φέρω στο κήπεδο.
2: Είναι δύσκολο, είναι δύσκολο, αλλά αν το καταφέρεις θα σε παραδεχτώ.
0: Ωραία. Με τον Ολυμπιακό προπονείται και ο Κωνσταντίνος Χρήστου, ο αδελφός του Ανδρέα Χρήστου.
2: Ναι. Περνάει από το μικροσκόπιο ουσιαστικά του προπονητή. Είναι ένας ποδοσφαιριστής με μεγάλο ταλέντο.
0: Είναι επιθετικός μέσος, 23 ετών.
2: Είναι οχτάρι, δεκάρι. Και ελπίζουμε, εάν θα περάσει και από τα κριτήρια του προπονητή, να θα αποκτηθεί. Ναι. Είναι ένας παίχτης με μεγάλη προοπτική, με μεγάλο ταλέντο. Έχει επιστρέψει από την Αμερική. Και προπονείται με δύναμη.
0: Είχε ξεκινήσει παίζοντας στην Ομόνοια, έτσι. Ναι, 19, ναι. Πήγε με ΑΠ.
2: Έχει κάνει και συμμετοχές με την πρώτη την ομάδα. Ναι. Σε αγωνάκι Κυπέλλου, νομίζω.
0: Τώρα, όσον αφορά προετοιμασία, είπαμε είναι Λευκωσία και μετά θα πάτε Κυπερούντα. Έχετε και το πρώτο φιλικό 22 Ιουλίου στο Αρχάγγελο με το ΑΠΟΕΛ.
2: 22 Ιουλίου και κλεισμένο των θυρών. Ξεκινήσαμε χτες. Τώρα σταδιακά θα είναι δύο φορές την εβδομάδα, νομίζω, οι διπλές. Από εβδομάδα θα αυξηθούν. Και στις 20 του μήνα, δηλαδή σε δύο εβδομάδες, θα αναχωρήσει η ομάδα το βασικό στάδιο προετοιμασίας στην Κυπερούντα.
0: Και το πρόγραμμα, με βάση το τι έχετε ανακοινώσει, θα γίνουν τα φιλικά. Και το τελευταίο είναι πάλι μια απόεργαση, έτσι.
2: Ναι, ναι. Συγκυριακά είναι με το ΑΠΟΕΛ. Ξεκινάμε και τελειώνουμε με φιλικό με το ΑΠΟΕΛ.
0: Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Γεια σου, Ανδρέα.
0: Καλημέρα.
2: Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Καλημέρα.
0: Μια Σαλαμίνα που ψάχνει και μάλλον κλείει Γερμανό, Ανδρέα.
1: Ωραία.
0: Τιμ Ρόσμαν είναι ένας παίχτης ο οποίος παίζει σε όλη την αριστερή πλευρά.
1: Ενώ στην ανόρθωση ο κύριος Κουμή επιμένει να φέρει τον Χρήστο Μαραγκόν στην κορυφή του οργανογράμματος.
0: Πολύ πολλές πιθανότητες για να γίνει αυτό.
1: Πιστεύω ότι θα γίνει. Η ανόρθωση έτσι θεωρώ, βλέπω ότι δουλεύει πολύ επαγγελματικά και πιστεύω ότι θα έρθουν καλύτερες μέρες στην ανόρθωση.
0: Το πιστεύω.
1: Οι άνθρωποι που μπήκαν μέσα τους βλέπω ότι πρώτα απ' όλα Προσπάθησαν με κάθε τρόπο. Ανέβασαν τον Ποσόνος εκεί που δεν πάει για να κρατήσουν τον Σένση. Επένδυσαν αρκετά χρήματα για να φέρουν προπονητή. Δεν πήραν έναν προπονητή να πούν ότι μα φέτος τι να πετύχουμε, ξέρω εγώ, να πάρουμε ένα προπονητή για ένα χρόνο και βλέπουμε. Προσεγγίζουν διαφορετικά τα πράγματα, πολύ επαγγελματικά. Προσπαθούν να φέρουν χορηγό για την ονομασία του γηπέδου. Όλα αυτά τα βρίσκω θετικά.
0: Συζητήσεις.
1: Και ο κύριος Κουμή είναι
0: πολύ κοντά στην συμφωνία.
1: Πολύ καλός. Αυτός που ηγείται της ανόρθωσης τώρα.
0: Ναι. Έχουμε και παιχνίδια έτσι όσον αφορά το προκριματικά του Champions League σήμερα.
1: Α, σήμερα είναι.
0: Ναι, ο πρώτος προκριματικός.
1: Ναι, ήθελα να μάθω για αυτήν την Καϊράτ.
0: Η Καϊράτ έδωσε παίζει αύριο με τη Σοτιάσκα.
1: Μάθαμε να είναι πήρε μπαίχτες.
0: Δεν υπάρχει κάποια πληροφόρηση.
1: Δεν υπάρχει κάποια πληροφόρηση.
0: Παίζει αύριο στις 6 με τους Μαυροβούνιους στο Αλμάτι.
1: Mm-hmm. Νομίζω να το κερδίσει το παιχνίδι το πρώτο. Έχει
0: φαβορί. Και ο παραληπτικός θα γίνει στην έδρα της Σουτιέσκα την επόμενη Τετάρτη στις 10 το βράδυ. Και με η ομάδα που θα προκριθεί θα παίξει με την Ομόνια 22 Λευκοσία και 29 εκτός.
1: Όποια και να προκριθεί, νομίζω ότι η Ομόνια έχει τον πρώτο λόγο. Από την δική της εμφάνιση θα εξαρτηθεί το αποτέλεσμα. Και για να το πιστεύει τόσο πολύ ο κύριος Μπέρχ, και νιώθει έναν εφησυχασμό, θα έλεγα. Όχι, καλύτερα μία πίστη στις δυνατότητες της ομάδας που υπάρχει τώρα. Ναι. Θα το έλεγα έτσι.
0: Ξέρεις και εσύ πολύ καλά ότι οι ομάδες μας, γενικά δεν είναι μόνο οι ομάδες μας, όταν έχουν τον βασικό κορμό της προηγούμενης σεζόν, μιλώ για τα πρώτα ευρωπαϊκά, αυτό παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο.
1: Ναι.
0: Τώρα, για το Europa League, εκεί όπου θα γίνει και το παιχνίδι της Χάιντουκ Σπλίτ με τη Ζήνα Σλοβακίας, το πρώτο παιχνίδι 9 η ώρα είναι στο Σπλίτ. Η ομάδα που θα προκριθεί θα παίξει με την κυπελούχο την Πάφο. Ρεβάνς Ζήλινα Χάιντουκ είναι 16 Ιουλίου Πέμπτη στις 9.30 στην Σλοβακία. Η ΑΕΚ γνωρίζει θα παίξει με την Μπεϊτάρ 23 με 30. Ήρθε ο καφές.
1: Ναι, ο καφές από τον Κωστάκη μου,
0: ο οποίος
1: και κάθε στο ξεκίνημα της εκπομπής σου δεν το θέλω. Αφιερώνει το τραγούδι το που κάμισε στον θαλασσί. Παραπήγαμε το, είναι αρκετό.
3: Εντάξει,
1: να όχι, ευχαριστώ σε πολύ, αλλά εντάξει, αμέν το παρακάνουμε.
3: Επειδή παρακάμετε το εχθές εσείς.
1: Παρακάμετε το εχθές με τον Τραμπ.
3: Να φάμε την πόμπα, κύριε.
1: Ανησύχησε εχθές που είπαμε για τον Τραμπ.
3: Όχι, ζητούσαν τα ονόματα, ας πούμε, η Μπρεζία.
0: Για το θέμα του Αμερικής.
3: Για το θέμα που είπατε ότι ο Τραμπ έπρεπε να τηλεφωνήσει του.
0: Και το λέω και τώρα.
3: Λέει το.
0: Εντάξει, οκ. Να σου πω, εχορέψαν τους καλά οι Βέλγοι όμως.
3: Χορέψαμε.
0: Ναι. Και λέγα εκεί για τα παιχνίδια ότι η ΑΕΚ θα παίξει 23 μέσα και 30 στο ουδέτερο Πλοέστη με την Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ, ενώ θα έχουμε και το παιχνίδι ανάμεσα στην Ντιλαγκόρη που θα γίνει 5η και τη Βίρτους Σαν Μαρίνο 7 η ώρα στην Γεωργία, και ο παλευτικός στο Σαν Μαρίνο στις 16 του μήνα θα προκύψει και ο αντίπαλος του Απόλλωνα 23 το παιχνίδι το 1 Ιουλίου εκτός έδρας και 28 ημέρα Τρίτη στο Αλφαμέγα. Αυτά. Τελειώσαμε και σήμερα. Να σε καλά, Ανδρέα, και εσείς φίλοι ακροτές που ήσασταν μαζί μας.
1: Yes.
0: Ευχές για το υπόλοιπο της ημέρας και από μένα και από τον Ανδρέα και από τον Μάικ Πουλή. Θα πάμε σε ένα δίλεπτο στο αθλητικό δελτίο των 10 και θα ακολουθήσει η εκπομπή Κωνστάκης και Βάσης Κύπρου, και 10.30 θα μεταδοθεί η παρουσίαση του Ζήση Βρίζα και του Νίκου Παπαδόπουλου ζωντανά λοιπόν από το σταθμό μας. Να είστε καλά, γεια σας.
4: Η συνέντευξη της ημέρας είναι μια προσφορά της Novibet, official betting partner του NBA σε Ελλάδα και Κύπρο. Αυτό το παγκόσμιο.
5: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
6: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
5: Πω, κοίτα απέναντι, έφαγαν κόλλη βραζιλιάνοι.
6: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος.
5: Προδότη Νεϊμάρ, θα το έχει παίξει στην Novibet.
6: Είσαι ξύπνιος.
7: Είσαι ξυπνιός. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου, παίξε υπεύθυνα.
8: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
9: Τελευταία ανακοίνωση. Παρακαλούνται οι επιβάτες για προορισμούς με γεύση Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Κορέας να προσέλθουν στο gate για την πτήση της Pizza Hut.
10: Διάλεξε μια από τις νέες γεύσεις της Pizza Hut και κάθε μπουκιά θα σε μεταφέρει στις πιο αγαπημένες γωνιές του κόσμου. Flavors of the World. Μόνο από την Pizza Hut. Παράγγειλε τώρα στο 7777 ή στο pizzahut.com.cy και απογειώσου.
11: Η εκπομπή είναι μια προσφορά των ελαστικών Hankook, επίσημου χορηγού του UEFA Europa League.
12: Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση. Όταν μιλάμε για τον κινητήρα σου, δεν χωράνε εκπτώσεις. Λιπαντικά Valvoline. Κορυφαία τεχνολογία, μέγιστη προστασία, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Γιατί το αυτοκίνητό σου δεν είναι απλά μέσο μεταφοράς. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Valvoline. The Original Motor Oil. Επίσημος χορηγός του Παγκοσμίου Κυπέλου 2026. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση. Super Sport 104.
13: Η ώρα είναι 10.
14: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
15: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αυχένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορρόλα όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση

0: Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
1: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο η Μαρίνα Αργυρού. Την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με τον Γκομής ανακοίνωσε ο Άρης. Ο ποδοσφαιριστής αναμένεται να ανακοινωθεί εντός της ημέρας από την ΑΕΛ. Παράλληλα, οι Κίτρινοι αναμένεται να ανακοινώσουν και τον Ταβάρες. Στις 10.30 ο ΑΠΟΕΛ παρουσιάζει η Ζήση Βρίζα και Νίκο Παπαδόπουλο, με τους δύο να τοποθετούνται σχετικά με το ρόστερ και τους στόχους της ομάδας για τη νέα σεζόν. Ραδιοφωνική μετάδοση της παρουσίασης από τον Super Sport 104. Ο Απόλλωνα δίνει στις 4 δυνατό φιλικό απέναντι στην Ουτρέχτη, με το Λωσάδα να έχει την ευκαιρία να βγάλει χρήσιμα συμπεράσματα. Εντείνεται η προσπάθεια για αποκτήσει στόπερ. Και η ΑΕΚ μετρά δυνάμεις στις 7 απέναντι στον ΠΑΟΚ, στο πρώτο δυνατό φιλικό της προετοιμασίας της, με τηλεοπτική μετάδοση από το Open Ελλάδας. Ο Ρόκα ψάχνει για τερματοφύλακα καταλόγου Β. Αρκετά ανοιχτά με το στην Πάφο που περιμένει τις απαντήσεις στον Λουκάσεν και Πουλούλου, την ίδια ώρα που ενδιαφέρουν οι Μιλόγεβιτς ΜΑΕ, ενώ οι Γαλάζοι ψάχνουν και τερματοφύλακα. Η Ομόνοια συνεχίζει την προετοιμασία της στην Αυστρία και παράλληλα συνεχίζεται και η προσπάθεια απόκτησης δεξιού μπακ και επιθετικού. Η Σαρλερουά φέρεται να έκανε κρούση στον Σαρφό με τον Άρη να αξιώνει γύρω στο 1 εκατομμύριο ευρώ. Φτάνει το απόγευμα στην Κύπρο Ελ Μαέστρο και πιάνει και επίσημα δουλειά στην ανόρθωση. Σε ακόμα 6 προσθήκες θα προχωρήσει ο Ολυμπιακός, με τους μαυροπράσινους να είναι σε προχωρημένες επαφές με κεντρικό αμυντικό. Νέα Σαλαμίνα είναι κοντά στην απόκτηση του Γερμανού Τίμα Ρόσμαν, ο οποίος αγωνίζεται σε ολόκληρη την αριστερή γραμμή. Γαλλία, Μαρόκο, Νορβηγία, Αγγλία και Ισπανία, Βέλγιο είναι τα 3 από τα 4 ζευγάρια της προημιτελικής φάσης του Μουντιάλ, με το 4ο να βγαίνει απόψε στις 7 Αργεντινή, Αίγυπτος και στις 11 Ελβετία, Κολομβία. Μετά τον αποκλεισμό της Πορτογαλίας, ο Κριστιάνο Ρονάλτο αποχαιρέτησε το Μουντιάλ με δάκρυα στα μάτια, αφού ήταν το τελευταίο της καριέρας του. Επίσης, ο Μαρτίνεθ ανακοίνωσε την αποχώρησή του από τον πάγκο της ομάδας. Αρχίζει σήμερα η δράση σε Champions και Conference League. 10 αναμετρήσεις για τον πρώτο προκριματικό του Champions League και 2 για του Conference League περιλαμβάνει το απόψινο πρόγραμμα. Πιέζει για Ρόκα και Στάνιτς ο Ολυμπιακός, ενώ πιάνει η δουλειά ο Ζώτα Σίλβα. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχείρωση αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί εκπομπή Κωστάκης και Πάσης Κύπρου.
2: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Παίζουμε μπάλα σε όλο τον κόσμο. Παρέα με την AllWinBet. Το παγκόσμιο κύπελο παίζεται αλλιώς με συμπαίκτη την AllWinBet.
3: Στο πρακτορείο, στο κινητό, με AllWinBet όλα τα σώ.
2: AllWinBet, το παιχνίδι ξεκινάει εδώ με μοναδικές προσφορές.
4: Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
5: Τρίτη σήμερα για το παγκόσμιο κύπελλο σε 7 Αργεντινή, Αίγυπτος και στις 11 Ελβετία, Κολομβία.
6: Ψάχνετε για καινούργιο πλυντήριο ρούχων? Αφού θα αγοράσετε που θα αγοράσετε, γιατί να μην πάρετε και το δώρο σας? Αγοράστε σήμερα πλυντήριο ρούχων Midea ή Omnis με 5 χρόνια εγγύηση από 279 ευρώ και σας χαρίζουμε μια πλώστρα ρούχων Lamart αξίας 55 ευρώ. Περισσότερη ευκολία, περισσότερη οικονομία και δώρο που θα χρησιμοποιείτε κάθε μέρα. Γιατί οι καλές αγορές από τα δώρα φαίνονται. Διαθέσιμα 500 τεμάχια μόνο από 6 έως 12 κιλά.
7: Και σου τα έλεγα εγώ. Πάρε αντιλιακό, δεν θα σου βγει σε καλό. Εσύ τίποτα. Στην κοσμάρα σου.
8: Σουρωτή. Ενυδάτωση κατευθείαν από την πηγή. Απόλυτα φυσική και 100% ελληνική.
9: Σουρωτή. Πηγή σου για πάντα.
10: Κύριε καθηγητά, μία ερώτηση να κάνω.
11: Όχι. Και θα σου εξηγήσω ευθύς αμέσως γιατί. Η στιγμή είναι σχετική. Ένα τέχνασμα, μια αυταπάτη. Το καθρέφτισμα της υποδόρειας ανάγκης για έλεγχο.
10: Όπω.
11: Όμως, σε αυτό το υπαρξιακό κοινό υπάρχει κάτι απείρως μεγαλύτερο.
10: Όπως.
11: Όπως το παγκόσμιο. Δεν

0: κάθε στοίχημα. Με προσφορά γνωριμίας που επιβραβεύει κάθε σου βήμα με free bet έως 70 ευρώ και 100% bonus πρώτης κατάθεσης έως 300 ευρώ με το promo code παγκόσμιο 2026. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Η στοίχημα κατέχει άδεια κλάσης Β από την ΕΑΣ. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξε με ασφάλεια. Θέσε τα όρια σου. www.safergambling.gov.cy.
1: Σούπερ τιμές υπεραγορών μας μέχρι και 12 Ιουλίου. Αλάμπρα φρέσκο γάλα ελαφρύ ή πλήρες 2 λίτρα 2,59 και επιπλέον cashback 20 cent. Διξάν υγρό απορρυπαντικό 2,16 λίτρα επιλεγμένα είδη 7,19 και επιπλέον cashback 30 cent. Παπαφιλίππου παγωτό 1,5 λίτρα επιλεγμένα είδη μόνο 6,89 και επιπλέον cashback 30 cent. Μας και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
2: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου. Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
3: Πανέτοιμοι!
2: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
3: Dua Lipa!
2: Μπάρτσα ή Liverpool?
3: Μπάρτσα!
2: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Ακούτε ρε!

Μα εν αλήθεια τώρα. Εν αλήθεια ρε παιδιά. Φρέσκο φρέσκο τραγούδι με την Έλληνα Παπαρίζου. Ρε τούτος ο Μάικο που λες ρε παιδί μου έχει σχέσεις, δεν ξέρω πούτε εσύ ξέρει. Στέλνουν του τάκα τάκα τα τραγούδια, βγάλουν τα εχθές και στείλαν τούτο εχθές το τραγούδι ρε κουμπάρε. Μα δεν γίνεται. Είμαστε ενών. Είμαστε πάνω δηλαδή, πάνω πάνω πάνω. Μα εν αλήθεια είπε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ο κύριος Χριστοδηλίδης ότι θέλει να διοργανώσει μουντιάλ στην Κύπρο. Πιαλώνα ρε.

Ανοίγουμε το στόμα μας και να λέμε ό,τι θέλουμε μες στην Κύπρο. Ένα και σου πει κανένας τίποτε. Και να κατηγορήσεις κάποιον. Πώς την ασυεύουση να βάλουν επιτροπές, να βγάλουν πόρισμα. Αν είσαι και δικός τους εισαγγελείς, δεν θα ταράσουν που τίποτε. Είμαστε η Κύπρος νίγκαοι. Εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Έλα κύριε Τραμπ να μας πιάσεις μούχτη, μούχτη. Τίποτε πιάς μας. Κάμε μας Ηνωμένες Πολιτείες. Ούλη την Κυπρονούλη. Εν έχει ούτε Έλληνες ούτε Τούρκους. Πιάς μας, κάμε μας Αμερικανούς πολίτες. Σήμερα που νάρτησε στην Τουρκία, αν θέλεις πέντου πιλότου, αν προσδιώσει το αεροπλάνο σου, θα μες στη Λάρνακα, ρε μου μπαρέ.

Καλημέρα, καλημέρα στο φίλο μας, στο Γιάννη μας. Κάτω στο παραμάλι. Γιάννης Αφιεροσούλας με τους εγγονούς του και με το φίλο του τον Γλιώρη. Γεια σου κύριε Γλιώρη, θυμάσαι παλιά που είχαμε τη λίρα? Που επίενες στην φρουταρία να πούμε και κράτησε ένα πεντόλιρο και νιώθες ότι κράτησε και 200 ευρώ πάνω σου. Εψούμνιζες και αδειούσες σου και ρέστα. Και πένε και βάλε και πεζίνα. Και είχε ρέστα ακόμα. Ενώ που την ημέρα που μπήκαμε στο ευρώ, μειώθηκε η αξία του χαρτονομίσματος στο 1/3, 30%. Γελάς του τώρα να πάει, ας πούμε, στη φρουταρία για μέσα στο στρούθο, ας πούμε, και να πεις κραώ 50 ευρώ. Να μετράς τα πράγματα που να βάλεις μέσα στο καλάθι. Θυμάστε τότε που ήταν να μπούμε μέσα στην Ευρώπη που εξαιρούμαστε. Νομίζαμε να φτιμήσουν τα πράγματα, νομίζαμε ότι είναι να λυθεί το Κυπριακό. Και μόλις μπήκαμε μέσα είχε να πιάνε ταυτίον να πάμε τζερίνια, διότι θα είχε ελευθερά διακίνηση. Αχ ρε Ευρώπη, τι μας έκαμες, τι μας έκαμες.

να μείνετε συντονισμένοι. Στις 10.30 ακριβώς θα μεταδώσουμε ζωντανά τα του Αποέλ. Δημοσιογραφική διάσκεψη. Να μας παρουσιάσουν το πρόγραμμά τους, τον προπονητή τους. Να μάθουμε τίποτε. Αν ήρθε κανένας επενδυτής,

Καλημέρα, καλημέρα και στην Κλήρου. Στο φίλο μας τον Χάρη, ο οποίος θωρείται στη τσέση του. Τα Σμυρνέκα, ξέρετε, είναι τα σίκα της αγάπης, παιδιά. Σε κανένα μήνα θα έχουμε. Εδώ είμαστε εμείς, ακούτε την εκπομπή Κωστάκης και Πάσης Κύπρου και πάμε έτσι να προλάβουμε, γιατί στις 10.30 θα έχουμε τη δημοσιογραφική διάσκεψη για το ΑΠΟΕΛ ζωντανά. Έτσι θα διακόψουμε λίγο την εκπομπή, θα ακούτε τι θέλουν να μας πούν και εδώ θα είμαστε. Δεν θα φύγουμε.

ο Ιαπούνας με την ειρήνη του. Ο φίλος μας ο Ανδρέας, ο Αργυρού στο Παραλίμνη. Γεια σου Ανδρέα. Ο φίλος μας ο Φόξα στην Κόκκινο Τριμηθιά.

0: Super Sport 104.
1: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
2: Σήμερα η ψηφιακή παρουσία είναι απαραίτητη. Βεβαιωθείτε ότι η ιστοσελίδα σας είναι λειτουργική και φιλική προς τον χρήστη, ενώ τα κοινωνικά σας δίκτυα είναι ενεργά και ενημερωμένα. Οι online κριτικές και τα social media είναι κρίσιμα για την εικόνα της επιχείρησής σας.
3: Στην επιχείρησή σου έχεις ήδη αρκετά να σκέφτεσαι. Ραντεβού που τρέχουν, παραγγελίες που περιμένουν, προθεσμίες που πιέζουν. Μέσα σε όλα αυτά δεν θες άλλη μια έγνοια. Ξέρεις την Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας για εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα και μία σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις για αναβαθμισμένη επικοινωνία με τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο cita.com.cy/business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. Cita Business. Ένα με σένα.
1: Το Μουντιάλ έρχεται και το Super Sport μαζί με τη Foodie σου χαρίζουν 5 φανέλες του Μουντιάλ. Μπες τώρα στα social του Super Sport, κάνε follow, like και tag την παρέα σου. 5 νικητές, 5 φανέλες, ατελείωτο football mood. Super Sport και Foodie παίζουν μπάλα μαζί.
4: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
5: Πανέτοιμοι!
4: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
5: Dua Lipa!
4: Μπάρτσα ή Liverpool?
5: Μπάρτσα!
4: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράδευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράδευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Όλοι οι αγώνες οδηγούν στη Αλφα Μέγα. Μέχρι 19 Ιουλίου έχεις την ευκαιρία να κερδίσεις ένα Kia Stonic GT Line αξίας 24.000 ευρώ, ένα Weber Gas Barbecue, κάρτες καυσίμων πετρολίνα, δώρο επιταγές σε Foodie και Αλφα Μέγα και άλλα πλούσια δώρα συνολικής αξίας άνω των 75.000 ευρώ. Απλά κατέβασε το Αλφα Μέγα App, κάνε ψώνια αξίας 50 ευρώ και άνω και γύρισε τον τροχό. Αλφα Μέγα App και Spin and Win. Ισχύουν όροι για προϋποθέσεις.
4: Μόνο στην Πολτρώνες Σοφά. Διπλές εκπτώσεις. Διπλό κέρδος σε όλους τους καναπέδες. Έκπτωση έως 50% και επιπλέον 10%. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας.
6: Πολτρώνες Σοφά. Σόλο διβάνι. Διπολιτά.
7: Σέντρα, πάσα, γκολ στην πίνα. Το Football Tower είναι εδώ. Δύο extra large pizzas, ένα share box και δύο αναψυκτικά 1,5 λίτρο. Μόνο 49,99. Μάζεψε την παρέα και απόλαυσε κάθε φάση με το απόλυτο κόμπο. Παράγγειλε τώρα στο www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
1: Όλοι οι αγώνες οδηγούν στις Αλφα Μέγα μέχρι 8 Ιουλίου. Cathedral City, ήπιο ή όριμο τυρί τσέντερ, 200 γραμμάρια, 3,90. Red Bull, όλα τα ενεργειακά ποτά, 4x250 ml, 3,69. Παπαφιλίππου, βανίλια παγωτό από φρέσκο γάλα, 850 ml, 5,15. Geostyle, παγωνιέρα θαλάσσης, σετ 2 τεμάχια, 24 και 7 λίτρα, από 14,99, τώρα 9,99. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
8: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
9: Η ώρα είναι 10:30.
8: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους, καλημέρα σε όλα τα μίντια. Καλημέρα σε όλους τους φίλους αποελίστες. Καλημέρα σε όλον το φιλάθλο κοινό της Κύπρου μας παρακολουθεί σήμερα. Είναι μια σημαντική μέρα για το ΑΠΟΕΛ, η σημερινή. Λέω του ότι έχουμε δίπλα μου δύο ανθρώπους που θα βασίσουμε τη φετινή μας προσπάθεια όσον αφορά το αγωνιστικό αλλά και το οργανωτικό κομμάτι, μέσα στα πλαίσια που εμείς πιστεύουμε ότι πρέπει και οφείλει να λειτουργεί μια ομάδα της εμβέλειας του ΑΠΟΕΛ. Της 30 του Μάρτη στο δημοσιογραφική, εντωμεταξύ είναι έτοιμασα ομιλία, ότι να μπορώ να τα χάσω λίγο, πάω να ξανάρθω. Στις 30 του Μάρτη στην δημοσιογραφική που έκαναμε πάλι εδώ μαζί σας, είχαμε πει ότι χαρτογραφούσαμε την κατάσταση στο ΑΠΟΕΛ, έτσι ώστε σαν διοίκηση να βάλουμε το δικό μας λιθαράκι ή τα δικά μας πιστεύω όσον αφορά το πώς πρέπει να λειτουργεί μια ομάδα, εκτός από το οικονομικό κομμάτι που αυτό πρέπει να επικεντρώνεται και να λειτουργεί η διοίκηση, είναι και το οργανωτικό κομμάτι. Και είχαμε πει ότι, παρόλο που μιλούσαμε εκείνη τη μέρα για το οικονομικό, ότι δεν θεωρούμε έξοδο την εργοδότηση αλλά στελέχωση στο οργανωτικό κομμάτι, αλλά επένδυση. Και μάλιστα είχαμε αναφέρει ότι δεν αντικρούμε τον εαυτό μας με το να λέμε ότι θα δούμε το οικονομικό κομμάτι, θα περιορίσουμε το οικονομικό κομμάτι όσον αφορά την ομάδα του 26-27 και μετέπειτα. Είχαμε τονίσει ότι ίσως ένας παίκτης λιγότερος και η σωστή στελέχωση να επιφέρει πάρα πολύ θετικά αποτελέσματα και είμαι σίγουρος ότι παραφέρει και πολλά περισσότερα αποτελέσματα από ότι ακόμη ένας ποδοσφαιριστής, διότι είναι πολύ σημαντικό να φύγουμε το βάρος αρκετών από τις ευθύνες που έχουν επιβαρυνθεί οι προηγούμενοι αρχηγοί τις προηγούμενες χρονιές της ομάδας μας και να ασχοληθούν με αυτά που πρέπει να ασχολείται οποιοσδήποτε φέρει τον περιβραχιόν εν το ΑΠΟΕΛ και με την παρουσία του αθλητικού διευθυντή, ο ποδοσφαιριστής μας, ο προπονητής μας, όλων το οργανωτικό κομμάτι, όλων το staff του Αρχαγγέλου, να νιώθει ότι η διοίκηση, χωρίς να είναι παρόν, είναι παρόν μέσα στα αποδυτήρια και να επιλύει την καθημερινότητα και τα καθημερινά προβλήματα που δεν είναι μόνο το οικονομικό. Υπάρχουν διάφορα άλλα θέματα που ένας ποδοσφαιριστής θέλει, ξεκινώντας από την προσωπική του κατάσταση, από την οικογενειακή του κατάσταση. Είναι ένας καθημερινός αγώνας για να καταφέρνουμε να παρουσιάζουμε ποδοσφαιριστές όπως τους θέλουμε κάθε απόγευμα Σαββάτου Κυριακής που αγωνιζόμαστε. Σήμερα θα ήθελα να αφήσω το πάνελ και να μου επιτρέψετε να μην δεχτούμε σαν διοίκηση ερωτήσεις για οποιοδήποτε άλλο θέμα πέραν του αθλητικού κομματιού που θα σας παρουσιάσει ο Ζήσης Βρίζας, αλλά και του αγωνιστικού, αν θέλετε, σε πιο τεχνικό επίπεδο, που θα σας παρουσιάσει ο προπονητής μας, ο Νικόλας ο Παπαδόπουλος, διότι η μέρα σήμερα πρέπει να μην έχει διοικητική επικεφαλίδα, αλλά αγωνιστική επικεφαλίδα, επαγγελματική επικεφαλίδα, από το σημείο που τελειώνουν τα γραφεία και ξεκινά ο Αρχάγγελος. Γι' αυτόν εγώ θα κλείσω και θα αποσυρθώ από το πάνελ, να καθίσω δίπλα από τον συνάδελφο τον Θανάση τον Χριστοφόρου, που είναι μαζί μου στο ΔΣ, και να αφήσω τον λόγο στον Ζήση και στον Νικόλα. Ο Ζήσης ο Βρίζας εργοδοτήθηκε από τα ΑΠΟΕΛ για να αναλάβει το πόστο του αθλητικού διευθυντή. Ήταν πολύ εύκολη η απόφαση. Δεν διστάσαμε ούτε δευτερόλεπτο όταν ακούσαμε ότι υπήρχε πιθανότητα, την τρέξαμε και προσπαθήσαμε να πείσουμε έναν άνθρωπο με την εμπειρία του Ζήση, που εκτός από ποδοσφαιριστής στα μεγαλύτερα σαλόνια αλλά και την κατάκτηση του Ευρωπαϊκού το 4, έχει ήδη περάσει από το πόστο του αθλητικού διευθυντή, τεχνικού διευθυντή, αλλά και πρόεδρου του ΠΑΟΚ, σε άλλον πόστο στην Εθνική Ελλάδος. Και νομίζουμε ότι μαζί του και με την εμπειρία που έχει, που ήδη βιώνουμε και ήδη βλέπουμε και ήδη απολαμβάνουμε, παίρνοντας μας αρκετά από το φορτίο που ασχολούμαστε σαν διοικητικοί παραγόντες, που δεν πρέπει να ασχολούμαστε, δεν είναι δουλειά μας, ήδη ξεκινήσαμε και βλέπουμε τους καρπούς, και θα έχουν και θα έχει και ο ίδιος την αμέριστη συμπαράσταση, έτσι ώστε μέσα στα πλαίσια που μπορούμε να του δώσουμε όλα όσα χρειάζεται για να πετύχει αυτός ο μεγάλος σύλλογος, η μεγαλύτερη ομάδα στην Κύπρο, του ΑΠΟΕΛ, τους στόχους του. Που οι φετινοί στόχοι δεν θα είναι όσα προβλήματα και αν έχουμε, τα αντιμετωπίζουμε, νομίζω μας βλέπετε, βγήκαμε, απολογηθήκαμε, αλλά την ίδια ώρα γνωρίζουμε πολύ καλά τι πρέπει να κάνουμε, γνωρίζουμε πολύ καλά που πάμε και να είναι σίγουρος ο κόσμος ότι πάμε καλά, σωστά και πειθαρχημένα για να βγάλουμε ό,τι καλύτερο και ό,τι δυνατόν καλύτερο μπορούμε μέσα στα πλαίσια που δουλεύουμε. Το δεξιό μου ο Νίκολας ο Παπαδόπουλος, εντάξει, και επειδή ασχολούμαι και με τον μπάσκετ και στο προπονητή μου στο μπάσκετ, ο Νίκολας Παπαδόπουλος, και εδώ ήταν εύκολη η πρόσληψη. Νίκολας Παπαδόπουλος σημαίνει προπονητής για το Χάρη Φωτίου. Νομίζω, αστευόμενος τα λεφτά, ο Νίκολας ο Παπαδόπουλος έχει αποδείξει τον εαυτό του τα τελευταία χρόνια. Θεωρούμε ότι στην ιδανική φάση της καριέρας του να κάνει το επόμενο βήμα, παρόλο που έχει κάτσει φυσικά και στον Πάγκο της Εθνικής Ελλάδος, που είναι ένα μεγάλο βήμα, που θεωρούμε ότι έχει όλη την εμπειρία αλλά και την κατάρτιση για να επαναφέρει το ΑΠΟΕΛ και να το βλέπει ο κόσμος του για να το απολαμβάνει. Δηλώνω τώρα, για να προκαταλάβω τον κόσμο, ότι η συγκεκριμένη διοίκηση έχει πάρα πολύ υπομονή, διότι τα αποτελέσματα δεν μπορούν να έρθουν από τη μια μέρα στην άλλη, και ότι ο προπονητής θα στηριχτεί μαζί με τον Βρίζαν και τους ποδοσφαιριστές, όποιον και αν είναι το κλίμα γύρω από την ομάδα, διότι η απόδοση είναι θέμα ημέρας, αλλά το έργο που θα επιτελείται θα είναι καθημερινό στο Αρχάγγελο και θα στηριχτεί με όλες μας τις δυνάμεις, διότι είμαστε σίγουροι ότι στο τέλος της ημέρας έχουμε και έναν προπονητή, εκτός από τον αθλητικό διευθυντή, αντάξιον του ονόματος του ΑΠΟΕΡ, και είμαστε σίγουροι ότι θα πετύχει. Αποσύρομαι. Ευχαριστώ. Ο λόγος στον Ζήσιν και στον Νίκο. Η μέρα είναι για σας.
1: Ευχαριστώ,
0: κύριε. Κύριε.
1: Τι δεν μπορεί να έρθει στην κοινωνία τη Γιάννη. Ναι.

0: του σε σχέση με τον αγώνα.
1: Γεια σας και από μένα. Χαίρομαι. Είναι η πρώτη φορά που συναντιόμαστε και ελπίζω να έχουμε μια καλή συνεργασία. Ήταν και για μένα μια εύκολη απόφαση. Θα έλεγα είναι από εκείνες τις στιγμές που πραγματικά συντονίζονται δύο άνθρωποι, δύο απόψεις. Ο πρόεδρος με την προσέγγιση του σε ό,τι αφορά το ρεαλιστικό τρόπο ανάλυσης της κατάστασης που υπάρχει στην ΑΠΟΕΛ, αλλά κυρίως με το όραμα και την προοπτική, την οποία είδα ξεκάθαρη στα μάτια του στις συνομιλίες που είχαμε, καταφέραμε σε λίγες ώρες, θα έλεγα, αλλά πολύ ουσιαστική συζήτηση, να καταλήξουμε και κυρίως εγώ να καταλήξω στο ότι και η δική μου εμπειρία και γνώση πάνω στο ποδόσφαιρο θα μπορούσε να ήταν πραγματικά να παίξει ένα ρόλο σημαντικό για να μπορέσουμε να έχουμε επιτυχίες, για να κάνουμε ένα οργανισμό ο οποίος να λειτουργεί σε υψηλά πρότυπα. Οπότε δεν ήταν δύσκολη η απόφαση. Έχουμε μπει στη διαδικασία αυτή τη στιγμή της οργάνωσης. Γίνανε όλα εκείνα τα οποία σαν πρώτο βήμα ήταν η πρόσληψη του προπονητή, το οποίο ο Νίκος Παπαδόπουλος αμέσως μετά θα σας εξηγήσει ακριβώς το πλάνο του αγωνιστικό. Έχει κάνει την πορεία του, βρίσκεται σε έναν δρόμο αυτή τη στιγμή στο οποίο είναι ανωδικός και έχει καταφέρει να παίξει ένα ποδόσφαιρο με συγκεκριμένη ταυτότητα, ένα ποδόσφαιρο που ταιριάζει σε μια μεγάλη ομάδα. Θέλω να πιστεύω ότι εμείς σαν ΑΠΟΕΛ υπηρετούμε πάντα το κυριαρχικό ποδόσφαιρο, ένα επιθετικό ποδόσφαιρο το οποίο πάντα έχει στόχο τη νίκη και πάντα οι παίκτες μας θέλουμε να έχουν την οτροπία του νικητή. Οπότε σε αυτό το πλαίσιο να σας πω επίσης ότι δεύτερο στάδιο ήταν να διοργανώσουμε όλη την προετοιμασία, έχουν κλειστεί όλα τα φιλικά. Έχουμε κάνει τις συμβάσεις γι' αυτά. Όλο το πρόγραμμα έχει βγει μέχρι και τις 29 του μήνα, του Αυγούστου, που ξεκινά το πρωτάθλημα. Και σίγουρα έχουμε μπει στη φάση ενίσχυσης της ομάδος, ουσιαστικά διατηρώντας κάποιους ποδοσφαιριστές που θεωρούσαμε σημαντικούς, όπως είναι ο Λαΐφης, όπως είναι η ανανέωση του συμβολαίου του Μαντσίνη. Και φέρνοντας κάποια παιδιά που θεωρούμε ότι υπηρετούν τις αξίες έτσι όπως τις έχουμε στο μυαλό μας. Αλλά το κύριο συστατικό της όλης του δικού μου σκεπτικού είναι η νοοτροπία, ο τρόπος λειτουργίας, η οργάνωση, οι αξίες που υπηρετεί ο Σύλλογος. Αυτά είναι πιο βασικά από την σίγουρα είναι σημαντική έλευση των προσώπων και των ποδοσφαιριστών, αλλά είναι δευτερεύουσα κατά τη γνώμη μου. Ο τρόπος λειτουργίας της εταιρείας είναι το πιο σημαντικό και εκεί δίνουμε πολύ μεγάλη έμφαση. Πολύ σωστά είπε ο Πρόεδρος πριν ότι αποφασίσαμε ίσως να κόψουμε εισαγωγικά μία μεταγραφή ώστε ο τρόπος λειτουργίας της ομάδας να έχει όλα εκείνα τα στοιχεία που να μπορούμε να διεκδικήσουμε να πάρουμε το 100% από τον κάθε έναν με ξεκάθαρους ρόλους, αλλά κυρίως από τους ποδοσφαιριστές οι οποίοι είναι οι πρωταγωνιστές, είναι αυτοί που μπαίνουν μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Οπότε νομίζω ότι συμφωνούμε σε αυτό με τη διοίκηση, ότι κύριο στοιχείο της λειτουργίας μιας ποδοσφαιρικής εταιρείας είναι οι αξίες, είναι ο τρόπος λειτουργίας ο καθημερινός, είναι η ειλικρίνεια, είναι το να κοιτάς τα προβλήματα στα μάτια και να είσαι εκεί για να τα λύνεις. Και αυτός είναι ο τρόπος που αντιμετωπίζουμε την κατάσταση αυτή τη στιγμή. Είμαι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε ερώτηση από εδώ και πέρα.
0: Να δώσουμε το λόγο και στον κύριο Παπαδόπουλο για μια πρώτη τοποθέτηση και μετά θα ακολουθήσουν οι ερωτήσεις.
2: Να ρωτήσω στους συναδέλφους, είναι εντάξει να αφήσω τα μικρόφωνα στη μέση. Ωραία, για να μην τα μετακινούμε συνεχώς.
3: Καλημέρα και από μένα. Είναι μεγάλη μου χαρά που ξαναβρίσκομαι στην Κύπρο μετά από αρκετά χρόνια και η μεγαλύτερη μου χαρά είναι ότι έχω έρθει στη μεγαλύτερη ομάδα της Κύπρου. Και για μένα η απόφαση ήταν εύκολη. Όταν ακούς το όνομα από ΑΠΟΕΛ δεν μπορείς εύκολα να πεις όχι. και μετά τη συζήτηση που είχα και με τον πρόεδρο αλλά και με τον τεχνικό διευθυντή και με όλη τη διοίκηση, πίστηκα ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε την φετινή σεζόν. Η μεγαλύτερη μου χαρά είναι να είμαι εδώ, ένα μέρος της ομάδος, στα μια σημαντική χρονιά, στα 100 χρόνια, και εύχομαι με την απόδοση της ομάδος, με το ποδόσφαιρο που θα παίξει η ομάδα, να γίνω και εγώ ένα μέρος αυτής της ιστορίας της ομάδος σε αυτή τη χρονιά, έχοντας επιτυχίες. Για μένα είναι σημαντικό και μπορώ να σας εξηγήσω στη συνέχεια την φιλοσοφία μου όσον αφορά τον τρόπο παιχνιδιού, το ρόστερ, τους παίκτες νικητές, όπως είπε ο Ζήσης ο Βρίζας, που είναι το πρώτο στοιχείο που κοιτάω στους ποδοσφαιριστές να υπάρχουν στην ομάδα και πόσο μάλλον σε μια ομάδα σαν το ΑΠΟΕΛ. Και τον σχηματισμό της ομάδας, όλα αυτά μπορείτε να μου τα κάνετε σε ερωτήσεις αν θέλετε, αλλά αυτό που θέλω να επαναλάβω είναι ότι είναι μεγάλη μου χαρά να είμαι μέρος της ομάδος αυτή τη χρονιά που συμπληρώνει το ΑΠΟΕΛ 100 χρόνια, και είμαι σίγουρος, έχω πίστη, έχω την πεποίθηση ότι θα πετύχουμε και θα είναι μια πολύ πετυχημένη χρονιά. Αυτά ως πρόλογο και μετά ό,τι θέλετε να με ρωτήσετε, με μεγάλη μου χαρά.
4: Άρα ξεκινήσουμε από τον κύριο Βρίζα και μετά ακολουθεί ερώτηση προς τον κύριο Παπαδοπούλο. Ναι, Γιώργο, ακολουθεί προς τον κύριο
5: Παπαδοπούλο. Η ερώτηση είναι και προς τους δύο κύριους. Με ποιους στόχους και ποιες φιλοδοξίες ήρθατε στον ΑΠΟΕΛ? Και επιτρέψετε μου μια πολύ σύντομη διαπίστωση, εκτίμηση δική μου. Οι άνθρωποι που ήρθαν στον ΑΠΟΕΛ και δούλεψαν, να πω δύο παραδείγματα, Ιβάν Γιωβάνοβιτς, Γιώργος Ζώνης, έκαναν θαύματα όταν συνειδητοποίησαν το μέγεθος του συλλόγου και ταύτισαν τις φιλοδοξίες και τους στόχους τους με τις φιλοδοξίες και τους στόχους του συλλόγου.
1: Ναι, είναι αλήθεια. Δύο εξαιρετικοί άνθρωποι, δύο φίλοι μου, με τους οποίους έχω επικοινωνία ακόμη, και σίγουρα αυτό βοηθά τον καθένα μας για να βρίσκει λύσεις στις καθημερινές, στα καθημερινά θέματα που προκύπτουν σε ένα ποδοσφαιρικό σύλλογο. Το σκεπτικό για το οποίο, με το οποίο ήρθαμε εδώ, είναι ξεκάθαρο. Ο ΑΠΟΕΛ είναι μια πολύ μεγάλη ομάδα, γνωρίζουμε το μέγεθός του και νομίζω ότι θα υπηρετήσουμε με όλη μας τις δυνάμεις. Είναι πολύ εύκολο να λες λόγια. Εμείς είμαστε άνθρωποι των πράξεων, είμαστε αυτοί οι οποίοι καθημερινά διαχειριζόμενοι καταστάσεις μέσα στα ποδητήρια μπορούμε να έχουμε τα αποτελέσματα εκείνα τα οποία θα φέρουν στην ομάδα την επιτυχία.
3: Λοιπόν, γνωρίζω πολύ καλά το μέγεθος της ομάδος. Άλλωστε, μην ξεχνάτε ότι ήμουν εδώ τη χρονιά που η ομάδα έκανε μια καταπληκτική πορεία στο Champions League και έχω δει το μεγαλείο από κοντά αυτής της ομάδος. Οπότε, ο πρώτος στόχος για μένα προσωπικά είναι να κάνουμε μια ομάδα η οποία θα έχει ταυτότητα, να έχει συγκεκριμένο στυλ παιχνιδιού, να παίζει επιθετικό ποδόσφαιρο, όπως είναι και στη φιλοσοφία μου. Και σίγουρα το μεγαλύτερο στόχος είναι να φτιάξω τα ποδητήρια της ομάδος, το οποίο για μένα από εκεί ξεκινάνε όλα, να φτιάξουμε τα ποδητήρια της ομάδος, που από εκεί ξεκινάνε όλα, για να είμαστε ένα καλό γκρουπ και να πετύχουμε τους στόχους μας. Αν με ρωτάτε για στόχους, για μένα, το έχω πει και στους ανθρώπους της διοίκησης, ο ΑΠΟΕΛ είναι τεράστιο μέγεθος και πρέπει να ξαναμπεί στις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις, στα ευρωπαϊκά παιχνίδια, και αυτό θα είναι, κατά την άποψή μου, ο στόχος της ομάδος, όχι κατά την άποψη όλων νομίζω, και σε αυτό θα βάλουμε πίεση και σε μένα αλλά και στους ποδοσφαιριστές.
1: Πάντως, σε σχέση με αυτό, θα πρέπει να προσθέσουμε ότι οι θέσεις οι οποίες είναι ευρωπαϊκές είναι από την θέση 1 έως την 4. Αρχικά, γιατί και η πέμπτη πιθανώς, αλλά είναι από το κύπελο. Οπότε αυτό, καταλαβαίνετε, σημαίνει από την τέταρτη, την τρίτη, τη δεύτερη, μέχρι και την πρώτη θέση.
6: Καλώς ορίσατε στην Κύπρο και στον ΑΠΟΕΛ. Καλή επιτυχία σε όλους σας. Η διοίκηση Χάρη Φωτίου επενδύει πάρα πολύ στον κύκλο του ασφαλιστή, ανανέωσε σε όλους σχεδόν το συμβόλαιο. Ποιο είναι το δικό σα πλάνο για να την αξιοποιήσει την Κύπρου ποδοσφαιριστή, αν του μελετήσατε το προφίλ και αν θεωρείτε ότι μπορούν να έχουν ενεργό ρόλο σε αυτή τη νέα προσπάθεια.
7: Ναι, πιστεύουν πάρα πολύ στον Κύπριο ποδοσφαιριστή. Αυτό αποδεικνύεται και από τις πράξεις μας, δηλαδή από την μεταγραφή του Αγγελόπουλου. Σίγουρα η δική μας επίγνωση σε βάθος της ποιότητας των παιδιών που βρίσκονται στο ρόστερ δεν είναι ακόμη στο βαθμό που θα ήθελα. Βλέποντας από το βίντεο, ίσως δεν μπορείς να έχεις τόσο κατασταλαγμένη άποψη. Αυτό θα συμβεί μέσα από την καθημερινότητα. Μιλώ για τα παιδιά που υπάρχουν στο ρόστερ αυτή τη στιγμή, για να γίνει μια αξιολόγηση της ποιότητας των παιδιών. Και σίγουρα σκοπός μας είναι η ομάδα να στελεχώνεται από Κυπρίους, είναι προτεραιότητα και παραμένει μια βασική αρχή μας.
3: Ναι, γνωρίζω το ταλέντο του Κυπρέου ποδοσφαιριστή. Άλλωστε, όταν ήμουν ξανά εδώ, είχα την τύχη και τη χαρά να έχω τον Πιέρο σε πολύ μικρή ηλικία, στα 17 του. Οπότε η ομάδα, με τη φιλοσοφία που έχει και επενδύει στους Κυπρέους ποδοσφαιριστές, είναι και δική μου μεγάλη χαρά το να εξελίξω ποδοσφαιριστές. Ξέρετε, πολλές φορές ένας προπονητής τη μεγαλύτερη χαρά την έχει όταν ένα νέο ποδοσφαιριστή τον κάνει άντρα να παίξει ποδόσφαιρο, να εξελιχθεί στην πορεία του την ποδοσφαιρική και να εξελίξει το ταλέντο του. Υπάρχουν πολλοί στην ομάδα. Ήδη έχουμε μιλήσει με τον προπονητή και τον υπεύθυνο των υποδομών, των ακαδημιών. Έχουμε ανεβάσει 3 παιδιά τα οποία θα προπονούνται μέχρι που η ομάδα να φύγει για την Ολλανδία, να τα αξιολογήσω και αυτά, και σίγουρα αν αξίζουν θα είναι μαζί στην ομάδα. Οπότε είναι μεγάλη μου χαρά, πιστεύω ότι θα παίξουν σημαντικό ρόλο στην ομάδα όλοι οι ποδοσφαιριστές, γιατί είναι αξιόλογοι. Θα έχω καλύτερη άποψη σίγουρα όλες αυτές τις μέρες που θα τους ζήσω από κοντά, παρόλο να τους βλέπεις από το βίντεο. Οπότε είναι μεγάλη χαρά και δική μου, και θα είστε σίγουροι ότι θα τους βοηθήσω να εξελιχθούν και να κάνουν καριέρα στο ΑΠΟΕΛ και γιατί όχι και παραπάνω στο εξωτερικό.
4: Μάλιστα, Αντρέα, απλά να ακολουθήσουν τη διαδικασία που είπαμε, λίγο πιο στεγευμένα σε ερωτήσεις για να κάνουμε πιο ουσιαστική συζήτηση.
5: Καλώς ορίσατε. Ζητήσαμε από τον κόσμο να μας στείλει κάποιες ερωτήσεις. Μαζέψαμε τις πιο σημαντικές ερωτήσεις και αναφορές και θα σας προβάλλω δύο ερωτήσεις και στη συνέχεια θα έχω ευκαιρία να κάνω μιας. Καταρχήν, να σας μεταφέρω ότι οι αποκλειστές είναι χαρούμενοι για την εικόνα που είναι στα χέρια εργατικών. Και να μην γίνουμε την ερώτηση, ποια είναι η επόμενη σας μεγάλη προτεραιότητα, το δεκάρι ή το αμυντικό χαφ ή σε άλλη θέση? Και να γίνονται σκέψεις για αριστερό και δεξιό μπακ.
7: Ναι, οι σκέψεις αυτές είναι όλες στο μυαλό μας. Θα ήταν λάθος, και η ίδια η αγορά ορίζει, σίγουρα εσύ βάζεις προτεραιότητες, σίγουρα έχουμε ξεκάθαρο στο μυαλό μας το ποιες είναι οι θέσεις που πρέπει να καλυφθούν ως προτεραιότητα, αλλά η αγορά πολλές φορές σε πάει σε καταστάσεις οι οποίες ίσως θα το πρέπει να το μεταβάλεις. Οπότε, έχοντας αυτή την παρατήρηση, θα ήθελα να πω ότι το δεκάρι είναι η προτεραιότητα σίγουρα και όλες οι υπόλοιπες θέσεις είναι συνάρτηση των κινήσεων που θα γίνουν στην πορεία σε σχέση με κάποια παιδιά που ίσως να αποχωρήσουν από την ομάδα ή όχι.
3: Το κυρίαρχο αυτό που ρωτήσετε για μένα είναι σίγουρα τον αριθμό των παικτών που έχουμε συμφωνήσει ότι πρέπει να είναι στην ομάδα, και αυτός είναι 23 με 24 ποδοσφαιριστές συν 4 θερματοφύλακες. Να έρθουν ποδοσφαιριστές με τα χαρακτηριστικά που θέλουν στην ομάδα για το στυλ παιχνιδιού που θέλουμε να παίξουμε, αυτό το κυριαρχικό ποδόσφαιρο και το επιθετικό ποδόσφαιρο. Η δική μου χαρά είναι ότι δεν ξοδεύω πολύ χρόνο, γιατί έχω μάθει να λειτουργώ με αθλητικό διευθυντή, οπότε το βάρος πέφτει στον αθλητικό διευθυντή για την αξιολόγηση των ποδοσφαιριστών, και η προτεραιότητα μου για μένα είναι η ομάδα να γίνει ομάδα και να έρθουν ο αριθμός παικτών που έχουμε συμφωνήσει, αυτός ο μικρός αριθμός παικτών που έχουμε συμφωνήσει, με τα χαρακτηριστικά που θέλουμε.
5: Ο Ολυμπιακός προορίζεται για extreme impact.
7: Απαντήσει ο προπονητής καλύτερα σε αυτή την ερώτηση.
3: Με τον Δημήτρη έχουμε μιλήσει, είναι ξεκάθαρος ο ρόλος στην ομάδα και θα το χρησιμοποιήσω όπου μπορεί να αποδώσει και να βοηθήσει την ομάδα περισσότερο.
8: Καλώς ήρθατε στην Κύπρο, καλές επιτυχίες. Coach, ρωτήσατε για το στυλ παιχνιδιού σας. Ποιο είναι το στυλ παιχνιδιού που θα βάζει στο απόλυτο ο κύριος Δημήτρης Παπαδόπουλος. Και στον κύριο Φρίζα, αν είστε ευχαριστημένοι να γίνει πολύ σχόλιο για τον προγραμματισμό, τι να περιμένουμε.
3: Το στυλ παιχνιδιού. Καταρχήν να σας πω ότι πάντα διαλέγω δύο σχηματισμούς και πάνω σε αυτούς τους σχηματισμούς χτίζουμε, παίρνουμε παίκτες, διαλέγουμε παίκτες με τα χαρακτηριστικά όπως έχω πει που χρειαζόμαστε για να υποστηρίξουν αυτό και είναι το 4-3-3 και ο δεύτερος εναλλακτικός σχηματισμός θα είναι το 3-4-2-1. Πάντα με επιθετική φιλοσοφία σε αυτό το κομμάτι γιατί να μην επαναλαμβάνομαι. Ο ΑΠΟΕΛ πρέπει να έχει επιθετική φιλοσοφία και το στυλ παιχνιδιού είναι το παιχνίδι της κυριαρχίας, το παιχνίδι που να έχεις την μπάλα, το παιχνίδι που όταν δεν έχεις την μπάλα να ξέρεις τι θα κάνεις και στο τέλος η νίκη. Αυτός είναι ο στόχος μου. Κάθε παιχνίδι είναι να μπαίνουμε μέσα, να έχουμε παίκτες οι οποίοι θα παλεύουν για το αποτέλεσμα, να μην θέλουν να χάσουν ούτε στην προπόνηση, ούτε σε οποιοδήποτε παιχνίδι κάνουμε στην προπόνηση, να θέλουν να κερδίσουν. Αυτό θέλουμε να περάσουμε στους παίκτες όλους για να το κάνουν και στο παιχνίδι. Οπότε είναι το κυριαρχικό ποδόσφαιρο, το παιχνίδι κατοχής, αλλά και σίγουρα να ξέρει να το κάνει στο παιχνίδι. Οπότε είναι το κυριαρχικό ποδόσφαιρο, το παιχνίδι κατοχής, αλλά και σίγουρα να ξέρει να

0: εξέλιξης της όλης δομής της λειτουργίας της εταιρείας είναι πολύ μεγάλα ακόμη, αλλά νομίζω ότι γίνονται τα βήματα σωστά. Δεν μπορείς να κάνεις άλματα, πρέπει να πας βήμα-βήμα. Δυστυχώς πρέπει να ζήσεις όλη τη διαδρομή και να αντιμετωπίσεις κάθε εμπόδιο που υπάρχει για να μπορείς να κατακτάσεις τα καινούργια επίπεδα. Οπότε αυτή τη διαδρομή τη διανύουμε μαζί με τη διοίκηση και έχουμε την αμέριστη συμπαράσταση.
1: Καλώς ήρθατε στην Κύπρο. Μια ερώτηση προς το κόμμα. Σε προσπάθεια της συνέντευξής σας δηλώσατε χαρακτηριστικά ότι δεν έχετε πολύ χρόνο στο να αποέλθετε, ότι η ίδια ομάδα γνωρίζετε την πίεση που υπάρχει στην ομάδα και στον ρόλο που έχετε φυσικά του προπονητή. Αν και την ίδια ομάδα φυσικά ο πρόεδρος έχει δηλώσει ότι υπάρχει μεγάλη υπομονή και για τους δύο σας, εσείς ωστόσο πώς βλέπετε αυτά τα νέα δεδομένα στον αγώνα.
2: Κοιτάξτε να σας πω, όσον αφορά τον χρόνο τον οποίο λέτε, θα ήταν ιδανικό να έχεις όλο σου το ρόστερ από εχθές που ξεκινήσαμε την προετοιμασία. Οπότε αυτό δεν είναι εφικτό. Καταλαβαίνετε ότι είμαστε σε μια περίοδο που γίνονται προς τα αφαιρέσεις και ο χρόνος που θα υπάρχει μέχρι την έναρξη του πρωταθλήματος ίσως είναι μικρός για εμένα στο να υπάρχει χημεία στην ομάδα ερχόμενοι κάποιοι ποδοσφαιριστές. Όσον αφορά την πίεση, όταν είσαι σε μια μεγάλη ομάδα η πίεση υπάρχει από τον κόσμο. Εμένα μου αρέσει αυτή η πίεση, προσπαθώ να βάζω πίεση στους ποδοσφαιριστές και γι' αυτό διαλέγουμε παίκτες να αντέχουν κάτω από αυτή την πίεση να παίζουν σε μια μεγάλη ομάδα. Μου αρέσει αυτό το πράγμα, αυτό που γίνεται στην ομάδα. Οπότε η απάντησή μου στο ερώτημά σας είναι αυτή.
3: Καλώς ορίσατε καταρχήν. Είδαμε μέχρι τώρα την μεταγραφή και την ενίσχυση αφορά παίκτες που αγωνίζουν τα δεύτερο και κάποιο πρωτάθλημα στην Ελλάδα. Αυτή θα είναι η προσέγγιση για τις επόμενες μεταγραφές. Και αν μπορούμε να πούμε κάτι για ένα όνομα που είχε του Πετρομάρκες που αγωνίζουν αυτό από εγώ, αν ξέρετε.
0: Ναι. Κοιτάξτε να δείτε, η ελληνική αγορά είναι μια αγορά την οποία την γνωρίζουμε αρκετά καλά και νομίζω στοχευμένα θα κοιτάξαμε να δούμε τις περιπτώσεις οι οποίες θα μπορούν να έχουν ουσιαστική βοήθεια στην απόδοση της ομάδας στην επόμενη σεζόν. Σίγουρα δεν είναι η αποκλειστική αγορά στην οποία κοιτάμε. Απευθυνόμαστε σε όλο τον κόσμο. Οι σχέσεις μας σε επίπεδο παγκόσμιο είναι, θα έλεγα, ανοιχτές. Οπότε, ανάλογα τι θα σου φέρει η αγορά, είναι αυτό το οποίο εκτιμούν. Σίγουρα υπάρχουν ιδιαιτερότητες, κάθε ομάδα έχει τις δικές της και κοιτάμε μέσα από, τουλάχιστον στο αρχικό στάδιο αυτό, να προσεγγίσουμε περιπτώσεις, οι οποίες, να εξαντλήσουμε τα περιθώρια περιπτώσεων, οι οποίες ίσως είναι σε ένα επίπεδο ανώτερο και ίσως με ένα βαθμό δυσκολίας επίτευξης των συμφωνιών αυτών, μεγαλύτερο. Σχετικά με τον Πέδρο Μάρκες, είναι ένας παίκτης ο οποίος αναγνωρισμένα έχει δώσει τις διαπιστεύσεις του εδώ. Έγινε μια αρχική έρευνα, έχει μείνει το θέμα εκεί. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι αυτή τη στιγμή να πούμε περαιτέρω.
2: Ναι, ο Φάμπρη είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος, το έλεγα πριν στον κύριο Θανάση, το οποίο αν τον δείτε έξω μπορεί να ντρέπεται να μιλήσει, αλλά μέσα στο γήπεδο είναι νικητής, μπορεί να παίξει σε τέσσερις θέσεις και σαν striker και σαν αριστερός winger και σαν δεύτερος επιθετικός και σαν δεξής winger, αλλά λιγότερο εκεί. Για μένα το χαρακτηριστικό του είναι ότι μπορεί πολύ εύκολα να βάλει την μπάλα στα δίχτυα. Επίσης ένα χαρακτηριστικό ότι στο τακτικό κομμάτι κάνει αυτά που θέλει ο προπονητής, ακούει τον προπονητή και ρίχνει πολύ ξύλο τους αμυντικούς. Οπότε είναι ένας παίκτης που κατά την άποψή μου θα βοηθήσει πάρα πολύ την ομάδα, εξαρτάται από αυτόν βέβαια.

0: και είμαι πολύ χαρούμενος που θα ξανασυνεργαστώ μαζί του. Το που θα παίζει θα το αποφασίσω στην διάρκεια της προετοιμασίας, όπως και για όλους τους ποδοσφαιριστές που αγωνίζονται σε διαφορετικά, μπορούν να παίξουν σε πολλές θέσεις. Θα το αποφασίσουμε στην διάρκεια της προετοιμασίας και μέσα από τα φιλικά παιχνίδια.
1: Μεγαλύτερη πρόκληση πάντα σε ένα ποδοσφαιρικό σύλλογο είναι να μετατρέψει την υπευθυνότητα, τον επαγγελματισμό σε χαρά. Να γίνει ο τρόπος λειτουργίας σου να είναι τέτοιος μέσα από τις αξίες, μέσα από τους κανόνες, που να ξέρετε, μια ομάδα έχει τα χαρακτηριστικά μιας οικογένειας. Η οικογένεια και ο τρόπος με τον οποίο τουλάχιστον εγώ λειτουργώ είναι. Το κύριο στοιχείο είναι η νοοτροπία. Αυτό το οποίο απαιτώ από τον κάθε ποδοσφαιριστή είναι ο σεβασμός στο κλαμπ και στους κανόνες. Και η νοοτροπία με την οποία έρχεται κάθε μέρα στη δουλειά, ο τρόπος με τον οποίο έρχεται από τη Δευτέρα μέχρι το Σάββατο, είναι αυτός ο οποίος ως συνέπεια θα φέρει το αποτέλεσμα. Οπότε αυτό είναι το κύριο στοιχείο και το κύριο στοίχημα που θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε.
2: Κάποιοι εργάζονται σε στην Κύπρο, παρέμβηκε στο ΣΑΠΟΕ, μια ερώτηση για τον κύριο Πρίτσα και μια για αυτό τελώς. Κύριε Πρίτσα, να αναφέρατε στις υποθέσεις Ματσίου και Ραϊφή, τα μισό σημασία σε επέκταση του συμβολέου. Αν μπορείτε να μας πείτε πώς και χειριστεί κατά αυτές τις δύο ξεχωριστές ομολογούμενες καταστάσεις. Και η κοινή ερώτηση έχει να κάνει με αυτή την πρώτη στήριξη των οπαδών του ΑΠΟΕ σε θέμα καρτοδιακίας, δείχνουν έμπαρτο με δίπλα σας και αυτό σας γεννήσει με περισσότερη αυτοπεποίθηση για το έργο σας.
1: Τεράστια αυτοπεποίθηση. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κόσμο πραγματικά για αυτή την βοήθεια η οποία την αισθανόμαστε. Εγώ πραγματικά αισθάνομαι υποχρέωση ως προς το ότι να κάνουμε ακόμη καλύτερη δουλειά σε σχέση με αυτό που ίσως είχαμε στο μυαλό μας. Και πάλι ευχαριστούμε τον κόσμο για αυτή την υποστήριξη. Από εκεί και μετά, ναι, νομίζω ότι, κοίταξε, σε ό,τι αφορά τον Κωνσταντίνο, δεν ήταν δύσκολη η κατάσταση, θεωρώ. Σίγουρα, οι ποδοσφαιριστές στο μυαλό τους περνάνε διάφορες σκέψεις και ειδικά όταν βρίσκεσαι σε έναν σύλλογο, τεράστιο σύλλογο, ο οποίος όμως έχει κάνει ένα βήμα στο πλάι, αν θεωρήσουμε ότι τα τελευταία δύο χρόνια το ΑΠΟΕΛ δεν παίζει, ας πούμε, στα ευρωπαϊκά κύπελα. Ωραία. Αυτό από μόνο του είναι μια κατάσταση στην οποία θα πρέπει να βρεις τον τρόπο και τις δικλείδες εκείνες οι οποίες θα σε φέρουν ξανά να είσαι πρωταγωνιστής. Αυτό ήταν το κύριο στοίχημα το οποίο ήρθε στη συζήτηση με τους ποδοσφαιριστές. Νομίζω ότι τέθηκαν τα θέματα σε ό,τι αφορά και το τι εκφράζουμε εμείς σαν ιδέα, σαν τι θέλουμε να κάνουμε την επόμενη μέρα, αλλά και σίγουρα υπάρχει η οικονομική διάσταση του πράγματος, η οποία υποστηρίχθηκε από τη διοίκηση στο βαθμό που έπρεπε. Σε ό,τι αφορά τον Ματσίνη, επίσης ισχύουν ακριβώς αυτά που σας είπα και πριν για τον Κωνσταντίνο. Καταλαβαίνετε, ένα παιδί το οποίο ο Κωνσταντίνος βέβαια είχε την ιδιαιτερότητα ότι είχε ένα χρόνο συμβόλαιο με εμάς. Έπρεπε να υπήρχε μια υποχρέωση, όπως και να έχει, υπήρχε μια δέσμευση. Σε ό,τι αφορά τον Ματσίνη, έπρεπε να πιστεί ότι υπάρχει πραγματικά. Και μάλιστα για μένα ήταν σχετικά πιο εύκολο, γιατί ήδη το προηγούμενο εξάμεινο οι επαφές που είχε με τους ανθρώπους της διοίκησης και ειδικά με τον πρόεδρο είχαν φέρει μια αξιοπιστία στον λόγο μας, υπήρχε ένα επίπεδο αξιοπιστίας αρκετά υψηλό, το οποίο έκανε το δικό μου έργο πιο εύκολο.
0: Κοιτάξτε, σίγουρα πρέπει να πούμε ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στον κόσμο, όλη αυτή η υποστήριξη που δίνει στην ομάδα. Για μας είναι μεγαλύτερη υποχρέωση το να πετύχουμε, να τους κάνουμε να είναι χαρούμενοι και, όπως είπα και πριν, πόσο μάλλον σε αυτή την ιδιαίτερη χρονιά που η ομάδα συμπληρώνεται 100 χρόνια. Το λιγότερο που μπορούμε να πούμε είναι ένα μεγάλο ευχαριστώ και αυτό που μπορώ να υποσχεθώ εγώ από την πλευρά μου είναι ότι θα προσπαθήσω με όλες τις δυνάμεις μου αυτό που θα βλέπουν να τους κάνει χαρούμενους.
3: Καλώς ορίσατε, καλές επιτυχίες.
2: απαντηθήκα πάρα πολλά από αυτά που είχαμε στο μυαλό μας. Θέλω να κάνω λίγο πιο γενικό. Υπάρχει άποψη στον ελλαδικό ποδοσφαιρικό χώρο να αισθήμα ότι μια μετακίνηση από την Ελλάδα στην Κύπρο είναι καλύτερα από την πόλη στο χωριό. Εσείς και λίγο αξιωμένοι κάναν το βήμα. Θέλω να την τοποθέτηση σας για αυτό που υπάρχει, είτε από συναδέλφους στην Ελλάδα, είτε από παίχτες, παράγοντες, ότι μια μετακίνηση είναι πιστοχώρηση για μια καριέρα.
3: Εγώ προσωπικά δεν το βλέπω ως πιστοχώρηση. Αυτό που το οποίο υπερισχύει σε σχέση το Αποέλ είναι ένας τεράστιος σύλλογος και αυτό που υπερίσχυσε είναι οι άνθρωποι. Εγώ πιστεύω πραγματικά στους ανθρώπους. Πιστεύω ότι αυτοί κάνουν τη διαφορά και όταν βρίσκεις απέναντί σου ανθρώπους οι οποίοι έχουν μια προσέγγιση ρεαλιστική, η οποία έχει οπτική, έχει όραμα, μπορεί να σου δώσει προοπτική για να κάνεις πράγματα και δεις ότι αυτό το οποίο έχεις εσύ στο μυαλό σου, γιατί αυτό που θέλουμε να φτιάξουμε στον Αποέλ είναι πολύ μεγάλο. Θέλουμε να φτιάξουμε πραγματικά μια ομάδα που να γυρίσει, να είναι πρωταγωνίστρια, μια ομάδα η οποία θα έχει ταυτότητα, θα έχει τρόπο λειτουργίας και αξίες όπως μια οικογένεια και θα βγάζουμε παιδιά που θα είναι χαρούμενα που έχουν την ταυτότητα του Αποέλ. Αυτό το όραμα υπηρετούμε και νομίζω ότι η διοίκηση μας το έκανε πολύ σαφές. Εγώ συντονίστηκα πλήρως και τάχθηκα στο πλευρό του Προέδρου γιατί υπήρχε ακριβώς αυτός ο συντονισμός στον τρόπο σκέψης.
0: Αυτό που λέτε δεν συμφωνώ με την έννοια πια. Έρχεσαι στο Αποέλ. Η ομάδα που έχει τις περισσότερες συμμετοχές στο Champions League, αν πάρουμε τα Βαλκάνια με τη Λουντογκόρετς, τον Ερυθρό Αστέρα και τον Ολυμπιακό. Οπότε σε αυτό το ερώτημα δεν μπορώ να απαντήσω. Σε αυτούς τους συναδέλφους στην Ελλάδα ίσως μπορεί να το κάνουν προσωπικού, αλλά δεν θα τους απαντήσω. Για μένα όταν έρχεσαι στο Αποέλ, ξέρεις ότι πας σε μια μεγάλη ομάδα που όλο αυτό, όλη η ιστορία που υπάρχει από πίσω σε κάνει περήφανο. Και εγώ είμαι περήφανος, οπότε η αίσθησή μου είναι ότι έχω έρθει σε ένα τεράστιο σύλλογο το οποίο πρέπει να βοηθήσω στα 100 του χρόνια να έχει επιτυχίες.
3: Και γιατί όχι να τους αντιμετωπίσουμε του χρόνου.
2: Μία ερώτηση για τον καθένα. Coach, μιλήσατε για θετική φιλοσοφία, κυριαρχία, όλα αυτά τα ωραία που θέλει να ακούσει ο κάθε παγός. Τα χαρακτηριστικά του ρόστερ του Αποέλ. Ταιριάζουν αυτή τη θετική φιλοσοφία που μπορεί, είναι εφικτή απέναντι σε ομάδες πολύ πιο δυνατά οικονομικά να σταθεί στο γήπεδο.
0: Να ξεκινήσω και να πω ότι δεν τα λέω για να τα ακούσει να πει.

0: ξεκινήσω και να πω ότι δεν τα λέω για να τα ακούσει, να επειδή είναι ωραία λόγια να τα ακούει ο κόσμος. Τα έχω κάνει στις ομάδες που ήμουνα, που μικρότερη ενδέλεια. Άλλωστε, νομίζω ότι είναι ένας λόγος που έχω επιλεχθεί να είμαι και εδώ και από τον πρόεδρο και από τον τεχνικό διευθυντή. Γιατί αυτό πρεσβεύει η ομάδα, αυτό θέλει να βλέπει ο κόσμος, αυτή είναι η κουλτούρα του κόσμου, να βλέπει επιθετικό ποδόσφαιρο. Τα πολλοί ποδοσφαιριστές που υπάρχουν στο υπάρχον ρόστερ βεβαίως ταιριάζουν τα χαρακτηριστικά τους και αυτό κοιτάζουμε με πολύ μεγάλη προσοχή, χωρίς να κάνουμε, να ελαχιστοποιήσουμε το λάθος όσον αφορά τους παίκτες που θα μπουν μέσα στην ομάδα για να υποστηρίξουν αυτό το επιθετικό ποδόσφαιρο που θέλουμε να παίξουμε.
1: Κύριε Πριζά, τι προνοεί ο μεταγραφικό σχεδιασμό και αν τα εφόρια που έχετε λάβει από την διοίκηση είναι αρκετά για να παρουσιαστεί μια ομάδα όπως τη θέλει ο κ. Παπαδόπουλος?
2: Ναι. Ο σχεδιασμό είναι ξεκάθαρο. Πρέπει να κάνουμε μια ομάδα η οποία να αντιπαρατεθεί στον ανταγωνισμό. Να είναι ισχυρή για να μπορέσει να πρωταγωνιστήσει. Αυτό είναι ο απόλυτο στόχο. Αυτό πρέπει να γίνει μέσα από ένα ορθολογικό τρόπο προσέγγισης στην οικονομική σταθερότητα του Συλλόγου. Είναι ξεκάθαρο, νομίζω έχει γίνει πολύ σαφές από τον Πρόεδρο ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζεται αυτή η κατάσταση. Σε εμάς δεν θα έλεγα ότι λείπει κάτι. Κοιτάμε μέσα από τον τρόπο δουλειάς και μέσα από τη γνώση του αντικειμένου να καλύψουμε την ποιότητα που πιθανόν θα μας περιόριζε το οικονομικό σκέλος με γνώση, με γνωριμίες, με ανθρώπους οι οποίοι μπορούν να σου δώσουν λύσεις με πληροφορίες οι οποίες είναι εσωτερικές πολλές φορές για παιδιά που έχουν αξία και ίσως χωρίς να πληρώσουμε ένα αντίτιμο παραπάνω από αυτό που πρέπει.
1: Στην περσινή αγωνιστική περίοδο κάνετε ένα επίτευγμα μεγάλο κόντρα σε γραφεία ΑΕΚ, Ολυμπιακό, ΠΑΟ, Παναθηναϊκό. Είχατε την πρώτη επιθετική γραμμή. Και επίσης, εκτίμησή μου, βλέποντας την ομάδα σας στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος, χαιρόσουν να την βλέπεις, χαιρόσουν να βλέπεις το ποδόσφαιρο που παλέγεται. Επιγραμματικά, σε ποια στοιχεία βασίστηκε αυτή η επιτυχία και κάτι ακόμα, το στοιχείο της ταχύτητας στο οποίο δίνεται έμφαση στο σύγχρονο ποδόσφαιρο, πόσο σημαντικό είναι για σας και πώς θα κάνετε το ΑΠΟΕΛ να είναι, γιατί δεν μπορείς να πεις ότι ο ΑΠΟΕΛ είναι
0: γρήγορη ομάδα.
1: Είναι ελάχιστα τα τέρματα που θυμάμαι που πέτυχε ο ΑΠΟΕΛ τα τελευταία πολλά χρόνια σε αντεπίθεση.
0: Κοιτάξτε, τα στοιχεία, όπως είπα και πριν, τα χαρακτηριστικά των παικτών που βλέπουμε, ένα από τα χαρακτηριστικά είναι η ταχύτητα που θέλουμε να βάλουμε στην ομάδα. Και όπως είδατε, έχουν έρθει παίκτες, μιλάω και για τον Δημήτρη, τον Λιμνιό, αλλά και για τον Μαντσίνη που έμεινε στην ομάδα, που έχουν αυτό το χαρακτηριστικό. Για μένα έχει να κάνει το τι περνάει ο προπονητής, το στυλ παιχνιδιού και η εμπιστοσύνη στο πλάνο του μέσα στο παιχνίδι και να το υποστηρίξουν οι ποδοσφαιριστές. Η καθημερινή δουλειά, η καθημερινά meeting και η πίστη στο πλάνο, να πείσει στους ποδοσφαιριστές ότι έτσι θα πετύχουμε, είναι πάρα πολύ σημαντικά πράγματα. Δεν είναι τυχαία αυτά τα γκολ που ήρθαν στην περσινή περίοδο. Δεν είναι τυχαία το ότι οι παιδιά έχουν εξελιχθεί, όπως σας είπα. Αλλά το πρώτο πράγμα που θέλουμε να βελτιώσουμε είναι η νοοτροπία των ποδοσφαιριστών και αυτοί που θα έρθουν να έχουν αυτό το μεταλλητέ που είναι το μεταλλητέ του νικητή, όπως σας είπα, και σίγουρα ένα στοιχείο που θα βάλουμε στην ομάδα, προσπαθούμε να βάλουμε, είναι η ταχύτητα.
3: Καλώς ορίσατε και ιδιώτη στην Κύπρο και στα ΑΠΟΕΛ. Μια ερώτηση και στο Ζήση και στις Ερακόμους. Πρώτος της άνθρωπος, το εκθετικό σου τσάχνης, έχει τα χαρακτηριστικά του Ζήση Ρίζα, τα 112 τόματα. Και το δεύτερο προς το Ζήση, αντίπαλα στα γήπεδα και οι δύο, που έβαλε την φανάδα του Πάου, Κόφη και Άρη, ο Κόουτς, από αντίπαλα τώρα συνεργάτες.
2: Από αντίπαλοι συνεργάτες, ναι. Κοίταξε, είμαστε σε απόλυτο συντονισμό με τον Νίκο. Πραγματικά χαίρομαι από τη δουλειά του καθημερινή, γιατί ο καθένας είναι στον τομέα του.

0: με σεβασμό, με ξεκάθαρους ρόλους. Ο προπονητής είναι αυτός ο οποίος έχει το απόλυτο κουμάντο στο τεχνικό επιτελείο, γι' αυτό τον πήραμε. Είναι ο ειδικός στον τρόπο που θα κατεβάσει την ομάδα, πώς θα προσεγγίσει, με ποιο τρόπο θα επικοινωνήσει με τα παιδιά κτλ. Εμείς είμαστε επικουρικοί σε όλο το υπόλοιπο, σε ό,τι αφορά την οτροπία, τον τρόπο λειτουργίας, τις αξίες και ό,τι θέμα υπάρχει εκτός ποδοσφαιρικού γηπέδου, να το πω έτσι. Οπότε, ναι, αυτή τη στιγμή μόνο χαίρομαι τη συνεργασία που έχουμε και ελπίζω αυτό το πράγμα να εξελιχθεί και να έχει τα αποτελέσματα που περιμένουμε όλοι.
1: Ζεις την πρίζα, δεύτερο. Δεν πρόκειται να βρεις. Ήταν ιδιαίτερος και όπως ήμασταν και αντίπαλοι και προσπαθούσα να τον αντιμετωπίσω και ήταν πολύ δύσκολο, οπότε είναι... Στο ερώτημά σου είναι δύσκολο να βρεις.
0: Ο Νίκος ήταν εξαιρετικός αμυντικός. Πραγματικά. Εντάξει, δεν ήρθαμε εδώ για να κάνουμε φιλοφρονήσεις ο ένας τον άλλον, αλλά είναι πραγματικό.
1: Οπότε, βρίζας δεύτερος δύσκολο. Η συνεργασία, όπως είπα, είναι χαρά. Με τον Ζήση γνωριζόμαστε και σαν αντίπαλο, αλλά και πολλά χρόνια. Για μας ο αλληλοσεβασμός είναι το πρώτο πράγμα που έχουμε μέσα στην καθημερινότητά μας. Σεβασμό στους ξεκάθαρους ρόλους, οπότε είναι χαρά μου να συνεργάζομαι μαζί του. Έχουμε την ίδια φιλοσοφία στο κομμάτι της οργάνωσης, ότι είναι πολύ σημαντικό, το οποίο είναι το μεγαλύτερο βάρος είναι επάνω του. Και στη χαρά του ποδοσφαίρου, το να χαιρόμαστε αυτό που κάνουμε κάθε μέρα και κυρίως να το χαίρεται ο κόσμος της ομάδος, ο οποίος είναι αυτός που βλέπει και επικροτεί μια ομάδα και θα ήμουν πολύ πολύ χαρούμενος να τους ικανοποιήσουμε με αυτό το που θα παρουσιάζουμε μέσα στο γήπεδο, γιατί το αξίζουν μετά την τεράστια υποστήριξη που έχουν δείξει όλα αυτά τα χρόνια αλλά και τη φετινή σεζόν που είμαστε εμείς σε αυτό το μικρό χρονικό διάστημα, σε αυτό που έχουν κάνει.
0: Και για τον επιθετικό, ξέρεις τι λένε στην Ιταλία. Στην Ιταλία. Ότι στη γυναίκα σου λέει μπορεί να κάνεις λάθος, στον επιθετικό ποτέ.
2: Δείξατε να αναγνωρίζετε το main έθνος και το εκτό κοινόμα του συλλόγου. Επομένως, αντιλαμβάνεστε και τις απαιτήσεις που έχει ο σύλλογος και ο Παδί προς εσάς. Αυτό που δεν ακούσαμε, συγγνώμη αν το είπατε, και είναι η στόχη του αυτού. Και αν σε βάθος διετίας, με τη διάρκεια των συμβολέων σας, υπάρχει και η κατάκτηση του πρωταθλήματος.
0: Οι στόχοι της ομάδας νομίζω ότι έχουν ξεκαθαριστεί μέσα από τη συζήτηση που έχουμε κάνει. Με την έννοια ότι ο Νίκος ανέφερε ότι οι στόχοι της ομάδας είναι η επαναφορά στα ευρωπαϊκά κύπελλα. Αυτό σημαίνει, είπα εγώ, ότι από την πρώτη ως την τέταρτη θέση είναι εξασφαλισμένη η θέση, γιατί η πέμπτη θέση είναι από το κύπελλο, το οποίο λογικά θα είναι μία από αυτές τις ομάδες, αλλά μπορεί και να μην είναι. Έτσι, η πέμπτη θέση. Οπότε μπορεί να είσαι τέταρτος, τρίτος, δεύτερος, αλλά μπορεί να είσαι και πρώτος. Εμείς θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα καταφέρουμε το ανώτερο από την ομάδα μας. Αλλά το κύριο στοιχείο από αυτά που είπαμε προηγουμένως δεν είναι ο τρόπος λειτουργίας, το να καταφέρεις να κάνεις έναν οργανισμό που να μπορείς να παίρνεις το 100% από τον καθένα. Και όχι μόνο από τους παίκτες, κυρίως από τους παίκτες, γιατί αυτοί είναι που μπαίνουν στο γήπεδο, όπως είπαμε προηγουμένως. Αλλά και από όλο τον οργανισμό, από τον τρόπο λειτουργίας, τους ξεκάθαρους κανόνες, το να έρχεται ένας άνθρωπος για να δουλέψει εδώ και πραγματικά να χαίρεται τον τρόπο και τις αξίες που υπηρετεί αυτός ο σύλλογος. Αυτό είναι το κύριο στοιχείο, το οποίο η συνέπεια αυτού είναι το αποτέλεσμα. Αν αυτό το πράγμα το πετύχουμε και λειτουργούμε με τον τρόπο που πρέπει, Δευτέρα με Σάββατο, την Κυριακή θα έχουμε τα αποτελέσματα. Είμαι πεπισμένος και το ξέρω πραγματικά ότι θα έχουμε τα αποτελέσματα που πρέπει.
2: Πιστεύετε σε βάθος διετίας, αν λειτουργήσουν αυτά?
0: Κοίταξε, αυτό δεν μπορώ να τα απαντήσω αυτή τη στιγμή, γιατί είναι θέμα και του ανταγωνισμού. Είναι θέμα και το τι κάνουν και οι άλλοι. Οπότε, ναι, αυτή τη στιγμή, όπως σας είπα και προηγουμένως, οι ομάδες, όταν ακούς να κάνουμε άλμα στην ποιότητα και τα λοιπά, συνήθως υπάρχει αρνητικό αποτύπωμα, αρνητικό αποτέλεσμα. Οι ομάδες πηγαίνουν βήμα-βήμα, με πόνο, κατακτώντας κάθε επίπεδο, και όταν είσαι σε μία φάση στην οποία έχεις κάνει ένα βήμα στο πλάι για να ξαναπάς μπροστά, πρέπει να ζήσεις όλη τη διαδρομή. Να πας από το 7 στο 7,5, από το 7,5 στο 8 και από το 8 στο 8,5. Οπότε έτσι προχωράμε με σταθερά βήματα, έχοντας επίγνωση της οικονομικής κατάστασης και σταθερότητας που απαιτείται, γιατί αυτό είναι βασικός παράγοντας για να έχουμε αξιοπιστία, για να μπορούμε αυτά που λέμε να έχουν αξία. Οπότε πηγαίνοντας αυτή τη διαδρομή, θέλουμε να ελπίζουμε, όχι θέλουμε να ελπίζουμε, εγγυόμαστε ότι θα είμαστε ανταγωνιστικοί. Θέλουμε να ελπίζουμε ότι θα είμαστε ανταγωνιστικοί στο ανώτερο επίπεδο.
1: Είμαι ξεκάθαρος όπως το έχω πει, να γυρίσει η ομάδα σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Βάλτε την όπου θέλετε τη θέση.
3: Είναι πολύ πιο μπροστά από τα όλη και το πλάνο για να φτάσετε σε έναν επίπεδο το οποίο να υπάρχει αισιοδοξία.
1: Να απαντήσω.
0: Μια ρεαλιστική προσέγγιση πάντα του ανταγωνισμού και της αγοράς είναι αυτό το οποίο είναι η αρχή της επιτυχίας. Το να έχεις επίγνωση του πού βρίσκεσαι ανά πάσα στιγμή. Γιατί εγώ το έθεσα λίγο έμεσα με την έννοια ότι ένα βήμα στο πλάι. Ένα βήμα στο πλάι τι σημαίνει? Ότι είμαστε 2 χρόνια χωρίς να παίξουμε σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Πράγμα που έχει να συμβεί πάρα πολλά χρόνια. Αν όμως δούμε λεπτομερώς τον τρόπο με τον οποίο συνέβη αυτό, το ΑΠΟΕΛ ήταν ανταγωνιστικό ακόμη και πέρυσι. Οπότε με αυτόν τον τρόπο που περιέγραψα προηγουμένως, έχοντας σωστή λειτουργία, κάνοντας κάποιες επιλογές οι οποίες θα είναι λελογισμένες στο βαθμό που πρέπει, με ουσιαστική βοήθεια για την ομάδα, σε ό,τι αφορά την ποιότητα δηλαδή, νομίζω ότι και επίγνωση της σταθερότητας της οικονομικής, που πάντα είναι ένας παράγοντας που ισχύει για εμάς, μπορούμε να είμαστε πραγματικά ανταγωνιστικοί.
3: Μια ιδιαίτερη περίπτωση είναι ο Μαρκίνιος, θα ήθελα σχόλιο. Τι γίνεται με τον Μαξ Μάγερ, αν θα παραμείνει όχι, και αν θα αποκτηθεί εθνικός αμυντικός, που όπως είπε ο συνάδελφος για επιθετικό, εγώ θεωρώ ότι αν θα αποκτηθεί και εθνικός αμυντικός, είναι επιτακτική ανάγκη για την εγκυμάτωση.
1: Δεν θα σας αναφέρω πως παίκτες θα πάρει η ομάδα και πως έχουμε συμφωνήσει. Σίγουρα ο αριθμός είναι πολύ μικρός στο να μπουν ποδοσφαιριστές στην ομάδα σε συγκεκριμένες θέσεις. Και το θέμα του Μαρκίνιος δεν ξέρω γιατί το θέτετε. Είναι παίκτης της ομάδας, ο οποίος ευελπιστούμε να τον επαναφέρουμε στα επίπεδα που ήταν.
3: Κύριε Μαξ Μάγερ.
0: Για το Μαξ θα σας πω εγώ. Με το Μαξ υπάρχει μια πάρα πολύ καλή σχέση με το κλαμπ. Υπάρχει σεβασμός ο οποίος είναι και από τις δύο πλευρές. Ο Μαξ έχει ένα θέμα αυτή τη στιγμή που πρέπει να αντιμετωπίσει τραυματισμού, το οποίο ακολουθεί μια θεραπεία. Είμαστε σε επικοινωνία μαζί του. Υπάρχει μια πιθανότητα να υπάρξει συνεργασία με το Μαξ, χωρίς να δεσμεύουμε αυτό ότι θα γίνει οπωσδήποτε, έτσι. Αλλά παρακολουθούμε την εξέλιξή του. Το αφήσαμε γιατί θέλουμε να δούμε και πώς θα εξελιχθεί όλη η κατάσταση. Είναι ένα θέμα που δεν θα μπω σε, γιατί είναι και προσωπικά δεδομένα το τι ακριβώς έχει το παιδί. Αλλά είμαστε σε επικοινωνία, υπάρχει μια πιθανότητα συνεργασίας και θα το δούμε εν ευθέτω χρόνο μέσα στις επόμενες μέρες.
3: Από τα λόγια σας καταλάβαμε ότι θα επιδιώξετε μεταφορικά να ψηλώσετε τον ΑΠΟΕΛ. Η ερώτηση μου είναι, θα προσπαθήσετε και κυριολεκτικά να ψηλώσετε τον ΑΠΟΕΛ? Και τι εννοώ? Το 1/3 των τερμάτων και στο παγκόσμιο επίπεδο που παρακολουθούμε έρχεται από στιγμένες φάσεις. Πάλι κύριε Παπαδόπουλο, πώς μπορούμε να πούμε ότι ο ΑΠΟΕΛ είναι η ψηλότερη ομάδα?
1: Σίγουρα θα προσπαθήσουμε να πάμε ψηλότερα από ό,τι ήμασταν πέρσι. Έτσι. Τώρα, όσον αφορά το ύψος που είπατε για τις στατικές φάσεις, πολλές φορές από τις στατικές φάσεις μπορείς να χρησιμοποιήσεις και κοντούς παίκτες για να βάλεις γκολ, αλλάζοντας πολλές πάσες ή αλλάζοντας έστω και μία πάσα και μία εκτελώντας απευθείας το κόρνερ. Οπότε, εμείς γενικά θέλουμε να πάμε ψηλά.
3: Πόσο μεγαλώνεις?
0: Πάντως, οι στημένες φάσεις είναι παράγοντας πολύ σημαντικός, έτσι. Δηλαδή, το ποσοστό των γκολ που μπαίνουν από στημένες φάσεις είναι καταγεγραμμένο και είναι πάρα πολύ ψηλό. Οπότε, δεν είναι μόνο το ύψος, δεν παίζει ρόλο μόνο το ύψος. Παίζει ρόλο κυρίως η εκτέλεση, ποιος μοιράζει το παιχνίδι και πώς τη βάζει την μπάλα εκεί που τη βάζει. Και φυσικά τα χαρακτηριστικά των παιχτών στις θέσεις και τα συστήματα που χρησιμοποιούν οι προπονητές για να το κάνουν.
2: Κύριε, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας.
4: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
5: Η ώρα είναι 11:30.
4: Την ώρα σας προσφέρει η Daiki. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daikin. Καλοκαίρι Daikin, καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο, σαραντάρια και βάλε. Αλλά εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Και δυο μαζί μας στο Daikin. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Οι ειδήσεις σε τίτλους.
6: Χαίρετε κυρίες και...
4: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Έτοιμη για προνομιακές εμπειρίες.
7: Πανέτοιμη.
4: Dua Lipa ή Ed Sheeran.
7: Dua Lipa.
4: Μπάρτσα ή Λίβερπουλ.
7: Μπάρτσα.
4: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Super Sport 104. Οι ειδήσεις σε τίτλους.
6: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Χρήσο Χρυσοστόμου και ακούτε δελτίο ειδήσεων το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, Αντώνιο Κουτέρες, στην έκθεση καλών υπηρεσιών προτρέπει τον Πρόεδρο Χρυστοδουλίδη και τον Τουφανέρ Χιούρμαν να αξιοποιήσουν το παρόν παράθυρο ευκαιρίας για πρόοδο, το οποίο όπως αναφέρει δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένο, ενώ καταγράφει στα θετικά την εντατικοποίηση του διαλόγου. Το Κυπριακό περιλαμβάνεται στην ατζέντα των αυριανών συνομιλιών του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και της Επικεφαλής της Κομισιόν με τον Τούρκο Πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν. Αρχίζουν σήμερα στην Άγκυρα οι εργασίες της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ με τη συμμετοχή μεγάλου αριθμού ηγετών και ανώτατων αξιωματούχων. Ο Ντόναλντ Τραμπ προτίθεται να επανεντάξει την Τουρκία στο πρόγραμμα των μαχητικών F-35 σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times. Η Τουρκία είχε αποκλειστεί από το πρόγραμμα το 2019 λόγω της προμήθειας των ρωσικών αντιαεροπορικών συστημάτων S-400. Η προσπάθεια του Αμερικανού Προέδρου ενδέχεται να συναντήσει ισχυρές αντιδράσεις στο Κογκρέσο, το οποίο διατηρεί επιφυλάξεις για την πώληση των αεροσκαφών. Εκατοντάδες drones εξαπέλυσε η Ουκρανία στην Μόσχα μέσα σε μόνο ένα βράδυ και λίγες μόλις ώρες πριν από την έναρξη της Συνόδου του ΝΑΤΟ. Όπως ανακοίνωσε ο Δήμαρχος της Ρωσικής Πρωτεύουσας, οι Ουκρανικές Ενόπλες Δυνάμεις εξαπέλυσαν πάνω από 430 μη επανδρομένα εναέρια συστήματα εναντίον της Μόσχας. Έκρηξη βόμβα σημειώθηκε τα ξημερώματα στην είσοδο πολιτιστικού κέντρου στην οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου στη Λεμεσό. Από την πυροδότηση του αυτοσχέδιου μεταλλικού αντικειμένου με εκρηκτική ύλη προκλήθηκαν υλικές ζημιές στο χτίριο και σε σταθμευμένο όχημα. Τουλάχιστον 10 νεκροί από το σφοδρό κύμα κακοκαιρίας και τις πλημμύρες που σαρώνουν την Κίνα. Σήμερα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο σταδιακά νεφώσεις που θα αναπτύσσονται αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά και το εσωτερικό. Σε καταιγίδα δεν αποκλείεται να πέσει χαλάζι. Η θερμοκρασία στους 36 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 32 στα παράλια και στους 26 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό, μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
4: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Όλοι οι αγώνες οδηγούν στις Αλφα Μέγα. Μέχρι 8 Ιουλίου.
8: Cathedral City, ήπιο ή όριμο τυρί τσέντερ, 200 γραμμάρια, 3,90. Red Bull, όλα τα ενεργειακά ποτά, 4x250 ml, 3,69. Παπαφιλίππου, βανίλια παγωτό από φρέσκο γάλα, 850 ml, 5,15. Geostyle, παγωνιέρα θαλάσσης, σετ 2 τεμάχια, 24 και 7 λίτρα, από 14,99, τώρα 9,99. Αλφα Μέγα, για κάθε μέρα.
9: Η Camelot, η βραβευμένη εταιρεία για την προσφορά της στην πρόληψη και υγεία, διαθέτει τα αμερικάνικα πιστοποιημένα, υπερσύγχρονα και ευρέως αναγνωρισμένα φίλτρα νερού Imperial Plus. Προσφέρει δε 300.000 ευρώ σε ανταγωνιστή αν βρεθεί ανώτερη ποιότητα νερού από τα συστήματά της. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
10: Το παγκόσμιο κύπελο παίζεται και στο Τορόντο του Καναδά, αλλά η καλύτερη προσφορά για πίτσα είναι εδώ, στην Τορόντο Πίτσα. Δύο extra large pizzas και 1,5 λίτρο Coca-Cola, 28 ευρώ μόνο. Κάθε κομμάτι πίτσα και ένα γκολ στη γεύση. Τορόντο Πίτσα. Η πίτσα μας. Η προσφορά ισχύει μόνο για τηλεφωνικές παραγγελίες.
11: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
12: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.

0: Ακούτε την εκπομπή Κωστάκης και Πάσης Κύπρου με τον Κωστάκη Κωνσταντίνου.
1: Οι παροιμίες του λαού για να μαθαίνουν οι νέοι και να θυμούνται οι παλιοί.
2: Πάμε λοιπόν στις παροιμίες μας, αφού δεν έχουμε πολλά λεπτά μπροστά μας. Άμα φάει ο κάμιλος αγκάθια από να ξαναφαέν, πονεί την κεφαλή του. Όταν η καμήλα φάει αγκάθια που δεν έχει ξαναφάει, πονάει το κεφάλι της. Όταν κάποιος βγαίνει έξω από τις συνήθειές του, παθαίνει κακόν. Όπως η καμήλα, όταν για πρώτη φορά φάει αγκάθια που δεν έχει φάει ποτέ πριν. Η συμβουλή: μη βγαίνεις έξω από τους δοκιμασμένους τρόπους της ζωής σου. Η παροιμία, κύριε Παντελή, είναι και ειρωνία. Για ανόητους φτωχούς που ζητούν να επιδειχθούν νεοτερίζοντες, να κάνουν τους πλουσίους, αλλά την παθαίνουν. Κάμιλος, καμήλα, καμιλίν, είναι η καμήλα. Αγκάθιν ή αγκάθιν, είναι το αγκάθιν. Αγκαθερή ή αγκατερή, είναι το χωράφι που κάνει αγκάθια. Πονώ, επώνυσα. Άλλον το πόνημα. Το πόνημα είναι κυρίως δερματική λίμωξη, κάτι που φαίνεται και πονεί. Που να βγάλεις πόνημα. Είχε μια κατάρα παλαιότερα.

Όλα τα τραγούδια, όλα τα τραγούδια στα παιδιά εκεί στο σαντουιτσίδικο του φίλου μας του Κόκου και της Μαρίας. Και το τελευταίο τραγούδι να το στείλουμε στον Χρήστο εκεί. Και στο Χριστόδουλο τον ταχυδρόμο. Στο φίλο μας τον Ζήνωνα που είναι στο νοσοκομείο της Πάφου. Στην Πάφου έχουν 6 μήνες τους ενήβρισκουν κατηγέρινοι στην κατίναν του νοσοκομείου. Εν τα βρίσκουν τα κόμματα.

0: προχαιρώ.
1: Και φτάσαμε έτσι σιγά σιγά και στο τελευταίο τραγούδι που έρχεται τώρα της εκπομπής. Να είστε καλά, χαρούμενοι, ευτυχισμένοι, καλό υπόλοιπο, παιδιά. Απόψε θα με δείτε στο Ζακάκι. Εσείς που ενδιαφέρεστε, ελάτε να δείτε την παράστασή μας.

0: σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.
1: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
2: Πανέτοιμοι!
1: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
2: Dua Lipa!
1: Μπάρτσα ή Liverpool?
2: Μπάρτσα!
1: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Mundial Stories στον Super Sport 104. Ιστορικές στιγμές από τα Mundial. Με τη χορηγία της Sneakers. Είσαι εκτός φόρμας. Το παιχνίδι αλλάζει. Πιάσε μια σοκολάτα Sneakers. Στείλε την ποδοσφαιρική σου γκριμάτσα στη σελίδα Sneakers Cyprus στο Facebook και μπες στην κλήρωση για ένα ποδοσφαιρικό ταξίδι για δύο.
4: Ο πρώτος σκόρερ όλων των εποχών. Ο κορυφαίος σκόρερ στην ιστορία των Μουντιάλ είναι ο Miroslav Klose με 16 γκολ σε 4 διοργανώσεις. Ένα ρεκόρ που κρατά από το 2014 και δείχνει πόσο δύσκολο είναι να είσαι σταθερός στο κορυφαίο επίπεδο.
5: Κλιματιστικά Hyundai Inverter με ενσωματωμένο Wi-Fi για απόλυτο έλεγχο της θερμοκρασίας κάθε στιγμή, από όπου και αν βρίσκεστε, με κορυφαία απόδοση και χαμηλή κατανάλωση. 9.000 BTU από 359 ευρώ, 12.000 από 389, 18.000 από 649, 24.000 BTU από 799 ευρώ. 5 χρόνια εγγύηση για απόλυτη σιγουριά, ποιότητα και άνεση που διαρκεί. Άμεσα διαθέσιμα σε όλα τα καταστήματα Ανδρέας Καραλάμπους ή με ένα κλικ online και ζήσε το καλοκαίρι όπως το αξίζει.
6: Μόνο στην Πολτρόνα Σοφά. Διπλές εκπτώσεις. Διπλό κέρδος σε όλους τους καναπέδες. Έκπτωση έως 50% και επιπλέον 10%. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας.
7: Πολτρόνα Σοφά. Σόλο διβάνι. Διπολιτά.
8: Super Sport 104.
9: Η ώρα είναι 12.
10: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
11: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει? Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας? Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Σίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
12: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
13: My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
14: Αθλητική ενημέρωση, στο μικρόφωνο η Αναστασία Πέτρου. Ζήσης Βρίζας και Νίκος Παπαδόπουλος τοποθετήθηκαν σχετικά με το ρόστερ και τους στόχους του ΑΠΟΕΛ για τη νέα σεζόν. Θέλουμε να κάνουμε μια ομάδα που θα παίζει επιθετικό ποδόσφαιρο. Ο ΑΠΟΕΛ πρέπει να μπει ξανά στους ευρωπαϊκούς στόχους, ανέφερε σε δηλώσεις του ο νέος προπονητής των Γαλαζοκυτρίνων Νίκος Παπαδόπουλος. Για το ρόστερ της ομάδας πιστεύουμε στον Κύπριο ποδοσφαιριστή. Το δεκάρι είναι προτεραιότητα. Οι άλλες κινήσεις θα γίνουν σε συνάρτηση με άλλες εξελίξεις, ανέφερε μεταξύ άλλων ο αθλητικός διευθυντής της ομάδας της Λευκωσίας, Ζήσης Βρίζας. Παράλληλα, για το ενδεχόμενο μεταγραφής του Πέδρο Μάρκες, επιβεβαίωσε ότι το όνομα του Πορτογάλου Φορ τέθηκε στο τραπέζι των συζητήσεων, τονίζοντας ότι η αρχική επαφή δεν εξελίχθηκε σε κάτι περισσότερο.

0: άμυνας. Προτεραιότητα στην Ομόνια η απόκτηση δεξιού πιστοφύλακα και κεντρικού επιθετικού. Η Σαρλερουά φαίνεται να έκανε κρούσεις στον Σαρφό με τον Άρη να αξιώνει γύρω στο 1 εκατομμύριο ευρώ. Φτάνει το απόγευμα στην Κύπρο El Maestro και πιάνει και επίσημα δουλειά στην ανόρθωση. Σήμερα για το Μουντιάλ στις 7 Αργεντινή-Αιγύπτος και στις 11 Ελβετία-Κολομβία. Η ΑΕΚ Αθηνών ανακοίνωσε την απόκτηση του Φινλανδού Χαβ Κάι Κάιρεν μέχρι το 2030. Μετά την ενίσχυση με Ζώτα Σίλβα, ο Ολυμπιακός φουλάρει για να κλείσει Ρόκα και Στάνιτς. Αρχίζει σήμερα η δράση σε Champions και Conference League. 10 αναμετρήσεις για το πρώτο προκριματικό του Champions League και 2 για το Conference League περιλαμβάνει το απόψινό πρόγραμμα. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί η εκπομπή 12 στα Sport.
1: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Την εκπομπή προσφέρει η Epic.
3: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή, τηλεόραση και δύο συσκευές με δόσεις και έκπτωση. Όλα σε απίστευτη τιμή. Epic.
4: Everyone, τα πάντα
5: σε σένα όλα τα έχω βρει, έχεις ως επιθυμό.
3: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή και τηλεόραση όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε και δύο συσκευές με δόσεις με συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα, όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
1: Η εκπομπή 12 στα Sport είναι μια προσφορά της Grave Cyprus. Κάποιες φορές σημαντικό είναι να μπορείς να πάρεις ανάσα. Αν η υγεία σε κρατήσει πίσω, η καθημερινότητα μπορεί να περιμένει.
6: Πάρε ανάσα. Με τα προγράμματα υγείας και διασφάλισης εισοδήματος από την Grave, έχει στήριξη όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Η υγεία πρώτα, η ασφάλεια πάντα. Grave. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
1: 12 στα Σπορ.
7: Καλό μεσημέρι, αγαπητοί ακροατές. 3η 7 Ιουλίου σήμερα είναι η εκπομπή 12 στα Σπορ και θα είμαστε μαζί σας ως ήθιστε για την αθλητική σας ενημέρωση μέχρι τη 1:30 η σημερινή μας εκπομπή και ακολούθως η Αναστασία Πέτρου θα έχει το δικό της ένθετο. Η Αναστασία, η οποία είναι και σήμερα μαζί μου. Γεια σου, Αναστασία.
0: Γεια σου, Μαρίνα, Μάικ, φίλες και φίλοι ακροατές.
7: Χαιρετώ και εγώ τον Μιχάλη Πουλή, τους ακροατές που μας ακούνε. Έτσι έχουμε ετοιμάσει αρκετά θέματα και σήμερα για εσάς. Θα ασχοληθούμε, Αναστασία, σίγουρα και με το Μουντιάλ έχουμε και το ένθετό μας. Τη 1 και 5 θα φιλοξενήσουμε τον προπονητή του ΑΣΥΛ Εμίλιο Τέκη για να μας πει και ο ίδιος πώς παρακολουθεί την διοργάνωση. Έτσι να πούμε όμως, γιατί έχουμε και δύο προκρίσεις. Τελικά η Ισπανία πήρε το εισιτήριο εναντί της Πορτογαλίας στο 90-1. Ένα παιχνίδι αντάξιο της ιστορίας των δύο ομάδων και ο ανταγωνισμός ήταν ίσως έτσι το πιο αμφίροπο ζευγάρι στη
0: φάση. Περίμενα περισσότερα γκολ εγώ.
7: Ξέρεις, είναι αυτό που μας είπαν και άλλοι προπονητές, ότι πλέον μπαίνει λίγο και η τακτική.
0: Ναι, σαφώς.
7: Προσπαθούν οι ομάδες να μην δεχθούν γκολ και να πετύχουν οι δύο έστω και ένα για να περάσουν στην επόμενη φάση. Τα δύο ομάδες που είπαμε ήταν 50-50. Ασχέτως της κατάστασης που βρίσκονταν. Αποχαιρέτησε και ο Κριστιανό Ρονάλτο για πάντα το Μουντιάλ, ήταν το τελευταίο του, δεν κατάφερε να φτάσει στον τελικό τουλάχιστον για να διεκδικήσει το τρόπαιο και αποχαιρέτησε την Πορτογαλία χωρίς την κατάκτηση κάποιου Μουντιάλ, αλλά με την κατάκτηση ενός Euro. Το τόνισε και ο ίδιος στις δηλώσεις του. Βεβαίως είχαμε και την παρέτηση του Μαρτίνεθ, του προπονητή της Εθνικής Πορτογαλίας, ο οποίος μετά την ήττα και τον αποκλεισμό αποχαιρέτησε την ομάδα. Θα δούμε έτσι και τις
0: εξελίξεις. Χάσαμε τον αριθμό με τους πόσους προπονητές που αποχώρησαν φέτος από το Μουντιάλ.
7: Ναι, έτσι. Η αλήθεια είναι ότι είναι αρκετοί αυτοί που ένιωσαν έτσι και ήδη τη δυσαρέσκεια αλλά και τις

0: δοκιμασίες του κόσμου ίσως, το γεγονός ότι δεν καταφέραν να οδηγήσουν τις ομάδες τους εκεί που θα ήθελαν. Σίγουρα έτσι από τους αποκλεισμούς που είδαμε μέχρι τώρα, της Γερμανίας, της Βραζιλίας, της Πορτογαλίας, ακόμη και της Ολλανδίας, είναι οι πιο ηχηροί αποκλεισμοί. Δηλαδή είναι ομάδες που διαχρονικά επιδιώκουν να φτάσουν μέχρι και τον τελικό και βεβαίως να διεκδικήσουν και το τρόπαιο. Θα πούμε πολλά περισσότερα, είπαμε, μετά τη μία για το ενθέτω του Μουντιάλ. Θα έχουμε ρεπορτάζ από Όλωνα, σε λίγο θα φιλοξενήσουμε τον Φανούριο Κωνσταντίνου από την Ολλανδία, όπου βρίσκεται η ομάδα της Λεμεσού. Έχει και σήμερα το φιλικό με την Ουτρέχτη, ένα πάρα πολύ δυνατό φιλικό για τον Απόλλωνα, και καταβάλλονται και προσπάθειες να μεταδοθεί τηλεοπτικά από την CitaVision. Θα δούμε αν έχουν αποτέλεσμα αυτές οι προσπάθειες μιλώντας με το Φανούριο. Θα έχουμε και Κυριάκο Δημητρίου επίσης από την Ολλανδία, γιατί και η ΑΕΚ έχει απόψε το πολύ δυνατό φιλικό με τον ΠΑΟΚ, το οποίο θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Open της Ελλάδας στις 7, είναι αυτό το φιλικό, του Απόλλωνα είναι στις 5, και βεβαίως έχουμε και ρεπορτάζ από ΕΛ, γιατί είπαν πάρα πολλά Ζήσης Βρίζας και Νίκος Παπαδόπουλος. Είχατε την ευκαιρία να ακούσετε ζωντανά τη διάσκεψη τύπου από τον Super Sport 104. Είπαν πάρα πολλά σε σχέση με τον μεταγραφικό σχεδιασμό, αλλά και τους στόχους της ομάδας και πως περιμένουν ήδη να κυλήσει η σεζόν που έρχεται, δηλώνοντας και οι δύο πολύ ανυπόμονη, Αναστασία, για να ξεκινήσει η σεζόν. Και έτσι αυτό που κρατώ κιόλας είναι ότι ερωτηθείς όταν τους έγινε η πρόταση για να έρθουν στον Απόλλωνα, απάντησαν και οι δύο ότι δεν το σκέφτηκαν και πολύ. Ήταν μια πολύ μεγάλη ευκαιρία για τους δύο. Πάμε μόνο για το Πορτογαλία-Ισπανία και δεν αναφερθήκαμε στο Αμερική-Βέλγιο, με το Βέλγιο να παίρνει μια ευρία νίκη με 4-1 επί της Αμερικής και να περνά στην επόμενη φάση. Ένα Βέλγιο το οποίο δεν ικανοποίησε σε καμία περίπτωση μέχρι τώρα με τις εμφανίσεις του, παρόλα αυτά είναι εκεί, είναι στους 8.
1: Παρά την προσπάθεια του Τραμπ, δεν πέρασε η Αμερική.
0: Εντάξει, στα χαρτιά τουλάχιστον και στην ιστορία, το Βέλγιο ήταν το φαβορί. Απλώς επειδή δεν έχει την απόδοση που είχε τα προηγούμενα χρόνια, δεν είναι στο ίδιο επίπεδο όπως ήταν τουλάχιστον σε 2-3 διοργανώσεις προηγουμένως, πολλοί το αμφισβήτησαν, αλλά εντάξει, είναι μια μεγάλη ευρωπαϊκή δύναμη το Βέλγιο και το απέδειξε.

0: Λοιπόν, πάμε αμέσως στο Φανούριο Κωνσταντίνου, τον υπευθύνο επικοινωνίας του Απόλλωνα, γιατί μας περιμένει. Γεια σου, Φανούριε.
1: Καλό πρωί.
0: Είναι το δυνατό φιλικό σήμερα, Φανούριε, το πρώτο δυνατό φιλικό του Απόλλωνα στο στάδιο της προετοιμασίας απέναντι στην Ουτρέχτη. Να μας πεις αρχικά σε ποιο στάδιο βρίσκονται οι συζητήσεις με τη Σίτα Βίζον, αν τελικά θα είναι τηλεοπτικό το παιχνίδι, αν έχει αποτέλεσμα.
1: Θεωρώ ότι εκτός συγκονιστικού απρόπτου θα είναι τηλεοπτικό. Έχουν γίνει όλες οι εργασίες τις τελευταίες ώρες. Έγιναν προσπάθειες και εκ μέρους του συνδρομητικού Παναγίου για να μπορέσουμε να δείξουμε το δεύτερο φιλικό παιχνίδι του Ολλανδικού Εδάφους στην Κύπρο και στο Φιλαθροκοινό. Νομίζω ότι είχε καλή διάθεση και από, την ΣΥΤΑ και μετά από προσπάθειες του Προέδρου, ο οποίος ήθελε το φιλικό παιχνίδι να είναι τηλεοπτικό στο Φιλαθροκοινό της ομάδας.
0: Ναι. Στις 5 ώρα Κύπρου.
1: 5 ώρα Κύπρου, 4 ώρα Ολλανδίας.
0: Μάλιστα. Και σίγουρα έτσι είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για τον κύριο Λωσάδα να βγάλει χρήσιμα συμπεράσματα. Είμαστε πολύ νωρίς βεβαίως στο κομμάτι της προετοιμασίας. Παρ' όλα αυτά τα πρώτα ευρωπαϊκά πλησιάζουν και είναι πολύ σημαντικό να δει και ο ίδιος σε ποιο βαθμό ετοιμότητας είναι οι παίχτες του.
1: Να, σίγουρα ασφαλή συμπεράσματα δεν μπορούν να εξαφθούν από τα πρώτα φιλικά παιχνίδια, κυρίως μετά από διπλές προπονήσεις, γιατί αυτή την ώρα γίνεται προπονήση στο γυμναστήριο. Από εκεί πέρα μπορεί να μην είναι ασφαλή τα συμπεράσματα, αλλά κάποια συμπεράσματα εννοείται ότι θα μπορεί να τα εξαγάγει ο προπονητής. Αυτή τη στιγμή προέχει να μην έχουμε τραυματισμούς. Όλοι οι ποδοσφαιριστές προπονούνται κανονικά. Από εκεί πέρα θα δούμε σήμερα και κάποια πράγματα σε ό,τι αφορά το τακτικό κομμάτι απέναντι σε ένα πάρα πολύ δυνατό αντίπαλο. Και ταυτόχρονα, όσο περνούν οι μέρες, εννοείται ότι θα μπούμε και στη διαδικασία του μονταρίσματος εν ώψη και του πρώτου ευρωπαϊκού αγώνα στην Γεωργία στις 23 του μήνα.
0: Ναι. Φανούρη, έτσι θέλω να μιλήσουμε λίγο για την περίπτωση του Κόνορ Γκόλτσον. Αρχικά να ρωτήσουμε αν είναι καλά ο ποδοσφαιριστής.
1: Κοιτάξτε, δεν θα πω σε αυτή τη διαδικασία. Δημοσίως είναι ένα λεπτό θέμα το οποίο αφορά τον ίδιο και την οικογένεια του και ακολούθως τον Απόλλωνα. Έγιναν όλα πολύ ξαφνικά, άρα θέλουμε να είμαστε ιδιαίτερα διακριτικοί σε διαφορά το συγκεκριμένο ζήτημα. Και είναι ζήτημα το οποίο χειρίζεται αποκλειστικά η τεχνική ηγεσία της ομάδας μαζί με τον κύριο Γκίρση. Όταν υπάρχουν οτιδήποτε το οποίο θα είναι προς ανακοίνωση, εννοείται ότι θα προχωρήσουμε σε επίσημη ανακοίνωση. Οτιδήποτε αφορά το συγκεκριμένο ζήτημα, δεν θα προχωρήσουμε σε σχολιασμό, γιατί σας είπα και πριν, είναι ιδιαίτερα λεπτό και προσωπικό το ζήτημα.
0: Ναι. Απλώς ο Απόλλωνας θα πρέπει να καλύψει τη θέση. Εκεί θέλουμε την τοποθέτησή σου.
1: Ότι θα γίνει προσπάθεια να καλύψουμε τη θέση. Αυτή τη στιγμή η προσπάθεια που γίνεται είναι να βρούμε ένα. Θα πάρουμε ένα. Ψάχνουμε ένα καλό αμυντικό. Και θα δούμε στην πορεία κατά πόσο θα προχωρήσουμε στην απόκτηση δεύτερου αμυντικού, όπως σαν το αρχικό πλάνο. Αυτή τη στιγμή όμως το πλάνο είναι να πάμε μόνο σε ένα αμυντικό, ο οποίος θα μπορεί να καλύψει επάξια το κενό που αφήνει αυτή τη στιγμή ο Γκότσον.
2: Τώρα για την περίπτωση Γιούσεφ, δεν ακολούθησε την αποστολή. Πού βρίσκονται έτσι οι συζητήσεις με τη σουηδική Μιάλπη?
1: Δεν υπάρχει οτιδήποτε νεότερο. Βρισκόμαστε σε συνεχείς διαπραγματεύσεις με τον ενδιαφερόμενο σύλλογο. Αν προκύψουν οριστικές εξελίξεις, θα προχωρήσουμε και σε επίσημες ανακοινώσεις.
0: Άρα για την ώρα το πλάνο μένει στους τρεις ποδοσφαιριστές που έτσι και αλλιώς θα προχωρούσατε να αποκτήσετε, Φανούρη. Έτσι, ένα αμυντικό, ένα επιθετικό και ένα εξτρέμ.
1: Ακριβώς αυτό είναι το πλάνο. Σίγουρα δεν προέκυπτε αυτό το πρόβλημα που έχουμε προαναφέρει με τον Κότσο, θα πηγαίναμε στην απόκτηση δύο κεντρικών αμυντικών. Όμως ήρθαν έτσι τα πράγματα που θα προχωρήσουμε με το υπόλοιπο πλάνο, όπως είχε εκπονηθεί από τον κύριο Λωσάδα και τον κύριο Παπαγιωάννη.
0: Εντάξει, ο Απόλλωνας έχει αρκετά διαμορφωμένο το ρόστερ του, δηλαδή έχει και αυτή την ευχέρεια παρά την ατυχία που προέκυψε με τον Κότσο.
1: Να είμαστε ειλικρινείς, όσο περνάνε οι μέρες, θέλουμε να έχουμε τουλάχιστον συμπληρωμένο τουλάχιστον ακόμη δύο παίκτες μέχρι τον πρώτο ευρωπαϊκό μας αγώνα.
0: Ναι. Θα προκύψουν άμεσα αυτοί οι ποδοσφαιριστές?
1: Αυτό δεν μπορώ να σας το πω, γιατί είναι καθαρά θέμα ολοκλήρωσης κάποιας συμφωνίας.
0: Ναι. Είστε όμως κοντά με κάποιους?
1: Οι χειρισμοί δεν υπάρχει κοντά και μακριά. Αν δεν έχει υπογραφεί στο σχετικό συμβόλαιο, αντιλαμβάνεστε, είναι όλα σε θεωρητικό επίπεδο. Πρακτικά είναι να έχει υπογραφεί κάποιο ποδοσφαιριστή.
0: Ναι.
2: Ο Λέουβεν Πέρεξ συμμετέχει κανονικά στην προετοιμασία?
1: Ναι, είναι κανονικά στην προετοιμασία και θα είναι κανονικά στο ρόστερ.
0: Ναι. Εντάξει, υπάρχουν δημοσιεύματα που αναφέρονται φανούρες στο Λέουβεν Πέρεξ ότι ουσιαστικά δεν είναι έτσι στα πλάνα του προπονητή, τουλάχιστον ως πρώτη επιλογή, και δεν ξέρω αν να προκύπτει οτιδήποτε.
1: Όχι, η αλήθεια είναι ότι είναι, δεν σημαίνει ότι δεν είχε η πρώτη επιλογή σε κάποιο χρονικό διάστημα, ότι δεν είναι στα πλάνα του προπονητή, άρα θα παίζανε 11 ποδοσφαιριστές. Όσοι αγωνίζονται θα ήταν στα πλάνα, οι υπόλοιποι θα ήταν εκτός πλάνα. Άρα ναι, αντιλαμβάνεστε ότι μια ομάδα για να είναι πλήρης θέλει ένα δεύτερο τερματοφύλακα ικανό, δεύτερο επιθετικό ικανό, ακραίους και ούτω καθεξής. Το τι γράφουν τα δημοσιεύματα για μας δεν μας αγγίζουν. Mm-hmm. Αυτό το οποίο μετράει είναι αυτό το οποίο γνωρίζουμε εμείς και θα είναι κανονικά στο ρόστερ, όπως οι υπόλοιποι προσφερθέ που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην Ολλανδία.
0: Ναι. Όπως αντιλαμβανόμαστε, ακολούθησαν την αποστολή και ποδοσφαιριστές έτσι από τη δεύτερη ομάδα του Απόλλωνα. Δεν ξέρω αν υπάρχει έτσι κάποιο σχόλιο, αν ξεχώρισε κάποιον ο κύριος Λωσάδα μέχρι στιγμής.
1: Συνάδεισε ότι κάνουν την δική τους προσπάθεια οι νεαροί. Το έχουμε πολλές φορές. Δεν μπορεί να τους κρίνεις αυστηρά τους νεαρούς σε ό,τι αφορά την παρουσία τους σε ένα βασικό στάδιο προετοιμασίας. Με αυκετή κόποση, με πολλές προπονήσεις, με ένα διαφορετικό πρόγραμμα το οποίο έχουν συνηθίσει. Σίγουρα για να βρίσκονται στην πρώτη ομάδα έχουν τις προοπτικές να σταδιοδρομήσουν. Αυτή τη στιγμή όμως χρειάζονται ιδιαίτερο χειρισμό νεαροί για να μπορέσουν να τους δώσουν τα εφοδία. Δεν μπορούν να σκοτήσουν από μια προετοιμασία που έχει αλλάξει τόσο πολύ το πρόγραμμα προπόνησης σε σχέση με το ότι είχαν συνηθίσει τους προηγούμενους μήνες.
0: Ναι. Εντάξει, είναι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία και για τους ίδιους όμως να δουν έτσι και πώς δουλεύει η πρώτη ομάδα, αλλά και βεβαίως να προσπαθήσουν να αποδείξουν ότι μπορούν να ανταποκριθούν σε αυτά τα δεδομένα.
2: Να πάρουν και εμπειρίες.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Σίγουρα η προετοιμασία στο βασικό στάδιο στο εξωτερικό δίνει αρκετές εμπειρίες στους νεαρούς. Ένα πρόκειται στους ίδιους, αλλά και πολύ περισσότερο και στην ομάδα, να καλύψει εκείνο το έδαφος το οποίο χωρίζει την φιβική ομάδα με την πρώτη ομάδα, για να μπορέσουν να τους βοηθήσουν. Το να τους ρίξουν τα αδελφιά στα βαθιά για να θεωρούν ότι ξαφνικά μπορούν να οδηγήσουν τον Απόλλωνα, νομίζω μόνο καταστροφικό θα είναι για τους ίδιους και όχι για την ομάδα. Άρα είναι ένα συνδυασμός χειρισμών που πρέπει να γίνουν με σωστό τρόπο για να μπορέσει να δώσει σε ένα μωρό ουσιαστικά τα εφόδια και το σωστό τρόπο να σταδιοδρομεί σε μια ανδρική ομάδα.
2: Φανούρη, εκτός του Ιούσεφ υπάρχει ενδιαφέρον και για κάποιο άλλο ποδοσφαιριστή της ομάδας, επειδή γράφονται και διάφορα?
1: Έχει γραφτεί κάτι το οποίο
2: και για Μαλεκίδη από Νεύτσι Πακού.
1: Μιλαμβάνεστε ότι αυτά τα οποία μας απασχολούν, αυτά τα οποία έχουμε επισήμως ενώπιον μας, δεν έχουμε τίποτε μπροστά μας ό,τι αφορά την υπόθεση Μαλεκίδη. Δεν έχουμε διαβάσει 3 και 4 φορές τα χρόνια διαστήματα. Σίγουρα για τον Γιούσεφ υπάρχει μια διαδικασία διαπραγματεύσης, αλλά από εκεί πέρα, σας είπα και πριν, δεν υπάρχει οτιδήποτε άλλο το οποίο αφορά ποδοσφαιριστή μας και ενδεχόμενη μεταγραφή του σε άλλη ομάδα. Όσοι ποδοσφαιριστές βρίσκονται στην Ολλανδία, είναι στα πλάνα του προπονητή και το ξεκαθαρίζω και στην περίπτωση του Λέβενμπεργκ, τον οποίο έχετε αναφέρει.
0: Ναι. Ο Ροντρίγκες θα έρθει η Ολλανδία ή θα ενσωματωθεί στην ομάδα στην Κύπρο?
1: Θα πάρει κάποιες μέρες διακοπές και θα ενσωματωθεί σε μεταγενέστερο στάδιο στην Κύπρο.
0: Ναι. Εντάξει, έτσι και ο ίδιος σε μεγάλες στιγμές με την εθνική του φανούρη σε αυτή τη διοργάνωση. Που φαντάζομαι έτσι και εσάς σαν Απόλλωνα να σας ικανοποιεί το γεγονός ότι ο ένας παίχτης σας είχε την ευκαιρία να κάνει μια καλή πορεία με την εθνική του.
1: Είναι γνωσμένης αξίας πως φέρνει τον Γκάζον Τρίγκες, δεν περιμέναμε να έρθει στον Απόλλωνα για να αντιληφθούμε την αξία του. Εννοείται ότι μας χαροποίησε η πορεία του. Από εκεί πέρα το Μουντιάλ για τον Γκάζον Τρίγκες είχε τελειώσει. Εμείς περιμέναμε να ποδοσφαιριστεί τέτοια συμπέλεια να πάρει τις δικές του ανάσες και θα είναι πολύ κομβικός για μας σε ό,τι αφορά την εκπλήρωση των στόχων μας.
0: Ναι. Και το τελευταίο φιλικό του Απόλλωνα είναι το Σάββατο.
1: Ναι, το τελευταίο φιλικό παιχνίδι με την Κόβα Χέτ, ένα αντίπαλο το οποίο αντιμετωπίσαμε και πέρσι. Από εκεί πέρα όμως θέλουμε να δούμε το σημερινό φιλικό, τα όποια συμπεράσματα μπορούν να εξαρθούν για να αναλύσουμε το τεχνικό επιτελείο, να μην έχουμε οποιοδήποτε πρόβλημα τραυματισμού, για να συνεχίζουμε στο αγωνιστικό κομμάτι απρόσκοπτα την προετοιμασία μας εν ώψη του αγώνα με την Villa Gioris στις 23 του μήνα ή την Virtus, αν και εφόσον τα καταφέρει, και ταυτόχρονα τις προσπάθειες που κάνει ο κύριος Παπαγιάννου είναι εκεί προσοχή παστραμμένη για να μπορέσουμε να συμπληρώσουμε το ρόστερ μας στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό πριν από τα ευρωπαϊκά μας παιχνίδια.
0: Ναι.
2: Τα διαρκείας έτσι πως προχωρούν?
1: Στις 4.000 αριθμούς, είναι μεγάλος αριθμός για την εποχή.
0: Ναι.
1: Αυτό δείχνει και τη δίψα του κόσμου τα πόλα, τη συσπήρωση που επικρατεί τους τελευταίους μήνες. Και θεωρώ ότι ο στόχος των 6.000 είναι πάρα πολύ εφικτός εν ώψη και του πρώτου ευρωπαϊκού αγώνα στις 28 του μήνα, που είναι εμπίπτει το εισιτήριο στα προνόμια των κατόχων εισιτήριων διαρκείας. Και θεωρούμε ότι μέχρι την ημέρα διεξαγής του αγώνα θα φτάσουμε τον αριθμό αυτό που είναι για ένα σημαντικό επίτευγμα για τον κόσμο τα πολλά.
0: Θα έχετε και την ευκαιρία, Φανούρια, τώρα να δείτε και τους αντιπάλους σας, γιατί παίζουν μεταξύ τους. Ένας εκ των δύο, Virtus Ντιλαγκόρη, θα είναι ο αντιπάλος σας. Θα μεταβεί κάποιος από το τεχνικό σας επιτελείο στο παιχνίδι για να το δει?
1: Θα έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος θα μεταβεί στη Γεωργία για να παρακολουθήσει από κοντά την αναμέτρηση.
0: Μάλιστα. Ωραία. Φανούρια, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό απόγευμα.
2: Καλή συνέχεια.

0: Λοιπόν, να θυμίσουμε, Αναστασία, και τους διαγωνισμούς μας που τρέχουν, γιατί έχουμε πάρα πολλούς. Στα social media έχουμε... Εντάξει, μπορεί να αποκλειστεί και η Πορτογαλία, αλλά τη συλλεκτική φανέλα της σαφώς και πολλοί θα την θέλουν. Αλλά
1: ποιος δεν θα την ήθελε.
0: Αυτός ο διαγωνισμός τρέχει στα social media. Πρέπει να βρείτε τους λογαριασμούς μας σε Facebook, Instagram και TikTok, Supersport 104, για να λάβετε μέρος στον εν λόγω διαγωνισμό. Θα ακολουθήσετε τα απαραίτητα βήματα όταν μπείτε στους λογαριασμούς μας, θα δείτε και τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε. Από εκεί και πέρα, από χθες ξεκινήσαμε το διαγωνισμό για τη φανέλα του ΑΠΟΕΛ, μια προσφορά των ακουστικών κέντρων Οικονόμου. Με την ένδειξη ΑΠΟΕΛ και το ονοματεπώνυμό σας μπαίνετε στην κλήρωση για τη φανέλα των γαλαζοκυτρίνων, νέα εμφάνιση, όποια θέλετε εσείς και στο μέγεθος που επιθυμείτε. Και η κλήρωση αυτή θα γίνει την Δευτέρα, την ερχόμενη Δευτέρα, ενώ την Παρασκευή θα κληρώσουμε άλλο έναν νικητή, άλλο έναν τυχερό για τις πίτσες της Toronto, 5 extra large πίτσες. Την Παρασκευή θα κληρωθεί αυτό το δώρο. Με την ένδειξη Toronto και το ονοματεπώνυμό σας μπαίνετε επίσης στην κλήρωση. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Super Sport 104. Παίζουμε μπάλα σε όλο τον κόσμο. Παρέα με την AllWinBet. Το παγκόσμιο κύπελο παίζεται αλλιώς με συμπαίκτη την AllWinBet.
1: Στο πρακτορείο, στο κινητό, με AllWinBet όλα τα σώ.
0: AllWinBet, το παιχνίδι ξεκινάει εδώ με μοναδικές προσφορές.
2: Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
3: Τρίτη σήμερα για το παγκόσμιο κύπελλο σε 7 Αργεντινή Αίγυπτος και στις 11 Ελβετία Κολομβία.
4: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster, κινητή και τηλεόραση, όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε και δύο συσκευές με δόσεις με συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα, όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
5: Ξέρεις, όταν οδηγώ το SUV μου, θέλω να νιώθω σίγουρος. Γι' αυτό διάλεξα το Link Long Grip Master CS. Άνετο, αθόρυβο, με εξαιρετική συμπεριφορά στον δρόμο και ευρωπαϊκής κατασκευής με ποιότητα που καταλαβαίνεις από την πρώτη διαδρομή. Link Long Grip Master CS. Για ήρεμη και ασφαλή οδήγηση κάθε μέρα. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και επιλεγμένοι συνεργάτες σε όλη την Κύπρο. Link Long Grip Master CS. Η δύναμη είναι στο δρόμο.
6: Τα ζόμπι σε κυνηγούν. Το σουτ έρχεται κατά πάνω σου. Και ένα χταπόδι κλέβει τα popcorn σου.
7: Επιστημονική φαντασία. Όχι, πραγματική εμπειρία. Γιατί τώρα ζεις τη Cita Vision όπως σου αξίζει. Απόκτησε τώρα το Cita Vision TV App με το δωρεάν νέο TV Box και θα απολαμβάνεις την πιο απλή και σύγχρονη εμπειρία όποια τηλεόραση κι αν έχεις. Ισχύει για νέους και υφιστάμενους πελάτες. Cita Vision. Ένα με σένα.
8: Jackpot στο Joker. 4.300.000 ευρώ στην κλήρωση της Τρίτης και 100.000 ευρώ σε κάθε πεντάρι. Κατάθεση δελτίων μέχρι τις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα της Allwyn.
9: Αρμόδια εποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Joker EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνιδιά απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στην ιστοσελίδα allwyn.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
8: Joker. Άκου την τύχη να σου τύχει.
10: Το καλοκαίρι παίζει μπάλα και η Walt φέρνει τις καλύτερες προσφορές έως και μείον 50% στα αγαπημένα σου εστιατόρια και καταστήματα. Ετοιμάσου για την απόλυτη βραδιά ποδοσφαίρου με την παρέα χωρίς να σου λείψει τίποτα. Πίτσα, burgers, παγωμένες μπύρες και όλα όσα χρειάζεσαι από snacks μέχρι last minute gadgets έρχονται στην πόρτα σου. Μπες τώρα στη Walt και ζήσε το Summer of Football με προσφορές έως και 19 Ιουλίου. Walt, παράγγειλε τώρα.
11: Μωράκι, υπεθύμισα ταβερνούλα με την παρέα.
12: Απάντηση.
11: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχής.
12: Απάντηση.
11: Όλο απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
12: Μα σου λέω, ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
11: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
12: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
11: Ταβέρνα η απάντηση.
12: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238-2770.
13: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
14: Αν είναι δυνατόν να μην θες να πας για μαστογραφία, γιατί φοβάσαι?
15: Αν μου βρουν κάτι.
14: Έλα ρε μαμά, όλο δικαιολογίες. Και αν σου βρουν, δεν πρέπει να το ξέρεις για να το προλάβεις.
15: Καλά, καλά. Εσύ έκλεισες για PSA?
14: Εγώ έχω. Ξέρεις. Μια χαρά ξέρεις να τα λες στους άλλους. Εσύ, γιατί τα αναβάλεις? Η πρόληψη για τον καρκίνο αφορά όλους. Κάνε σήμερα τεστ PAP, μαστογραφία, αξονική θώρακος, κολονοσκόπηση και PSA.
16: Πασικάφ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
17: Στα 65 θα σταματήσεις να εργάζεσαι. Θα συνεχίσεις όμως να έχεις εισόδημα για να ζήσεις αυτά που ονειρεύεσαι.
18: Πάρε ανάσα. Με το πρόγραμμα σύνταξης από την Γκράβε χτίζεις από σήμερα το μετά. Από τώρα. Σταθερά. Με σχέδιο. Γκράβε. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
19: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
20: Η ώρα είναι 12:30.
21: Την εκπομπή προσφέρει η Epic.
22: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή, τηλεόραση και δύο συσκευές με δόσεις και έκπτωση. Όλα σε απίστευτη τιμή. Epic.
23: Η εκπομπή 12 στα Sport είναι μια προσφορά της Grave Cyprus.

0: έχουμε επιστρέψει. Εκπομπή 12 Άσπρο. Έχουμε μπει στο δεύτερο μας ημίωρο. Αναστασία Πέτρου, Μαρίνα Αργυρού στα μικρόφωνα. Και πάμε να βάλουμε στην παρέα μας και τον συνάδελφο, τον Γιάννο Παπαϊωάννου, για το ρεπορτάζ του ΑΠΟΕΛ. Γιάννο, καλό μεσημέρι.
1: Γεια σου, Γιάννο.
2: Καλό μεσημέρι, Μαρίνα, Αναστασία και στους ακροατές μας.
0: Λοιπόν, έτσι μία ώρα περίπου διέρχησε η συνέντευξη τύπου και παρουσίαση των Ζήση Βρίζα και Νίκου Παπαδόπουλου. Είπαν αρκετά, Γιάννο. Είπαν αρκετά. Αυτό που κρατάω κυρίως είναι την αισιοδοξία τους για την ομάδα που χτίζεται για τη νέα σεζόν, αλλά και τη θέλησή τους να επαναφέρουν τον ΑΠΟΕΛ στα ψηλά.
2: Ναι, θα έλεγα, εγώ είδαμε πολύ χαρούμενα πρόσωπα τόσο από πλευρά διοίκησης, από τον Χάρη Φωτίου, αλλά και τον αθλητικό διευθυντή, τον κύριο Βρίζα, και τον τεχνικό του από τον Νίκο Παπαδόπουλο, αποφασισμένοι, διψασμένοι για δουλειά, για να οδηγήσουν το ΑΠΟΕΛ σε καλύτερες μέρες. Αρχικά από την διοίκηση του ΑΠΟΕΛ μίλησε ο κύριος Φωτίου και κάτι σημαντικό που μπορούμε να πούμε είναι ότι τηρήθηκε αυτή η ιεραρχία, η πειθαρχία, πώς να το πούμε, ότι μίλησε ο κύριος Φωτίου για δύο λεπτά και μετά αποχώρησε από το πάνελ. Και ουσιαστικά ήταν ένα μήνυμα ότι η σημερινή ημέρα ήταν για τον Ζήση Βρίζα και τον Νίκο Παπαδόπουλο, δηλαδή τον αθλητικό διευθυντή και τον τεχνική ηγεσία, σεβάστηκε αυτό και αποχώρησε. Δηλαδή ότι δεν ήταν θέμα της διοίκησης για να αφαιρθεί σε οτιδήποτε. Και αυτό νομίζω μπορεί να είναι μια λεπτομέρεια, όμως είναι πάρα πολύ σημαντική. Ο κύριος Φωτίου αναφέρθηκε για τον κύριο Βρίζα ότι ήταν πολύ εύκολη η απόφαση για να τον εμπιστευτεί στο συγκεκριμένο πόστο. Τόνισε ότι είναι πολύ σημαντική η μέρα σημερινή, ότι έχει δύο πολύ σημαντικούς ανθρώπους δίπλα του. Σημαντική τοποθέτησή του είναι ότι η διοίκηση θα έχει υπομονή και ο προπονητής και ο Βρίζας θα στηριχθούν όποιο και αν είναι το περιβάλλον και όποιο και να είναι το περιβάλλον κατά τη διάρκεια της χρονιάς, και ότι είναι σίγουρος ότι και οι δύο θα πετύχουν. Με την παρουσία του αθλητικού διευθυντή ουσιαστικά θέλαμε οι παίχτες και ο προπονητής να νιώθουν ότι η διοίκηση είναι κάθε μέρα στα αποδυτήρια. Και από εκεί και πέρα υπήρχε τοποθέτηση από τον κύριο Βρίζα ότι ήταν μια εύκολη απόφαση ο πρόεδρος, με την προσέγγιση του, τον ρεαλισμό του, το όρομά του και την προοπτική του, κατάφερε μέσα σε λίγες ώρες να καταλήξουμε στην συμφωνία. Από την πλευρά του, ο κύριος Παπαδόπουλος ανάφερε ότι είναι μεγάλη του χαρά που είναι ξανά στην Κύπρο. Ήταν μια εύκολη απόφαση, όταν ακούς το όνομα από ΕΔ δεν μπορεί να πεις όχι. Και είναι χαρούμενος που είναι στο ΑΠΟΕΛ. Αναφέρθηκε ότι είδε το μεγαλείο του ΑΠΟΕΛ στο Champions League το 2012, όταν ήταν τεχνικός με στο Ολυμπιακό, ξανά στην Κύπρο. Και από εκεί και πέρα υπήρξαν κάποιες ερωτήσεις, τοποθετήσεις όσον αφορά το αγωνιστικό κομμάτι. Αναφερθούμε ότι ο κ. Παπαδόπουλος τόνισε ότι θέλουμε να κάνουμε μια ομάδα με ταυτότητα, με επιθετικό ποδόσφαιρο. Και αναφέρθηκε και τα συστήματα που του αρέσουν να εφαρμόζει στις ομάδες του, όπως είναι το 4-3-3, το 3-4-2-1, κυριαρχικό ποδόσφαιρο κατοχής με ταυτότητα στο γήπεδο. Σημαντική τοποθέτηση ήταν και από τον κύριο Βρίζα, την οποία στάθηκε και ο κύριος Παπαδόπουλος, ότι ο στόχος του ΑΠΟΕΛ είναι να βγει η ομάδα ξανά στην Ευρώπη και να επιστρέψει σε ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Αυτό συνεπάγεται ότι μπορεί να καρποθεί μια θέση από το νούμερο 1 μέχρι το νούμερο 4, που έχει εξασφαλισμένη έξοδο στην Ευρώπη, και η υπέρτη θέση που είναι ο κυπελλούχος. Γιατί και όταν ξαναρωτήθηκε ο κ. Βρίζας να ξεκαθαρίσει τους στόχους του ΑΠΟΕΛ, τόνισε ότι μπορεί να διεκδικήσουμε μια θέση από την τέταρτη θέση ακόμη και μέχρι την κορυφή του κατάκτησης του προαθλήματος. Δηλαδή μπορεί να μην το δει ξεκάθαρα ότι πηγαίνουμε για την κατάκτηση του προαθλήματος, όμως τόνισε ότι θα δώσουν τη μάχη για να βγει ο ΑΠΟΕΛ στην Ευρώπη. Είτε θα είναι προαθλητής ο ΑΠΟΕΛ, είτε θα καταβάλει κάποιες άλλες θέσεις για την νέα αγωνιστική περίοδο. Mm-hmm. Για να μην μακρηγορούμε, να αναφερθούμε και κάποια πράγματα όσον αφορά το αγωνιστικό κομμάτι. Ρωτήθηκε ο κ. Ρίζας για τη φημολογία που υπήρξε τις προηγούμενες μέρες για τον Μάρκες, τον πρώην επιθετικό του ΑΠΟΕΛ. Τόνισε ότι έχει γίνει μια αρχική έρευνα και έχει μείνει εκεί το θέμα. Ουσιαστικά είναι αυτό που βάσαμε και μεταφέραμε εμείς τις προηγούμενες μέρες, ότι δεν υπήρχε κάτι ουσιαστικό με τον Μάρκες. Ο κύριος Παπαδόπουλος ρωτήθηκε για τον νεαποκτηθέντα προσφεστήν το ΑΠΟΕΛ, το οποίο ανακοινώθηκε ψες ο Φαπρίσιο Περθόσο, για την απόκτησή του και πού τον προορίζει να αγωνίζεται. Υπόθεσε ότι αρχικά ότι είναι ένας παίκτης που μπορεί να ντρέπεται να μιλάει προς τα έξω, αλλά μέσα στο γήπεδο μπορεί να λύσει και ξύλο στους αμυντικούς. Είναι ένας παίκτης που μπορεί να παίξει και striker, αριστερός εξτρέμ, δεξιός εξτρέμ και επιτελικός μέσος. Η φυσική του θέση, αυτό που μπορούμε να μεταφέρουμε εμείς, είναι ότι είναι αριστερός εξτρέμ, όμως αυτό που μαθαίνουμε και μάθαμε είναι ότι ο συγκεκριμένος προσφυστής έρχεται για την κορυφή της επίθεσης, έτσι φεύγει από την εξίσωση ο στόχος απόκτησης επιθετικού. Αυτός είναι ο Φαμπρίσιο Μπερτόσο, γι' αυτό αποκτήθηκε και δεν είναι τυχαίο η τοποθέτηση του κύριου Βρίζα που τόνισε ότι όσον αφορά την ενίσχυση της ομάδας, ότι προτεραιότητα είναι η απόκτηση του επιτελικού μέσου, το δεκάρι όπως τόνισε, και άλλες κινήσεις θα γίνουν με συνάρτηση με τις εξελίξεις που θα υπάρξουν γενικότερα στην ομάδα. Αναφέρθηκε για τον Λιμιό ο κ. Παπαδόπουλος, που θα τον χρησιμοποιεί. Θα τον χρησιμοποιήσω όπου μπορεί καλύτερα, τόνισε ο κ. Παπαδόπουλος. Οι δικές μας πληροφορίες, όπως έχουμε τονίσει και τις προηγούμενες φορές, είναι ότι η περίπτωση του Λιμιού, ο κ. Παπαδόπουλος τον προορίζει για δεξιό μπακ. Τόνισε όσον αφορά τον Μαρκίνιος, τι γίνεται με τον Μαρκίνιος, είπε ότι ο Μαρκίνιος είναι προσφαιριστής του ΑΠΟΕΛ και ο στόχος μας είναι να τον επαναφέρουμε στα καλά του επίπεδα. Έγινε τοποθέτηση και για τον Μαξ Μάγερ, τι συμβαίνει, διότι είναι γνωστό ότι έχει δεχτεί μια πρόταση ο Μάγερ με μειωμένες απολαύες για να παραμείνει στο ΑΠΟΕΛ. Τόνισε ότι είναι πάρα πολύ καλές οι σχέσεις ανάμεσα στον ποδοσφαιριστή και την διοίκηση της ομάδας. Έχει ένα θέμα με θέμα τραυματισμού. Υπάρχει όμως μια πιθανότητα να γίνει κάποια συνεργασία, δηλαδή να ανανεωθεί η συνεργασία και να παραμείνει στο ΑΠΟΕΛ Μάγερ, χωρίς όμως να δεσμεύεται, τόνισε ο κύριος Βρίζας. Ουσιαστικά είπε ότι στις επόμενες 3-4 μέρες θα ξεκαθαρίσει η περίπτωση και του Μάγερ. Θα έλεγα ότι είναι θέμα είναι θέμα αξιολόγησης της αγωνιστικής κατάστασης και του προβλήματος τραυματισμού που έχει ο Μάγερ. Εάν ξεπεράστηκε ή όχι, θα γίνει μια αξιολόγηση και θα αποφασιστεί εάν υπάρχει θέμα να συνεχίσει στο ΑΠΟΕΛ ή όχι.
1: Γνωρίζουμε περίπου σε τι κατάσταση βρίσκεται.
2: Έχει κάνει την επέμβαση, αυτό που γνωρίζουμε. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι ένα θέμα το οποίο εξετάζεται και αξιολογείται, όμως είναι ένας παίχτης σίγουρα που ο κύριος Βρίζας και ο κύριος Παπαδόπουλος αξιολόγησαν ότι είναι ικανός να παραμείνει στο ρόστερ της ομάδας, όπως υπάρχει αυτό το πρόβλημα τραυματισμού που θα πρέπει να ξεκαθαρίσει. Κάτι που αναφέρθηκε και στο Ματσίνι, ότι είναι ένας παίχτης που τον ήθελα στην ομάδα και γι' αυτό έχει παραμείνει. Εντάξει, υπήρξαν μια γενικότερη τοποθέτηση για όλα τα θέματα όσον αφορά την ομάδα. Αυτό που κρατάμε είναι ότι υπάρχει αισιοδοξία, πίστη, σκληρή δουλειά, ότι θα γίνουν αυτά που πρέπει ώστε ο ΑΠΟΕΛ τη νέα αγωνιστική περίοδο να είναι ανεβασμένος πιο όπως τον θέλει ο κόσμος του, για να μπορεί να ελπίζει σε καλύτερες μέρες. Βλέπουμε τόσο ο κ. Βρίζας αλλά και ο κ. Παπαδόπουλος ότι έχουν αυτό το πείσμα, την θέληση, την αισιοδοξία, την αποφασιστικότητα ότι θα μπορέσουν να οδηγήσουν το ΑΠΟΕΛ σε καλύτερες μέρες. Και κάτι άλλο είναι ότι όταν ρωτήθηκε ο κ. Βρίζας όσον αφορά τη στήριξη που έχει ο ΑΠΟΕΛ από τον κόσμο, όσον αφορά τα εισιτήρια διαρκείας που πηγαίνουν εξαιρετικά τόνισε ότι αισθανόμαστε αυτή την βοήθεια του κόσμου και επισμόνουμε να πούμε περισσότερο γι' αυτό, ότι ήδη νιώθουν την άβρα του κόσμου, αν και δεν βρέθηκαν μπροστά από τον κόσμο του ΑΠΟΕΛ ακόμη, ότι ήδη νιώθουν αυτή την άβρα του κόσμου και ότι αυτό τους δίνει κίνητρο για περισσότερη αποφασιστικότητα.
0: Ναι. Μάλιστα. Ο ΑΠΟΕΛ που έχει ξεκινήσει και την προετοιμασία του Γιάννου με τα εργομετρικά, με τις ιατρικές εξετάσεις, και ουσιαστικά έχει σημάνει και στους γαλαζοκίτρινους για να αρχίσει τη νέα σεζόν.
2: Ακριβώς. Από την χθες ξεμπήκε σε ρυθμούς προετοιμασίας ο ΑΠΟΕΛ. Είναι γνωστό ότι θα παραμείνει στην Κύπρο Μαρίνα μέχρι τις 25 Ιουλίου. Στις 22 του Ιούλιου, πριν την αναχώρηση της ομάδας σε το βασικό στάδιο της προετοιμασίας στην Ολλανδία, θα γίνει ένα φιλικό με τον Ολυμπιακό και κλεισμένο των θυρών στον Αρχάγγελο. Και αναχώρηση της ομάδας για την Ολλανδία στις 25 Ιουλίου, επιστροφή στις 3 Αυγούστου, όπου στην Ολλανδία θα δοθούν δύο φιλικά, και ακολούθως στις 3 Αυγούστου επιστροφή στην Κύπρο, όπου θα δοθούν ακόμη 4 φιλικά, Καρμιώνης ΑΠΟΕΛ, ΑΠΟΕΛ Κηφισιά στο ΓΑΣΥΠΗ, που ουσιαστικά θα είναι ένα παιχνίδι στις 8 Αυγούστου, θα είναι ίσως τα αποκαλυπτήρια του νέου ΑΠΟΕΛ σε αυτό το παιχνίδι, και θα πριν από την έναρξη του πρωταθλήματος θα είναι σε 16 Αυγούστου με την ανόρθωση του Αντώνης Παόπουλος και 22 Αυγούστου με τον Ολυμπιακό στο ΓΑΣΥΠΗ. Και από εκεί πέρα θα δούμε τις επόμενες μέρες, που θα, διότι καθημερινή γίνεται προσπάθεια όσον αφορά την ενίσχυση της ομάδας. Όπως έχω πει, λέγαμε τις προηγούμενες μέρες ότι ο στόχος του ΑΠΟΕΛ είναι απόκτηση επιθετικού και επιτελικού μέσου. Όπως μάθαμε, ο επιθετικός είναι ο Φαμπρίτσιο Πετρόζο, ο οποίος μπορεί να είναι εξτρέμ, όμως στην περσινή αγωνιστική περίοδο στον Λεβαδιακό αγωνίστηκε αρκετές φορές στην κορυφή της επίθεσης. Κάτι που αναφέρθηκε ο κ. Παπαδόπουλος, ότι είναι ικανός να σκοράρει, έχει συχνή επαφή με τα δίχτυα, και γι' αυτό κινήθηκε και αποκτήθηκε αυτός ο ποδοσφαιριστής, ο οποίος πέρσι στον Λεβαδιακό είχε 38 συμμετοχές, 15 γκολ και μία ασίστ, ενώ στην τελευταία τριετία σε 83 συμμετοχές είχε 24 γκολ, 8 ασίστ, ο Πατρίσιο Πετρόζο, ο οποίος πριν δύο χρόνια, δηλαδή το 2022, αγωνίστηκε και στην Λάρισα πριν έρθει στον Λεβαδιακό, όπου είχε και εκεί καλά στατιστικά, 18 γκολ και 15 ασίστ, ενώ πέρασε και από ομάδες της πατρίδας, όπως η Σαν Ρορένσο, Αρμάργο και Ατλάντα, αν τα λέγω σωστά τα ονόματα των συγκεκριμένων ομάδων. Έτσι να περιμένουμε τώρα, θα γίνει μια μεγάλη προσπάθεια για απόκτηση επιτελικού μέσου, ενώ κάτι άλλο που έχουμε μάθει, γίνονται και κάποιες προσπάθειες να έρθουν και κάποιοι νεαροί ποδοσφαιριστές, οι οποίοι μπορούν να δώσουν κάποιες επιπρόσθετες λύσεις σαν δεύτερες επιλογές. Ένα όνομα που βγήκε στην επιφάνεια χθες, το όνομα του Θεοφάνη Πακούλα, ο οποίος ανήκει στον Ολυμπιακό Πειραιός και ήταν δανεικός πέρσι στην Ρίο Άβε, είναι αναστακτικός χαφ 21 χρονού, είναι ένας προσφαιριστής που ενδιαφέρει το ΑΠΟΕΛ και δεν αποκλείεται να υπάρχει μια κίνηση για την αποκτήση.
0: Ωραία. Γιάννο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλή συνέχεια, Γιάννο.
0: Γεια σου. Πάμε αμέσως στην άλλη γραμμή, ο Κυριακός Δημητρίου από Ολλανδία. Κυριακό, καλό μεσημέρι.
1: Γεια σου, Κυριακό.
3: Καλό μεσημέρι σε εσάς και σε όλους τους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, προετοιμάζεστε ουσιαστικά για το δυνατό φιλικό σήμερα απέναντι στον ΠΑΟΚ Κυριάκο στις 7 ώρα Κύπρου το παιχνίδι. Έτσι, ώρα Κύπρου, έτσι, το 7.
3: Ναι. Ουσιαστικά είναι το δεύτερο φιλικό. Έχουμε έρθει στην Ολλανδία από την προηγούμενη εβδομάδα, τη Δευτέρα. Είχαμε δώσει το Σάββατο το πρώτο μας σκηνικό παιχνίδι με την Helmond Sport, την δεύτερη κατηγορία Ολλανδίας. Πήραμε την φιλική νίκη με 2-1 και σήμερα έχουμε το δεύτερο στη σειρά φιλικό προετοιμασία στις 7 ώρα Κύπρου με αντίπαλο τον ΠΑΟΚ. ολοκληρώνουμε τα φιλικά επί Ολλανδικού εδάφους με τον Άγιαξ την Παρασκευή και πάλι στις 7. Και επί ο Σάββατο θα πάρουμε το δράμα της επιστροφής για την Κύπρο. Από ένα διάστημα σχεδόν 2 εβδομάδων παρουσία μας στην Ολλανδία.
0: Απλώς για να ξεκαθαρίσουμε και στους ακροάτες, γιατί μας στέλνουν και μηνύματα, Κυριακό, το σημερινό παιχνίδι θα μεταδοθεί από το Open Ελλάδος, έτσι, και της Παρασκευής θα είναι τηλεοπτικό από τη Cita Vision. Γίνεται προσπάθεια?
3: Την Παρασκευή είναι δεδομένο ότι θα είναι τηλεοπτικό. Για σήμερα μέχρι τις ώρες που μιλάμε δεν έχω πάρει τέτοια ενημερώσεις ότι θα μπορεί να μεταδοθεί τηλεοπτικά και στην Κύπρο. Μένουμε με το ότι θα με την ενημέρωση που έχουμε με το ελλαδικό κανάλι.
0: Εντάξει, το είπαμε ξανά ότι ο κ. Καμωράνης έχει την ευχαίρεια, Κυριάκο, να έχει σχεδόν ολοκληρωμένο το ρόστερ του ή τουλάχιστον σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό με τους παίχτες που θα πορευθεί στα ευρωπαϊκά, τα οποία πλησιάζουν κιόλας, με τον αντίπαλο να είναι και γνωστός. Οπότε μέσα από αυτά τα δύο πολύ δυνατά φιλικά θα έχει την ευκαιρία να δοκιμάσει πράγματα.
3: Σίγουρα. Αν μην πει άλλο, τα φιλικά δεν γίνονται για να πάρεις, να δεις τα νούμερα, να δεις τα σκορ, να δεις το αποτέλεσμα. Πρωτίστως γίνονται για να μπορεί να δέσει σιγά σιγά η ομάδα, να βελτιώσει την ομοιογένειά της, το μοντάρισμα και να μπορέσει να παρουσιαστεί εν ώψη των επίσημων που δεν αργούν. Είναι στις 20:30 τα 2 ραντεβού με την ΠΕΙΤΑ, να είναι στον καλύτερο δυνατό βαθμό ετοιμότητας. Για μας είναι πάρα πολύ θετικό. Το έχουμε τονίσει από την πρώτη στιγμή που αναχωρήσαμε για την Ολλανδία. Το γεγονός ότι οι μεταγραφές είναι όλες εδώ, όλοι ποδοσφαιριστές στην ουσία, γιατί είχαμε αφήσει μια υποσημείωση για τον Γιούσεφ. Μπήκε και αυτός πλέον. Ήρθε την Κυριακή, μας βρήκε από την... μετά την ολοκλήρωση υποχρεώσεων του στο Μουντιάλ με την εθνική του ομάδα. Και το πιο σημαντικό είναι να δουλέψουμε είτε μέσα από τις διπλές προπονήσεις επί το πλήστον εδώ στην Ολλανδία, είτε μέσα από τα φιλικά παιχνίδια που προσφέρονται πάνω από να προβάλλει χρήσιμα συμπεράσματα ο ίδιος ο coach.
1: Ναι. Οι Σαμπορίτ και Αντερέκεν δεν συμμετείχαν στο προηγούμενο φιλικό κόντρα στην Χέλμον Σπορτ. Σήμερα είναι στη διάθεση του προπονητή.
3: Ο Σαμπορίς δεν ήταν κάτι ανησυχητικό, ήταν μια μικροενόφλητη και προτιμήθηκε να μείνει εκτός περισσότερο για λόγους προφύλαξης. Νομίζω το απόγευμα θα είναι κανονικά αυτή η διάθεση του προπονητή. Αν και να είναι απόλυτα ειλικρινής, δεν γνωρίζω ποιοι ακριβώς θα είναι οι υποσχέστες που θα είναι στην διάθεσή του και πώς θα επιλέξει να μοιραστεί ο χώρος με το κιτ. Για τον Αντερέγεν ήταν διαφορετικό το ζήτημα, δεν είχε να κάνει με κάποιο τραυματισμό. Το πρόβλημα είχε να κάνει με ότι ήταν αρκετά κουρασμένος και επιλέξαμε τεχνική ηγεσία. Το επιτελείο επέλεξε να τον κρατήσει εκτός για κάποιες μέρες από τις προπονήσεις. Ευελπιστούμε ότι μετά το κλινικό, τις μέρες που απομένουν, θα μπορεί και αυτός να επιστρέψει σε κανονικό πρόγραμμα προπονήσεις.
0: Η κατάσταση του Τσακών πώς έχει, Κυριακό, ενώ έχει μπει ο ποδοσφαιριστής, κάνει προπονήσεις, αλλά φαντάζομαι είναι ακόμη αρκετά πίσω σε σχέση με τους υπολείπους.
3: Για το Τσακό, κάθε μέρα που περνάει το φέρνει και ακόμη πιο κοντά στο να μπορεί πλέον να μετρά αντίστροφα για την επιστροφή του. Τα χρονοδιαγράμματα πάνε ακριβώς όπως τα είχαμε υπολογίσει. Είχαμε πει ότι τον περιμένουμε περισσότερο να αρχίσει να υπολογίζεται όσον όλα πάνε κατευθείαν για την έναρξη του πρωταθλήματος περισσότερο. Και κάθε μέρα που δουλεύει πλέον με την υπόλοιπη ομάδα βελτιώνει και τη φυσική του κατάσταση και γενικότερα κάνει ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση.
0: Ναι. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά τώρα στο μεταγραφικά, είπαμε η ΑΕΚ έχει ολοκληρώσει σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό το ρόστερ της. Απομένουν ακόμη κάποιες προσθήκες, Κυριάκο, όπως τερματοφύλακας καταλόγου Β. Και ποιες άλλες θέσεις είναι αυτές τις οποίες θα κινηθεί ο κύριος Δρόκα για περαιτέρω ενίσχυση?
3: Θα πω αυτό που είπα την προηγούμενη εβδομάδα. Εμείς είμαστε ικανοποιημένοι με το εφιστάμενο ρόστερ. Διαθέτουμε η τεχνική ηγεσία τη δυνατότητα να έχει λύσεις και επιλογές σε όλες τις γραμμές και δουλεύουμε με τους παίχτες που έχουμε στη διάθεσή μας για να είμαστε έτοιμοι στα παιχνίδια με την ΠΕΙΤΑ. Δεν μας αφορά τίποτα άλλο, οποιαδήποτε άλλη συζήτηση και δεν θα μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. σημασία έχει να μπορέσει η ομάδα να ολοκληρώσει την προετοιμασία της εδώ. Όπως δουλεύουν σωστά όλες αυτές τις μέρες οι προσφεστές να συνεχίσουν με αυτόν τον τρόπο και με την επιστροφή στην Κύπρο προβάνε την με τον Απόλλωνα και ακολούθως μια εβδομάδα προετοιμασίας για το πρώτο παιχνίδι με την Πειρά.
1: Είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξουν και άλλες αποχωρήσεις επειδή και ο κατάλογος Α είναι γεμάτος.
3: Θα επαναλάβω, να μην γίνομαι κουραστικός, θα επαναλάβω αυτό που είπα προηγουμένως. Μάλλον δεν θα επαναλάβω αυτό που σας είπα και προηγουμένως. Εμείς δουλεύουμε με τους προσεστές που είναι στη διάθεσή μας αυτή τη στιγμή.
0: Ναι. Εντάξει, σε μια μεταγραφική περίοδο μπορεί ανά πάσα στιγμή να προκύψει το οτιδήποτε. Έτσι λίγο το σημερινό πρόγραμμα, Κυριακό, πώς έχει?
3: Στις 7 η ώρα έχουμε το φιλικό με τον ΠΑΟ.
0: Είναι το φιλικό, ενώ πριν από το φιλικό είχε προπόνηση η ομάδα το πρωί, γυμναστήριο, κάτι?
3: Όχι, θα γευματίσουμε σε μερικά λεπτά και ακολούθως θα ξεκουραστούν για λίγα λεπτά οι ποδοσφαιριστές και θα πάμε με το λεωφορείο για να δώσουμε το φιλικό με τον ΠΑΟ.
1: Ναι. Και στις 17 Ιουλίου έχει προγραμματιστεί και η παρουσίαση της ομάδας, έτσι να μας πεις τι περιλαμβάνει η εκδήλωση, τι θα δει ο κόσμος της ΑΕΚ.
3: Εντάξει, να τα πάρω χρονικά. Πρώτα αύριο έχουμε δημοσιογραφική διάσκεψη για παρουσίαση χορηγικής συνεργασίας με την FLK Development, της 11.30 στο ΑΕΚ Αρένα. Επίσης ενημερώσαμε χθες για τα εισιτήρια διαρκείας ότι μέχρι την Τετάρτη ολοκληρώνεται η περίοδος ανανέωσης για τους πέσσιους κατόχους και έχουμε ξεπεράσει τα χίλια και βάζουμε πλώρια ακόμη περισσότερα για να διαθέσουμε όσο περισσότερο γίνεται. Και στις 17 του μήνα με την επιστροφή στην Κύπρο, την παραμονή των γενεθλίων του σωματείου μας, θα είναι μια μέρα όλο ΑΕΚ. Σε συνεργασία και με το οργανωμένο μας σύνολο θα είμαστε όλοι στο χώρο πίσω από το πέταλο του ΑΕΚ Αρένα και θα παρουσιάσουμε και την προσφαιρική μας ομάδα και τις νέες εμφανίσεις και όλα τα υπόλοιπα.
0: Ναι. Ενώ παραλείψαμε να πούμε ότι είναι και ο πρόεδρος πλέον μαζί σας. Έτσι, Κυριακό, θα δει και το σημερινό φιλικό αλλά και της Παρασκευής.
3: Ναι, τον περιμένουμε. Ουσιαστικά τον περιμένουμε για να παρακολουθήσει για δόσεις από κοντά το φιλικό σήμερα και το φιλικό της Παρασκευής.
0: Μάλιστα. Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κυριακό. Καλή δουλειά.
3: Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
0: Πάμε σε διαφημίσεις.
4: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή και τηλεόραση όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε και δύο συσκευές με δόσεις με συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Με 24 συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα, όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
1: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
2: Η σωστή διαχείριση χρόνου είναι το κλειδί για την επιτυχία. Χρησιμοποιήστε εργαλεία όπως το ημερολόγιο και τις εφαρμογές διαχείρισης έργων για να οργανώσετε τα καθήκοντά σας. Προγραμματίστε την εβδομάδα σας εκ των προτέρων και αποφύγετε τις περιττές συναντήσεις.
3: Για τη δική σου επιχείρηση θες πράγματα σταθερά. Θες σταθερά? Μια αξιόπιστη υπηρεσία. Θες σταθερά? Απεριόριστη επικοινωνία. Θες σταθερά? Σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις στο τέλος του μήνα. Θες την Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας και εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα, σταθερό κόστος και αναβαθμισμένη επικοινωνία με την ομάδα, τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο cita.com.cy/business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. Cita Business. Ένα με σένα.
4: Για κάποιους, σπίτι είναι εκεί που τους περιμένουν. Εκεί που τους φωνάζουν με το όνομά τους. Εκεί που επιστρέφουν κάθε βράδυ. Όμως υπάρχει ένα μέρος που δεν είναι απλά ένα σπίτι. Είναι το σπίτι μας. Οι αναμνήσεις, οι φίλοι μας, οι στιγμές που ζούμε μαζί. Εκεί που όλοι είμαστε ένα. Μας ενώνουν οι νίκες, οι συγκινήσεις, η ιστορία, τα χρώματα, ο θρύλος. Εδώ επιστρέφουμε πάντα. Εδώ ανήκουμε. Γιατί μαζί πάντα θα είμαστε ενωμένοι και δυνατοί. Εισιτήρια διαρκείας Απόλλωνα. This is our home. Το σπίτι μας. Κλείστε τη θέση σου. Property Gallery. Χορηγός εισιτηρίων διαρκείας Απόλλωνα.
5: Το FIFA World Cup 2026 είναι εδώ.
6: Και η Hyundai ως επίσημος χορηγός γιορτάζει με προσφορές πρωταθλητή.
5: Τώρα το εντυπωσιακό Hyundai Tucson είναι διαθέσιμο με ειδική τιμή από 27.900 ευρώ.
6: Παίξε μπάλα με τη Hyundai και βγες κερδισμένος με το νέο Tucson.
5: Οδήγησε το νέο Hyundai Tucson από μόλις 27.900 ευρώ.
6: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις με τη σφραγίδα ποιότητας τη CTC Automotive.
7: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
8: Σούπερ τιμές υπεραγορών μας μέχρι και 12 Ιουλίου. Μπαρμπαστάθη σαλάτα εποχής 750 γραμμάρια 3,99 και επιπλέον cashback 20 cent. Σελέστ στιγμιαίος καφές 200 γραμμάρια μόνο 4,99 και επιπλέον cashback 20 cent. 7 days κρουασάν 70 γραμμάρια επιλεγμένα είδη 69 cent και επιπλέον cashback 20 cent. Μας και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
9: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
10: Full και λίγα λες.
9: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
10: Εγγύηση? Τι μου λες?
9: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
10: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
9: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. More to value.
11: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Σετ κήπο σάμπα με δύο πολυθρόνες, διπλό καναπέ και τραπεζάκι από 349,99. Τώρα 269,99.
12: Ομπρέλα παραλίας 240 εκατοστά από 36,99. Τώρα 21,99 μόνο.
11: Ανεμιστήρας 50 βατ από 24,99. Τώρα 16,99. Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
13: Η επιχείρησή σου είναι ο κόπος, ο χρόνος και τα όνειρά σου. Κι αν μια φωτιά, μια φυσική καταστροφή ή μια απρόβλεπτη ζημιά την έβγαζε εκτός...
14: Πάρε ανάσα. Με το πολυασφαλιστήριο επιχειρήσεων της Grave προστατεύεις περιουσία, εξοπλισμό αλλά και εισόδημα. Grave. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
15: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
16: Η ώρα είναι μία. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
17: Η ανακάλυψη του τροχού. Η μεγαλύτερη τεχνική ιδιοφυΐα. CF Moto. Μοτοσυκλέτες και τετράτροχες που ξεχωρίζουν στο δρόμο. CF Moto. Πρωτοποριακή σχεδίαση, δυνατές επιδόσεις, πλούσιος εξοπλισμός. Ζήσε ανεπανάληπτες συγκινήσεις με τη νέα γκάμα μοτοσυκλετών και τετράτροχων CF Moto στη Moto Warehouse. Ποιότητα, αξιοπιστία και υποστήριξη μετά την αγορά. Αθηνών 40 στο Στρόβολο και σε επιλεγμένα σημεία πώλησης. Τηλέφωνο 2232 8788. CF Moto. Experience more together.
16: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
18: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαγύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
19: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο Γιώργος Λεωνίδου. Εξέλιξη προκύπτει με το Τσίρο καθώς η αρχαία διοδότηση δεν ενέγκρινε τον φάκελο που κατέθηκε. Ζήτησε νέα μελέτη από τους μηχανικούς του ΚΟΑ αλλά και στο κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης όπως και άλλα πράγματα. Μια ανάσα από δεξί μπακ η Ομόνια προκρίνεται περίπτωση του Γκάρνιτσνικ, τερματοφύλακα, στόπερ και επιθετικός υπόλοιπες θέσεις που ενδιαφέρουν. Ο Απόλλωνας δίνει στις 5 δυνατό φιλικό απέναντι στην Ουτρέχτη στην Ολλανδία. Θα είναι τηλεοπτικό από τη Cita Vision. Ακραίος επιθετικός και κεντρικός επιθετικός οι άμεσες προτεραιότητες. Μας πήρε πίσω η ατυχία με Γκόλτσον. Θα γίνει προσπάθεια να καλύψουμε τη θέση και να βρούμε ένα καλό αμυντικό, ανέφερε στον Super Sport 14 Φανούρος Κωνσταντίνου. Ξεκάθαρη Βρίζας και Παπαδόπουλος στη σημερινή τους παρουσίαση από τον Αποέλ. Στόχος η έξοδος στην Ευρώπη και το επιθετικό ποδόσφαιρο. Έγινε έρευνα για τον Μάρκες αλλά δεν προχώρησε το θέμα. Σε ανοιχτή γραμμή με την πλευρά Μάγερ που ταλαιπωρείται από τραυματισμό. Βγαίνει ανακοίνωση για ανακομή στην ΑΕΛ στην τελική ευθεία και η περίπτωση Ταβάρες. Ο Λορέντζο Ινσίνι οδεύει στη Σαμπτόρια. Τηλεοπτικό φιλικό για την ΑΕΚ με τον ΠΑΟΚ σήμερα στις 7. Αμφιβολήσει αν μπορεί και αν δεν. Απάντησε αρνητικά ο Πουλούλου στην ΠΑΦΟ. Ο Λουκάζεφ θα γνωστοποιήσει την απόφασή του εντός των ημερών. Παίζει ψηλά η περίπτωση ΜΑΕ για το κέντρο της άμυνας. Η Σαρλερουά φέρεται να έκανε κρούση στον Σαρφό με τον Άρη να αξιώνει γύρω στο 1 εκατομμύριο ευρώ. Φτάνει το απόγευμα στην Κύπρο Ελ Μαέστρο και πιάνει και επίσημα δουλειά στην ανόρθωση. Νέα προσθήκη για την Ομόνια 29 Μαΐου που ανακοίνωσε την απόκτηση του Ελλαδίτη κεντρικού αμυντικού Δημήτρη Χαντάκια. Στο στάδιο Γασιπή θα δώσει τους δύο πρώτους εντός έδρας αγώνες της για το Nations League η εθνική μας ομάδα των ανδρών. Παραλληλα, η ΚΟΠ ανακοίνωσε την κοινή συνενέση λύση της συνεργασίας της με τον Κωνσταντίνο Μακρύδη από την Εθνική Ελπίδα. Ολοκληρώνεται σήμερα η φάση των 16 στο Μουντιάλ στις 7 Αργεντινή Αίγυπτος και στις 11 Ελβετία Κολομβία. Η ΑΕΚ Αθηνών ανακοίνωσε την απόκτηση του Φινλανδού Χαφ Κάι Κάιριν ενός το 2030. Πιέζει για Ρόκα και Στάνιτς Ολυμπιακός Πειραιός, πιάνει δουλειά ο Ζώτα Σίλβα. Το απόγευμα στην Ελλάδα για τον μπασκετικό Παναθηναϊκό, η ΑΕΚ Αθηνών ανακοίνωσε την απόκτηση του Φινλανδού Χαφ Κάι Κάιριν ενός το 2030. Πιέζει για Ρόκα και Στάνιτς Ολυμπιακός Πειραιός, πιάνει δουλειά ο Ζώτα Σίλβα. Το απόγευμα

0: Το ένθετο «Η ώρα του Μουντιάλ» είναι μια προσφορά της Star Oil. Με Star Oil πάμε πιο μακριά μαζί με το νέο Power Star Double Filter Diesel.
1: Εμείς δεν είμαστε οι οδηγοί της Φόρμουλα 1. Είμαστε οι οδηγοί της καθημερινότητας. Πάμε στη δουλειά, στο σχολείο, στα ψώνια και στις εκδρομές. Και θέλουμε το diesel μας να δουλεύει για μας. Γι' αυτό βάζουμε Power Star Double Filter Diesel από τη Star Oil. Με διπλό φιλτράρισμα υψηλής ακρίβειας, το καύσιμο περνά καθαρό εκεί που πρέπει. Στον κινητήρα σου. Και όλα αυτά χωρίς καμία επιβάρυνση στην τιμή. Καθαρότητα, απόδοση, οικονομία με Power Star Diesel της Star Oil. Δοκίμασέ το σήμερα.
2: Λοιπόν, έχουμε μπει στη δεύτερη μας ώρα, εκπομπή 12 στα σπορ, Μαρίνα Αργύρου στο μικρόφωνο, ο Χρήστος Παναγίδης έχει αναλάβει τώρα στην ροή του ήχου και θα πάμε να φιλοξενήσουμε τον προπονητή του ΑΣΥΛ, τον Εμίλιο Τέκη, για να συνομιλήσουμε για το Μουντιάλ. Coach, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Μαρίνα μου, και σε εσένα και στους ακροατές σου, να σε διορθώσω για κάτι.
2: Ναι.
3: Προπονητή του Διγενή Μόρφου.
2: Διγενή. Α, ναι. Εντάξει, έκανα λάθος.
3: Ναι, απολογούμε.
2: Απολογούμε. Πώς είναι, έτσι εξηγήσουμε με ό,τι γεννήν τότε. Πώς πάνε τα πράγματα?
3: Πάμε σε καλούς ρυθμούς. Είμαστε σε ένα σωστό προγραμματισμό μαζί με την Επιτροπή Προγραμματισμού και των Συμβούλων. Αξιολογούμε όλες τις καταστάσεις μαζί με τους συνεργάτες, ετοιμαζόμαστε για τη δύσκολη έναρξη του φετινού προαθλήματος. Θεωρώ ότι είμαστε σε καλό δρόμο, Μαρίνα μου, και ανυπομονούμε να ξεκινήσουμε όλοι διψασμένοι, έτοιμοι για το πρωτάθλημα.
2: Πότε ανέλαβες τον Διγενή?
3: Έχει την περασμένη εβδομάδα.
2: Την περασμένη εβδομάδα.
3: Ναι,
2: μάλιστα.
3: Ήταν ο φίλος και σε Άρφος Χριστόδος.
2: Πήγε στο Λεβαδιακό, ναι.
3: Ναι, και μετά από αυτό ήρθε η πρόταση, μάλιστα, μαζί με το Συμβούλιο και προχωρήσαμε στην...
2: Στη συμφωνία. Ναι. Πάντως, εντάξει, επειδή είχαμε και τις προηγούμενες μέρες και τον συνάδελφο, τον Πέτρο Μελαΐση, και συνομιλήσαμε για τον Διγενή, και φέτος ο στόχος είναι η ομάδα να τερματίσει στην πρώτη οκτάδα και γιατί όχι και κάτι παραπάνω, που ο Διγενής το προσπάθησε έτσι τα προηγούμενα χρόνια για την άνοδο. Είναι δύσκολο.
3: Αν εξαιρέσουμε την περσινή χρονιά που για κάποιους λόγους ο Διγενής ήταν στο δεύτερο γκρουπ, ζώντας τα τελευταία δύο χρόνια σαν αντίπαλο στο Διγενή και τρεις φυσικά, ήταν μια ομάδα η οποία προσπαθούσε και πρωταγωνιστούσε πάντα. Είναι ένα σωματείο το οποίο υπάρχουν αξιόλογοι άνθρωποι, αξιόλογοι ποδοσφαιριστές με ιστορία που πάντα πρωταγωνιστεί. Όμως για να είμαστε σωστοί, για να πατούμε ταπεινοί στο έδαφος, Μαρίνα μου, ο πρώτος στόχος και κύριος του Διγενή είναι να εξασφαλίσει την είσοδο του στην πρώτη οκτάδα, όσο πιο κοντά στις πρώτες θέσεις που είναι το εισιτήριο της ανόδου. Από εκεί και πέρα θα αξιολογηθούν τα πάντα με το Συμβούλιο και θα τοποθετηθούν νέοι στόχοι. Ναι. Ο κύριος στόχος είναι η πρώτη οκτάδα.
2: Μάλιστα. Να σου ευχηθώ έτσι και καλή επιτυχία και σε εσένα και στην ομάδα σου.
3: Σε ευχαριστούμε.
2: Λοιπόν, έτσι πες μου τώρα πώς βλέπεις το Μουντιάλ. Σε έχει ικανοποιήσει το θέαμα που είδαμε μέχρι στιγμής? Αν έχεις καταφέρει κιόλας να παρακολουθήσεις

0: αρκετά, με βάση και τις ώρες που διεξάγονται οι αγώνες.
1: Ναι, έχω παρακολουθήσει αρκετά παιχνίδια, ακόμα και τα παιχνίδια τα οποία στις πρωινές ώρες τα παρακολουθώ το μεσημέρι. Γιατί είναι μια γιορτή ποδοσφαίρου, από αυτό σαν προπονητές προσπαθούμε να εισαγωγικά να κλέψουμε ιδέες, σκέψεις διαφόρων καταξιωμένων προπονητών. Ξέρω ότι κάτι που με ικανοποιεί εμένα προσωπικά, Μαρίνα μου, είναι ότι έχουν κλείσει οι αποστάσεις των φαβορί με το μη φαβορί. Τι εννοώ? Βλέπουμε σε όλα τα παιχνίδια να υπάρχει, αν εξαιρέσει 2-3 παιχνίδια, να υπάρχει ανταγωνισμός. Οι αποστάσεις των ομάδων της Αφρικής να έχουν μικράνει τόσο πολύ από τις ομάδες της Ευρώπης, που βλέπουμε να βγαίνουν εκτός το επόμενο γύρο ομάδες, καταξιωμένες ιστορικά ομάδες οι οποίες προχωρούσαν έξω από ομάδες της Αφρικής. Και αυτό οφείλεται στο ότι σχεδόν όλοι οι παίχτες από τις αφρικανικές ομάδες αγωνίζονται στην Ευρώπη πλέον, σε ψηλά πρωταθλήματα. Υπάρχει ανταγωνισμός. Δεν σου κρύβω, από την πρώτη μέρα που είδα το παιχνίδι Βραζιλία-Μαρόκο, είχα ενθουσιαστεί με το Μαρόκο, αν και είχα παρακολουθήσει και στο παρελθόν το Μαρόκο. Εξού και δείχνει με την πορεία του ότι βρίσκεται εκεί.
0: Δύσκολο το έργο όμω τώρα να περάσει από τη Γαλλία.
1: Έχει να παίξει με ένα φαβορί, με το πρώτο φαβορί, με το πρώτο φαβορί για το πρωτάθλημα, αλλά για να πάρει τον τίτλο. Όμως, Μαρίνα μου, όλοι οι παίχτες πλέον έχουν τόσα λεπτά στα πόδια τους, ο αγωνιστικός χώρος είναι 11-11. Την πίεση θεωρώ την έχουν λίγο περισσότερα, αν και παίχτες αυτού του επίπεδου δεν πρέπει να έχουν πίεση, αλλά πάλι εντούτοις, αν μετρήσουμε κάποια ποσοστά πίεσης θα την έχουν στα πόδια τους οι παίχτες της Γαλλίας και όχι του Μαρόκου. Άρα θεωρώ θα είναι ένα πολύ ωραίο παιχνίδι αυτό για τους τέσσερις, για να πάνε η ομάδα που θα πάει στους τέσσερις.
0: Ναι, όντως έτσι θα είναι από τα ωραιότερα παιχνίδια, από τα καλύτερα ζευγάρια, αν και τώρα έχουν αρχίσει να ξεκαθαρίζουν τα πράγματα και σίγουρα θα δούμε αμφίρροπους αγώνες. Θέλω να σταθούμε λίγο στα δύο χθεσινό βραδινά. Πορτογαλία-Ισπανία, ένα παιχνίδι που δεν χωρούσε προβλέψη ανάμεσα σε αυτές τις δύο ομάδες. Η Ισπανία κατάφερε στο 90 να πάρει την πρόκριση. Ο Κριστιάνο αποχαιρέτησε το Μουντιάλ, ήταν και το τελευταίο στην καριέρα του, χωρίς να καταφέρει να πετύχει τον στόχο που ήταν να φτάσει στον τελικό για να διεκδικήσει τον τίτλο.
1: Εντάξει, ήταν δύσκολο στόχο για την Πορτογαλία. Αυτό ήταν από την αρχή ξεκάθαρο. Όμως βλέπουμε εψές, μια Ισπανία χωρίς να λέει. Πορτογαλία έχει ονόματα τα οποία όλες και οι δύο ομάδες έχουν ονόματα τα οποία παίζουν σε ομάδες που προαγωνιστούν σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Ήταν η φράση που λέμε: φοβάται ο Γιάννης το Θεοδωρείο και το Θεριό το Γιάννη. Κάπως έτσι ήταν το παιχνίδι εχθές. Εξού και δεν υπήρχε και τόσο θέαμα, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο. Όμως, εντάξει, θεωρώ ότι η Ισπανία υπερτερούσε λίγο περισσότερο από την Πορτογαλία και δίκαια βρίσκεται στους ημιτελικούς. Στους 8, στους προημιτελικούς.
0: Και όπου θα αντιμετωπίσει το Βέλγιο, το οποίο Βέλγιο αμφισβητήθηκε έντονα στη φετινή διοργάνωση, με βάση και την εικόνα που έδειξε, και είναι η αλήθεια ότι δεν είναι η ομάδα που ήταν τα προηγούμενα χρόνια, είναι μια πιο γερασμένη ομάδα του Βελγίου. Ακριβώς. Χρειάζεται ανανέωση. Παρ' όλα αυτά, επιβεβαίωσε τον τίτλο του φαβορή απέναντι στην Αμερική, επιβλήθηκε με 4 και θα αντιμετωπίσει τώρα την Ισπανία.
1: Ακριβώς, συμφωνώ πολύ μαζί σας, ότι είναι λίγο γερασμένη η ομάδα του Βελγίου. Όμως, μην ξεχνάμε πώς πέρασε στους 16, με πόση δυσκολία πέρασε στους 16 στην παράταση, και αυτή τη στιγμή ας πούμε πέρασε ακόμα πολύ πιο εύκολα στους 8. Άρα έχει εμπειρία που έχουν οι παίχτες στα πόδια τους, του Βελγίου, αν και γερασμένοι, δεν μπορούμε να μην υπολογίζουμε ότι είναι μια δύναμη η οποία, Μαρίνα μου, ένα παιχνίδι είναι, 90 λεπτά. Ο καλύτερος που θα κάνει το recovery μετά από έτσι παιχνίδια, προπονητικά μιλάμε τώρα, το καλύτερο recovery που θα έχει κάθε ομάδα, και αν καταφέρουν να έχουν όσο πιο φρέσκους, ξεκούραστους τους παίχτες τους, θα είναι η ομάδα που θα υπερτερήσει στο παιχνίδι. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη.
0: Και απομένουν άλλα δύο εισιτήρια ουσιαστικά για τους 8, τα οποία θα βγουν απόψε: Αργεντινή, Αίγυπτος και Ελβετία, Κολομβία.
1: Μάλιστα. Η άποψή μου είναι ότι θα περάσει η Αργεντινή βλέποντας τα παιχνίδια πιο εύκολα από ό,τι μπορεί κάποιοι να υπολογίζουν. Και βλέπω το επόμενο πάντα με τα δικά μου μάτια, mm-hmm. την Ελβετία να περνά στο επόμενο γύρο.
0: Ναι. Έτσι, θεωρείς ότι μπορεί να δούμε κάποια έκπληξη στους 8.
1: Την έκπληξη που μπορώ να δούμε είναι το Μαρόκο, ναι. Μαρίνα μου. Προσωπικά την έκπληξη που μπορώ να δω αυτή τη στιγμή εγώ είναι το Μαρόκο.
0: Το Μαρόκο. Ναι. Μα δούμε τέτοια έκπληξη, δηλαδή πραγματικά δεν θα μπορούμε να υπολογίσουμε ποιος μπορεί να φτάσει μέχρι και την κατάκτηση. Δηλαδή πραγματικά η Γαλλία είναι η χώρα, είναι η ομάδα που έχει καλύτερες ισορροπίες σε σχέση με τους υπόλοιπους.
1: Ναι. Γι' αυτό και έχει χρηστεί το πρώτο φαβορί mm-hmm. ότι θα πάρει τον τίτλο. Mm-hmm. Και αν πάρουμε τις στήλες πώς διασταυρώνουν τα ζευγάρια, θεωρώ από τη δεξιά μεριά ότι θα περάσει στον τελικό η Αργεντινή. Το προσωπικό μου πάντα πιστεύω. Και από την αριστερή μεριά πιστεύω ότι αν καταφέρει το Μαρόκο να περάσει την έκπληξη του, κάνει την έκπληξη να πω, στο παιχνίδι με τη Γαλλία, θα είναι αυτό στον τελικό. Δεν βλέπω να κάποιον άλλο, εκτός αν η Γαλλία καταφέρει να
0: επιβεβαιώσει
1: με τον τίτλο που έχει ως το φαβορί, να δούμε έναν τελικό Γαλλία-Αργεντινή.
0: Ναι. Για τον Νορβηγία-Αγγλία.
1: Δεν έχει προγνωστικά. Είναι, mm-hmm. Βλέπουμε τους ένα-δύο χι θα έλεγα σε αυτήν την περίπτωση, Μαρίνα μου. Ένα Νορβηγία, ο οποίος είναι ένα καράβι το οποίο έχει τρελάνει με την mm-hmm. πορεία του. Ένα Χάλαντ το οποίο τρεις κινήσεις, δύο τέρματα. Μια μηχανή εκεί μπροστά, οι παίκτες που ακολουθούν το Χάλαντ να τρέχουν συνασταμάτητα, να τους δίνει τόσο ενθουσιασμό ο κόσμος με τα διάφορα που κάνουν τώρα που έχει γίνει και viral ο τρόπος που ανηρίζουν, να μην έχουν άγχος και να φαίνεται mm-hmm. ότι το απολαμβάνουν. Απ' την άλλη είναι η Αγγλία, η οποία υπάρχει πίεση.
0: Πάντα.
1: Υπάρχει
0: πάντα,
1: πίεση πάντα.
0: Αυτό,
1: έχουν τα τελευταία χρόνια χρησιμοποιήσει διάφορους τρόπους για να βάλουν στόχο να πάρουν το τίτλο στην Αγγλία. Έτσι θεωρώ ότι είναι ένα αμφίρομο παιχνίδι. Και παραλαμβάνω αυτό που είπα πριν, Μαρίνα μου, είναι παιχνίδι των γυμναστών τώρα,
0: ναι.
1: για των αναλυτών. Πώς θα βρουν τα δύνατα σημεία των άλλων και πώς θα κάνουν πιο καλή recovery τους παίχτες τους για το επόμενο παιχνίδι.
0: Και φαντάζομαι μπαίνει και περισσότερο η τακτική πλέον από τους προπονητές.
1: Ακριβώς. Με την ανάλυση είναι οι προπονητές θα προσπαθήσουν να βρουν τα δύνατα σημεία. Το τακτικό κομμάτι θα παίξει πάρα πολύ ρόλο. Βλέπουμε μια Νορβηγία χτες να παίζει 4-5-1 στο μισό και να εκμεταλλεύεται τους χώρους και να κερδίζει σχετικά, δεν θα πω σχετικά άνετα, όμως να κερδίζει τη Βραζιλία.
0: Ναι. Περίμενες, μιας και αναφέρθηκες στη Βραζιλία, περίμενες να δεις τόσο γρήγορα εκτός τη Βραζιλία, τη Γερμανία και την Ολλανδία, ιδίως η Γερμανία και η Ολλανδία μείναν από νωρίτερα εκτός.
1: Εντάξει. Η Γερμανία, ξεκινώντας με την 7 ραν, θεωρώ ότι τους έχει στοιχήσει.
0: Mm-hmm.
1: Τους έχει στοιχήσει η άνετη επικράτηση στον όμιλο εκείνη τα παιχνίδια. Δεν ξέρω αν είστε κάθε ησυχασμός που δεν θα έπρεπε. Όμως η προσοχή μου άποψη είναι ότι τους έχει στοιχήσει mm-hmm. η Μαρίνα μου. Τώρα για την Βραζιλία δεν με έπεισε όπως προανάφερα πριν από το πρώτο παιχνίδι με το Μαρόκο.
0: Mm-hmm.
1: Υπάρχουν οι παίχτες, αλλά δεν με έπεισε ότι θα μπορούσε να πάει μακριά η Βραζιλία.
0: Ναι.
1: Ο ενθουσιασμός δεν αρκεί, Μαρίνα μου.
0: Ναι, είναι αλήθεια. Και εντάξει, βλέπουμε πλέον να δυναμώνουν και άλλες ομάδες. Όπως αναφέρεσαι έτσι και στο Μαρόκο, είδαμε και άλλες ανταγωνιστικές ομάδες που δεν μπορούσαμε να τις υπολογίζουμε. Έχει αλλάξει ο χάρτης.
1: Έχει αλλάξει ο χάρτης, συμφωνώ από εδώ μαζί σου.
0: Και έτσι, για το τέλος, να μου πεις αν έχεις ξεχωρίσει κάποιον ποδοσφαιριστή.
1: Να ξεχωρίσω κάποιον ποδοσφαιριστή, να σας πω. Δεν έχω συγκεκριμένο το όνομα, το 6 της Γαλλίας.
0: Ναι.
1: Ο νεαρός 19χρονος παίζει με τόση άνεση. Αμυντικά καθήκοντα, επιθετικά καθήκοντα. Συνδέει συνδετικός κρίκος άμυνας επίθεσης. 19 χρονών που το... Το Μάρτιν του 26 αγωνιζόταν με την εθνική, δεν θυμάμαι και εθνική, και έχει τώρα είναι στην εθνική του Μαρόκου, εθνική Γαλλίας, και το τώρα παίζει στο Μουντιάλ με την αντρική ομάδα του Μαρόκου και ξεχωρίζει το 6 του Μαρόκου που παίζει στο κέντρο. Απίστευτο.
0: Να βρω το όνομά του, γιατί εντάξει τώρα ούτε εγώ
1: δεν. Είναι νεαρό, 19 χρονών, δεν το έχω συμβραδίσει, αλλά. Μου λες να ξεχωρίσω έναν παίχτη, ναι, επειδή έχω και μ' αρέσει και σαν προπονητής να εργάζομαι με τους νεαρούς όσον αφορά το πάθος και το ζήλο που έχουν να δείξουν, το πάθος τους, έτσι ξεχωρίζω έναν παίχτη. Ξεχωρίζω έναν παίχτη ο οποίος δεν υπήρχε πουθενά. Και έρχεται στο Μουντιάλ να ξεχωρίσει με ακόμα και με τον νεαρό της ηλικίας του.
0: Δεν είναι καν 19 να σου πω, είναι 18 χρόνια.
1: Ακριβώς, άρα με τον νεαρό της ηλικίας του να ξεχωρίσει η Μαρίνα μου με την άνεση που παίρνει την μπάλα, να αγωνίζεται, αμήνεται, επιτίθεται. Είναι box to box player με πολύ ποιότητα.
0: Ποδοσφαιριστής της Λίλ, ο Μπουαντί. Μάλιστα. Ωραία. Πάντως είναι η αλήθεια ότι το Μαρόκο είναι η ομάδα που έχει προκαλέσει την περισσότερη έτσι, εντύπωση, διότι είναι μια ομάδα που μέχρι στιγμής δεν υπολογίζαμε για να φτάσει έτσι κάπου μακριά. Είπαμε, πιο πολλοί παίχτες τους παίζουν στη Γαλλία, ζουν εκεί, έχουν την ευρωπαϊκή νοοτροπία και να δούμε μέχρι που μπορεί να φτάσει. Έχει ξεχωρίσει πάντως. Μάλιστα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να ευχηθώ τα καλύτερα και σε σένα και στο διγενή.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Μαρία μου. Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια.
2: Το ένθετο «Η ώρα του Μουντιάλ» είναι μια προσφορά της Star Oil. Με Star Oil πάμε πιο μακριά μαζί με το νέο Power Star Double Filter Diesel. Εμείς δεν είμαστε οι οδηγοί της Φόρμουλα 1. Είμαστε οι οδηγοί της καθημερινότητας. Πάμε στη δουλειά, στο σχολείο, στα ψώνια και στις εκδρομές. Και θέλουμε το diesel μας να δουλεύει για μας. Γι' αυτό βάζουμε Power Star Double Filter Diesel από τη Star Oil. Με διπλό φιλτράρισμα υψηλής ακρίβειας, το καύσιμο περνά καθαρό εκεί που πρέπει. Στον κινητήρα σου. Και όλα αυτά χωρίς καμία επιβάρυνση στην τιμή. Καθαρότητα, απόδοση, οικονομία με Power Star Diesel της Star Oil. Δοκίμασέ το σήμερα.
0: Λοιπόν, αυτά είχαμε για σήμερα, αγαπητοί ακροάτες, γιατί είναι Τρίτη και η εκπομπή 12 σας προολοκληρώνεται στη 1:30. Ακολουθεί η Αναστασία Πέτρου με το δικό της ένθετο, το Δελτίο Ειδήσεων, και στις 2 η εκπομπή Game Time. Από εμένα την Μαρίνα Αργυρού, καλό απόγευμα.
2: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: το Epic One. Είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή και τηλεόραση όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε και δύο συσκευές με δόσεις με συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα, όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
1: Τελευταία ανακοίνωση. Παρακαλούνται οι επιβάτες για προορισμούς με γεύση Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Κορέας να προσέλθουν στο gate για την πτήση της Pizza Hut.
2: Διάλεξε μια από τις νέες γεύσεις της Pizza Hut και κάθε μπουκιά θα σε μεταφέρει στις πιο αγαπημένες γωνιές του κόσμου. Flavors of the World. Μόνο από την Pizza Hut. Παράγγειλε τώρα στο 7777 ή στο pizzahut.com.cy και απογειώσου.
3: Κάθε δρόμος έχει τις απαιτήσεις του, αλλά εσύ έχεις το προβάδισμα με Leao Tires. Συνδυάζει ευρωπαϊκή κατασκευή και τεχνολογία αιχμής. Κινείται αθόρυβα, προσφέρει απόλυτο έλεγχο. Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
4: Το σύμπαν μπορεί να σου στέλνει σημάδια, αλλά το ψυγείο σου τα λέει ξεκάθαρα. Σου ρωτεί ξεκάθαρη απόλαυση. Κλασική και με αρώματα λεμόνι lime, pink grapefruit, τριαντάφυλλο και μαστίχα.
5: Σου ρωτεί πηγή σου για πάντα.
6: Αγάπη! Έμαθες τα νέα για το The Central στην Κοφίνου?
7: Τα νέα, μωρό μου!
6: Ανακαινίζουν το!
7: Έτσι!
6: Αγάπη! Βγάλουν όλες τις συσκευές βιτρίνας σε τιμές κάτω του κόστους και βγάλουν το στόκ των αποθηκών τους σε τιμές χοντρικής για όλον τον κόσμο!
7: Ευκαιρία να πιάμε καμιά τηλεόραση για το Μουντιάλ!
6: Α, μόνο τηλεόραση!
7: Εντάξει! Να αλλάξουμε και λίγο το σπίτι μας.
6: Λίγο! Α, εγώ άλλο να τα πιάμε όλα από την αρχή. Ξέρεις πόσο σας αγαπώ, ναι.
7: Ξέρω, ξέρω.
6: Είναι που καθούμαστε καλό. Εφίαμε. Έτσι ευκαιρίες, έμπρεπε να τις χάνουμε.
8: Το The Central ανακαινίζεται και ανανεώνεται. Η μεγαλύτερη ευκαιρία είναι τώρα. The Central στην Κοφίνου. Η μεγαλύτερη ηλεκτραγορά της Κύπρου, ανοιχτή καθημερινά και τις Κυριακές σε συνεχόμενο ωράριο. Γιατί εμείς μοιαζόμαστε για σας.
9: Κοίτα εδώ το μήνυμα.
10: Τι μήνυμα?
9: Έχω λέει ραντεβού για τεστ ΠΑΠ την άλλη Δευτέρα.
10: Ναι, έχεις, εγώ στο έκλεισα.
9: Ρε μαμά, έχω κανονίσει να.
10: Όλο δικαιολογίες. Πρώτα υγεία και ύστερα όλα τα άλλα. Η πρόληψη είναι το παν. Όταν προλαβαίνουμε κάτι, μπορούμε και να το αντιμετωπίσουμε.
9: Τέλος πάντων, θα πάω. Εσύ για τις δικές σου πήγες?
10: Δίκη μου, δεν προλαβαίνω τώρα για αυτή τη συζήτηση. Έχω ένα σωρό δουλειές να κάνω.
11: Μια χαρά ξέρεις να τα λες στους άλλους. Εσύ, γιατί τα αναβάλεις? Η πρόληψη για τον καρκίνο αφορά όλους. Κάνε σήμερα τεστ ΠΑΠ, μαστογραφία, αξονική θώρακος, κολονοσκόπηση και PSA.
12: Πασικάφ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
13: Όταν όλα γύρω σου τρέχουν με ρυθμούς fast forward, μη μένεις πίσω. Ανέβασε την ενέργειά σου με Leukozade. Leukozade. Find your taste. Find your energy.
14: 4-day clearance της Malupas Group. Σάββατο 4 με Κυριακή 12 Ιουλίου. Δείτε το φυλάδιο προσφορών στα social media και στην ανανεωμένη ιστοσελίδα μας. 4-day clearance της Malupas Group. Σας περιμένουμε.
15: Στην πίτσα και ακόμα παραπέρα.
16: Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
17: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
16: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
18: Σήμερα έχουμε γιορτή. Η Σκάνδια και η Whirlpool γιορτάζουν 30 χρόνια συνεργασίας και εμπιστοσύνης και αυτό το οφείλουμε σε εσάς. Για να σας ευχαριστήσουμε, σας προσφέρουμε 30 επιλεγμένα προϊόντα Whirlpool με 30% έκπτωση για 30 ημέρες μόνο. Γιορτάστε μαζί μας και αποκτήστε τις αγαπημένες σας συσκευές από τα καταστήματα Σκάνδια ή από το scandia.cy. Ισχύουν όργοι προϋποθέσεις. Σκάνδια. Σχέση που ηλεκτρίζει.
19: Το Μουντιάλ έρχεται και το Super Sport μαζί με τη Foodie σου χαρίζουν 5 φανέλες του Μουντιάλ. Πες τώρα στα social του Super Sport. Κάνε follow, like και tag την παρέα σου. 5 νικητές, 5 φανέλες, ατελείωτο football mood. Super Sport και Foodie παίζουν μπάλα μαζί.
20: Η τέχνη σε κίνηση. Από τη σκηνή στην οθόνη. Από ήχο. από σώμα σε φως. Αυτό το καλοκαίρι η Φανερωμένη γεμίζει χορό, θέατρο, μουσική και κινηματογραφικές βραδιές που ζωντανεύουν μόνο εδώ, στην αυλή του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου. Από 18 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου. Μάθε περισσότερα στο bocf.org. Φανερωμένη 26. Είσοδος ελεύθερη. Culture in Motion.
21: Τι κοινό έχουν οι επαγγελματίες στην εστίαση, στη φιλοξενία και στην μεταπόληση? Όλοι αναζητούν ένα συνεργάτη που τους καταλαβαίνει, προσφέροντάς τους ποικιλία, διαθεσιμότητα και πραγματικά καλές τιμές. Και πού θα τα βρεις όλα αυτά? Μα φυσικά στα καταστήματα Best Value για επαγγελματίες. Χωρίς περιορισμούς στις ποσότητες, με χιλιάδες κωδικούς προϊόντων και με ασυναγώνιστες τιμές. Και τώρα ακόμη πιο κοντά σου. Στη Λεμεσό και πλέον και στη Λευκωσία. Πέρασε από το νέο μας κατάστημα Κάμπου 41 στον Στρόβολο και βρες ό,τι χρειάζεται η επιχείρησή σου.
22: Πραγματική ασφάλεια είναι να μπορείς να επιλέγεις όποιον γιατρό εμπιστεύεσαι, όποιο νοσηλευτήριο θέλεις, όπου και αν βρίσκεσαι σε Κύπρο και εξωτερικό, όποτε το χρειαστείς. Γιατί η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο και η υγεία δεν μπορεί να περιμένει. Σχέδια υγείας από την ERB Cypria Life. Για σένα και την οικογένειά σου. ERB Cypria Life. Δυνατή δίπλα σας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
23: Το νέο Isuzu D-Max είναι εδώ. Με νέο επιβλητικό σχεδιασμό που αποπνέει δυναμισμό και κυριαρχία. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων turbo diesel και νέο οκτατάχυτο αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων για περισσότερη δύναμη, απόδοση και άνεση σε κάθε διαδρομή. Από τις πιο απαιτητικές εργασίες μέχρι τις μεγαλύτερες περιπέτειες, το νέο D-Max είναι έτοιμο για όλα. Νέο Isuzu D-Max. Το πρότυπο στα pick-up. Δείτε το στα showroom της Lucios Group.
24: Δεν είναι μυστικό. Στα Αέρα πιστεύουμε ότι το καλοκαίρι είναι τρόπος ζωής, όχι απλά μια εποχή. Γι' αυτό το Αέρα Summer Sale είναι ήδη εδώ. Γιατί το στυλ σου δεν μπορεί να περιμένει. Boss, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Gant και δεκάδες επώνυμα brand έως και μείον 50%. Αέρα Summer Sale σε Λευκωσία, Λεμεσό, Λάρνακα και Πάφο. Αέρα Department Stores. Shaping the new era.
25: Κύριε καθηγητά, μία ερώτηση να κάνω.
26: Όχι! Και θα σου εξηγήσω ευθύς αμέσως γιατί. Η στιγμή είναι σχετική. Ένα τέχνασμα, μια αυταπάτη. Το καθρέφτισμα της υποδόριας ανάγκης για έλεγχο.
25: Πω.
26: Όμως σε αυτό το υπαρξιακό κοινό υπάρχει κάτι απείρως μεγαλύτερο.
25: Όπως?
26: Όπως το παγκόσμιο!
27: Δεν είναι η στιγμή για κάτι άλλο, μόνο παγκόσμιο στη Στοίχημαν. Με προσφορά γνωριμίας που επιβραβεύει κάθε σου βήμα με free bet έως 70 ευρώ και 100% bonus πρώτης κατάθεσης έως 300 ευρώ με το promo code παγκόσμιο 2026. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Η Στοίχημαν κατέχει άδεια κλάσης Β από την ΕΑΣ. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξε με ασφάλεια. Θέσε τα όρια σου. www.safergambling.gov.cy.
28: Το Μουντιάλ φέρνει μεγάλες συγκινήσεις και η Kia μεγάλες ευκαιρίες. Πες σήμερα σε ένα showroom της Kia και ανακάλυψε τις ειδικές τιμές Μουντιάλ στα δημοφιλή και ετοιμοπαράδοτα μοντέλα Stonic, Exeed και Sportage. Μοντέρνος σχεδιασμός, κορυφαία τεχνολογία και τώρα σε τιμές που δεν χάνονται. Οι τιμές ισχύουν για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Kia Stonic, Kia Exeed και Kia Sportage. Σκόραρε τη δική σου μεγάλη ευκαιρία σήμερα από τη Lucios Group.
29: Μπαίνοντας στο σπίτι σου, μπαίνεις στη ζώνη ασφάλειας και ηρεμίας σου. Κι αν μια φωτιά, μια απρόβλεπτη ζημιά ή μια κλοπή την διαταράξει,
30: πάρε ανάσα. Ασφάλιση κατοικίας από την Γκράβε. Για να μένουν τα «αν γίνει κάτι» έξω από την πόρτα. Γκράβε. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
31: Κάνε τώρα check-in στο Insta ή Facebook account Pizza Hut και ταξίδεψε με το παιχνίδι Slice Hunter. Τρεις υπερτυχεροί θα κληρωθούν για φανταστικά travel vouchers, ενώ κάθε Παρασκευή τρεις τυχεροί κληρώνονται για δωρεάν extra large pizza. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
32: Super Sport 104.
33: Η ώρα είναι 1:30.
34: Την ώρα σας προσφέρει η Daikin. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daikin.
35: Καλοκαίρι Daikin. Καλοκαιράκι.
36: Έχεις δίκιο. Σαραντάρια και βάλε. Αλλά εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Και δυο μαζί μας το Daikin. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα.
37: Daikin.
36: αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Οι ειδήσεις σε τίτλους.
0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Μαρία Πολυκάρπου και ακούτε Δελτίο Ειδήσεων, το οποίο ετοιμάσε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Δύο βόμβες εξεράγησαν κοντά στο ξενοδοχείο στη Δαμασκό που ο Εμμανουέλ Μακρόν είχε συναντήσεις, τραυματίζοντας τουλάχιστον 18 ανθρώπους. Ωστόσο, το γραφείο του Γάλλου Προέδρου δήλωσε ότι ο ίδιος είναι ασφαλής και ότι λίγο αργότερα συναντήθηκε με τον Σύρο Πρόεδρο Αχμεντ Αλ-Σάρα. Στραμμένα στην Άγκυρα είναι σήμερα τα βλέμματα της διεθνούς κοινότητας, καθώς ξεκινάει η 36η Σύνοδος Κορυφής των Ηγετών του ΝΑΤΟ με οικοδεσπότη τον Τούρκο Πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν. Η Σύνοδος πραγματοποιείται στο Προεδρικό Συγκρότημα της Άγκυρας και θα διαρκέσει 2 ημέρες. Σε αυτήν θα συμμετάσχει ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, καθώς και ηγέτες των κρατών μελών της Συμμαχίας και προσκεκλημένων χωρών. Την ιδιαίτερη πολιτική σημασία που έχουν οι αναφορές του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην στήριξη της στις προσπάθειες επίλυσης του Κυπριακού, τόνισε αρμόδια πηγή στο Κυπριακό Πράκτορο Ειδήσεων, κληθείς να σχολιάσει τις εκθέσεις του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για τις καλές υπηρεσίες και για την ΟΥΝΦΙΚΙ. Εξαιρετικά σημαντική κρίνεται η απόφαση του εφετείου της Έξεν Προβένς της Γαλλίας ημερομηνίας 1ης Ιουλίου να αποδεχθεί το αίτημα εκτέλεσης Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης που εκδόθηκε από τις αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας εναντίον Λιθουάνης υπηκόου σε σχέση με σφεντερισμό ελληνοκυπριακών περιουσιών στις κατεχόμενες περιοχές της Δημοκρατίας, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η νομική υπηρεσία. Αδιαπραγμάτευτος και δεδομένος ο σεβασμός στην προσωπικότητα του κάθε νέου στρατεύσιμου, υπογράμμισε ο Υπουργός Άμυνας Βασίλης Πάλμας, μιλώντας κατά τη διαδικασία κατάταξης νέων συλλέκτων στο στρατόπεδο Χρήστου Σαμάρα στην Αθαλάσσα. Για μια διαδρομή μνήμης και τιμής αναχωρούν το μεσημέρι από το λιμάνι της Λεμεσού μοτοσυκλετιστές και άλλα μέλη της πρωτοβουλίας μνήμης Ισάκ Σολομού, που θα πραγματοποιήσουν ένα οδηπορικό σε συμβολικούς σταθμούς της Ελλάδας. Σήμερα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο σταδιακά νεφώσεις που θα αναπτύσσονται αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στο ορεινά και στο εσωτερικό. Σε καταιγίδα δεν αποκλείεται να πέσει και χαλάζει. Η θερμοκρασία στους 36 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 32 στα παράλια και στους 26 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό μπορείτε να ενημερώνεστε από το megalife.com.cy.
31: Super Sport 104.
1: Την εκπομπή προσφέρει η Epic.
2: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή, τηλεόραση και 2 συσκευές με δόσεις και έκπτωση. Όλα σε απίστευτη τιμή. Epic.
3: Η εκπομπή 12 στα Sport είναι μια προσφορά της Grave Cyprus.
31: Ακούτε Super Sport 104.
4: Το ένθετο «Η άλλη πλευρά του αθλητισμού» σας προσφέρει η Ioannou Tools, εργαλεία που κτίζουν το αύριο.
5: Δεν μου ευκάλαν πάλι τούτη. Καυτές προσφορές DeWalt, αγόρασε επιλεγμένα ηλεκτρικά εργαλεία και πάρε δώρο. Σακίδιο εργαλείων ή μπαταρία Power Stack 3,5 Ampere ή γωνιακόν τροχό ή λέιζερ πράσινης δέσμης. Ρε μαθηκευάζω καλά.
4: Μέχρι το τέλος Αυγούστου, με αγορές ανάμεσα σε 13 πολύ δημοφιλή ηλεκτρικά εργαλεία DeWalt από την Ioannou Tools Cyprus και Elite Tools Cyprus, διαλέγεις και δώρο αξίας που εντυπωσιάζει.
5: Τούτον πώς να το χάσεις πάλι. Άτε να μπούμε μες στην Ioannou Tools.
4: Ioannou Tools Cyprus 2234-4302. Εργαλεία που κτίζουν το αύριο.
6: Δίνουμε συνέχεια στην εκπομπή 12 στα Σπορ με το καθιερωμένο μας ενθετό. Στο μικρόφωνο βρίσκεται η Αναστασία Πέτρου και στη ρύθμιση του ήχου ο Χρήστος Παναγίδης. Και πρωτού πάμε στον πρώτο μας καλεσμένο να καλωσορίσουμε το χορηγό του ενθέτου μας, η Ioannou Tools, τον οποίο και, του οποίου στέλνουμε και τις θερμές μας ευχαριστίες. Και πάμε έτσι κατευθείαν στον πρώτο μας καλεσμένο. Μαζί μας φιλοξενούμε τον μέχρι πρότινος ομοσπονδιακό προπονητή της Εθνικής Κύπρου Γυναικών, Ρένο Δημητριάδη, για να κάνουμε έτσι έναν απολογισμό για την παρουσία του στον πάγκο της Εθνικής μας. Coach, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Αναστασία, σε εσένα και σε όλους τους ακροατές σας.
6: Πώς είστε καλά?
7: Καλά, μια χαρά λέμε.
6: Ολοκληρώθηκε έτσι ένας κύκλος στην Εθνική Γυναικών, κάνοντας σήμερα έτσι τον απολογισμό. Ποιο είναι το πρώτο συνέστημα που σας αφήνει αυτή η διαδρομή, coach?
7: Ολοκληρώθηκε ένας όμορφος κύκλος, θα έλεγα. Μια πολύ καλή και ευχάριστη εμπειρία με την Εθνική Ομάδα Γυναικών. Νομίζω οι στιγμές οι οποίες έχουμε ζήσει τα τελευταία δύο χρόνια θα έχουν μεγάλη αποτύπωση σε όλους οι οποίοι αποτελούσαν το οικοδόμημα της εθνικής γυναικών τα τελευταία δύο χρόνια. Οι χαρές οι οποίες ζήσαμε, οι χαρές οι οποίες έχουν ζήσει οι ποδοσφαιρίστες τα τελευταία δύο χρόνια, βλέποντας το τι πορεία είχαν κάνει τα προηγούμενα χρόνια, νομίζω ότι μας αφήνει κάτι πολύ ευχάριστο, το ότι καταφέραμε, θα έλεγα, να ξαναφέρουμε το γυναικείο πρωτάθλημα μπροστά στον αθλητικό, έλεγα, κόσμο της Κύπρου.
6: Όταν αναλάβετε την ομάδα τον Σεπτέμβριο του 2024, είχατε θέσει συγκεκριμένους στόχους. Πιστεύετε ότι τους πετύχατε?
7: Οι στόχοι οι οποίοι είχαν τεθεί η Αναστασία από εμένα και ότι οι ποδοσφαιρίστες ήταν σίγουρα αυτό το οποίο μπορούσαμε να καταφέρουμε, το να ανεβάσουμε επίπεδο και να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα. Νομίζω ότι το έχουμε καταφέρει, ούτως ή άλλως τα αποτελέσματα είναι εκεί. Ασχέτως αν στην τελευταία διοργάνωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου δεν έχουν έρθει όντως τα αποτελέσματα τα οποία αναμέναμε, όμως ένας ο οποίος είχε παρακολουθήσει γενικά ολόκληρη την πορεία της εθνικής γυναικών, νομίζω δεν υπάρχει κάποιος ο οποίος να μην βλέπει κατά φάνερα ότι είχε ανεβεί το επίπεδο, η ομάδα είχε αλλάξει. Το πιο βασικό για μας είναι ότι καταφέραμε να μεταφέρουμε την πίστη στις κοπέλες ότι μπορούν να πετύχουν κάτι περισσότερο από αυτόν το οποίο είχαν κάνει τα τελευταία χρόνια, και νομίζω είναι η μεγαλύτερη επιτυχία για μας το ότι καταφέραμε για πρώτη φορά μέσα στα τελευταία χρόνια το να μεταφέρουμε την πίστη ότι η ικανότητα και η ποιότητα αυτών των κοπέλων ήταν πολύ περισσότερο από αυτά τα οποία είχαν κάνει.
6: Ναι.
7: Και το λέω αυτό νομίζω ότι ένας ο οποίος παρακολουθά το γυναικείο με τα πολλά του προβλήματα, να είμαστε ειλικρινείς, να τα λέμε γι' αυτά, το 80% του ρόστερ τα τελευταία 6-7 χρόνια είναι το ίδιο στην εθνική γυναίκα.
6: Ναι, ναι. Πόσο διαφορετική ήταν η ομάδα που παραλάβατε, όχι σε θέμα προσώπων, σε θέμα διάθεσης και αποτελεσμάτων, σε σχέση με αυτή που αφήνετε σήμερα?
7: Σίγουρα, πάντα η κάθε αλλαγή, η σωστή κάθε αλλαγή, θα έλεγα, και ο τρόπος ο οποίος μπορεί να μεταφέρει ο κάθε προπονητής η δική του φιλοσοφία Αναστασία, νομίζω ότι βοηθά. Γι' αυτό επανέρχομαι και λέω ότι κάναμε μια μεγάλη προσπάθεια όλοι, και οι συνεργάτες και οι ίδιες οι ποδοσφαιρίστρες. Νομίζω τουλάχιστον στην πρώτη διοργάνωση όπου είχαμε αυτά τα αποτελέσματα, φτάνοντας και στο τελευταίο παιχνίδι, ακόμα στα play-offs με την Αλβανία, να κυνηγούμε για πρώτη φορά στην άνοδο, στην πίτα κατηγορία, τα λέει όλα. Νιώθω ότι, και το ξαναλέω, ότι οι ποδοσφαιρίστριες είχαν δείξει μια ντρομερή θέληση το να αλλάξουν και οι ίδιες αυτόν το οποίο προϋπήρχε, και νομίζω το έχουν καταφέρει. Εύχομαι όντως να συνεχιστεί αυτή η προσπάθεια από τις ποδοσφαιρίστριες. Είμαι σίγουρος ότι η Ομοσπονδία πρέπει οπωσδήποτε να τα βάλει στις προτεραιότητες. Δεν κρυβόμαστε ότι τη δεδομένη στιγμή δεν υπάρχουν το γυναικείο ποδόσφαιρο στις προτεραιότητες. Αυτή είναι η πραγματικότητα, γι' αυτό φαίνεται, Αναστασία, και είναι λυπηρό το τι προσπάθεια έχουν καταβάλει οι ποδοσφαιρίστριες όλων αυτών των καιρών. Νομίζω ότι έχουν δείξει και στο γήπεδο και στο το καλό κλίμα το οποίο είχε δημιουργηθεί τα τελευταία δύο χρόνια, και αυτό νομίζω φαίνεται πολύ καθαρά.
6: Θα πιαστώ από το πρώτο σκέλος της ερώτησης πρώτα και μετά να πάμε στο δεύτερο. Για το παιχνίδι, για τα παιχνίδια με την Αλβανία στα play-offs, θυμούμε το πρώτο παιχνίδι από το 0-2, έφτασε στο 3-2, έκανατε την ανατροπή. Ήταν ίσως η πιο ιστορική βραδιά της θητείας σας στην Εθνική Γυναικών?
7: Σίγουρα, είχαμε ένα αντίπαλο, Αναστασία, η οποία όντως αγωνιζόταν σε πιο ψηλό επίπεδο. Και είναι σε πιο ψηλό επίπεδο η Αλβανία.
6: Σαφώς.
7: Είναι αλήθεια ότι έχει χρόνια η οποία αγωνίζεται πολύ πιο επαγγελματικά και στην εθνική ομάδα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Όπως και οι υπόλοιπες ομάδες οι οποίες είχαν ανταγωνιστεί στο Nations League με την Μάλτα και την Γεωργία. Δουλεύουν καθόλου επαγγελματικά. Αντιθέτως με την δική μας ομάδα, η οποία δεν είναι στα επαγγελματικά επίπεδα τα οποία θα θέλαμε και θα μπορούσαμε να έχουμε. Αυτό να λέγεται. Όμως νιώθω ότι το παιχνίδι εκείνο με αυτήν την ανατροπή στο 0-2 να το κάνουμε 3-2 όντως ήταν νομίζω η μεγαλύτερη νίκη σε αυτήν την διοργάνωση. Ακολούθησε φυσικά η ΙΤΑ μέσα στα Τύρανα σε έναν παιχνίδι. Να το πω Αναστασία νομίζω γιατί με έχω ρωτήσει πάρα πολλές φορές και ήταν ένα από τα πράγματα τα οποία το θεωρώ και λυπηρών και τραγικών. Να μου καταλογίζετε ως τίμη το ότι όταν με ρωτούσαν συναδέλφοι σας αν όντως στο πιο σημαντικό παιχνίδι της ιστορίας της εθνικής γυναικών που ήταν όντως το πιο σημαντικό παιχνίδι το να φτάσουμε ένα σκαλοπάτι πριν από την άνοδο στην κ' κατηγορία χρειαστήκαμε να κάνουμε μια πτήση 17 ώρες. Και νομίζω ότι αυτό μου το είχαν, μου το έχουν μάλλον πει και μου το έχουν αποδώσει τότε όταν με ρωτούσαν συνοδεύσεις σας τους απαντούσαν καταφατικά λες και ήταν κάτι το οποίο αν ρωτούσαν οποιοδήποτε θα τους λέγαν ότι είχαμε πάει ταξίδι 2 ώρες. Είναι λυπηρό που χρειάζεται να το πω. Όμως ναι, στο τελευταίο παιχνίδι το σημαντικό κάναμε μια πτήση για να πάμε στην Αλβανία 14 ώρες. Αυτή είναι η αλήθεια και δεν χρειαζόταν τον προπονητή να αναφερθεί ή να χρειαστεί να το πει ο ίδιος ότι κάναμε αυτήν την πτήση. Σίγουρα δεν είναι ότι οι 17 ώρες έφερε την ΙΤΑ. Η ΙΤΑ σίγουρα...
6: Ναι, όμως φέρνουν κούραση στις ποδοσφαιρίστριες σίγουρα.
7: Το βαραίνει όλους. Σίγουρα δεν είχαμε την απόδοση η οποία έπρεπε. Όμως δεν δίνει την όλη πορεία τα οποία είχαν κάνει τα κορίτσια τα τελευταία 2 χρόνια.
6: Τώρα θα πάω στο δεύτερο σκέλος για τα προβλήματα που υπάρχουν στο γυναικείο ποδόσφαιρο δυστυχώς στην Κύπρο. Βλέπουμε ότι σε όλη την Ευρώπη το γυναικείο ποδόσφαιρο αναπτύσσεται ραγδαία. Τι πιστεύετε ότι είναι αυτό που λείπει σήμερα περισσότερο από το γυναικείο ποδόσφαιρο στην Κύπρο?
7: Δεν υπάρχει ένα σοβαρό όραμα ανάπτυξη στο γυναικείο ποδόσφαιρο, Αναστασία. Νομίζω το έχω ξαναπεί, δεν είναι κάτι το οποίο κρύβομαι. Ένα πρωτάθλημα με 5 ομάδες οι οποίες μία χρονιά γίνονται 4, τις άλλες γίνονται 6, την επόμενη χρονιά 2 από αυτές σταματάνε γιατί έχουν οικονομικά προβλήματα. Νομίζω είναι κάτι το οποίο αν θέλει όμως ποδία να αναπτυχθεί πρέπει να τα δει όλα αυτά τα προβλήματα. Νιώθω ότι υπάρχει δυνατότητα και πάντα όταν λέμε για δυνατότητες στα σωματεία αφορά το οικονομικό κομμάτι, νιώθω ότι πρέπει να σταθεί πολύ πιο σοβαρά απέναντι σε όλους αυτούς οι οποίοι και χρήματα δίνουν και τις ώρες τους παταλού για να βοηθήσουν το γυναικείο πρωτάθλημα, να μην υπάρχει έναν σωστό και σοβαρό ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Βλέπουμε ότι τα τελευταία 20 χρόνια υπάρχει μόνο μία ομάδα, η οποία κακά τα ψέματα δουλεύει καθαρά επαγγελματικά, όμως τρέχει μόνη της. Αυτή είναι η πραγματικότητα, Αναστασία.
6: Γίνεται έτσι τώρα μια προσπάθεια, έγινε και μια ευρεία σύσκεψη στην ΚΟΠ. Δεν ξέρω αν παρευρεθήκατε.
7: Όχι, να μην κρίνεις Αναστασία, γιατί όντως ξεκινώντας τη συζήτηση είχες αναφέρει όντως μέχρι πρότινος. Έχω να σας πω ότι έχει λήξει το συμβόλαιο της 36ου. Είτε επίσημα ανεπίσημα δεν έχει πάρει ούτε ένα άτομο της Ομοσπονδίας ούτε, όχι να με ευχαριστήσει οτιδήποτε, έστω και τυπικά να μου αναφέρει το ότι εντάξει έχει τελειώσει το συμβόλαιο, θα πορευτούμε είτε διαφορετικά είτε οτιδήποτε άλλο, ούτε σε συνάντηση ούτε τίποτα. Και όταν λέω κανένας, το λέω, και δεν το λέω με πίκρα, το λέω τα γεγονότα τα οποία συμβαίνουν. Εγώ ως επαγγελματίας βεβαίως το είχα αναφέρει και προεξαμηνίας όταν είχα ρωτηθεί, βεβαίως το ότι είχα δουλέψει 2 χρόνια στην εθνική ομάδα με αυτά τα οποία έβλεπα και το πόσο είχα δεθεί με την ομάδα, αυτή η αλήθεια. Σκοπός μου βεβαίως ήταν να συνεχίσω την πορεία, όμως ως επαγγελματίας γνωρίζω το πώς συμβαίνουν κάποια πράγματα, είτε η συνέχιση της πορείας ή μη. Νομίζω ότι το πιο σωστό, το πιο επαγγελματικό θα ήταν κάποιος να είχε τουλάχιστον ενημερώσει τον εκάστοτε προπονητή και το team του ότι δεν θα συνεχιστεί αυτή η συνεργασία και δεν διώνει μέχρι εκεί, να τους ευχαριστήσει και προχωράς παρακάτω. Αυτό νομίζω θα ήταν το φυσιολογικό. Δεν έχει γίνει. Και το λέω και το εννοώ είτε πικρίαντας και το είτε οτιδήποτε που δεν με αφορά όντως. Η λέξη πικρία δεν μου αρέσει να τη χρησιμοποιώ. Σήμερα που μιλούμε έχει 7 του Ιούλη, δεν με έχει πάρει ούτε ένα άτομο είτε της Επιτροπής για να μου αναφέρει οτιδήποτε σχετικά με την εφηβεία ομάδα. είπε το ότι θα έρθει κάποιος, θα χρειαστεί την όλη βοήθεια που θα την έχει, οτιδήποτε χρειαστεί, ούτε οτιδήποτε. Κάνεις.
6: Ναι, μάλιστα.
7: Είναι τραγικό αυτό.
6: Τώρα έτσι, ποια είναι τα επόμενα σχέδιά σας, αν υπάρχουν επαφές ή προτάσεις για τον επόμενο σταθμό της καριέρας σας?
7: Είναι ευχάριστον το ότι υπάρχουν, είναι ευχάριστον το ότι μπορώ να σας αναφέρω ότι έχω σχεδόν συμφωνήσει όντως με κάποια ομάδα. Αυτή είναι η πραγματικότητα, όμως μέχρι να υπογραφούν τα συμβόλαια.
6: Κύπρον ή εξωτερικό?
7: Αφορά και τα δύο.
6: Μάλιστα.
7: Είναι αλήθεια ότι είναι ένας όμιλος ο οποίος ψάχνει και ο σκοπός είναι η ανάπτυξη των ομάδων και του γυναικείου συμπεριλαμβανομένου, ο οποίος έχει αποκτήσει κάποιες ομάδες τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό. Και θα είναι μέλος, θεωρώ, αν όλα πάνε καλά, αυτού του ομίλου. Με κάνει ιδιαίτερα χαρούμενο. Βλέπω ότι τουλάχιστον αυτοί οι κόποι των δύο χρόνων έχουν αποφέρει κάποια καλά ωφελήματα για την προπονητή. Και νομίζω όλα αυτά στο τέλος της μέρας νομίζω ότι σε κάνουν να νιώθεις και δει ότι έχεις αφήσει ένα θετικό αποτύπωμα, αν έχεις προσφέρει κάτι, το να δημιουργηθεί κάτι καλό στο γυναικείο μας.
6: Μάλιστα, να σας ευχηθούμε καλή επιτυχία εννοείται στον επόμενο σας σταθμό, όποιος και να είναι. Και εννοείται ότι θα είμαστε σε επαφή και να σας ευχαριστήσουμε για όσα χαρίσατε στην εθνική μας.
7: Απολογούμε που σε ξαναδιακόπτω. Έχω να σου πω ότι αν εξαιρέσω ακόμα μια συναδέρφου που με έχει πάρει τα τελευταία δύο χρόνια, οφείλω να πω ότι είσαι η μοναδική η οποία ενδιαφέρθηκε και με έχει πάρει αρκετές φορές για το τι συμβαίνει στο γυναικείο ποδόσφαιρο και για την ανάπτυξή του. Δυστυχώς,
6: είμαστε κοντά στο γυναικείο ποδόσφαιρο.
7: Είναι μηδαμινή και χρειάζεται και από εσάς περισσότερη στήριξη σε αυτά τα κορίτσια τα οποία αγαπούν το άθλημα και θέλουν να το πάρουν μπροστά.
6: Εννοείται, είμαστε στο πλευρό τους. Ευχαριστώ πάρα πολύ, coach. Κάθε επιτυχία στο επόμενο σας σταθμό.
7: Έγινε, καλή σας συνέχεια. Γεια χαρά.
6: Συνεχίζουμε το ένθετο μας με φούτσαλ. Μαζί μας είναι ο προπονητής της ΑΕΚ Λάρνακας, Αναστάσης Στυλιανού, σε μια περίοδο που οι ομάδες χτίζουν το ρόστερ τους. Coach, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι και σε εσάς και στους ακροατές σας.
6: Έτσι, να μας πείτε αν έχει ξεκινήσει η προετοιμασία, σε ποιο στάδιο βρίσκεστε αυτή την περίοδο?
8: Εντάξει, αυτή την περίοδο είμαστε στο συντονισμό και προγραμματισμό της νέας χρονιάς. Ξεκουραζόμαστε, αλλά δεν. Αρχικά οι παίχτες ξεκουράζονται, τους ανοιχτές ξεκουράζονται, εμείς είμαστε στον προγραμματισμό.
6: Για το σχεδιασμό τώρα του ρόστερ, για την νέα αγωνιστική περίοδο, έτσι, πώς προχωράει, έχει διατηρηθεί ο βασικός κορμός της περσινής ομάδας, ποιες είναι οι προτεραιότητες σας?
8: Εντάξει, οι προτεραιότητες μας, θα ξεκινήσω και βασικά από τον προγραμματισμό. Ο προγραμματισμός σχεδόν έχει τελειώσει έναν 90%. Έχουν φύγει οι παίχτες, έχουν έρθει κάποιοι άλλοι, αλλά έχουμε κρατήσει τον βασικό κορμό της ομάδας, που μας δίνει αισιοδοξία και το μέλλον και για την πορεία της ομάδας για 9 χρόνια.
6: Ναι, ναι.
8: Φαντάζομαι θέλει να ακούσει για φουτσαλιστές. Εντάξει, ναι. Τώρα ονόματα και παίχτες έχουν ανακοινωθεί, έχουν φύγει, έχουν έρθει.
6: Θα υπάρξουν και άλλες ανακοινώσεις ωστόσο?
8: Στο παρόν στάδιο όχι. Όπως σας είχα πριν, έχουμε ολοκληρώσει κατά 90% το προγραμματισμό μας. Πάντα μένει εκκρεμή κάτι το διαφορετικό, κάτι που θέλουμε να δούμε και το εξετάζουμε.
6: Μάλιστα. Έτσι, να μας πείτε τι κρατάτε από την περσινή πορεία της ομάδας. Η σεζόν ολοκληρώθηκε και με την κατάκτηση του κυπέλου και ποια στοιχεία θεωρείτε ότι ήταν εκείνα που έκαναν την ΑΕΚ τόσο ανταγωνιστική?
8: Εντάξει, εμείς τα τελευταία χρόνια έχουμε κρατήσει τον κορμό της ομάδας. Έχει εδώ και μια τετραετία που ο κορμός της ομάδας είναι ο βασικός, είναι εκεί. Δηλαδή παιδιά που έχουν μείνει εδώ και 4-5 χρόνια και πάντα έρχονται κάποιες προσαφαιρέσεις και δένονται στο οικογενειακό κοινό που ονομάζεται ΑΕΚ. Τι κρατώ από την περσινή σεζόν? Κρατώ την περσινή σεζόν ότι ήταν μια διαφοροποιημένη, λόγω του ότι δεν υπήρχαν ξένοι και με τη βοήθεια της ΚΟΠ έγινε ένα πρωτάθλημα ανταγωνιστικό. Ήρθαν νέες ομάδες, έδωσαν ένα νέο ενδιαφέρον, νέο κίνητρο γενικά και στον Κύπρο φουτσαλιστή, που αυτό μας χαροποιεί, γιατί υπήρχε από με τα λεγόμενα που ακούνται γενικά από τον κόσμο, ότι ήταν ένα ενδιαφέρον πρωτάθλημα μέχρι την τελευταία στιγμή.
6: Πολύ ανταγωνιστικό.
8: Και σε πρωτάθλημα και σε κυπέλλο, γιατί ακόμα και ο τελικός κυπέλλου κρίθηκε στη λεπτομέρεια, ναι, και ακόμα και το πρωτάθλημα κρίθηκε στη λεπτομέρεια, ανεξαρτήτως αν το ΑΠΟΕΛ κέρδισε. Ήταν εδώ στην τελικό. Όλα τα παιχνίδια κρίνοντας τη λεπτομέρεια, και αυτό έδωσε και εμάς μας χαροποίησε γενικά ότι το πουτσάλ είναι εδώ και ανταποκρίνεται γενικά στις απαιτήσεις που δίνει.
6: Υπάρχουν πράγματα που θα θέλατε να δείτε έτσι βελτιωμένα σε σχέση με την περσινή ομάδα?
8: Εντάξει, πάντα υπάρχει περιθώριο βελτίωση σε ό,τι κάνουμε. Γενικά και στο ποδόσφαιρο και στο φούτσαλ, αλλά στην προηγούμενη μετρήση στο φούτσαλ, ναι, υπάρχουν πράγματα που θέλουμε να βελτιώσουμε. Θα θέλαμε να είμαστε και στον τελικό του πρωταθλήματος, που ήταν ο στόχος μας αρχικά. Να βελτιώσουμε σε όλα τα κομμάτια, υπάρχουν βελτιώσει. Αν ακόμα και στο οργανωτικό και σε όλα, πάντα υπάρχει το περιθώριο βελτίωση. Εγώ θα σταθώ στην ερώτηση σου. Το ότι θα κρατούσα από την περσινή σεζόν, θα κρατούσα τα και η ΑΕΚ ήταν εκεί, ενώ ήταν σε όλα παιχνίδια ήταν ανταγωνιστική. Δείξαμε ότι τα επόμενα χρόνια θα είμαστε εκεί. Όπως είπα και πριν, ο βασικός κορμός έχει παραμείνει. Η ομάδα και η διοίκηση είναι κοντά στο κομμάτι του τρίματος φούτσα, που αυτό μας χαροποιεί. Γι' αυτόν θεωρώ ότι και η νέα χρονιά θα είναι έτσι, θα κυμαίνεται στα ίδια πλαίσια από όλες τις ομάδες, και περιμένουμε να δούμε και νέες ομάδες στο προάθειο.
6: Ναι, μάλιστα. Έτσι, κλείνοντας, τι θέλετε εσείς να προσθέσετε κάτι για τον κόσμο της ομάδας που βρίσκεται στο πλευρό της?
8: Θα ήθελα να προσθέσω ότι θέλω να βασικά θα αρχίσω γενικά με το τμήμα του Futsal, από τις ομάδες που μπαίνουν, ότι αν έχουν και άλλες ομάδες μέσα, θα καταλάβω τι σημαίνει futsal και από την πιο κοντινή πλευρά, που αυτό έχει αποδείξει για την περσινή σεζόν, ότι το futsal είναι εκεί και έχει ανατροπές, έχει suspense, έχει πίεση, έχει ένταση, έχει όλα τα τις χαρές και δουλειές που να δώσει. Το νέο μήνυμα που θέλω να δώσω στο τμήμα γενικά και στο ΜΑ, ότι θέλουμε να είναι πιο κοντά ο κόσμος, πως πάντα δείχνουν, γιατί φέτος ήταν αγκαλιά σε ο κόσμος στην ομάδα, ήσταν κοντά, και ότι η ομάδα μας για τη φετινή περίοδο ό,τι μπορεί θα κάνει για να διεκδικήσει ό,τι τίτλο υπάρχει για το φετινό μαραθώνιο του πρωταθλήματος, Super Cup, Κύπελλο, και να είμαστε εκεί ανταγωνιστικοί όπως πέρσι.
6: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, coach. Θα είμαστε σε επαφή και καλή συνέχεια.
8: Επίσης και σας και στα πλώδες.
6: Κάπου εδώ ολοκληρώσαμε με το ενθετό μας. Ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων και στη συνέχεια η εκπομπή Game Time. Από εμένα την Αναστασία Πέτρου και τον Χρήστο Παναγίδη, να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο ημέρας.
9: Το ένθετο, η άλλη πλευρά του αθλητισμού, σας προσφέρει η Ioanou Tools. Εργαλεία που κτίζουν το αύριο.
10: Δεν μου ευκάλαν πάλι τούτη. Καυτές προσφορές DEWALT. Αγόρασε επιλεγμένα ηλεκτρικά εργαλεία και πάρε δώρο. Σακίδιο εργαλείων ή μπαταρία Power Stack 3,5 Ampere ή γωνιακών τροχό ή λέιζερ πράσινης δέσμης. Ρε μα και βάζω καλά.
9: Μέχρι το τέλος Αυγούστου, με αγορές ανάμεσα σε 13 πολύ δημοφιλή ηλεκτρικά εργαλεία DEWALT από την Ioanou Tools Cyprus και Elite Tools Cyprus, διαλέγεις και δώρο αξίας που εντυπωσιάζει.
10: Τούτον πώς να το χάσεις πάλι. Άτε να μπούμε μες στην Ioanou Tools.com.
9: Ioanou Tools Cyprus 2234-4302. Εργαλεία που κτίζουν το αύριο.
11: Ακούτε Super Sport 104.
12: Την εκπομπή προσφέρει η Epic.
13: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή, τηλεόραση και δύο συσκευές με δόσεις και έκπτωση. Όλα σε απίστευτη τιμή. Epic.
14: Epic One. Τα πάντα εσύ.
15: Σε σένα όλα τα έχω βρει. Έχεις όσα επιθυμώ και το καλοκαίρι σ' αγαπώ.
13: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή και τηλεόραση όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε και δύο συσκευές με δόσεις με συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Με 24 μήνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα, όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
16: Η εκπομπή 12 στα σπορ είναι μια προσφορά της Γκράβε Σάιπρους.
17: Μπαίνοντας στο σπίτι σου, μπαίνεις στη ζώνη ασφάλειας και ηρεμίας σου. Και αν μια φωτιά, μια απρόβλεπτη ζημιά ή μια κλοπή την διαταράξει,
18: πάρε ανάσα. Ασφάλιση κατοικίας από την Γκράβε. Για να μένουν τα, αν γίνει κάτι, έξω από την πόρτα. Γκράβε. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
19: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
20: Μόνο στην Πολτρόνα Σοφά. Διπλές εκπτώσεις. Διπλό κέρδος σε όλους τους καναπέδες. Έκπτωση έως 50% και επιπλέον 10%. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας.
21: Πολτρόνα Σοφά. Σόλο διβάνι. Διπολιτά.
22: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 15% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό KEY15 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
23: Έχεις δάνειο με εξασφάλιση το σπίτι σου? Είσαι οικονομικά ευάλωτος? Δεν μπορείς να καλύψεις τις δόσεις σου? Κι όμως υπάρχει διέξοδος. Σχέδιο ενίκιο έναντι δόσεις από το Υπουργείο Οικονομικών με φορέα υλοποίησης την ΚΕΔΙΠΕΣ. Υποβολή νέων αιτήσεων από 4 Μαΐου μέχρι και 31 Ιουλίου. Πληροφορίες στα επαρχιακά κέντρα της ΚΕΔΙΠΕΣ μέσω της ιστοσελίδας της ή τηλεφωνικός στο 22 74 34 00. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
24: Ώρα για Nissan SUV. Ώρα για Pop Deals. Nissan Juke 20.900 ευρώ. Nissan Qashqai 26.900 ευρώ. Και Nissan X-Trail 32.900 ευρώ. Τρία Nissan SUV, τρία Pop Deals. Αυτόματα, ετοιμοπαράδοτα και με 7 χρόνια εγγύηση. Η ιαπωνική αξιοπιστία στα καλύτερά της.
25: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
26: Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση απεριόριστων χιλιόμετρων. Πλούσιος εξοπλισμός, τεχνολογία που εντυπωσιάζει και εμφάνιση που μαγνητίζει. Για τους οδηγούς που δεν θέλουν να συμβιβαστούν. BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα.
25: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
27: Πεινάς? Άκου τι θα κάνεις. Άνοιξε το app της Αλφαπίτσα και δε προσφορά τσες απεχτές. Πιάσε πόντους που γυρίζουν πίσω σε μετρητά και τώρα delivery μούχτη. Ούτε σεντ. Μόνο για όσους παραγγέλνουν που το Αλφαπίτσα.
28: Αλφαπίτσα. Παράγγειλε, απόλαυσε, κέρδισε.
27: Α, τώρα που είπε κέρδισε, μπαίνει και σε κλήρωση για έναν iPhone. Άντε και καλορίζικο.
29: Μένεις εδώ, στην καρδιά των αθλητικών γεγονότων. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
30: Η ώρα είναι 2.
32: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
33: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
37: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
38: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
0: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο ο Γιώργος Λεωνίδου. Σύμφωνα με πληροφορίες του σταθμού μας, η αρχαία διοδότησης δεν έγκρινε τον φάκελο που κατατέθηκε από το Τσίριο. Μεταξύ άλλων, ζήτησε να υπάρξει μελέτη από τους μηχανικούς του ΚΟΑ, αλλαγές στο κλειστοκύκλωμα παρακολούθησης και όχι μόνο. Ανακοινώνει από ώρα σε ώρα δεξιμπάκι Ομόνοια, φουλάρουν και για τερματοφύλακα οι πράσινοι. Ουδέν νεότερο με Γιούσεφ στον Απόλλωνα, τηλεοπτικό από Cita Vision το σημερινό φιλικό στις 5 με την Ουτρέχτη. Το πλάνο είναι για έναν αμυντικό, ανέφερε στον Σούπερσπορ 104 ο Φανούρης Κωνσταντίνου. Από Open Ελλάδα στο σημερινό φιλικό της ΑΕΚ με τον ΠΑΟΚ στις 7, παρόν και ο Άντρος Καραπατάκης. Είμαστε ικανοποιημένοι με το ρόστερ μας στο τωρινό. Δουλεύουμε με τους παίχτες που έχουμε για τα ευρωπαϊκά παιχνίδια, δήλωσε στο σταθμό μας ο Κυριάκος Δημητρίου. Μεταγραφική προτεραιότητα το δεκάρι στον ΑΠΟΕΛ, επαφές με Μάιερ για πιθανή ανανέωση. Έψαξαν το θέμα Μάρκες, αλλά δεν προχωρά για την ώρα. Δεν προχωράει περίπτωση Insigne, η ΑΕΛ ανακοινώνει άμεσα τους Γκομίς και Ταβάρες. Δεν απάντησε θετικά ο Πουλούλου στην ΠΑΦΟ, αναμονή για την απόφαση του Λουκάσεν στα υπόψη ΟΜΑΕ για την αμυντική γραμμή. Καμία πρόταση για σαρφό στα γραφεία του Άρη, αξιώνει 1 εκατομμύριο ελαφρά ταξιαρχία. Παταχύπρο και πιάνει δουλειά ο Ελεμαέστρο, προχωρά και με την ονοματοδοσία του γηπέδου η ανόρθωση. Τέλος από την Εθνική Ελπίδα, ο Κωνσταντίνος Μακρίδης αναλαμβάνει την Ένωση Νέων Παραλιμνίου. Ολοκληρώνεται σήμερα η φάση των 16 του Μουντιάλ, στις 7 Αργεντινή Αίγυπτος και στις 11 Ελβετία Κολομβία. Παραμένουν στο προσκήνιο Χαντζηδιάκος και Σάντα Μαρία για τον ΠΑΟΚ. Θα έχει και δεύτερο αριστερό μπακ στα παιχνίδια με την Πάξη ο Παναθηναϊκός. Η United επιθυμεί την απόκτηση του Τσουαμενί. Ενδιαφέρεται για τον Virgil van Dijk και Μίλαν. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχείρο αθλητικών ειδήσεων στην ιστορία του Supersport 104. Ακολουθεί εκπομπή Game Time.
1: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Supersport 104. Μένεις εδώ.
2: Φαντάσου ένα SUV που συνδυάζει στυλ, τεχνολογία και πολυτέλεια. Το Bike X55 έφτασε στην Κύπρο. Εντυπωσιακή σπορ σχεδίαση. Δερμπή που συνδυάζει στυλ, τεχνολογία και πολυτέλεια. Το Bike X55 έφτασε στην Κύπρο. Εντυπωσιακή σπορ σχεδίαση.

0: ξέρεις αμέσως γιατί. Η στιγμή είναι σχετική. Ένα τέχνασμα, μια αυταπάτη. Το καθρέφτισμα της υποδόρειας ανάγκης για έλεγχο.
1: Πω.
0: Όμως σε αυτό το υπαρξιακό κοινό υπάρχει κάτι απείρως μεγαλύτερο.
1: Όπως?
0: Όπως το παγκόσμιο!
2: Δεν είναι η στιγμή για κάτι άλλο, μόνο παγκόσμιο στη Στοίχημαν. Με προσφορά γνωριμίας που επιβραβεύει κάθε σου βήμα με free bet έως 70 ευρώ και 100% bonus πρώτης κατάθεσης έως 300 ευρώ με το promo code παγκόσμιο 2026. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Η Στοίχημαν κατέχει άδεια κλάσης Β από την ΕΑΣ. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξε με ασφάλεια. Θέσε τα όρια σου. www.safergambling.gov.cy.
3: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια. Στο line-up έχουμε David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min και ο Grimes. Απόκτησε τα με κάθε FIFA World Cup Meal για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
4: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
5: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ECO. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ECO. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
6: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
7: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η CableNet με το πλάνο κινητής 5G Unlimited Max. Όλα απεριόριστα με μέγιστη 5G ταχύτητα, χωρίς δέσμευση.
8: Θέλεις περισσότερα από απεριόριστα? Με το 5G Unlimited Max της CableNet έχεις απεριόριστα data, λεπτά, SMS και HBO Max για ατελείωτο streaming και 200 λεπτά ομιλίας προς χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. Και το καλύτερο, οι 3 πρώτοι μήνες δωρεάν. Αδέστοπα και προτεραιότητα σε νέα μοντέλα κινητών. 5G Unlimited Max. Περισσότερο από ένα απλό πλάνο κινητής. CableNet. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Dear Coffee. Η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για μακκαφέ. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
3: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια. Στο line-up έχουμε τον μάστερ των στημένων φάσεων David Beckham, τον Lamine The Dream Yamal, τον μάγο του γηπέδου Ronaldinho, τον μεσχέ Thierry Henry με το ξεπέραστο στυλ του, τον Son Nice One Sonny Heung-min και κάτω από τα δοκάρια, ντυμένο στα μοβ, ο Grimes. Απόκτησε ένα από τα 6 θρυλικά ποτήρια με κάθε FIFA World Cup Meal. Διαθέσιμο για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
10: Game Time. Στον Super Sport 104 κάθε μέρα. Από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή. Στις 2 με 4 το απόγευμα.

0: Καλό σας απόγευμα, φίλες και φίλοι. Τα θέλει όλα, λέει το τραγούδι. Είναι πολλοί που θέλουν πολλά φέτος.
1: Μπαμπούμ σήμερα. Μπαμπούμ είπε τον Τιμπιντζή. Μπείτε κάτω από τα τραπέζι.
0: Άι στον Τιμπιντζή για την ώρα. Για την ώρα να είσαι στον Τιμπιντζή.
1: Ο καθένας ό,τι θέλει, βλέπει, ρε κουμπάρι.
0: Εγώ θα παρομοιάζω αυτόν τον τραγούδι με τους λέοντες της Λέμε.

0: Λέοντας την
1: πριν από λίγο για τον Γκομής.
0: Γιάννικ Γκομής. Γεια σας, είμαι ο Γιάννης, είπε κάποτε. Και ο Γιάννης παραμένει κάτοικος Λεμεσού. Στα γαλαζοκίτρινα. Ναι, αλλάζει χρώμα.
1: Ένα αλλάζει γήπεδο.
0: Όχι, ούτε
1: γήπεδο.
0: Αλλάζει
1: χρώμα.
0: Ούτε συνήθειες πολλά. Δηλαδή ένα σταδιά στέκια που να γυρίζει. Ανακοινώθηκε ο φίλος μας ο Γκομής. Αξιό πολύ συμπαθητικό παιδί. Και καλός παίχτης κάτε με. Έτσι, είναι μια δυνατή στα χαρτιά μεταγραφή. Πάντα στα χαρτιά μιλάμε εμείς.
1: Είμαι πολλά περίεργος να δω τη φετινή ΑΕΛ πώς θα στηθεί, τι στόχους θα έχει και μέχρι που μπορεί να φτάσει.
0: Μέχρι το 27 τόσο δείχνω βασικά, να με σε δυσκολευκό, ότι είναι
1: ένα χρόνο
0: το συμβόλαιο. Ναι, πάντα η διάρκεια συμβόλαιο να απασχολεί μετά την ανακοίνωση. Και ωραία φωτογραφία, πλάτη με τον Λέοντα.
1: Εντάξει ρε, Λέοντα.
0: Τα marketing των ομάδων γενικά εξελιχτήκαν και οι μεταγραφές στα Αποέλ πώς θα ανακοινώνουν, αρέσκει μου και το Απόλλωνα.
1: Άλλο λέω να μας βάλουν γκράφιτι άλλο λίγο.
0: Ποιος είναι που κάνουμε σκάκι είναι ο Απόλλωνας με ο Νόσπολ. Τε βάλε σκάκι. Λέω να αναγεννώσουν τον Παρτσόκα προπονητή. Λέω. Δεν μου γίνεται. Αλλά εντάξει, ναι, πάει σε άλλο level.
1: Φτάσει σε άλλο level, πράγματι.
0: Εντάξει,
1: ωραία. Λοιπόν, είναι η εκπομπή Game Time εδώ και σήμερα μαζί σας για το επόμενο δίωρο. Ευχαριστίες σε Echo McDonald και CableNet. Άλλοι ψάχνουν το χαμόγελο. Εγώ το έχω κάθε μέρα στην οθόνη του κινητού μου. Σιγά που θα άφηνα την πιο έξυπνη λειτουργία του EcoSmile είναι απλό. Ανοίγεις το EcoSmile, επιλέγεις το release, πάμε ενεργοποιείς την αντλία καυσίμων. Χωρίς να κατεβείς από το όχημα, πληρώνεις ψηφιακά και κερδίζεις Smile. Ξέχνα την ουρά στα ταμεία ή τον χρηματοδέχτη. Τα κάνεις όλα μέσα από την εφαρμογή. Την επόμενη φορά που θα ψάχνεις το χαμόγελό σου, κατέβασε το EcoSmile. Τα κάνεις όλα και συμφέρει.
0: Εγώ ναι, με
1: απλά. Το EcoSmile.
0: Sorry.
1: Λοιπόν, να υπενθυμίσουμε τον διαγωνισμό μας για την φανέλα της Εθνικής Πορτογαλίας. Εντάξει, μπορεί να βγήκε νοκάουτ εχθές η ομάδα του φίλου μας του Ρονάλτο, αλλά όπως και να το κάνουμε, μία φανέλα είναι πάντοτε συλλεκτική. Και για να τη διεκδικήσετε, μπορείτε να ακολουθήσετε τα social media του SuperSport 104 σε Facebook, Instagram και TikTok. Κάντε like στη σχετική ανάρτηση και tag την παρέα με την οποία ζείτε τον παλμό του Μουντιάλ. Κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Παρασκευή 10 Ιουλίου από αυτήν εδώ την εκπομπή Game Time και επαναλαμβάνω ότι χερός θα κερδίσει μια φανέλα της Εθνικής Πορτογαλίας.
0: Έχουμε και το φούρνο παρέα με την Electroline. Έτσι, αξίας 699 ευρώ, διαγωνισμός που λύγει μέσα Ιουλίου, 15 εβδόμου. Είναι ένας διαγωνισμός συνεργασία του SuperSport με την Electroline. Χαρίζουν σε έναν τυχερόν ένα φούρνο πίτσα Vit Piccolo Rotante 16, αξίας 699 ευρώ, με περιστρεφόμενη πέτρα πίτσα για ομοιόμορφο ψήσιμο 360 μοίρες και πίτσα έτοιμη σε λιγότερο από 90 δευτερόλεπτα. Έτσι, η επόμενη πίτσα night θα είναι διαφορετική. Μπαίνετε μόνο στο Instagram, δεν είναι σε άλλη πλατφόρμα. Follow SuperSport Electroline, like το post και tag ένα φίλο στα σχόλια.
1: Έτσι. Λοιπόν, πολλά χαμόγελα σήμερα στον
0: Χαρτί. Πολλά ήταν ωραίο το vibe.
1: Πες μας να δούμε, δώσ' μας.
0: Πήγα στη διάσκεψη, πολύ ωραία τα vibe, εμένα μου άρεσαν, εξηγημένα, δηλώσεις ευθέως, to the point που λέμε να το πω στα αγγλικά, ξεκάθαρες δηλώσεις, δείχνουν να αντιλαμβάνονται πρώτον το βάρος που κουβαλούν στους ώμους τους, όταν διαχειρίζεσαι το αγωνιστικό τμήμα μιας ομάδας του Βελινεκές, του ΑΠΟΕΛ. Τις δυσκολίες παράλληλα που έχουν να διαχειριστούν με το οικονομικό κομμάτι που είναι συνυφασμένες με το αγωνιστικό. Έτσι, αυτές οι δύο έννοιες αγωνιστικών και οικονομικών είναι συνυφασμένες σε όλες τις ομάδες, σε όλον τον κόσμο. Έτσι, και δείχνουν έτοιμοι να δουλέψουν, να βάλουν τη φιλοσοφία τους, την νοοτροπία τους, να το ευχαριστηθεί. Τι είπε ο Βρίτσας και μου άρεσε εμένα. Λέει το μεγαλύτερο στοίχημα, νομίζω εκείνη την απάντηση ήταν που είχε δώσει σε ένα συγκεκριμένο ερώτημα, ότι θέλω η φιλοσοφία μας όλους εδώ να φέρνει και μια ευχαρίστηση. Να ευχαριστιόμαστε που κάνουμε. Κατάλαβες, δηλαδή να υπάρχει μια σύμπνοια, αυτό είπε με λίγα λόγια ο άνθρωπος, έτσι κατάλαβα, και να πορευτούμε μαζί. Και είχε πει ότι στόχος είναι, έτσι το κατάλαβα εγώ, μπορεί να κάνω λάθος, στόχος είναι έξω στην Ευρώπη. Και όταν το ρώτησαν για το πρωτάθλημα σε ένα-δύο χρόνια κλπ., ήταν πολλά έξυπνη απάντηση του και μεγάλυψε. Δηλαδή είπε, τι σημαίνει Ευρώπη. 4-3-2-1 οι θέσεις. Την Πέπτη είναι με το κύπελλο, προποθέσεις την αφήνω έξω. Μπορεί να είναι από την πρώτη τετράδα, μπορεί και όχι. Άρα δεν σου λέω θα έρθω τέταρτος. Θέλω έρθω 1-2-3-4.
1: Να σου πω. Επειδή την άκουα από το ραδιόφωνο τη συνέντευξη τύπου, θεωρώ ότι πιο ξεκάθαρος όσον αφορά στο στόχο ήταν ο Νίκος ο Παπαδοπούλος. Που όταν ρωτήθηκε, το είπε έτσι κοφτά. Έξοδο στην Ευρώπη. Ό,τι συνεπάγεται αυτό.
0: Ο Βρίζας άφηκε τη ρούη μέσα.
1: Ο Βρίζας άφηκε λίγο τη ρούη μέσα.
0: Τι είναι να πει του κόσμου, θα το τέταρτο, σε λαφκό Ευρώπη. Ποιο πρώτο και είναι Ευρώπη.
1: Τώρα ναι, ρε, και... απλά κοίταξε, ο κόσμος το αποέλεγε να πει εντάξει, θέλουμε πρωτάθλημα. Θέλουμε δεύτερη θέση. Έτσι συμβιβάζεται ο κόσμο του ΑΠΟΕΛ τούν τη στιγμή με την τετάρτη θέση.
0: Ξαναείπαμε όμω κάποια πράγματα. Ο κόσμο του ΑΠΟΕΛ τη κάθε ομάδα πρέπει να αντιληφθεί.
1: Δεν λέω τώρα ότι ο στόχο του ΑΠΟΕΛ θα είναι η τετάρτη θέση. Προ Θεού.
0: Στόχο του ΑΠΟΕΛ είναι το ψηλότερο δυνατόν πλασάρισμα. Θεωρώ θετήσουμε εμεί τη θέση. Ξεκινά τώρα να φτάσει όσο πιο ψηλά γίνεται. Η πρώτη θέση είναι όσο πιο ψηλά γίνεται. Μπορεί να τα καταφέρει, μπορεί και όχι. Ο κόσμο όμω τη εκάστοτε ομάδα και δει του ΑΠΟΕΛ τώρα πρέπει να αντιληφθεί ότι τι. Υπάρχουν ομάδε με ψηλότερο προπολογισμό από το ΑΠΟΕΛ, ναι, υπάρχουν. Άρα στα χαρτιά έχουν. Να μην πω περισσότερες πιθανότητες, έχουν περισσότερες πιθανότητες να πετύχουν παίχτες αφού κρατούν λεφτά, να φέρουν περισσότερη ποιότητα. Όμως ο ΑΠΟΕΛ τι θέλει να αντιπαραβάλει, την εμπειρία του Νίκου Παπαδοπούλου και του Βρίζα σε project τα οποία έχουν συγκεκριμένα οικονομικά οργανογράμματα και να αντιπαραβάλουν τα περισσότερα λεφτά του ανταγωνισμού με την εμπειρία αυτών των ανθρώπων στο να χτίζουν ομάδες με πιο λίγα λεφτά. Εγώ τι θέλω να πω για τους αποελίστες. Είσαι αποελίστας, ωραία. Στήριξε ο Μάτερ Γκοτ. Είπε το Τζοχάρης, ο Φωτίου. Όταν σωστά κατέμενε δεχτήνωτης, γιατί οι πρωταγωνιστές δεν είναι οι δύο, θα κάτσει ο Χάρης Φωτίου να πάντα για διοικητικά θέματα. Τσαμέ. Έκαμε την εισαγωγή, μιλάνε και τι είπε. Για να προλάβω τον κόσμο, είπε, θα στηριχτούν αυτοί οι δύο. Και τι σημαίνει να στηριχτούν, ότι αν έρθουν οι πρώτες στραβές, εμείς δεν θα πούμε κύριοι, σχολάστε, και να φέρουμε άλλους γιατί εγκάμνετε. Τούτον είναι η στήριξη ουσιαστικά. Αλλά και, τι σημαίνει και στήριξη, ρε πολύ, ήρθεν και ο Ηλίας τώρα για σου, Ηλία μου. Τι σημαίνει έμπραχτη στήριξη. Στήριξη λέμε εγώ και εσύ να παραμείνουν, ναι. Θεωρώ όμως υπάρχει μια βαθύτερο νόημα από τούτον. Στήριξη είναι όταν μπαίνει στον Αρχάγγελο το πρωί ο Παπαδόπουλο και ο Βρίζας να θωρούν στα μάτια του Φωτίου ότι στηρίζει τους. Και πιστεύω να κάνω όπως τον άκουσα. Ότι αν έρθουν οι πρώτες στραβές θα τους δει στα μάτια και να σου πει έχουμε τρεις ήττες στη σειρά. Εγώ σας πιστεύω.
1: Ναι, να σου πω κάτι όμως. Διότι επικεντρωνόμαστε τώρα στο χάρι του Φωτίου. Αν όλα πάσει βάση σχεδίου, Χαρίς ο Φωτίου είναι έναν πολύ γερόν. Χαρίς ο Φωτίου μέχρι το τέλος του Σεπτέμβρη, αρχές του Οκτώβρη,
0: να σας πω τον κύριο.
1: Να έρθει το νέο ιδιοκτησιακών καθεστώς. Εντάξει. Άρα, από τη μια, εγώ και θεωρώ και πολλά, ας πούμε, το ότι να τον στηρίξει ο Φωτίου. Αφού είναι ο νέος ιδιοκτήτης, αλλά το πάρουμε άτος στο τέλος του Οκτώβρη.
0: Ένα λεπτό ρε παιδιά.
1: Θα είναι ο νέος ο ιδιοκτήτης. Και κάτε με, θεωρώ λάθος. Γιατί να μην απαντήσει δηλαδή. Άφησ' τους να κάνουν τη διάσκεψη τύπου οι δύο και πέ ύστερα όταν θα τελειώσουν να επανέλθω να απαντήσω στα διοικητικά. Δεν κατάλαβα δηλαδή. Ο κόσμος θέλει να ξέρει
0: να πω όμως,
1: δηλαδή κάνουμε εντό και ακούμε συνέχεια τον νεκτέρο τον Πετεβίνο. Μα ο νεκτέρος ο Πετεβίνος τι να σου πει άλλο. Άλλο να τα ακούεις που τον πρόεδρο και άλλο να... Εγώ προσωπικά διαφωνώ με την εξέλιξη που έγινε. Εγώ περίμενα από τη στιγμή που ήταν
0: τζαμέ. Α, την εννοείς Φωτίου.
1: Εγώ περίμενα από τη στιγμή που επίεν ο Χάρης ο Φωτίου να πει κάμετε τις ερωτήσεις, παρουσιάζουμε σας τον τεχνικό διευθυντή, τον προπονητή, πέτε ό,τι θέλετε και όταν τελειώσουν, εντάξει, να επανέλθω εγώ να σας μιλήσω για τα διοικητικά. Θέλει ο κόσμος να ξέρει να πηγαίνει μετά την
0: κοινωνία. Ναι, αλλά δεν θα επισκιάζεν την ημέρα τούτη.
1: Να επισκιάσω ρε φίλε.
0: Θα μιλούσαν οι άλλοι
1: δυο. Θα κατέβω εγώ ως πρόεδρος από το πάνελ, θα μιλήσουν οι δύο και όταν τελειώσουν, έχει κανένα που να είναι μπροστά του το Βρίζα για τον Παπαδόπουλο να τους μιλά για διοικητικά.
0: Όχι, προφανώς όχι, αλλά ήταν παρουσίαση του. Ας κάνω μια άλλη διάσκεψη σε μια εβδομάδα, ρε πολύ μου.
1: Μα γιατί να κάνω σε μια εβδομάδα αφού τους έχω για με τους δημοσιογράφους.
0: Εντάξει, φίλε, αλλά η αφορμή της παρουσίας του Ανδρέα ήταν ο Βρίζα και ο Παπαδόπουλος. Εγώ, φίλε, διαφωνούμε.
1: Εγώ έτσι όπως διάβασα τη συνέντευξη τύπου, υπολόγιζα ότι θα είναι ο Χάρης ο Φωτίου.
0: Φίλε.
1: Θα είναι οι δύο να παρουσιαστούν. Από τη στιγμή που επήγαινε ο Χάρης ο Φωτίου όμως, έπρεπε να αναφερθεί. Επιβάλλονταν να αναφερθεί. Τώρα λοιπόν, είσαι τίποτα άλλο κουσκούς.
0: Εντάξει, επειδή άρχισα λέω να φύγω και αν δεν σκουβέντε με τους ανθρώπους τσάμε, είχα δει έντια γκριφών, παιδιά εννοώ και πού έναν ο κύριος Γιασής, αφού θέλει επενδύσεις, τα πολύ θέλει να εκατοθεί, ένας στον Αρχάγγελο, είδαμε τον, μιλήσαμε πολλά λίγο, ενώ εγώ προσωπικά μου σαν γραφείο και ήρθε να συστηθεί.
1: Μπήκε και μέσα στα γραφεία, κατάφερε και μπήκε και ήρθε μέσα στα γραφεία.
0: Έπιασε, ένα λεπτό ρε φίλε, ο κύριος Γιάννου, ο οποίος είναι υπεύθυνος πλέον των ακαδημιών και στο scouting team της πρώτης ομάδας, τη χάνει ένα προγνωστός μου. Όταν πήγα και είδα τον αλλάρχησα και λέω να πάω, όμως πρόλαβα να αρχίσα να πάω να ξεκινήσει. Όμως δεν είχα ώρα να μιλήσω με τον κύριο Γιάννου πριν τη διάσκεψη. Όταν ετέγιωσε, πήρα με ανθρώπινο το απόλυτο να χαιρετήσω ζεφία. Στο χαιρέτημα του κύριου Γιάννου με στο γραφείο για τα 2 λεπτά, ήταν η ώρα που ήταν ο κύριος Γιασής με τον κύριο Φωτή με στο γραφείο να μιλήσουμε με τον κύριο Γιάννου. Έτσι ξέρω να μπω ανέφια εγώ. Είπα του καλέ δουλειέ και χάθηκα να κάτσω να πούμε.
1: Κάτσε μου μετά με τον Γιάννη.
0: Κάτσε μου μετά με τον Γιάννη. Κάτσε μου κύριο Γιάννη.
1: Κάτσε μου γεια σου κύριε Γιάννη. Είναι ο Γιώργο ο Λεωφόρο.
0: Όχι, λαλή μου καλά, αν δεν έχει τσιντό. Εντάξει. Χαιρετήσα τον Τζέντάξη. Ο κύριο Γιάννη, ο οποίο είχε έρθει στον Αρχάγγελο λίγα λεπτά μετά τη διάσκεψη, περίμενε να καθαρίσει η ατμόσφαιρα, φύγουν οι δημοσιογράφοι όλοι για να είναι καθαρόν το τοπίο.
1: Και
0: κατέβηκε μετά. Για μένα ορθώ σε πράξε ρε φίλε. Να μένε εσύ συνοπλαστεί να καρκυλάτιστεί στα κυπριακά με κόσμο.
1: Έβαλαμε
0: τον ο κύριος Φωτή, ο οποίος με μπόλικη δόση χιούμορ έτσι αστείεψε με για μένα μια δύο φορές.
1: Να μου σου πει.
0: Επειδή ξέρει την ομάδα, ξέρει, είσαι αμεστά από ελ, κύριο. Και μόλις σωρεί τον πρόεδρο ή τον νεκτάριο, λαλή τους, καλά, εκτσίσει τον που καμνίδαμε.
1: Ποιος κύριο
0: είναι. Καλά, είναι το καλό προαίρετα όμως, δεν ξεγελούμε. Και είπεν το μια φορά
1: το φωτίο. Ξέρουν εγγινός γνωστός. Ναι,
0: είναι νευραίος γνωστός.
1: Κατάλαβα.
0: Και ξέρεις, αστιεύκει ο άνθρωπος, αλλά εντελώς χαριτολογώντας. Και ξέρει, φωτίο μόλις του το πένε, τέχει και ο Σεν, είδε με στο γραφείο του Γιάννου. Α, ήρθε στο Γιάννου γιατί είσαι αεξής λαλή μου, επειδή δούλευκε μαγιά στην ΑΕΚ ο Γιάννου. Και άλλο του, ωραία πρώτερα, του ήρθε ο Σεν, είσαι μας την προσωπική φίλη και φιά. Αλλά εντάξει, τούτο ρε παιδιά, ότι καμιά φορά ακόμα φανατίζεται, βάλει τα πέλε και θα με ασπέντα από έλεγχο μου, ξεφεύγουμε λέει το αθλητικό, αλλά για είσαι καμιά φορά, ας πούμε εγώ ρε φίλε, επί προετοιμασία μετά από μια εβδομάδα στη Σερβία, τότε με δικαίωμα. Εν τσι λίγο πράγμα να σε βάλει ομάδα με στην ομάδα. Να τρώει με του παίχτε, να σου μαζεί τον ιδονόφρο με του παίχτε.
1: Δεν τυραβάνω. Γιατί
0: θέλει και λίγο κότσα να το πω, να σπάσει λίγο στερεότυπα να το πω στην Κύπρο. Δεν είναι πολύ διαδεδομένο τούτο. Και εμεί ω δημοσιογράφοι οφείλουμε που είναι πλευρά μα να σεβούμαστε, να είμαστε διακριτικοί. Εξού και μόλι εμπει ο κύριο Γιασί έφυγε. Αγάτσε μα πει κουβέντα.
1: Τώρα που το είπε στον το πράγμα με τον κύριο Γιασί, ο οποίο ήρθε. Εντάξει, τσακούει μα ο καθένα από ελίστα. Η πρώτη του ερώτηση ποια θα είναι. Τι είπε ο Παπαδόπουλο και ο Βρίζας ή τι έκανε ο Λιασί τσάμε.
0: Έφυλε ναι.
1: Από τη στιγμή που ακούεις το ρεπόρτερ που πήγες στη συνέντευξη τύπου.
0: Εγώ δηλαδή εμένα.
1: Ναι.
0: Α, είμαι ρεπόρτερ.
1: Σε ακούει εσένα να λέεις ότι
0: εθεάθηκε
1: στα γραφεία ο Λιασίς μαζί με τον πρόεδρο του ΑΠΟΕ. Εν ήταν πιο λογικό ο Χάρης ο Φωτίου μετά να πει μια νατάκα ρε.
0: Καλά ρε πολύ μου. Εν είδησε όμως ότι ο Λιασίς είσαι στον Αρχάγγελο. Γιατί εν είδηση, αφού είναι ευρέως γνωστόν ότι θέλει να επενδύσει να...
1: Εσύ τόσο καιρό που ακούμε το όνομα του κύριου Λιασί, εντάξει, άκουσες κανένα να πήρτε στον Αρχάγγελο.
0: Καλά ρε φίλε, να φτιάξω να σου πήρτε. Γεννήσκονται πράγματα τα οποία μένουν εντός το από...
1: Ο 399 επειδή έστειλε και δεύτερο μήνυμα,
0: βγάλτε
1: σαβάλια Λιασί στον αέρα. Φίλε, το προσπαθούμε, αλλά δυστυχώς δύσκολο αυτή τη στιγμή. Και αντιλαμβάνεσαι τους λόγους που θέλει ο ίδιος να φύγει να μιλήσει.
0: Έχει και άλλο πριν ο 399.
1: Ναι, εντάξει.
0: Δεν θα πιστεύουν τι θα κάνει ο θρύλος φέτος. Και ο 613 λέει: κάμετε τι είναι να κάνετε, παρέα στη Λευκοσία. Θέλει ανάγκη Μπαντελή στο ραδιόφωνο. Μπορεί να διακοπέσω πρώτα.
1: Και
0: συνεργάτη μα, κύριε. Αλλά περιμένει και κάνει εμφανίσει από
1: τον κόσμο. Μήνυμα στο Messenger.
0: Τέλος πάντων, όπως και να έχει, για μένα δεν αποτελεί κάποια συντακτική είδηση η παρουσία του κύριου Γιασί στον Αρχάγγελο.
1: Άρα, συμφωνούμε ότι διαφωνούμε.
0: Ναι, συμφωνούμε, διαφωνούμε γιατί.
1: Εγκαλών του τον κάποτε.
0: Εντάξει, ρε, είναι σεβασμό στην αντίθετη άποψη. Ο 982 πολλοί σχολιάστε λίγο την ταχύτητα των ερωτήσεων του Λεωνίδου στους κόσμους σχέση με άλλους ρεπόρτερς. Τι εννοείς ότι εγώ δεν μακρηγόρησα, γιατί εκτιμώ ότι εγώ δεν μακρηγόρησα. Δεν ξέρω αν μακρηγόρησα, άλλοι δεν μ' αρέσει να σχολιάζω.
1: Μια ερώτηση είναι κάμε.
0: Φτιώ, μια.
1: Εγώ μια σε άλλη.
0: Είναι δύο. Μια προς τον.
1: Μια
0: προς τον κύριο Λαϊφ. Πια στον κύριο Λαϊφ. Μια προς τον κύριο Βρίζαν για το πώς χειρίστηκε τις υποθέσεις Λαϊφ και Μαντσίνη που κατ' εμέ είναι μια μεγάλη νίκη για τη διοίκηση και το αγωνιστικό επιτελείο του ΑΠΟΕΛ να κρατήσουν αυτούς τους δύο παίχτες να επεκτείνουν τα συμβόλαια. Και να τους κρατήσουν εν ώψη νέας αγωνιστικής περίοδου. Αν και ο Λαϊφής είχε ήδη συμβόλαιο.
1: Ο Λαϊφής ήταν έκταση συμβολέου. Ο Μαντσίνη ανανέωσε.
0: Είναι δύο σημαντικές εξελίξεις. Τις οποίες κατ' εμέ καρπώνεται ο κύριος Βρίζας, ο οποίος χρονικά αυτός τις χειρίστηκε. Χρονικά εμπίπτει μέσα στην περίοδο που είναι στην ομάδα. Άρα θεώρησα σωστό να ρωτήσω τον καθήλυνα αρμόδιο των επαφών με τις πλευρές των παιχτών πώς το χειρίστηκε. Και εξήγησε πολύ περιποιημένα ότι το πλάνο του έπεισε είναι μια ομάδα που έλπου τα τελευταία δύο χρόνια είναι εκτός Ευρώπης και πρέπει να τους πείσει με κάποια επιχειρήματα ότι να πιστέψεις στο νέο πλάνο και αυτόν από ό,τι κατάλαβα εγώ έκανε ο κύριος Βρίζας και οι συνεργάτες του. Έπεισαν Μαντσίνη και Λαΐφιν, το οικονομικό είπαν ότι στήριξε η διοίκηση, το οικονομικό είναι ξεχωριστό του κύριου Βρίζα και μιλάει για ποσά ο κύριος Βρίζας. Τα ποσά τα δίνει η διοίκηση. Άρα εξήρεν τη στήριξη της διοίκησης στο κομμάτι των οικονομικών και αφού καλύφθηκαν οι παίχτες οικονομικά, μας εξήγησε ο κύριος Βρίζας ότι τους κάλυψε με το αγωνιστικό του πλάνο ο κύριος Βρίζας και η κοινή ερώτηση ήταν για τα διαρκείας και αυτήν την στήριξη των αποελιστών με νούμερα και με πράξεις, αν τους γεμίζει με περισσότερη αυτοεπίθεση. Γιατί κανείς δεν μπορεί να παραγνωρίσει ότι η στήριξη των αποελιστών με νούμερα στα διαρκείας έχει να κάνει με την εμπιστοσύνη που δείχνουν στο νέο πλάνο. Και πρωταγωνιστές των νέων πλάνων είναι οι κύριοι Παπαδόπουλος και Βρίζας. Άρα είναι καθήλυνα αρμόδιοι να μας πούν πώς το εκλαμβάνουν αυτόν τον νούμερο.
1: Άραστε. Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημίσεις και με την επιστροφή μας ανοίγουμε τις τηλεφωνικές γραμμές για τα δικά σας σχόλια και παρατηρήσεις.
2: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
3: Για ό,τι χρειάζεσαι αυτό το καλοκαίρι, παίρνα από του Μάγκα τα γνωστά τα μέρη. Παγομηχανή Solter μόνο 69,95. Φουσκοτύπηση Index με φίλτρο μόνο 69,95. Κανάτα φιλτραρίσματος νερού Philips μόνο 19,95. Και τεχνητό γρασίδι από 6,99 το τετραγωνικό. Επιπλέον, με αγορές επιλεγμένων σετ ηλεκτρικών εργαλείων Milwaukee, δώρο μία μπαταρία 5 αμπέρ.
2: Το Μουντιάλ φέρνει μεγάλες συγκινήσεις και η Kia μεγάλες ευκαιρίες. Μπες σήμερα σε ένα showroom της Kia και ανακάλυψε τις ειδικές τιμές Μουντιάλ στα δημοφιλή και ετοιμοπαράδοτα μοντέλα Stonic, Exeed και Sportage. Μοντέρνος σχεδιασμός, κορυφαία τεχνολογία και τώρα σε τιμές που δεν χάνονται. Οι τιμές ισχύουν για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Kia Stonic, Kia Exeed και Kia Sportage. Σκόραρε τη δική σου μεγάλη ευκαιρία σήμερα από τη Lutzios Group.
4: Everyone, τα πάντα εσύ.
5: Σε σένα όλα τα έχω βρει, έχεις όσα επιθυμώ και το καλοκαίρι σ' αγαπώ.
6: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi booster. Κινητή και τηλεόραση όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε και δύο συσκευές με δόσεις με συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα, όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
7: Φέτος το καλοκαίρι, το ραντεβού σου είναι στο Seven Skies, το απόλυτο rooftop destination του Πρωταρά. Στο Seven Skies, στην κορυφή του Atlantica Aqua Blue Hotel, απολαμβάνεις μοναδική θέα, signature cocktails και ασιατική fusion κουζίνα. Κάθε Κυριακή, all you can eat sushi, ενώ live performances και δυναμικά DJ sets δίνουν ρυθμό στα καλοκαιρινά βράδια. Για κρατήσεις, στο 2384-9980. Seven Skies, εκεί που τα καλοκαιρινά βράδια ανεβαίνουν ψηλότερα.
8: Μη ψάχνεις το άλλο σου μισό. Βρες ολόκληρο το είναι σου στο πάνω ράφι του ψυγείου σου. Σουρωτή, ολοκληρωμένη απόλαυση. Κλασική και με αρώματα λεμόνι lime, pink grapefruit, τριαντάφυλλο και μαστίχα.
9: Σουρωτή, πηγή σου για πάντα.
10: Imperial Plus, τα πασίγνωστα πιστοποιημένα και βραβευμένα φίλτρα νερού της Camelot, κατασκευασμένα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, μας προσφέρουν το καθαρότερο και υγιεινότερο νερό για να πίνετε, να μαγειρεύετε και να πλένετε τα τρόφιμά σας. Φιλτράρει εγγυημένα 15.000 λίτρα νερού ή ένα ολόκληρο χρόνο, όποιο έρθει πρώτο. Είναι πιστοποιημένο από το NSF, από το Υπουργείο Υγείας της Καλιφόρνιας και πολλούς άλλους επιστημονικούς φορείς. Προσφέρει καθαρό υγιεινό νερό με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
11: Το νέο Isuzu D-Max είναι εδώ. Με νέο επιβλητικό σχεδιασμό που αποπνέει δυναμισμό και κυριαρχία. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων turbo diesel και νέο οκτατάχυτο αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων για περισσότερη δύναμη, απόδοση και άνεση σε κάθε διαδρομή. Από τις πιο απαιτητικές εργασίες μέχρι τις μεγαλύτερες περιπέτειες, το νέο D-Max είναι έτοιμο για όλα. Νέο Isuzu D-Max. Το πρότυπο στα pick-up. Δείτε το στα showroom της Lutzios Group.
12: Εμείς δεν είμαστε οι οδηγοί της Φόρμουλα 1. Είμαστε οι οδηγοί της καθημερινότητας. Πάμε στη δουλειά, στο σχολείο, στα ψώνια και στις εκδρομές. Και θέλουμε το diesel μας να δουλεύει για μας. Γι' αυτό βάζουμε Power Star Double Filter Diesel από τη Star Oil. Με διπλό φιλτράρισμα υψηλής ακρίβειας, το καύσιμο περνά καθαρό εκεί που πρέπει. Στον κινητήρα σου. Και όλα αυτά χωρίς καμία επιβάρυνση στην τιμή. Καθαρότητα, απόδοση, οικονομία με Power Star Diesel της Star Oil. Δοκίμασέ το σήμερα.
13: Θέλεις περισσότερα από απεριόριστα? Με το 5G Unlimited Max της CableNet έχεις απεριόριστα data, λεπτά, SMS και HBO Max για ατελείωτο streaming και 200 λεπτά ομιλίας προς χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης μόνο με 25 ευρώ το μήνα. Και το καλύτερο, οι τρεις πρώτοι μήνες δωρεάν. Αδέστοπα και προτεραιότητα σε νέα μοντέλα κινητών. 5G Unlimited Max. Περισσότερο από ένα απλό πλάνο κινητής. CableNet. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Όταν η αγαπημένη σου απόλαυση είναι στο δρόμο σου, κάνε μια στάση στο drive-thru των εστιατορίων McDonald's.
15: Το FIFA World Cup Me έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια. Στο line-up έχουμε τον μάστερ των στημένων φάσεων David Beckham, τον Lamine The Dream Yamal, τον μάγο του γηπέδου Ronaldinho, τον Μεσχέ Thierry Henry με το αξεπέραστο στυλ του, τον Son Nice One Sonny Heung-min και κάτω από τα δοκάρια, ντυμένο στα μοβ, ο Grimis. Απόκτησε ένα από τα 6 θρυλικά ποτήρια με κάθε FIFA World Cup Me. Διαθέσιμο για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
16: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
17: Η ώρα είναι 2:30.
18: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ΕΚΟ. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ΕΚΟ. Κατέβασε τώρα το ΕΚΟ Smile και ζήσε με χαμόγελο.
19: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η CableNet με το πλάνο κινητής 5G Unlimited Max. Όλα απεριόριστα με μέγιστη 5G ταχύτητα. Χωρίς δέσμευση.

0: Εγώ να σου πω κάτι, εγώ εκφράζω τη διαφωνία μου γιατί να κόφκουμε που τη μέση του τα τραούθηκε.
1: Πάλι έχεις διαφωνία.
0: Έχω διαφωνία.
1: Διαφωνή και με σκιά σου.
0: Είμαστε δημοκρατική χώρα και δημοκρατική εκπομπή.
1: Συμφώνα και με τίποτε.
0: Κοινός που ακούει το τραγούδι μέσα στο αυτοκίνητο, εντάξει, και αρκεύκει και σούζεται τώρα έτσι ώρα μέσα στο αυτοκίνητο. Κάμε την κελέντα, ας πούμε.
1: Πόσο ονομάζεται.
0: Να του το κόψεις.
1: Πόσο ονομάζεται αυτό το τραγούδι, κύριε Βαναγίδη. Break heart. Εντάξει, κυρία Κουπελαγία να παίζεις ρε κουμπάρα, που μην ξέρω, είπα σου χτενείς του λίγο. Τι πρότιμα να πεις, κυρία Κουπελαγία, breakdance, έμεινε ή τον Λεωνίδου. Άντε, σε βάλω εσύ έναν τον Πόλη, γιατί...
0: Ρε, μα σαν να ζήσεις πολλά μεγάλη ιδέα για τον εαυτό σου.
1: Ωε, φίλε, είναι αστεία του τώρα, φίλε.
0: Σαν να ζήσεις πολλά.
1: Εντάξει, ακού, τούτο με το κοντό σκόψε εδώ, γιατί σήμερα και τρεις φορές τον Αρχάγγελο να άκουσα το. Ήρθε ο κοντός. Βέβαια, ο Μέση κοντόν τον φανάζουν, αλλά είναι εξωγήινος.
0: Εσύ είσαι εξωγήινος.
1: Εν ήξερα, εσύ να μου πεις.
0: Εσύ είσαι εξωγήινος. Εσύ είσαι πολύ λοάς.
1: Είμαι έξω καρδιά, σίγουρα. Λοιπόν, ευχαριστίες
0: ανάμεσα. Πάντως να σου πω κάτι, άρεσε μου πιες σήμερα ο Σάββας ο Ηλιάσης στον Αρχάγγελο.
1: Γιατί σου άρεσε, εν.
0: Τι είχαμε έναν άνθρωπο για μένα να μας πει ότι είδε τον.
1: Ε, φυσικά, στη Σακαρολή λαλό του κύριε Γιασία δεν κατεβείς και να φύγω λαλό, να μην οδάμε. Λοιπόν. Για την ΕΚΟ θέλω να σας πω δύο πράγματα. Όχι για την ΕΚΟ, sorry, είπαμε για την Cablenet. Απολογούμε. Είναι η σειρά της Cablenet τώρα. Γιατί εσείς ξέρατε ότι το πλάνο κινητής 5G Unlimited Max της Cablenet σας δίνει και δωρεάν συνδρομή HBO Max και 200 λεπτά προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και απεριόριστα data λεπτά και SMS. Και το καλύτερο δεν σας το είπα. Οι πρώτοι τρεις μήνες είναι δωρεάν. Μην το χάσετε τέτοιον πλάνο κινητής γιατί δεν παίζει πουθενά αλλού μόνο με 25 ευρώ το μήνα. Ισχύουν ορικές προϋποθέσεις. Μάθετε περισσότερα στο cablenet.com.sy ή στο 130. Τηλεφωνικά δηλαδή ή διαζώσεις σε ένα κατάστημα CableNet. Ευχαριστές και σε ECO και σε McDonald's.
0: Λοιπόν, ανοίγουμε τηλεφωνικές γραμμές 77771020, ο αριθμός με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας το 2324 για τα δικά σας γραπτά μηνύματα. Πάμε να υποδεχτούμε τους πρώτους φίλους ακροατές. Καλώς σας απόγευμα.
2: Γεια σας.
1: Γεια σου.
0: Καλώς
1: ασημέ.
0: Τον Μιχάλη.
2: Γιώργο.
1: Έλα.
2: Οφείλω να ομολογήσω, όχι 100%, ένα δισεκατομμύριο δισεκατό με τον Πολίβιο. Μόλις έμπηκα στο αυτοκίνητο να ξεκινήσω από έσω. Ήταν το τραγούδι το προηγούμενο, δεν ξέρω τίτλους, ειδικά με τον Αγγλέζικα, δεν ξέρω τους τίτλους. Αλλά θύμιζε μου το, θυμίζει μου πολλά, αυτό είναι το τραγούδι που έπαιξε πριν.
0: Τα νιάτα σου.
2: Εντάξει, θυμίζει μου το Eye of the Tiger, ας πούμε, έτσι έκαναν, έτσι όπως το θάρρο, έτσι έμπηκα στο αυτοκίνητο.
0: Άρχεσαι και λες σου λίγο, έμπαινε στο νόημα. Κόφκουμε τα τραγούδια ρε Μιχάλη μου.
2: Ένα νυφάκι, έχω ας πέντε με ένα νυφάκι, μαντεκιόλιο με και κανένας άλλο. Και έμπαινε μου, τώρα δεν κόφκι μου.
1: Φίλε με, εγώ Μαρτά, μια μιλώ, ένα από τραγούδια.
2: Γιώργο μου, δεν κατάλαβε που τραγούδια ρε φίλε, μα τούτη είναι ολέα, αν δεν μου νεβρώ, πελάρες δεν πάω έτσι. Τραγούδια ήταν τούτα που ήταν στις πραγμένες εποχές ρε φίλε.
0: Εντάξει, να μην μειώνουμε την νεόρια ρε φίλε, αλλά γίνεται να κόφκεις έτσι τραγούδια ρε φίλε. Είναι η ερωτελεστία να ακούεις έτσι πράγματα.
2: Πολύ πιέ μου, με τούντο να μην μειώνουμε την νεολαία που εφταθάμε, που εφταθάμε.
1: Το καινούργο να άκουσες το της Καλλιβανή.
2: Εγώ, τα πέ μου κανέναν τραγούδι
1: της ένιξης. Να το βρεις μετά στα καλύτερα που έλκονται.
2: Η Καλλιβανή κι αν πονες, είναι η Παχουλούα.
1: Όχι, εν καλλίγραμμο το κορμί, ενώ είναι σιπ.
2: Α, οκ, καλά,
0: είναι σιπ τέλεια.
1: Όχι, και παχουλά ήταν μπορεί να τέλεια, ρε φίλε μου. Εμείς φωνήν κρίνουμε τώρα, το κορμί δεν μας κόφτει. Εμιλούν προχτές με ένα φίλο και λαλί μου, Γιώργιου Καλλιβάνη Ελληνίδου. Βάλω τούτε σε σειράν και λαλί μου, περίμενε, η Γιώργιου είναι πιο όμορφη, λαλί μου. Λαλί του ρε φίλε, με ρωτάς για φωνή. Όχι, για ομορφιά, λαλί μου. Τι με κόφτει ρε ομορφιά, να πω στα μπουζούκια να δω μοντέλο ή να ακούσω φωνή.
2: Εντάξει ρε φίλε τώρα να με δείξω την παρουσία.
1: Όχι κύριε, εγώ πάω μπουζούκια και έχω γυρισμένη ράση στη σκηνή Αθένα.
0: Να σου πω κάτι, τώρα λαλίτα τον τα πράγματα διότι ακούει τα στον αέρα και ξέρει ότι ακούει τον και η μάνα του και η γενέκα του.
1: Κανεί ρε, η γενέκα μου δεν ακούει τίποτε.
0: Ναι ρε, δεν ακούει τίποτε.
1: Τίποτε, ό,τι της λαλούν οι συγγενείς.
2: Εντάξει,
1: παρετούν με λαλού. Βε μου και εσύ.
2: Αφού
1: δεν
2: πάρε να
1: μιλά
2: ρε. Τι να πω για την Ομονία ρε φίλε μου.
1: Υπάρχει πυρετός μεταγραφικός για η θέση του δεξιού μπακ. Υπάρχουν ονόματα που διαρρέονται σε διάφορα γκρουπς για επιθετικών. Τι ξέρεις εσύ?
2: Εγώ δεν ξέρω απολύτως τίποτε.
1: Μπράβο, είσαι ειλικρινής. Ο μόνος που λαλένει ξέρω. Οι άλλοι όλοι κάτι ξέρουν.
2: ενημέρωσε με ρε φιλέ, γιατί δεν
1: ξέρω. Ούτε εγώ ξέρω, τι να σου πω.
2: Τι ονόματα μου φκένουν δηλαδή.
1: Κάρνιτσνικ, δεξιμπάκ, ό,τι ενδιαφέρει. Τώρα γράφει.
2: Ένα λεπτό, περίμενε. Έναν.
0: Ο Κάρνιτσνικ δεν ξέρω τώρα που ευκεί.
1: Ναι, ο Λόικ Νέκο για δεξιμπάκ. Αλλά είναι ονόματα, φίλε μου, δεν υπάρχει κάτι σίγουρο.
2: Φίλε, ακού να δεις. Η ουσία της σημασία είναι μία. Η ομάδα με την Καϊράτ θα πορευτεί με το υλικό που υπάρχει τώρα και θα δεν πρέπει να επικεντρωθούμε. Τώρα θέλει να έρθουν μεταγραφές, γιατί δεν θα έρθουν εν κάτι πιο ύστερα και να το δούμε την ώρα που πρέπει. Δηλαδή, τούν τη στιγμή τώρα με την Καϊράτ κάνεις μεταγραφή το Μέση. Αφού θα το βάλει ο Μπέρκ να παίξει.
0: Ρε φίλε, το πρώτο παιχνίδι δεν θα βάλει, δεν προλαβαίνει να βάλει. Εκτός και αν έρθει έτοιμος που το παγκόσμιο. Να μου να σου πω.
2: Έλα ρε φίλε, τώρα καταλάβες για το παράδειγμα που είπα. Χρησιμοποιούν τα
0: πράγματα. Είναι για να επεκτείνω το συλλογισμό σου που το είπα εγώ.
2: Ναι ρε, γιατί αφού έδειξε μας και απέδειξε μας ο Μπέρκ τον τρόπο που δουλεύει. Δηλαδή, παράδειγμα είναι χτες, γιατί το μοναδικό που είδα από το τελευταίο φιλικό που έκανε η Ομόνοια που είστε 2-2, μόνο την εντεκάδα είναι που είδα. Δεν μου αρέσει να κάθομαι να θωρώ φιλικά, γιατί πάντα βγάλω λασθασμένο αποτέλεσμα, αρνητικό για την ομάδα μου, και παρά να συζητώ και να σαλαβατώ, αφού μου αποδείξασαι ότι εγώ είμαι ο λάθος, γιατί πέρσι τούτον έκανα εσύ, οφείλω να σιωπήσω, να κρύψω και να δουν να μου να γίνει.
1: Μάλιστα, κυρία Σιμών. Κατανοητό. Να σε καλά, καλό υπόλοιπο, Μιχαλή μου. Να σε καλά, καλό υπόλοιπο. Πάμε στον επόμενο, χαίρετε. Όχι, δεν έχει επόμενο. Πεσέ. Α, σηκωστεί άνθρωπος, δεν έχει πρόβλημα. Ήρεμα, όλα θα πάνε καλά. Ο Μητσής ο Δημήτρης που είναι, άντεξε τον Λεωνίδου, λέει μια 60 ώρα. Φίλε, άντεξε με άλλα πια αδεία από μόνος του. Βάλει αδείες μόνος του, υπογράφει μόνος του. Είχε δουλειές ο Δημήτρης μας σήμερα. Ρε Λεωνίδου μου, κάμε κανένα update του εαυτού σου. Γίνεται να κόφεις legendary songs, φίλε μου, λέει 578. Μα δεν τρώω την έκοψα, ρε γάζε εθνικό ύμνο. Και όλοι μάχονται μου, ρε. Πε μου, ποιος είναι ερμηνευτής, κύριε Παναγία, καταλάβω. Τι, Queens, ο Eminem. Ποιος είναι, κάμε μου νόημα να καταλάβω. Και νιώσα ήδη άσχημα χωρίς να ξέρω τραγούδι. Ξαναβάρτω αν είναι. Ο Εκάντρια τα λέει κάποιος να πει του κύριου Γιασίνα από ένα ξυμάθιαστή και γνώρισε τον κάχτον τον Λεωνίδου. Φίλε μου, δεν υπάρχει κάχτος Λεωνίδου. Επειδή δεν βάλει αμάτιν κανενού. Θέλω όλοι να πετυχαίνουν. Το καρατόν και άλλο του καλή επιτυχία, κύριε Γιασί. Τώρα αν μου να γίνει παρακάτω, δεν φέρω καμία ευθύνη. Λοιπόν. Εντάξει, 77-77-10-20, τηλεφωνικές σας παρεμβάσεις, 23-24 τα γραπτά σας μηνύματα. Είπαμε για την ΑΕΛ ότι ανακοίνωσε τον Κομής. Δύο πολύ σημαντικά φιλικά σήμερα, τηλεοπτικός στη Cita Vision 5, Απόλλων Ουτρέχτη, Ολλανδία, η ώρα 7, η ΑΕΚ με τον ΠΑΟΚ, αλλά θα είναι από το Open Ελλάδας, το υβριδικό Open Ελλάδας τηλεοπτικό. Δεν ξέρω αν η Cita Vision εξασφάλισε δικαιώματα για Κύπρο και δεν ξέρω καν πώς μπαίνει και στο Open Ελλάδας, αλλά... Okay.
0: Τι διαφορά έχει το υβριδικό?
1: Μα δεν ξέρω τι ακριβώς είναι το υβριδικό. Δηλαδή είναι διαθέσιμο και διαδικτυακά? Είναι τίποτε αυτοκίνητο και κατά για πεζίνα? Δεν ξέρω, να σε γελάσω. Τι σημαίνει?
0: Πάμε
1: ακριβώς?
0: Πάμε γραμμές, χαίρετε.
3: Χαίρετε,
0: ναι.
1: Γεια σας.
3: Πρώτη φορά μπαίνω στην εκπομπή σας. Αντώνης ονομάζομαι.
1: Καλώς ορίσατε,
0: κύριε Αντώνη μου, καλώς όρισες.
3: Σας συγχαίρω πρώτα σας την αναχτύπη το δίδυμο.
1: Να είστε καλά.
3: Γιώργο μου, ήθελα να παρακαλέσω, συγκεκριμένα εγώ παίρνω για τους αποελίστες, τους δίθεν αποελίστες, οι οποίοι βγάζουν τη γλώσσα τους περίπατον και λένε ό,τι θέλουν. Εγώ κατά τη γνώμη μου, πρέπει να πιστώσουμε ακόμα περισσότερο και να δείξουν εμπιστοσύνη στον κύριο
0: Φωτίου.
3: Τον κύριο Φωτίου, διότι έκανε πάρα πολλά σε 6 μήνες που ανάλαβε πρόεδρος. Εσυστάρισε τα πράγματα παρά που ήταν. Γι' αυτό να μην δίνουμε τροφή στους αντιπάλους να μας κατηγορούν και να μας κάνουν. Δηλαδή το ΑΠΟΕΛ θα είναι αθάνατο για πάντα.
0: Απλά έτσι για να καταλάβω τον ειρμό του σκέψη σου, Αντώνη μου, τι είναι αυτό που σε πειράξε, δηλαδή τι είπαν, είπαμε εμείς κάτι,
3: ας πούμε. Ότι γίνουν αρκετοί αποελίστες στα ΣΑΕ και γράφουν ένα σωρό πλακίες.
0: Ότι?
3: Γράφουν ένα σωρό πλακίες, κατηγορούν τον έναν, κατηγορούν τον άλλο, δεν έχει να κάνει τι. Δεν έκαναν τίποτε και πατήσαμε και να κλείσουμε και να κάνουμε.
0: Τούτα πάντα υπάρχουν. Μέσα χώνει το πράγμα πάντα θα υπάρχει και θα υπάρχει στον αιώνα τον αιώνα.
3: Και πολλοί δημοί βγαίνουν και δίνουν και τροφή στους αντιπάλους. Να είμαστε όλοι δίπλα στον πρόεδρο μας, δίπλα στο ΑΠΟΕΛ μας. Αυτό απαιτείται. σας ευχαριστώ.
0: Γεια σου Αντώνη μου, να είσαι καλά. Λοιπόν, εντάξει, δεν μπορούμε να πούμε, να πούμε παράδειγμα, ας πούμε, από τους φίλους της Ομόνια και να μην μας παρεξηγήσουν, διότι, ξέρετε, έχει κόσμο της Ομόνιας που φωνάζει για το ότι έφυγε ο Μαέτσο σε μέδο και ακόμα είναι αντικατασταθεί.
1: Κοίτα, εγώ κατέληξα σαν συμπέρασμα.
0: Πάντα θα υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Σε κάθε μεταγραφική περίοδο, ο ένας θα βλέπει τι κάνει ο άλλος και να φωνάζει, μα εμείς γιατί δεν το κάνουμε.
1: Πάμε σε κόσμο και σου μετά. Χαίρετε.
2: Χαίρετε.
1: Γεια σου, Δώρο.
2: Επειδή την άλλη φορά που μίλησα εγώ για το ότι για τις προκρίσεις γενικά και για τις συμμετοχές της Ομόνιας, και είπετε μου εσείς για την Πάφο και πώς έφτασαν και αμέσως 3 χρόνια, εσύ αύξησες μου τα και σε 5 μάλιστα, κύριε Γιώργο.
1: Τα τελευταία 3.
2: Είπες και 5.
1: Μα τα τελευταία 5 εξακολουθεί να είναι η πιο επιτυχημένη ομάδα στην Ευρώπη.
2: Ναι, ποιος σου το είπε?
1: Τα αποτελέσματα ρε Δώρο, μα να αρκέψεις την ίδια αυτή όλα τώρα να σου λαλώσεις από καλύτες ρε φίλε.
2: Ποια
1: βαθμολογία ρε Δώρο, εγώ λαλώσω επιτεύγματα, εσύ λαλείς μου για βαθμολογίες. Τι βαθμολογία?
2: Η βαθμολογία τι λέει, για την Ευρώπη που
1: σου. Πέμου βαθμολογίες, πέμου νούμερα.
2: Γιώργο, άμα θέλω.
1: Δώρο, ρωτώ σε κάτι ευθέως, πέμου νούμερα, ποιες βαθμολογίες μιλάς, να το ψάξεις.
2: Για την Ευρώπη σε παρακαλώ, δεν ξέρω.
1: Ρωτώ σε, πέμου λαλείς, δεν ξέρω, τι βαθμολογίες, σε ποιες βαθμολογίες αναφέρεσαι.
0: Εντός
1: Κύπρου ή εκτός Κύπρου.
2: Πετιάνουν οι ομάδες που πάνε στην Ευρώπη.
1: Πόσους πόντους έχει η Ομόνια στην Ευρώπη τα τελευταία 5 χρόνια?
2: Δεν ξέρω.
1: Εντός ένιξε κι μου βαθμολογίες καλό. Άρα με μου λαλείς βαθμολογίες, κύριε Δώρο, αν γνωρίζεις. Η Πάφος έχει μια είσοδο στη League Face του Champions League και μια πρόκριση στους 16 του Conference League. Εσύ ποια ομάδα υποστηρίζεις ότι είναι πιο επιτυχημένη στην Ευρώπη τα τελευταία 5 χρόνια?
2: Στην Ευρώπη.
1: Στην Ευρώπη, όχι στην Κύπρο, στην Ευρώπη.
2: Δεν διαφέρει με την Ευρώπη.
0: Κάνε τώρα, δεν τα πουλά, λε. Δεν
2: διαφέρει με την Ευρώπη.
1: Δωρό, έχουμε 2 επιλογές. Ή αλλά στη Σέμα είναι τεκμηριωνή στην Ελλάδα.
2: Αλλά στο θέμα.
0: Περίμενε, μισό λεπτό.
2: Δεν διαφέρει με την Ευρώπη.
0: Ρε Δωρό μου, τώρα που ευκήγε, τι είπε τώρα. Εν είπε πιο πετυχημένη ομάδα στην Ευρώπη.
2: Ναι, εγώ δεν
0: γνωρίζω φίλε τις παφανογίες.
1: Δεν γνωρίζω, αλλά πριν τώρα θα αλλάζει αριθμούς.
0: Ευκήκε τσελαλής. Άρα για το Κυπριακό πρωτάθλημα που μιλάς, όχι για την Ευρώπη.
2: Εγώ επειδή μιλούσα για την Ευρώπη για διάφορα και μίλησα εγώ για την παφανογία. Και πήραμε ύστερα γιατί μάλλον ποιος είναι επιτυχημένος στην Ευρώπη. Και λέω εγώ, είπα εγώ ότι πήγε μόνο συνεχόμενα στην Euro το 21 παραδείγμα σχάρι, το 20 μάλλον, και συμμετοχές είπα. Εκεί είπα ότι είναι επιτυχημένη.
0: Εντάξει, οκ, εντάξει.
2: Άρχισε και λέει ο νεαρός που ήταν μαζί του, ότι πάω σε πήγαινε στο τόνο.
1: Δεν σου είπε κύριε Δώρο, μιλούσαμε χωρίς να έχει ακροατή στη γραμμή για τις πορείες της ομάδας φέτος στην Ευρώπη. Του είπαμε ότι η Πάφος, είπε ο Ηλίας ο Πράτσος, και συμφώνησα ότι η Πάφος τα τελευταία 5 χρόνια είναι η πιο έμπειρη ομάδα στην Ευρώπη σύμφωνα με τα αποτελέσματα της. Και παρενέβηκες τηλεφωνικά και το αφισβήτησες. Και αφού το αφισβητήσεις, σε ρωτώ, αν δεν είναι η Πάφος η πιο επιτυχημένη παύλα έμπειρη ομάδα τα τελευταία 5 χρόνια, ποια είναι τα τελευταία? Ναι,
0: ρε.
2: Είπα ότι έχω πάνω από 50 συμμετοχές στην Ευρώπη. Άρα, και μιλάμε για τα τελευταία 5 χρόνια.
0: Ναι, αλλά ένα όριστο είναι το πράγμα που λες, ρε Δώρο. Ένα όριστο είναι το πράγμα.
1: Δώρο μου, πρέπει να
0: κάνεις για συμμετοχές στην Ευρώπη.
2: Πέμα και ποιος ήταν ο κατακτητής του Χρυσού Παπουτσού στις 75 και 76.
1: Φαντάζομαι ο κύριος Καϊάφας.
2: Ναι,
1: το που το είπες. Μα το 75 ήταν πριν γεννηθεί η μάνα μου, ρε Δώρο. Μιλούμε τα τελευταία 5 χρόνια.
2: Ναι, ακούω να σου πω κάτι. Θέλω να μάθεις και τους φίλους που έχουν τη δύναμη, που θέλουν να μάθουν.

0: Έθελα να μάθεις και τους φίλους που έχουν δίδαμε, που θέλουν να μάθουν ορισμένα πράγματα, ότι η Ομόνοια έχει πει τρόνι στην Ευρώπη. Αυτό να λες.
1: Δωρώ, δωρώ, άλλον η Ευρώπη, άλλον η Κύπρος.
0: Ναι, ωραία. Εγώ έχω, μπαίνω με την Κύπρο εγώ. Έχει πρόβλημα.
2: Εντάξει, okay. Λοιπόν, να το κλείσουμε δαμέ. Να το κλείσουμε δαμέ δώρο μου για να μην παρεξηγηθούμε πάλι.
0: Να πείσετε για την Ομόνοια ότι είναι καλή στην Ευρώπη.
2: Ωραία, η Ομόνοια είναι καλή στο πρωτάθλημα, η Πάφος είναι καλή στην Ευρώπη.
1: Κλείστον, κλείστον, δεν καταλάβει. Επειδή έχουν τέτοια μηνύματα, ο κόσμος αειδίασε, δεν καταλαβαίνει ο δώρος ότι συζητούμε για την Ευρώπη. Και δεν είπαμε, προσεξέ, για να μην παρεξηγηθούμε από κάποιους άλλους, δεν είπα εγώ, νομίζω ότι εσύ πολύ, ότι η Ομόνοια δεν είναι καλή στην Ευρώπη. Είναι πολύ διαφορετικό να πεις ότι η Πάφος τα τελευταία 5 χρόνια είναι καλύτερη και να πεις ότι η Ομόνοια είναι καλή.
2: Μια χαρά είναι η Ομόνοια στην Ευρώπη. Ελάθος που το έθεσε. Ευκήγε στην αρχή και είπε για Ευρώπη.
1: Έλειπες εσύ, ήμουν εγώ.
2: Ενώ ήθελε να πει για πρωτάθλημα.
1: Έλειπες εσύ, ήμουν
2: εγώ. Πάμε γραμμές, χαίρετε.
1: Πάμε, χαίρετε.
3: Καλησπέρα.
1: Γεια σου, Ανδρεούη μου.
3: Γι' αυτό μου κάνε επιτυχία σήμερα την Αμανασό, την ΑΕΚ, την Αμπεστή με τον ΠΑΟΚ.
1: Φιλικό ρε Ανδρέα, να χωθούμε και για τα φιλικά τώρα. Αλλά εσύ επειδή είσαι κύριο, λαλείς μας καλή επιτυχία.
3: Σήμερα που σας επήρατε το κατάλληλο λόγο μου, σας επήρα τηλέφωνο. Γιώργο μου, να σου πω το μισό να το στίχο του ταραγουγιού, να το
1: στίχο. Α, να συνεχίσω το στίχο σήμερα.
3: Ναι.
1: Άτε, πέμουν να δούμε.
3: Θαλασσάκι μου. Τούτο είναι, μπράβο.
1: Του Πάριου.
3: Ναι.
1: Εσύ συνέχισε το συνάδελφο ρε φίλε. Και εγώ είδες έβαλα.
2: Έτσι παλιά μεν του βάλεις ρε του Λεωνίδη.
1: Έχει κάτι σε γιόγιου και βέρτη ρε Ανδρέα μου.
3: Να σε πω κανέναν τη γιόγιου.
1: Ρεάτε πέμπου κανέναν τη γιόγιου.
3: Να σε πω του βέρτη καλό.
1: Ξέρεις κανέναν το. Αν είσαι ένα αστέρι που φως θα φέρει στην άδεια μου ζωή.
3: Αυτό είναι.
1: Είδες.
2: Γεια σου Ανδρίκο μου αγαπημένε. Να σε καλά.
1: Γεια σου Ανδρέα μου. Έχω διατριβή.
2: Ο 3-9-7 έφκαλε μάτσα αντιομονιάτης.
1: Δεν ξέρω αν είσαι σε μένα να επαναφέρεται, αλλά θέλω επιχειρήματα να μου πει γιατί είμαι αντιομονιάτης. Εσύ γιατί είσαι αντιομονιάτης. Γιώργο μου θα το δείξεις η Σιταβιζιόν το φιλικό της ΑΕΚΛΕΟ 445. Φίλε, δεν έχω ενημερώσει για Σιταβιζιόν. Ο καλός μου φίλος, ο Ξένιος, ο Νικολάου Παδός ΣΑΕΚ με ενημέρωσε για ύπαρξη link. Ωραία, που θα το δείξει. Όταν όποιος θέλει, στέλνει μου μήνυμα να του στείλω το link. Είναι στο YouTube το link από το κανάλι του Open. Για να σας διευκολύνω. Από το κανάλι του Open. Λοιπόν, εντάξει, μεταφέραμε όλα τα μηνύματα. Πάμε στον επόμενο.
4: Παρακολούθησα μια συζήτηση. Ανδρέας ονομάζομαι.
1: Γεια σου, κύριε Ανδρέα.
4: Παρακολούθησα μια συζήτηση προηγουμένως για το Ομόνοια, αν έκαμε την Ευρώπη, αν έκαμε το. Η Κύπρος έχει δύο μεγάλες ομάδες, οι άλλες ακολουθούν. Μια είναι η Ομόνοια και η άλλη είναι το ΑΠΟΕΛ. Εγώ που είμαι Ομονιάτης, θα λέω ότι η Ομόνοια είναι η μεγαλύτερη ομάδα. Ένας ΑΠΟΕΛΙΣΤΑΣ δικαιούται να πει ότι το ΑΠΟΕΛ είναι καλύτερο και το σέβομαι. Που για μένα εκεί υπάρχουν, οι άλλοι ακολουθούν. Συγγνώμη, αυτή είναι η αλήθεια.
1: Αλήθεια είναι, εντάξει, τι εννοείται ακολουθούν, δεν καταλαβαίνω.
4: Ναι, μεγάλες ομάδες, μεγάλες ομάδες, είναι η Ομόνοια και όπως στην
2: Να σας πω κάτι κύριε Ανδρέα, εντάξει, απλά για να οριοθετήσουμε, να αντιληφθώ και εγώ πώς το σκέφτεται ο καθένας. Διότι υπάρχουν διαφορετικοί ισχυρισμοί. Εσείς όταν λέτε μεγάλη ομάδα, πώς το οριοθετείτε αυτόν τον μεγάλη ομάδα.
4: Να σας πω αμέσως. Με βάση τίτλους, με βάση ιστορία, με βάση season ticket, με βάση φιλάθλους, με βάση ιστορία.
1: Okay. Να σας πω κάτι άλλο εγώ όμως. Η συζήτηση η οποία παρακολουθήσατε προλίγου ακουστικά αφορούσε την τελευταία πενταετία στην Ευρώπη. Να οριοθετήσω εγώ κάποια πράγματα. Δεν αφορούσε ούτε τίτλους στην Κύπρο, ούτε 2018, 2015-2018. Αφορούσε περίοδο 21-26 και ξεκίνησε με αφορμή σχόλιο συναδέλφου εκκολαπτόμενου που έρχεται εδώ του Ηλία Πράτσου, κατόπιν συζήτησης για το τι μπορούν να κάνουν οι ομάδες στην Ευρώπη φέτος που ξεκινούν και παίζουν. Σχετικά νωρίς μέσα στον Ιούλη. Αν διαφωνεί κάποιος ότι η Πάφος τα τελευταία, αν όχι 5-4 χρόνια, είναι η πιο επιτυχημένη, να το πω, με League Fate Champions League και 16 Conference League, μπορεί να αντιπαραβάλει τα δικά του επιχειρήματα να τα συζητήσουν.
4: Δεν κελάει τίποτε αυτό το πράγμα.
1: Τι εννοείται, λέει, είναι μια πορεία.
2: Περιμένετε μισό λεπτό. Δεν μιλάμε για μεγάλη ομάδα.
1: Ποιος έμετρησε πρεστίζ.
2: Μιλάμε για πετυχημένη πορεία στην Ευρώπη.
1: Να το ξαναπώ. 5 χρόνια τελευταία είναι

0: είναι πολύ ξεκάθαρο.
1: Δεν θέλω συζήτω.
0: Είναι πολύ ξεκάθαρο.
1: Εάν η Ομόνια μπει στο
0: League Face του Champions League.
1: Το League Face του, δηλαδή. Αμέσως εκείνος γίνεται, γιατί φκένει το μεγάλη ομάδα που πάνω, είτε το θέλουμε είτε όχι.
0: Εντάξει, μακάρι να μπει και ξασυζητούμε.
1: Δεν είπα ότι είναι να μπει, δεν ξέρω αυτά.
0: Μακάρι να μπει, λέω.
1: Μπορεί να μην μπει εδώ, μπορεί να μπει του χρόνου. Το άλλο που πήρα εγώ να πω για να πάρει ένα εσυχάζον τους φίλους μου και ομονιάτες, που το διαδίκτυο που είδα έτσι κάποιες αυτές, ξέρουμε που γίνεται μια ομάδα με ένα σοβαρό οργανισμό, με ένα σοβαρό προπονητή, ένα σοβαρό επιτελείο, ένα σοβαρή διοίκηση. Γίνεται μια προσπάθεια και δουλεύουν στην Πολωνία. Λίγα πράγματα και κάτι αγγίγματα που είχε από τον Μοτνόρ, ο φίλος μου ο Σεμέδοχο, θεωρώ να είσαι καλά και πρόσφερε και τον ευχαριστούμε, θα ξεχαστεί που το πρώτο παιχνίδι.
0: Μάλιστα.
1: Μεγάλη
2: κουβέντα του τύπου λαλείς, κύριε Αντρέα μου.
1: Γράψε την ώρα και μόλις ξεχαστεί να το πείτε.
2: Να ξαναπιάσεις τηλέφωνο.
1: Να ξαναπιάσω τηλέφωνο, θα θυμίσω. Γράψε την ώρα όμως.
2: Οκ. Να σε καλά.
1: Σε εκείο παιχνίδι και αναξιαστήσουν το πολύ.
2: Έγινε.
0: Γεια σου κύριε Αντρέα μου.
2: Γεια σου κύριε Αντρέα. Να σε καλά.
0: Πόμαμε στο επόμενο. Α, όχι break, ώρα είναι επόμενο. Αθλητικό δελτίο στις 3 και επανερχόμαστε για δεύτερη ώρα.
3: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco. Summer Mode On. Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινά στην Eco. Ανακάλυψε τη συλλογή BG Berlin με 50% έκπτωση. Εξαργύρωσε τα smile σου σε βαλίτσες, σακίδια, παγωνιέρες και καρέκλες θαλάσσης. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Echo.
4: Jackpot στον Joker. 4.300.000 ευρώ στην πλήρωση της Τρίτης και 100.000 ευρώ σε κάθε πεντάρι. Κατάθεση δελτίων μέχρι τις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα της Allwyn.
5: Αρμόδια εποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Joker EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνιδιά απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στην ιστοσελίδα allwyn.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
4: Joker. Άκου την τύχη να σου τύχει.
3: Φαντάσου ένα SUV που συνδυάζει στυλ, τεχνολογία και πολυτέλεια. Το Bike X55 έφτασε στην Κύπρο. Εντυπωσιακή σπορ σχεδίαση, δερμάτινο σαλόνι, πανοραμικό sunroof, τεχνολογία τελευταίας γενιάς και με προηγμένα συστήματα ασφάλειας. Νέο Bike X55. Έκδοση πολυτελείας τώρα σε ειδική τιμή ποδοσφαίρου. Αυτόματο από μόνο 25.500 ευρώ. Με 7 χρόνια εργοστασιακής εγγύησης και τη σιγουριά της Lutios Group. Bike X55. Σε ειδική τιμή από 25.500 ευρώ.
6: Αν είναι δυνατόν να μην θες να πας για μαστογραφία, γιατί φοβάσαι?
7: Αν μου βρουν κάτι.
6: Έλα ρε μαμά, όλο δικαιολογίες. Και αν σου βρουν, δεν πρέπει να το ξέρεις για να το προλάβεις.
7: Καλά, καλά. Εσύ έκλεισες για PSA?
6: Εγώ έχω, ξέρεις, μια χαρά ξέρεις να τα λες στους άλλους. Εσύ, γιατί τα αναβάλεις? Η πρόληψη για τον καρκίνο αφορά όλους. Κάνε σήμερα τεστ PAP, μαστογραφία, αξονική θώρακος, κολονοσκόπηση και PSA.
8: Πασικάφ. Μαζί στην πρόληψη, μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwyn.
9: Μπαγιάτικο ψωμί, περσινό τζιν, ξεχασμένο ρολόι, παλιό πλυντήριο. Κάν το να αξίζει. Βάλτο σε κύκλο. Δώσε ζωή στα παλιά αντικείμενα και δες τα να μετατρέπονται σε νέα, ακόμα πιο χρήσιμα προϊόντα. Προστάτευσε τον πλανήτη. Εξοικονόμησε χρήματα, πόρους και πρώτες ύλες. Γίνε σήμερα μέρος της κυκλικής οικονομίας. Μάθε περισσότερα στο messi.gov.cy. Το έργο χρηματοδοτείται από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Θέλεις περισσότερα από απεριόριστα? Με το 5G Unlimited Max της CableNet έχεις απεριόριστα data, λεπτά, SMS και HBO Max για ατελείωτο streaming και 200 λεπτά ομιλίας προς χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. Και το καλύτερο, οι τρεις πρώτοι μήνες δωρεάν. Αδέστοπα και προτεραιότητα σε νέα μοντέλα κινητών. 5G Unlimited Max. Περισσότερο από ένα απλό πλάνο κινητής. CableNet. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
12: Full και λίγα λες.
11: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
12: Εγγύηση? Τι μου λες?
11: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
12: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
11: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. More to value.
13: Έχεις δάνειο με εξασφάλιση το σπίτι σου? Είσαι οικονομικά ευάλωτος? Δεν μπορείς να καλύψεις τις δόσεις σου? Κι όμως υπάρχει διέξοδος. Σχέδιο ενίκιο έναντι δόσεις από το Υπουργείο Οικονομικών με φορέα ελοποίησης την ΚΕΔΙΠΕΣ. Υποβολή νέων αιτήσεων από 4 Μαΐου μέχρι και 31 Ιουλίου. Πληροφορίες στα επαρχιακά κέντρα της ΚΕΔΙΠΕΣ μέσω της ιστοσελίδας της ή τηλεφωνικώς στο 22 74 34 00. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Καλοκαιράκι στην Ελλάδα. Από 6 Ιουλίου έως 20 Αυγούστου κέρδισε 5% επιστροφή πληρώνοντας με κάρτες Eurobank σε όλες τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο πρόγραμμα επιστροφή στην Ελλάδα. Και όταν επιστρέψεις, η επιστροφή συνεχίζεται σε περισσότερα από 850 σημεία πώλησης στην Κύπρο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.cy/επιστροφή-Greece-Summer. Eurobank.
15: Δεν είναι μυστικό. Στα Αέρα πιστεύουμε ότι το καλοκαίρι είναι τρόπος ζωής, όχι απλά μια εποχή. Γι' αυτό το Αέρα Summer Sale είναι ήδη εδώ. Γιατί το στυλ σου δεν μπορεί να περιμένει. Boss, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Gant και δεκάδες επώνυμα brand έως και μείον 50%. Αέρα Summer Sale σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και Πάφο. Αέρα Department Stores. Shaping the new era.
16: Dear Coffee. Η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για Μακ Καφέ. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.

0: με ένα χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
1: Θέλεις περισσότερα από απεριόριστα? Με το 5G Unlimited Max της CableNet έχεις απεριόριστα data, λεπτά, SMS και HBO Max για ατελείωτο streaming και 200 λεπτά ομιλίας προς χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. Και το καλύτερο, οι 3 πρώτοι μήνες δωρεάν. Αδέστοπα και προτεραιότητα σε νέα μοντέλα κινητών. 5G Unlimited Max. Περισσότερο από ένα απλό πλάνο κινητής. CableNet. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Η ώρα είναι 3.
4: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
5: Είναι η πιο σκληρή και η πιο αδίστακτη. Δεν έχει όρια. Αντέχει και στις πιο δύσκολες συνθήκες. Δεν παίρνει από λόγια. Είναι η πιο τρομερή συμμορία. Scooter Sim. Φτιαγμένα για τις πιο δύσκολες συνθήκες. Scooter Sim. Πρώτα σε πωλήσεις, με εγγύηση μέχρι και εφόρου ζωής, με ανταλλακτικά μέχρι και την τελευταία βίδα. Και από τιμές, πρώτη. Scooter Sim.
6: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22328 788.
7: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
8: My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Ajip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
9: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο Ηλίας Πράτσος. Και επίσημα στην ΑΕΛΟΝ Κομής μέχρι το 2027 προβάρεται τα γαλαζοκίτρινα ο Ταβάρες. Σύμφωνα με πληροφορίες του σταθμού μας, η αρχιά διοδότησης δεν ενέκρινε το φάκελο που κατατέθηκε από το Τσίριο. Μεταξύ άλλων, ζήτησε να υπάρξει μελέτη από τους μηχανικούς του ΚΟΑ, αλλαγές στο κλειστό κύκλο παρακολούθησης και όχι μόνο. Πολύ κοντά σε δεξιόπιστο φύλακα η Ομόνια με πρώτο φαβορί τον Κάρνιτσι. Δεν αποκλείεται να ανακοινωθεί τις επόμενες ώρες. Εντατικοποιούνται οι εργασίες για απόκτηση κεντρικού επιθετικού. Ξανά στο παζάρι για κεντρικό αμυντικό ο Απόλλωνας. Στόχος η απόκτηση κεντρικού επιθετικού και εξτρέμ. Στις 5 το σημερινό φιλικό των Γιαννόλευκων κόντρα στην Ουτρέχτη, τηλεοπτικά από τη Cita Vision. Από Open Ελλάδος το σημερινό φιλικό της ΑΕΚ με τον ΠΑΟΚ στις 7. Στόχος να γίνουν άλλες 3 μεταγραφές στην ομάδα της Λάρνακας. Προτεραιότητα στον Αποέλ απόκτηση επιτελικού μέσου. Συνεχίζονται επαφές με Μάγερ για πιθανή ανανέωση. Δεν προχωρά του Μπουρούρου στην Πάφο, αναμονή για την απάντηση Λουκάσεν. Στα υπόψη είναι η Μιλόγεβιτς και Σάμι Μαέ για το κέντρο της άμυνας. Καμιά επίσημη κρούση στα γραφεία του Άρη για Σαρφό. Έπονται κι άλλες αποχωρήσεις από τους πράσινους. Φτάνει το απόγευμα στην Κύπρο και πιάνει δουλειά ο Ελ Μαέστρο στην ανόρθωση. Στην Αθήνα νυμπατιό και μπόγκα για λογαριασμό του μπασκετικού Παναθηναϊκού. Προχωράει για Ρόκα και στάνει στον Ολυμπιακό. Η United θέλει τον Τσουαμενί. Ενδιαφέρεται για τον Βίρτσιλ Βαν Ντάικ η Μίλα. Ολοκληρώνεται σήμερα η φάση των 16 στο Μουντιάλ. Στις 7 Αργεντινή-Αιγύπτος και στις 11 το βράδυ Ελβετία-Κολομβία. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Supersport 104. Ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής Game Time.
2: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Supersport 104. Μένεις εδώ.
10: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ΕΚΟ. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ΕΚΟ. Κατέβασε τώρα το ΕΚΟ Smile και ζήσε με χαμόγελο.
11: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η CableNet με το πλάνο κινητής 5G Unlimited Max. Όλα απεριόριστα με μέγιστη 5G ταχύτητα. Χωρίς δέσμευση.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε στην εκπομπή μας. Δίνουμε συνέχεια στον Game Time, δεύτερη ώρα. Λοιπόν, και πριν πάμε στους χορηγούς μας, απλά να χαιρετήσω τον φίλο μου, τον Γιώργο, τον Γεωργίου, τον μέγιστο κρεοπόλη εκεί στον Στρόβολο, ο οποίος είναι με την ανόρθωση και ξέρω ότι μας ακούει.
1: Ξέρεις γιατί γελώ, επειδή έχει παστεράσει τις εκπομπές και αν μου την κρέας τώρα.
0: Να πάει ξαμέα, Γιώργο, άκου ήταν που ήταν ο Μιτσής.
1: Κατάλαβες κύριε.
0: Εύκατσα αποκατέστησε την αλήθεια. Και αν μου την κρέας μισή μου. Χαιρετώ ρε φίλε μου, άνθρωπο.
1: Έστειλε μου μήνυμα και χαιρετώ. Μπορώ να χαιρετήσω και εγώ που τον ξέρω, γεια σου είναι ονομάτι. Πάμε.
2: Καλώς ορίσω εγώ τους φίλους ακροατές, τον Γιώργο, τον Μπολίβιο.
0: Δεν είμαστε ακροατές.
2: Εσείς δεν είσαστε ακροατές, είσαστε μαζί μου. Σήμερα έχουμε μαζί μας, όπως και σε όλες τις άλλες εκπομπές, τα McDonald's. Ζήσε τον παλμό του FIFA World Cup 2026 μέσα από το McDonald's App. Κάθε μέρα σε περιμένει ένα νέο Daily Challenge. Βρες τον γκριμά στις εξέδρες, κράτα την μπάλα στον αέρα μέχρι το τέρμα, οδήγησε το λεωφορείο της ομάδας στον drive-thru ή ετοίμασε τις σωστές παραγγελές για τους πεινασμένους παίχτες. Όσο περισσότερα challenge ολοκληρώσεις, τόσα περισσότερα perks, rewards και προσφορές ξεκλειδώνεις. Και φυσικά, απόλαυσε το FIFA World Cup 2026 και μάζεψε τα συλλεκτικά ποτήρια μόνο στο McDonald's App.
1: Κύριε 458, μεγάλο μήνα να θυκευάσω, Κυριάκο, από ελ, αλλά έχεις δίκιο σε αυτά που αναφέρεις για άλλον ακροατή. Ας μην το αναλύσουμε περαιτέρω, απλά για να δεις ότι το διαβάσαμε και σου απαντούμε. Όπως στα πλήστα μηνύματα, θέλουμε σε όλα να απαντούμε, όπου είναι εφικτό. 2324 τα γραπτά μηνύματα, 77-77-10-20 τηλεφωνικές σας παρεμβάσεις. Ευχαριστείς μεταξύ άλλων και σε ECO και Cable μαζί με McDonald's. Ενώ οι δύο διαγωνισμοί στο Instagram του Supersport 14 συνεχίζονται. Ο ένας είναι αποκλειστικά στο Instagram συνεργασία με την Electroline. Διεκδικήστε έναν φούρνο πίτσας VTP κολοροτάντε αξίας 699 ευρώ, είναι 16 ο φούρνος. Μπείτε στο Instagram καρφίτσο με έναν αρτήσι να δείτε τα βήματα. 15 εβδόμου λέει ο διαγωνισμός. Ο άλλος διαγωνισμός είναι συνεργασία με το Footy. Τρέχει σε Instagram, TikTok, Facebook. Είναι για φανέλα Πορτογαλίας που κληρώνεται την Παρασκευή σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Έτσι, 10 του μήνα στην εκπομπή Game Time. Μέσα από πλατφόρμες είναι γενικά που βγαίνουν οι νικητές με διαφάνεια, με τις έγκυρες συμμετοχές. Για να είναι έγκυρες, παρακολουθήσετε τα βήματα είτε σε Instagram, είτε σε TikTok, είτε σε Facebook, είτε και στα τρία μέσα για τη φανέλα, για να αυξήσετε τις πιθανότητες σας. Και ευχαριστούμε και το Footy. Δώσαμε και θα δώσουμε και άλλες φανέλες μέχρι το τέλος του Μουντιάλ.
0: Λοιπόν, απλά να πούμε του φίλου 4-4-5 μπουρδάκια το φιλικό με την ΑΕΚ. Όπως είπε ο Κυριακός ο Δημητρίου, θα είναι τηλεοπτικών των φιλικών τη Παρασκευή με τον Άγιαξ. Για να πει ότι είναι τηλεοπτικό, σημαίνει από τη Citavision. Δεν νομίζω να το δείξει κάποιον άλλον κανάλι στο εξωτερικό για ποιο Κυριάκος ότι είναι τηλεοπτικό. Το σημερινό φιλικό.
1: Σου είπα, είναι σίγουρα από τον ΟΠΕ. Είναι σίγουρα από τον ΟΠΕ διαδικτυακά.
0: Ναι, από τον ΟΠΕ, ναι.
1: Υπάρχει link στο YouTube, όποιο θέλει. Ενώ να το στείλω και αν το ψάξει στο Open Ελλάδος, είναι με έναν πορτοκαλί λογότυπο και άσπρα γράμματα Open. Θα το βρείτε στο YouTube. Καλησπέρα σε όλου. Κανένα για τη Σιλάκα, λέω 703. Εντάξει, δεξί μπακ και φόρινε στο προσκήνιο, κυρίως δεξιού μπακ. Αναμένεται, λένε ότι η επόμενη μεταγραφή θα είναι σε αυτήν τη θέση του δεξιού μπακ. Ο Κάρνετσνικ πάντα παίζει στο ρεπορτάζ. Δεν έχουμε κάτι σιγουράκι να σου μεταφέρουμε με ονόματα και τέτοια. Η Ομόνια δουλεύει, και όπως όλες οι ομάδες θέλουν να δουλεύουν incognito κάτω από το τραπέζι για να μην μαθαίνετε κάτι. Και από όλοι, νομίζω τον Πετρόσο τον ανακοίνωσε χθες. Δεν είχε γραφτεί κάτι από πριν, ήταν έτσι. Μας έπιασε. Εξαπρόπτου. Ναι, έτσι θέλουν οι ομάδες.
0: Με πάσα μυστικό ήταν.
1: Μα έτσι δουλεύουν όλες οι ομάδες.
0: Πρέπει να σου πω κάτι. Εν και είναι εύκολο πράγμα να φτιάξει έναν όνομα μέσω προγραμματισμού. Δηλαδή όταν ένας ακούσει έναν όνομα, είναι πολλά πιο εύκολο μια ομάδα να πάει για να πειράξει για το τόκι παραπάνω και να χαλάσει η μεταγραφή.
1: Εντάξει.

0: Γι' αυτό λέμε ότι για τις ομάδες δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι. Περιμένουμε να βάζει την Παρασκάση μια ανακοίνωση.
1: Δηλαδή, ο παδός του από ΕΡΕΠΣΕΣ που έμαθε το νέο απόκτημα, έπαθε κάτι, ας πούμε, δεν το ξέρουμε προηγουμένως.
0: Εντάξει, να ξέρω πολύ λίγο, ζω πάρω στα μέσα μεταγραφές. Δηλαδή, φίλε, καλώς ήρθατε εμένα, όχι μόνο το δικό μου τηλέφωνο, το δικό σας φαντάζομαι παίρνει φωτιά.
1: Αντιλαμβάνομαι να είναι η δουλειά σου το πράγμα. Αλλά να είμαι οπαδός, εντάξει, και να μην μάθω μια μεταγραφή και να την ακούσω την ώρα που να τελειώσει και να την ανακοινώσει, να πάθω κάτι και που θέλω να περιπέξω, θα περιπέξω πάλι.
0: Ας σου πω κάτι, ο παδός του Αστέρα Τρίπολης έμεινε να με ρωτήσει εμένα να τα παίχτε να κλείσει ομάδα μου και αν το μείνει, αλλά εντάξει ρε φίλε, αρέσει και να μιλώ για εμένα από τον κόσμο, να ξέρω κάτι να πω.
1: Εσύ είσαι άρρωστος εσύ.
0: Γιατί με είσαι άρρωστον τώρα.
1: Έτσι αφήνεις μήνυμα να με απαντήσεις.
0: Να στέλνω σου. Δεν μπορείς να με γράφεις. Μπορώ να σου απαντώ και να με αφήνεις. Συνήθως κάτι like θυμάζε, κάτι χερούθια. Πανέρχονται. Εγώ ψάλα τώρα λίγο. Αλλά με θυκάς θέλετε αφού είμαι εκπρόσωπος τύπου. Είσαι εκπομπής, άμα θέλετε κάτι να έρθετε κοντά μου. 77-77-10-20 τηλεφωνικές σας παρεμβάσεις. 23-24 μηνάτα. Σήμερα έχουμε μουντιάρ του 10. Θυμίζω. Έτσι. Στο τελευταίο μισάωρο.
1: Έχουμε κάτι άλλο που μπορούμε να συζητήσουμε.
0: Εντάξει, είπαμε κατά πολύ, είπαμε για την Ομόνια. Νομίζω μια κουβέντα για τον Κόλτσο δεν είπαμε. Είχα δει κάποιες δηλώσεις του το 23 στη Σκωτία με αφορμή μια συνεργασία τη Rangers με έναν ίδρυμα που αφορούσε καρδιολογικά προβλήματα. Πέρασε ένα πρόβλημα στην καρδιά τότε ο Κόλτσο. Δεν λέω και δεν ξέρω ποιο είναι το πρόβλημα του τώρα, γιατί πραγματικά θεωρώ ότι δεν υπάρχει δημοσιογραφικό ενδιαφέρον όταν άπτεται ένα θέμα στην υγεία κάποιου παίχτη. Οπότε και όσοι με ρωτάτε με έναν ή άλλους συναδέλφους, πιστεύω ότι καλό είναι να αφήσουμε τον παίχτη να τρέξει για θέματα της υγείας του, να αναρρώσει, μακάρι να αναρρώσει, μακάρι πρώτα να είναι καλά και να δούμε μετά θα ξαπαίξει ποδόσφαιρο και πώς θα είναι. Γιατί φαντάζομαι τώρα δεν μπορεί να γίνεται συζήτηση για το πότε θα έρθει πίσω. Πρέπει πρώτα να είναι συζήτηση ότι είναι καλά και το ξεπέρασε. Γιατί για να είναι πρόβλημα υγείας που δεν τον αφήνει να παίξει ποδόσφαιρο, σημαίνει ότι χρειάζεται μεγάλη προσοχή. Άρα υπομονή στους φίλους του Απόλλωνα. Οι ευχές μας για γρήγορη ανάρρωση είναι με τον Goldson και όπως και για όλους τους παίχτες. Και αντιλαμβάνεστε ότι είναι πολύ διαφορετικό ένας παίχτης, για παράδειγμα, να παθαίνει χτύπα ξύλο χιαστούς ή μηνίσκων ή διάστρεμμα, που το να είναι θέμα εκτός ποδοσφαίρου που τον κρατά μακριά από το γήπεδο.
1: Εντάξει, αντιλαμβάνεστε ότι τέτοια πράγματα δεν είναι εύκολο πράγμα να μιλά ούτε ο ίδιος, ούτε ο εκπρόσωπος της ομάδας του, ούτε κανένας. Προσωπικά θέματα. Γι' αυτό καλύτερα να το αφήσουμε, να δούμε πώς θα το αντιμετωπίσουν στον Απόλλωνα, πώς θα το αντιμετωπίσει ο ίδιος, και όταν θα μπορούμε να πούμε περισσότερα θα πούμε. Λοιπόν, να πούμε κάτι για την Πάφο, διότι βγαίνει προς τα έξω ότι πάει προς Ναβάιον το θέμα με Μπουλουλού. Προηγουμένως μιλώντας με τον Χάριν τον Χατζίγερα, τον συνάδελφο στην Πάφο, μου είπε ότι δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Απλά συνεχίζονται οι συζητήσεις με τον εκπρόσωπο του ποδοσφαιριστή. Και λογικό, δηλαδή, άμα να βαγίσει κάτι, να φύγει η ομάδα να το πει, δεν έχει κάτι να κρύψει. Από τη στιγμή που ήδη στην ομάδα δεν βγαίνουν να πούν ότι εναβάγησε, και απλά συνεχίζονται οι συζητήσεις, δεν έχουμε λόγο εμείς να πούμε ότι πάει προς Ναυάγιο.
0: Για να το φέρουν και Κύπρος σημαίνει ότι υπάρχει ένα πρόσφορο έδαφος. Έπρεπε να δείτε συγκαταστάσεις για να αυξηθεί η πιθανότητα να πίνει στην Πάφο. Φαντάζομαι από αυτόν το πρίσμα τον έφεραν. Εντάξει, περιμένουμε για να μην και ο μόνο πιο επιθετικό θα φέρει. Δεν ξέρω, δεν λέω ότι ο Πουλούλου την ενδιαφέρει. Μπορεί να την ενδιαφέρει, μπορεί και όχι. Είναι ένα πολύ καλό επιθετικό. Ενδιαφέρει, φαντάζομαι, πολλέ ομάδε.
1: Τώρα σειρέ τη Ρούιν τώρα.
0: Δεν ξέρω αν είναι στι επιλογέ που μπορεί να εξετάσει η Ομόνοια. Μπορεί και ναι, μπορεί και όχι. Δεν ξέρω. Δεν μιλώ με γρίφους.
1: Δηλαδή να χτυπήσει με το ίδιο νόμισμα, όπως λέμε, πιένω σε μέθο στην ομάδα στον Ντουμπάι.
0: Μα έντια στην Πάφο που πήρε. Κανεί τι εναρτίστερα από τα στην Πάφο, δηλαδή. Είναι έτσι που λέει ότι έγινε και με ο Μαλέκον το 2000.
1: Ακουάζει τον Πόγιατζι το πρωί με τον Μάκη, δεν σημαίνει του κάτι
0: καρφιά. Βάλαμε το για social, εχθές. Το κάρι και μέσα
2: θέλουμε να το πάρουμε ένα level.
0: Ωε ρε φίλε, καλά ένα λεπτό. Πολύ εσύ που το φτάσες τότε με τον Μαλέκο. Τι σου γίνει, πιες την Αλία να μην πάει απευθείας.
1: Ωε ρε, πιες την Αλία, θέλει τον Μιχαηλίδη.
0: Εντάξει, άρα τώρα πιες την Τουπά γιατί θέλει τον
1: Πύρλο. Και
0: πιες
2: την
1: Αλία για να
2: μην
1: έρθει απευθείας. Είδες, εντάξει. Ας
0: θέλουμε
1: να
0: πάρουμε ένα level. Καλά, μα μισό λεπτό, ο Σεμέδο
1: ήταν στην Πάφον.
0: Έφυγε. Εντάξει, εγώ δεν το βλέπω έτσι.
1: Είναι κύκλος ρε φίλε.
0: Θεωρώ ότι είναι επιθετικό.
2: Αν η Πάφος κλείσει τον αδελφόν του ΜΑΕ, θα μπορούσαμε σε λίγα χρόνια να έχουμε μπροστά επιθετική γραμμή ΜΑΕ.
0: Ποιος έστειλε τον ΜΑΕ στην Πάφον του. Θέλει να ακούσει το στόχο. Θέλει να ακούσει ο Πράτσος.
1: Μπορεί σε λίγα χρόνια να έχεις ΜΑΕ.
0: Μα σε ποια ομάδα.
1: Σε οποιαδήποτε.
0: Μα μπορώ να σου πω. Αλλά εντάξει, θα δούμε.
1: Τα λόγο. Παίρνει να δοκάρει μέσα, μα μπορώ να σου πω.
0: Μα μπορώ να σου πω.
1: Αρέσκει όμω.
0: Για Πουλούρου δεν λέω κάτι. Μην με παρεξήγησετε. Λέω ότι είναι ένα καλό επιθετικό που κυκλοφορεί ελεύθερο. Η ομόνια ψάχνει επιθετικό. Μπορεί και να απασχολεί. Μπορεί και όχι, δεν ξέρω. Και δεν λέω ότι θα κλείσει την Πάφο και να πάει στην Ομόνια. Μπορεί να κλείσει την Πάφο, μπορεί να κλείσει και σε Τουρκία.
2: Είναι δύσκολη περίπτωση.
1: Μην μου νευριάσουν τον ντομάκι και να βάλει το χέρι του μέσα στην Πούγκα.
0: Και ο Παπασταύρου κραμμένο το φάζει.
2: Γενικά δύσκολη περίπτωση του Πουλουλού, γιατί πρόκειται για έναν παίχτη ο οποίος έπαιζε σε καλό προάθλημα στην Πολωνία. Είχε διψήφιο αριθμό τερμάτων τα τελευταία τρία χρόνια, δεν κάνω λάθος.
0: Να σου πω τώρα, αλλά
2: και πρώτο σκόρερ του Conference, οπότε είναι λογικό ότι ενδιαφέρει και ομάδες του εξωτερικού που με διαφορετικά budget που τα που κυκλοφορούν στην ΚΥΠ.
0: Ενδεχομένως να υπάρχει και για παράδειγμα από Τουρκία μεριά ενδιαφέρον για τον Πουλούλου και από ασιατικές χώρες. Εντάξει, θα δούμε. Από χώρες που είναι στο
1: Ρωσία. Γράψε το όνομα του Πουλούλου και βάλε τελευταίες ειδήσεις τελευταίες 24 ώρες.
0: Λοιπόν, στο πρωτάθλημα μόνο θα σου πω. 15 με τη Γιαγκελόνια φέτος που τέκειωσε την χρονιά 25-26, 10-24-25, 12-23-24. Είναι 13 με την Παναθηναϊκό στο Σοϊγκρότερφι.
1: Βάλε το όνομα του και βάλε τελευταίες 24
0: ώρες. Πού είναι, ξέρεις και τον τα κόλπα.
1: Όχι ρε, εντάξει ρε, μόνο εσύ τα
0: ξέρεις.
1: Μόνο εσύ είναι ολέρες τα ξέρεις τα πράγματα.
0: Λοιπόν, Σπάρτακ Μόσχα, δηλαδή, μένα μου το Σπάρτακ Μόσχα. Θέλω να translate του τα κύριε.
1: Πάμε στο translate και κάνετε.
0: Περίμενε κύριε Αλεξάνδρου, πιάνες με εξαπρότου τώρα στο αφημίκο Κουλούλου. Μάλιστα, English. Ότι free strikers λέει στη λίστα. Έλα σου πω, εσύ δρομητικό, πάρ' το 3 ευρώ μέσα να μας πει που να πάει ο Πουλούλου. Είναι μια λίστα της ιστοσελίδας αυτή συγκεκριμένη.
2: Πρέπει να είναι της Πολωνίας, πράγει η λίστα το strikers.
0: Transfer info. Τούτε ακούετε μου έμπιστη. Transfer info. Πείθη με εμένα. Ουγγρική. Γιατί όμως Ουγγρική.
1: Καταλάβετε να μου σας απανταράει ο Λεωνίδου που του στέλνετε μήνυματα.
0: Είναι γραφή. Μα έτσι κάνω έτσι έρευνα να εμπεριστατωμένα.
1: Αχ, Θεέ μου.
0: Φίλε, για Πουλούλου ούτε οι ξένοι δεν ξέρουμε να πάει. Τού τον καταλάβα εγώ. Οπότε θα δώσουμε χρόνο.
1: Καλά ρε, μόνο transfer info έχει για θέμα για Πουλούλου.
0: Έχει και άλλους κύριε.
1: Μόνο τζινόν είδα
0: εγώ. Όχι, έχει και άλλους. Εντάξει, για τον κόσμο που ήξερε Google News και πάλι στις τελευταίες 24 ώρες. Για να αποφασίσει.
1: Εγώ το μόνο transfer info γράφει.
0: Αποφασίσει. Μα μια ιστοσελίδα μόνο γράφει για Πουλούλου. Δεν μου γίνεται. Ναι. Μόνο. Ένα έχει άλλη στο εξωτερικό.
1: Α, και δική μας.
0: Ναι. Μόνο η transfer info ασχολείται. Στέλνουμε το μήνυμα και απαντά μας με Google Search να λέω κάτω 17. Ωε ρε φίλε. Ωε. Στέλνω πολλά ηχητικά εγώ. Με παρεξηγάτε. Άμα μου στείλετε μήνυμα, απαντώ με ηχητικά.
1: Μην τον ακούετε τώρα που σας λαλείς στον αέρα. Μην τον ακούετε. Γιατί
0: είμαι ψεύτης.
1: Έτσι πάσε ψέ.
0: Γιατί να με ακούει.
1: Εγώ απαντώ του φίλου 17. Ναι, κάνουν Google Search στέλνεις αστέρ. Κάποια copy paste σε μας.
0: Συγκατοικώ με Google αρχικά εγώ. Θέλω Google Search. Έτσι
1: που
0: αλλού.
1: Λοιπόν, αυτά που τον, από τον Πουλούλου.
0: Εντάξει, Λουκάσεν είναι.
1: Άρης, να που είναι ρε. Δεκαπαίχτες ρε.
0: Συγγνώμη. Εν είπαμε για τον Λουκάσεν. Συγγνώμη. Ο Λουκάσεν είναι μεγάλη περίπτωση. Για Μπάφο.
1: Κανένα Λουκάσεν είναι τώρα που ευκεί. Ο Λουκάσεν έχει πω Τζονότ που τέλειωσε το πρωτάθλημα.
0: Τέλειωσε το Μουντιάλ και δεν απάντησε ακόμα. Ρώτα ο Χάριν τον Χατζηγυριακόν τι γίνεται με τον Λουκάσεν να μας πει.
1: Το ίδιο πράγμα μου είπε.
0: Ότι είναι επαφές σε επαφές. Ωραία, με σκατατόπισε ο Χάριν.
1: Έχεις κάτι δηλαδή εσύ.
0: Όχι, δεν ξέρω.
1: Να πάτε εδώ στην Ομόνια.
0: Γιατί είπα εγώ που λέω. Εντάξει, έτσι κάνετε. Λέω μισή κουβέντα. Κάνετε τη βάλετε μέσα στα social media ό,τι σκεφτείτε, ό,τι σας είπαμε. Εντάξει, μισή εφάντζο φόσκολο.
1: Αύριο θα γινώσει κανέναν παίχτη που τούτου σιωμό.
0: Όχι, λαθάνεσαι.
1: Εσύ που τον ξέρεις μια εβδομάδα.
0: Είσαι στο γραφείο. Πόσα πράγματα σου λέω που δεν τα γράφω και θωρίστα και ευκαινούν μετά.
2: Η αλήθεια.
0: Μπορεί να πεις ό,τι θέλει.
1: Και λαλεί όμως αποκλειστικό.
2: Μπορεί να πει.
1: Είπεν το Λεωνίδου.
0: Όχι, όχι.
1: Πόσες φορές ήρθες μέσα στο γραφείο και δείχνεις μου. Και λέει, έτο, είχα το και το ευκάνουν. Αποκλειστικό.
0: Η διαφορά ποια είναι. Sorry, πλάσου μου. Ότι δεν θα έρθω να σου πω του κόσμου, είχα το εντόφκαλα, ήξερα το και εγώ. Εκτός αέρα. Έχει πολύ διαφορά ο αέρας με το εκτός αέρα. Και επίσης να.
1: Πρέπει να αποκλειστικό τώρα.
0: Ο πόλης του χρόνου θα στεκπομπεί. Ο πόλης του χρόνου. Ο πόλης του χρόνου θα είναι παρελθόν. Από την εκπομπή και γίνονται συζητήσεις να δανειστείς. Για να πάει δανεικό σε άλλο σταθμό μουσικό. Λοιπόν, πάει στον δρόμο. Θα πάρει δρόμο.
1: Να μου χτυπάζαμε δίπλα. Και ο τέσσερις που να κάνουμε.
0: Γενικά, αν μένει μας θεσσιωρή για κάτι, δεν το λέμε. Τώρα αν εσείς παρεμεινεύκετε κουβέντες, πιάνετε, τσεκάμετε σενάρια του Φόσκολου, έγινε προβλία δικό μου, κάνουμε δικά μου προβλία, θα ασχοληθώ μαζί σας, εμπεριστατωμένα. Εγώ αν ξέρω κάτι, να σας το πω. Να δεις πω που Λούλου είναι να πάει στη Χονολουλού, λέει ο 260. Μπορεί να πιερώνουν καλά στη Χονολουλού. Δεν το ξέρουμε. Γιατί όχι, είναι, μπορεί να παίζουν Ευρώπη απλά.
1: Κάμε έτσι να δούμε, εσύ που είσαι μάστερ.
0: Εν τω μεταξύ, να σου πω...
1: Είναι περίεργο, ρε, γράψε Χονολουλούλου προάθλημα, πρωταθλήτρια.
2: Δεν έχει χώρα, νομίζω.
0: Ξανά πρωταθλητές στη Χονολουλού, Μούχιας και Χάκας. Κολυλιακό πρωτάθλημα. Δεν έχει μαπανγκύρες στη Χονολουλού.
1: Είναι που παίζουν, baseball.
0: Πρωτάθλημα με ποδόσφαιρο. Δεν έχει τίποτε. Στη Χαβάη, δηλαδή, κάνουν
1: αέρα. Ξέρεις ότι η Χονολουλού είναι στη Χαβάη.
0: Ωραία, φίλε, είμαι τίποτε GPS. Που πήγα ποτέ για να πάω.
2: Ούτε εγώ το ξέρω.
0: Α, ο 474 έχει σοβαρό info. Λουκάς θα πάει από όλο, λέει. Ο 474 το λέει. Ξέρετε, πράγμα υπογραμμίζει στον τεχπομπή. Underline, bold.
1: Θα πάει στον Απόλλον.
0: Ο Λουκάσεν. Θα πάει στο λέει ο 474.
1: Να πυροδοτήσει έτσι πόμπα.
0: Ξέρω ποιος είναι ο 474. Ξέρω ποιος είναι. Κάνεις
1: οι πληροφορίες του.
0: Τίποτε. Δεν ξέρει τίποτε.
1: Εγκάς κουμπάρος σου.
0: Όχι, ούτε κουμπάρος μου. Λέμε σαν ως φίλος. Έχει έφεση σε άλλα πράγματα 474. Κοπέκια Χονολουλού Χαβάη στην Αμερική, λέω 117. Μάλιστα.
1: Να μάθουμε και γεωγραφία.
0: Δεν ξέρω, φίλε.
1: Άρης.
0: Άρης να γουστάρεις. Μεγάλη πόμπο Λεωνίδων να πάει στη ΣΥΤΑ, λέω 132. Ρωτά Κέβολνετ. Εγώ κλειστό τετράεδες. Λοιπόν, θα χαριτολογώντας. Λοιπόν, Άρης. Ο Άρης μου αρέσει γιατί δεν σταματά να πουλά παίχτες άμα τον νιώθει. Έβαζει φραγμούς. Θέλεις το σαρφό, ένα μίλιον.
1: Ας ρωτήσω άλλο. Που τούτους 11 ή 12, νομίζω 12 που εφιάς φέτος.
0: Δεν ξέρω, δεν τους μετρήσαμε.
1: 12.
0: Εσύ λέει σε 12.
1: 12, ναι. Εχθές ήταν 11, σήμερα ανακοινώθηκε ενώ ότι...
0: Μουσούν τα ποιος είχε σήμερα.
1: Τώρα ρε, κομίς, ώρα, κομίς. 12. Λοιπόν, που τούτους 12 τους παίχτες, πόσοι τελειώσαν τα συμβόλαια τους και πόσοι επουληθήκαν.
0: Καλή
1: απολύ.
0: Ναι, ο Γκομής είναι ίσως συμβόλαιο.
1: Ίσως συμβόλαιο νομίζω.
0: Δεν ξέρω αν πουλήθηκε στην Απορρέα. Αν κινήσει είναι νέση.
1: Μα νομίζω...
0: Παρατάφερε με τον Άρη.
1: Μα νομίζω στις πλήστες των ανακοινώσεων του Άρη σε κινήσει είναι νέση που γράφει.
0: Ναι. Πουλά...
1: Πήρα φωτιά τα μηνύματα.
0: Πουλά παίχτες ο Άρης, αλλά έφερνει παίχτες προκοπής για πρωταθλητισμό, λέγω Αντριαντά. Δεν τα ξαναδούμε
1: του τον. Πού ξέρεις το 2022 που το έπιανε το πρωταθλήμα. Το 22.
0: Ναι, 21, πολύ ένα 22 Άρης.
1: Ωραία.
0: Ναι.
1: Το καλοκαίρι του 21 που έκαμε το προγραμματισμό, έξερες κανέναν που του σου πόφερε που πιάνε το πρόγραμμα.
0: Εντάξει, okay. Δέχομαι το. Λεωνίδο, αγόρι μου που θα κλώσει από όλο να τι έχω, λέτε σαν να στάσεις free bet 20 ευρώ, πολύ Λεωνίδο. Αν γίνει έτσι κουβέντα. Να πω μια κούλπα, να σε παραδεχτώ, ρε φίλε, όσο φίλο, και να σου δω κοδωράκι. Να με το χορηγήσει εκπομπή, δαμέ. Να βοηθήσει, ναι, να του βάλω δώρο.
1: Θέλεις βοήθεια για 20 ευρώ.
0: Όχι μου, του κάνουμε και κάτι έξτρα γιατί μειώσαμε τον πολλά.
1: Θέλεις βοήθεια για 20 ευρώ.
0: Ωραία, φιλανέρος τα 20 λέγω. Αποκλειστικό που τον άει μάμα να αλωνεύτης πάει στην 29 Μαΐου λέγω 63. Ο αλωνεύτης με ακρασιά, ποιος αλωνεύτης.
1: Ο αλωνεύτης με ακρασιά, ενώ αλωνεύτης που ξέρεις. Είναι ο ποιός τώρα.
0: Ναι, ξέρω το, στάτης είναι ο ποιός. Αλωνεύτης είσαι εσύ όμως, εσύ που είναι άλλο να είναι, εσένα που είναι ο ποιός πάει.
1: Δεν είμαι που είναι.
0: Φέτος τι έκαμε ο Άρης που πούλησε τόσους παίκτες. Εντάξει, όντως δεν έπιεν καλά, ρε φίλε. Κάμε 32, αλλά μπορεί να πάει φέτος. Κάθε χρονιά διαφέρει.
1: Φίλε, ο Άρης αυτή τη στιγμή κάνει κάτι που πολλά σπάνια το βλέπεις. Όχι μόνο στην Κύπρο, στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Είναι η ομάδα που πάει για ολική ανανέωση. Εν ολική ανανέωση που κάνει ο Άρης. Να σου φύγουν 12 παίκτες, δεν είναι εύκολο πράγμα. Να τους αντικαταστεί. Και όμως ο Άρης κάνει το και να φέρει νεαρούς ποδοσφαιριστές. Τώρα, αν του φκούν του διούλοι ποδοσφαιριστές ή όχι, ένα θεός ξέρει. Αλλά δεν μπορούμε να πούμε τώρα η χρονιά του έναν απογοητευτική. Κανείς δεν ήξερε. Σου λέω ξανά το καλοκαίρι του 21. Όταν έκαμε τις μεταγραφές, ούλε και το 22 και το πρωτάθλημα, έξερεν τους κανένας, τους παίχτες τούτους.
0: Αρέσκει μου πολλά το μήνυμα του 3-44. Μάικ Τζέιμς ο τρίτος μετά από Μπόγκα και Μπαντιό. Θέλω πολλά έναν Μάικ Τζέιμς στον Παναθηναϊκό. Θέλω πολλά γιατί ο Σπανούλης έκαμε το playmaker. Είναι πολύ καλός πλέον και στις assist.
1: να έρθουν τούτοι τέσσερις μεταγραφές που να κάνει.
0: Έκαμε Φαλ, Μπόγκα, Μπαντιό.
1: Όχι, από εδώ και πέρα είπε ακόμα τέσσερις.
0: Μα εγώ νομίζω εκείνοι που εννοούσε είναι ο Μπατίσιο Διαμαντίδης. Εν εννοώ ότι ήταν όλοι παίχτες τα τέσσερα μπαν που είπε. Μπορεί να εννοεί Μπατίς Διαμαντίδης.
1: Τον Μπατίς ανακοίνωσε τον Μπράντο Μισκορτές.
0: Εντάξει, να φύγει ανακοίνωση που την καεί ίσως, δεν ξέρω. Μπορεί να μην εννοεί.
1: Καλά δηλαδή, θα φύγουν παίχτες.
0: Έφυγε ο Γκρικόνης, έφυγε ο Φαρίτ. Ποιος άλλος έφυγε, ο Σόρτς.
2: Ο Σόρτς, ναι.
0: Πεντάρι θέλεις ρε πόλη μου, παίζεις με μη το πλούτο.
2: Ακούγεται αρκετά και για τον Όσμαν που...
0: Ο Όσμαν έχει, εντάξει, έχει συμβόλαιο ο Παναθηναϊκός μαζί του, απληρώσει Φενέρ και Φέσνομ και εγώ θέλω να φύγει κανένας άλλος. Θέλω να έρθει ο Μπαντιό, ήρθε ο Φαλ, ο Μπόγκα, ο Μπαντιό, ο Τζέιμς και είμαστε οκ. Α, και ακόμα έναν πεντάρι, να με λες, όρ και Φαλ, μαζί. Θέλω εγώ αν με ρωτάς, αλλά δεν είμαι ο Μπράντοβιτς.
2: Δεν πιστεύω ότι ο Μάικ Τζέιμς να πάει Παναθηναϊκό.
0: Ούτε εγώ είπα ότι είναι να πάει. Λέω, μακάρι να είναι αλήθεια το μήνυμα, λέω.
2: Όχι, μακάρι, ναι.
0: Εσύ είσαι Παναθηναϊκός.
2: Ναι, ναι.
0: Δεν θέλεις τον Μάικ Τζέιμς, είσαι αντιπαναθηναϊκός.
2: Όχι, μπαιχταράς ο Μάικ Τζέιμς, απλά εντάξει.
1: Πόσο χρόνο είναι ο Τζέιμς τώρα?
0: 35.
2: Ναι, θεωρώ ότι...
0: Πέρσι έπαιζες σαν 35, 34. Τα μπουμπουνούσαν από το κέντρο του γηπέδου, κύριε Αλεξάνδρου. Μήπως βλέπω διακρίνω ένα φόβο στα μάτια σου. Έχεις αρχίσει να χάνεσαι.
1: Ο Ρονάλτο για με που παίζει, ξεχωρίζει όπως την
0: Μονακό. Ο Τζέιμς έπαιζε στην Ευρωλίγκα, κύριε Αλεξάνδρου. Σας παρακαλώ. Στην Ευρωλίγκα, όχι στην Αδριατική Λίγκα.
1: Στην Μονακό που παίζει, επαναλαμβάνω.
0: Στην Ευρωλίγκα όμως. Ανταγωνιζόταν ευρωλίγκατες ομάδες. Ο Ρονάλτο παίζει στην Αλνάζ και παίζει με Σαουδική Αραβία. Τι
1: που κάνουν τώρα με στην παγκόσμια.
0: Γι' αυτό είναι άστοχη σύγκριση Ρονάλτο Μάικ Τζέιμς. Ρονάλτο δεν έπαιζε στο Champions League, έπαιζε στο Asian League. Πού έπαιζε με την Rapid Vienna, που έπαιζε στη Λανάστ. Ο Μάικ Τζέιμς είχε καλά νούμερα στη Euroleague. Κόντρα σε Ολυμπιακό, κόντρα σε Φενέρ. Πέρσι το 25-26.
1: Πάμε διαφημίσεις.
0: Φοβάται, πάμε σε διαφημίσεις.
3: Super Sport 104.
4: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco. Στην Eco ανάβουμε το πράσινο φως στην ηλεκτροκίνηση. Χρησιμοποίησε τη νέα υπηρεσία Eco Charge & Go μέσω του Eco Smile ως εγγεγραμμένος χρήστης ή ως επισκέπτης και φόρτισε το ηλεκτρικό σου όχημα άμεσα, εύκολα και αξιόπιστα. Κάνε εγγραφή σήμερα και επωφελήσου από όλα τα προνόμια. Eco, το μεγαλύτερο δίκτυο ταχυφόρτισης στην Κύπρο, είναι εδώ με βάση στατιστικά δεδομένα εσωτερικής έρευνας που έχει διενεργηθεί από την Eco. Eco.
5: Τιμές Ανδρέας Χαραλάμπους. Τιμές που κόβουν τη λανάσα από τα 9 καταστήματά μας και online. Εντυχιζόμενη φούρνη από 229 ευρώ. Κεραμικές εστίες από 159. Πλυντήρια πιάτων από 319. Καταψύκτες τύπου μπαούλο από 169. Κλιματιστικά inverter 9000 BTU από 329. Δίπορτα ψυγεία από 219. Ψυγειακό μπινό φρόστ 180x55 από 359. Τετράπορτα ψυγεία 520 λίτρα 190x90 από 949 ευρώ. Όλα με 5 ολόκληρα χρόνια εγγύηση για να νιώθετε σιγουριά και ασφάλεια για την επιλογή σας. Ανδρέας Χαραλάμπους.
4: Το νέο Linklong Sportmaster ήρθε για να επαναπροσδιορίσει την οδήγηση. Η ευρωπαϊκή κατασκευή του προσφέρει υψηλές επιδόσεις, ακρίβεια στην απόκριση και εξαιρετική πρόσφυση στο βρεγμένο οδόστρωμα. Σχεδιασμένο για οχήματα που ζητούν περισσότερα και για οδηγούς που δεν κάνουν εκτόσεις στην ασφάλεια. Linklong Sportmaster για να έχεις τον απόλυτο έλεγχο. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
6: Το καλοκαίρι παίζει μπάλα και η Walt φέρνει τις καλύτερες προσφορές έως και μείον 50% στα αγαπημένα σου εστιατόρια και καταστήματα. Ετοιμάσου για την απόλυτη βραδιά ποδοσφαίρου με την παρέα χωρίς να σου λείψει τίποτα. Πίτσα, μπέργκερς, παγωμένες μπύρες και όλα όσα χρειάζεσαι από snacks μέχρι last minute gadgets έρχονται στην πόρτα σου. Μπες τώρα στη Walt και ζήσε το Summer of Football με προσφορές έως και 19 Ιουλίου. Walt, παράγγειλε τώρα. Τι
7: κοινό έχουν οι επαγγελματίες στην εστίαση, στη φιλοξενία και στην μεταπόληση. Όλοι αναζητούν έναν συνεργάτη που τους καταλαβαίνει, προσφέροντάς τους ποικιλία, διαθεσιμότητα και πραγματικά καλές τιμές. Και πού θα τα βρεις όλα αυτά? Μα φυσικά στα καταστήματα Best Value για επαγγελματίες. Χωρίς περιορισμούς στις ποσότητες, με χιλιάδες κωδικούς προϊόντων και με ασυναγώνιστες τιμές. Και τώρα ακόμη πιο κοντά σου. Στη Λεμεσό και πλέον και στη Λευκοσία. Πέρασε από το νέο μας κατάστημα Κάμπου 41 στον Στρόβολο και βρες ό,τι χρειάζεται η επιχείρησή σου.
8: Μένεις εδώ, στην καρδιά του αθλητισμού. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
9: Η ώρα είναι 3:30.
10: Την ώρα σας προσφέρει η Daiki. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daiki.
11: Καλοκαίρι Daiki. Καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο. Σαραντάρια και βάλε. Αλλά εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα και δυο μαζί μας το Daikin. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Οι ειδήσεις σε τίτλους.
12: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Χρήσο Χρυσοστόμου και ακούτε δελτίο ειδήσεων το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Στραμμένα στην Άγκυρα είναι σήμερα τα βλέμματα της διεθνούς κοινότητας καθώς ξεκινάει η 36η Σύνοδος Κορυφής των ηγετών του ΝΑΤΟ με οικοδεσπότη τον Τούρκο πρόεδρο Ταγί Περτογάν. Θερμής υποδοχής από τον ίδιο τον Ερτογάν έτυχε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ που προσγειώθηκε λίγο μετά τις 2 στην Άγκυρα. Επίκεντρο της συνάντησης Τραμπ-Ερτογάν η ενδεχόμενη πώληση αμερικανικών κινητήρων για τα τουρκικά μαχητικά αλλά και η επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα F-35. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας χαρακτήρισε ιδιαίτερα σημαντική την αναφορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση που περιλαμβάνεται στην έκθεση του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για τις καλές του υπηρεσίες. Ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης τόνισε ότι η κυβέρνηση επιδιώκει τη σύνθεση των ευρωτουρκικών σχέσεων με ουσιαστικές εξελίξεις προς την κατεύθυνση λύσης του Κυπριακού και σημείωσε πως βρίσκεται σε ανοιχτή γραμμή με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εν ώψη των συζητήσεων που πραγματοποιούνται στην Άγκυρα. Ένοχη κρίθηκε η Μαρί Λεπέν για υπεξαίρεση δημοσίου χρήματος, όπως ανακοίνωσε πριν από λίγο ο πρόεδρος του δικαστηρίου. Η ηγέτιδα του ακροδεξιού κόμματος Εθνικής Συσπήρωσης της Γαλλίας καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 3 ετών με αναστολή, εκ των οποίων το 1 έτος θα το εκτίσει κατοίκον με ηλεκτρονικό βραχιολάκι. Επιπρόσθετα, της επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 100.000 ευρώ. Σε αντιπολιτευτικό μίσος, αποδίδει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας τις συνεχιζόμενες αντιδράσεις για τον διορισμό του Ηλία Αναγνωστόπουλου ως ποινικού ανακριτή για διερεύνηση του πορίσματος της αρχής κατά της διαφθοράς για το κράτος μαφία. Υπό 7 ημερή κράτηση τέθηκε από το Επαρχιακό Δικαστήριο Αμοχώσου στο Παραλίμνη και ο 4ος 18χρονος με σουηδικό διαβατήριο, ο οποίος φέρεται να είχε εμπλοκή στον καυγά που προκάλεσε τα ξημερώματα τον κρίσιμο τραυματισμό του 47χρονου Τουρκοκύπριου στην Αγία Νάπα. Το απόγευμα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο σταδιακά νεφώσεις που θα αναπτύσσονται αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά και το εσωτερικό. Σε καταιγίδα δεν αποκλείεται να πέσει χαλάζι. Η θερμοκρασία στους 36 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 32 στα παράλια και στους 26 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό, μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
8: Σε κάθε γκολ, κάθε αγώνα, κάθε νίκη. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
13: Πραγματική ασφάλεια είναι να μπορείς να επιλέγεις όποιον γιατρό εμπιστεύεσαι, όποιο νοσηλευτήριο θέλεις, όπου και αν βρίσκεσαι σε Κύπρο και εξωτερικό, όποτε το χρειαστείς. Γιατί η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο και η υγεία δεν μπορεί να περιμένει. Σχέδια υγείας από την ERB Cypria Life. Για σένα και την οικογένειά σου. ERB Cypria Life. Δυνατή δίπλα σας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
14: Ειδοποίηση! Domino's Pizza με deals έως και 40% μόνο στο Foodie. Τώρα έχεις ακόμα ένα λόγο να παραγγείλεις. Foodie. Delivery in Cyprus.
15: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροαματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
16: Αυτό είναι το σημάδι που περίμενες. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα σου αποκαλυφθεί κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το σπίτι σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια της κατοικίας σου με τον κωδικό K25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
17: Ένα tap στο McDonald's app και οι αγαπημένες σου γεύσεις έρχονται κατευθείαν στην πόρτα σου.
18: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
19: Θέλεις περισσότερα από απεριόριστα? Με το 5G Unlimited Max της CableNet έχεις απεριόριστα data, λεπτά, SMS και HBO Max για ατελείωτο streaming και 200 λεπτά ομιλίας προς χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. Και το καλύτερο, οι 3 πρώτοι μήνες δωρεάν. Αδέστοπα και προτεραιότητα σε νέα μοντέλα κινητών. 5G Unlimited Max. Περισσότερο από ένα απλό πλάνο κινητής. CableNet. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
20: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
21: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ECO. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ECO. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
22: Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις? Μόνο με ένα tap στο McDonald's App.
18: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
23: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η CableNet με το πλάνο κινητής 5G Unlimited Max. Όλα απεριόριστα με μέγιστη 5G ταχύτητα, χωρίς δέσμευση.
20: Μένεις εδώ, στην καρδιά των αθλητικών γεγονότων. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
24: Το ένθετο «Η ιστορία γράφτηκε στο Μουντιάλ» σας προσφέρει το Seven Skies Roof Bar στον Πρωταρά. Εκεί όπου απολαμβάνεις μοναδική θέα, signature cocktails, ασιατική fusion κουζίνα και ξεχωριστά live events.
25: Φέτος το καλοκαίρι, το ραντεβού είναι στο Seven Skies, το απόλυτο rooftop destination του Πρωταρά. Στο Seven Skies, στην κορυφή του Atlantic Aqua Blue Hotel, απολαμβάνεις μοναδική θέα, signature cocktails και ασιατική fusion κουζίνα. Κάθε Κυριακή, all you can eat sushi, ενώ live performances και δυναμικά DJ sets δίνουν ρυθμό στα καλοκαιρινά βράδια. Για κρατήσεις, στο 2384-9980. Seven Skies, εκεί που τα καλοκαιρινά βράδια ανεβαίνουν ψηλότερα.

0: Επιστρέψαμε τελευταίο μισό ώρα παρά κάτι. Κάποια μηνύματα που θα τα δώσουμε μετά το εθέτο, γιατί αυτή τη στιγμή θα πάμε στο Μουντιάλ του 2010 παρέα με τον Ηλία Μπράτσον και με το Seven Skies Roof Bar στον αγαπημένο μας Πρωταρά. Βρίσκεις ο Πρωταράς, κύριε Πρατσό?
1: Ναι, αρέσει και μου εσένα.
0: Αγαπημένος καλοκαιρινός προορισμός. Το, ειδικά το Seven Skies Roof Bar για sunset και αμέσως μετά η θάλασσα, σαν ό,τι πρέπει.
1: Δοκιμασμένο δηλαδή.
0: Ναι, σου συστήνω. Λοιπόν, απλά θέλεις καλή παρά, γι' αυτό κάτι αμαρτώ μαζί σου. Θα πάμε τώρα.
2: Και να πληρώσεις εννοείται.
0: Όχι, είπα έτσι, αλλά θα ήταν καλή ιδέα να γίνει. Πάμε στο Μουντιάλ 2010, η 19η διοργάνωση Παγκοσμίου Κυπέλλου, 11 Ιουνίου, 11 Ιουλίου, στο South Africa, στη Νότια Αφρική. Πρώτη φορά που γίνεται σε Αφρικανική χώρα. Είναι οι Βουβουζέλες το 10.
1: Ναι.
0: Βουβουζέλες, μάλιστα. Πρωταθλήτρια κόσμου αναγυρίσσεται η Ισπανία. Πρώτος τίτλος στην ιστορία της. Φιναλίστ η Ολλανδία. Τρίτη θέση η Γερμανία, τέταρτη η Ουρουγουάη. Μα εντζήν το τσινιφασίμο λουσάρε που ευκαλεί μου ο χερί μου στην πόρτα με εγκανά. Εντζήν το τουρνουά.
1: Ναι, εντζήν το τουρνουά, ναι.
0: Και επειδή παράταση είναι ο τελικό, και βάλε κολόγινε στα.
1: Στο 117.
0: Ναι. Άρα αυτά είναι, σωστά τα θυμάμαι. 32 εθνικέ, 64 αγώνε, 145 γκολ παρακαλώ. Ο τελικό γίνεται στο Soccer City στο Johannesburg. 1-0 Ισπανία Ολλανδία στην παράταση στο 116 τον γκολ του Αντρέ Ινιέστα. Χρυσή μπάλα, καλύτερος παίκτης του τουρνουά βασικά. Δεν ξέρω και αν είναι τη χρονιά φορλάν τη χρυσή μπάλα. Δεν ξέρω αν εννοεί τη χρυσή μπάλα του κόσμου για όλη τη χρονιά. Μπορεί να εννοεί καλύτερος παίκτης του τουρνουά μάλλον. Ανακηρύσσει ο Ντιέγκο Φορλάν. Πρώτο σκόρερ του τουρνουά. Για το τουρνουά μιλάω. Τόμας Μιούλερ με 5 γκολ. Κέρδισε στην ισοβαθμία λόγω περισσότερων ασίστ. Είναι το δεύτερο κριτήριο.
1: Ισοβαθμία νομίζω με το Φορλάν ξανά.
0: Μου ακούγεται λογικό γιατί είναι ο καλύτερος παίκτης του τουρνουά. Χρυσό Γκάντι Νίκερ Κασίλιας. Του τουρνουά και καλύτερος νέος παίκτης του Μουντιάλ εκείνης της χρονιάς του 10, ο Τόμας Μιούλερ. Η Ισπανία κατακτά ο τρόπαιο παρότι χάνει ο πρώτος αγώνα με 1-0 από την Ελβετία. Ξεκινάμε το αριστερό δηλαδή, αλλά γυρίζει το κλίμα μετά. Οι χαρακτηριστικές βουβουζέλες είναι το σήμα κατά τέθε. Μασκότινο Ζακούμι, αρχίζουμε να έχουμε και μασκότ εδώ και διαδραστικότητα. Και οι Adidas Japulan ήταν πολλά γνωστές. Οι μπαλετσίνες και είχαν ξεσηκώσει θυμούμες συζητήσεις γιατί αρκεύκω και έχω αναμνήσεις σε ασία μου 13 χρονών για η συμπεριφορά της μπάλας όταν είναι στον αέρα. Δηλαδή λίγο πώς είναι η μπάλα.
1: Ναι, ήταν λίγο όπως τις μπάλες της θάλασσας.
0: Αερόμαπες με λίγα λόγια.
1: Αερόμαπες με λίγα λόγια.
0: Λοιπόν, εντάξει, έχουμε πολλές ιστορίες. Όπως στο ότι η Ισπανία ξεκινά με το αριστερό 1-0 χάνει από την Ελβετία, αλλά κατακτά το τρόπο γιατί κερδίζει τους εναπομείναντες αγώνες. Τον γκολ του Ινιέστα, το οποίο αφιερώσε σε ένα φίλο του, είχε βγάλει τη φανέλα και ήταν ένα μήνυμα που έγραφε στα ισπανικά «Ντάνι Χάρκε πάντα μαζί μας», «Ντάνι Χάρκε siempre non costros», «Νοσόστρος», όπως λένε στα ισπανικά. Και ήταν προς τιμήν του Ντάνι Χάρκε, ο οποίος είχε πεθάνει ξαφνικά το 2009 και θα πούμε και εμείς η ονειά του μνήμη να το θυμούνται δική του. Η Μπάλα Τζαπουλάν είχε διχάσει τους τερματοφύλακες κατά κύριο λόγο. Πολλοί όπως ο Κέρ Κασίγιας και ο Τζαλουίντζιν Μπουφόν παραπονέθηκαν ότι η πορεία της μπάλας ήταν απρόβλεπτη, κάνοντας τις αποκρούσεις δυσκολότερες. Τώρα να παραπονιέται κανένας άλλος, να σου πω κάμουν το γιατί μπορεί να κόψει, αλλά τούτοι anyway κόφηκαν. Οπότε μπορεί να έχουν βάσει τα παραπονά. Παγκόσμιο φαινόμενο γίνονται βουβουζέλες με έναν έντονο ήχο. Και πολλοί τηλεοπτικοί σταθμοί το χρησιμοποίησαν αυτόν τον ήχο για ειδικά φίλτρα στη συνέχεια. Και χρησιμοποίησαν και άλλα φίλτρα δικά τους για να μειώσουν την επίδραση που είχε η βουβουζέλα στην ακουστική εμπειρία. Και πέμα και για το χταπόδι.
1: Ο Πολ Δε Οκταβούς, ο Πολ το χταπόδι, έγινε διεθνής διασημότητα γιατί κατάφερε να προβλέψει σωστά και τους 7 αγώνες της Γερμανίας καθώς και τον νικητή του τελικού, επιλέγοντας κουτιά με σημαίες. Αν είδες τώρα στο TikTok έχει κάτι παρόμοιο που άλλουν ας πούμε σκύλους, γάτους.
0: Ναι, ναι, έχει σκύλους, ναι, είδα σκύλους με τροφές, με μάπες.
1: Ναι, να κλωτσούν μια μπάλα ας πούμε.
0: Μα είναι αλήθεια το τώρα πράτσο.
1: Όχι, είναι βίντεο τα οποία ανεβαίνουν μετά το...
0: Ναι, βάλουν τους μετά.
1: Ναι, γυρισμένα μπορείς ας πούμε 3-4 σενάρια. Δηλαδή ο σκύλος να έσυρε τη μάπα σε 3-4 κουτιά ας πούμε.
0: Ως πάμε τύχη.
1: Ναι, και ανεβάζουν το βίντεο το οποίο γίνει και μετά τον αγώνα. Απλά επειδή είναι τέτοιος ο αλγόριθμος του TikTok ας πούμε.
0: Πετάσσιτα μετά.
1: Πετάσσιτα μετά, ναι.
0: Λοιπόν...
1: Αλλά τούτο δάμε λογικά πρέπει να... Επειδή ήταν και πριν 15 χρόνια, δεν είχε ούτε TikTok ας πούμε. Ήταν πιο δύσκολο για τον...
0: Οχταπόδι.
1: Για τον Πολ το οχταπόδι.
0: Ο φίλος μας το Πολ.
1: Να προβλέψει.
0: Καρτάκιας όμως ο Χάβαρ του Έψον τελικό. 14 κίτρινες και μια κόκκινη στον τελικό. Αριθμός ρεκόρ για τελευταίο παιχνίδι παγκοσμίου κυπέλλου που κρίνει ο τρόπαιον. Φίλε, φέτος πάντως δεν θα κουραστώ να λέω ότι δεν ευκαινούν κάρτες. Δεν ευκαινούν.
1: Το αποκορύφωμα ήταν ο αγώνας της Γαλλίας με την Παραγουάη.
0: Δεν ξέρω ήταν που γινήσκεται, ναι. Τι παροδίες παίζονται, γιατί και απόφαση για Μπαλόκουν παροδία είναι να κυρώνει τις κάρτες κάτω το κουν. Δεν ξέρω τι συμβαίνει με τις κάρτες, χαρίζονται πολλοί διαιτητές.
1: Θα μπορούσε η κάρτα του Μπαλόκαν να είναι το μεγαλύτερο σκάνδαλο.
0: Όχι θα μπορούσε, είναι.
1: Ναι.
0: Εξανάδες η πολιτικό να παρεμβαίνει και να αναιρεί κότσινη κάρτα γιατί slow motion η φάση και ξέρω εγώ. Πού τα δάμε τούτα ρε παιδιά. Και ας πω κάτι, που σηκώστηκα πρωί, η πρώτη μένια ήταν να δω πόσα πόσα. Μόλις είδα 4 έναν το Βέλγιο, επανηγύρισα. Σαν πω και γεννήθηκα στην Οστάντιν και χωρίζες που την Αμβέρσα.
2: Μα έκαμε και στάση.
0: Ό,τι θέλει ας κάνει, όποιος κοίτω. Ας πω κάτι, καλά να τους κάνουν, είμαι χμηρός αλλά καλά τους κάνουν. Δημιουργήθηκε σοβαρό προηγούμενο και θα δεις τώρα εφέσεις να φεύγουν έτσι τώρα.
2: Μα γιατί είναι ευρίασες.
0: Δεν είναι σωστό ρε πολίτη μου, μεγαλώσαμε ρομαντικά εμείς το ποδόσφαιρο. Είδες εσύ να αναιρείται κόκκινη κάρτα που παρέμβασε προέδρου χώρας.
2: Τραμπένει ρε.
0: Είναι τραμπα τούν το πράγμα ρε φίλε.
1: Υπάρχει βέβαια ένας κανονισμός.
2: Εν πλανητάρχης ό,τι θέλει κάνει.
1: Είδες τσινόν τον κανονισμό που λέει ότι μπορεί να αναιρεθεί. Αλλά δεν γράφει μέσα ότι.
0: Γιατί με ποιον κριτήριο, ότι δεν ήταν. Ποιος θα πει δεν ήταν.
2: Έχει δίκιο ο Ηλιάς, κάπου το θκεύασα και εγώ και μάλιστα υπήρξε παρόμοιο περιστατικό σε μουντιάλ που ήταν πάρε. Νομίζω σε μουντιάλ που ήταν πάρε.
0: Δεν ξέρω, φίλε, ό,τι κάνουμε. Αν υπάρχει έτσι κανονισμός, ζητώ να αναιρεθεί.
1: Και όμως θεωρώ εγώ ότι ο συγκεκριμένος κανονισμός τώρα με τις τεχνολογίες που υπάρχουν μπορεί να θεωρείται και λίγο ακύρος, ας πούμε.
0: Τι, σαν πως τσάζει ούτε του βαρ του έχω εμπιστοσύνη, τα το φέραμε,
1: καλή νύχτα. Ακριβώς που η στιγμή που έχω το βαρ.
0: Πλέον παρεμβαίνει και σε δεύτερη τρίτη κάρτα. Άρα αποκλείεται το ενδεχόμενο λαθασμένης αποβολής. Λέμε εμείς.
2: Ναι, αλλά εντζε ακυρώνεται. Απλά πάει απάρα πάρα.
0: Μα
2: πάρα
0: πού, όποτε θέλουμε να την εκτίσουμε.
1: Ας πούμε του Μπαλοκά να ξανακάμει κάτι παρόμοιο, είναι να του μπει και η μια αγωνιστική που έπιανε τώρα σε ένα χρόνο.
0: Φίλε, κανονικά πρέπει όπως τα μάθαμε. Τώρα να μου πεις, μπορεί όντως σαν παιχνίδι να βγει λαθασμένη κοτσίν.
2: Ρε μα, εντζε λέγονται σωστό νούμερο.
0: Αλλά τι να κάνουμε,
2: εντζε λέγονται σωστό
0: νούμερο. Να μπαίνουν άλλα κριτήρια ύστερα. Γι' αυτό διαφωνώ, γίνεται ένα χάος. Πάση περιπτώσει.
2: Αλλά παρηγύρισες το.
0: Ναι, είμαι Βέλγος.
2: Με
0: την Αμερική μου Βέλγος.
2: Ξύπνησε το πρωί, γύρω στο σκότσο πετάχτηκε.
0: Ναι, συντελέστηκε ένα αδικία.
2: Πούμε την γυναίκα σου.
0: Η Ραφαέλα φεύγει πριν μου, ένα φίλο, δουλεύει πιο πρώην. Δεν μου να κάνω. Κάποιο πρέπει να δουλεύει και στο σπίτι.
2: Αφού εσύ δουλεύει και στον κόσμο.
0: Αυτά δεν αφορούν το έθετο όμω, κύριε Πράτσο, λόγο.
1: Ναι, να συνεχίσουμε με τα στατιστικά που βράμε για το Μουντιάλ του 2010. Η Νέα Ζηλανδία, την οποία είδαμε και φέτος, ήταν η μόνη αίτητη ομάδα της διοργάνωσης. Αποκλείστηκε στη φάση των ομίλων με τρεις ισοπαλίες, εντάξει, χωρίς να χάσει οποιοδήποτε αγώνα. Να υπενθυμίσω όμως ότι τότε δεν είχαμε καλύτερους τρίτους. Δηλαδή, παίρναν ο πρώτος, ο δεύτερος, και ο τρίτος εμείνει και έξω. Εντάξει. Η Ιταλία και η Γαλλία αποκλείστηκαν από τους ομίλους. Οι δύο φιναλίστ του 2006 απογοήτευσαν. Κάτι το οποίο είχε να συμβεί πολλές δεκαετίες σε τόσο μεγάλη κλίμακα. Τον γκολ του Λάμπαρτ που δεν μέτρησε στον αγώνα Γερμανία-Αγγλία. Η μπάλα πέρασε καθαρά τη γραμμή, αλλά τον γκολ δεν κατακυρώθηκε. Το περιστατικό επιτάχυνε την εισαγωγή της τεχνολογίας γραμμής τέρματος στο ποδόσφαιρο. Από ό,τι θυμούμε το 2014, δηλαδή στο επόμενο Μουντιάλ, υπήρχε τον γκολ line τεχνολογία. Ήταν από τις πρώτες τεχνολογίες που μπήκαν στο ποδόσφαιρο, πολλά πριν το VAR ακόμα. Ο Ντιέγκο Φορλάν αναγεννήθηκε ποδοσφαιρικά με 5 γκολ και εξαιρετικές εμφανίσεις. Οδήγησε την Ουρουγουάη στην τέταρτη θέση και κέρδισε τη χρυσή μπάλα του τουρνουά.
0: Και έχουμε και άλλες ιστορίες να πούμε. Όπως ο Νιέστα που δεν ήθελε να πανηγυρίσει όπως οι άλλοι. Είπαμε πριν για τη Φανέλλα. Και ο ίδιος δεν ήθελε να πανηγυρίσει γιατί ο στενός του φίλος Ντάνι Χάρκη είχε πεθάνει από καρδιακή προσβολή ένα χρόνο πριν. Εξού και το μήνυμα. Και μάλιστα ο Πόρτο Χταπόδη, για να εμβαθύνω λίγο στη ιστορία, είχε και σωματοφύλακες στο ζωολογικό κήπονο που ζούσε ο Πολ. Είχε χιλιάδες επισκέπτες, οπαδούς και δημοσιογράφους και τον πρόσεχαν να μην τον κλέψουν. Λίγο μετά την κατάκτηση του τροπέου, ο Κερκασίας δίνει συνέντευξη στη Σάρα Καρμπονέρο, που τότε κατά τον ουσιώδη χρόνο που συζητάμε ήταν και η σύντροφός του, και συγκινημένος τη φίλησε ζωντανά στην τηλεόραση. Εγώ, παιδιά, είμαι υπέρ αυτού του αυθορμητισμού. Δεν θεωρώ ότι η τηλεόραση πρέπει να έχει κουτιά. Πρέπει να βγαίνουμε έξω από το κουτί. Και μπράβο στον Κασίας και τη Σάρα Καρμπονέρο για τη στιγμή που μας έχουν χαρίσει. Η Ολλανδία τώρα μένει σε ένα ξενοδοχείο που είναι σαν φρούριο, όπως το γραφείο του πόλη πάνω στο σταθμό για να μην προσεγγίζω εύκολα. Μετά την πρόκριση της των τελικών, η αποστολή της Ολλανδίας απομονώθηκε σχεδόν πλήρως. Οι επισκέψεις περιορίστηκαν στο ελάχιστο για να βοηθούν περισπασμοί και διαρροές πληροφοριών. Το γκολ φάντασμα του Λάμπαρτ αλλάζει το ποδόσφαιρο, εισάγεται εκεί το goal line technology. Ενώ ο Φορλάν που είπαμε πριν ότι αναδείχθηκε ως ο καλύτερος, ο κορυφαίος παίκτης του τουρνουά, είναι ο καλύτερος παίκτης του τουρνουά, παίζει με αφόρητους πόνους, έχει ενοχλήσεις, δεν ξέρω, δεν διευκρινίζει έρευνα σε ποιο σημείο, κάνει θεραπείες και παίζει με έντονους πόνους.
1: Μια έτσι πιο inside ιστορία από το συγκεκριμένο τουρνουά ήταν ότι οι Γάλλοι, λόγω της κακής τους εικόνας που είχαν, συγκεκριμένα ο Ανελκά φέρεται να εξύβρισε τον προπονητή Ρέιμον Ντόμενεχ στο ημίχρονο του αγώνα με το Μεξικό, αποβλήθηκε από την αποστολή και οι συμπαίχτες του με αρχηγόν τον Πατρίς Ευρά αρνήθηκαν να προπονηθούν σε ένδειξη διαμαρτυρίας. Οι κάμερες τους κατέγραψαν να μένουν μέσα στο λεωφορείο και το γυμναστή να αποχωρεί εξάλλως. Η Γαλλία αποκλείστηκε στους ομίλους με μόλις ένα βαθμό.
0: Μάλιστα. Λίγο πολύ αυτές είναι οι ιστορίες που είχαμε στο Μουντιάλ. Και σε αυτά τα πλαισιά να πω ότι ο 4.74 λέει τώρα πάμε στο στοιχείο μας. Αίγυπτος over μισό γκολ και πέναλτι στον αγώνα 4.5 στον. Απλά γιατί εμπίπτει στα πλαίσια, στο πλαίσιο του Μουντιάλ. 4.4 ενώ ο Απολλωνίστας που αφισβήτησα κύριε Πολύβη για τις μεταγραφικές του ικανότητες γνώσεις. Σε αυτό το κομμάτι όμως είναι δυνατός.
2: Ότι...
0: Δεν ήθελα το πω. Οι προβλέψεις του είναι δυνατές όμως. Λαλή σου αν καλημέρα και τσοκάρεις έξω αν νύχτα. Εγκαλός. Στέλνει μου τα λιώνετε χρονισμένα, αλλά είμαι σίγουρος ότι
2: το πέρασες. Το είχες τούν το πράγμα να περιπέζεις τον οποιοδήποτε.
0: Μα δεν έχουμε και εγώ το πείραγμα όμως κύριε Αλεξάνδρου, είμαι δίκαιος. Κατάλαβες, δεν ενοχλούμε. Εσύ με θυκάνε ευκείς μέρα πάνω στο γραφείο να με πειράζεις. Δεν τσιωπα ποτέ κάτι. Με αυτά και με εκείνα όμως θα πάμε να ακούσουμε τον χορηγό.
2: Και αν ευκείς, λαμπάδα.
0: Τι έχει κάποια ανέσταση είναι να προχωρήσω στο χορηγό. Τι, πού πάμε. Χορηγό, είπε ο κύριος Παναγίδης, τέτοιος χορηγό.
3: Το ένθετο «Η ιστορία γράφτηκε στο Μουντιάλ» σας προσφέρει το Seven Skies Roof Bar στον Πρωταρά. Εκεί όπου απολαμβάνεις μοναδική θέα, signature cocktails, ασιατική fusion κουζίνα και ξεχωριστά live events.
4: Φέτος το καλοκαίρι, το ραντεβού σου είναι στο Seven Skies, το απόλυτο rooftop destination του Πρωταρά. Στο Seven Skies, στην κορυφή του Atlantic Aqua Blue Hotel, απολαμβάνεις μοναδική θέα, signature cocktails και ασιατική fusion κουζίνα. Κάθε Κυριακή, all you can eat sushi, ενώ live performances και δυναμικά DJ sets δίνουν ρυθμό στα καλοκαιρινά βράδια. Για κρατήσεις, στο 2384-9980. Seven Skies, εκεί που τα καλοκαιρινά βράδια ανεβαίνουν.
2: Λοιπόν, ευχαριστούμε τον Seven Skies για τη χορηγία του και σε αυτόν το ένθετο. Κάπου εδώ ολοκληρώνεται και η σημερινή μας.
0: Έχουμε ένα μία που το θυκευάσαμε. Το 253 του Καντέμογλου. Γρήμα να το θυκευάσουμε. Μόνο Ομόνια λέει, μα πιερώνεις και εκεί με τα συνάρα του Φωσκόλου που λαλείς. Εδανίστηκε την ατάκα μου. Αλλά επειδή πραθιάζω όλα τα μηνύματα...
2: Για λόγου σου δηλαδή
0: που λαλείς. Όχι, διακόπτωσε, όχι. Ο μοναδικό λόγο που σε διακόψα γιατί πραθιάζω
2: λοιπόν,
0: όλα τα μηνύματα.
2: Λοιπόν, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Μείνετε συντονισμένοι στο Super Sport 104. Ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά η εκπομπή δώσε πάσαμε ως τελειών πάμε ίσως.
0: Καλό υπόλοιπο σε όλους. Γεια σας.
3: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ECO. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ECO. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
5: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός ECO Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco. Ένα tap στο McDonald's app και οι αγαπημένες σου γεύσεις έρχονται κατευθείαν στην πόρτα σου. Το FIFA World Cup Me έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια. Στο line-up έχουμε τον μάστερ των στημένων φάσεων David Beckham, τον Lamine The Dream Yamal, τον μάγο του γηπέδου Ronaldinho, τον Μεσχέ Thierry Henry με το αξεπέραστο στυλ του, τον Son Nice One Sonny Heung-min και κάτω από τα δοκάρια, ντυμένο στα μοβ, ο Grimmies. Απόκτησε ένα από τα 6 θρυλικά ποτήρια με κάθε FIFA World Cup Me. Διαθέσιμο για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Την εκπομπή έφερε κοντά σας η CableNet με το πλάνο κινητής 5G Unlimited Max. Όλα περιόριστα με μέγιστη 5G ταχύτητα, χωρίς δέσμευση. Θέλεις περισσότερα από απεριόριστα? Με το 5G Unlimited Max της CableNet έχεις απεριόριστα data, λεπτά, SMS και HBO Max για ατελείωτο streaming και 200 λεπτά ομιλίας προς χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. Και το καλύτερο, οι 3 πρώτοι μήνες δωρεάν. Αδέστοπα και προτεραιότητα σε νέα μοντέλα κινητών.
6: 5G Unlimited Max. Περισσότερο από ένα απλό πλάνο κινητής. CableNet. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Mundial Stories στον Super Sport 104. Ιστορικές στιγμές από τα Mundial. Με τη χορηγία της Sneakers. Είσαι εκτός φόρμας. Το παιχνίδι αλλάζει. Πιάσε μια σοκολάτα Sneakers. Στείλε την ποδοσφαιρική σου γκριμάτσα στη σελίδα Sneakers Cyprus στο Facebook και μπες στην κλήρωση για ένα ποδοσφαιρικό ταξίδι για δύο.
8: Το goal του Getze τελικός 2014. Παράταση. Γερμανία-Αργεντινή. Στο 113ο λεπτό, ο Μάριο Γκιότσε κοντρολάρει με το στήθος. Σουτ στην κίνηση και goal. Η Γερμανία πρωταθλήτρια κόσμου. Ένα παιδί 22 ετών γράφει ιστορία στο μεγαλύτερο ραντεβού του πλανήτη.
9: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Ita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
10: Για να εμπνεύσετε την ομάδα σας, είναι σημαντικό να αναγνωρίζετε τα επιτεύγματά τους τόσο σε ατομικό όσο και σε ομαδικό επίπεδο. Η τακτική και ειλικρινής αναγνώριση των προσπαθειών αυξάνει την αίσθηση της αξίας τους και δημιουργεί θετικό κλίμα. Δώστε στους υπαλλήλους την ελευθερία να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη και τη δημιουργικότητά τους.
11: Στην επιχείρησή σου έχεις ήδη αρκετά να σκέφτεσαι. Ραντεβού που τρέχουν, παραγγελίες που περιμένουν, προθεσμίες που πιέζουν. Μέσα σε όλα αυτά δεν θες άλλη μια έγνοια. Ξέρεις την Unlimited Fix τηλέφωνη της Ita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας για εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα και μία σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις για αναβαθμισμένη επικοινωνία με τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy/business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. Ita Business. Ένα με σένα. Η τέχνη σε κίνηση. Από τη σκηνή στην οθόνη. Από ήχο σε εικόνα. Από σώμα σε φως. Αυτό το καλοκαίρι η Φανερωμένη γεμίζει χορό, θέατρο, μουσική και κινηματογραφικές βραδιές που ζωντανεύουν μόνο εδώ, στην αυλή του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου. Από 18 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου. Μάθε περισσότερα στο boccf.org. Φανερωμένη 26. Είσοδος ελεύθερη. Culture in Motion.
12: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
13: Full και λίγα λες.
12: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
13: Εγγύηση? Τι μου λες?
12: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
13: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
12: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. More to value.
14: Για ό,τι χρειάζεσαι αυτό το καλοκαίρι, παίρνα από του Μάγκα τα γνωστά τα μέρη.
15: Βρείτε τη μαγιά σας!
14: Παγομηχανή Solter, μόνο 69,95. Φουσκοτύπηση να Index με φίλτρο, μόνο 69,95. Κανάτα φιλτραρίσματος νερού Philips, μόνο 19,95. Και τεχνητό γρασίδι, από 6,99 το τετραγωνικό. Επιπλέον, με αγορές επιλεγμένων σετ ηλεκτρικών εργαλείων Milwaukee, δώρο μία μπαταρία 5 αμπέρ.
16: Μόνο στην Πολτρώνε Σοφά. Διπλές εκπτώσεις. Διπλό κέρδος σε όλους τους καναπέδες. Έκπτωση έως 50% και επιπλέον 10%. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας.
17: Πολτρώνε Σοφά. Σόλο διβάνι. Διπολιτά.
18: Το παγκόσμιο κύπελο παίζεται και στο Τορόντο του Καναδά, αλλά η καλύτερη προσφορά για πίτσα είναι εδώ, στην Τορόντο Πίτσα. Δύο extra large pizzas και 1,5 λίτρο Coca-Cola, 28 ευρώ μόνο. Κάθε κομμάτι πίτσα και ένα γκολ στη γεύση. Τορόντο Πίτσα. Η πίτσα μας. Η προσφορά ισχύει μόνο για τηλεφωνικές παραγγελίες.
19: Για κάποιους, σπίτι είναι εκεί που τους περιμένουν. Εκεί που τους φωνάζουν με το όνομά τους. Εκεί που επιστρέφουν κάθε βράδυ. Όμως υπάρχει ένα μέρος που δεν είναι απλά ένα σπίτι. Είναι το σπίτι μας. Οι αναμνήσεις, οι φίλοι μας, οι στιγμές που ζούμε μαζί. Εκεί που όλοι είμαστε ένα. Μας ενώνουν οι νίκες, οι συγκινήσεις. συγκινήσεις, η ιστορία, τα χρώματα, ο θρύλος. Εδώ επιστρέφουμε πάντα. Εδώ ανήκουμε. Γιατί μαζί πάντα θα είμαστε ενωμένοι και δυνατοί. Εισιτήρια διαρκείας Απόλλωνα. This is our home. Το σπίτι μας. Κλείστε τη θέση σου. Property Gallery. Χορηγός εισιτηρίων διαρκείας Απόλλωνα.
20: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια. Στο line-up έχουμε David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min και ο Grimmies. Απόκτησε τα με κάθε FIFA World Cup Meal για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
21: Η Alpha Pizza κάνει κάθε match derby. Απόλαυση πρώτης κατηγορίας με υλικά που παίζουν Champions League. Παράγγειλε την από το τηλέφωνο.
22: Αλφα Πίτσα, καλησπέρα σας.
21: Ή εύκολα, με λίγα κλικς, από το Αλφα Πίτσα App κέρδισε βαθμούς ανταμοιβής και μπες σε κληρώσεις για πλούσια δώρα. Το match ξεκινάει και η Αλφα Πίτσα έρχεται φορτωμένη γεύση στο γήπεδό σου. Δες το μενού και όλες τις προσφορές στο alphapizza.com. Κατέβασε και παράγγειλε από το Αλφα Πίτσα App.
23: Summer Mode On. Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινά στην ECO. Ανακάλυψε τη συλλογή BG Berlin με 50% έκπτωση. Εξαργύρωσε τα smiles σου σε βαλίτσες, σακίδια, παγωνιέρες και καρέκλες θαλάσσης. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. ECO Smile. Εδώ χαμογελάς. ECO.
24: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
25: Η ώρα είναι 4.
26: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
27: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αυχένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
28: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
29: My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
30: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο η Αναστασία Πέτρου. Στην ΑΕΛ και με την Βούλα Ογκομής, ο Σενεγαλέζος επιθετικός υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το 2027. Προβάρει τα γαλαζοκίτρινα ο Ταβάρες. Στην τελική ευθεία το θέμα του δεξιού πιστοφύλακα στην Ομόνια. Εντατικοποιούνται οι διεργασίες και για απόκτηση κεντρικού επιθετικού. Δεύτερο φιλικό επί Ολλανδικού εδάφους δίνει ο Απόλλωνας με αντίπαλο την Ουτρέχτη, σέντρα στις 5 τηλεοπτικά από τη Σίτα Βίζον. Σε πρώτο πλάνο στους σκιανόλευκους η απόκτηση κεντρικού αμυντικού. Δυνατό φιλικό για την ΑΕΚ, η οποία στις 7 θα αναμετρηθεί με τον ΠΑΟΚ, τηλεοπτικά από τον Όπεν Ελλάδος. Στόχος να γίνουν άλλες 3 μεταγραφές στην ομάδα της Λάρνακας. Προτεραιότητα στον Αποέλη απόκτηση επιτελικού μέσου, νέο φιλικό για τους γαλαζοκίτρινους κόντρα στην Χερενφέιν, με τον αγώνα να διεξάγεται το Σάββατο 1η Αυγούστου. Θετικές οι ενδείξεις για Λουκάσεν στην Πάφο, στάση αναμονής για Πουλούλου, στα υπόψη Νιμιλόγεβιτς και Σάμι Μαέ για το κέντρο της άμυνας. Καμία επίσημη κρούση στα γραφεία του Άρη για Σαρφό, έπονται και άλλες αποχωρήσεις από την ελαφρά ταξιαρχία. Φτάνει στην Κύπρο και πιάνει δουλειά στην ανόρθωση ο Ελ Μαέστρο. Ολοκληρώνεται σήμερα η φάση των 16 του Μουντιάλ, στις 7 Αργεντινή Αίγυπτος και στις 11 Ελβετία Κολομβία. Προχωράει για Ρόκα και Στάνιτς στον Ολυμπιακό. Επαγγελματικό συμβόλαιο με τους Ερυθρόλευκους υπέγραψε ο 15χρονος Νίκος Βιδάλης. Στην Αθήνα, η Μπαντιό και Μπόγκα για λογαριασμό του Πασκετικού Παναθηναϊκού. Η Μίλαν ενδιαφέρεται για τον Βίρτσιλ Φαντάικ. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχείρωση αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί η εκπομπή «Δώσε Πάσα».
0: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ με το πρόγραμμα Cube. Το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα για όλη την οικογένεια.
2: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
0: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa George.
3: Στην πίτσα και ακόμα παραπέρα.
4: Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa Jones με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
3: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
4: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.

0: και, στον, και στη ΣΥΤΑ και στην Papa Jones. Τα δώρα μας θα τα πούμε στην συνέχεια. Μπολίκα, όπως πάντα. Είναι η τρίτη, να μην χάνουμε χρόνο, η δική σας η τρίτη. Εσύ βλέπετε γραμμένο μόνο, κύριε Παναγίδη. Λοιπόν, είναι τα δικά σας τα προγνωστικά. Να σας δώσουμε μια δεύτερη ευκαιρία σήμερα. Έχουμε το ρετρό 3-5-6 ο Αντώνης Παπαγεωργίου του Ολυμπιακού. Και την Πέφτη θα έχουμε Ανδρέα Σταύρου, κύριε Παναγίδη. Εντάξει. Λοιπόν, να σας δώσουμε τη δεύτερη ευκαιρία. Είπες τίποτε χτες. Ένε κούτσισες. Τι είναι το μέριο, να προσδιωθεί κάποτε. Έθα προσδιωθεί. Καλά τους έκαμε. Εχόρευκε. Ενώ ξεκίνησε έτσι δειλά το Μουντιάλ και περιμέναμε πως μπορεί να είναι για απαγοήτευση, τελικά εχόρευκε. Ρεψε και καλά έκαμε το πρωί. Ακόμα τρέχουν οι περίκοι. Καλά τους κάνουν. Λοιπόν, θέλουμε τώρα που είναι στους 16 και ξέρετε και τα ζευγαρώματα και όλα τα σχετικά, πέντε μας στον τελικό και ποιος θα το πιάσει, ρε κουμάρι. Να δούμε δώρα, ρε παιδί. Να δούμε δώρα, έτσι απλά. Ο τελικός. Ξεκινάτε άμεσα για τον τελικό. Νικητής με φιναλίστ. Νικητής με φιναλίστ. Νικητής με φιναλίστ. Λοιπόν, με τα γραφικά εδωθήκαν προηγουμένως αρκετά και ενδιαφέροντα. Παρουσιάσεις, ανακοινώσεις, πολλά και διάφορα. Αρχίζει και η ευρωπαϊκή χρονιά σιγά σιγά. Εντάξει, ο Γέσμαν, ο πρόεδρος της FIFA, δεν χρειάζεται σχολείο. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, κύριε Στέγιο.
0: Ποιος κύριος?
1: Αλέξης από Ηλί.
0: Αλέξη, να μου γίνεται, ρε παιδί μου.
1: Δόξα σε Θεός, καλά, κύριε Στέγιο, σφολάσαμε, πάμε σπίτι.
0: Να πάει στο καλό. Πέρα μου κι άνοιξες το κοφίνα μας την ωραία. Τροπίου,
1: κύριε Στέγιο, ναι. Γαλλία, Αργεντινή.
0: Εντάξει, λέτε μου, άμα μου λέτε την πρώτη την ομάδα, σημαίνει ντροπιούχος.
1: Ναι.
0: Γαλλία, Αργεντινή. Μάλιστα.
1: Ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά. Και να είσαι καλά και καλή πάνω εδώ στα σπιτάκια σας σε όλους και προσεκτικά στους δρόμους.
1: Ευχαριστώ επίσης, κύριε Στέγιο.
0: Να μου το δουν κακό κίνηση, ρε. Να μου για Λευκοσία είναι μέσα σαν παίζεται, ρε. Και από την Πάφο και από την Λευκοσία. Απίστευτα πράγματα. Λοιπόν, πάμε σε επόμενο κύριο να δούμε τι γίνεται. Έλα ρε, Παναγίδη μου. Τροπέχον και φιναρίς. Τώρα κάνουν οι υπολογισμούς τώρα. Πάντα και δεν περιμένα ότι δεν το μπορούμε να βάλουμε να ζούμε μια δεύτερη ευκαιρία. Καταλάβες τι εννοώ. Εντάξει. Για λόγους που κάνω. Για να ζούμε έξτρα κινήτρο. Για να μην πούσε ότι ξεκίνησα από πολλά παλιά και δεν ξέραμε τι μπορεί να γίνει. Τώρα ξεκάθαρο. Περνά που του 16 πάει στου 8, ξέρει με ποιον να παίξει στου 4 και υπολογίζει ποιον να πάει στον, ποιος να πάει στον τελικό. Λοιπόν, επανικό μόνο να πω και αν είναι τηλέφωνο. Ένα σε αδικήσω, ρε φίλε. Ένα σε αδικήσω. Ένα χαρτί το μήνυμα σου. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, κύριε Στέλιο.
0: Ποιος?
2: Γιώργος Απόλλο Λεμεσό.
0: Ο Γιώργος, ο Απολλωνίστας, ο Λεμεσανός. Μάλιστα.
2: Εγώ να πάω με έκπληξη. Μαρόκο, Νορβηγία.
0: Έδια σταυρώνουν, ναι.
2: Όχι.
0: Μαρόκο, Νορβηγία. Δεν να σου κάνουμε τραπέζι 15 μέρες εσένα.
2: Τράει μόνος μου.
0: Μάλιστα.
2: Έγινε.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ. Καλησπέρα. Παρακαλώ.
3: Καλησπέρα, κύριε Μασέος.
0: Ποιος?
3: Γιώργος Ανόλα.
0: Από πού ρε Γιώργο Ανόλα?
3: Άγιος Σέργιο, μου χώσει τον κατοικό Πάφο.
0: Άγιος Σέργιο, σε μας κοφτεί που κατοικά ρε κουμπαρίσαι από τον Άγιος Σέργιο εσύ.
3: Ναι, κατοικό ρε κουμπάρι.
0: Α, σφυράζεσαι ρε. Άγιος Σέργιο, να τονίζετε τη λέξη Άγιος Σέργιος. Ναι μου ρε Γιώργα ρε.
3: Λοιπόν, Κολομβία, Ισπανία.
0: Μας είσαι μαζί μου εσύ.
3: Ρε φίλε, είναι μια Αργεντινή να σου μιλώ, Μαραντόνα. Αλλά πιστεύω, ξέρω, νιώθω την Κολομβία να σου σαρίζει.
0: Εν ύπουλον το παιχνίδι, πόψε με την Ελβετία, να.
3: Ελίον ύπουλον, όχι, δεν ξέρω, δεν την υπολογίζει κανένας, αλλά σαν να ζει αδειώς τώρα οι εμφανίσεις της, δεν ξέρω.
0: Η πιο γεμάτη εμφάνιση που ήταν που το πέρι γιόνια, μπράβο του.
3: Εντάξει, δεν πειράζει και να μάθει ο κύριος Δράμ να μην αγκυρώνει σκοτσιές.
0: Φίλε, ισοπαίδωσαν τους. Είσαι
3: αρκεύκια ο μπροστά, δεν μπορούμε να...
0: Γενικά όλη η ομάδα που είναι πρώτη στιγμή...
3: Ήταν εξαιρετική, η αλήθεια.
0: Ναι, ναι.

0: ήταν,
1: μπήκαμε... Εγώ το περίμενα, ας πούμε, και να διασύρει την Αμερική, αλλά εντάξει.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, να σε καλά, Στέλιο μου.
0: Να σε καλά, σε ευχαριστώ.
1: Παρακαλώ.
0: Πάμε σε επόμενον κύριο, επόμενη κυρία, να δούμε τι γίνεται. Στις 53 μας σιγά σιγά που περιμένουν ο ένας τον άλλο και να σε θέλω ρε Παναγίδη. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Φίλτρο.
0: Ου, τον ευγενέστατο.
2: Καλά.
0: Ένα δόκο του μάστρου σου ποτούν το μπόνους, διότι αφήνεις και ευχαίνεις κουπές 4 και 10.
2: 4 η ώρα...
0: Άνεμος στην πράγα σου.
2: Μάλιστα.
0: Αγγλία, Πορτογαλία είπε.
2: Για να μην καθυστερούμε με τον κόσμο, Ισπανία, Μαρόκο.
0: Απαναγία μου. Αμάνα μου, μάνα μου.
2: Κάτι Γάλλους είναι το σύνομαι έξω αύριο να τελειώνουμε.
0: Ισπανία, Μαρόκο.
2: Ισπανία, Μαρόκο.
0: Μάλιστα. Να είσαι καλά, Ευγενή μου.
2: Καλή συνέχεια.
0: Χαιρετώ. Επόμενος, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
0: Ποιος κυρίως?
3: Ηρακλής Λίβερπουλ.
0: Ηρακλής
3: Λίβερπουλ.
0: Λίβερπουλ. Μα πρώτη φορά μπαίνεις?
3: Θα ξαναπήρα.
0: Μα πότε, προχρήστο, μετάχρηστο, μεσαίωνα, ελληνική επανάσταση, δεύτερο παγκόσμιο, κάπου και άμε κοντά, ναι. Από πού είσαι, ρε Ηρακλή? Από πού είσαι,
3: Από Λεύκα.
0: Μάλιστα. Πιάμε να δούμε.
3: Το λοιπόν, θα πω και εγώ Μαρόκο, Νορβηγία.
0: Μαρόκο, Νορβηγία.
3: Για να φάω τις 7 μέρες.
0: Μαρόκο, Νορβηγία. Μάλιστα. Οκ, ισχύει.
3: 15 μέρες στο τραπέζι, ναι.
0: Ισχύει.
3: Έγινε.
0: Έγινε. Όλο στα δρόμου. Ισχύει. Μάλιστα. Λοιπόν, επόμενος καλησπέρα.
4: Ραγέρε, Στέλιο.
0: Ποιος?
4: Ο Γιώργος, από όλο Λεμεσός.
0: Γιώργο.
4: Απλά από του φίλου. Εδώ θα σου προγνωστεί για το Μαρόκο, Νορβηγία. Ναι. 15 μέρες. Απλά από το φίλου προηγούμενο που έγινε το Μαρόκο, Ισπανία. Είναι στην ίδια πλευρά, δεν πάνε τελικό.
0: Μαρόκο, Ισπανία. Εντάξει, ένα του βάλουμε ένα άλλο αν δεν βγαίνει. Οκ. Είπα παιδέτα. Ναι, πες μου να δούμε εσύ.
4: Είπα σου εγώ. Μα,
0: Μαρόκο, εσύ πες μου Μαρόκο, Νορβηγία.
4: 15 μέρες.
0: Να βάλουμε του, ναι, να βάλουμε Ισπανία, Μαρόκο. Εντάξει, οκ. Okay. Εντάξει, τέλειωσε. Έγινε βιάστηκε ο ευγενής.
4: Βιάστηκε, ναι. Είναι στη διά πλευρά.
0: Έμπειρας. Ένας εχθρός λιγότερος, ναι.
4: Έμπειρας, είμαστε καλοί άνθρωποι.
0: Μάλιστα.
4: Έγινε.
0: Πάμε σε επόμενο κύριο, κυρία, στο 77-77-10-20. Πλησιάζουν, ρε Παναγίδη, και πλησιάζει και η μέρα που να δώσουμε τις 4 πανέλες με επιλογή εντός και εκτός εδραστολή. Ομόνια Σαμπουέλ, ΑΕΛ Απολλώνα. Εντάξει, 17η του μηνός, έχουμε 7, τις 17. Με την επόμενη Παρασκευή. Λοιπόν, και έναν διαρκεία τη Ομόνια εκτάκτος, ειδικά από τα ακουστικά κέντρα οικονόμου. Όλα ευχαριστούμε, Παναγιώτη και Ηλία. Καλησπέρα.
5: Γεια σου, κύριε Στέκιο, χαίρετε.
0: Ποιο κύριο?
5: Γιάννο, Νέα Σαλαμίνα, Λεμεσός, Τραχώνη, ό,τι θες βάλε.
0: Νέα Σαλαμί, Σαλαμινάκα. Μα Τραχώνη, έβαλα Τραχώνη. Ήμουν κοντά σήμερα, Κολόσσι είναι κοντά στο Τραχώνη, ναι.
5: Κολόσσι, Τραχώνη, ύψωνας, ακροτήρι.
0: Ήμουν και μόνο, είναι μόνο λαδίς, ο τρομένος ο Τζάζας.
5: Ο Τζάζας.
0: Να οδείς πρωί, είναι σαν να θωρείς το, το χάρο.
5: Αγία μου.
0: Αλλά αγαπούμε, δεν μπορούμε να κάνουμε.
5: Σίγουρα, εντάξει, άμα σας την παρέσει.
0: Μάλιστα, πέμω να δούμε.
5: Δεν ξέρω, νομίζω είναι Αγγλία, Γαλλία, γίνεται.
0: Αγγλία, Γαλλία, πας είναι τελικό, ναι.
5: Βάστο για μένα και πότε να μου δεν
0: να το πιάσει η Αγγλία δηλαδή.
5: Α, πρέπει να πω και ποιος να πιάει.
0: Ναι, ποιος...
5: Βάστος Εγγλέζους, ρε, βάστος Εγγλέζους.
0: Αγγλία...
5: Προσέχουμε και να κοντάμε.
0: Εντάξει, Αγγλία, Γαλλία. Οκ. Okay.
5: Να το δώρω, κύριε Στέκιο μου.
0: Να είσαι καλά.
5: Έγινε.
0: Σε ευχαριστώ. Μάλιστα. Πάει η Αγγλία, Γαλλία, ρε φίλε. Καλησπέρα.
6: Καλησπέρα κύριε Παμοϊθέος.
0: Ποιος?
6: Γιάννης Αμπουέλ, μόρφο Κολώση.
0: Άκουσες Κολώση μόνο μιας.
6: Άκουσα.
0: Πέμουν.
6: Κύριε Παμοϊθέος, εγώ θα πω Αργεντινή Γαλλία για να το πιάσει η Αργεντινή.
0: Αργεντινή Γαλλία.
6: Και πρώτο σκόρερ ο Μέση.
0: Πάσιν και τούτη τελικό, ναι.
6: Έγινε, καλώς σας απόγευμα.
0: Έγινε, σε χαιρετώ. Να πεις και εσύ μετά ρε Παναγίδη, από τη γιούση. Πάμε σε επόμενο, έλα παίζουν τα καλησπέρα.
7: Ναι, γεια σου κύριε Στέλιο, Χάρης είμαι από Αγίο Δομέτιο.
0: Χάρης.
7: Ναι, πρώτη φορά μπαίνω. Εγώ να πω Αργεντινή Κολομβία, πας είναι τελικό της και οι ομάδες.
0: Να παίξουν μαζί. Για να με σταδικήσουν, ναι. Αν θέλει να πάρεις που μια την πλευρά είναι Αργεντινή, που την άλλη νομίζω είναι Ισπανία, Γαλλία.
7: Αργεντινή, Αγγλία.
0: Όχι, έμπαση τελικό.
7: Εμπαντελικό. Αργεντινή, Ισπανία. Πάει Ισπανία.
0: Ναι.
7: Εντάξει, πάρουμε Αργεντινή, Ισπανία, κύριε Στέλιο.
0: Και να παίρνω λες το καλησπέρα, όμως ο Θεόν είπαμε να το
7: καλησπέρα. Να είσαι καλά.
0: Χαιρετώ. Πάμε σε επόμενο καλησπέρα.
8: Καλησπέρα στο Γιώργο.
0: Ποιος?
8: Ο Παναγιώτης.
0: Παναγιώτης.
8: Πάφος, Νέα Σαλαμίνα.
0: Πάφος.
8: Νέα Σαλαμίνα.
0: Νέα Σαλαμίς, μάλιστα. Μάνα μου τα Σαλαμινούθια μου. Πέ μου Παναγιώτη μου.
8: Ισπανία και Αργεντινή. Ισπανία. Να, και Ισπανία.
0: Ισπανία, Αργεντινή. Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολλά. Να είσαι καλά.
8: Ευχαριστώ.
0: Καλό, περιμένουμε καλό τελικό. Καλησπέρα. Παρακαλώ.
9: Καλησπέρα κύριε Στέλιο.
0: Ποιος κύριος?
9: Τάσο Ισοτήρα. Καλησπέρα κύριε Χρήστο Παναγίδη.
0: Έλα Τάσο Ισοτήρα, κάτοικο μου.
9: Να, λοιπόν, πριν να πω κάτι, κατά απόψε Ισοτήρα, όσοι δάμε στην περιοχή παραθερίζουν πρωταρά Αγία Νάπα, είναι ο Νίκο Χαζόπουλος εν το φεστιβάλ Ισοτήρας. Εκκλησία προάβλιον του Σωτήρος της Σωτήρα.
0: Έχει πέντε μας τίποτα, δεν πέρασε, εντάξει.
9: Εντάξει, χτες ξέχασε, έφυγε μπορούν να σου το πω, αλλά ούτε σήμερα.
0: Καλά έκανα, οκ.
9: Το λοιπόν, θα έχει κλέφτικο, θα έχει σούβλα.
0: Όχι, ένα από την, μπορώ και χωρίς τη λεφτά, μια φορά έτσι εκτάκτος και να μαρκάζω να πω ότι μέχρι στο φίλο μου το Θεοδόση και ο Σοκράτη. Έτσι
9: άκουσα που δεν πέσε χτες τούτο. Τα λόγια γενικά μπορεί να έρθουν να θέλουν να ακούσουν Νίκο Χαντζόγουλο, Μιχάλη Χατζημιχάλ και την κόρη του Δήμητρα Χατζημιχάλ.
0: Μάλιστα.
9: Λοιπόν, πάμε στην ουσία. Την άλλη φορά έβαλα την Αγγλία, Γκάνα, 3-2, πρώτος έμας είστε προχτές. Έγινε να έρθει η Ισπανία μαζί με την Αγγλία.
0: Μπορεί να πάει η Ισπανία, Αγγλία, ναι.
9: Άρα σημαίνει επειδή έφυγε μας η Βραζιλία η αγάπη, βάλω την Ισπανία, αφού την έχουν Ισπανία μαζί με την Αγγλία.
0: Άρα να το πιάσει η Ισπανία.
9: Ναι, βάλω Ισπανία, Αγγλία.
0: Μάλιστα.
9: Καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά, Τάσο, μου σε ευχαριστώ. Καλησπέρα.
10: Καλησπέρα, κύριε Στέγιο.
0: Ποιος κύριος?
10: Λατσιάλη.
0: Λατσιάλη, ο φίλος μου, ρε κουμπάρε. Να τον πάρω στη Ρώμη να κάνω από τον το ταξί.
10: Αν μπορώ να το πιάσει η Ιταλία τώρα, φταίω.
0: Αν μην το πιάσει η Ιταλία, να σου κλείσω η γραμμή.
10: Θα βάλω Βέλγιο, Νορβηγία που δεν έβαλε κανένα, αν το πιω να το πιω μόνος.
0: Περίμενε, Βέλγιο που την πλευρά της Ισπανίας και Νορβηγία που την πλευρά της Αγγλίας που γίνει, ναι.
10: Ναι.
0: Βέλγιο, Νορβηγία.
10: Ναι, και να το πιάει ο Χάλα.
0: Περίμενε, άρα Νορβηγία, Βέλγιο. Διότι που βάλαμε πρώτα τον Ντροπιούχο.
10: Πρώτον τον, εντάξει, συγγνώμη. Να το πιάσει ο Χάλα, ναι.
0: Νορβηγία, Βέλγιο. Να είσαι καλά, Ρατσιάλη μου. Σε ευχαριστώ πολύ. Χαιρετώ. Επόμενος, καλησπέρα.
11: Καλησπέρα, κύριε Στέλιο.
0: Ποιος κύριος?
11: Ανδρέας Ομόνια Γερμασόγια.
0: Ο φίλος μου Ανδρέας Ομόνια, πού ήρθε προχτές στη συνάντηση, είναι εμπειράση. Είπες ενάρτης, δεν ήρθες.
11: Εν οδηγώ, νύχτα, κύριε μου, είπατε σε
0: εμάς. Μου είπες να σου στείλουμε ένα ταξί, είναι τέλος πάντων. Πέ μου να δούμε.
11: Έβαλα Ισπανία, Αργεντινή. Τώρα βάλω το αντίθετο, Αργεντινή, Ισπανία.
0: Α, μάλιστα κύριε, μάλιστα για να τα καλύψεις. Να είσαι καλά, Ανδρέα μου.
11: Ευχαριστώ.
0: Εγώ ευχαριστώ, σε χαιρετώ. Καλησπέρα.
12: Καλησπέρα.
0: Ποιος?
12: Ο Άρης Αρχικακούργος είμαι.
0: Άρης Κακούργος. Πέ μου, Αρχικακούργε μου.
12: Λοιπόν, η Αργεντινή με την Γαλλία, η Αργεντινή να πιάσει.
0: Η Αργεντινή να πιάσει.
12: Ναι.
0: Αργεντινή, Γαλλία. Μάλιστα.
12: Πότε να είναι η επόμενη συνάντηση.
0: Σεπτέμβρη.
12: Άτσι βάλε.
0: Να πάμε στη Λάρνακα στο αξιζό με τον Ζήνο.
12: Οκ, σερ.
0: Έγινε.
12: Γεια σας.
0: Χαιρετώ. Γεια στο φίλο μάδρε. Ενάς όμως θα έχεις δικαιολογία για το διάστημα, κύριε Παναγίδη. Δεν μπορώ να σε δικαιολόγω συνέχεια στους πολυπληθείς θαυμαστές σου. Είδες. Έχω δίκιο, ναι. Πέν αλήθεια. Μπράβο. Μπράβο. Λοιπόν, πάμε σε επόμενο κύριο, επόμενη κυρία, να δούμε ζεύγος τελικού και νικητής. Τώρα που είμαστε στη φάση των 16, Αργεντινή, Αίγυπτος και Κολομβία, Ελβετία, απόψε 7 και 11 αντίστοιχα. Λοιπόν, αν θα αποστείλει ο φίλος μας ο Καντεμόγλου, έχει λίγες μέρες ένα στήρι που την ημέρα που μας πούλησε την Πέρτη, ένα έχει μούτρα να πιάει έναν τηλεφόνο να πει έναν καλησπέρα. Έμπειραση. Αγαπώμε και ο Καντεμόγλου, δεν μπορούμε να κάνουμε ρε φίλε, συγχωρούμε και ο Καντεμόγλου. Τόσο συγχωρήσαν να με συγχωρήσουν τον Καντεμόγλου. Λοιπόν, για την από τα ακουστικά είναι για την Ομόνια μόνο. 17 του μηνός το διαρκείας. Οι φανέλες είναι για από Ελομόνια να έλα Πολώνα. Επίσης σε 17 του μηνός. Να ξεκαθαρίσουμε. 960, είναι από να καμώ. Καλησπέρα.
13: Φίλου είμαι, εγώ είμαι.
0: Παρακαλώ.
13: Δεν φτάσω να χτυπήσει ρε φίλου μου, ρε βαρέα μου.
0: Μα τη μια παραπονιέσαι, παίζουν τρίγκι τρίγκι. Την άλλη, ένα, και βάλει το στον αυτόματο πιλότο ο πολυλογάς ο αυτός. Περίμενε,
13: λεπτό, βάλει άνω τελεία. Εγώ δεν παραπονέσαι κάποτε.
0: Ξέρω τελεστή.
13: Σε παρεξήγησε, ξέρεις με ποιον μιλάς δηλαδή, πρώτα.
0: Και σας και παρεξηγήσει.
13: Μπράβο. Δεν έκανα παράπονο ποτέ μου, φίλου
0: μου. Είπατε gentleman.
13: Μπράβο. Θα
0: χαιρετήσουμε
13: και τον απέναντι μας.
0: Ποιον να
13: χαιρετήσεις? Εδώ τον απέναντι μας.
0: Ο 960 είδες να μου μου στείλε.
13: Όχι, πού να δω.
0: Πάλε μίλας μόνος σου.
13: Αφού ο κύριος Παναγίδης, εντάξει, τι να μου να κάνω.
0: Ωραία φίλε, στο διάλειμμα μπελανίσκη με.
13: Δεν μπορούμε να πούμε τίποτε.
0: Όχι, νέβα.
13: Το μπελανίσκη στο διάλειμμα είμαι μάρτυρα, δεν μπορεί να πει τίποτε.
0: Α, μπράβο. Μα ποιος να μου πιστέψει.
13: Για να σου πιστέψει.
0: Πού να βρω το δίκιο μου.
13: Κύριε, μα να πω σήμερα η εκπομπή.
0: Τελικό.
13: Τελικό ποιους.
0: Τώρα τους που παίζουν συμπαρακατώνονται.
13: Βάλε καμέ Ουρουγουάη, Ιταλία και το πιάει η Κολομβία.
0: Τον το κουβί μαράκι του νομίζεις ότι δεν θα πετύχει τίποτε ρε Παναγίδη.
13: Εν πειραζεί η παρέα μου. Εν παρέα μου ακού να δεις. Θα το πιάει η Αργεντινή που είμαι ο παδός της.
0: Μάλιστα.
13: Όχι και φανατικός, αλλά εντάξει, αρέσκει.
0: Με ποιον είναι να πάει τελικό.
13: Με ποιον είναι να πάει τελικό. Με την Ισπανία κοιτάω, δεν παρακολούθησα τίποτα.
0: Παίζει, πάει.
13: Απέναντι, πάει.
0: Ναι.
13: Θα βάλεις Αργεντινή, Ισπανία και θα το πάρει η Αργεντινή.
0: Έγινε.
13: Άντε φίλοι μου, καλή συνέχεια.
0: Χαιρετώ. Λατινοκαταστάσεις. Καλησπέρα.
14: Καλησπέρα.
0: Ποιος κυρίος?
14: Αχιλλέας. Ο παδός, σε ποια ομάδα έχει σήμα του Τριφύλλη.
0: Αχιλλέας Τριφυλλοφόρος.
14: Από Λάρνακα. Καταγωγή από Κατερίνη.
0: Εκατερίνη, Πιερικός.
14: Πιερικάρα και τα μυαλά στα κάγκελα.
0: Ναι, αλλά είπες τους ότι ο Πιερικός είχε μεγάλη ομάδα και έπαιζε και πρώτη εθνική κατηγορία κάποτε.
14: Έπαιζε.
0: Και στην Εκατερίνη είχε δίνει την έδρα και έβγαλε Παπα Ιωάννου και Καλαμπάκα.
14: Έτσι ακριβώς.
0: Α,
14: και Κωστίκο.
0: Μάλιστα. Παπα Ιωάννη, μιλούμε που έκανε σπουδαία καριέρα και στον Ηρακλή και στον ΠΑΟΚ και στην Εθνική. Λάκης Παπα Ιωάννη, έτσι.
14: Ναι.
0: Και ο Καλαμπάκας Ηρακλή Μπάνο και ο Κωστίκος ΠΑΟΚ και κάτω μετά Ολυμπιακό.
14: Ναι, έτσι ακριβώς.
0: Μάλιστα. Όμορφη περιοχή.
14: Αργεντινή, Νορβηγία.
0: Αργεντινή, Νορβηγία. Ναι, γεια μου. Μάλιστα. Άρα παίρνετε η Αργεντινή, πάει η Νορβηγία τελικό. Σε ευχαριστώ πολύ.
14: Έγινε.
0: Καλησπέρα. Εν τω μεταξύ, είδες πόσα διαφορετικά που ήταν τα ζευγάρια τελικό εδώ, κύριε Παναγίδη. Εν και πιστεύετε κανένας στο τέλος της ημέρας. Παρότι Εντάξει, δεν θα επηρεάσω. Να συνεχίσουμε. Και στο ρετρό 356 είπαμε Αντώνης Παπαγεωργίου. Επιστρέφουμε.
15: Σούπερ Σπορ 104. Μένεις εδώ.
16: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
15: Παίζουμε μπάλα σε όλο τον κόσμο. Παρέα με την AllWinBet. Το παγκόσμιο κύπελο παίζεται αλλιώς με συμπαίκτη την AllWinBet.
17: Στο πρακτορείο, στο κινητό, με AllWinBet όλα τα σώ.
15: AllWinBet, το παιχνίδι ξεκινάει εδώ με μοναδικές προσφορές.
18: Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
19: Τρίτη σήμερα για το παγκόσμιο κύπελλο στις 7 Αργεντινή, Αίγυπτος και στις 11 Ελβετία, Κολομβία.
20: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
21: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
20: 15? Από πού θα πάμε?
21: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
20: Τι?
21: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
20: Τώρα μιλάς σωστά.
15: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για take away medium pizza με 10.99. Pizza Hut take away. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
22: Το Μουντιάλ φέρνει μεγάλες συγκινήσεις και η Kia μεγάλες ευκαιρίες. Πες σήμερα σε ένα showroom της Kia και ανακάλυψε τις ειδικές τιμές Μουντιάλ στα δημοφιλή και έτοιμο παράδοτα μοντέλα Stonic, Exeed και Sportage. Μοντέρνος σχεδιασμός, κορυφαία τεχνολογία και τώρα σε τιμές που δεν χάνονται. Οι τιμές ισχύουν για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Kia Stonic, Kia Exeed και Kia Sportage. Σκόραρε τη δική σου μεγάλη ευκαιρία σήμερα από τη Lutzios Group.
23: Στην ΕΚΟ ανάβουμε το πράσινο φως στην ηλεκτροκίνηση. Χρησιμοποίησε τη νέα υπηρεσία Eco Charge & Go μέσω του Eco Smile ως εγγεγραμμένος χρήστης ή ως επισκέπτης και φόρτισε το ηλεκτρικό σου όχημα άμεσα, εύκολα και αξιόπιστα. Κάνε εγγραφή σήμερα και υποφελήσου από όλα τα προνόμια. Eco, το μεγαλύτερο δίκτυο ταχυφόρτισης στην Κύπρο, είναι εδώ. Με βάση στατιστικά δεδομένα εσωτερικής έρευνας που έχει διενεργηθεί από την Eco. Eco.
24: Ώρα για Nissan SUV. Ώρα για Pop Deals. Nissan Juke 20.900 ευρώ. Nissan Qashqai 26.900 ευρώ. Και Nissan X-Trail 32.900 ευρώ. Τρία Nissan SUV, τρία Pop Deals. Αυτόματα, έτοιμο παράδοτα και με 7 χρόνια εγγύηση. Η ιαπωνική αξιοπιστία στα καλύτερά της.
25: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
26: Το Μουντιάλ έρχεται και το Super Sport μαζί με τη Foodie σου χαρίζουν 5 φανέλες του Μουντιάλ. Μπες τώρα στα social του Super Sport. Κάνε follow, like και tag την παρέα σου. 5 νικητές, 5 φανέλες, ατελείωτο football mood. Super Sport και Foodie παίζουν μπάλα μαζί.
27: Jackpot στον Joker. 4.300.000 ευρώ στην πλήρωση της Τρίτης και 100.000 ευρώ σε κάθε πεντάρι. Κατάθεση δελτίων μέχρι τις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα της Allwyn.
28: Αρμόδια εποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Joker EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στην ιστοσελίδα allwin.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
27: Joker. Άκου την τύχη να σου τύχει.
29: Τι κοινό έχουν οι επαγγελματίες στην εστίαση, στη φιλοξενία και στην μεταπόληση? Όλοι αναζητούν ένα συνεργάτη που τους καταλαβαίνει, προσφέροντάς τους ποικιλία, διαθεσιμότητα και πραγματικά καλές τιμές. Και πού θα τα βρεις όλα αυτά? μα φυσικά στα καταστήματα Best Value για επαγγελματίες. Χωρίς περιορισμούς στις ποσότητες, με χιλιάδες κωδικούς προϊόντων και με ασυναγώνιστες τιμές. Και τώρα ακόμη πιο κοντά σου. Στη Λεμεσό και πλέον και στη Λευκοσία. Πέρασε από το νέο μας κατάστημα Κάμπου 41 στον Στρόβολο και βρες ό,τι χρειάζεται η επιχείρησή σου.
1: Σέντρα, πάσα, γκολ στην πίνα. Το Football Tower είναι εδώ. Δύο extra large pizzas, ένα share box και δύο αναψυκτικά 1,5 λίτρο. Μόνο 49,99. Μάζεψε την παρέα και απόλαυσε κάθε φάση με το απόλυτο κόμπο. Παράγγειλε τώρα στο www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
2: Super Sport 104. Η ώρα είναι 4:30.
3: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ με το πρόγραμμα Cube, το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα για όλη την οικογένεια.
4: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.

0: Συνεχίζουμε με τους φορμαρισμένους ακροατές και ακροάτριες μας, κύριε Παναγίδη. Μάλιστα, κύριε. Ψάχνουμε το ζευγάρι του τελικού. Πρώτα τον τροπέχο και μετά τον γιο μπορεί να χάσει. Δεύτερη ευκαιρία για τους φίλους μας και στο βάθος 12-200 άρια από την Δίκπο που φετιζεί την Κύπρο. Όμορφα και περιποιημένα. 17 Ιουλίου είπαμε τι θα δώσουμε, θα τα ξαπούμε στη συνέχεια. Παρασκευή 100 ευρώ βάουτσερ, το τέταρτο από απάντηση του Δημήτρη, του Μέγα. Απάντηση και μουντιάρ που πάμε μαζί. Έχει απόψε δύο αγώνες, να πάμε να δούμε και τους δύο, κύριε Παναγίδη. Πάμε σε επόμενο, κύριο. Όμορφα. Καλησπέρα, φίρτατε. Στέλιο Γιώργος από Δερίνια, Ισπανία, Αργεντινή. Νικητής Ισπανία. Όπως του είπα και από την αρχή στην εκπομπή σου. Γιώργο, είπες το. Γιατί βάλεις αντίθετα τώρα και στον τραπάρε, δηλαδή να βάλεις αντίθετα να καλύψεις κιό, αφού δικαιούσε. Εντάξει. Δικαιούσε. Πάμε 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή 23-24 μηνύματα. Ευχαριστώντας τους μεγάλους μας χορηγούς και τη ΣΥΤΑ και τη Μίτσα Παπαγιώγους. 6 και 5 με απόκριση 1-2 λεπτά. Αντώνης Παπαγεωργίου Ολυμπιακού. Σπουδαία παρουσία. Αντίθετα φύρτατε. Ναι, αντίθετα φύρτατε, αλλά πάρε ένα τηλέφωνο. Να το επιβεβαιώσουμε επισήμως. Διότι καλησπέρα.
1: Χαίρετε.
0: Ποιος κύριος?
1: Από την Πάφο, Ανδρέας.
0: Ο Ανδρέας από την Πάφο, μάλιστα.
1: Ακούω τα τσίπανα. Θα πάω και εγώ με την πλειοψηφία.
0: Ποια είναι η πλειοψηφία?
1: Εδώ το Λεβέντη, το Μέση με την παρέα του, Αργεντινή.
0: Ποιον είναι μπορεί να δέρει στον τελικό?
1: Λαλούς είναι ότι η Γαλλία και η Αργεντινή είναι οι καλύτερες ομάδες. Λαλούς τούτοι οι αθλητικογράφοι παραπάνω. Να τους πιστέψουμε.
0: Άρα Αργεντινή, Γαλλία.
1: Αργεντινή, Γαλλία, ναι, να το πιάσει ο Μέση, να το σηκώσει πάνω ψηλά για παρετήσει.
0: Μάλιστα, κύριε. Να το ξανασηκώσει δηλαδή, μάλιστα.
1: Να το ξανασηκώσει, ναι.
0: Να σε καλά, Ανδρέα μου, Πάφος έβρεξε σήμερα ή όχι?
1: Πάφος.
0: Ναι.
1: Πάφος έχει λιόδουστη.
0: Οχ, ρε.
1: Έχει ζέστη. Οχ, ρε. Πολύ σήμερα.
0: Άρα οι φίλοι μας πια θα συμποδούν τα, πώς τα λέει, σε ποια ψάρκα να όπου κι αν είσαι, μπορεί να κατεβούμε Πάφο να βρούμε φρέσκο να
1: πάμε. Πρέπει, ναι. Ψάρει πολύ.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ.
0: Χαιρετώ. Επόμενος, καλησπέρα.
2: Καλό.
0: Παρακαλώ.
2: Έλα, κύριε Στέλιο.
0: Ποιος?
2: Καλησπέρα, ο Πέτρος Ρώμα.
0: Πέτρος Ρώμα.
2: Ναι, για να... τελικό που είμαστε.
0: Για τελικό, για νικητή και φιναλίστ.
2: Γαλλία, Αργεντινή, πρέπει να είναι το περσινό.
0: Να το πιάσει η Γαλλία.
2: Όχι, να το πάρει ο Αργεντινή, ξανά.
0: Άρα Αργεντινή Γαλλία, διότι βάλεμε πρώτα τον τροπιούχο.
2: Α, ναι, έτσι ναι.
0: Αργεντινή Γαλλία. Είσαι και με τη Ρώμα, έχει και το όνομα του Πέτρου για με της μεγάλης της εκκλησίας της μεγαλύτερης.
2: Ναι,
0: μάλιστα.
2: Είμα, η Ρώμα λόγω η πόλη, γιατί η Ρώμη είναι από τις όμορφες πόλεις.
0: Βέβαια, είναι η πόλη, εννοείται. Αγαπούμε τη Ρώμη, βέβαια.
2: Είναι πολλά όμορφη πόλη, ιστορική.
0: Και του χρόνου έχουμε εκατοντά χρόνια του χρόνου.
2: Ναι. Να πάμε στο κήπεδο.
0: Να είσαι το νέο, ναι, ναι.
2: Ναι.
0: Μάλιστα. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ.
2: Όχι, okay, εγώ ευχαριστώ. Bye.
0: Bye. Επόμενος, καλησπέρα. με τη Λάτσιο ρε κουμπάρε, όπως ο επόμενος και έκρισε μας. Έμπειρος. Συνεχίζουμε με φυρτάτους και φυρτάτες. Κανένα πρόβλημα. Καλή εσπέρα.
3: Καλησπέρα, Στέλιο.
0: Ποιος?
3: Ο Γκάτσος Ζαϊλίστας.
0: Συγγνώμη.
3: Ο Γκάτσος Ζαϊλίστας.
0: Μάνα μου τον Λέοντα μου. Να μου σκέφτηκες έτσι ώρα ρε Λέοντα.
3: Θα σου πω το φιναλίστα.
0: Να τα κάνεις σιόνι να λάδερος πάντα. Μπέ μου. Και θα σου πω πόσο τσάζ έχεις. Δημοσίως.
3: Αφού έψες έρευνα την Αμερική, πέντε κόρνερ, όλοι το παιχνίδι μεταξύ, όχι χάφτα μεταξύ τους, παιδιάν τέσσερα, ρε, 800 ευρώ. Έσπα. Να σου πω, τώρα ποιος μου πιάνεις.
0: Ναι.
3: Θα πάει.
0: Ποιος?
3: Θα πάει η Γαλλία και θα πάρει η ΑΕΛΑΡΑ.
0: Θα πάει η Γαλλία?
3: Με την ΑΕΛ.
0: Η ΑΕΛ και έμπονε.
3: Εσύ άλλοι είμαι στον κόσμο, ρε, στον κόσμο είσαι εκεί. Εγώ βλέπω τα Γαλλούτια μαζί με την Αργεντινή να τους σηκώσει η Γαλλία. Ναι, έμπαιρθατε η ομάδα σου.
0: Μάλιστα. Άρα Γαλλία-Αργεντινή.
3: Ναι, σίγουρα και τρίτη ΑΕΛ, εντάξει.
0: Οκ, εντάξει. Είναι κάτι διάμεσο ρε φίλε, εντάξει, οκ. Okay.
3: Είναι, δεν ξέρω που ατώ να το
0: βάλω. Άσυλ, άσε καλά λεβέντη μου. Σε ευχαριστώ, bye-bye. Μάλιστα. Πάμε σε επόμενο ρε Παναγίδη, ετοιμάστε για τα δικά σου. Λίγο πριν τις 6, με μου μείνει μετά τις 6.30. Μετά το... Να με μου ας πούνε εσύ και. Νέα Υόρκη. Εν έχει τηλέφωνα. Δεν έχει. Εντάξει, τέλος πάντων. Πάμε σε επόμενο να πούμε καλησπέρα. Ο Πανίκος είπαμε να πω ελίστας. Εντάξει. Ο... Εντάξει, οκ. Okay. Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα κύριε Στέγιο.
0: Ποιος?
4: Ο Ανδρέας ο Φορτικασής.
0: Α, Παναγία μου, Παναγία μου, Παναγία. Λάρνακα, ναι.
4: Λάρνακα, Λάρνακα. Πάλε Αργεντινή, Ισπανία. Αργεντινή.
0: Αργεντινή, Ισπανία. Μάλιστα.
4: Alright.
0: Έγινε. Καλό δρόμο και προσεκτικά. Έχει ωραία ζεπιά, πάντως. Κύριε Παναγίδη. Ναι. Έχει Γαλλία, Αργεντινή. Έχει και εκπλήξεις. Μαρόκο, Νορβηγία. Έχει Κολομβία, Ισπανία. Έχει Ισπανία, Μαρόκο. Αγγλία, Γαλλία. Αγγλία, Ισπανία. Νορβηγία, Βέλγιο. Αργεντινή, Ισπανία. Γαλλία, Αργεντινή. Αργεντινή, Νορβηγία. Αργεντινή, Ισπανία. Αργεντινή, Ισπανία. Έχει πολλά. Μάλιστα. Ποιο δεν μπορεί να βάλει μέσα. Ποιο δεν μπορεί να βάλει μέσα. Που του 16 έβαλαν Ελβετία. Αλλό. Βέλγιο δεν έβαλε κανένα. Νομίζω ότι έβαλε κάποιο. Κάποιος έβαλε Βέλγιο. Ναι, έβαλε ο Λατσία το Βέλγιο. Ελβετία, Βέλγιο, ναι. Αίγυπτο, εντάξει, κανένας δεν έβαλε. Μαρόκο έβαλα. Οκ. Πάμε σε επόμενο καλησπέρα.
5: Καλησπέρα κύριε Στέλιο, από την Πάφωνο Φέδωνας.
0: Ο Φέδωνας, μάλιστα.
5: Φέδωνας, όχι ο
0: Δήμαρχος. Είναι και κοφτή, με έχουν μια φορά δεν και κοφτή με. Αν πιάσει με, μην πιάσει. Όποιος θέλει, ας πιάσει, είμαστε στην δαμέ ανοιχτή. Πλάσμα του Θεού να είναι για το πούμε καλησπέρα, όποιος θέλει, ας είναι.
5: Είμαι πελάτης.
0: Α, μα ξέρω του. Δεν μου να
5: δούμε. Γαλλία, Αργεντινή, πιάσει Γαλλία.
0: Γαλλία, Αργεντινή, μάλιστα. Όπως το ακούω, εντάξει, άμα μπεις στην πρόεδρο μας, σημαίνει ότι είναι η ομάδα που το σηκώνει, ναι. Να σε καλά παιδιά, μου σε ευχαριστώ πολύ. Σε χαιρετώ. Οι κυρίες μας που έμονε ρε κομπάρε κάνουν λουκμάδες σήμερα να μου κάνουν κουμπέπια. Καλησπέρα.
6: Καλησπέρα Στέλιο. Φίλιππος Ομόνια, καλησπέρα Χρήστο.
0: Φίλιππε, κάλεσε μας ο κουμπάρος ο... πώς το λες. Εργάτες.
6: Θεοδόση.
0: Ναι, να θυσιαστούμε λάλη. Να θυσιαστούμε.
6: Να πάμε,
0: ρε,
6: να
0: βάλει ο φτώνος ο κράτης, δηλαδή, μπέπτει. Ειδικά για μας. Να μιλήσουμε, Ρίστερ.
6: Μεγάλη,
0: θα μιλήσουμε. Πέμω να δούμε, ρε,
6: Φίλιππ. Η πρώτη μου συμπάθεια στην εξώ. Να πάω με τη δεύτερη. Αγγλία, Κολομβία. Να το πιάει Αγγλία.
0: Αγγλία, Κολομβία. Να το πιάσει Αγγλία.
6: Γίνεται το ξέγινεται.
0: Έγινεται. Έγινε. Έγινε. Είναι μέσα στο ίδιο τρόπο.
6: Αγγλία-Αργεντινή. Αγγλία-Αργεντινή.
0: Έγινε.
6: Πάλι έγινε.
0: Αν θέλεις την αγγλία, στην Αγγλία, αν θέλεις την Αγγλία, βάλεις την με αντίπαλο Γαλλία, βάλεις την
6: αντίπαλο. Αγγλία-Γαλλία. Αγγλία-Γαλλία. Θα το πιάει Αγγλία.
0: Οκ. Okay. Τέλειωσε.
6: Καλή συνέχεια.
0: Έγινε. Μιλούμε μετά. Χαιρετώ. Επόμενος καλησπέρα.
7: Χαίρετε.
0: Ποιος κύριος?
7: Σάββας Ομόνια Στρόβολος.
0: Ο Σάββας Ομονιάτης από το Στρόβολο. Ποιο μου δεν Σάββα Ομονιάτικο μου.
7: Γαλλία, Κολομβία.
0: Γαλλία, περίμενε. Γαλλία που τη μια Κολομβία μου είναι άλλη. Ναι, γίνεται.
7: Γίνεται.
0: Να σε καλά ρε Σάββα μου. Σε ευχαριστώ.
7: Ευχαριστώ.
0: Άρα, είναι τα ωραία ζευκαρούθηκε. Ο φίλος μου 750 άνομα φύτος ο Αελίστας Κολομβία, Ισπανία. Κολομβία, ναι, από τη μια, Ισπανία από την άλλη. Μάλιστα. Καλησπέρα.
8: Καλησπέρα, κύριε Στέλιο.
0: Ποιος?
8: Μάριος από Ελ Κοτσοτριμιθιά.
0: Ο Μάριος, ο Αποελίστας από την Κοτσινοτριμιθιά. Μάλιστα, κύριε Μάριε.
8: Γαλλία, Νορβηγία, να το πιάσει η Γαλλία.
0: Γαλλία γίνεται, Νορβηγία γίνεται. Μάλιστα. Γαλλία, Νορβηγία, όπως το ακούω.
9: Ναι, ναι.
0: Μάλιστα. Έβρεξε Νίκο Τσοτρινικιά, ο Ξαού ή σήμερα.
9: Πότε.
0: Σήμερα έβρεξε τίποτε.
9: Τίποτε, τίποτε.
0: Τίποτε, εντάξει. Εχθές έκαμε νερά, είναι πολλά, ναι.
9: Έκαμε νερά, εχθές πολλά.
0: Ναι, εντάξει.
9: Μακάρι αν καλά.
0: Οκ.
9: Έγινε, bye-bye.
0: Bye. Ήτως. Κολομβία, Ισπανία. Μάλιστα. Πάμε σε επόμενο καλησπέρα.
10: Έλα, Στελάρα μου.
0: Ποιος?
10: Κυριάκος Ομόνια, Κταμασού και Ορεινής Ορμόμενος.
0: Α, Παναία μου, Κυριάκος Ομόνια και Ταμασού και Ορεινή. Τι να μου σκεφτεί, ρε Κυριάκο.
10: Πριν να σου πω προβλεψεις, έλα σου πω ο φίλος μας ο Στρατάρχης ο Τσούπαρος να μας πει τίποτε γιατί σε λεσάω. Έλανε μας προχθές αχάπαρου και εγκαταλάβουμε.
0: Καλά ρε, έστω ρε ο Στρατάρχης, το απειρόβλημα ο
10: Στρατάρχης. Έλανε πούντο. Πού
0: είναι τώρα η Σελεσάου? Έχει τα με ο Μητροπάνο και ο Νίκαρο.
10: Εσύ ραντιστή. Πάμε προβλέψει.
0: Πέμω να δούμε.
10: Θα σου πω Μαρόκο, Αγγλία, μπαμ.
0: Μαρόκο που την... Περίμενε ρε. Ναι, ναι, πάση, πάση νομίζω, ναι, ναι.
10: Και ποιος να το πιάει?
0: Είπε, μάμα, μπεις την πρώτη μας, είπε, γύρω να πιάει.
10: Υπόει πάση.
0: Μαρόκο, Αγγλία, είπε, να το πιάει με το Μαρόκο ή Αγγλία.
10: Μαρόκο.
0: Άρα Μαρόκο είναι Αγγλία, σωστά είπες.
10: Όχι, πάση ενώ φτιάχνοντα τα ευρωπάση, είναι που είναι άλλη πλευρά.
0: Το Μαρόκο είναι να παίξει με την Γαλλία, η Αγγλία που την άλλη, είναι με την Αργεντινή και λοιπά. Ναι, πάση.
10: Έκλεισε, Μαρόκο κλειδώθηκε.
0: Μάλιστα, κύριε.
10: Αφήνουμε την υγεία.
0: Χαίρετο. Εσύ τώρα σκέφτεσαι εν τω μεταξύ. Ξέρει, είσαι αποφασίζει. Κατάλαβα το. Ακαβούει που κι ακούει ποδά και προσπαθεί να βάλει μέσα στο νου σου. Καλησπέρα.
11: Καλησπέρα μας.
0: Ποιος κυρίως?
11: Χριστόφορος, Άγιος Δομενίος, Ομονία.
0: Απαναγία μου, έκπληξη μου το Χριστόφορο ρε Παναγίδη.
11: Τι κάνουμε, είναι, είμαστε καλά.
0: Δοξάζουμε τον Θεό, την Παναγία και απάντες στους Αγίους.
11: Αμήν.
0: Μάλιστα.
11: Μαρόκο με το Σάλαχ. Θα σηκώσω Σάλαχ.
0: Μαρόκο με?
11: Με την
0: Αιγύπτο.
11: Αιγύπτο. Και
0: ο Αιγύπτος.
11: Άρα Αιγύπτος ο Μαρόκο.
0: Ναι, σου έγκοπα από τον Αφρικά που μας είπες τώρα.
11: Ναι.
0: Είχαν έτσι, σου 40 μέρες πρέπει να τρώει να πίνεις.
11: Μακάρι.
0: Οκ, σε ευχαριστώ ρε Χριστόφορε.
11: Έγινε, παιδιό
0: μου. Να είσαι καλά. Πάμε σε επόμενο καλησπέρα. Παρακαλώ.
12: Ναι.
0: Ποιος?
12: Μιχάλης ο Μανιάκας Σιλάκαρο Μαλέο.
0: Μάνα μου, περίμενε. Κατάλαβα το, περίμενε. Γιατί προχτές ήμουν λίγο ποδούντα αυτόν και επειδή αγαπώ σε πολλά και πιάμε την κουβέντα και άλλα θέματα για μένα και σώκα πολύ είναι αυτή.
12: Δεν είσαι πρόβλημα.
0: Έλα σου πω, επαναδέχτηκες με κιόν που σου είπα για τον Νίκαρο, ναι.
12: Ναι.
0: Ευχαριστώ, μάλιστα. Επέρασες καλά.
12: Είναι από τους καλύτερους ανθρώπους.
0: Ελεβέντε ρε. Για να φίλο μου και τον πειράζω, ξέρεις το πολύ καλά. Εγώ για όνομα της. Πάγα, από τον έχεις 40 χρόνια. Μπορούν καιρό που είμαστε μέσα στους συνδέσμους γονέων και λοιπά.
12: Είπε μου το.
0: Ψήφισε με για την πρόεδρο, πώς το λέεις. Λευκοσίας ολόκληρης και μέρος της Παγκύπριας τότε ο Νίκαρος.
12: Ναι.
0: Το λοιπόν, Μιχάλης Ομονιάκα Σιλάκα Ρωμαλέων. Εγώ βάλω σε Μιχάλης Ρωμαλέων.
12: Θα σου πω, Γαλλία, Νορβηγία, βρεθούνται τελικό.
0: Περίμενε. Η Γαλλία από τη μια, η Νορβηγία. Παναγίδη. Η Νορβηγία, περίμενε ρε, η Νορβηγία παίζει τώρα με την Αργεντινή. Όχι, με την Αγγλία. Ναι, περίμενε. Είναι ενός στην όμελον της Αγγλίας. Πες μου τον άλλο, Νορβηγία.
12: Να Γαλλία, Νορβηγία.
0: Πάση είναι τελικό.
12: Βάρτε να πια Νορβηγία.
0: Νορβηγία. Γαλλία. Είσαι ο μόνος εν τω μεταξύ.
12: Ενώ πια Νορβηγία με ασύγεια.
0: Ο Μάριος από έρχος και την Μιχέα είπε Γαλλία, Νορβηγία. Εντάξει. Εσύ Νορβηγία, Γαλλία. Μάλιστα.
12: Και να πάμε να κάνουμε το πλοίο, να κάνουμε τους Βίγινγκς.
0: Είναι να κάνουμε ανακατοχές. Να σε καλά, μεγάλε μου, σε ευχαριστώ πολύ. Σε χαιρετώ. Επόμενος, καλησπέρα.
13: Να κοιτάς, Σέντιο.
0: Τσούπαρο στρατάρχη Λεμεσού περιχώρονται και συνοικισμό απάντων που ανακατώνεται σε αυτήν ταύτην τη στιγμή στρατάρχη.
13: Είμαι δρόμο Λεμεσού Τρόδου.
0: Λεμεσού Τρόδου.
13: Προ το ναι, μακριά που είναι Λεμεσόν Εναέριον. Η πρώτη ομάδα που θα πάει στο Μουντιάλ, στον τελικό 19 του Ιούλη στη Νέα Υόρκη, είναι η Ισπανία. Η πρώτη ομάδα.
0: Η δεύτερη.
13: Η άλλη ομάδα θα δείξει υπόψη η ώρα 11 τη νύχτα. Η ομάδα του πρώην παιχταρά Βαστεράμα, Παουστίνου Ασπρίδια, Βαλέσια, Ριγκόλ και Σκοπάρ, η Κολομπία.
0: Άρα Ισπανία-Κολομπία, για ποια είναι εδώ η Ισπανία.
13: Ένας θετικός, ένας η φαβορή, είναι τύχη, διαιτησία, εμπειρία, ευκαιρία και σε καλή βραδιά.
0: Και ποιο να βάλω να πια, η Ισπανία ή η Κολομπία.
13: Λόγω Ευρώπης, θέλω πια Ισπανία. Αλλά εσύ, ο καλύτερος δημοσιογράφος όλων των εποχών, Παγκύπρια, τα τελευταία 40 χρόνια, αγαπάς την Κολομπία,
0: θέλω
13: πια η Κολομπία.
0: Άρα είσαι ένας στρατάρχης, ρε. Άρα Κολομπία, Ισπανία.
13: Τέλος, Μουντιάλ για ο Ρονάλτο, έκλε το 1990 στην Ιταλία, έκλε και ο Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα, όχι το πέναλτι της Γερμανίας, ο διαιτητής Κοντεσάλ που το Μεξικό και έβαλε του Ανδρέας Ομπρέμε τη Σίτσερ και την πάγε Γερμανία στο 83. Έκλειε προχτές ο Νεϊμάρ που χάσε η Βραζιλία από την Νορβηγία 2-1. Έκλειε και παλιά ο Ρομπέρτο Πάντζο στην Αμερική το 94 που χάσε το πέναλτι με την Βραζιλία. Χάσε πέναλτι επίσης ο Μπαρέζι και ο Μασάρο. Ελπίζω αμέν κλέψει την Κυριακή ο Πέτρο, ο Γιαμάρ και της Κολομπίας οι παίκτες που να παίξουν, διότι ο τελικός θα είναι δύσκολος, επικίνδυνος, που να πάει στα πέναλτι για να τελειώσει στην παράδοση.
0: Τώρα έφκανες τελικό Κολομπία Ισπανία.
13: Τη Γαλλία εγκαλή ομάδα παίζει με το Μαρόκο. Το Μαρόκο είναι η έπληξη του Μουντιά, θα περάσει το Μαρόκο. Αγγλία, Νορβηγία, μπορεί να περάσουν οι Αγγλέζοι, αλλά η Αγγλία έχει να πιάει Μουντιά το 66 στην Αγγλία, τη Γερμανία 4-2, ενώ πως στην ΑΕΛ που θέλει προάτσιμα και μπορεί να πιάει.
0: Εντεγάδαρε στρατάρχη.
13: Επίσης, η Ισπανία έπιανε το Euro το 24 όταν την Αγγλία 2-1. Θέλω αν το πιάει η Αγγλία, θα είναι επιτυχία, διότι η Αγγλία έχει πολλούς θαυμαστές εδώ στην Κύπρο.
0: Εντεγάδα.
13: Απόψε κερδίζει η Αργεντινή του Μέση, το Χάλαν, το Μοχάμεντ Σαλάτ 2-1 και 11 η Κολομπία, η Ερβετία 2-1.
0: Εντεγάδα.
13: Αργεντινή το 86 ή Αργεντινή του 22.
0: Αργεντινή του 22.
13: Πριν 4 χρόνια επέκτηκε το μοναδικό μου διάσημονα στο Κατάρ, στα πέναλτι η Αργεντινή του Μέση, Λαουτάνο Μαρτίνες και Ντι Μαρία κέρδισαν την τρικολό, τη Γαλλία του Εμπαπέ, 2-0 η Αργεντινή με Μέση, Ντι Μαρία, 3-2 η Αργεντινή με τον Μέση και σοφάρισε ο Εμπαπέ και στα πέναλτι κέρδισαν η Αργεντινή δίκαια πανέξια. Πήραν το παγκόσμιο κύπελλο στην ιστορία τους. 7-3, 78, Εμάριο Κέμπες, την Ολλανδία, του Κρόιφ, Νέσκερεπ, 3-1, στην παράταση, το 86, στο Μεξικό, τη Γερμανία, 3-2, με σόου του μεγάλου θρύλου Θεού, Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα, και το 22, ο Μέση έπιανε το Μουντιάν, δίκαια πανέξια, και να τελειώσει την καριέρα του με ακόμα ένα μουντιά, αν το πιάει μέσα η Αργεντινή.
0: Να κατεβούν οι αμυγδαλές μου. Πέ μου ρε την 11 και σπάσες με, τσάκρισες με ρε.
13: Ξεκινώ τώρα. Προπονητής Σκαλόνι. Αργεντινή έπαιξε με τη Superstar, ήταν η 11. Μαρτίνες, Μολίνα, Ακούνια, Καλιαφίκο, Ουναμέντι, Φερνάντες, Ντεβόλ, Μακάλιστερ, Αρβάρες, Μέση, Ντι Μαρία. Αύριο, Τετάρτη.
0: Ναι.
13: Καμερού, Την Κορέα, Παρασκευή είναι η Ιαπωνία.
0: Καλό υπόλοιπο, στρατάρχη.
13: Καλό απόγευμα και πολλά φυλάκια στο Μεγιστάνα Καγκουλή.
0: Μάλιστα. Καλό απόγευμα. Και επιστρέφουμε.
14: Σούπερ Σπορ 104.
15: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
16: Κοίτα εδώ το μήνυμα.
17: Τι μήνυμα?
16: Έχω, λέει, ραντεβού για τεστ ΠΑΠ την άλλη Δευτέρα.
17: Ναι, έχεις, εγώ στο έκλεισα.
16: Ρε μαμά, έχω κανονίσει να...
17: Όλο δικαιολογίες. Πρώτα υγεία και ύστερα όλα τα άλλα. Η πρόληψη είναι το παν. Όταν προλαβαίνουμε κάτι μπορούμε και να το αντιμετωπίσουμε.
16: Τέλος πάντων, θα πάω. Εσύ για τις δικές σου πήγες?
17: Δίκη μου, δεν προλαβαίνω τώρα για αυτή τη συζήτηση. Έχω ένα σωρό δουλειές να κάνω.
18: Μια χαρά ξέρεις να τα λες στους άλλους. Εσύ γιατί τα αναβάλεις? Η πρόληψη για τον καρκίνο αφορά όλους. Κάνε σήμερα τεστ ΠΑΠ, μαστογραφία, αξονική θώρακος, κολονοσκόπηση και PSA.
19: Πασικάφ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
20: Φαντάσου ένα SUV που συνδυάζει στυλ, τεχνολογία και πολυτέλεια. Το Bike X55 έφτασε στην Κύπρο. Εντυπωσιακή sport σχεδίαση, δερμάτινο σαλόνι, πανοραμικό sunroof, τεχνολογία τελευταίας γενιάς και με προηγμένα συστήματα ασφάλειας. Νέο Bike X55. Έκδοση πολυτελείας τώρα σε ειδική τιμή ποδοσφαίρου. Αυτόματο από μόνο 25.500 ευρώ. Με 7 χρόνια εργοστασιακής εγγύησης και τη σιγουριά της Lutzios Group. Bike X55. Σε ειδική τιμή από 25.500 ευρώ.
21: Εμείς δεν είμαστε οι οδηγοί της Φόρμουλα 1. Είμαστε οι οδηγοί της καθημερινότητας. Πάμε στη δουλειά, στο σχολείο, στα ψώνια και στις εκδρομές. Και θέλουμε το diesel μας να δουλεύει για μας. Γι' αυτό βάζουμε Power Star Double Filter Diesel από τη Star Oil. Με διπλό φιλτράρισμα υψηλής ακρίβειας, το καύσιμο περνά καθαρό εκεί που πρέπει. Στον κινητήρα σου. Και όλα αυτά χωρίς καμία επιβάρυνση στην τιμή. Καθαρότητα, απόδοση, οικονομία με Power Star Diesel της Star Oil. Δοκίμασέ το σήμερα.
22: Η τέχνη σε κίνηση. Από τη σκηνή στην οθόνη. Από ήχο σε εικόνα. Από σώμα σε φως. Αυτό το καλοκαίρι η Φανερωμένη γεμίζει χορό, θέατρο, μουσική και κινηματογραφικές βραδιές που ζωντανεύουν μόνο εδώ, στην αυλή του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου. Από 18 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου. Μάθε περισσότερα στο boccf.org. Φανερωμένη 26. Είσοδος ελεύθερη. Culture in Motion.
23: Το FIFA World Cup 2026 είναι εδώ.
24: Και η Hyundai ως επίσημος χορηγός γιορτάζει με προσφορές πρωταθλητή.
23: Τώρα το εντυπωσιακό Hyundai Tucson είναι διαθέσιμο με ειδική τιμή από 27.900 ευρώ.
24: Παίξε μπάλα με τη Hyundai και βγες κερδισμένος με το νέο Tucson.
23: Οδήγησε το νέο Hyundai Tucson από μόλις 27.900 ευρώ.
24: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive.
25: Φτηνάς! Άκου τι θα κάνεις. Άνοιξε το app της Αλφαπίτσα και δε προσφορά τσες απεχτές. Πιάσε πόντους που γυρίζουν πίσω σε μετρητά και τώρα... Delivery μούχτη! Ούτε σεντ! Μόνο για όσους παραγγέλνουν που το Αλφαπίτσα.
26: Αλφαπίτσα app. Παράγγειλε, απόλαυσε, κέρδισε.
25: Α, τώρα που είπεν κέρδισε, μπαίνει και σε κλήρωση για έναν iPhone. Άντε και καλορίζικο.
27: Η επιχείρησή σου είναι ο κόπος, ο χρόνος και τα όνειρά σου. Και αν μια φωτιά, μια φυσική καταστροφή ή μια απρόβλεπτη ζημιά την έβγαζε εκτός...
28: Πάρε ανάσα. Με το πολυασφαλιστήριο επιχειρήσεων της Grave προστατεύεις περιουσία, εξοπλισμό, αλλά και εισόδημα. Grave. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
29: Μωράκι, υπεθύμησα ταβερνούλα με την παρέα.
30: Απάντηση.
29: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχής.
30: Απάντηση.
29: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
30: Μα σου λέω. Ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
29: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
30: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
29: Ταβέρνα η απάντηση.
30: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238-2770.
31: Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία οδήγησης.
1: BMW X1 Premium Edition με 38.900 ευρώ και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση απεριόριστων χιλιόμετρων. Πλούσιος εξοπλισμός, τεχνολογία που εντυπωσιάζει και εμφάνιση που μαγνητίζει για τους οδηγούς που δεν θέλουν να συμβιβαστούν. BMW X1 Premium Edition με 38.900 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα
2: με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
3: Δεν μου εύκολα να τούτη. Καυτές προσφορές DeWalt. Αγόρασε επιλεγμένα ηλεκτρικά εργαλεία και πάρε δώρο. Σακίδιο εργαλείων ή μπαταρία Power Stack 3,5 Ampere ή γωνιακών τροχό ή λέιζερ πράσινης δέσμης. Ρε μάθηκε βάζω καλά.
4: Μέχρι το τέλος Αυγούστου, με αγορές ανάμεσα σε 13 πολύ δημοφιλή ηλεκτρικά εργαλεία DeWalt από την Ιωάννου Tool Cyprus και Elite Tool Cyprus, διαλέγεις και δώρο αξίας που εντυπωσιάζει.
3: Τούτον πώς να το χάσεις πάλι. Άτε να μπούμε μες στην Ιωάννου Tool.
4: Ιωάννου Tools Cyprus 2234-4302. Εργαλεία που κτίζουν το αύριο.
5: Το νέο Isuzu D-Max είναι εδώ. Με νέο επιβλητικό σχεδιασμό που αποπνέει δυναμισμό και κυριαρχία. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων turbo diesel και νέο οκτατάχυτο αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων για περισσότερη δύναμη, απόδοση και άνεση σε κάθε διαδρομή. Από τις πιο απαιτητικές εργασίες μέχρι τις μεγαλύτερες περιπέτειες, το νέο D-Max είναι έτοιμο για όλα. Νέο Isuzu D-Max. Το πρότυπο στα pick-up. Δείτε το στα showroom της Lucios Group.
6: Η Camelot, η βραβευμένη εταιρεία για την προσφορά της στην πρόληψη και υγεία, διαθέτει τα αμερικάνικα πιστοποιημένα, υπερσύγχρονα και ευρέως αναγνωρισμένα φίλτρα νερού Imperial Plus. Προσφέρει δε 300.000 ευρώ σε ανταγωνιστή αν βρεθεί ανώτερη ποιότητα νερού από τα συστήματά της. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
7: Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Σας υποδεχόμαστε σε ένα χώρο γεμάτο γεύσεις και αυθεντική φιλοξενία. Απολαύστε πλούσιους μεζέδες, οφτοκλεύτικο και εκλεκτές ατομικές μερίδες. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ιδανικός χώρος για βαφτίσεις, γάμους και μοναδικά ιδιωτικά πάρτι. Με ζωντανή μουσική κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο βράδυ. Σας περιμένουμε. Κλειστά μόνο Δευτέρα βράδυ. Για κρατήσεις, καλέστε στο τηλέφωνο 99 657 270. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ίσως η καλύτερη αυλή της Λευκωσίας.
8: Στην πίτσα και ακόμα παραπέρα. Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
9: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
8: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
10: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
11: Η ώρα είναι 5.
31: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.

0: Sim, sim.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22328 788.
2: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
3: My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Ajip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
4: Αθλητική ενημέρωση, στο μικρόφωνο η Αναστασία Πέτρου. Πέραν του Κάρνιτσνικ, στο μικροσκόπιο της Ομόνοιας για το δεξιάκρο της άμυνας βρίσκεται και ο 35χρονος Γάλλος Λοίκ Νεγκό. Εντατικοποιούνται οι διεργασίες και για απόκτηση κεντρικού επιθετικού. Παρουσιάζει ρόστερ, τεχνικό επιτελείο και εμφανίσεις η ανόρθωση. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 4 Αυγούστου στο Αντώνης Παπαδόπουλος. Αρχίζει αυτή τη στιγμή η φιλική αναμέτρηση ανάμεσα σε Απόλλωνα και Ουτρέχτη, εκτός Μπράουν, Όσμπολτ και Ντούοντου. Μετά τον Γκομής βγαίνει ανακοίνωση και για Ταβάρες στην ΑΕΛ, σε καλό δρόμο και η περίπτωση Βιλανουέβα. Δυνατό φιλικό επί Ολλανδικού εδάφους και για την ΑΕΚ, η οποία στις 7 θα αναμετρηθεί με τον ΠΑΟΚ, τηλεοπτικά από τον Όπεν Ελλάδος. Προτεραιότητα του Βρίζα στον Αποέλ, απόκτηση επιτελικού μέσου. Νέο φιλικό για τους γαλαζοκίτρινους κόντρα στην Χερενφέιν, με τον αγώνα να διεξάγεται το Σάββατο 1 Αυγούστου. Θετικές οι ενδείξεις για Λουκάσεν στην Πάφο, στάση αναμονής για Πουλούλου, στα υπόψη Νιμιλόγεβιτς και Σάμι Μαέ για το κέντρο της άμυνας. Χαραλάμπους, Μπουράν και Κορέγια ενσωματώθηκαν με την υπόλοιπη αποστολή του Άρη στη Λετωνία. Ολοκληρώνεται σήμερα η φάση των 16 στο Μουντιάλ, στις 7 Αργεντινή-Αίγυπτος και στις 11 Ελβετία-Κολομβία. Προχωράει για Ρόκα και Στάνιτς ο Ολυμπιακός, επαγγελματικό συμβόλαιο με τους Ερυθρόλευκους υπέγραψε ο 15χρονος Νίκος Βιδάλης. Η Manchester United ενδιαφέρεται έντονα για την περίπτωση του Αντρέι Σάντος. Άσχημα τα νέα για Εθνική Βελγίου και Άστον Βίλα, ο Αμαντού Ονανά είπε στηρίξη προς τη ουχιαστού συνδέσμου. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής «Δώσε πάσα».
5: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ με το πρόγραμμα Cube. Το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα για όλη την οικογένεια.
6: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.

0: Λοιπόν, τρίτη ημέρα. Ευχαριστούμε τους μεγάλους μας χορηγούς και την ΣΥΤΑ και την Πίτσα Παπαγιώτου να είναι καλά. Συνεχίζουμε μας ζευγάρι του Τερικού. Επίαμε στη δεύτερη την κολλά. Να δούμε ποιος θα είναι ο μεγάλος νικητής. Να το στείλουμε στον Τερικό να διεκδικήσει έναν από τα 12 μια ντουζίνα 200 από την Τίμκο. Και ευχαριστούμε τον Φίλτα, τον Αλέξη και τον Μάριο και τον Γιώτη. Για 8η συνεχόμενη χρονιά δίπλα μας, κύριε Παναγίδη. Θεσμός. Εντάξει, δώσε πάσα και Τίμκο. Να είναι καλά. Λοιπόν, πάμε σε επόμενη. Καλησπέρα, Γαλλία, Αργεντινή. Θα το σηκώσει η Γαλλία. Ερμής, αν κατάλαβα καλά. Μάλιστα. Ο Γιάννος Άλλας, Σαλεμεσό, Σίζο, Τίγεν της Ομόνιας. Γαλλία, Αργεντινή ή Γαλλία, Νορβηγία. Έκανε μας τα όλα ο Γιάννος που την Άλλασσα. Έστειλε μας και δυο προβλέψεις. Έστειλε μας ταυτόχρονα και Σίζο, Τίγεν της Ομονιάκας. Έστειλε μας πούλα. Ο Φίτος Αελίστας, Κολομπία, Ισπανία. Μάλιστα. Α, έχει την έννοια 960 ευκή και εννοώ ακατονόμαστο δηλαδή. Ακόμα. Περιμένεις. Κουπινταγίου. Αφού έσυραν την Πορτογαλία και πήγαινε. Είπες σας ότι τελικό είναι να πάει Αγγλία-Πορτογαλία. Πορτογαλία έφυγε. Ήδη. Άρα αναμένετε το επόμενο θύμα. Καλησπέρα.
1: Στέλλαρα μου, γεια σου.
0: Έλα ρε Άννο.
1: Είναι να πούμε το Σάββατο.
0: Είπαμε τα.
1: Πρωταθλήτρια κόσμου είναι η Ισπανία, σου το είπα προχτές.
0: Με ποιον να πάει τελικό?
1: Θα πάει με τους Εγγλέζους τελικό.
0: Απαναγία μου. Ισπανία, Αγγλία. Μάλιστα.
1: Είναι σιωμά να κερδίσει την Ισπανία.
0: Οκ.
1: Όχι να την κερδίσει, να της κάνει φάση. Είναι στο λεψές.
0: Άρα Ισπανία, Αγγλία.
1: Ισπανία, Αγγλία, μάλιστα.
0: Οκ, γεια σου Ριάννο. Πάμε σε επόμενο. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Ποιος κύριος?
2: Ανδρέας Σωτήρας, Άγιος Εφραίμ.
0: Απαναγία μου, η Σωτήρα ετοίμησε μας σήμερα. Ρίγο μπρε και Άγιος Εφραίμ, Άγιος μας. Μετά τον Άγιο Δημήτρη, να. Πέ μου.
2: Να πω Νορβηγία και Αργεντινή πάση.
0: Είμαι Νορβηγία, Αργεντινή που η μια, η Νορβηγία παίζει η Αγγλία. Ω, έμπαση.
2: Νορβηγία, Γαλλία.
0: Να πια η Νορβηγία.
2: Ναι.
0: Νορβηγία, Γαλλία. Να σε καλά, Ανδρέα μου. Αυτή είναι σκένα γερή.
2: Για να πάμε αυτού.
0: Άτε. Μεγάλη χάρη του Αγίου Εφραίμ, του Θαυματουργού. Επόμενος, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
0: Ο Βεντετήρης. Είπαμε του Θαυματουργού και ευχαριστούμε μας τον Βεντετήρη, ρε.
3: Yes. Κάτι σημαίνει δηλαδή.
0: Κάτι σημαίνει το πράγμα. Μάλιστα.
3: Να μου γίνεται.
0: Δοξάζουμε το Θεό, είπαμε. Και το τονίζουμε.
3: Από την καλησπέρα μου, έχει μέρα να πια.
0: Μάλιστα. Ανακατώθηκες όπως και σημαντικό, ναι.
3: Το πρώτο που πάμε είναι Μπαρπατά, το πρώτο που κάναμε.
0: Ο Μπαρπατά βέβαια, τούτη είναι η δεύτερη ευκαιρία ρε φίλε.
3: Εντάξει, είπα σου Αργεντινή Γερμανία, πάει η Αργεντινή μόνο.
0: Ναι, πέ μου ποιον είναι να πάει τώρα.
3: Να όλον η Αργεντινή που πάει πάντα ακόμα και ο πρώτον, με την Ισπανία.
0: Να πια η Αργεντινή δηλαδή.
3: Βέβαια.
0: Αργεντινή. Έχω την έννοια της που απόψη της Αργεντινής όπως τα έκαμε. Μάλιστα.
3: Και με αφού που την πρώτη φορά μου σου πάει Αργεντινή και πάει εγώ.
0: Καλά, εντάξει, έχω την έννοια της γιατί είπες του ετώνησες σε δυο φορές. Μάλιστα.
3: Εσύ ρε τη Γερμανία και πει. Άρα είναι η δεύτερη ομάδα που πάει.
0: Ένα εσύ και τούτε να πάει. Πού είναι να πάει νομίζεις. Ναι, να πάει να ορθοπαδίσει τέλος πάντων. Να σε καλά, Βεντετήδη μου.
3: Χαίρετο.
0: Χαίρετο. Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα Στέλιο μου, καλησπέρα Παναγίδη μου.
0: Τοφής Ομόνια Κύπρος, μάλιστα.
4: Κινήθην.
0: Ναι βέβαια και με αυκιόσαρκα.
4: Αυτό είναι ευχάριστο.
0: Όχι ευχάριστο, είναι έκπληξη μεγατόνου. Εντός του θέρους.
4: Εντός του θέρους.
0: Άλιστα.
4: Εγώ είχα πει, φίλτατε, ας πούμε καλά, Αγγλία-Γαλλία.
0: Επιμένεις?
4: Εν ξέρω αν τα ρίχνει για σταυρός.
0: Όχι, όχι, μπορούν να πας στην Τερίχο.
4: Ναι.
0: Η Αγγλία που είναι μιάνη, η Αγγλία που είναι αδωρήν και η Γαλλία που είναι δύση.
4: Οκ, άρα έχω κάποιο τσάντ.
0: Άρα να το αντιστρέψεις, αν όχι Αγγλία-Γαλλία, αν όχι Γαλλία-Αγγλία.

0: Όχι.
1: Ναι, μεν όχι.
0: Α, εννοείς. Α, ναι, γιατί όχι, ναι, αφού δεύτερη ευκαιρία, έχεις δίκιο. Γαλλία, Αγγλία. Ναι, ναι, ναι.
1: Ναι, μάλιστα.
0: Τότε που είμαστε καλά.
1: Δοξάζουμε το Θεό, μια χαρά είμαστε, ρε φίλε, μια χαρά είμαστε. Περιμένω τον Μάκηνο Μίτσερο να δούμε να κάνει σήμερα. Περιμένω τον φίλο μου τον Ηράκλη Μπάλα, αν ξέρω μου, έχει καιρό να τον ακούσω. Ελπίζω να είναι καλά. Ηράκλη, ελπίζω να είσαι καλά. Ξέρω ότι αν είσαι καλά, ακούει μα. Αν μένει βρίσκεται να μην λαλεί μου το. Και τον φίλο μου τον Κυράκο μου είναι κοιτάρια και ξεχάνουμε το. βέβαια ρε φίλε, βέβαια. Είναι παραδοσιακή φίλη.
0: Ενώ πως τα παιδιά σου ρε.
1: Είναι παραδοσιακή φίλη ρε κουμπάρε και έχει καιρό να πιάσουν και έχω την
0: εννιά τους. Κατάλαβες ένα μπονινό.
1: Μάλιστα. Κάποιους που έχει καιρό να πιάσουν και δεν έχω την εννιά τους, δεν τους συναφέρνω ρε φίλε. Ψέμα δεν θα πω ρε φίλε.
0: Λοιπόν, έτσι ένα σύντομο είναι η μονιάκα να κάνει κινήσεις, έτσι θα κάνει να μου εσπάσει.
1: Να μου λαλείς, η Αλεπού στον Ήπρο της Οδόρεγκο το Πούλια. Μάλιστα. Να με φάσε, με φάσε. Τελεία.
0: Λεφτά υπάρχουν.
1: Μάλιστα.
0: Είπεν τους στο Παπαντρέο και ακόμα ψάχνουν.
1: Άσυλ.
0: Λοιπόν, χάρηκα που σε άκουσα.
1: Να σε καλά, πρέπει μου,
0: σε καλά. Ευχαριστώ.
1: Επόμενος, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
1: Ποιος κυρίως?
2: Δημήτρης από Ελευκοσία.
1: Συγγνώμη.
2: Δημήτρης από Ελευκοσία.
1: Έλα Δημήτρη μου.
2: Εγώ πριν να σκεφτεί το τούτο.
1: Ναι.
2: Είχα τους εγγραμμένο. Βγαίνα Ισπανία, Γαλλία, τελικό.
1: Περίμενε, εδώ και μου, πρόλαβε και είπες.
2: Όχι, όχι, είσαι σας. Ενώ έγραψα το σαν δημοσίες.
1: Άρα να βάλω Ισπανία, Γαλλία.
2: Ναι, νομίζω
1: ότι είναι καλύτερη μάπη. Ναι, να ποιος είναι πια η
2: Ισπανία. Δεν είναι παρά να τους γελάσει ο άλλος. Εμπαπέ.
1: Άρα να βάλω Γαλλία, Ισπανία.
2: Ναι.
1: Εντάξει, Δημήτρη. Σε ευχαριστώ, λεβέντη μου. Γαλλία, Ισπανία, ο Δημήτρης, ο Αποελίστας, η Λευκοσιάδης. Μάλιστα. Επόμενος, καλησπέρα. Καλώς τον κουμπάνο τον Σοκράτη. Ο φίλος σου, ο Παναγίδης.
3: Γεια σου, κύριε Παναγίδη, διαδρέχτη.
1: Χαμογελασές σου και έκαμε και ο χέρι πάνω. Μάλιστα.
3: Είμαστε φίλοι.
1: Μάλιστα. Μπέμω ρε Σοκράτη.
3: Θα έχουμε τελικόν. Τελικόν οι δύο ομάδες.
1: Ναι, ποιος είναι να πιάσει.
3: Α, και να πάει και να πιάσει.
1: Ναι.
3: Να πάει η Γαλλία, Αγγλία κύριε πάνω.
1: Και να πιάσει η Γαλλία.
3: Να παίξω βάση η Αγγλία.
1: Να πιάσει η Αγγλία.
3: Να πιάσει η Αγγλία, ναι.
1: Άρα Αγγλία, Γαλλία.
3: Αγγλία, Γαλλία.
1: Εντάξει, ρε Σοκράτη.
3: Ένα μου κερδίζουμε,
1: κύριε
3: Δαμοσίου,
1: να ξέρουμε. Πάει για 200 είναι από την Τύπκο, ένα που θέλει. Ολόγη, άμα να κερδίσει. Ένα που θέλει άλλο, δηλαδή. Ακούν τον παπά, προσφορά να έχουμε πάρει. Τι θέλει άλλο από μένα. Χαίρετο, ρε Σοκράτη. Βέβαια. Καλησπέρα. Παρακαλώ.
4: Καλησπέρα, κύριε Στέγιο.
1: Ποιο?
4: Ο Λάμπρος.
1: Ο Λαμπρούκος από το ψεύδα, μάλιστα.
4: Το πρώτο είπα σου Ισπανία, Γαλλία, αλλά δεν ξέραμε τις διασταυρώσεις σύνταλος ήταν να πάσει.
1: Αφού μπορούσε να πάσει.
4: Όχι, έμπασε.
1: Α, συγγνώμη, Ισπανία, Γαλλία, πες μου, έμπασε.
4: Έμπασε, τελικό.
1: Έμπασε.
4: Τώρα είναι να πάει μετρά δηλαδή το πρώτο, να πάει μια ομάδα.
1: Αν πάει και πιάσει το, ναι, εξαρτάται πόσο να πήγαινε η επόμενη ομάδα.
4: Α, είπαμε, είπα Ισπανία Γαλλία το πρώτο.
1: Αν το πιάσει Ισπανία τώρα... και η Γαλλία πάει με τελικόν, είσαι θριαμβευτής.
4: τώρα λαλό Γαλλία Αγγλία.
1: Να το πιάει Γαλλία δηλαδή.
4: Μια που πιο, ξέρω.
1: Όχι, όχι, βάλουμε πρώτα και είναι ο μάμπου θεωρούμε ότι να πιάσει.
4: Εντάξει, Γαλλία. Γαλλία Αγγλία.
1: Όπως το ακούω.
4: Ναι.
1: Το φρίξον είχες το.
4: Είδα τον Κυριακή, ναι.
1: Εδώ και στους χαιρετήματα.
4: Όχι, εν τότε κάτω.
1: Μπράβο, εντάξει. Μπορεί να εξαρέσετε άλλη
4: Κυριακή. Ένα του δόκο, ένα του δόκο.
1: Εντάξει, οκ. Okay.
4: Έγινε.
1: Χαιρετώ.
4: Γεια.
1: Μάλιστα. Καλήν εσπέρα.
5: Καλησπέρα, Στέλιο μου.
1: Ποιος κύριος?
5: Κυριάκος Νικητάρη από ΕΡΤ.
1: Α, Παναγία μου, Παναγία μου, Παναγία μου.
5: Επιχείμησες, δεν είναι.
1: Α, Παναγία μου, Παναγία μου. Άνοιξε πήγε ο Ηράκλη Μπάλα τώρα να καταλάβω ότι επέτυχα
5: Διάνα. Ό,τι ακούμε.
1: Μα γίνεται ρε φίλε, γίνεται ρε φίλε. Ξέρω το ρε φίλε, από ήδη χρόντο οι αριθμοί έχετε την τούτη εκπομπή στην κορυφή, είναι 9 χρόνια, δόξα ο Θεός. Ευχαριστώ σας, είναι το που θέλω. Ξέρω το πράγμα, αλλά έναν καλησπέρα από Θεό, να ακούω αν είσαστε καλά. Κάνετε οφτά, έχετε σούβλες, έχετε ποτούν τα παγιδάκια. Καλούν μας τους εργάτες, τον νικηταρέ μας εκαλέσαν. Εγκαλέσαν μας μπιζαγιά στο ποτάμι Νόη. Κάνουμε... Αρέσκω σου, αρέσκω σου. Πέμουν ο Κυριακό μου.
5: Γαλλία, Αγγλία, φίλε μου.
1: Νομιαξή, τι ο νικηταρέ είναι με καλεσμένος και να έρθω πάνω, δεν ξέρω αν έρθεις κάποια ημέρα πάνω. Γαλλία, Αγγλία.
5: Ναι, μακάρι να τύχει να...
1: Που μου πάρουν τον Φίλιπ.
5: Πάω κάποτε, πάω.
1: Να παίρνεις. Καλά παίρνουμε στα χωρκά μας.
5: Ναι, πάω κάποτε.
1: Καλά κάνεις. Να είσαι καλά, χάρηκα.
5: Και εγώ, να είσαι καλά.
1: Χαιρετώ. Παναγίδη, εγώ είστε και ρε κοπέκια. Καλησπέρα.
6: Χαιρετούμε.
1: Κι όμως κύριος.
6: Γιάννης Αεκλάρνακα.
1: Ο Γιάννης ο εξής μας. Μάλιστα κύριε Γιάννη Αεκλάρνακα.
6: Σας την καλά.
1: Είμαστε καλά ρε δόξα σε ο Θεόδωρο και η Παναγία.
6: Πάντα καλά να δώστε. Να πω να το πιάσει η Νορβηγία, αλλά επειδή δεν ήξερα τις διασταυρώσεις.
1: Πέμουμε ποιο θέλεις. Πέμουμε ποιο θέλεις.
6: Νορβηγία να πιάει.
1: Ναι.
6: Ποιες είναι οι άλλες ομάδες που παίζουν.
1: Η Νορβηγία είναι να παίξει με την Αγγλία. Είναι η Ισπανία, η Γαλλία.
6: Εντάξει, να πούμε τη Γαλλία καλό. Νορβηγία, Γαλλία.
1: Μάλιστα κύριε.
6: Ας είστε καλά.
1: Επίσης.
6: Επόμενος. Sorry.
1: Πάμε σε επόμενο καλησπέρα. Παρακαλώ. Εν ώρα που μυρίζει, ξέρεις να μου μυρίζει. Α? Αρχίζει άβρα σιγά σιγά και για αυτό που... το λοιπόν. Ξαναλέμε μέχρι να πάμε στον αμέσως επόμενο κύριο κυρία. Μας θυμήθηκε με την Τίνα σήμερα με η Έλενα Κοτσιότρυπα και ξεχάσα σε την τρίτη. Έμπειραση. Νορβία Μαρόκο φίλος μου 258. Μάλιστα. Ο 132 θέλησης ότι και του καναπέ. Αλλιά εννοεί σουμπλάκια από τούντα μέσα κλίκια το χειμώνα κανένα νουισκάκι το καλοκαίρι καμιά μπήρα μπαωμένη. Τούτα που θέλεις. Ας εσάσουμε κομπάρε μου. Παρεμπιπτόντως αφού θέλει ο φίλος με 132 να πούμε ότι η Παρασκευή θα δώσουμε ακόμα 100 ευρώ το βάουτσερ από την απάντηση του αδερφού του Δημήτρη. Εντάξει, απάντηση για Μουντιάρπα μαζί. Τέταρτο, αν δεν κάνω λάθος. Και πάμε στην μεθεπόμενη Παρασκευή. Τέσσερις φανέλες, είτε στον είναι εντός είτε εκτός από η Λομόνια Ελ Απόλλων, 17 του μηνός θα δοθούν και ένα σύζο τίκετ εκτάκτος της πρωταθλητρίας Ομόνιας της 17η του μηνός. Θέλετε, όπως ξέρετε, στο 23-24 θέλετε. Όλα τα τελευταία τα εισιτήρια και οι φαρέλες και το σύζο τίκετ χωρία από τα ακουστικά κέντρα οικονόμου της, οποίες ευχαριστούμε. Και τον Ηλία και τον Παναγιώτη. Κύριε Παναγίδη, σε δωρώ να δούμε καλησπέρα. Επέτασε. Μάλιστα. Λοιπόν, για ένα λεπτό να μην και κανένα μήνυμα. Να τα πάμε γέρημα τώρα. Τώρα είναι να μου περιμένω. Ένα λεπτό. Μάλιστα. Εν ώρα. Άκου τώρα να σκάσει. Καλησπέρα. Παρακαλώ.
7: Καλησπέρα κύριε Στέγιο.
1: Ποιος κύριος.
7: Ο Κότσος ο Αραδιπιώτης.
1: Ο Κότσος ο Αραδιπιώτης. Μάλιστα.
7: Να μου πήγε, πάει καλά.
1: Δόξα σε ο Θεός ο ύψιστος.
7: Δεν μου έχουμε σήμερα.
1: Τον τελικό, ποιος είναι ο πια και με ποιον να πάει τελικό.
7: Ποιος είναι ο πια. Εμένα η άποψη μου και μακάρι να πάει, για να έχουμε και λίγο θέαμα να ευχαριστούμε. Νομίζω πρέπει να πάει η Γαλλία με την Αργεντινή.
1: Γαλλία, Αργεντινή να δώσει κόση Γαλλία.
7: Ναι.
1: Άρα Γαλλία.
7: Να έχουμε και τελευταία φορά τον Μέση. Να τον απολαύσω.
1: Άρα καλή από Αργεντινή. Μάλιστα κύριε Κότσο.
7: Να μου λάβεις εσύ.
1: Είναι μόνο να πω και όλα εμπιθανά. Εγώ έχω τη συμπαθία μου.
7: Εγώ έχω τη... Είναι καλό δίδυμο, είναι για θέαμα.
1: Πέ μου.
7: για θέαμα λαλό θα ήταν καλό δίδυμο.
1: Ρε φίλε, μπορεί υπόψε το να βγει η ματσάρα για παράδειγμα το Κολομβία, Ελβετία, δεν μπορεί να είσαι σίγουρος. Δηλαδή το πρωί βλέποντας εγώ στην Καναδό, Βέλγιο, Αμερική, να δω έναν αφιλόμενο παιχνίδι και μιλούμε να το πω έτσι χορκάτικα, επίτρωσαν στο Βέλγιο. Δηλαδή ισοπαίδωσαν τους. Είδες, ξέρεις να δει, πολλοί λάλλους είναι, Ελβετία, Κολομβία, πολλά μπορεί να σφιχτώ μέχρι και λοιπά. Έμπηκε γρήγορα έναν γκολ, καταλάβες, ανίδω παιχνίδι.
7: Καλό.
1: Τέλος πάντων, να σε καλά πάντως. Σε ευχαριστώ. Ο φίλος μου είναι 35, Γαλλία, Αγγλία, νικητής Αγγλία, Λίβερπουλ, Ομόνια, σύζω της Χιλάκας. Μάλιστα κύριε. Μια διαπίστωση για ο Τσούπορ είναι όπως του... Μάνα μου ρε! Είναι όπως το Α1 είναι σαν να το έβαλες να ψάξει Αργεντινή 2022 τελικός και ξεκινάει να σου βγάζει πληροφορίες. Μάλιστα! Τσούπορος, στρατάρχης. Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε και θυμίζω 6 και 5 πάνω κάτω ρετρό 356 Αντώνης Παπαγεωργίου του Ολυμπιακού. Και αμέσως μετά, αν έχουμε χρόνο, θα συνεχίσουμε με φιλτάζο. Ανάμιση κόλλα, επειδή πάμε για δεύτερη. Μάλιστα. Επιστρέφουμε.
8: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
9: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
10: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
11: Το Μουντιάλ φέρνει μεγάλες συγκινήσεις και η Kia μεγάλες ευκαιρίες. Μπες σήμερα σε ένα showroom της Kia και ανακάλυψε τις ειδικές τιμές Mundial στα δημοφιλή και έτοιμο παράδοτα μοντέλα Stonic, Exeed και Sportage. Μοντέρνος σχεδιασμός, κορυφαία τεχνολογία και τώρα σε τιμές που δεν χάνονται. Οι τιμές ισχύουν για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Kia Stonic, Kia Exeed και Kia Sportage. Σκόραρε τη δική σου μεγάλη ευκαιρία σήμερα από τη Lucios Group.
12: Σπούδασε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που ο διεθνής οργανισμός QS Top Universities αξιολόγησε με την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια στον τομέα της εξαποστάσεως εκπαίδευσης. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σπουδών στο www.euc.ac.cy. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών 5 Οκτωβρίου 2026. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering Greatness.
13: Στην ΕΚΟ ανάβουμε το πράσινο φως στην ηλεκτροκίνηση. Χρησιμοποίησε τη νέα υπηρεσία ECO Charge & Go μέσω του ECO Smile ως εγγεγραμμένος χρήστης ή ως επισκέπτης και φόρτισε το ηλεκτρικό σου όχημα άμεσα, εύκολα και αξιόπιστα. Κάνε εγγραφή σήμερα και υποφελήσου από όλα τα προνόμια. ECO, το μεγαλύτερο δίκτυο ταχυφόρτισης στην Κύπρο, είναι εδώ. Με βάση στατιστικά δεδομένα εσωτερικής έρευνας που έχει διενεργηθεί από την ECO. ECO.
14: Σούπερ τιμές υπεραγορών μας μέχρι και 12 Ιουλίου. Αλάμπρα φρέσκο γάλα ελαφρύ ή πλήρες 2 λίτρα 2,59 και επιπλέον cashback 20 cent. Διξάν υγρό απορρυπαντικό 2,16 λίτρα επιλεγμένα είδη 7,19 και επιπλέον cashback 30 cent. Παπαφιλίππου παγωτό 1,5 λίτρα επιλεγμένα είδη μόνο 6,89 και επιπλέον cashback 30 cent. Μας και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
15: Για ό,τι χρειάζεσαι αυτό το καλοκαίρι, παίρνα από του Μάγκα τα γνωστά τα μέρη.
16: Βρείτε τη μαγιά σας!
15: Παγωμηχανή Solter μόνο 69,95. Φουσκοτύπηση να Index με φίλτρο μόνο 69,95. Κανάτα φιλτραρίσματος νερού Philips μόνο 19,95. Και τεχνητό γρασίδι από 6,99 το τετραγωνικό. Επιπλέον, με αγορές επιλεγμένων σετ ηλεκτρικών εργαλείων Milwaukee, δώρο μία μπαταρία 5 Ampere.
16: Βρείτε τη μαγιά σας!
17: Αχ, σου έλεγα θα είμαι δική σου για πάντα. και εσύ μου είπες ότι το για πάντα σου έπεφτε πολύ.
18: Σου ρωτή πολύ. Πάρα πολύ μεγάλη απόλαυση. Κλασική και με αρώματα λεμόνι lime, pink grapefruit, τριαντάφυλλο και μαστίχα.
19: Σου ρωτή, πηγή σου για πάντα.
20: Το FIFA World Cup 2026 είναι εδώ.
21: Και η Hyundai ως επίσημος χορηγός γιορτάζει με προσφορές πρωταθλητή.
20: Τώρα το εντυπωσιακό Hyundai Tucson είναι διαθέσιμο με ειδική τιμή από 27.900 ευρώ.
21: Παίξε μπάλα με τη Hyundai και βγες κερδισμένος με το νέο Tucson.
20: Οδήγησε το νέο Hyundai Tucson από μόλις 27.900 ευρώ.
21: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive.
22: Στις απαιτητικές καιρικές συνθήκες η απόδοση κάνει τη διαφορά. Link Long Grip Master CS. Για SUV που απαιτούν σταθερότητα, ακρίβεια στο φρενάρισμα και κορυφαία συμπεριφορά στο δρόμο. Ευρωπαϊκής κατασκευής υψηλών προδιαγραφών. Για οδηγούς που δεν ρισκάρουν. Link Long Grip Master CS. Απόδοση που εμπιστεύεσαι, ασφάλεια που τη νιώθεις. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και επιλεγμένοι συνεργάτες σε όλη την Κύπρο. Link Long Grip Master CS. Δεν συμβιβάζεται. Όπως και εσύ.
23: Δεν είναι μυστικό. Στα Αέρα πιστεύουμε ότι το καλοκαίρι είναι τρόπος ζωής, όχι απλά μια εποχή. Γι' αυτό το Aera Summer Sale είναι ήδη εδώ. Γιατί το στυλ σου δεν μπορεί να περιμένει. Boss, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Gant και δεκάδες επώνυμα brand έως και μείον 50%. Aera Summer Sale σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και Πάφο. Aera Department Stores. Shaping the new era.
24: Όταν όλα γύρω σου τρέχουν με ρυθμούς fast forward, μη μένεις πίσω. Ανέβασε την ενέργειά σου με Leukozade. Leukozade. Find your taste. Find your energy.
25: Σήμερα έχουμε γιορτή! Η Σκάνδια και η Whirlpool γιορτάζουν 30 χρόνια συνεργασίας και εμπιστοσύνης και αυτό το οφείλουμε σε εσάς! Για να σας ευχαριστήσουμε, σας προσφέρουμε 30 επιλεγμένα προϊόντα Whirlpool με 30% έκπτωση για 30 ημέρες μόνο. Γιορτάστε μαζί μας και αποκτήστε τις αγαπημένες σας συσκευές από τα καταστήματα Σκάνδια ή από το scandia.cy. Ισχύουν όργοι προϋποθέσεις. Σκάνδια. Σχέση που ηλεκτρίζει.
26: Τι κοινό έχουν οι επαγγελματίες στην εστίαση, στη φιλοξενία και στην μεταπόληση? Όλοι αναζητούν έναν συνεργάτη που τους καταλαβαίνει, προσφέροντάς τους ποικιλία, διαθεσιμότητα και πραγματικά καλές τιμές. Και πού θα τα βρεις όλα αυτά? Μα φυσικά στα καταστήματα Best Value για επαγγελματίες. Χωρίς περιορισμούς στις ποσότητες, με χιλιάδες κωδικούς προϊόντων και με ασυναγώνιστες τιμές. Και τώρα ακόμη πιο κοντά σου. Στη Λεμεσό και πλέον και στη Λευκοσία. Πέρασε από το νέο μας κατάστημα Κάμπου 41 στον Στρόβολο και βρες ό,τι χρειάζεται η επιχείρησή σου.
27: Η Αλφα Πίτσα κάνει κάθε match derby. Απόλαυση πρώτης κατηγορίας με υλικά που παίζουν Champions League. Παράγγειλε την από το τηλέφωνο.
28: Αλφα Πίτσα, καλησπέρα σας.
27: Ή εύκολα, με λίγα κλικς, από το Αλφα Πίτσα App κέρδισε βαθμούς ανταμοιβής και μπες σε κληρώσεις για πλούσια δώρα. Το match ξεκινάει και η Αλφα Πίτσα έρχεται φορτωμένη γεύση στο γήπεδό σου. Δες το μενού και όλες τις προσφορές στο alphapizza.com. Κατέβασε και παράγγειλε από το Αλφα Πίτσα App.
29: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια. Στο line-up έχουμε David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min και ο Grimmies. Απόκτησε τα με κάθε FIFA World Cup Meal για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
30: Εμείς δεν είμαστε οι οδηγοί της Φόρμουλα 1. Είμαστε οι οδηγοί της καθημερινότητας. Πάμε στη δουλειά, στο σχολείο, στα ψώνια και στις εκδρομές. Και θέλουμε το diesel μας να δουλεύει για μας. Γι' αυτό βάζουμε Power Star Double Filter Diesel από τη Star Oil. Με διπλό φιλτράρισμα υψηλής ακρίβειας, το καύσιμο περνά καθαρό εκεί που πρέπει. Στον κινητήρα σου. Και όλα αυτά χωρίς καμία επιβάρυνση στην τιμή. Καθαρότητα, απόδοση, οικονομία με Power Star Diesel της Star Oil. Δοκίμασέ το σήμερα.
0: εξέδρα. Πάσα γκολ στην πίνα. Το Football Tower είναι εδώ. Δύο extra large pizzas, ένα share box και δύο αναψυκτικά 1,5 λίτρο μόνο 49,99. Μάζεψε την παρέα και απόλαυσε κάθε φάση με το απόλυτο κόμπο. Παράγγειλε τώρα στο www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients. Better pizza.
1: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Η ώρα είναι 5:30.
3: Την ώρα σας προσφέρει η Daikin. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daikin.
4: Καλοκαίρι Daikin. Καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο. Σαραντάρια και βάλε. Αλλά εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Και δυο μαζί μας στο Daikin. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daikin. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Οι ειδήσεις σε τίτλους.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Χρήσο Χρυσοστόμου και ακούτε δελτίο ειδήσεων το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Στραμμένα στην Άγκυρα είναι σήμερα τα βλέμματα της διεθνούς κοινότητας καθώς ξεκινάει η 36η Σύνοδος Κορυφής των ηγετών του ΝΑΤΟ με οικοδεσπότη τον Τούρκο πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν. Θερμής υποδοχής από τον ίδιο τον Ερντογάν έτυχε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ που προσγειώθηκε λίγο μετά τις 2 στην Άγκυρα. Επίκεντρο της συνάντησης Τραμπ-Ερντογάν η ενδεχόμενη πώληση αμερικανικών κινητήρων για τα τουρκικά μαχητικά Καν, αλλά και η επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα F-35. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας χαρακτήρισε ιδιαίτερα σημαντική την αναφορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση που περιλαμβάνεται στην έκθεση του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για τις καλές του υπηρεσίες. Ο πρόεδρος Χρυσοδουλίδης τόνισε ότι η κυβέρνηση επιδιώκει τη σύνδεση των ευρωτουρκικών σχέσεων με ουσιαστικές εξελίξεις προς την κατεύθυνση λύσης του Κυπριακού και σημείωσε πως βρίσκεται σε ανοιχτή γραμμή με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εν ώψη των συζητήσεων που πραγματοποιούνται στην Άγκυρα. Ένοχη κρίθηκε η Μαρί Λεπέν για υπεξαίρεση δημοσίου χρήματος, όπως ανακοίνωσε πριν από λίγο ο πρόεδρος του δικαστηρίου. Η ηγέτιδα του ακροδεξιού κόμματος Εθνικής Συσπήρωσης της Γαλλίας καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 3 ετών με αναστολή, εκ των οποίων το 1 έτος θα το εκτίσει κατοίκον με ηλεκτρονικό βραχιολάκι. Επιπρόσθετα, της επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 100.000 ευρώ. Σε αντιπολιτευτικό μίσος, αποδίδει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας τις συνεχιζόμενες αντιδράσεις για τον διορισμό του Ηλία Αναγνωστόπουλου ως ποινικού ανακριτή για διερεύνηση του πορίσματος της αρχής κατά της διαφθοράς για το κράτος μαφία. Υπό 7 ημερή κράτηση τέθηκε από το Επαρχιακό Δικαστήριο Αμοχώσου στο Παραλίμνη και ο 4ος 18χρονος με σουηδικό διαβατήριο, ο οποίος φέρεται να είχε εμπλοκή στον καυγά που προκάλεσε τα ξημερώματα τον κρίσιμο τραυματισμό του 47χρονου Τουρκοκύπριου στην Αγία Νάπα. Το απόγευμα ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, ωστόσο σταδιακά νεφώσεις που θα αναπτύσσονται αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά και το εσωτερικό. Σε καταιγίδα δεν αποκλείεται να πέσει χαλάζι. Η θερμοκρασία στους 36 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 32 στα παράλια και στους 26 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό, μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
1: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ με το πρόγραμμα Cube. Το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα για όλη την οικογένεια.
6: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.

0: Συνεχίζουμε στην εκπομπή εδώ σε πάσα πάντα από τον Super Sports του 104 Παγκυπρίος. 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή 2324. Τα δικά σας τα μηνύματα. Με πολύ και σε ευχαριστία στους μεγάλους μας χορηγούς και τη ΣΥΤΑ και την Πίτσα Παπαγιού. Δίνουμε μια δεύτερη ευκαιρία σήμερα γιατί είμαστε. Να μπορούμε να πούμε. Φιλές πλάχνη, ρε κούμπα. Λάρτσο. Μαράβο, ρε παραγγείλει. Λοιπόν, για το ζευγάρι του τελικού τώρα που μείνατε 16 ομάδες, ξέρετε ποιοι σταυρώνουν μεταξύ τους ή οτιδήποτε άλλο. Και να στείλουμε όσο το δυνατόν περισσότερο κόσμο στον τελικό για να τη διεκδίκηση ενός από τα 12 200 σε δωροκοπένη από την Τύπου που βοηθήσει την Κύπρο. Εντάξει. 17 του μηνός, 4 φανέλες. Απόλλων ΑΕΛ, Ομόνια ΑΠΟΕΛ. Και στη ζωτική δομόνια, ειδικά για τους ακροατές του Δώσε Πάσα. Ξέρετε τι θα κάνετε, το είπα Πλιστάκης. Απόψε την Παρασκευή άλλων 100 ευρώ, άλλων 100 ευρώ εκατοστάρι από την απάντηση του Δημήτρη. Με απάντηση για τον διάλπου μαζί. Παρασκευή θα δώσουμε και μια Papa John's για την κοκκινοτριμηθιά του Φιρτάτο του Ανδρέα, του χορηγού μας, του εκπροχορηγού μας. 6 και 5 πάνω κάτω, κύριε Παναγίδη, να θυμίσουμε ρετρό 356 Αντώνης Παπαγεωργίου Ολυμπιακός. Εντάξει. Αυτά. Πάμε σε Φιρτάτο και Φιρτάτε να δούμε τι γίνεται. Να πούμε καλησπέρα. Παρακαλώ. Ποιος θέλει μας κάποιος? Ποιος? Ω, ναι. Έλα ένα λεπτό να πάμε να δούμε τι γίνεται. Λοιπόν, πάμε να δούμε τον τελικό τώρα που μείνα 16 ομάδες σιγά σιγά. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Ποιος?
1: Μιχάλης Μουσουλίτα Ανόρθωση.
0: Μιχάλης?
1: Μουσουλίτα Ανόρθωση.
0: Μάλιστα, κύριε Ανόρθωση, αδικό μου.
1: Μάλιστα. Τελικός είναι Ισπανία με τον νικητή Αργεντινή Κολομβία.
0: Ποιος είναι ο νικητής Αργεντινή Κολομβία?
1: Μάλλον η Κολομβία.
0: Απάνα έμω φίλο μου, ρε κομπάρε. Ένα σου γεράσα να πάει η Κολομβία στον τελικό. Γιατί
1: έβαλα, έβαλα
0: στοίχημα με κάποιους φίλους. Ενώ έτσι ξέρεις κάτι σου πλέγια, κάτι σου παμού πες που είναι αρχή. Που την αρχή να.
1: Παίζουν πολλά ωραία, εντάξει.
0: Οκ. Okay. Άρα Ισπανία, Κολομβία, ποια Ισπανία.
1: Ναι.
0: Να είσαι καλά. Πάμε σε επόμενο, καλησπέρα.
2: Φίλε μου, καλησπέρα.
0: Καλώς τον έκαι, ας άρχισε τον Μόσχα να θρεμμένο.
2: Όσο Μόσχο ρε φίλε μου, τόσο να θρεμμένος. Να το ρωτήσω κάτι.
0: Να μην με ρωτήσει γιατί είμαι θυμωμένος σήμερα πρωί με εγκίνηση που υπρά και ένεχτα σε ένδειξη διαμαρτυρίας.
2: Ήταν με κόφτη μέρα για εγκίνηση που βρε.
0: Για φεγγοντά σου που ήταν.
2: Έχω μια απορία φιλική. Ναι. Και αντί να μου πεις πήρε μου ρώτα με ό,τι θέλεις, θα ήθελα για την κίνηση.
0: Παρακαλώ.
2: Λοιπόν, υπάρχει περίπτωση να βρεθεί πριν τον τελικό η Γαλλία με την Αργεντινή.
0: Πριν τον τελικό όχι.
2: Πάρ' τον τελικό.
0: Ναι.
2: Αργεντινή, Γαλλία.
0: Και να πιάει Αργεντινή.
2: Και να το πιάει Γαλλία.
0: Επέ μου Γαλλία, Αργεντινή.
2: Εντάξει.
0: Ναι, μα έλα σου πω, έχει κόσμο που το πρωί που έρχεται που είναι Πάφο και που έρχεται που λευκοζά, αλλά κυρίως που είναι Πάφο που πάει δουλειά στη Λεμεσόγεια, παράδειγμα.
2: Φίλε, έχει περίπτωση που η γραμμή είναι από τη Γερμασόγεια μέχρι την Ερήμηλια, καταλάβεις, που τη Λεμεσόγεια πάει στο Λευκοσία.
0: Ρε φίλε, όπως έπιασα λίγο μετά, δεν σε νιαμαρίστη. Το δρόμο που το αρφαμέγα εννοώ, που το κολώσει, ξέρω εγώ. Ενόμισα πως ήταν ο...
2: Ο τελικός του Παγκοσμίου Κυπέλλου στη Λεμεσό.
0: Λαλό που να μην μπορεί μέσα τώρα να πω να στρίψω από στο Ρίβερ το
2: Ιωκόμιο. Εμπορεί.
0: Πιένε γε μου στη χώρα σου, λαλό, πες για σου, για ποιος θα ρωτά.
2: Απανάγια μου. Δικαιολογία με έρθει πως και κατάλαβα.
0: Απανάγια μου.
2: Τώρα διαέρω δικαιολογήσει γιατί δεν είστε διάει.
0: Ναι, και μάλιστα αδροπινά. Αδροπινά.
2: Ενώ έπρεπε να πιέτσαν τριχόν το φίλο σου να του πει ρε φίλε.
0: Όχι, σε ένδειξη διαμαρτυρίας. Έπρεπε να κανονίσεις.
2: Είμαστε έτοιμα η ώρα 9.30 κάποια πράγματα. Μην τα κάνεις ρε φίλε, δεν κρίμα να τα φάεις εσύ.
0: Εδώ και στα άλλο, διότι είσαι φίλες πράγματος.
2: Εδώ που το ξέρεις.
0: Χαιρετώ.
2: Άντε, καλή συνέχεια, ευχαριστούμε.
0: Επόμενος, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
0: Ποιος?
3: Ποιος που σου γράφει πάντα μηνύματα και σε πιάνει ποτέ.
0: Ο 960.
3: Ο Μιχάλης ο Λεωφοριακής.
0: Α, Παναγία μου, Παναγία μου, με έκπληξη με κατώνω.
3: Άκουα πολλά όλη μέρα, τώρα όλη ώρα που σ' ακούω και τα λέω να πιάσω και εγώ, αλλά πρόλαβε με ο προηγούμενος ο φίλος.
0: Μάλιστα. Πόσο κόσμο έχει μέσα στο λεωφορείο τώρα?
3: Μα ο κόσμος μέσα στο λεωφορείο μια γουάντα, δηλαδή είπα στην Γαλλία, Αργεντινή.
0: Έχεις κάμπος επιβατές?
3: Έχει καμιά κοσαρκά.
0: Μάλιστα, δώσου χαιρετίσματα.
3: Ακούς, έχει πολλά.
0: Μάλα μου τώρα, τους φίλους μου. Γαλλία, Αργεντινή.
3: Έτσι, αφού είπας, έτσι είπας, είναι αποφασίστηκε, θα είναι Γαλλία, Αργεντινή.
0: Οπότε να το καίει η Γαλλία.
3: Ναι, ναι, ναι. Αλλά ήταν να πάρει Αργεντινή Γαλλία, είναι μπακαβή πλέον.
0: Ό,τι θέλεις, πέ μου. Να πω Αργεντινή, Γαλλία, Γαλλία, Αργεντινή.
3: Άρη, εγώ αφού μουρμουρού, Γαλλία, Αργεντινή.
0: Γαλλία. Ο πελάτης έχει δίκιο, δεν μπορεί να κάνω.
3: Να μπουν να κάνω, να βάλουν να βαλτίν του.
0: Χαιρετίσματα στους επιβάτες.
3: Πολλά χαιρετίσματα πίσες. Κι όντως ο φίλος έχει δίκιο. Εγώ κάποτε που το Ηλίας μέχρι το Καλτίνο θέλω 45 με 50 λεπτά.
0: Όχι ρε φίλε Παναγία μου, Παναγία μου. Ύστερα να λούσε για Λευκοσία. Για όνομα του μηδέν κοντά σε την κίνηση.
3: Ούλοι μέρα τα πράγματα.
0: Αγία μου. Να σε καλά πάντως.
3: Ευχαριστώ. Να καλά και ο κύριος Παΐτσες.
0: Έγινε. Επόμενος καλησπέρα. Άλλο.
4: Με το πια Ισπανία.
0: Άρχισα από έργο, παιδιά, η βεντέτα του... Να παίρνουν με δικά σου λόγια να μεταξύ τώρα και παίρνουν ότι είπες σου και ο Κουφαλίδη να πεις πότε τα προγνωστικά τώρα.
4: Ισπανία, Αργεντινή.
0: Ναι. Και ο Κουφαλίδης είναι να μου λέει.
4: Συγγνώμη.
0: Ο Κουφαλίδης είναι να μου πει.
4: Και ο Κουφαλίδης είπε Γαλλία, Ελβετία.
0: Χαιρετώ.
4: Είναι που χαιρετά. Έτσι σου είπαμε εφείς που είδαμε το πρωί.
0: Είναι που είχε.
4: Ήταν να πάει μες στην κίνηση ρε κουμπάρε.
0: Όχι που πήγαινα μια χαρά ήταν που έφευκα που την περιοχή του Αλφαμέγα ήταν το κακό το μυαλό.
4: Έπρεπε να δεις τι ώρα θυκιό ρε φίλε που πάει να φτάνουν τα μωρά από τη σχολεία.
0: Ποια η ώρα θυκιό ρε, η ώρα 9-9 και κάρτο ρε φίλε. Που πάει ο κόσμος δουλειά. Λέω και ο ένας πόρκε δεν πόξω πήλε με ζώνα να πάει δουλειά να δε με ταλαιπωρία. Άρα είμαι.
4: Δεν πειράζει φίλε μου, άντε, δεν πειράζει.
0: Να κάνει καλά ο κόσμος.
4: Ναι, ναι.
0: Έγινε, χαιρετώ. Επόμενος καλησπέρα.
5: Καλησπέρα.
0: Ντίνα καλό χωριό.
5: Μάλιστα κύριε.
0: Μάλιστα κύριε.
5: Τι κάνετε?
0: Δοξάζουμε τον ύψης τώρα Ντίνα.
5: Άντε να περιμένω μια Τετάρτη να έρθεις πάνω να σε κεράσουμε.
0: Μάλιστα, πέ μου να δούμε.
5: Θα το αφήκω πάνω σου όποτε μπορείς.
0: Οκ, okay. Σε ευχαριστώ.
5: Να είσαι καλά.
0: Μπέμω.
5: Λοιπόν, εμένα να μου βάλεις Γαλλία Αργεντινή.
0: Και να το σηκώσει η Γαλλία.
5: Sorry, η Αργεντινή να το σηκώσει.
0: Άρα Αργεντινή Γαλλία.
5: Ναι, είπα το ανάποδα.
0: Δεν και πειράζει, εντάξει.
5: Μάλιστα.
0: Οκ, okay, να είσαι καλά, Ντίνα μου.
5: Γεια, γεια.
0: Χαιρετώ.
5: Γεια.
0: Επόμενος καλησπέρα.
6: Καλησπέρα.
0: Ποιος κύριος?
6: Παναγιώτης ΑΕΛ Λεμεσός.
0: Απαναγία, Παναγιώτης Λέοντας Λεμεσός. Μάλιστα. Πέρα μου ρε Παναγιώτη μου.
6: Γαλλία, Αγγλία.
0: Όπως το ακούω, ναι.
6: Ναι.
0: Άρα πρώτη Γαλλία, δεύτερη Αγγλία. Παναγιώτης Λεμεσός. ΑΕΛ. Μάλιστα. Άσε καλά ρε Παναγιώτη μου. Σε ευχαριστώ.
6: Καλή υπόλοιπη.
0: Επόμενος καλήνες πέρα.
7: Καλήνες πέρα φίλε.
0: Κακουλής ο Μέγας.
7: Τι γίνεται?
0: Έστειλες σου φυλάκια ο στρατάρχης.
7: Έστειλες μου φυλάκια.
0: Βέβαια, διότι αν τα πιάνε εκείνο το 70 ήταν να σε πει που κεφάλα, 207 ευρώ, να μου λες κιλά. Ήταν να ανακατωθεί. Τώρα φυλάκια. Και έχει τα μονίκανο και με μητροπάνω τους αχάπαρους μη.
7: Ένα αχάπαρ είναι που λέει, άπαρα δύο. Να να πούμε. Ο σύμπαρος αχάπαρη, να πούμε.
0: Τον τελικό, ποιος είναι να το σηκώσει και με ποιος να πάει τελικό.
7: Τελικώς θα πάει η Γαλλία μαζί με το Μαρόκο. Μαρόκο πόνι.
0: Περίμενε. Πάει η Γαλλία Μαρόκο. Περίμενε ρε κομπάρε.
7: Περίμενε.
0: Πάει ένα ρε Παναγίδη. Μαρόκο είναι με... Ναι, μες στον με Αργεντινή νομίζω, ναι.
7: Ναι, νομίζω έτσι.
0: Παίζουν μεταξύ τους, άρα πάση δηλαδή, ναι, είναι απέναντι, ναι.
7: Ναι.
0: Γαλλία Μαρόκο. Οκ. Okay.
7: Ναι, είναι φίλοι.
0: Και μιλούμε.
7: Τηλέφωνο,
0: ναι. Ναι, ναι, να σε πιάσω. Πάμε στο επόμενο, καλησπέρα.
8: Καλησπέρα κύριε Στέλιο.
0: Ποιος κύριος?
8: Παύλος Καρμιώτησα Ομόνια.
0: Παύλος Καρμιώτησα Ομόνια. Μάλιστα ρε Παύλο.
8: Να μου κάνουμε κύριε Στέλιο.
0: Δοξάζουμε το Θεό είπαμε.
8: Πάντως περάσαμε πολλά καλά την Πέψη.
0: Ακατάχρωτα όπου πάμε παίρνουμε καλά εμείς.
8: Που να κάνουμε σκαλιό να κάνουμε για τη Γεωργία μπάλε.
0: Εντάξει, μπορεί να πάμε στο ζήτημα.
8: Είναι που νοκάμε.
0: Δεν πειράζει ρε κομμάτα, πάμε και στην έδρα του σκαλιό, γιατί δεν σκαλιώδες μπορεί να τιμήσουμε.
8: Ισπανία με την Γαλλία μπορεί να πάνε τελικό, ξανά πάση.
0: Πάση. Ισπανία, Γαλλία τελικό, όχι. Εν να παίξουν Αθένα
8: παραγωγή. Έπαιξα Βραζιλία, Ισπανία, όχι Ισπανία, αλλά η Βραζιλία FN. Αυτή είναι κινδύντρο με Ισπανία, όχι όχι Ισπανία.
0: Ισπανία με.
8: Αργεντινή, Ισπανία, όχι όχι Ισπανία.
0: Άρα Ισπανία, Αργεντινή. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ.
8: Εντάξει.
0: Πάμε σε επόμενο καλησπέρα. Παναγίδη. Να περιμένω. Λαλή καλησπέρα. Ομόνια σύζωτηκε το Κυριακός από τη Λεμεσόν 804-94 που είναι έναν τη μέση ο Ρίβερ. Έναν τη μέση. Μα ο Γιώργανος δεν νομίζω ρε κομπάρε. Ομόνια Κυριακός Λεμεσός. Καλησπέρα κύριοι, υγεία πάνω που ούλα και από ελ. Απάντηση, ο 564. Καλησπέρα 564 μου. Μάλιστα λε πέντη μου. Πάμε σε επόμενο. Time out. Μα είσαι πολύ λάβο. Α, για να πάμε στην ώρα μας στο ρετρό. Εντάξει, μετά το ρετρό όμως ανοίγουμε ξανά γραμμές, εντάξει. 6 και 5 πάνω κάτω, Αντώνης Παπαγεωργίου του Ολυμπιακού, ρετρό 356. Και να ανοίξουμε και μετά γραμμές να προλάβουν και όσοι θα αργήσουν να σχολάζουν ως συνήθως. Εντάξει, επιστρέφουμε.
9: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους. Η επιτυχία στις ταχαίως μεταβαλλόμενες αγορές απαιτεί ευελιξία. Διερευνήστε συχνά τις τάσεις του κλάδου σας και προσαρμόστε τις υπηρεσίες ή τα προϊόντα σας ανάλογα. Η ταχύτητα προσαρμογής σε νέες καταστάσεις είναι ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες επιτυχίας. Για τη δική σου επιχείρηση θες πράγματα σταθερά. Θες σταθερά, μια αξιόπιστη υπηρεσία. Θες σταθερά, απεριόριστη επικοινωνία. Θες σταθερά, σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις στο τέλος του μήνα. Θες την Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας και εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα, σταθερό κόστος και αναβαθμισμένη επικοινωνία με την ομάδα, τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο cita.com.cy/business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. Cita Business. Ένα με σένα.
10: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη Cita. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της Cita Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο cita.com.cy. Cita. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
9: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Σετ κήπου σάμπα με δύο πολυθρόνες, διπλό καναπέ και τραπεζάκι από 349,99, τώρα 269,99.
11: Ομπρέλα παραλίας 240 εκατοστά από 36,99, τώρα 21,99 μόνο.
9: Ανεμιστήρας 50 βατ από 24,99, τώρα 16,99. Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
12: Η τέχνη σε κίνηση. Από τη σκηνή στην οθόνη. Από ήχο σε εικόνα. Από σώμα σε φως. Αυτό το καλοκαίρι η Φανερωμένη γεμίζει χορό, θέατρο, μουσική και κινηματογραφικές βραδιές που ζωντανεύουν μόνο εδώ, στην αυλή του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου. Από 18 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου. Μάθε περισσότερα στο boccf.org. Φανερωμένη 26. Είσοδος ελεύθερη. Culture in Motion.
9: Φαντάσου ένα SUV που συνδυάζει στυλ, τεχνολογία και πολυτέλεια. Το Bike X55 έφτασε στην Κύπρο. Εντυπωσιακή σπορ σχεδίαση, δερμάτινο σαλόνι, πανοραμικό sunroof, τεχνολογία τελευταίας γενιάς και με προηγμένα συστήματα ασφάλειας. Νέο Bike X55. Έκδοση πολυτελείας τώρα σε ειδική τιμή ποδοσφαίρου. Αυτόματο από μόνο 25.500 ευρώ. Με 7 χρόνια εργοστασιακής εγγύησης και τη σιγουριά της Lutzios Group. Bike X55. Σε ειδική τιμή από 25.500 ευρώ. Ώρα για Nissan SUV. Ώρα για Pop Deals. Nissan Juke 20.900 ευρώ. Nissan Qashqai 26.900 ευρώ. Και Nissan X-Trail 32.900 ευρώ. Τρία Nissan SUV, τρία Pop Deals. Αυτόματα, έτοιμο παράδοτα και με 7 χρόνια εγγύηση. Η ιαπωνική αξιοπιστία στα καλύτερά της. Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
13: Εμείς δεν είμαστε οι οδηγοί της Φόρμουλα 1. Είμαστε οι οδηγοί της καθημερινότητας. Πάμε στη δουλειά, στο σχολείο, στα ψώνια και στις εκδρομές. Και θέλουμε το ντίζελ μας να δουλεύει για μας. Γι' αυτό βάζουμε Power Star Double Filter Diesel από τη Star Oil. Με διπλό φιλτράρισμα υψηλής ακρίβειας, το καύσιμο περνά καθαρό εκεί που πρέπει. Στον κινητήρα σου. Και όλα αυτά χωρίς καμία επιβάρυνση στην τιμή. Καθαρότητα, απόδοση, οικονομία με Power Star Diesel της Star Oil. Δοκίμασέ το σήμερα.
14: Everyone, τα πάντα εσύ.
15: Σε σένα όλα τα έχω βρει. Έχεις όσα επιθυμώ και το καλοκαίρι σ' αγαπώ.
16: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή και τηλεόραση όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε και δύο συσκευές με δόσεις με συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα, όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
17: Summer Mode On. Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινά στην ECO. Ανακάλυψε τη συλλογή BG Berlin με 50% έκπτωση. Εξαργύρωσε τα smiles σου σε βαλίτσες, σακίδια, παγωνιέρες και καρέκλες θαλάσσης. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. ECO Smile. Εδώ χαμογελάς. ECO.
18: Το καλοκαίρι παίζει μπάλα και η Walt φέρνει τις καλύτερες προσφορές έως και μείον 50% στα αγαπημένα σου εστιατόρια και καταστήματα. Ετοιμάσου για την απόλυτη βραδιά ποδοσφαίρου με την παρέα χωρίς να σου λείψει τίποτα. Πίτσα, μπέργκερς, παγωμένες μπύρες και όλα όσα χρειάζεσαι από snacks μέχρι last minute gadgets έρχονται στην πόρτα σου. Μπες τώρα στη Walt και ζήσε το Summer of Football με προσφορές έως και 19 Ιουλίου. Walt, παράγγειλε τώρα.
19: Το καλοκαίρι έφτασε. Η ζέστη ήρθε για τα καλά. Η εταιρεία Ανδρέας Καραλάμπους ετοίμασε για εσάς τις καλύτερες επιλογές σε επώνυμα κλιματιστικά inverter, Midea, Hyundai και Omnis. Αθόρυβα, οικονομικά, με ενσωματωμένο Wi-Fi για απόλυτο έλεγχο της θερμοκρασίας κάθε στιγμή, από όπου κι αν βρίσκεστε, κορυφαία απόδοση και χαμηλή κατανάλωση. 9.000 BTU από 329 ευρώ, 12.000 από 349, 18.000 από 569, 24.000 BTU από 699 ευρώ. Όλα με 5 ολόκληρα χρόνια εγγύηση για απόλυτη σιγουριά και ασφάλεια για την επιλογή σας. Άμεσα διαθέσιμα σε όλα τα καταστήματα Ανδρέας Καραλάμπους ή με ένα κλικ online και ζήσε το καλοκαίρι όπως του αξίζει.
20: Ανδρέας Καραλάμπους.
21: Μπαγιάτικο ψωμί, περσινό τζιν, ξεχασμένο ρολόι, παλιό πλυντήριο. Κάν το να αξίζει. Βάλτο σε κύκλο. Δώσε ζωή στα παλιά αντικείμενα και δες τα να μετατρέπονται σε νέα, ακόμα πιο χρήσιμα προϊόντα. Προστάτευσε τον πλανήτη. Εξοικονόμησε χρήματα, πόρους και πρώτες ύλες. Γίνε σήμερα μέρος της κυκλικής οικονομίας. Μάθε περισσότερα στο messi.gov.cy. Το έργο χρηματοδοτείται από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
22: Δεν είναι μυστικό. Στα Αέρα πιστεύουμε ότι το καλοκαίρι είναι τρόπος ζωής, όχι απλά μια εποχή. Γι' αυτό το Αέρα Summer Sale είναι ήδη εδώ, γιατί το στυλ σου δεν μπορεί να περιμένει. Boss, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Gant και δεκάδες επώνυμα brand έως και μείον 50%. Αέρα Summer Sale σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και Πάφο. Αέρα Department Stores. Shaping the new era.
1: καλοκαιράκι στην Ελλάδα. Από 6 Ιουλίου έως 20 Αυγούστου κέρδισε 5% επιστροφή πληρώνοντας με κάρτες Eurobank σε όλες τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο πρόγραμμα επιστροφής στην Ελλάδα. Και όταν επιστρέψεις, η επιστροφή συνεχίζεται σε περισσότερα από 850 σημεία πώλησης στην Κύπρο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.cy/επιστροφή-Greece-Summer. Eurobank.
2: Πραγματική ασφάλεια είναι να μπορείς να επιλέγεις όποιον γιατρό εμπιστεύεσαι, όποιο νοσηλευτήριο θέλεις, όπου και αν βρίσκεσαι σε Κύπρο και εξωτερικό, όποτε το χρειαστείς. Γιατί η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο και η υγεία δεν μπορεί να περιμένει. Σχέδια υγείας από την ERB Cypria Life. Για σένα και την οικογένειά σου. ERB Cypria Life. Δυνατή δίπλα σας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
3: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
23: Full και λίγα λες.
3: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
23: Εγγύηση? Τι μου λες?
3: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
23: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
3: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. More to value.
24: Φέτος το καλοκαίρι, το ραντεβού είναι στο Seven Skies, το απόλυτο rooftop destination του Πρωταρά. Στο Seven Skies, στην κορυφή του Atlantica Aqua Blue Hotel, απολαμβάνεις μοναδική θέα, signature cocktails και ασιατική fusion κουζίνα. Κάθε Κυριακή, all you can eat sushi, ενώ live performances και δυναμικά DJ sets δίνουν ρυθμό στα καλοκαιρινά βράδια. Για κρατήσεις, στο 2384-9980. Seven Skies, εκεί που τα καλοκαιρινά βράδια ανεβαίνουν ψηλότερα.
25: Τα ζόμπι σε κυνηγούν. Το σουτ έρχεται κατά πάνω σου και ένα χταπόδι κλέβει τα popcorn σου.
26: Επιστημονική φαντασία? Όχι. Πραγματική εμπειρία. Γιατί τώρα ζεις τη Cita Vision όπως σου αξίζει. Απόκτησε τώρα το Cita Vision TV App με το δωρεάν νέο TV Box και θα απολαμβάνεις την πιο απλή και σύγχρονη εμπειρία όποια τηλεόραση κι αν έχεις. Ισχύει για νέους και υφιστάμενους πελάτες. Cita Vision. Ένα με σένα.
27: Το νέο Isuzu D-Max είναι εδώ. Με νέο επιβλητικό σχεδιασμό που αποπνέει δυναμισμό και κυριαρχία. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων turbo diesel και νέο οκτατάχυτο αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων για περισσότερη δύναμη, απόδοση και άνεση σε κάθε διαδρομή. Από τις πιο απαιτητικές εργασίες μέχρι τις μεγαλύτερες περιπέτειες, το νέο D-Max είναι έτοιμο για όλα. Νέο Isuzu D-Max. Το πρότυπο στα pick-up. Δείτε το στα showroom της Lucios Group.
28: Πάλε τα ίδια. Τώρα να δεις που θα βγάλει πάλι τη δουλειά. Ε, τούτον ήταν. Εν την ξαναπαθαίνω. Να ξαναπάω πάνω στο φτηνό, ο ξαναπάω πάνω στα ακριβά. Εώ, μετά είναι να τρώω μακαρόνια στα Χριστούγεννα. Άρα θέλω κάτι επαγγελματικό, αξιόπιστο, με καλή τιμή και εγγύηση. Λαλείς να πάω πάνω σε Stanley Fat Max που διαφημίζει ο Άννου Τούλς.
29: Επαγγελματικά εργαλεία Stanley Fat Max. Χαμηλές τιμές και 3 χρόνια εγγύηση με την σφραγίδα της Ιωάννου Τουλ Cyprus.
28: Μα είναι τα κάθουμε και αναλύω το σύνορα. Πρέπει να είναι Stanley.
29: It has to be Stanley. It has to be Ιωάννου Τουλ Cyprus.
30: Είμαι η Κύπρος και φέτος είμαι πιο πράσινη μετά από πολλά χρόνια. Τα δάση μου, τα λουλούδια μου, τα ζώα μου και τα πουλιά μου. Όλες οι ομορφιές αυτού του τόπου. Είμαι οι στιγμές σου στη φύση, η κάθε σου ανάσα, όσα ζεις και αγαπάς, όσα θέλεις να προστατεύεις. Η ομορφιά μου όμως είναι εύθραυστη και μπορεί να χαθεί από μία μόνο σπίθα. Μια στιγμή προσεξίας αρκεί για να μετατρέψει τη ζωή σε στάχτη. Προστάτεψέ με. Είμαι η Κύπρος σου. Αν δεις καπνοή φωτιά, κάλεσε αμέσως 112 ή 1407. Πυροσβεστική υπηρεσία, τμήμα δασών, Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
31: Ειδοποίηση! Domino's Pizza με deals έως και 40% μόνο στο Foodie. Τώρα έχεις ακόμα ένα λόγο να παραγγείλεις. Foodie. Delivering Cyprus.
0: Jackpot στο Joker. 4.300.000 ευρώ στην πλήρωση της Τρίτης και 100.000 ευρώ σε κάθε πεντάρι. Κατάθεση δελτίων μέχρι τις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα της Allwyn.
4: Αρμόδια εποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Joker EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνιδιά απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στην ιστοσελίδα allwyn.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
0: Joker. Άκου την τύχη να σου τύχει.
5: Στην πίτσα και ακόμα παραπέρα.
6: Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
5: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
6: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
7: Super Sport 104.
8: Η ώρα είναι 6.
9: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
10: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
11: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
12: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
13: Αθλητική ενημέρωση, στο μικρόφωνο η Αναστασία Πέτρου. Πέραν του Κάρνιτσνικ, στα ραντάρ της Ομόνιας για το δεξιάκρο της άμυνας βρίσκεται και ο 35χρονος Γάλλος Λόικ Νεγκό. Παρουσιάζει ρόστερ, τεχνικό επιτελείο και εμφανίσεις η ανόρθωση. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 4 Αυγούστου στο Αντώνης Παπαδόπουλος. Σε εξέλιξη βρίσκεται το φιλικό του Απόλλωνα με την Ουτρέχτη. Το σκορ είναι στο 0-0. Σε πρώτο πλάνο στους σκιανόλευκους η απόκτηση κεντρικού αμυντικού. Θετικές οι ενδείξεις για Λουκάσεν στην Πάφο. Στάση αναμονής για Πουλούλου. Στα υπόψη η Μιλόγεβιτς και Σάμι Μαέ για το κέντρο της άμυνας. Μετά τον Γκομίς βγαίνει ανακοίνωση και για Ταβάρες στην ΑΕΛ. Σε καλό δρόμο και η περίπτωση Βιλανουέβα. Δυνατό φιλικό επί Ολλανδικού εδάφους για την ΑΕΚ, η οποία στις 7 θα αναμετρηθεί με τον ΠΑΟΚ, τηλεοπτικά από το Open Ελλάδος. Προτεραιότητα του Βρίζα στον Αποέλ, η απόκτηση επιτελικού μέσου. Χαραλάμπους, Μπουράν και Κορέγια ενσωματώθηκαν με την υπόλοιπη αποστολή του Άρη στη Λετωνία. Ολοκληρώνεται σήμερα η φάση των 16 στο Μουντιάλ, στις 7 Αργεντινή-Αίγυπτος και στις 11 Ελβετία-Κολομβία. Ο Δημήτρης Διαμαντίδης επιστρέφει στον Παναθηναϊκό και μετά από 14 χρόνια θα συνεργαστεί και πάλι με τον Ζέλικο Μπραντοβίτς. Προχωράει για Ρόκα και Στάνιτς ο Ολυμπιακός Πειραιός. Η Manchester United ενδιαφέρεται έντονα για την περίπτωση του Αντρέι Σάντος. Ασχήματα νέα για Εθνική Βελγίου και Άστον Βίλα, ο Αμαντού Ονανά υπεστηρίξει πρόσθιου χιαστού συνδέσμου. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής «Δώσε πάσα».
7: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ με το πρόγραμμα Cube. Το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα για όλη την οικογένεια.
14: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.

0: Συνεχίζουμε στην εκπομπή εδώ σε Πασαπάντα από τον Super Sports στο 104 Πανκυπρίος και πάμε σιγά σιγά στο ειδικό ένθετο ρετρό. Σήμερα συμπληρώνουμε 356. Ευχαριστούμε καταρχάς τον χορηγό του ειδικού ενθέτου.
1: Το ένθετο ρετρό προσφέρει η Mangas Home Improvement. Βρες τα πάντα στον Manga.
2: Για ό,τι χρειάζεσαι αυτό το καλοκαίρι, περνά από του Μάγκα τα γνωστά τα μέρη.
3: Βρείτε τη μαγιά σας!
2: Παγωμηχανή Solter, μόνο 69,95. Φουσκοτύπηση να Index με φίλτρο, μόνο 69,95. Κανάτα φιλτραρίσματος νερού Philips, μόνο 19,95. Και τεχνητό γρασίδι, από 6,99 το τετραγωνικό. Επιπλέον, με αγορές επιλεγμένων σετ ηλεκτρικών εργαλείων Milwaukee, δώρο μία μπαταρία 5 Ampere.
0: Και πάμε αμέσως στον φίλο τον Αντώνη τον Παπαγεωργίου του Ολυμπιακού, σπουδαία καριέρα, μαχητής, θα μας πει τις καλύτερες στιγμές που θα θυμηθεί, έτσι να φέρει στο μυαλό του τις αναμνήσεις. Καλησπέρα Αντώνη.
4: Καλησπέρα φίλο μου.
0: Είσαι καλά?
4: Δόξα σου Θεός, μια χαρά.
0: Μπράβο, από την φωνή σου καταλάβω καμπάνα πραγματικά, μια χαρά να είσαι πάντα. Λοιπόν, ένα σου πω να ξεκινήσουμε σιγά σιγά προγράμματα όσο το διαβάμε περισσότερα πράγματα. Πότε έτσι είσαι τη περιοχή Κάη Μακρύου, Παλουριώτη, σα κάνει τέτοιο.
4: Παλουριώτη.
0: Πότε δημοτικό, αλλά πότε έτσι είσαι τη περιοχή Κάη Μακρύου, Παλουριώτη, σα κάνει τέτοιο.
4: Παλουριώτη.
0: Πότε δημοτικό,

0: Και η ομάδα μου ήταν ο Ολυμπιακός. Και αποφάσισα στα 15 μου χρόνια να πάω στον Ολυμπιακό.
1: Μα με τότε δεν έγινε χατσικό τίποτα. Πες για τα δεύτερα βασικά, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι, βέβαια.
1: Ναι.
0: Και ξεκίνησα, έπαιζα στα δεύτερα. Και ήταν τότε ο Ανδρέας ο Μαύρος, ο Χαλέτσος και ο Σωτηριάκης οι προπονητές της πρώτης ομάδας. Και καλέσαμε σε μια στην πρώτη ομάδα. Η ατυχία μου η μεγάλη ήταν που μόλις μπήκα να πάω στην πρώτη ομάδα, αν χτύπησα και έκανα χείριση το πόδι.
1: Μα μιλούμε για ποια χρόνια τώρα?
0: Μιλούμε για το 1974.
1: Μάλιστα.
0: Όταν μόλις ξεκίνησα να κάνω τα πρώτα βήματα στην πρώτη ομάδα, χτύπησα και έκανα χείριση το πόδι μου και έκατσα σχεδόν ένα χρόνο.
1: Ναι.
0: Και ξεκίνησα μετά το 1974 που είχαμε τη μεγάλη διακοπή του ποδοσφαίρου με τα γεγονότα του 1974. Και εντάξει, πήγα στην ομάδα, είπα σου, ήταν ο Σωτηράκης, ο Παλέτσος και ο Ανδρέας ο Μαύρος.
1: Μάλιστα.
0: Βοηθήσαμε πάρα πολλά, ειδικά ο Σωτηράκης και ο Ανδρέας ο Μαύρος.
1: Ναι.
0: Ήταν οι άνθρωποι που μου άνοιξαν τον δρόμο για την ομάδα του Ολυμπιακού.
1: Ποιο ήταν το πρώτο σου παιχνίδι, αν το θυμάσαι, στην πρώτη ομάδα?
0: Ήταν με τον Άρη Λεμεσό.
1: Χρονιά 74-75.
0: 75 πρέπει να ήταν.
1: 75-76.
0: Νομίζω, ναι.
1: Μάλιστα. Εκερδίσετε ή χάσετε?
0: Εκερδίσαμε.
1: Εκερδίσετε. Η θέση που ξεκίνησες ήταν δεξιός back.
0: Δεξί back. Ενώ στα δευτέρια μέσα στο Ολυμπιακό με δεξί back.
1: Έχει άλλαξε θέση βασικά στην πορεία, ναι.
0: Άλλαξα, ναι. Όταν έφυγε ο Φαγέτη των Ολυμπιακών και πήγε στον πεζοπορικό.
1: Ναι.
0: Έπαιξα στόπερ.
1: Έπαιξα στόπερ. Τότε που ήταν το Μάτ του Μάν ακόμη, έτσι.
0: Ναι. Ήταν οι ομάδες, η άμυνα, το κέντρο και επίθεση.
1: Μάλιστα.
0: Αν και ήμουν τους λίους που εκατέβαιναν πάντα στις επιθέσεις. Βοηθούσα.
1: Στον Ολυμπιακό μέχρι πότε έμεινες?
0: Στον Ολυμπιακό έμεινα μέχρι το 87.
1: Πόσο χρειάζουν τότε?
0: 86, συγγνώμη.
1: Πόσο χρειάζουν, είχες ο Μητσής ανάλογος, πόσο χρειάζουν τότε?
0: Ήμουν 29 χρονών.
1: Και σταμάτησες?
0: Συμβήκαν κάποια πράγματα τότε, είπα να σταματήσω. Τελικά επενέβηκε το φωτός ο Γιάννακας στη Δόξα και πήγα στη Δόξα και 3 χρόνια. Πήγα σαν ποδοσφαιριστής και μετά σαν προπονητής.
1: Και για συνεχίσεις που θέλα εννοώ μετά τη Δόξα κάτω κοπιάς?
0: Όχι.
1: Πάω πίσω στο...
0: Επία ένα χρόνο στη Αναγέννηση Ηλεκτρών. Ήταν ο κουμπάρος μου και προπονητής και μου και πήγαινε στην Αναγέννηση Ηλεκτρών μια χρονιά.
1: Μάλιστα. Ήταν κατηγορία, αν τέταρτη κατηγορία τότε?
0: Ήταν τέταρτη κατηγορία, ναι.
1: Μάλιστα. Άρα έχεις εμπειρία και που είναι τέταρτη κατηγορία. Γυρίζοντας πίσω, ήσουν μέλος της ομάδας που πήρε το μοναδικό κύπελλο με τον Ολυμπιακό το 77 με την Αρκίνα, έτσι.
0: Βεβαίως.
1: Πώς εμπιώσες έτσι εκείνη τη χρονιά και ειδικά τον τελικό?
0: Πες μου.
1: Πώς εμπιώσες εκείνη τη χρονιά και βασικά τον τελικό? Πώς τον έζησες?
0: Για να είμαστε έτσι ειλικρινείς, επειδή ήταν κάτι το πρωτόγνωρο για μας, ήταν για όλη την ομάδα κάτι το φανταστικό, κάτι το οποίο δεν περίμενε κανένας. Για να είμαστε ειλικρινείς, είχαμε και πολλά... Είμαστε τυχεροί και στις ομάδες που επέσαμε να παίξουμε μαζί τους. Μπορώ να πω, αν εξαιρέσεις το πρώτο παιχνίδι που ήταν με την Ομόνια που ήταν δύσκολο, κερδίσαμε στο 118, ρε.
1: Ακριβώς, για πώς ήσουν τυχερός, ήταν πρωταθλήτρια η Ομόνια, ήταν πανίσχυρη η Ομόνια, κερδίσες τη.
0: Ήταν ισοπαλία του παιχνίδι, επί αν παράταση και κερδίσαμε στο 118.
1: Και άρα...
0: βάλαμε τέρμα και προκριθήκαμε.
1: Ναι.
0: Και μετά πήγαμε στον τελικό, με την Αρκή. Ήταν το σορκού μας η Αρκή.
1: Ήταν δυνατή η Αρκή.
0: Βεβαίως ήταν δυνατή, αλλά ήταν ομάδα που μπορούσαμε να την κερδίσουμε.
1: Μάλιστα. Εν το μοναδικό τρόπο, δηλαδή προηγήθηκαν τρία πρωταθλήματα, αλλά κύπελλο έναν κύπελλο κερδίσε ο Ολυμπιακός.
0: Μάλιστα, ναι. Εμείς δεν προλάβαμε τα πρωταθλήματα, είμαστε στο κύπελλο μόνο.
1: Ας ρωτήσω, από το 75 κάπου εκεί μέχρι το 86-11 χρόνια γεμάτα που είσαι στον Ολυμπιακό, ποια θεωρείς ότι ήταν η καλύτερη ομάδα του Ολυμπιακού, ποια χρόνια του κυπέλλου?

0: Μπορώ να πω ναι.
1: Μπράβο, ναι, μάλιστα.
0: Μπορώ να πω ναι.
1: Ήταν που γύρισε και κάποια στιγμή και ο
0: Μαρκούζε. Είμαστε γεμάτη ομάδα.
1: Ε?
0: Είμαστε γεμάτη ομάδα.
1: Γεμάτη ομάδα. Εσένα σαν Αντώνης Παπαγεωργίου, καλύτερη σου χρονιά, ποια θεωρείς ότι ήταν, πού έπαιξες το καλύτερο στο ποδόσφαιρο?
0: Να σου πω έτσι ειλικρινά.
1: Ναι.
0: Για μένα όλα τα παιχνίδια που έπαιξα ήταν τελική. Έτσι έμπαιρναμε στο γήπεδο,
1: ναι,
0: και έτσι τελειώνα. Άσχετα αν χάναμε ή αν κερδίζαμε, δεν έχει σημασία. Για μένα ήταν τελική. Ήταν όλα τα παιχνίδια το ίδιο.
1: Είσαι δυνατός, είσαι δυναμικός.
0: Ναι, ένεξε χωρίς να πω, ξέρεις, σήμερα παίζουμε με τον Άρη, δεν έχουμε ησυχία, ένα ήσυχο απόγευμα, όχι, ποτέ.
1: Ποτέ.
0: Και μπαίναμε μέσα στο γήπεδο και ό,τι είχαμε να δώσουμε, δίνουσαμε το ένιμουν ο μοναδικός. Ένιμουν ο μοναδικός, ίσως μοντλούς που ήταν έτσι. Αλλά ήταν ο κόσμος διαφορετικός, ήταν οι ομάδες διαφορετικές. Και παίζαμε για τη φανέλα μας.
1: Μάλιστα.
0: Που σήμερα έτσι συμβαίνει το πράγμα, δυστυχώς.
1: Παραδοσιακά πάντως ο Ολυμπιακός έβγαζε μια εικόνα οικογένειας, δηλαδή ακόμα και στα πρωταθλήματα, δηλαδή οι παίχτες, φίλοι, εκτός γήπεδου, στο γήπεδο κλπ. Συνεχίστε για να αντιλαμβάνουμε για τα χρόνια που παίζετε εσείς εκείνη τη δεκαετία.
0: Βεβαίως. Είχαμε τα τραπέζια μας, η ομάδα, φτιάχναμε έξω μαζί, είμαστε φίλοι όλοι μαζί. Δεν μας εχώριζε τίποτα.
1: Ήσουν από τους δυνατούς μπακ. Αποβλήθηκες και πόσες φορές στην καριέρα σου, αν θυμάσαι?
0: Να σου πω και κάτι. Τον καιρό που παίζαμε εμείς στο όσφρον, οι κάρτες ήταν δυσκολοεύκαρτες. Για να είμαστε ειλικρινείς, αποβλήθηκα ένα παιχνίδι με την Ομόνια. Δεύτερη και τρίτη κάρτα. Είχαμε και ένα διαπληκτισμό με τον διαιτητή.
1: Ήσουν νευρώδης τύπος, ήσουν νευρώδης. Θυμούμαι, σε καλά. Μάλιστα. Ας σε ρωτούσα έτσι, σαν δεξιτ μπακ βασικά, που έπαιξε στα παραπάνω χρόνια, ποιους δύο-τρεις Κυπρίους αν θυμάσαι και λες, ας πούμε, είναι οι πιο δύσκολοι μου αντιπάλοι, προβληματίζομαι και λοιπά. Αντίπαλοι που έρχονται στο μυαλό σου?
0: Ο Κανάρης της Ομονίας.
1: Μάλιστα.
0: Παίζω έξω αριστερά. Ναι. Είμαστε μέχρι σήμερα, όταν βρεθούμε με τον Κανάρη, είμαστε αγκαλιασμένοι. Μπορώ να το πω.
1: Ναι.
0: Και ο Φίβος, της Ανόρθωσης, και ο Παναγίδης της Ανόρθωσης.
1: Μάλιστα.
0: Που μπορεί πολλοί να μένουν να θυμούνται καν.
1: Παναγίδης που έβαλε τον γκολ στον τελικό με την Ιωστογάση με την Ομόνια.
0: Με την Ομόνια, ναι.
1: Και μετά πήγε ένα Απόλλωνα, ένα-δύο χρόνια κάτι.
0: Ναι.
1: Μπράβο.
0: Ήταν ο πόλεμος, έγινε ο πόλεμος, αλλάξαν πράγματα πολλά.
1: Ναι, μάλιστα. Όταν μετά είπες, ξεκίνησες κάτι και για προπονητική, συνέχισες ή σταμάτησες την προπονητική?
0: Να πω κάτι που μπορεί να με αρέσει σε πολλούς.
1: Να πεις, δεν έχει πρόβλημα.
0: Να το πω. Σταμάτησα, αδερφέ μου, από τον καιρό που κατάλαβα ότι το ποδοσφαίρο έγινε κουμάρι.
1: Εννοείς την προπονητική?
0: Όχι προπονητική, οι ομάδες γενικά.
1: Ναι.
0: Εγώ δεν ήμουν ο άνθρωπος που ήταν να μπω μέσα στο γήπεδο, είτε προπονητής είτε ποδοσφαιριστής, και να παίξω για να χάσει η ομάδα μου.
1: Ναι.
0: Σε καμιά περίπτωση.
1: Μάλιστα.
0: Και άμα βρεθεί άνθρωπο να πει ότι ψέματα που θα λέω, μπορεί να φύγει να το πει, αλλά να παίξει και χάσει.
1: Σωστό.
0: Ήταν άλλη και ρε φίλε μου, τότε μπαίναμε μέσα στο γήπεδο για να παίξουμε για την ομάδα μας, είπαμε το και προηγουμένως. Του τώρα μνήσχει για όλες τις ομάδες. Με όλους τους ποδοσφαιριστές της Λευκωσίας και του ΑΠΟΕΛ και της Ομόνιας είμαστε φίλοι.
1: Ναι.
0: Μέχρι σήμερα.
1: Αλλά αντιλήφθηκες μετά ότι μπήκε μέσα το παιχνίδι για ιστορίες και λοιπά και είχε συμφέροντα πολύ, εννοείς.
0: Το στοίχημα.
1: Μάλιστα.
0: Έγινε, αδερφέ μου, μια κυπριακή ομάδα να έχει έσοδα μάξιμουμ σήμερα 2-3 εκατομμύρια και να έχει προϋπολογισμό 15. Πού τα βρίσκω? Ένα προβληματιστούν πολύ με το που λέω, αλλά είναι η πραγματικότητα.
1: Ναι. Άρα εσύ ήσουν της ρομαντικής της εποχής, όμορφα περιποιημένα, έμαθε να αγωνίζεσαι με τους φίλους σου, με την φανέλα της ομάδας σου, οποιασδήποτε ομάδας αγωνιζόσουν, και μιλάμε και σε ενδιέφερε τίποτε. Ας σου πω αλήθεια, καλά κάμε και σταματήσεις προπονητής, γιατί επειδή λίγο πολλά γνωρίζω την ιδιοσυγκρασία σου, έθαντεχες.
0: Ήταν να έρθουν οι
1: στασέφτες. Ακριβώς. Λοιπόν, μετά πώς ασχοληθήκες, γιος του, να πούμε του παπά φωνιά του γνωστού, έτσι.
0: Ναι, βέβαια.
1: Του Λεβέντη. Πόσο ρόλο έπαιξε έτσι στην χτίσιμο του χαρακτήρα σου και πώς στο τέλος έτυπουσε και ψάλτησε, ναι.
0: Ναι.
1: Πόσο ρόλο έπαιξε.
0: Να σου πω κάτι. Ναι. Επειδή ο πατέρας μου, ξέρεις, όπως κατηγορήσε τον πατέρα μου, νομίζω ότι έχει λάθος.
1: Ναι.
0: Αλλά για μένα ο πατέρας μου ήταν ίνδαλμα σε όλα του. Ήταν πάνω, νομίζω, κάποια πράγματα ξέρει, γιατί ήταν γνωστός από τον πατέρα σου.
1: Ναι, ήταν φίλοι.
0: Ήταν κύριος 100%. Ξέρεις, εμείς μπορεί να κάνουμε και κανένα λάθος, να κάνουμε και... Ήταν κύριος σε όλα του. Και προσπάθησα όσο μπορώ να τον μιμηθώ, γιατί ήταν ένας εξαιρετικός άνθρωπος.
1: Επίσης, στο ιερό μαζί του ή όχι που είσαι μικρός.
0: Ναι, βέβαια.
1: Επειδή πήγαινα εγώ να πούμε, γι' αυτό μου το λέω. Επειδή πήγαινα εγώ να πούμε, εγώ συνέχεια γι' αυτό που λέω. Ναι.
0: Εβαστούσαμε τα εξατέρια. Εγώ ήμουν αδερφό μου στην εκκλησία.
1: Ναι. Και πώς αποφάσισες να πάει για ιεροψάλτης. Η φωνή σου είναι να πάνε, εννοείται.
0: Να σου πω κάτι.
1: Ναι.
0: Ήταν να μην πω το όνειρο του πατέρα μας, απλά θα το είχε έρθει ιδιαίτερα αν ζούσε. Μόλις εμακαρίστηκε ο πατέρας μας, ούτε ο αδερφός μου, είπε μου να πάμε να κάνουμε μαθήματα βυζάντινης μουσικής. Λάω τώρα μαθορά. Είμαι τότε είμαστε 40, εγώ 47,
1: ναι.
0: 45 για μένα. Και λάω τώρα μαθορά να πάμε ξεκινήσουμε μαθήματα, δεν είμαστε ρογόλοι. Όχι, να πάμε και εμείς εμείς πήγαμε στον Τσίκο.
1: Ναι.
0: Τα τρία χρόνια εγκαλέσαν μας στη χοροδία του Τσικού. Εντίαμε, εγώ έμεινα στη χοροδία, ο αδερφός μου έφερε και στη Φανερωμένη.
1: Ναι.
0: Και έμεινα στον Τσικό πριν 2 χρόνια, στο 18-19, κάτι έτσι. Μέσα στον κορονοϊό. Λίγο πριν τον κορονοϊό.
1: Ναι. Και μετά, κάπου 19, κάπου εκεί κοντά, ναι.
0: Ναι, σταμάτησα. Και είπα, ξεκούρασε. Και μετά ξανά ήρθε ο αδερφός μου και είπε μου να πάω στο καθεδρικό ναό που είναι σήμερα ο αδερφός μου μαζί με τον...
1: Τον νέο, εκεί στην Αρχιεπισκοπή.
0: Ναι, μαζί με τον Αντρέα Κουκί.
1: Ναι.
0: Έτσι συνεχίζω τώρα, πάω για με ψάλλω.
1: Είσαι αριστερός ή δεξιό ψάρτης.
0: Είναι δεξιό, αφού μου να ζω δεξιό.
1: Τώρα πώς το λέω, ποιος το λέει, εσύ ή ο Κουκίδης.
0: Όχι, ο αδερφός μου, και ακόμα ένας που είναι στο άλλο. Εγώ τον τελευταίο και εγώ δεν πιάζαμε. Τέσσερις μήνες έχει
1: βγει. Λοιπόν, γενικά, μια χαρά είσαι. Γενικά γυρίζοντας έτσι πίσω στα του ποδοσφαίρου, νιώθεις έτσι ότι είχες μια γεμάτη δεκαετία, ένα δεκαετία στον Ολυμπιακό. Είσαι ευχαριστημένος από ό,τι πρόσφερες, από ό,τι έζησες, από αγάπη του κόσμου κλπ. Τούτον έχει σημασία.
0: Βεβαίως είναι κάτι το οποίο μέχρι σήμερα βλέπω τον μπροστά μου, γιατί οπουδήποτε πάω ο κόσμος ξέρει με, ο Αντώνης ο Παπάς.
1: Ο Αντώνης ο Παπάς, μάλιστα, έτσι.
0: Και είναι ένα πράγμα πολλά ωραίο, το πράγμα δεν συμβαίνει μόνο για μένα. Παλιά ο κόσμος ήταν πολλά πιο κοντά στο ποδόσφαιρο παρά σήμερα. Έξερε τους ποδοσφαιριστές, βρίσκεται στον δρόμο να τους χαιρετήσει, σήμερα έτσι συμβαίνουν τα πράγματα.
1: Είσαστε τυχεροί και είμαστε τυχεροί, γιατί μια και μιλούμε για Λευκοσία τώρα, είπα το πλιστάκι στο πράγμα. Ζήσαμε το γάσιπι για μένα το original, το original το γάσιπι.
0: Γιατί
1: που ήταν μια ιεροτελεστία να ξεκινήσω από τον Αστρομερίδη για παράδειγμα. Φέρνω παράδειγμα τον εαυτό μου στα 5 μου, 6 μου, να πάω με τον πατέρα μου, να πάω από τον Κόνιαλη, γιατί ήταν αθλητή του γάσιπι τότε και λοιπά, από το σπίτι, να πούμε μέσα, να μου δείξει ότι τούτο είναι ο Στυριανό, τούτο είναι ο Ευθυμιάδη, τούτο είναι ο Καλιάφα, τούτο είναι ο αυτό και λοιπά, να πιάνουμε κουβέντα. Και ύστερα που λέω να πάμε στην Εξέτρα να στούρουμε και που κάνουμε. Ήταν οι ήρωε μα. Ήταν μεγάλη κουβέντα, ήταν μεγάλη κουβέντα. Όσοι έντοσισαν, έντο αντιλαμβάνονται. Όσοι το ζήσαν, καταλάβουν τι εννοώ.
0: Ξέρεις πόσο μαραζώνω που περνώ έξω από το γάσιμο σήμερα και δεν βλέπω το γήπεδο. Τουλάχιστον έπρεπε να αφήσουν τις πύλες του.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Στο ψηλώνα.
1: Ναι.
0: Στο κάναν ό,τι θέλαν, αλλά το γάσι τι έπρεπε να μείνει για μένα.
1: Ναι. Είπα το πολλές φορές.
0: Εν ενοχλούσε κανέναν η κύρια είσοδος του γάσιπι που έγραφε γάσιπι, που ήταν για μέσα στο εστιατόρια. Έπρεπε να φύγουν στέκοντας, ενώ είναι αειδίψου.
1: Εν και οπότε περάσω που για μένα η μνήμη μου έτσι απλώς το θυμούμε τις κερκίδες.
0: Το ρολόι είναι να μου τους εμπείραξε και σηκώσαν το.
1: Ήταν ο φίλος που ήμουν πάντα φίλος της της κεντρικής εξέδρας, εννοώ, κατάλαβες, εννοώ ότι
0: ναι.
1: Δεξιά από ελίστα αριστερά μου έλεγες και ρεπέ να γεστες και ο συνήθως και έτσι που περίεγα έχω να θυμηθώ ότι ήμουν μόλις επειά στο Παγκύπριο νομίζω τότε και ήμουν με κάτι φίλους και λοιπά, ρε, μα εμείς πάμε μπέτα, πώς θωρείτε μα πάρε, να σε πάρω μαζί, επειά μια φορά που πάνω μου του Ιαπανά στην Κερκίδα που ήταν το Ιαπανά και μια φορά που ήταν ο Κυριλής που ήταν πώς το
0: λες,
1: απλώς για να δω πώς έβλεπα και ήταν ένα φιλικό Κύπρος Ελλάδα και το άλλο ήταν ο τελικός ανόρθωσης παραλίμνη και είδα το παιχνίδι το ένα από τη μια πλευρά και το άλλο, αλλά παρεγύρισα στην δεν μπορούσα τέλος πάντων. Λοιπόν, πάει στον Ολυμπιακό τώρα, βλέπεις το?
0: Να σου πω έτσι ειλικρινά, τον καιρό που σταμάτησα εύθορο ποδόσφαιρο.
1: Εύθορο.
0: Όχι γιατί, απλά σου είπα, νεκατσό το κουμάρι, ήταν η του πατέρα μου η κουβέντα του, μακριά από το κουμάρι παιδιά μου.
1: Ναι. Ενώ σου το είπαν και πάτε, επειδή είχαν τώρα, μπήκαν στο πόγον το
0: χρημάτων. Δυστυχώς το ποδόσφαιρο δεν έγινε κουμάρι. Τι σημαίνει στοίχημα, ρε.
1: Ναι.
0: Το ποδόσφαιρο στοίχημα, ρε.
1: Ήταν το προβό πάντα, παλιά πάντως.
0: Το προβό εν άλλον και το στοίχημα εν άλλον, πιστεύω.
1: Βλέπεις όμως τηλεόραση ή δεν βλέπεις?
0: Όχι, καθόλου.
1: Αν ασχολείσαι καθόλου?
0: Καθόλου.
1: Ούτε για παράδειγμα, έχεις 9 πόσα Ολυμπιακός, όχι?
0: Όχι, μαθαίνω μετά.
1: Μαθαίνεις μετά. Μάλιστα. Δεν το περίμενε.
0: Κάτι το οποίο μπορεί να μην το πιστέψει, αλλά είναι πραγματικότητα. Ένα αξίζει τον κόπο να είσαι ζωνα.
1: Ναι.
0: Να αναφέρω ένα πράγμα το οποίο συνέβηκε πριν 3-4 χρόνια, θυμούμαι ακριβώς.
1: Ναι.
0: Έναν αποτέλεσμα, δύο κυπριακές ομάδες, η μία πήρε πρωτάθλημα και η άλλη πήρε διαβάντηση. Έναν καλά να αναφέρουμε ονόματα. Αλλά άμα το πούμε να το καταλάβουν. Πρώτο παιχνίδι του πρωταθλήματος ήταν 5-5. Είναι πέντε διαβάθμιση και άλλοι πήγαινε και πρωταθλήμα. Ήταν 5-5 ρε φίλε.
1: Μάλιστα.
0: Καθαραστημένο το
1: παιχνίδι. Εντάξει,
0: σου εντάξει. Μάλιστα. Και σου λέω ειλικρινά, δεν παρακολουθώ το ποδόσφαιρο, πρόσφερα στο ποδόσφαιρο, και να πω πρόσφερα, δόξα σε ο Θεός, είμαι καλά.
1: Επέξες πέμω στις μικρές εθνικές εφωνάξεις ή οτιδήποτε άλλο καλέσα σε έπαιξες ή όχι?
0: Όχι, όχι.
1: Όχι, όχι.
0: Εντάξει. Εγκάλεσε με μια φορά ένα φιλικό με το στο Ισραήλ νομίζω που ήταν. Και τελικά απορρίψαμε για κάποιους λόγους που ήδη εξεράσει.
1: Ναι.
0: Ασφανίλιο και πήραξε με, ενόχλησε με.
1: Okay.
0: Απλά δεν πέρασα καθόλου.
1: Νιώθεις μια χαρά τώρα, εντάξει, και έχει σημασία.
0: Βεβαίως.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ πάντως.
0: Το πιο ωραίο πράγμα, αδερφέ μου, είναι να κατάφερα σήμερα να είμαι 70 χρονών και ακόμα δεν βρεθήκε γιατρό να μου πει τούτο με το τροχιό, με το πίνει, με κάνεις έτσι, με κάνεις άλλο.
1: Χτύπα ξύλο και σε μάγκας, χτύπα ξύλο.
0: Με χάπια πίνω με δαιμόνους, δόξα και ο Θεός.
1: Μάλιστα, το κλείω με το τελευταίο, δόξα και ο Θεός. Σε ευχαριστώ Αντώνη μου, να είσαι καλά.
0: Θα
1: τα πούμε και από κοντά και να είσαι έναν καφέ με λυπημένο. Έγινε.
0: Βεβαίως.
1: Να είσαι καλά.
0: Και εσύ καλύτερα.
1: Λοιπόν, Αντώνης Παπαγεωργίου ήταν στο Ρετρό 356. Ευχαριστούμε τον χορηγό μας τον Μάγκα. Πάμε διάλειμμα για να έχουμε γραμμές, κύριε Παναγιδή. Άτε.
2: Το ένθετο Ρετρό προσφέρει η Μάγκας Home Improvement. Βρες τα πάντα στον Μάγκα.
3: Για ό,τι χρειάζεσαι αυτό το καλοκαίρι, παίρνα από του Μάγκα τα γνωστά τα μέρη.
4: Βρείτε τη μαγιά σας
3: Παγομηχανή Solter μόνο 69,95. Φουσκοτύπηση Index με φίλτρο μόνο 69,95. Κανάτα φιλτραρίσματος νερού Philips μόνο 19,95. Και τεχνητό γρασίδι από 6,99 το τετραγωνικό. Επιπλέον, με αγορές επιλεγμένων σετ ηλεκτρικών εργαλείων Milwaukee, δώρο μία μπαταρία 5 αμπέρ.
4: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
5: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
6: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
7: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
6: 15. Από πού θα πάμε?
7: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Takeaway.
6: Τι?
7: Medium pizza. 10,99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
6: Τώρα μιλάς σωστά.
8: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για Takeaway Medium Pizza με 10,99. Pizza Hut Takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση απεριόριστων χιλιόμετρων. Πλούσιος εξοπλισμός, τεχνολογία που εντυπωσιάζει και εμφάνιση που μαγνητίζει. Για τους οδηγούς που δεν θέλουν να συμβιβαστούν. BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα.
10: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
11: Είμαι η Κύπρος και φέτος είμαι πιο πράσινη μετά από πολλά χρόνια. Τα δάση μου, τα λουλούδια μου, τα ζώα μου και τα πουλιά μου. Όλες οι ομορφιές αυτού του τόπου. Είμαι οι στιγμές σου στη φύση, η κάθε σου ανάσα. Όσα ζεις και αγαπάς, όσα θέλεις να προστατεύεις. Η ομορφιά μου όμως είναι εύθραυστη και μπορεί να χαθεί από μία μόνο σπίφα. Μια στιγμή προσεξίας αρκεί για να μετατρέψει τη ζωή σε στάχτη. Προστάτεψέ με. Είμαι η Κύπρος σου. Αν δεις καπνοή φωτιά, κάλεσε αμέσως 112 ή 1407. Πυροσβεστική υπηρεσία, τμήμα δασών, Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
12: Μόνο στην Πολτρόνα Σοφά. Διπλές εκτόσεις. Διπλό κέρδος σε όλους τους καναπέδες. Έκπτωση έως 50% και επιπλέον 10%. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας.
13: Πολτρόνα Σοφά. Σόλο διβάνι. Διπολιτά.
14: Όταν όλα γύρω σου τρέχουν με ρυθμούς fast forward, μη μένεις πίσω. Ανέβασε την ενέργειά σου με Lucozade. Lucozade. Find your taste. Find your energy.
15: Αν είναι δυνατόν να μην θες να πας για μαστογραφία, γιατί φοβάσαι?
16: Αν μου βρουν κάτι.
15: Έλα ρε μαμά, όλο δικαιολογίες. Και αν σου βρουν, δεν πρέπει να το ξέρεις για να το προλάβεις.
16: Καλά, καλά. Εσύ έκλεισες για PSA?
15: Εγώ έχω, ξέρεις, μια χαρά ξέρεις να τα λες στους άλλους. Εσύ, γιατί τα αναβάλεις? Η πρόληψη για τον καρκίνο αφορά όλους. Κάνε σήμερα test pap, μαστογραφία, αξονική θώρακος, κολονοσκόπηση και PSA.
17: Πασικάφ. Μαζί στην πρόληψη, μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
18: Έχεις δάνειο με εξασφάλιση το σπίτι σου? Είσαι οικονομικά ευάλωτος? Δεν μπορείς να καλύψεις τις δόσεις σου? Κι όμως υπάρχει διέξοδος. Σχέδιο ενίκιο έναντι δόσεις από το Υπουργείο Οικονομικών με φορέα ελοποίησης την ΚΕΔΙΠΕΣ. Υποβολή νέων αιτήσεων από 4 Μαΐου μέχρι και 31 Ιουλίου. Πληροφορίες στα επαρχιακά κέντρα της ΚΕΔΙΠΕΣ μέσω της ιστοσελίδας της ή τηλεφωνικώς στο 22 74 34 00. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
19: Μπαγιάτικο ψωμί, περσινό τζιν, ξεχασμένο ρολόι, παλιό πλυντήριο. Κάν το να αξίζει. Βάλτο σε κύκλο. Δώσε ζωή στα παλιά αντικείμενα και δες τα να μετατρέπονται σε νέα, ακόμα πιο χρήσιμα προϊόντα. Προστάτευσε τον πλανήτη. Εξοικονόμησε χρήματα, πόρους και πρώτες ύλες. Γίνε σήμερα μέρος της κυκλικής οικονομίας. Μάθε περισσότερα στο messi.gov.cy.
20: Το έργο χρηματοδοτείται από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
21: Ford Clearance της Malupas Group. Σάββατο 4 με Κυριακή 12 Ιουλίου. Δείτε το φυλάδιο προσφορών στα social media και στην ανανεωμένη ιστοσελίδα μας. Ford Clearance της Malupas Group. Σας περιμένουμε.
22: Στην ECO ανάβουμε το πράσινο φως στην ηλεκτροκίνηση. Χρησιμοποίησε τη νέα υπηρεσία ECO Charge & Go μέσω του ECO Smile ως εγγεγραμμένος χρήστης ή ως επισκέπτης και φόρτισε το ηλεκτρικό σου όχημα άμεσα, εύκολα και αξιόπιστα. Κάνε εγγραφή σήμερα και υποφελήσου από όλα τα προνόμια. ECO, το μεγαλύτερο δίκτυο ταχυφόρτισης στην Κύπρο, είναι εδώ. Με βάση στατιστικά δεδομένα εσωτερικής έρευνας που έχει διενεργηθεί από την ECO. ECO.
23: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια. Στο line-up έχουμε David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min και ο Grimes. Απόκτησε τα με κάθε FIFA World Cup Meal για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
24: Σου έδειχνα τα αστέρια, ρε Ζουζούλα! Και εσύ έβλεπες τη σουρωτή που κρατούσα στο χέρι.
25: Σουρωτή. Με πιο πολλές φυσαλίδες από όλους τους αστερισμούς. Κατευθείαν από την πηγή, απόλυτα φυσική και 100% ελληνική.
26: Σουρωτή. Πηγή σου για πάντα.
27: Σέντρα, πάσα, γκολ στην πίνα. Το Football Tower είναι εδώ. Δύο extra large pizzas, ένα share box και δύο αναψυκτικά 1,5 λίτρο. Μόνο 49,99. Μάζεψε την παρέα και απόλαυσε κάθε φάση με το απόλυτο combo. Παράγγειλε τώρα στο www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
28: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
29: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ με το πρόγραμμα Cube. Το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα για όλη την οικογένεια.
30: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.

0: Συνεχίζουμε, κύριε Παναγίδη, με τις ευλογίες σου. Λοιπόν, ακούσαμε και το φίλο μας τον Αντώνιο Παπαγεωργίου 356. Την Πέμπτη θα έχουμε τον Αντρίαν τον Σταύ, από έρχεται ο Ξαδράμας. Τεράστιος αμυντικός. Θυμάσαι τον καλά, ναι. Μπράβο, ρε Παναγίδη. Λοιπόν, ευχαριστούμε τον Μάγκα, τον χορηγό του ειδικού ενθέτου. Ανοίγουμε γραμμές ακόμη λίγους που είναι προλάβαση. Ποιο σελίδε σχεδόν γεμώνουν. Θέλουμε τον τροπεούχο και θέλουμε και τον. Με ποιον να πάει τελικό, κύριε Παναγίδη. Εσύ σημειώνω. Περίμενε. Παναγίδης ηχολήπτης. Και ποια είναι η Νορβηγία. Με την Αγγλία. Γαλλία. Πες μου. Νορβηγία. Αργεντινή. Περίμενε. Απένε μέσα στον ίδιο. Όχι. Νορβηγία από τα πόνη. Νορβηγία με ποιον παίζει τώρα ρε. Εν πάση ρε φίλε. Πάση λάτι. Ρε Νορβηγία παίζει με την Αγγλία. Απένε μέσα στον ίδιο τον γκρουπ. Αφού ο νικητής τους να παίξει με την Αργεντινή, πώς να πάνε λίγο με την Αργεντινή, εν πάει. Έβρε μου και πέ μου. Πάμε ξανά 77-77-10-20 ως που αποφασίσει ο κύριος Παναγίδης ποιος είναι να πάει τελικό με την Αργεντινή. Με την Νορβηγία μάλλον. Ή με την Αργεντινή, τώρα εσαντάνωσε με. Πάμε σε επόμενο. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Ποιος.
1: Ριαλάγης, Πάεκ και Ρίγιας.
0: Γιαννάκης, ΠΑΕΚ και Ρήνιας, μάλιστα της ενδοξωτάτης.
1: Θαύμασα τον Αντώνη για την ειλικρίνεια του ότι είπε το που βάλουμε ότι η μάπα επέρνα, ο παίκτης δεν επέρνα. Για όλα τα παιχνίσκια του πράγματι
0: ήταν ωραίος.
1: Ήταν τελικός.
0: Εντάξει, παπά φωνιά μπορεί, ξέρεις το, ο Αντώνης ο παπάς.
1: Θα σου πω ένα πράγμα. Είπα τον Αντώνη. Είμαστε συνόγεροι, κάποτε είπατε με την αρχή, ξέρεις, να σύνεις αράουτ και δεν μπορεί να πάρεις φόρα να σύνεις αράουτ. Είναι να πόντους ήταν το που κάτσετα.
0: Ναι.
1: Έβαλε το πόντου και πριν στις αρχής, χαμέ, χτύπησε μπας τα τέλεια και όπως ήταν χωρισμένες οι πιο γερκίδες, οι κεντρικοί και από ποιοι ήταν οι παίχτες, ήταν οι επίσημοι υποτίθεται.
0: Ναι.
1: Προηγήθηκε ένας της αρχής που είναι στους επίσημους και είπε μια υπηρεσία τέλος πάντων για η μάνα του.
0: Ναι.
1: Και ο παπάς χρόνια στο ράδι, εγώ ήμουν με τις 17-18 χρονών όντια μία και ένας σκαλίν πιο κάτω, εγώ ήμουν τέλεια πάνω, ένας σκαλίν πιο κάτω ήταν ο Μαργαρίτης ο παπάς χρόνια και δηλαδή το κύριο της αρχής, πέρασε πρώτα από τον κύριο του και ύστερα πάει στην μάνα του.
0: Ιστορίες παλιές, α. Μάλιστα. Να σε καλά, Γιαννάκη μου. Bye. Ιστορίες παλιές έτσι, δεκαετίες 70 και λοιπά. Πάμε σε επιμένεις πας στο Νορβηγία, Αργεντινή. Θεωρώ ότι είμαι παιδέρος πάντων. Παύλο Νέα Σαλαμίνα, καλησπέρα. Είπαμε, εγώ έβαλα σου. Νορβηγία, Αργεντινή, ρε κομπάρε. Και αμαρτία νου και έχω. Αφού είμαι στον όμιλο της Αγγλίας ρε. Η Αγγλία παίζει με την Νορβηγία. Όποιος κερδίσει να πάει παίξει με την Αργεντινή. Πώς είναι να πάνε λίγο. Έμπαση. Έμπαση. Είδες. Από σου λέω. Α. Είμαι λίγο. Ακριβώς. Εντό που σου λέω. Εντό που σου λέω. Άρα να φύγω την Νορβηγία και να βάλω την Ισπανία. Μάλιστα. Νορβηγία, Ισπανία. Ο κύριος. Παναγίδης μας. Μάλιστα. Μάνα μου, ρε, τον 166 πιάνω τον πάνω μου. Να σε παραλάβει, ρε, κομπάνε. Παύλο Νέα Σαλαμίνα, καλησπέρα. Είμαι Φρέναρος. Καλησπέρα. Σύζω ότι και το Μόνια Μιχάλης. Ο Μόνια θέλει και φανέλα ο Μιχάλης. Ο Κυριάκος μου θέλει σύζω ότι και της Ομόνιας. Καλησπέρα.
2: Έλα, κύριε Σαγκιό.
0: Ποιος.
2: Ο ταξιτζής σου!
0: Ο ταξιτζής μου Ιάκωβος ρε κουμπάρε.
2: Ήταν που κάνουμε κύριε Στέγιο.
0: Δοξάζουμε τον ύψιστον και την παντανάσα.
2: Έχεις δίκιο κύριε Στέγιο, το πρωί κίνησε χαμός.
0: Ήταν να πάω να πιω καφέ, ναι, φύγα ρε κουμπάρε, σε ένδειξη διαμαρτυρίας, τέλειωσε. Εντάξει.
2: Ήταν δύσκολο πολλά.
0: Ήπια στον τζάζ, ήπια το, έφαγε την τροπή του άμμου για μένα, ήπια και το αναψυχτικό μου να πρέπει, μια χαρά ήμουν. Βρέθηκα με τους αρκόντους μου, μια χαρά. Πέμουν να δούμε.
2: Αργεντινή, συγγνώμη. Γαλλία-Αργεντινή.
0: Και να πια Γαλλία.
2: Ναι, αφού είπα πρώτη Γαλλία, ναι.
0: Γαλλία-Αργεντινή. Μάλιστα κύριε.
2: Να έχουμε τεράντια τραγούδι.
0: Έχουμε δικαιώμαστε. Τον ταξιγύρι. Τον ταξιγύρι, κουμπάρε.
2: Σε όλους τους
0: ταξιδιές, κύριε Στέγιο. Σε όλους τους ταξιδιές. Περίμενε. Και ο λεωφορείακος μας, ακούμε τον λεωφορείο μας.
2: Εντάξει, τους επαγγελματίες οδηγούς.
0: Μάλιστα, κύριε, μάλιστα.
2: Η πατερινή, δάμε, και έτοιμη να ευκάλε έξω.
0: Οκ.
2: Έγινε.
0: Σε 8-10 λεπτά θα ταξιγείς του Άρκοντα.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά, σε χαιρετώ. Επόμενος, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Στέλιο.
0: Ποιος?
3: Μάκης Μητσέρο, Μονέα Κλίβερπουλ.
0: Μάγκης Μητσερό, μόλις έχασες έναν οφτόν, να το πάμε άλλη φορά, τέλος πάντων.
3: Φίλε μου καλέ, προσπαθούμε να βγούμε, έχει δουλειά, να μπίζει η γραμμή.
0: Οκ, έμπειραση, πέμω.
3: Μακάρι να έχουμε φυλαθούν τους
0: οπαδούς. Έχουμε κόσμο πολύ μου φάση.
3: Πολλούς δόξα ο Θεός.
0: Ναι.
3: Το λοιπόν αυτιά, όταν είναι αγαπή μου στον Πανίκο, Ρδάμπους, ακουστικά οικονόμου, στους φίλους μας ούλους.
0: Μάλιστα.
3: Λοιπόν, ευκύρω Φίλιππο σήμερα.
0: Ευτύχε, ναι, είπε την καλή την κουβέντα, ναι.
3: Okay.
0: Έκαμε τα προγνωστικά του. Ποιο είναι ο Παντελικό και ποιος είναι ο πιαί.
3: Εντάξει, εγώ είπα Αγγλία, Αργεντινή, αφού σταυρώνουν δεν μπορούν να πάσει.
0: Ναι.
3: Ένα από Γαλλία, Αργεντινή.
0: Γαλλία, και ο πιαί, Γαλλία.
3: Ναι.
0: Γαλλία, Αργεντινή. Mm-hmm. Μάλιστα, χαιρετώ.
3: Έγινε, παπάει.
0: Επόμενος κύριε Παναγίδη. Να πω καλησπέρα ή να πάρεις το ταξιγιά. Πάμε σε λίγο και ποτέ είναι ακλήτσιο όλα τα σχετικά. Ταξιγείς, έπιαν το κομπολόγιο του Ιακώβος και ο λεωφορείο, ο κόσμος ο Μιχαλής. Αφιερωμένο.

0: Μάνα μου ρε ο Γρηγόριο μου, αφιερωμένο ρε Ιακώβε και στο Μιχάλη το λεωφορείο εκεί και σε όλους όσους παίρνουν κόσμο προσεκτικά μόνο στον δρόμο. Παναγιδί, πάμε να δούμε κι αλλούς. Ο φίλος σου ο Γρηγόριος, Αγγλία Αργεντινή, θα έχει να κρατήσει Αργεντινή. Και τέλος καριέρα σας πήρε ο Μέση. Και σε ένα χρόνο θα δώσει ρετρό στον έναν άρχοντα του ραδιοφωνίου, κύριο Στέλιο, να βγάλει τον Μέση. Μάλιστα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Ποιος?
1: Μελάς Αρκία Θάνατη Μεγάλη, δεν υπάρχει άλλη.
0: Μάλιστα κύριε Μελά Αρκία Θάνατη Μεγάλη, δεν υπάρχει άλλη.
1: Βεβαίως.
0: Πέμουν
1: άκουσα το ρετρό σου. Άκουσα το ρετρό σου. Είπα σου έχανε ρετρό.
0: Μάλιστα.
1: Είπε ωραία πράγματα ο άνθρωπος.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά ένα πράγμα που είδε δεν μου άρεσε.
0: Τι?
1: Είπε η αλκίδα του σερκού του. Η αλκίδα του σερκού κανενός.
0: Όχι, εννοούσε επειδή αποκλείσαν την Ομόνια από την πρωταθλήτρια, έτσι θεωρούσαν. Ότι θα μπορούσαν να κερδίσουν. Αυτό είναι.
1: Δεν το δικαιολογείς.
0: Όχι, φίλος μας ενίσχυος. Ενίσχυος, ενίσχυος.
1: Είπα, είπε ωραία πράγματα.
0: Μπράβο.
1: Είπε ωραία. Όμως, του δουν τη λέξη δεν έπρεπε να πει.
0: Η αρχή
1: του σερκού του. Η αρχή δεν του σερκού κανενός.
0: Μάλιστα.
1: Η αρχή ήταν της διαιτησίας που την κατασφάζαν, που την σκοτώναν.
0: Έκαμε σας ψευκές, δεν είναι αλήθεια τότε. Έκαμε σας ψευκές.
1: Ναι, να, κοίτα, είπα που την αρχή είπε ωραία πράγματα. Αλλά να σκεφτούμαστε, αν δεν τους ερχούν, οι αρχές δεν τους ερχούν κανένας. Κύριε Παναμουσέως, σου είπα, εχάρηκα, έχανω ρετρό σου, σου το ξαναλέω.
0: Να σε καλά, ποιά μου και ο εντερικός ποιος είναι να πάει τώρα να δούμε αν κερδίσεις. Ποιος είναι να πάει στον τελικό του Μουντιάλ?
1: Άκου, εγώ θέλω να πάει Αίγυπτος Κολομπία.
0: Ε, τέλειωσε ρε κομπαρέβαλα του.
1: Ή Μαρόκο.
0: Όχι, πέμω.
1: Με ενδιαφέρει, εντάξει, ναι.
0: Έβαλα Αίγυπτος Κολομπία. Ή Μαρόκο.
1: Καλά έκαμες. Ευαρέθηκα τους άλλους, τους ίδιους. Ας το πιάσει κανένα άλλος.
0: Άσυλ.
1: Ευχαριστώ, καλή συνέχεια.
0: Να σε καλά, σε
1: ευχαριστώ.
0: Πάμε σε επόμενο, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Στέλιο μου.
0: Ποιος?
2: Ο Γρηγόριος είναι.
0: Έλα, Τσάκο μου.
2: Άκουσες το ωραίο μήνυμα σου, στείλω.
0: Είδα το, εφιάβασα το.
2: Αργεντινή, είπαμε Αγγλία και να πιάει Αργεντινή.
0: Αργεντινή, Αγγλία.
2: Μάλιστα.
0: Οκ. Okay.
2: Έβαλες τραγούδι, να μου έλεγες και μια τραγούδι πάω δουλειά.
0: Απανάει, αφού είναι να τελειώσει τώρα, απανάει. Αύριο είναι εσένα.
2: Αύριο, στράτο του Κύπριου.
0: Αύριο, στράτο του Κύπριου, μαύρη χαραυγή.
2: Μάλιστα.
0: Ξέρεις τον αρέσει μου πάει μαύρη χαραυγή, ξημερώνει πια για μένα. Α, έτσι, πολλά
2: ωραία.
0: Να με σου βάλω το άλλο, το να πάρε τον ωραίο. Δεν θα σπαθώ, δεν θα θυμηθώ.
2: Του Διονυσίου
0: μας. Όχι, του Κύπριου.
2: Α, του Κύπριου. Όποιον και να βάλεις, εγώ αγαπώ σε πάλι. Όποιον και να βάλεις, πάλι αγαπώ σε.
0: Μάλιστα, οκ.
2: Καλό λοιπόν και καλή
0: εβδομάδα. Επόμενος, καλησπέρα.
3: Από την Πάφο, Νίκος Χριστοδούλου.
0: Νίκος Χριστοδούλου.
3: Ακρίδας Κλώρακας.
0: Εκ Πάφου Ορμόμενος.
3: Ορμόμενος, ο χαός του Πάτερ.
0: Μάλιστα. Κατέβασε τα μούτρα του Πάτερ, έχει κοφτεί με μπάση
3: περιπτώσει. Εντάξει, δικός μας.
0: Άρα στον να πάει. Πέμουν να δούμε.
3: Και φίλε, άκουα το ρετρόμενο Αντώνη τον Παπαϊωρίου και του είπες ότι πήγαινε στο Γαζιπί. Ήμουν και εγώ ένας που τους νομακαρίνει τον παπά μου, αλλά ήταν Ομονιά της.
0: Ναι.
3: Και κράμε μας ποσέρι, έπαιρνε μας στην Ομόνια, εμένα και ονειρόδοτο. Και λέει του καλιά φαρέκα, είχα τόσο με τσίσο ποδά, διότι δύο χρόνια πιο μικρός ο Ηρωδός, να σου μια σιρελάλη. Έτυχε φίλε, το ίνδαλμα μου ήταν ο Μακαρίς, ο Νίκος Χαραλάμπους.
0: Ναι.
3: Και έπαιξα μαζί του μπάλα στη δεύτερη κατηγορία.
0: Άκου,
3: Ορθέα Λαθιένου, Ερμή και Σία.
0: Μάλιστα κύριε.
3: Μια άλλη υποθέση. Προχτές είχαμε μια διάλεξη στη Λευκοσία, αν ήρθαμε παλέμαχοι. Δεν είχε κανένα μπουλούσα, δεν ξέρω.
0: Μα το η επόμενη μέρα.
3: Ναι.
0: Αφού είπε πέρσι, έκαναν το πέρσι και τιμηθήκαμε μάλιστα.
3: Τέλος πάντων ήταν και φέτος, ήταν πολλά ωραία. Μίλησε ο ψυχολόγος ο Αδάμος ο Παπαντονίου, είδαμε παλιές ζώξες. Μάρκος Μάρκου, Φίλιππος Δημητρίου Γεσία, Θάνατος, Ανδρέας Σταύρου, δεν τα απολυλουαστούδα, μιλάει και δύσκολα την τρία σου. Ήταν ρομαντικές την περαιφητή, μεγάλη τι παλιώνε, έτυχε και παίξαμε κιόλις, ας έντια δεν
0: πήγαινε. Μεγάλη κουβέντα, μεγάλη κουβέντα.
3: Εχάρηκα, Αγγλία, Αργεντινή, τελικό.
0: Ποιος να πιάσει?
3: Η Αγγλία, Αργεντινή.
0: Αφού δεν μπορεί να πάει η Αγγλία και είναι ιδιαίτερη.
3: Δεν πάει. Γαλλία, Αργεντινή.
0: Πόσο?
3: Γαλλία, Αργεντινή.
0: Και να πιάσει Γαλλία.
3: Είναι.
0: Γαλλία, Αργεντινή. Να σε καλά, Νίκο, σε ευχαριστώ.
3: Έλα, ευχαριστώ, άντε που να έρθεις κατά βρεθούν.
0: Ναι, ναι, ναι, σε ευχαριστώ έλα, πολλά. Καλύτε. Να σε καλά. Yeah,
3: και εγώ ευχαριστώ.
0: Yeah, yeah. Μάλιστα. Προλαβαίνουμε και τον τελευταίο μας. Προλαβαίνουμε δυο. Άντε, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, Φίλταρη. Να δω και εγώ να είμαι ο τελευταίος, δάλω.
0: Για σε μην, Μαρέκο, παιδιά, κάνουμε την έκπληξη. Τούν το παιδιά που είπες, αγαπάς σε μέσα.
4: Βέβαια, αφού με παιδιά μιλώ, τι θα κάνω.
0: Κοντά στον Τάσο είναι βαστή παιδιά. Το γερό Τάσο. Είναι βαστή παιδιά.
4: Εννοείται.
0: Μάλιστα.
4: Το λοιπόν, Αγγλία, Μαρόκο.
0: Αγγλία. Ευχαριστώ για πάση Αγγλία. Και όποια η Αγγλία.
4: Ναι, ναι.
0: Έβαλε την Κολομβία μου μέσα, πέφτει σας και αγκαλιάζει μια νουλούς σας. Να σε καλά.
4: Ένα ακούσαμε, έβαλε τον ο φίλος μας, ο άλλος, αν την
0: έβαλε, ήταν να έβαλε. Ωραία, φίλε, έβαλα εσύ και ο 3-4 την έβαλα σε που έχουν chance. Εντάξει, οκ. Okay.
4: Εδώ και εσύ θα προγνωστικάς, είναι δικαιούς, είναι μάλλον μέσα.
0: Εγώ είπα, έτσι, εγώ είπα, εδώ είπα και δημοσίως πριν να παίξουν, πριν να κάνουν και λοιπά, και με τον Τάσο Κυριακό μιλούσαμε, το feeling μου λέει Αγγλία, Ισπανία. Παρ' όλα αυτά, περιμένω την Κολομβία να κάνει καμιά έκπληξη. Αν περάσει υπόψη, έχει chance.
4: Πάντως είστε στις ομάδες που εβάλετε με τον Τάσο στις 12 τις διπλές που τους ομίλους πιέν να περάσουν, πιέτε 80% επιτυχία.
0: Και οι δυο μας.
4: Ναι.
0: Και είδες.
4: Όχι, ο καθένας μόνος του ήταν καλός, διότι περίπου σκοντεύκα την ούλα.
0: Μάλιστα. Μάλιστα.
4: Αλλά
0: δεν τα ανακοίνωσες. Δεν τα ανακοίνωσα διότι δεν πρέπει να σε βάρος του γεροντά σου για να μην το ανακοίνωσει ο ίδιος. Ευχαριστώ για την τοποθέτησή σου.
4: Λοιπόν,
0: λίον έρεξα τον, ναι.
4: Αφήνουμε το σε... να μην ξέρει.
0: Να αιωρείτε.
4: Να αιωρείτε.
0: Μάλιστα.
4: Έγινε.
0: Να σε καλά για ζημί μου. Σε ευχαριστώ. Πάμε σε ακομένα, καλησπέρα.
5: Γεια σου, Τελειώ.
0: Ποιος?
5: Ο Χριστάκη, ρε.
0: Ναι, Χριστάκη μου.
5: Εντάξει, είσαι σου καλός.
0: Πέμω να δούμε.
5: Εγώ, καταρχάς, μάκυψε το παγκόσμιο κυβέρνο προκριματικά και λοιπά. Λέω να πάει τελικό, αν και το πιάσει.
0: Με ποιο?
5: Και να βάλω την Γαλλία, ότι είναι η παχτενέρ, δηλαδή...
0: Αγγλία, Γαλλία.
5: Αγγλία, Γαλλία.
0: Να είσαι καλά, Χριστάκη μου.
5: Γεια σου φίλε μου, καλή.
0: Γεια σου λεβέντη μου. Τέλειωσε. Γεια χαρά κύριε Παναγίδη. Έτσι κόλλες μας. Ετοιμήσαμε και σήμερα τα κοπέτσια. Εγκιώθηκε ομάδες. Υπολόγησε και πως αν οι κόλλες. Απλώς είχαμε γνήγινε. Δυο ομάδες. Λοιπόν. Να ευχαριστήσουμε φιρτάτους και φιρτάτες. Να ευχαριστήσουμε και τους μεγάλους μας χορηγούς στη ΣΥΔΑ για την Παπαντζόνς. Να ευχαριστούμε και ο Μάγκα για το ρετρό. Να θυμίσουμε ότι αύριο είναι Τετάρτη. Να μου έχουμε αύριο. Να έχουμε άλλα θέματα αύριο. Να σχολιάσουμε. Και ότι εδώσαμε για κόκκινο τριμμυχιά απόψε για το Ιμπίτσα. Δικαιώσει και εσύ κάποια στιγμή, κύριε Παναγίδη, με την έγκριση του κυρίου Ανδρέα. Εκτός προγράμματος. Δεν θα στερήσεις κανένα. Ότι την Παρασκευή θα δώσουμε ακόμα 100 ευρώ βάουτσερ από την απάντηση του Δημήτριου που πάει φουλ με το έτσι ασορτή με το Μουντιάλ. Λοιπόν, και πλησιάζει 17η του Ιουλίου της Αγίας Μαρίνας. 4 φανέλες από Ελ Ομόνιας ΑΕΛ Απόλλωνα θα δοθούν σε τυχερούς και ένα σύζωτη της Ομόνιας θα δοθεί σε τυχερό. Τούτα που είπα τα τελευταία χορηγία από τα ακουστικά κέντρα οικονόμου, τις οποίες ευχαριστούμε. Να είστε όλοι καλά, καλό βράδυ να έχετε και από τον Χρήστο Παναγίδη και από εμένα το Στέλιο Παπαμουησίος. Χαιρετούμε.
6: Την εκπομπή έφερε κοντά σας η ΣΥΤΑ με το πρόγραμμα Cube. Το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα για όλη την οικογένεια.
7: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
8: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.
9: Σέντρα, πάσα, γκολ στην πίνα. Το Football Tower είναι εδώ. Δύο extra large pizzas, ένα share box και δύο αναψυκτικά 1,5 λίτρο. Μόνο 49,99. Μάζεψε την παρέα και απόλαυσε κάθε φάση με το απόλυτο combo. Παράγγειλε τώρα στο www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
10: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Mundial Stories στον Super Sport 104. Ιστορικές στιγμές από τα Mundial. Με τη χορηγία της Sneakers. Είσαι εκτός φόρμας. Το παιχνίδι αλλάζει. Πιάσε μια σοκολάτα Sneakers. Στείλε την ποδοσφαιρική σου γκριμάτσα στη σελίδα Sneakers Cyber στο Facebook και μπες στην κλήρωση για ένα ποδοσφαιρικό ταξίδι για δύο.
11: Το χρυσό Goal 2002 Knockout φάση. Η εποχή του Golden Goal, το FIFA World Cup 2002. Ο Ακ Νιουν Χουάν σκοράρει στην παράταση απέναντι στην Ιταλία. Goal και τέλος. Η Νότια Κορέα προκρίνεται. Η Ιταλία αποκλείεται. Ένα σουτ που έγραψε ιστορία. Το Μουντιάλ για λίγο έζησε στην εποχή του ξαφνικού θανάτου.
12: Παίζουμε μπάλα σε όλο τον κόσμο. Παρέα με την All Win Bet. Το παγκόσμιο κύπελο παίζεται αλλιώς με συμπαίκτη την All Win Bet.
13: Στο πρακτορείο, στο κινητό, με All Win Bet όλα τα σώ.
12: All Win Bet, το παιχνίδι ξεκινάει εδώ με μοναδικές προσφορές.
14: Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
15: Τρίτη σήμερα για το Παγκόσμιο Κύπελλο στις 7 Αργεντινή Αίγυπτος και στις 11 Ελβετία Κολομβία.
16: Το νέο Linklong Sportmaster ήρθε για να επαναπροσδιορίσει την οδήγηση. Η ευρωπαϊκή κατασκευή του προσφέρει υψηλές επιδόσεις, ακρίβεια στην απόκριση και εξαιρετική πρόσφυση στο βρεγμένο οδόστρωμα. Σχεδιασμένο για οχήματα που ζητούν περισσότερα και για οδηγούς που δεν κάνουν εκτόσεις στην ασφάλεια. Linklong Sportmaster για να έχεις τον απόλυτο έλεγχο. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
17: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
18: Δεν είναι μυστικό. Στα Αέρα πιστεύουμε ότι το καλοκαίρι είναι τρόπος ζωής, όχι απλά μια εποχή. Γι' αυτό το Αέρα Summer Sale είναι ήδη εδώ. Γιατί το στυλ σου δεν μπορεί να περιμένει. Boss, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Gant και δεκάδες επώνυμα brand έως και μείον 50%. Αέρα Summer Sale σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και Πάφο. Αέρα Department Stores. Shaping the new era.
7: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
19: Για ό,τι χρειάζεσαι αυτό το καλοκαίρι, παίρνα από του Μάγκα τα γνωστά τα μέρη.
20: Βρείτε τη μαγιά σας!
19: Παγομηχανή Solter μόνο 69,95. Φουσκοτύπηση να Index με φίλτρο μόνο 69,95. Κανάτα φιλτραρίσματος νερού Philips μόνο 19,95. Και τεχνητό γρασίδι από 6,99 το τετραγωνικό. Επιπλέον, με αγορές επιλεγμένων σετ ηλεκτρικών εργαλείων Milwaukee, δώρο μία μπαταρία 5 αμπέρ.
20: Σήμερα έχουμε γιορτή. Η Σκάνδια και η Whirlpool γιορτάζουν 30 χρόνια συνεργασίας και εμπιστοσύνης και αυτό το οφείλουμε σε εσάς. Για να σας ευχαριστήσουμε, σας προσφέρουμε 30 επιλεγμένα προϊόντα Whirlpool με 30% έκπτωση για 30 ημέρες μόνο. Γιορτάστε μαζί μας και αποκτήστε τις αγαπημένες σας συσκευές από τα καταστήματα Σκάνδια ή από το scandia.cy. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σκάνδια. Σχέση που ηλεκτρίζει.
21: Ψάχνετε για καινούργιο πλυντήριο ρούχων? Αφού θα αγοράσετε που θα αγοράσετε, γιατί να μην πάρετε και το δώρο σας? Αγοράστε σήμερα πλυντήριο ρούχων Midea ή Omnis με 5 χρόνια εγγύηση από 279 ευρώ και σας χαρίζουμε μια πλώστρα ρούχων Lamart αξίας 55 ευρώ. Περισσότερη ευκολία, περισσότερη οικονομία και δώρο που θα χρησιμοποιείτε κάθε μέρα. Γιατί οι καλές αγορές από τα δώρα φαίνονται. Διαθέσιμα 500 τεμάχια μόνο από 6 έως 12 κιλά.
22: Ειδοποίηση! Domino's Pizza με deals έως και 40% μόνο στο Foodie. Τώρα έχεις ακόμα ένα λόγο να παραγγείλεις. Foodie. Delivering Cyprus.
23: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
24: Η ώρα είναι 7.
25: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
26: Μέχρι τώρα ήξερες το Moto. Ήρθε ο καιρός να μάθεις και το CF Moto. Τετράχρονα και μοτοσυκλέτες CF Moto. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. CF Moto. Experience more together.
27: Ακολουθεί σύνδεση με τον 943 Intervete Sports στην Αθήνα.

Δύο λεπτά μετά τις 7, φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε εδώ στο 943 Inter Veteran Sports. Sports on Air Live μέχρι και τις 8 με όλη την αθλητική επικαιρότητα, με πλούσιο ρεπορτάζ όπως κάθε απόγευμα αυτή την ώρα. Τρίτη σήμερα, 7 του Ιούλη του 2026. Ο Σάκης Μπουσδούνης είναι στο μικρόφωνο. Ο Θανάσης Πουλόπουλος απέναντί μου στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Δύο τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή. Το Viber του σταθμού είναι το 69-39-943-943. 698-4521-821, ο δεύτερος τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή μας, με απλή χρέωση μηνύματος. Ο φίλος ο Κώστας, καλησπέρα Σάκη, λέει, πότε ρε φίλε που θα πας διακοπές? Όχι τίποτα άλλο, να κάνεις καμιά βουτιά για μένα. Κώστας Παναθηναϊκός, Κώστα μου, πιο πολύ βλέπω να κάνεις εσύ βουτιές για μένα παρά εγώ για σένα. Εγώ τον Αύγουστο θα πιάσω λίγο τα ορεινά. Λόγω οικογενειακών θεμάτων δεν ξέρω αν θα ξεκλέψω για βουτιές, αλλά πιο πολύ βλέπω εσένα να κάνεις βουτιές και όχι εμένα. Ο φίλος ο Bill by Taxi λέει, ρε πηγαίνετε να πάρετε το Τζιμίκα. Δεν ξέρω σε ποιος απευθύνεται, εγώ προσωπικά δεν μπορώ να πάρω κανέναν παίκτη, ούτε το Τζιμίκα, ούτε τον Αντετοκούμπο, μα κανέναν. Μάλλον για τον Ολυμπιακό πρέπει να λέει, θα μας τα πει ο Κώστας φαντάζομαι σε λίγο, τα του Ολυμπιακού. Αντρέ Λουίς και Γουλς, 14 μύρια. Έχει βάσει το ρεπορτάζ. Θα ρωτήσω τον Κώστα σε λίγο, Σωτήρη μου. Τελικά ο Ολυμπιακός έχει μάθει να πουλάει ακριβά, λέει ο φίλος ο Σωτήρης από τον Πειραιά. Καλησπέρα στο φίλο τον Θέμη, μας ακούει στην Κύπρο. Καλησπέρα, λέει, στην όμορφη παρέα. Εκεί μας ακούτε μέσα από τον Super Sport FM 104. Να χαιρετήσω και το φίλο μου το Θωμά στο Ηράκλειο της Κρήτης. Μένουμε Κρήτη, πάμε στον Άγιο Νικόλαο. Να πω καλό απόγευμα και στα κορίτσια, στην Ελένη, στην Μαρία, αλλά και την Χριστίνα. Καλό απόγευμα και στην φίλη μου τη Μάγδα και την Αναστασία εκεί στα Πάτρια Εδάφη, στο Αγρίνιο.

Αν και τα του Παναθηναϊκού θα τα πούμε μετά στο επόμενο ημίωρο, να σας πω ότι ο Ρώσος δημοσιογράφος ο Ανδρέι Πάνκοφ λέει ότι ο Παναθηναϊκός κατέθεσε πρόταση όπως και η Τωρίνο για τον Νατάν Γκασαμά. Και όπως λέει το δημοσίευμα, και οι δύο προτάσεις τις θεώρησε κατώτερες από το ποσό που αξιώνει η ομάδα του, η Μπάλτικα, γιατί θέλει 5 εκατομμύρια ευρώ για να τον παραχωρήσει.

Μέση εναντίον Σαλάχ. Βρισκόμαστε στο 5ο λεπτό. Αργεντινή Αίγυπτος είναι στο 0-0. Στις 11 θυμίζω Ελβετία Κολομβία. Ελβετία Κολομβία.

Και πριν πάμε στα του Ολυμπιακού, να σας πούμε και τις 11 στο Αργεντινή Αίγυπτος, για τον Λιονέλ Σκαλόνι, για την Αργεντινή Εμιλιάνο Μαρτίνες, Μολίνα, Ρομέρο, Λισάντρο, Μαρτίνες, Ταγλιαφίκο, Φερνάντες, Μακάλιστερ, Ντεπόλ, Παρέδες, Αλβάρες και Μέση. Για την Αίγυπτο του Χωσάμ Χασάν, Σουμπίρ, Χαφέζ, Ραμπιά, Χάνι, Ιμπραχήμ, Ασούρ, Ζίκο, Λάσιν, Άτια, Σαλάχ και Χασάν. Και αυτή είναι η πρώτη συνάντηση των δύο ομάδων σε διοργάνωση παγκοσμίου κυπέλου. Στο 7ο λεπτό είναι στο 0-0.

0: Και πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να περάσουμε στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Πάμε να ακούσουμε τον Κώστα Σαμοθράκη.
1: 94,3 Ελλάδα Sports.
0: Κώστα, καλησπέρα. Μάλλον καλό απόγευμα.
2: Καλό απόγευμα, φίλε, τι κάνεις?
0: Καλά. Εσύ βλέπεις το μάτς?
2: Τι, άλλη μόνο, Αργεντινή ήδη εδώ.
0: Σαλάχ εναντίον Μέση.
2: Αφού μας την έκανε η Βραζιλία, τώρα αναγκαστικά
0: πάμε στην Αργεντινή.
2: Ναι, βέβαια.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, από πού θες να ξεκινήσουμε? Να σημαίνει το δανεικό στρίο ΑΒΕ?
2: Εντάξει, είναι γνωστό ρε φίλε, εδώ και καιρό. Η είδηση αυτή τη στιγμή είναι ότι το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Ολυμπιακού βρίσκεται στην Ολλανδία για τον Σιζώτα Σίλβα, λέω, ο οποίος έχει πάει μαζί με τον άνθρωπο που τον έφερε στον Ολυμπιακό, τον Αντώνιο Μικέλ Καρντόσο. Το ξέρει καλά, είναι, έχουμε πάει ήδη στην Ολλανδία, περνάει ιατρικές εξετάσεις. Τώρα δεν ξέρω αν αύριο κάνει την πρώτη του προπόνηση, το πρωί λογικά θα κάνει, γιατί το απόγευμα έχει φιλικό Ολυμπιακός, με Διακό, το πρώτο φιλικό. Και μάλιστα η ενημέρωση του Ολυμπιακού είναι για όλους τους Έλληνες ομογενείς και μπας περιπτώσει όσους θέλουν να παρακολουθήσουν το παιχνίδι, οι φίλοι του Ολυμπιακού θα μπορούν να προμηθευτούν τα εισιτήρια έξω από το γήπεδο, γιατί αρχικά είχε γίνει ένα λάθος, υπήρχε μια εντύπωση ότι θα πρέπει να μπουν σε μια ιστοσελίδα, σε ένα λογαριασμό και να, σε ένα link, συγγνώμη, και να αποκτήσουν έτσι τα εισιτήρια. Δεν ισχύει αυτό, έξω από το γήπεδο θα υπάρχει τρόπος ώστε να αποκτήσουν, να προμηθευτούν, συγγνώμη, τα εισιτήρια του αγώνα, και αναμένεται, όπως πάντα γίνεται στην Ολλανδία, γενικά Ολλανδία, Αυστρία, Γερμανία, είναι έντονο το ελληνικό στοιχείο, το ξέρουμε καλά, για όλες τις ελληνικές ομάδες, όχι μόνο για τον Ολυμπιακό, να αποκτήσουν τα εισιτήρια, να προμηθευτούν τα εισιτήρια και να μπορέσουν να παρακολουθήσουν το πρώτο φιλικό του παιχνίδι του Ολυμπιακού, μια πρόβα. Έτσι έλεγα λοιπόν ότι ο Ζώτα αύριο ίσως να κάνει το πρωί προπόνηση, γιατί θα έχει το πρωί προπόνηση, αλλά θα είναι μόνο μία αύριο. Από την Πέμπτη πλέον, εφόσον όλα πάρανε καλά με τις ιατρικές εξετάσεις, ο Αντώνιο Καρντόσο βάζει την υπογραφή του στην πρώτη μεταγραφή του Ολυμπιακού, για το τι μπορεί να κάνει αυτός ο παίκτης, ο Πορτογάλος, 27 χρονών, να υπενθυμίσω.
0: Ο φίλος ο Ηλίας σε ρωτάει, αφού μας λέει καλησπέρα και στους δύο, σε ποια πλευρά παίζει ο Ζώτα Σίλβα?
2: Και αριστερά και δεξιά παίζει. Κανονικά αριστερά παίζει, στην Νότια με παίζει και αριστερά. Και στις δύο πλευρές παίζει. Κοίταξε, τώρα αυτό, Σάκη μου, και στο φίλο που θα εξαρτηθούν από πού.

0: να χρησιμοποιεί το φορτούνι. Θα παίζει ο Ροντινέη δεξιά. Εντάξει, νομίζω ότι ο Ροντινέη δεν θα είναι βασικό έτσι κι αλλιώ. Ο Ζέσον Μαρτίνη θα παίζει δεξιά, οπότε θα πηγαίνει αριστερά. Αν θα μείνει ο Αντρέ Λουίζ, ο οποίο βγάζει μάτια στην προετοιμασία, να σου πω, και έχει ενθουσιάσει το Μεντιλίμπαρ, ένα άλλο Αντρέ Λουίζ. Και το λέω αυτό γιατί ο Ολυμπιακό έχει μία πρόταση από την Αγγλία, μάλλον δύο προτάσει έχει από αγγλικέ ομάδε από την Premier League. Αλλά δεν νομίζω με αυτά τα λεπτά που δίνω, η Γούντσα, α πούμε, δίνει 14 εκατομμύρια για να τον αποκτήσει. Ο Ολυμπιακό ζητάει πάνω από 18 εκατομμύρια. Γιατί μην ξεχνάμε για τον Αντρέ Λουίζ, τον Ιανουάριο πριν ήρθε στον Ολυμπιακό, ο Ρίο Αβέ, ο Μαρινέκης, δηλαδή είχε μια πρόταση από την Περιφέρεια για 20 εκατομμύρια και αρνήθηκε και τον έφερε στον Ολυμπιακό. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι αυτά τα λεφτά που δίνουν αυτή τη στιγμή δεν νομίζω οι Άγγλοι, δεν νομίζω ότι ο Ολυμπιακός μπορεί να προχωρήσει μια τέτοια παραχώρηση, εκτός αν ανέβει το ποσό. Γιατί ξέρουμε και ότι στην Premier League τα ποσά είναι άλλα. Έτσι. Τώρα αυτά τα 14 εκατομμύρια δεν είναι κανένα ιδιαίτερο ποσό. Όταν χαλάνε το κόβουν τα εκατομμύρια. Αλλά τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, ο Αντρέ Λουίζ αυτή τη στιγμή υπολογίζεται παίκτη του Ολυμπιακού. Τώρα τι θα γίνει μέχρι τον Αύγουστο, Θεός βοηθός. Αλλά είναι ένας παίκτης ο οποίος άρεσε στον Μεντιλίμπαρ τον Ιανουάριο και είπε ναι αμέσως όταν του πρότειναν να έρθει στον Ολυμπιακό. Βέβαια υπάρχει ένα μειονέκτημα εδώ, έτσι. Ότι είναι ξένος, είναι μη κοινοτικός. Είναι Βραζιλιάνος, οπότε καταλαβαίνεις.
1: Έχει θέμα ο Ολυμπιακός εκεί.
0: Άμα εκεί υπάρχει ένα προβληματάκι, δεν θα το έλεγα προβληματάκι, προβληματάρα, να πάει σε λίγο με τον Γκλέιδο που πιθανότατα θα αποχωρήσει κάποια στιγμή. Λίγο με τον Ορτέγκα, αν τελικά έρθει αυτή η περιβόητη πρόταση, ας πούμε, από τη River Plate, από οποιαδήποτε άλλη ομάδα και τον παραχωρήσει ο Ολυμπιακός, αλλά αυτομάτως θα πρέπει να ψάξει να βρει. Αριστερό μπακ. Επιθυμία είναι να υπάρχει, να είναι Έλληνας, αλλά δεν το βλέπω πως μπορεί να γίνει αυτό. Γιατί για Γιαννούλη στον Ολυμπιακό δεν κάνουν συζήτηση.
1: Και για Τσιμίκα λέει ένας φίλος, ο Μπιλ Μπαϊτάξη.
0: Δεν υπάρχει. Αυτή τη στιγμή ο Τσιμίκα λέει, ας πούμε, ξεκάθαρα θέλει να μείνει στη Λίβερπουλ. Ένα πνευματικό. Δεύτερος πίσω από τον Νούγκρο, πώς το λένε, τον αριστερό μπακ που απέκτησε η Λίβερπουλ πέρυσι, ήταν βασικό. Οπότε δεν γίνεται τέτοια συζήτηση. Τώρα να αλλάξει το μυαλό του κάποια πράγματα Τσιμίκα. Η άλλη είδηση που υπάρχει αυτή τη στιγμή είναι ότι ο Ταρέμι ειδοποιήθηκε ότι θα πρέπει να είναι παρόν στο δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας. Να υπενθυμίσω ότι το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας ξεκινάει στις 15 Ιουλίου. Ο Ολυμπιακός έχει δύο φιλικά τώρα, τα έχουμε πει 8, στις 8 αύριο δηλαδή με τη Ρακόβ, στις 11 με τη Λέουεν. Τη Βελγική. Αμέσως μετά, μετά τρεις μέρες θα επιστρέψουν στην Αθήνα οι παίκτες να ξεκουραστούν, να πάρουν ανάσες όσοι θέλουν, γιατί υπάρχουν και κάποιοι, ας πούμε, τις προηγούμενες χρονιές έμεναν κάποιοι και δεν επέστρεφαν στην Ελλάδα, καθόντουσαν στην Ολλανδία, ξέρω εγώ, πήγαιναν σε κάποιες άλλες χώρες διακοπές. Και μετά αρχίσουν τα δυνατά φιλικά παιχνίδια. Έτσι, με τη Φορτούνα συντάρτησε 17, δηλαδή δύο μέρες μετά την επιστροφή στην προετοιμασία. 18 με τον Άγιαξ, το πιο δυνατό φιλικό παιχνίδι, 4,5 ώρα είναι αυτό. Στις 24 με την Άντβερπ στο Βέλγιο. Και να δούμε πώς θα είναι, υπάρχει ο τρόπος να προμηθευτούν οι φίλοι του Ολυμπιακού. Γιατί δεν είναι λίγο απλά τα πράγματα. Και τελευταίο φιλικό θα είναι 25 Ιουλίου με την Αλκμαρ. Οπότε ο Ταρέμι σε αυτή τη φάση που μιλάμε θα είναι στη διάθεση του Μεντιλίμπαρ με το ξεκίνημα του δεύτερου μέρους της προετοιμασίας και από εκεί και πέρα τώρα τι θα γίνει αν θα παραχωρηθεί γκολ η Αίγυπτος.
1: Μάλιστα, ναι. Στο 15ο λεπτό βρισκόμαστε.
0: Ναι, να το δούμε βέβαια γιατί πάντα περιμένω, είναι λίγο δύσκολη φάση. Νομίζω καθαρό είναι, κανονικό είναι, αλλά να το δούμε.
1: Με την πρώτη ματιά, ναι, αλλά εντάξει, πάντα το ΒΑΡ αποφασίζει.
0: Με κεφαλιά, ο Γιασί, δεν μπορέσε να κάνει τίποτα ο Μαρτίνερ. Λοιπόν, έλεγα ότι ο Ταρέμι θα είναι στη διάθεση του προπονητή από τις 15 Ιουλίου και μετά στο δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας. Είναι καλό αυτό γιατί ξέρεις, αυτή τη στιγμή μόνο ο Γιάρεμτς που είναι σέντερ φορ, ας πούμε, και ο Κλέιτον. Έτσι.
1: Πάντως εδώ για ένα φίλο.
0: Όχι, είναι καθαρό το γκολ, κανονικό.
1: Μα έτσι
0: γκολ
1: φάνηκε, αλλά τώρα. Εντάξει, καμιά φορά.
0: Ναι, όχι, τώρα είδα τη φάση, οπότε είναι κανονικό. Ωραία κεφαλιά.
1: Για το φίλο το Σωτήρι.
0: Ναι.
1: Για το φίλο το Σωτήρι να πω ότι απάντησε ο Κώστας λίγο νωρίτερα που λέει ότι Αντρέ, Λουίς και Γκουλς, αν ισχύει το ρεπορτάζ για τα 14 εκατομμύρια.
0: Ισχύει. Υπάρχει μια πρόταση, αλλά είναι πολύ μικρή για τα δεδομένα.
1: Και σημειώνει ο φίλο Κώστα μου ότι τελικά ο Ολυμπιακός έχει μάθει να πουλάει ακριβά.
0: Και καλά κάνει.
1: Και καλά κάνει, εννοείται.
0: Ναι, το θέμα είναι ότι θέλουν να αρέσει για ακριβά.
1: Είναι ένα θέμα αυτό.
0: Ναι, οπότε σε έγκριμε τον Σμαϊλόβιτς, ο Λουαγκάκης και ο Ολυμπιακός να δώσει πάνω από 6 εκατομμύρια για να τον αποκτήσει, ενώ η αρχική του πρόταση φίλε ήταν 4,5 εκατομμύρια. Η Νορβηγία έπαιξε από το παιχνίδι τους, αλλά ξέρεις, τώρα όσο περνάει ο χρόνος, ο Μαρινέκης θέλει να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις του Μεντιλίμπαρ. Και δηλαδή ποιες είναι αυτές, να έχει όσο γίνεται περισσότερες πάκτες στη διάρκεια της προετοιμασίας, έστω και στο δεύτερο στάδιο. Μην πάει ο Ολυμπιακός δηλαδή ξεκάρφοντας τα προκριματικά του Champions League τα πρώτα παιχνίδια 4 και 5 Αυγούστου, δεν μπορείς να υποτιμήσεις ομάδες εκεί, γιατί θα την πατήσεις. Ναι. Ο Ολυμπιακός αν θέλει να περάσει στις ομίλους του Champions League, έχει αυτά τα δύο εμπόδια. Το πρώτο εμπόδιο θα είναι 4 με 5 και 11 τα δύο παιχνίδια. Και μετά θα πάει, αν και θα προκριθεί, θα περάσει στα play-off και εκεί πάλι θα έχει δύσκολο παιχνίδι να είναι αντίπαλος με τη Λιόν, φίλε, με την Bodo Glimt. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα.
1: Όχι βέβαια.
0: Οπότε γι' αυτό με την Λιμπαρ θέλει να έχει όσο δυνατόν περισσότερες λύσεις.
1: Πάντως ο Σμαϊλόβιτς από ό,τι είδα, γιατί είδαμε κάποια πλάνα τέλος πάντων από την πρώτη στον Ολυμπιακό, ο Ρεξάτο τον είδα, έτσι. Καλά μπήκε.
0: Κοίτα, ρε Σάκη, ακόμα είναι νωρίς. Κοίτα, τα σημάδια, οι ενδείξεις για τον Ισμαήλωβιτς, είπε και επέμενε ο Ολυμπιακός, το τμήμα σκάουτ του Ολυμπιακού να αποκτηθεί, είναι εξαιρετικά. Καταρχάς είναι 22 χρονών, φίλε, σε μια ηλικία η οποία σε 2-3 χρόνια μπορεί να τον πουλήσεις, δηλαδή έχει μεταπολιτική αξία. Δεν είναι μόνο ο δεξιοπόδαρος, είναι και αριστερό, παίζει και με το αριστερό καλά. Και αυτό προφανώς διευκολύνει τον Μεντιλίμπαρ. Γιατί να μην σου πω ότι μπορεί, ας πούμε, αν και είναι ψηλό παιδί, να παίξει και δεξί μπακ για ώρα ανάγκης. Αλλά το καλό για τον Ολυμπιακό και τον Μεντιλίμπαρ είναι αυτό που έλεγα εδώ και 2 μήνες σχετικά με το πλάνο για τα μεταγραφικά. Ο Ολυμπιακός ψηλώνει πολύ, φίλε, με τον Κάρμο, 1,96, 1,92 Σμαϊλόβιτς, ο Γιάρεμτσουκ, 1,91. Αν ο Ολυμπιακός πάει στο Νόα Καντού τελικά, που δεν το βλέπω, 1,92, έχει πλέον ψηλά παιδιά, ψηλά κορμιά, και μάλιστα χθες μου είπαν μια μονομαχία του Σμαϊλόβιτς με τον Γιάρεμτσου, έγινε χαμός.
1: Πέφτουνε κορμιά δηλαδή,
0: Πέφτουνε κορμιά δηλαδή, δυνατά παιδιά, όχι ότι αρπάχτηκαν.
1: Όχι, εννοείται αυτό.
0: Πέφτουν κορμιά. Έχει δυνατά παιδιά Ολυμπιακός. Τα στημένα, ας πούμε, αλλάζουν τα δεδομένα. Γιατί πέρσι πως είχε πρόβλημα στα στημένα, ρε φίλε. Και στην άμυνα, αλλά και επιθετικά δεν πήρε.
1: Βεβαίως,
0: δεν πήρε γκολ.
1: Δεν πήρε.
0: Από τα στόπερ. Έτσι. Γιατί ο πιο ψηλός ο φαντάς ήταν ο Ταρέμι, ας πούμε, ένα 87 που είναι. Και ο Ελκαμπή ένα 85.
1: Και ο Ρέτσος
0: δεν γίνεται έτσι. Ναι, και ο Ρέτσος δεν είναι ψηλό παιδί. Έχει καλό. Έδωσε πέναλτι πέρα της Αργεντινής τώρα.
1: Για να δούμε, μέχρι να δούμε το πέναλτι για τον Κατιού, μας είπες δεν το βλέπεις. Για τον Άμπραμπα κρατάει ένα
0: στήλο. Όχι, δεν το είπα, δεν το βλέπω. Δεν το βλέπω αυτή τη στιγμή. Ο Ολυμπιακός το κρατάει το όνομα, γιατί τον ακούσα το λόγο ότι πάει και περιμένει το άλλο όνομα που είπες, τον Άμπραμπα. Να δούμε αν αύριο με τη Γαλλία. Μπορεί να είναι και ο Σάιτ, τέλος πάντων. Αν αύριο με τη Γαλλία προκριθεί το Μαρόκο, αυτομάτως θα καθυστερήσει να πάρει την απόφαση. Ο Ολυμπιακός περιμένει την απόφαση, έχει κάνει συζητήσεις με τον παίκτη και περιμένει την απάντησή του, η οποία θα γίνει μετά αφού τελειώσει τις υποχρεώσεις η Εθνική Ομάδα του Μαρόκου. Αλλά αν υποθέσουμε ότι ο Ολυμπιακός τελικά φτάσει στο σημείο να ολοκληρώσει μεταγραφή του Αμπράμπα, θα είναι μια πολύ μεγάλη επιτυχία και αυτός αργήσει. Έτσι όπως και ο Ελκαμπή.
1: Βέβαια, εννοείται αυτό.
0: Μετά από 15-20 ημέρες. Οπότε αυτομάτως χάνεις δύο μεγάλα του στα πρώτα παιχνίδια των προκριματικών του Champions League. Και πας να τους έχεις, να τους μάσεις για τα play-off του Αυγούστου. Αν ο Ολυμπιακός περάσει τα πρώτα μάτς. Οπότε καταλαβαίνεις ότι τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά. Αλλά γενικά υπάρχει μια ικανοποίηση στον Ολυμπιακό. Φαντάσου ότι, ας πούμε, πέρυσι τέτοια εποχή, φίλε, είχε έρθει ο Καμπελά, που ήταν η πρώτη μεταγραφή. και ο Μάντσα, ο Βραζιλιάνος στόπερ, ο οποίος πήγε στη Ρίο Αβε. Δηλαδή δύο παίκτες είχαν. Και τώρα αυτή τη στιγμή έχουν έρθει 8. Που σημαίνει ότι προφανώς κάτι καλύτερο γίνεται φέτος το καλοκαίρι από ότι το αντίστοιχο περσινό. Το πιάσε.
1: Του Μέση το πέναλτι, γιατί δεν το είδα.
0: Ναι, το πιάσε.
1: Ναι. Ένας φίλος εδώ λέει για το Βιδάλη, φίλε, που τον έδωσε
0: και αυτό. Α, ναι, κυρικά 15 χρονών.
1: Ναι, ο οποίος είναι πανύψηλος, είναι κεντρικός αμυντικών. Είναι 90.
0: 15 χρονών είναι 91, ναι. Παίζει στόπερ και αριστερό δεξιοπόδαρο είναι βασικά. Και το έκαναν στον Ολυμπιακό, προχώρησα στο επαγγελματικό συμβόλαιο, γιατί είχε προτάσεις από ομάδες του εξωτερικού. Θα τον έκλειναν, θα τον έπαιρναν ομάδες του εξωτερικού. Και γι' αυτό ο Ολυμπιακός το χώρισε και τον έκλεισε. Φαίνεται ότι είναι ένα καλό ταλέντο. Συνεχίζει ο Ολυμπιακός να βλέπει τις ακαδημίες.
1: Μπορεί να πάει σε αυτή την ομάδα από ό,τι διαβάζω. Από τη
0: ναι. Τέλος πάντων, αυτά φίλε. Μάλιστα. Με στιγμής, τα υπόλοιπα ό,τι είναι, εδώ είμαστε σε επαφή. Γιατί μπορεί να έχουμε εξελίξεις σύντομα.
1: Πάντα το ρεπορτάζ τρέχει. Καλό απόγευμα, Κώστα μου. Σε ευχαριστώ πολύ.
0: Καλά, καλή συνέχεια, Σάκη μου.
1: Να είσαι καλά. Κώστα Σαμοθράκης με το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού.
2: Ελλάδα Sports 94,3.

Να σας πω σε μια είδηση που βγήκε πριν από λίγο. Πολύ κοντά στην ολοκλήρωση μιας σημαντικής μεταγραφής βρίσκεται η ομάδα του Όφη, καθώς έχουν έρθει σε προφορική συμφωνία με τον Χρήστο Σχέλη, ο οποίος ήταν και η βασική επιλογή του Χρήστου Κόντι για την ενίσχυση της ομάδας στο κέντρο της άμυνας. Είναι 26 ετών, είναι Κύπριος, παίζει στη θέση του στόπερ. Αναμένεται να υπογράψει σε συμβόλαιο διετές, να συνεχίσει την καριέρα στο ελληνικό πρωτάθλημα, γιατί θυμίζουμε ότι έχει παίξει στο Βόλο αλλά και τον Πανετολικό. Αναμένεται λοιπόν να πάει στο Ηράκλειο, να περάσει τις καθιερωμένες ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια να ανακοινωθεί από την

0: Ο Σουμπίρ λοιπόν στο 21ο λεπτό λέει όχι στο Μέση, αποκρούει το πέναλτι, είναι το δεύτερο χαμένο πέναλτι για τον αρχηγό της Αργεντινής. Ο Χασάν ήταν αυτός που ανατρέπει τον Ταλιαφίκο στην περιοχή και ο διαιτητής ο Λετεσιέ έδειξε την άσπρη βούλα. Ευκαιρία να ισοφαρίσει, αλλά δεν τα κατάφερε.
1: Super Sport 104.
2: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
3: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
2: 15. Από πού θα πάμε?
3: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
2: Τι?
3: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
2: Τώρα μιλάς σωστά.
4: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για take away medium pizza με 10.99. Pizza Hut take away. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Μετά τις sold out παραστάσεις της Άνοιξης, το Σατυρικό Θέατρο και η Άρης Προ φέρνουν στην πόλη σας τη ξεκαρδιστική κωμωδία «Εκτός ελέγχου» σε σκηνοθεσία Μαριάννας Καυχαρίδου και Βασίλη Μιχαήλ. 22 Ιουλίου, Αρχαίο 2 Πάφου. 23 Ιουλίου, Αμφιθέατρο Heritage στη Λεμεσό. 24 Ιουλίου, Αμφιθέατρο Λακατάμιας. 29 Ιουλίου, Αμφιθέατρο Δερίνιας. 1η Αυγούστου, Πατήχιο Αμφιθέατρο Λάρνακας. Ένας υπουργός, η γραμματέας της αντιπολίτευσης. Μία σουίτα ξενοδοχείου και ένα πτώμα. Το σκάνδαλο πρέπει να αποφευθεί και η κατάσταση βγαίνει εκτός ελέγχου. Εισιτήρια soldoutticketbox.com. Χορηγή επικοινωνίας Omega Channel και Δρόμος 100,5.
6: Το σύμπαν μπορεί να σου στέλνει σημάδια, αλλά το ψυγείο σου τα λέει ξεκάθαρα. Σου ρωτεί ξεκάθαρη απόλαυση. Κλασική και με αρώματα λεμόνι lime, pink grapefruit, τριαντάφυλλο και μαστίχα.
7: Σου ρωτεί πηγή σου για πάντα.
8: Στις 12 Ιουλίου, στις 10.30 το πρωί, δίνουμε όλοι ραντεβού στο The Warehouse στη Λεμεσό για τον ετήσιο φιλανθρωπικό διαγωνισμό ψαρέματος τόνου με σκοπό την ενίσχυση του αντικαρκινικού συνδέσμου Κύπρου. Ελάτε να απολαύσετε δημοπρασία φρέσκων ψαριών, παρασκευή και πώληση σούσι, κλήρωση πλούσιων δώρων και μια μοναδική γιορτή προσφοράς και αλληλεγγύης. Για πληροφορίες και συμμετοχές καλέστε στο 2557-7750. Διοργάνωση Dacor Advertising. Χορηγός επικοινωνίας Super Sport FM 104.
9: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Ιντερβέτεν, Ελλάδα Σπορτ 94,3.
1: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Προέδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίου στον Προέδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
2: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
3: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
4: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
0: Ιντερβέτεν.
5: Η ώρα είναι 7:30.
6: Την ώρα σας προσφέρει η Daikin. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daikin.
7: Καλοκαίρι Daikin. Καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο. Σαραντάρια και βάλε. Αλλά εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Και δυο μαζί μας στο Daikin. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daikin. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα.
8: Σταθμό 698 45 21 821 είναι οι δύο τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή μας. 210 220 5943 είναι το τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού. Σε πολύ λίγο θα μιλήσουμε για μπάσκετ, θα μιλήσουμε για Sporting. Μείνετε εδώ. Και αμέσως μετά θα έχουμε το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού.

0: Και όπως σας είπα από την αρχή της εκπομπής, τώρα θα πάμε να μιλήσουμε για μπάσκετ, θα πάμε να μιλήσουμε για τον ιστορικό Sporting. Μαζί μας είναι ο νομικός ο κύριος Δημήτρης Ζορμπάς, ο οποίος είναι ο νέος αντιπρόεδρος του ιστορικού αυτού σωματείου και φυσικά και ο νομικός του σύμβουλος για τη νέα σελίδα του συλλόγου. Θα μιλήσουμε μαζί του. Κύριε Ζορμπά, καλό απόγευμα.
1: Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Καλησπέρα, να είστε καλά. Καταρχάς είχαμε προημερών την Wild Card για τον ιστορικό Sporting. Θα είστε σε ποια κατηγορία τώρα, καθώς θέλετε νομίζω, αν και δύσκολο, να είστε και στην Α2 όπως την ξέρουμε εμείς.
1: Λοιπόν, αρχικά η ομάδα μας φέτος καταβάλει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια οργάνωση σε όλα τα τμήματα και γι' αυτό το λόγο θέλαμε οργανωμένα να αιτηθούμε και το αιτηθήκαμε αυτό την wild card τόσο για την ανδρική ομάδα όσο και για την γυναικεία. Αρχικά ζητήσαμε την wild card ώστε να συμμετέχουμε στο πρωτάθλημα της Α2 Εθνικής Ανδρών. Δυστυχώς προτιμήθηκε η ομάδα του Αρκαλοχωρίου, όπως γνωρίζετε.
0: Ναι.
1: Εμείς και ο Απόλλων Πατρών μείναμε εκτός της επιλογής από την αρμόδια επιτροπή της ΕΟΚ. Παρ' όλα αυτά όμως μας δόθηκε η wild card για τη β' εθνική κατηγορία ανδρών, όπου και θα συμμετέχουμε του χρόνου. Αναφορικά με το γυναικείο τμήμα του Sporting, μας χορηγήθηκε η wild card για την Α2 γυναικών, όπου και θα συμμετέχουμε πάλι φέτος.
0: Είστε μέλος της νέας διοίκησης με τον κύριο Εμορφίδη, της γνωστής εταιρείας Κοκομάτ. Πώς αποφασίσατε να επενδύσετε στο μπάσκετ?
1: Ο κύριος Εμορφίδης είναι αρχικά πεθερός μου και γι' αυτό μου έδωσε την ευκαιρία αυτή να συμμετέχω και εγώ στο Διοικητικό Συμβούλιο του Sporting. Ο κύριος Εμορφίδης κατάγεται από τη Σπάρτη και τα πρώτα χρόνια που ήρθε στην Αθήνα μαζί με την οικογένειά του εγκαταστάθηκε στα Πατήσια. Εκεί στα Πατήσια έμενε και έπαιζε στις γειτονιές και στα σχολεία και στις σαλάνες. Πήγαινε στα σχολεία της γειτονιάς, εκεί γνώρισε τη γυναίκα του που μέχρι σήμερα παραμένει παντρεμένος, δημιούργησε την οικογένειά του και έκανε όλα τα πρώτα του βήματα στα Πατήσια. Πλέον, επειδή βρίσκεται σε μια καλή κοινωνική και οικονομική τάξη, θα μπορούσαμε να πούμε, αισθάνεται την ανάγκη να προσφέρει κάτι στην κοινωνία των Πατησίων και να ανταποδώσει όλη αυτή τις θετικές εικόνες που έχει από την παιδική του ηλικία.
0: Μάλιστα, ούτως ή άλλως τα Πατήσια και ο Sporting, ας πούμε, είναι ένα πράγμα κατ' εμέ. Και η προσπάθειά σας τώρα, νομίζω και της διοίκησης, όχι μόνο η δική σας, είναι να επαναφέρετε το Σύλλογο των Πατησίων στις μεγάλες κατηγορίες και φυσικά σε επιτυχίες, έτσι δεν είναι?
1: Σωστά. Τα Πατήσια, ας μην το κρύβουμε, είναι καλός ή κακός μια λίγο υποβαθμισμένη περιοχή των Αθηνών και νομίζω ότι το έχει ανάγκη το να επιστρέψει ο Sporting και θεωρώ ότι θα αναβαθμιστεί όλη η περιοχή από αυτό το εγχείρημα.
0: Βεβαίως.
1: Εμείς, όπως σας είπα, οργανωνόμαστε και κάνουμε μια πολύ δύσκολη, επίπονη, αλλά παράλληλα ωραία προσπάθεια σε όλα τα επίπεδα. Αυτή τη στιγμή ανακαινίζουμε το γήπεδο από το παρκέ και κάτω, όπου θα φτιαχτούν σύγχρονοι χώροι, γυμναστήριο, φυσικοθεραπευτήριο, ιατρείο, καινούργια αποδυτήρια. Όλοι οι χώροι θα είναι πλήρως εξοπλισμένοι με την τελευταία τεχνολογία μέσα, για να παρέχουμε τις καλύτερες συνθήκες τόσο στους αθλητές όσο και στους προπονητές και για να γίνει ένας πόλος έλξης τουλάχιστον για τα νέα παιδιά, γιατί ο πραγματικός στόχος είναι της νέας διοίκησης είναι να προσελκύσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα παιδάκια και δι ελληνόπουλα της περιοχής, mm-hmm. ώστε αυτά τα ελληνόπουλα να είναι το αύριο των μεγάλων ομάδων του Sporting αφενός, αφετέρου γιατί όχι και των εθνικών ομάδων.
0: Αυτό για μένα είναι ο πιο βασικός στόχος. Άλλοι στόχοι για την ομάδα του Sporting?
1: Προφανώς φέτος στις γυναίκες έχουμε ήδη ολοκληρώσει το ρόστερ. Έχουμε προσλάβει έναν πολύ καλό Έλληνα τεχνικό, τον κύριο Σταύρο Νανάκο. Θεωρώ ότι σύντομα θα είμαστε στην Α1 κατηγορία. Όσον αφορά τους άντρες, έχουμε γνωστοποιήσει εδώ και καιρό την συνεργασία μας με τον κύριο Αργύρη Πεδουλάκη, ένας πραγματικός δάσκαλος και πόλος έλξης για πολλούς νέους. Και εκεί βέβαια ο στόχος είναι να επανέλθει ο Sporting στην Α1 κατηγορία και να αντιμετωπίσει όλες τις μεγάλες και ιστορικές ομάδες.
0: Βέβαια, Αργύρης Πεδουλάκης, ένας έμπειρος, δεν το συζητάμε, δεν χρειάζεται να πω εγώ καλά λόγια για τον Αργύρη, δεν το συζητάμε. Τι έχετε κάνει από μεταγραφές μέχρι τώρα?
1: Από μεταγραφές αυτή τη στιγμή στο ανδρικό τμήμα έχουμε ανακοινώσει τον κύριο Μιχάλη Καμπερίδη, mm-hmm. ο οποίος ήταν αγωνιζόταν πέρυσι στο Vico Falcons, που ανέβηκε κατηγορία στην Α1 εθνική, θα αγωνίζεται πλέον, και τον κύριο Λαμπέση, και πολλές ακόμα μεταγραφές που έχουν ήδη ολοκληρωθεί αλλά δεν έχουν ανακοινωθεί, και θα μου επιτρέψετε να μην τις πω τώρα, να ανακοινωθούν από το επίσημο site.
0: Όπως πρέπει, εντάξει, δεν βγάζουμε είδηση, δεν πειράζει. Ποιο είναι το πλάνο σας, θέλω να μου πείτε, για τα επόμενα χρόνια και ο μακροπρόθεσμος στόχος σας για την ομάδα?
1: Αρχικά υπάρχει ένα τριετές πλάνο. Σε αυτό το τριετές πλάνο είναι, όπως είπαμε, η καρδιά του συλλόγου, οι ακαδημίες. Έχουμε στόχο την ανάπτυξη των ακαδημιών, γι' αυτό έχουμε προσλάβει, θεωρώ, έναν από τους καλύτερους νέους ελπιδοφόρους τεχνικούς, σαν τεχνικό διευθυντή, τον κύριο Ψυχογιώπηλο Ιωάννη, ο οποίος θα αναλάβει το τμήμα των ακαδημιών. Επίσης, έχουμε προσλάβει ψυχολόγο, διατροφολόγο, και θα γίνεται μια σωστή δουλειά στα τμήματα υποδομών. Από εκεί και μετά, όπως είπαμε, ανακαινίζουμε το γήπεδο, στοχεύουμε πολύ στην ανάπτυξη του τμήματος marketing, και γενικά η ομάδα θα λειτουργεί στα πρότυπα μιας καλοοργανωμένης εταιρείας. Ο κύριος Μιχαήλης Ευμορφίδης, ο πρόεδρος του συλλόγου, έχει εμπειρία από αυτό. Η εταιρεία του μετρά 11 εταιρείες, περίπου 1.000 εργαζόμενους, ο όμιλος που διοικεί. Οπότε θεωρώ ότι αυτό είναι το εχέγγυο για να πρωταγωνιστήσει ο Sporting το επόμενο διάστημα. Και προφανώς θέλουμε μαζί μας τον κόσμο, που από τώρα ο κόσμος δείχνει να αγκαλιάζει όλη αυτή την προσπάθεια. Ήδη στα social media μετράμε ραγδαία αύξηση. Μόνο τον τελευταίο μήνα είχαμε, ενδεικτικά να σας πω, 1.000.000 προβολές από διάφορους πατησιώτες, κατά κύριο λόγο, αλλά και γενικότερους λάτρεις του μπάσκετ.
0: Μέχρι τώρα μου έχετε απαντήσει σε 2-3 ερωτήσεις χωρίς να κάνω ερώτηση καν. Και ήθελα να σταθούμε λίγο στον κόσμο, γιατί είστε χύμαρος. Ήθελα να σταθούμε λίγο στον κόσμο. Αγκαλιάζει αυτή την προσπάθεια? Έχει κόσμο η ομάδα? Γιατί μιλάμε για μια ιστορική ομάδα.
1: Καθημερινά, τόσο πατησιώτες όσο και γενικά φίλοι του αθλήματος ή υποστηρικτές του κ. Πεδουλάκη μας στέλνουν μηνύματα, είτε προσωπικά είτε στη σελίδα του Sporting, και μας ρωτάνε πότε θα δώσουμε τα εισιτήρια διαρκείας. Όλοι περιμένουν το Sporting με ανυπομονησία να επανέλθει. Θεωρώ ότι αυτό έχει να κάνει και λίγο γιατί πολλοίς κόσμος, μπασκετικός κόσμος, έχει περάσει ευχάριστες στιγμές στο Sporting και αναπολύει να ξαναζήσει κάτι αντίστοιχο. Να θυμίσω τώρα ότι έχουν περάσει μορφές ιστορικές, David Καλιγκάρης, ο Μίτσελ Wiggins, ο Ford, πάρα στα μέλος, και στις γυναίκες βέβαια, Άννη Κωνσταντινίδου, η κυρία Μπεσκάκη, μεγάλες ιστορικές μορφές στο μπάσκετ που πρωταγωνίστηκαν και έφεραν τον Sporting και συνέβαλαν ένα μικρό λιθαράκι στη διάδοση του μπάσκετ στην Ελλάδα.
0: Είναι μια παρέα από Πατήσια που κάνει διακοπές, είναι σε μια παραλία και μας ακούει. Και αν και είπατε στην αρχή για τη γυναική ομάδα, για η οποία έχει κάνει μεγάλες επιτυχίες η γυναική ομάδα του Sporting, θέλουν να μας πείτε τους στόχους και τι πλάνο υπάρχει για τη γυναική ομάδα πριν σας αφήσω.
1: Το πλάνο για τη γυναική ομάδα είναι να επανέλθει στους τίτλους. Μάλιστα. Είναι δύσκολο, προφανώς, αλλά θέλουμε να πάμε βήμα-βήμα. Δεν βιαζόμαστε για τίποτα. Υπάρχει πλάνο, θα το υπηρετήσουμε, και θεωρώ ότι τα επόμενα χρόνια ο Sporting θα φτάσει σε σημείο να πρωταγωνιστεί και να ανταγωνίζεται τον Παναθηναϊκό, τον Ολυμπιακό, τον Αθηναϊκό ενδεχομένως, και να πετυχαίνει και τους στόχους του. Δηλαδή την κατάκτηση πρωταθλημάτων. Να υπενθυμίσω ότι ο Sporting είναι ο Πολυνίκης του θεσμού, έχει 21 πρωταθλήματα Ελλάδος, περισσότερα από όσα έχει ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός μαζί.
0: Μάλιστα. Τώρα κλείνοντας, θέλω, μάλλον, τι θα θέλετε να προσθέσετε, τι θα θέλετε να πείτε στον κόσμο του Sporting από εδώ, από αυτή τη συχνότητα?
1: Θα ήθελα να στηρίξουν την προσπάθεια, να έρχονται και να απολαύσουν πραγματικά αυτό που την εμπειρία που θα δημιουργήσουμε. Εκτός από το χώρο του γηπέδου θα φτιάξουμε και lounge, θα φτιάξουμε boutique, θα λειτουργούμε στα πρότυπα όπως λειτουργούν μεγάλες ομάδες, και θέλω να πιστεύω ότι θα ξαναζήσουμε ωραίες ρομαντικές ιστορίες.
0: Να πούμε ότι έχετε υπόβαθρο, αν μπορώ να το πω έτσι, στον αθλητικό χώρο, καθώς είχατε διατελέσει νομικός παραστάτης της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής για πάνω από 2 χρόνια, σωστά τα λέω?
1: Σωστά τα λέτε.
0: Και επίσης, να πω στον κόσμο ότι συνομιλήσαμε με τον κύριο Δημήτρη Ζορμπά, ο οποίος είναι ο νέος αντιπρόεδρος του ιστορικού Sporting, που θα προσπαθήσετε κι εσείς να συμβάλλετε στην προσπάθεια της διοίκησης να επαναφέρει το σύνολο των Πατησίων στις μεγάλες κατηγορίες και στις επιτυχίες. Σας εύχομαι να έχετε.
1: Και θα χαρούμε πολύ να σας δούμε και εσάς στο κλειστό του Sporting.
0: Εννοείται.
1: Και να παρακολουθήσουμε μαζί έναν αγώνα.
0: Με χαρά και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και ο σταθμός μας και η εκπομπή θα είναι δίπλα σας σε αυτή την προσπάθεια και θα τα ξαναπούμε σίγουρα στον αέρα του σταθμού. Κυρία Ζορμπά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την συνομιλία.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ.
0: Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Ήταν λοιπόν ο κύριος Δημήτρης Ζορμπάς, ο νέος αντιπρόεδρος του ιστορικού Sporting. Και από το μπάσκετ, φίλες και φίλοι, σε λίγο θα περάσουμε στο ποδόσφαιρο. Θα πάμε στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού, αφού σας πω ότι ισοφάρισε ο ΠΑΟΚ. Το 32ο λεπτό από τον Χατζίδη, πανέμορφο το γκολ, αφού βρήκε χώρο με ένα πολύ δυνατό σουτ στο γάμα του τερματοφύλακα, και 1-1 ΠΑΟΚ ΑΕΚ Λάρνακας. Παραμένει το 0-1, Αργεντινή-Αίγυπτος, το 42ο λεπτό βρισκόμαστε. Μια μεγάλη ευκαιρία είχε στο 31ο λεπτό η Αργεντινή με τον Ταλιαφίκο, ο οποίος γύρισε πολύ ωραία στην περιοχή. Ο Αλβάρες τελειώνει τη φάση με τη μία, αλλά ο Σουμπίρ διώχνει εντυπωσιακά σε μια ακόμη μεγάλη επόκρουση του στον σημερινό παιχνίδι.

0: 15 λεπτά πριν από τις 8, φίλες και φίλοι, συντονισμένοι πάντα σωστά. Στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Πάμε τώρα να συναντήσουμε τον Γιώργο Τσαμπά. Θα μιλήσουμε φυσικά για τα θέματα του Παναθηναϊκού με τον Γιώργο, που και απόψε είναι μαζί μας.
1: 94,3 Ελλάδα Sports.
0: Γεια σου Γιώργο.
2: Σάκη μου, καλησπέρα.
0: Τι γίνεται, τι λέει?
2: Δόξα τω Θεώ, καλησπέρα στις φίλες και στις φίλες που μας ακούν. Όλα καλά, όλα καλά, φίλε.
0: Ακόμα είσαι σε αναζήτηση ταλέντων?
2: Ναι, στην ηρωική Πελοπόννησο, ναι.
0: Στην ηρωική Πελοπόννησο, μάλιστα.
2: Στην ηρωική Πελοπόννησο. Που έχει βγάλει άφωνα ταλέντα, να πούμε και την αλήθεια.
0: Λοιπόν, είδα μία συνέντευξη του Μπενίτεθ που αναφέρθηκε.
2: Του κυρίου Ράφα.
0: Του κυρίου Ράφα, αναφέρθηκε στην παρουσία του στον Παναθηναϊκό. Ναι. Στους στόχους, μίλησε για τους στόχους που του είχαν τεθεί όταν ανέλαβε την ομάδα και για τον τρόπο, όπως υποστήριξε, άλλαξαν οι απαιτήσεις κατά τη διάρκεια της σεζόν.
2: Ναι.
0: Λέει, πηγαίναμε τόσο καλά. Πηγαίναμε όμως τόσο καλά. Λέει, ήμασταν η καλύτερη ομάδα στο δεύτερο μισό της σεζόν, που τελικά άλλαξαν τους στόχους. Στα playoffs ξεκινάς με τους βαθμούς που έχεις, συγκεντρώνεις. Όσους έχει συγκεντρώσει στην κανονική διάρκεια και εμείς βρισκόμασταν 11 βαθμούς πίσω από τους αντιπάλους μας. Παρ' όλα αυτά, ήθελα να κατακτήσουμε το πρωτάθλημα ή τουλάχιστον να τερματίσουμε στη δεύτερη θέση. Εγώ πρώτη φορά το ακούω αυτό. Τέλος πάντων, τα μόνο θετικά που βλέπω είναι για τον κόσμο του Παναθηναϊκού και για τον Γιάννη Ελαφούζου. Και λέει ότι υπάρχει μικρή υπομονή προς τους προπονητές στην Ελλάδα. Ήταν μια σπουδαία εμπειρία. Για να είμαι δίκαιος, τόσο οι φίλαθλοι όσο και ο πρόεδρος ήταν εξαιρετικοί. Όμως ο τρόπος που λειτουργούν εδώ στην Ελλάδα είναι να αλλάζουν συνεχώς προπονητές. Δεν έχουν υπομονή. Βέβαια, πιστεύω ότι αυτό συμβαίνει πλέον σε μεγάλο βαθμό σε όλο τον κόσμο. Τώρα δεν ξέρω αν κάποιος του ζήτησε πρωτάθλημα με μείον 11, ρε φίλε, τώρα. Τι να σου πω.
2: Κοίταξε να δει τώρα. Ο Ράφα Μπενίτεθ, αυτό που λέει ότι δεν έχουμε υπομονή με τους προπονητές στην Ελλάδα.
0: Έχει δίκιο.
2: Είναι μια πραγματικότητα από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, αυτό ισχύει στην Ελλάδα. Έτσι. Και όποιος έρχεται εδώ, βέβαια, το γνωρίζει, τον ενημερώνουν, ή όποιος ασχολείται με το ποδόσφαιρο ξέρει ότι στην Ελλάδα συμβαίνει και αυτό το πράγμα.
0: Πάντως, συγγνώμη που σε διακόπτω, έτσι όπως το λέει ο Μπενίτεθ, γιατί πριν από αυτά που σας διάβασα, λέει ότι ήρθαν τον Οκτώβριο, ο τρίτος ήταν ο τέταρτος προπονητής, δεν θυμάμαι, λέει, στην ίδια σεζόν. Ο στόχος που μας έθεσαν ήταν να τερματίσουμε στην πρώτη τετράδα. Ξεκινήσαμε από την 7η θέση και στη συνέχεια αρχίσαμε να έχουμε πολύ καλά αποτελέσματα. Μας είχαν πει να ξεχάσουμε το Europa Link. Τελικά φτάσαμε μέχρι τη φάση των 16 του Europa, που ήταν η καλύτερη ευρωπαϊκή πορεία του συλλόγου τα τελευταία 16 χρόνια. Και ολοκληρώσαμε το πρωτάθλημα στην τέταρτη θέση. Μετά λέει ότι άλλαξε η εικόνα της ομάδας προς το καλύτερο και του ζήτησε να πάρει το πρωτάθλημα με μείον 11. Τώρα δεν ξέρω αν ισχύει αυτό. Ολοκλήρωση τη σκέψη και συγγνώμη, σε διέκοψα.
2: Ναι, όχι, δεν με διέκοψε. Κοιτάξτε να δεις τώρα. Αν τα πάρεις με το. Υπάρχει το πνεύμα του νόμου και το γράμμα του νόμου που λένε. Με το γράμμα του νόμου, λοιπόν, ναι, μπορεί κάποιος που θέλει να υπερασπιστεί τη δουλειά του να πει ότι κοίτα να δεις, πήγαμε στον ημιτελικό του κυπέλλου Ελλάδας με τον ΠΑΟΚ. Ακούγεται έτσι και παρισήματο αυτό.
0: Ναι, ναι.
2: Πήγαμε όντως στην ευρωπαϊκή πορεία, μας έδωσε και βαθμούς και θα μπορούσαμε την πέτηση και με μια άλλη διαιτησία να έχουμε κάνει και την υπέρβαση. Αλλά σε γενικές γραμμές, κατανοώ τώρα ο Μπενίτεθ να θέλει να παρασυριστεί τη δουλειά του, έτσι, που δεν το έχει ανάγκη γιατί έχει.
0: Όχι, αλλά το έκανε και όσο ήταν εδώ πριν φύγει. Όταν κατάλαβε ότι πλέον θα φύγει, έτσι.
2: Ναι, αλλά δεν συμβάδιζε τα λεγόμενά του ή αυτά που προσπαθούσε να περασπιστεί ή να διαφημίσει με αυτό που βλέπαμε στον αγωνιστικό χώρο, σαν έτσι. Και εμείς εδώ, ειδικά εμείς οι δύο στην εκπομπή αυτή που μας δίνει βήμα και εσύ σε μένα. Τον είχαμε εκφυλάσει και ήμασταν φανερά και υπέρ του και ενθουσιασμένοι όταν ήρθε, γιατί πιστεύαμε πάρα πολύ και στην εμπειρία του και στην αξία του και περιμέναμε άλλα πράγματα να δούμε, έτσι.
0: Ναι, πράγμα που ήταν μια απογοήτευση, γιατί και εγώ δεν στο κρύβω ότι περίμενα να δούμε διαφορετικά πράγματα από έναν άνθρωπο που γνωρίζει πάρα πολύ καλά το ποδόσφαιρο με τεράστιες επιτυχίες στο παλμαρέ του, έτσι. Αλλά δυστυχώς δεν κόλλησε.
2: Ναι, και σε αντίθεση τώρα με αυτό που από τον Παναθηναϊκό βγαίνει, ότι με τον καινούργιο προπονητή του Βανό. Όλα είναι ξεκάθαρα και υπάρχει ένα συγκεκριμένο πλάνο. Από την περιέωση ατμόσφαιρα, λοιπόν, των προπονήσεων, των αθλητών και του ποδοσφαιρικού τμήματος.
0: Και των παιδιών που ήταν πάνω, έτσι, πράγμα. Γιατί μιλώντας και με τον Λάμπρο που ήταν πάνω.
2: Ναι, βέβαια, ο Λάμπρος έμαθε είναι σαφέστατη εικόνα, τον ακούω και εγώ.
0: Γιατί ήταν από κοντά, γιατί τα είδα από κοντά, τα έζησε, έτσι.
2: Ναι, με τον Ράφα όμως αυτό ήταν, δεν ήταν ξεκάθαρο. Δηλαδή, έβγαινε από την περιέωση ατμόσφαιρα ότι δεν ήταν, δηλαδή, υπήρχαν αντιφάσεις, οδηγίες, προπονήσεις, συστήματα, το βλέπαμε και στις αλλαγές. Και σε ενδεκάδες και σε παίχτες αεροπλισμένους και σε παίχτες που δεν έβγαιναν από την ενδεκάδα, αλλά στο τέλος ημέρας μετράει πάντα αυτό, η εικόνα, και να δώσεις ελπίδα στον κόσμο και να τον εμπνεύσεις. Πράγμα που δεν έγινε που για να είμαστε, να το κλείσω εδώ και τελείως δίκαιοι, αυτό που έκανε ο Ράφα Μπενίτεθ και του πιστώνεται είναι ότι πήρε μια ομάδα διαλυμένη και σε άθλια φυσική κατάσταση και είδαμε ότι όντως στο δεύτερο γύρο ο Παναθηναϊκός από παιχνίδι σε παιχνίδι περιμενόταν και ακόμα και σε παιχνίδια με 10 παίκτες που αγωνιζόταν, είχε αυτός που στο τέλος των παιχνιδιών είχε την μπάλα και πίεζε για να σκοράρει.
0: Μάλιστα.
2: Αυτή ήταν δουλειά του Μπενίτεθ και το επιτελείο του, έτσι.
0: Μα έτσι είναι, σωστό, συμφωνώ. Ναι. Να θυμίσω στους φίλους του Παναθηναϊκού για τις θύρες 17α και 18β για επιπλέον εισιτήρια διαρκείας. Που θα έχουν βέβαια και προτεραιότητα για τον νέο γήπεδο με τιμή 280 ευρώ.
2: Τι έχουν κυκλοφορήσει και το έχω χάσει εγώ.
0: Λοιπόν, μισό λεπτά γιατί υπάρχει σχετική ανακοίνωση να δω εάν έχουν κυκλοφορήσει.
2: Ξέρω, ρωτάω για τον κόσμο, έτσι, γιατί μπορεί όπως...
0: Είναι ήδη, από ό,τι λέει, ενημερώνει τον κόσμο της ομάδας πως διατίθενται τα νέα εισιτήρια διαρκείας, άρα είναι στον αέρα αυτά που λέω, έτσι.
2: Okay.
0: Λοιπόν, πάμε στη φανέλα.
2: Πάμε στη φανέλα. Για τη φανέλα γίνονται, λέγα, τη σημαία.
0: Για τη φανέλα. Πριν να θυμίσω ότι ο Παναθηναϊκός είχε ρεπό, οπότε δεν υπάρχουν αγωνιστικά νέα. Μαζεύτηκαν πάλι σήμερα για απογευματινή προπόνηση. Αύριο θα δούμε τα αγωνιστικά. Σήμερα να πούμε ότι τη Δευτέρα, 13 του μήνα, δηλαδή είναι την, αν δεν κάνω λάθος, την επόμενη Δευτέρα, ναι. Θα γίνει μια εκδήλωση στο Δημαρχείο Αθηνών, όπου εκεί θα γίνει η επίσημη παρουσίαση της νέας φανέλας, μαζί βέβαια με τη συνεργασία με τον νέο μεγάλο χορηγό της ομάδας, που είναι Superbet.
2: Okay.
0: Λοιπόν, και ίσως με αυτή τη φανέλα, την καινούρια δηλαδή, να αγωνιστεί στην Prova Generale, που είναι με τη Rapid Vienna στις 15 Ιουλίου, εν όψη των προκριματικών με την Paxi για το Conference Link, που οι αγώνες θυμίζω είναι 23 και 30 Ιουλίου.
2: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, θα παρουσιάσει ο Παναθηναϊκός τις φανέλες που θα συνοδεύσουν την ομάδα σε εγχώριες και ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Τώρα, να πάμε και λίγο στα μεταγραφικά, φίλε.
2: Ναι, βέβαια.
0: Πριν να σου πω ότι ο Δημήτρης Εμμανουηλίδης υπογράφει στον Λεβαδιακό.
2: Θα του πούμε καλή σταδιοδρομία να έχει εκεί.
0: Ακριβώς.
2: Και νομίζω ότι ένα παιδί που μπορεί να προσφέρει εκεί και να πάρει και αυτές τις ευκαιρίες του. Εντάξει, ενισχύονται όλες οι ομάδες, βλέπουμε κινήσεις και ο Αστέρας Τρίπολης πήρε τον Κότσιρα.
0: Ανακοινώθηκε ο Κότσιρας, μπράβο.
2: Ναι, εντάξει, μεγάλη ενίσχυση, τεράστια εμπειρία του και νομίζω θα έχει και θέση του αρχηγού εκεί.
0: Λογικό είναι αυτό. Λοιπόν, να πούμε ότι. Μισό λεπτάκι, γιατί πέσαμε. Ναι. Πάμε στα μεταγραφικά λίγο και μας το να κλείσουμε. Ο Φαν Τρόκελεν, που είναι στο στόχαστρο του Παναθηναϊκού, έκανε κάποιες δηλώσεις. Ξεκίνησε μάλλον την προετοιμασία με την Σάμσουσπορ. Είναι χαρούμενος, είπε, με την ίν ομάδα του. Έχουν πολύ καλή σχέση. Δεν θέλω καθόλου να φύγω από τη Σάμσουσπορ, λέει. Εδώ έχω δημιουργήσει μια υπέροχη σύνδεση. Ωστόσο, ό,τι απαιτούν τα συμφέροντα του συλλόγου μου, είμαι πάντα έτοιμος να κάνω το απαραίτητο μαζί με τη διοίκησή μας. Yeah. Λοιπόν, τώρα, αν λέει κάτι αυτό, θα το δούμε. Πάμε στα μεταγραφικά. Υπάρχει, να μείνουμε σε αυτό τον παίκτη και να πω ότι ο Παναθηναϊκός, είχα μάθει ότι μέχρι Τετάρτη, Πέμπτη, πιστεύω ότι μέχρι Παρασκευή πλέον, ίσως περιμένει τον Φαν Τρόκελεν, γιατί συνεχίζουν τις επαφές, ειδικά με τον πρόεδρο, τις τελευταίες ώρες. Τώρα, αν θα γίνει, δεν το ξέρουμε, θα περιμένουμε τουλάχιστον, πιστεύω, μέχρι τα τέλη της εβδομάδας. Ένα άλλο όνομα που ακούς και είναι του Καπλάν, που όχι για τον Παναθηναϊκό, ότι θα τον πάρει Τρανσοσπορ, οπότε αυτό σημαίνει ότι ίσως μένει χώρος, μπράβο, για να μπορέσει ο Παναθηναϊκός να κάνει αυτή τη μεταγραφή.
2: Τώρα, για τον Κρίστιανσεν, μπράβο,
0: επιμένει και ίσως πάμε και σε αυτόν μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Δεν υπάρχει πολύ περιθώριο, γιατί θυμίζω ένας αριστερός μπακ υπάρχει στον Παναθηναϊκό, Κυριακόπουλος. Το παλεύει αυτή την περίπτωση, γιατί τον θέλει πάρα πολύ ο Νίστρουμ. Και φυσικά υπάρχουν και Plan B, έτσι, υπάρχουν και άλλοι παίκτες. Τώρα, δεν υπάρχει κάτι άλλο αυτή τη στιγμή. Πες μου κάτι για το Διαμαντίδη που επιστρέφει και να σε αφήσω.
2: Εντάξει, τι να πω τώρα. Διαμαντίδης, δεν υπάρχουν λόγια. Είναι ο μέγιστος και μακάρι να είναι και σε διοικητικό, μακάρι να έχει το θεσμικό, έτσι, ρόλο του Προέδρου του Παναθηναϊκού και να εκπροσωπεί το τριφύλι σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου και να εμπνέει σεβασμό.
3: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Στις απαιτητικές καιρικές συνθήκες η απόδοση κάνει τη διαφορά. Link Long Grip Master CS. Για SUV που απαιτούν σταθερότητα, ακρίβεια στο φρενάρισμα και κορυφαία συμπεριφορά στο δρόμο. Ευρωπαϊκής κατασκευής υψηλών προδιαγραφών. Για οδηγούς που δεν ρισκάρουν. Linglong Grip Master CX. Απόδοση που εμπιστεύεσαι, ασφάλεια που τη νιώθεις. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και επιλεγμένοι συνεργάτες σε όλη την Κύπρο. Linglong Grip Master CX. Δεν συμβιβάζεται. Όπως και εσύ.
4: Θες να ζήσεις τη Mega Φάση? Μπες στο παιχνίδι με τη Megabet Plus. Με ένα δίκτυο άνω των 120 καταστημάτων και δυνατότητα online στοιχηματισμού, απολαμβάνεις live επιλογές και κορυφαίες αποδόσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Megabet Plus και να κερδίσετε bonus πρώτης κατάθεσης μέχρι 300 ευρώ. Προσφορά σε επιλεγμένα παιχνίδια, early payout και 0% γανιώτα, καθώς και επιστροφή χρημάτων στη λευκή ισοπαλία 0-0. Ζήσε τη Mega Φάση. Megabet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα ωριά σας. www.safergambling.gov.cy.
5: Στην πίτσα και ακόμα παραπέρα.
6: Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
5: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
6: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
7: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
8: Super Sport 104
9: 94,3. Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
0: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρηλυκής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
2: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
3: Interveten Ελλάδα Sports.
4: Η ώρα είναι 8.
5: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
6: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αυχένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
7: Ακολουθεί η εκπομπή «Ολική Ανατροπή», στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Στρατάκης. Θα πάμε παρέα μέχρι τις 10, όπου μετά θα αναλάβει ο Βασίλης Γερασίμου. Γι' αυτό δεν φεύγει κανείς μέχρι τα ξημερώματα.

Επανήλθαμε στην γνωστή μας ώρα, ύστερα από περίπου 10 ημέρες που αντικαθιστούσαμε τον Θέμη τον Παλιούρα στην εκπομπή Μίλα μου για μπάλα 3 με 5, όπου βγάζαμε τηλέφωνα, μιλήσαμε με πολλούς φίλους ακροατές στον αέρα και πραγματικά νιώθω ευγνώμων γι' αυτό. Πολύ πιθανόν μετά τις 9.30 θα σου το ανακοινώσω έγκαιρα να ανοίξουν οι γραμμές, 9.30 με 10, άλλωστε και μετά τις 10 οι γραμμές ανοίγουν έτσι και αλλιώς στην εκπομπή του Βασίλη Γερασίμου. Έτσι λοιπόν, μόλις τελειώσουν τα θεματάκια της εκπομπής, ανοίγουμε και εμείς τις γραμμές να μιλήσουμε για πολλά θέματα της επικαιρότητας και όχι μόνο βέβαια.

Λοιπόν, αυτή την ώρα εξελίσσεται και ο αγώνας της Αργεντινής με την Αίγυπτο, 0-1 στο ημίχρονο. Τώρα που μιλάμε, διανύουμε τα λεπτά της ξεκούρας, της ανάπαυλας. Αργεντινή-Αίγυπτος λοιπόν 0-1, διαγράφεται μια έκπληξη εκεί. Η Αίγυπτος άνοιξε το σκορ. Οι Αργεντινοί με το Μέση έχασαν πέναλτι, έχουν και ένα δοκάρι μετά από απευθείας τύπημα φάουλ του Λεονέλ Μέση. Έχουμε και κάποιες ευκαιρίες. Η αλήθεια είναι ότι η Αργεντινή είναι καλύτερη, αλλά μέχρι τώρα αυτό δεν αντικατροπτίζεται στο σκορ. Σίγουρα η Αργεντινή θα μπορούσε βάσει των ευκαιριών που είχε να φτάσει στην ισοφάριση, όμως από τη στιγμή που δεν έχει γίνει αυτό ακόμη, είναι λογικό να υπάρχει άγχος και να ανεβάζει βεβαίως από την άλλη την αυτοπεποίθηση των Αιγύπτιων, έτσι. Το θέμα είναι ότι το σκορ γράφει 0-1. Εάν μείνει, θα είναι μια τεράστια έκπληξη. Θα δούμε όμως, θα το παρακολουθήσουμε παρέιτσα όλο το δεύτερο ημίχρονο. Σίγουρα οι Αργεντίνοι θα πιέσουν περισσότερο από ό,τι πιέζουν τώρα. Ενδεχομένως ένα γρήγορο γκολ να γύρει την πλάστιγα, αλλά αυτά θα τα δούμε, όλα αυτά είναι λόγια. Ιούλη λοιπόν σήμερα γιορτάζουν η Κυριακή και ο Κυριάκος. Χρόνια τους πολλά, χρόνια σας πολλά όσοι Κυριάκοι και Κυριακές μας ακούτε, όπως γιορτάζει και ο Οδυσσέας και η Οδύσσια. Σήμερα είναι πέτειος της ημέρας της γλώσσας Σουαχίλη.

Για να δούμε και μερικά γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα. Σαν σήμερα το 1550, είναι πολύ ωραία αυτή η είδηση, οι Ισπανοί φέρνουν τη σοκολάτα στην Ευρώπη, που σύντομα θα γίνει το αγαπημένο ρόφημα των ευγενών. Το 1550, παρακαλώ. Σαν σήμερα το 1974, η Δυτική Γερμανία νικά 2-1 την Ολλανδία και κατακτά το 10ο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου. Δυτική Γερμανία, τότε Δυτική Γερμανία. Ολλανδία 2-1. Περασμένα μεγαλεία για τη Γερμανία και διηγώντας τα νάκλε σε σχέση με την εμφάνιση την φετινή στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Σαν σήμερα το 2005 γίνεται τρομοκρατική επίθεση στο Λονδίνο με τρεις εκρήξεις σε σταθμούς του μετρό και μία σε λεωφορείο. 54 νεκροί και 700 τραυματίες ο απολογισμός. Και σαν σήμερα το 2019 οι βουλευτικές εκλογές στην Ελλάδα σηματοδοτούν την επάνωδο της Νέας Δημοκρατίας υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην διακυβέρνηση της χώρας. Για πρώτη φορά αυτοδύναμα από το 2007. Τότε λοιπόν η Νέα Δημοκρατία πήρε ένα ποσοστό της τάξης κοντά στο 40%, 39,85, 158 έδρες. Δεύτερος είχε έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ με 31,53% των ψήφων και 86,158 έδρες. Δεύτερος είχε έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ με 31,53% των ψήφων και 86 έδρες.

πολύ γνωστός Έλληνας τραγουδιστής και λιράρης, ο αρχάγγελος της Κρήτης, όπως πολλές φορές τον αναφέρουμε, ο συντοπίτης μου, έτσι, ο Ανογιανός Νίκος Ξυλούρης. Πέθανε πάρα πολύ μικρός σε ηλικία από καρκίνο, δυστυχώς, το 1980, σε ηλικία 44 ετών μόλις.

Σαν σήμερα γεννήθηκε και ο, το 1940 ο Ρίγκο Σταρ, καλλιτεχνικό ψευδόνυμο του Ρίτσαρντ Στάρκι, του Άγγλου μουσικού, τον πολύ, του πολύ γνωστού συγκροτήματος των Beatles. Ήταν drummer. Ήταν drummer, ακόμα ζει ο άνθρωπος. Απλώς θέλω να πω ότι στην περίοδο που έπαιζε στους Beatles ήταν drummer. Ο Ρίγκο.

Σαν σήμερα το 1890 έφυγε από αυτή την ζωή ο Ανρί Νεστλέ. Πολύ γνωστή μάρκα, έτσι. Ο Ανρί Νεστλέ λοιπόν ήταν ελβετός επιχειρηματίας, ιδρυτής της ομώνυμης βιομηχανίας παραγωγής ειδών διατροφής. Διότι οποιοδήποτε όνομα επιχείρησης προέρχεται από κάπου. Η συγκεκριμένη λοιπόν πολύ γνωστή επιχείρηση εταιρεία έρχεται από τον Ανρί Νεστλέ, τον ελβετό επιχειρηματία. Και σαν σήμερα το 1908 έφυγε από την ζωή ο Δημήτρης Βικέλας, ο Έλληνας ποιητής και πεζογράφος, ο πρώτος πρόεδρος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής. Είχε γεννηθεί το 1835. Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο, στο δεύτερο λεπτό του δεύτερου ημίχρονου, στο 46, εξακολουθεί η Αίγυπτος και προηγείται της Αργεντινής με σκορ 1-0. Για να πάμε να δούμε τι έχουμε εδώ από τον σταθμό. Έχουμε δώρα, όπως ξέρετε πολύ καλά, και αυτή την περίοδο στέλνετε κατά ρηπάς εδώ στο Viber. Έχουμε ένα δώρο ταξίδι στην Αμοργό. Σε πρώτη φάση 3 ημέρες, 2 διανυκτερεύσεις στο πολυτελές Αιγιαλής Hotel και Spa, το μοναδικό πεντάστερο ξενοδοχείο της Αμοργού, με πολλές υπηρεσίες ευεξίας όπως πισίνα, σάουνα, χαμάμ, μασάζ, γυμναστήριο, γιόγκα. Το Αιγιαλής λοιπόν Hotel και Spa για απόλυτη χαλάρωση με θέα το Αιγαίο. Για συμμετοχή λοιπόν στο Viber του σταθμού 6939 943 943 6939 943 943. Γράφοντας το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Αμοργός μπαίνετε αυτόματα στην κλήρωση. Πότε θα γίνει τώρα η κλήρωση? Η κλήρωση θα γίνει την ερχόμενη Παρασκευή στις 10 Ιουλίου 9 με 11 το πρωί στην εκπομπή Ελλάδα Σήμερα με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουλναρά. Επαναλαμβάνω, ονοματεπώνυμο, λέξη Αμοργός και ένα μήνυμα στο Viber του σταθμού 6939 943 943. Αυτομάτως μπαίνετε στη διαδικασία της κλήρωσης. Λοιπόν, υπάρχει ένα δεύτερο δώρο για όσους δεν κερδίσουν την Αμοργό. Την ίδια μέρα 4 άτομα θα κερδίσουν ένα τραπέζι στο Ψαρονέφρι, στο Μαρούσι, στο γνωστό πολύ πολύ καλό μαγαζί. Συμμετοχή με τον ίδιο τρόπο και τη λέξη Ψαρονέφρι 6939 943 943. Γράφετε ονοματεπώνυμο, γράφετε την λέξη Ψαρονέφρι και μπαίνετε στην κλήρωση.

μπει πολύ δυνατά στο δεύτερο ημίχρονο. Έχει κανένα δυο καλές στιγμές. Είναι συνέχεια μπροστά. Όπως σας είπα, λογικό είναι, θα πιέσει για την ισοφάριση σε πρώτη φάση και για να πάρει την νίκη και την πρόκριση σε δεύτερη. Λοιπόν, από πού μας ακούτε? Από τους 94,3 βεβαίως σε όλη την Αττική, στον Άργο Σαρονικό γενικότερα, σε όλη την Εύβοια και στα νότια πρόστα της Αττικής βεβαίως, έτσι, γιατί κάποιοι φίλοι μας ρωτάτε. Στο νομό Βεωτίας από το Ράδιο Ένωση 97,3 και στη Φωκίδα εκεί, από το Ράδιο Ένωση εννοώ. Επαναλαμβάνω, 97,3. Αυτά θα πρέπει να τα λέμε πιο συχνά πλέον, διότι ο κόσμος αρχίζει και φεύγει διακοπές. Καλό είναι να τα σημειώνετε κιόλας. Στο νομό Αρκαδίας, Τρίπολη, Μεγαλόπολη από 104,6. Στο νομό Ηλίας, Πύργος, Αμαλιάδα, Ζαχάρο, αλλά και στη Ζάκυνθο από 98,6. Στο νομό Λακωνίας, Σπάρτη, Μονεβασιά, Ελαφώνησος από τους 104,6. Στο νομό Αιτώλα Καρνανίας, Αγρίνιο, Μέσο Λόγγι, αλλά ένα και ένα κομμάτι του Ιωνίου από 100,9. Στην Θεσπρωτεία από Ιγουμενίτσα, στο νομό Θεσπρωτείας, στην Ιγουμενίτσα, αλλά και Κέρκυρα και Φαλονιά, από 98,6, όπως είχα πει και για τη Ζάκυνθο ισχύει αυτό, αλλά και για τον νομό Ηλίας. Νομό Δωδεκανήσων, στη Ρόδο από Prime 103,7. Στην Κύπρο από Supersport 104, Βρυξέλλες από το Ράδιο Άλμα, Αυστραλία από Ράδιο Σπάρτη, στην Ευρώπη από τον Ελλάσσατ. Πολλά πολλά φιλιά και χαιρετίσματα στον απόδημο ελληνισμό, στους απανταχού Έλληνες σε όλη την Ευρώπη, στην Αμερική, στην Αυστραλία και όπου εν πάση περιπτώσει βρίσκονται οι Έλληνες πρώτης, δεύτερης και τρίτης γενιάς. Πανικό στην άμυνα της Αιγύπτου, η Αργεντινή πιέζει αφόρητα, από ό,τι έτσι μπορώ να δω υπάρχει μια κατοχή της τάξης του 85% τουλάχιστον.

Η φίλη μου η Αποστολία, φίλη μας, έστειλε ένα ωραίο μήνυμα. Δεν μπορώ να το διαβάσω γιατί κάτι τέτοια με συγκινούν. Από τη Θεσσαλονίκη, περίφανη Γαβρίνα. Σε έχουμε μάθει, Αποστολία μου, δεν χρειάζεται να τα λες. Συνέχεια θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κύριο Στρατάκη για την παρέα που μας κράτησε. Είσαι φοβερός δημοσιογράφος, ευχαριστούμε. Να είσαι καλά, Αποστολία, σας ευχαριστώ πολύ. Και εσύ είσαι φοβερή, αν και επαναλαμβάνεις τα ίδια πράγματα, αλλά επειδή είναι ωραία, τα απολαμβάνουμε, να το ξέρεις. Και από ό,τι έχω καταλάβει και κατάλαβα και στις εκπομπές έτσι, τις μεσημεριανές που έκανα, που βγάζαμε τηλέφωνα, σε αγαπάει όλος ο κόσμος.

Ο τερματοφύλακας της Αιγύπτου, ο Σουμπίρ, έχει απεκρούσει πάρα πολλά βολέ των Αργεντίνων στο πρώτο ημίχρονο. Προς το παρόν, στο δεύτερο δεν έχει χρειαστεί να κάνει κάποια μεγάλη απέκρουση, αλλά πραγματικά βρίσκεται σε πολύ πολύ καλή μέρα. Ένα ξημείωτο ακόμα από τον αγώνα της Αργεντίνης με την Αίγυπτο. Ο Μέση πλέον, ποιος θα τον περίμενε βέβαια, έχει 2-2 χαμένα πέναλτι σε αυτό το Μουντιάλ. Λεωνέλ, δεν σε πάνε τα πέναλτι, άρα καλό είναι να το δώσει και σε κάποιον άλλο να τα χτυπάει.

Για να δούμε και κάποιες έτσι ειδησούλες από την επικαιρότητα. Έχουμε μια μεταγραφή, από ό,τι φαίνεται τουλάχιστον, δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα, αλλά όλα δείχνουν ότι ο 26χρονος Κύπριος στόπερ, ο Χρήστος Οσχέλης, αναμένεται να ενισχύσει τον Όφη την νέα περίοδο. Μετά λοιπόν την παρουσία του σε Πανετολικό και Βόλο, ο Χρήστος Οσχέλης καταλήγει στην ομάδα του Ηρακλείου, που η ομάδα του Ηρακλείου, όπως ξέρετε πολύ καλά, έχει και υποχρεώσεις στην Ευρώπη. Υποχρεώσεις οι οποίες θα ξεκινήσουν το Σεπτέμβριο. Ο Όφη έχει... όχι, θα ξεκινήσουν τέλη Αυγούστου. Τέλη Αυγούστου θα αγωνιστεί στα play-offs του Europa League. Εάν δεν τα καταφέρει, πρέπει να αρχίσουμε να τα θυμόμαστε σιγά σιγά, θα παίξει στη link phase του Conference League.

Λοιπόν, η Παναθηναϊκός Άκτορα ανακοίνωσε την επιστροφή του Δημήτρη Διαμαντίδη στο σπίτι του, όπως λέει. Ο Δημήτρης Διαμαντίδης έγραψε ιστορία με την ομάδα μας τα 12 χρόνια, από το 2004 έως το 2016 που φόρασε την πράσινη φανέλα, κατακτώντας μαζί της 22 τίτλους, ενώ υπηρέτησε το τριφύλι και από διοικητικό πόστο από το 20 έως το 22, αναφέρει η πράσινη ΚΑΕ στην ανακοίνωσή της, στην οποία συμπεριλαμβάνονται και οι πρώτες του δηλώσεις. Για να δούμε τι είπε ο Δημήτρης ο Διαμαντίδης. Είμαι πραγματικά χαρούμενος που επιστρέφω στον Παναθηναϊκό, γιατί νιώθω ότι γύρισα στο σπίτι μου. Είναι πολύ σημαντικό για εμένα ότι θα συνεργαστώ ξανά με τον coach ο Μπράντοβιτς και γενικότερα με ανθρώπους που γνωρίζω πολύ καλά και σέβομαι απεριόριστα. Γεγονός που έκανε την απόφασή μου πιο εύκολη. Συνεχίζει ο Δημήτρης ο Διαμαντίδης. Συναντήθηκα με τον κύριο Γιαννακόπουλο και μέσα σε λίγα λεπτά δώσαμε τα χέρια. Δεν χρειάστηκαν πολλά λόγια. Ενώ προσθέτει ότι για τον ακριβή τίτλο που θα έχει στην ομάδα, ο ίδιος αναφέρει ότι οι τίτλοι δεν έχουν καμία σημασία. Θα το βρούμε στην πορεία. Και τώρα η Αίγυπτος κάνει το 0-2, παρακαλώ. Όπως το ακούτε. Τρελά πράγματα, τρελά. Αργεντινή-Αίγυπτος 0-2.

Στο 58 λοιπόν ο Μοχάμετ Ζάκη, από ό,τι διαβάζω, αν μπορώ να το διαβάσω καλά, κάνει το 0-2 για την Αίγυπτο. Εκεί που πίεζε η Αργεντινή, τώρα βεβαίως η φάση θα εξεταστεί, διότι βλέπω στην αρχή της φάσης υπάρχει ενδεχόμενο φάουλ. Για να δούμε. Ο διαιτητής το κοιτάζει, έχει πάει ήδη στο ΒΑΡ, που σημαίνει ότι ο βοηθός διαιτητή έχει άλλη γνώμη, δεν θέλει να κατακυρωθεί τον γκολ, δεν θέλει. Θεωρεί ότι τον γκολ είναι άκυρο. Για να δούμε τι θα δείξει ο ρέφερι.

Λοιπόν, ναι, δεν υπάρχει γκολ, ακυρώθηκε το γκολ. Έχει δώσει φάουλ υπέρ της Αργεντινής. Άρα παραμένει το 0-1. Ό,τι είπαμε, ψωμί και αλάτι που λένε.

0: και παραλίγο μετά την εκτέλεση φάουλα από τον Μέση πλάγι αριστερά.
1: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
0: Κινδύνους, διότι είναι όλοι οι Αργεντινοί μπροστά και η Αίγυπτος πολλές φορές κλέβει την μπάλα και βγάζει αντεπιθέσεις. Υπάρχουν Αιγύπτιοι μεσοεπιθετικά πολύ πολύ καλοί ποδοσφαιριστές. Να θυμηθούμε λίγο για τις ενδεκάδες των δύο ομάδων, τουλάχιστον αυτές που ξεκίνησαν το δεύτερο μέρος. Αργεντινή, Εμιλιάνο Μαρτίνες, ο τερματοφύλακας, Μολίνα, Ρομέρο. Μισό λεπτάκι, γιατί εδώ ο υπολογιστής μας κάνει νούμερα. Λισάνδρο Μαρτίνες, Ταλιαφίκο, Φερνάντες, Μακάλιστερ, Ντεπόλ, Παρέδες, Άλβαρες και Μέση. Η Αίγυπτος με τον Σουμπίρ, ο οποίος σας είπα και στο πρώτο ημίχρονο έκανε καταπληκτική εμφάνιση. Χαβές, Ραμπία, Χάνι, Ιμπραχήμ, Ασούρ, 46, Φατί, ο Φατί πήρε τη θέση του Ασούρ. Ζήκο, Λασίν, Ατία, Σαλάχ και ο Χασάν.

Βρισκόμαστε στο 63ο λεπτό. Λοιπόν, θα περάσουμε σε πολύ λίγο σε ένα break, ένα διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά πάλι εδώ, μη φύγει κανείς.

0: Interveten Ελλάδα Sport 94,3.
1: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
2: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστούρμαδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Αρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
3: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
0: Interveten Ελλάδα Sport 94,3.

Peter Vetten, Ελλάδα Sport 94,3. Η Αίγυπτος εξακολουθεί και προηγείται της Αργεντίνας με 1-0. Μέχρι τώρα μια τεράστια έκπληξη στον αγώνα μεταξύ Αργεντινής και Αιγύπτου. Η Αργεντινή πιέζει, η Αίγυπτος όμως καταφέρνει πολλές φορές και βγάζει και 0-2. Αυτή τη φορά θα μετρήσει κανονικά. Σας είπα ότι όλοι οι Αργεντινοί ήταν μπροστά. Κακός για μένα, πολύ πολύ νωρίς θα έπρεπε λίγο να το κοντρολάρει περισσότερο. Το προηγούμενο ήταν τυχερή, η Αργεντινή διαμέτρησε διότι είχε προηγηθεί φάουλ. Τώρα μια αντεπίθεση θαυμάσια και γκολ. 0-2 Αργεντινή-Αίγυπτος, 0-2. Πολύ δύσκολα τα πράγματα για τους Αργεντινούς. Να σκεφτείτε ότι είχε κερδίσει κόρνερ η Αργεντινή και μέσω του κόρνερ η αντεπίθεση των Αιγυπτίων. Μια πολύ ωραία αντεπίθεση από το κέντρο δεξιά, μια πλαγιοκόπηση, τη γυρίζει στο πέναλτι και από εκεί στο έλεος του επιθετικού Μαρτίνες και 0-2. Μάλιστα, αυτά είναι.

Όπως καταλαβαίνετε, έχουν τρελαθεί οι Αργεντίνοι. Στο 67 λοιπόν, Αργεντινή, Αίγυπτος. Έχουν τρελαθεί οι Αργεντίνοι, έχουν τρελαθεί περισσότερο οι Αιγύπτιοι, έτσι. Δεν ξέρω τι μπορεί να προλάβει και με τον τρόπο που αγωνίζεται η Αργεντινή, πολύ πιθανόν να πάνε για ξεκούραση οι παίχτες της Αργεντινής.

Λοιπόν, δεν είναι μόνο το Μουντιάλ, ξεκίνησαν και τα προκριματικά του Champions League. Πρώτος γύρος, πρώτοι αγώνες απόψε. Για να δούμε πού βρισκόμαστε. Αραράτ Αρμενίας με την Ρίγα από τη Λετωνία, 1-0 στο 77ο λεπτό. Η Ρίγα αγωνίζεται με 10 ποδοσφαιριστές. Το 75, Κάουνα Ζαλγκίρης από την Λιθουανία με την Ντρίτα από το Κόσοβο, 1-0. Η Λίνκολ Ρεντίπς από το Γιβλαρτάρ με την Ίντερ Κλάμπ Εσκάλντες από την Ανδόρα, 3-1 στο 74. Το 74 επίσης η Μπακού από το Αζερμπαϊτζάν προηγείται 1-0 της New Saints από την Ουαλία. Στο 34 η Βάρνταρ, Σκοπίων από τη Βόρεια Μακεδονία με την Κόπιο από τη Φιλανδία είναι στο 0-0, στο 34 επαναλαμβάνω, ενώ στο 5ο λεπτό η Φλωριάν από τη Μάλτα με την Σάμροκ Ρόβερς από την Ιρλανδία είναι στο 0-0. Αναφέρω και τις χώρες προέλευσης των, των ομάδων που λέω, διότι πολλοί ενδεχομένως να μην τις έχετε ακούσει πολλές φορές και να έχετε ξεχάσει τις χώρες προέλευσης. Στις 9.30 ακολουθούν οι αγώνες Μπάνια Λούκα από τη Βοσνία με τη Λεύσκη Σόφιας από την Βουλγαρία, Τρεφιόρι από Ελαμουντέ, από τον Άγιο Μαρίνο πρέπει να είναι η Τρεφιόρι, με τη Λάρν σε 9.30 και αυτό το μάτς. 10 παρατέταρτο η Κλάσκιβ από τα νησιά Φερόα με την Μπίσεν από το Λουξεμβούργο, ενώ το πρόγραμμα το σημερινό κλείνει για το Champions League πρώτος γύρος προκριματικών με την Βίκινγκουρ από το Ρέκιαβικ από την Ισλανδία, με την Γκιόρ από την Ουγγαρία στις 10. Έχουμε και δύο αγώνες για το Conference League προκριματικά. Ήδη ο ένας έχει ξεκινήσει. Στράζεν από το Λουξεμβούργο με την Λαφιωρίτα από τον Άγιο Μαρίνο, 0-0 στο 22ο λεπτό. Ενώ στις 9 ξεκινάει ο αγώνας Ελμπασάνη από την Αλβανία με την Πάτε Μπορίσοφ από την Λευκορωσία. Να επαναλάβω για όσους δεν το έχουν ακούσει ή δεν θέλουν να τα ακούσουν ή δεν θέλουν να το πιστέψουν, στο 72ο λεπτό Αργεντινή-Αίγυπτος 0-2. Τώρα έχουμε break, διάλειμμα για ενυδάτωση των ποδοσφαιριστών, να πιούν λίγο νεράκι. Στις 11 έχουμε και τον αγώνα Ελβετία-Κολομβία, το άλλο μάτς της ημέρας στα νοκάουτ.

Λοιπόν, οι Αργεντίνοι πιέζουν, είμαστε στο 76ο λεπτό, 0-2. Ωστόσο όμως έχω τον Ηρακλή Αθανασόπουλο στην άλλη άκρη της γραμμής, φίλος και αυτός της Αργεντινής. Έτσι, Ηρακλή? Ναι, καλησπέρα. Δεν έχουμε Ηρακλή στη γραμμή.

0: Για να δούμε, Ηρακλής Δανασόπουλος, είναι στην αλληλεγγύη της γραμμής.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα, ακροατές, ακουγόμαστε τώρα, έτσι.
0: Τρίτη και φαρμακερή, φίλε, τρίτη και φαρμακερή. Ο Μέση είναι έτοιμος να εκτελέσει κόρνερ. Τι παθαίνει η Αργεντινή, Ηρακλή μου, τι παθαίνει?
1: Πάει η ομάδα μας. Δεν θα πάρει την κούπα φέτος και φέτος.
0: Θα την πάρει
1: κάποιος άλλος, θα την πάρει ο Εμπαπέ.
0: Προς τα εκεί πάει το πράγμα. Η αλήθεια είναι ότι η Γαλλία έχει δείξει τα καλύτερα βήματα από όλες τις ομάδες.
1: Σταθερή ομάδα με τις εξάρσεις όταν χρειάζεται.
0: Εκτός και αν το πάρει η Αίγυπτος, τι να πω τώρα πια.
1: Μπορεί να το πάρει. Είναι μουσίτσα ο
0: Λιβερπουλέος. Ο Σαλάχ.
1: Παραμένει στη Λιβερπουλ, έτσι?
0: Όχι, έφυγε. Νομίζω ότι έχει κάνει.
1: Να με μαθαίνεις.
0: 2-1 Ηρακλή. 2-1 Ηρακλή. 1-2.
1: Έγινε το
0: 2-1. Έγινε το 1-2 στο 78. Εντάξει, τώρα ήταν επόμενο, δεν μπορούσε να βγάλει.
1: Θα έχουμε και μέχρι το 110 να πέσουν. 3-2 θα γίνει άνετα.
0: 3-2 λες, ε?
1: Πω. Κάνω πρόβλεψη τώρα, σας υπερβάλλω κι εγώ.
0: Για να δούμε βέβαια, γιατί δεν ξέρω, κάτι ζητάνε οι Αιγύπτιοι ότι είναι offside, δεν νομίζω. Πρέπει να καλύπτεται.
1: Για να δούμε.
0: Θα το δούμε όμως, θα το δούμε.
1: Ο βαρίστας.
0: Ήταν και τυχεροί. Η Αργεντινή ακυρώθηκε ένα γκολ τυχερή. Εν πάση περιπτώσει και προηγηθεί ένα φάουλ. Το βλέπεις.
1: Ήταν πεντακάθαρο φάουλ.
0: Ήταν καθαρό. Έχεις δίκιο, ήταν καθαρό. Για να δούμε τι θα γίνει εδώ και μόλις θα δούμε.
1: Ήθελε και κάρτα εκείνο. Δεν πειράζει.
0: Πάντως νομίζω ότι η Αργεντινή παίζει με μια αφέλεια. Ήταν πολύ νωρίς να βγει όλοι μπροστά ούτως και να φάει.
1: Καλά το λες. Έδωσες. Να μην το πούμε αφέλεια, να το πούμε υπεροψία έως αλαζονία.
0: Ναι.
1: Να το πούμε έτσι.
0: Ναι, βαριές κουβέντες,
1: λέω. Βαριές κουβέντες. Λοιπόν, είχε μια υπεροψία. Δηλαδή το δεύτερο γκολ δεν τρώσε δύο γκολ όταν είσαι ομάδα επίπεδου. Έτσι να μην κοιτάς και πίσω σου ποιος έρχεται για να του κάνεις screen. Τα λέω καλά, Δημήτρη. Έτσι, να μιλήσουμε και μπασκετικά. Λοιπόν, τι να κάνουμε.
0: Το μικροφωνό μου να βρω άκρη. Τώρα νομίζω με ακούς καλά, ε. Κάνει διακοπούλες.
1: Ναι. Κάποιες διακοπές, αλλά κάτι ακούω, Δημήτρη.
0: Ωραία. Πάμε, Ηρακλή, να δούμε τι έχουμε από Στίβο. Και ωστόσο, βεβαίως, αν έχουμε κάποια εξέλιξη, αμέσως θα ενημερώνουμε. Η Αργεντινή εξακολουθεί και πιέζει.
1: Βεβαίως. Λοιπόν, Στίβο ή δρομικά τουριστικά. Όλα μαζί.
0: Ό,τι θέλεις, όλα μαζί. Εσύ βάζεις τη.
1: Βέβαια, όλα μαζί. Λοιπόν, τώρα μόλις προέκυψε αυτή η δουσούλα, τώρα μόλις το έλαβα αυτό από τα παιδιά της Στίβας, από το Σύλλογο Χρονοδρόμων Ορειβατών Ποδηλατών Στίβας, ΣΧΟΠ. Από τον φίλο μου τον Νίκο τον Γκιώκα, γνωστός ασφαλιστής εκεί της Θήβας και δικός μου εννοείται.
0: Ναι.
1: Έτσι, έχει αναλάβει την ασφάλεια.
0: Εντάξει, κάποιος πρέπει να τα αναλάβει.
1: Ο Νίκος τον Γκιώκας λοιπόν με την παρέα του, με την παρέα την δρομική και την ορειβατική, αναλαμβάνει έναν τρίτο μεγάλο αγώνα να οργανώσει. Ωραία, οργανώνει και έχει μεγάλη πραγματικά σημασία. Οργανώνει αγώνα μνήμης στον Δημήτρη Δερβαίνη. Δημήτρης Δερβαίνης εστί ήταν από τα Βίλια, ένας αθληταράς από τα Βίλια, ο οποίος κατέκτησε 5 πανελλήνιες νίκες πριν από το 1960. Πώς φαίνεται αυτό?
0: Μεγάλο επίτευγμα, βέβαιος.
1: Μεγάλο επίτευγμα. 5 νίκες, τις 4 ο Δημήτρης Δερβαίνης τις κατέκτησε επί της κλασικής διαδρομής το 49, το 51, το 52 και το 60. Εκεί ανάμεσα έχει κατακτήσει και μια νίκη σε πανελλήνιο πρωτάθλημα, το οποίο φιλοξενήθηκε στη Δράμα. Άρα λοιπόν ο σύλλογος λοιπόν ορειβατών και χιονοδρόμων, ποδηλατών και δρομέων Θήβας μαζί με τον τοπικό δήμο, Δήμος Μάνδρας Ιδηλίας, οργανώνει τα Δερβαίνια την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου του 2026, ένας αγώνας τιμής στον σπουδαίο Βιλιώτη δρομέα. Πραγματικά αξίζει, ένας αγώνας όλων που θα περάσει, θα καλύψει ένα ευρύ φάσμα χιλιόμετρων, 22,5 χιλιόμετρα, και θα είναι ένας multi-terrain, δηλαδή θα τρέξουν σε όλα τα τερέν οι δρομείς, άσφαλτο, παβέ, χώμα, ανηφόρες, κατηφόρες. Πολλά τα χιλιόμετρα, 22,5 για μας τους δύο, Δημητριέ.
0: Πολλά, πάρα πολλά.
1: για τη Βόλτα και να προβάλλουμε το γεγονός από κοντά αξίζει και να φάμε και κανένα
0: αρνάκι. Βέβαια, σωστά, σωστά. 22.30 τώρα όχι μόνο για μας, νομίζω ότι πρέπει να είσαι αθλητής.
1: Είναι πολλά για όλους, είναι πολλά. Αλλά είναι καλή ημερομηνία, 27 Σεπτεμβρίου 2026.
0: Όπο, 2-2 Ηρακλή, 2-2 μόλις, γκολάρα, 2-2 με το Μέση. Αυτό τον υπερπέχτουρα, 2-2, ένα πολύ ωραίο γκολ. Στο 84, στο 84, ναι ήταν ένα μην, ναι, νομίζω έπαιζε σου λέω με αφέλεια.
1: Είμαι γκαντέμις για τους Αιγύπτιους, τι να κάνω.
0: Είσαι γκαντέμις για τους Αιγύπτιους, είσαι όμως τυχερός για τους Αργεντίνους και για όλο τον περισσότερο κόσμο ενδεχομένως.
1: Αγαπάω Αργεντινή και
0: είσαι...
1: Με αυτό το αριστούργημα, το ξεχνάω, τον συνθέτη πασίγνωστος, έχει και άλλα αριστούργηματα φτιάξει, Don't Cry For Me Argentina.
0: Don't Cry For Me Argentina.
1: Είναι κλασικό τραγούδι, δεν το συζητάμε, δεν το τραγούδισε μόνο η υπέροχη και μοναδική Μαντόνα, το έχουν τραγουδήσει αμέτρητοι. Έτσι είναι, Don't Cry For Me Argentina. Είναι έτσι, Δημήτρη.
0: Σωστά.
1: Λοιπόν, άρα λοιπόν, 27 Σεπτεμβρίου, στο θυμίζω, πηγαίνουμε Βίλια. Ωραία. Λοιπόν, υπέροχος τόπος, ένας τόπος πραγματικά που αξίζει να επισκεπτόμαστε. Για το καλοκαίρι, παράδειγμα, λίγο παρακάτω υπάρχει το Πόρτο Γερεμενό, υπάρχει και η Ψάθα, υπάρχει το Προσίλιον, εκπληκτική αμμουδίτσα δίπλα στο Πόρτο Γερεμενό. Και βέβαια καταγόμενη και λίγο μεγαλύτερη βέβαια, λίγο μικρότερη βέβαια σε ηλικία, καταγόμενη από εκεί, λείπει και αυτή από τη ζωή, η τεράστια Έλλη Λαμπέτση.
0: Το Don't Cry For Me Argentina, Ηρακλή, από τον Andrew Lloyd Webber, με στίχους Tim Rice, έτσι για να μαθαίνει και ο κόσμος, να μαθαίνουμε και εμείς.
1: Είσαι πολύ ωραίος.
0: Για το musical Levita του 1976 γράφτηκε το τραγούδι. Και το κομμάτι αναφέρεται στη ζωή της πρώτης κυρίας της Αργεντινής, την πασίγνωστη Εύα Περόν. Μιας και μιλάμε για την Αργεντινή, έτσι. Και με αυτά νομίζω θα τη πρόξουμε να κάνει και το 3-2, γιατί και εγώ το θέλω. Όχι μόνο εσύ.
1: Το θέμα είναι.
0: Γιατί πραγματικά είναι ένας ωραίος λαός εκεί. Οι Αργεντινοί και μας μοιάζουν πολύ, έχουν περάσει πολλά.
1: Και ταλαιπωρημένος. Έχουν περάσει πολλά χειρότερα από όσα περάσαμε εμείς.
0: Έτσι.
1: Το 9, το 10, το 11, το 12 και συνεχίζουμε να περνάμε. Γιατί πρόσεξε πόσο ταιριάζει η επόμενη είδηση, Δημήτριε. Πάμε σε ντοπαρισμένους αθλητές της ομάδας των προσφύγων. Τι λες?
0: Πάμε βέβαια.
1: Να δεις εδώ ένα, να δουν και οι ακροατές, να δείτε όσοι ακούτε, να δείτε σκάνδαλο. Λοιπόν, υπάρχει λοιπόν εδώ και αρκετά χρόνια, έχει ιδρυθεί η ομάδα, έχει μια ομάδες σε διάφορα αθλήματα και κυρίως η Ολυμπιακή ομάδα των αθλητών προσφύγων αθλητών. Αυτοί λοιπόν οι αθλητές πρόσφυγες έχουν ένα σωρό, ένα μάτσο προνόμια. Για παράδειγμα, τους επιδοτεί η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή με 45 εκατομμύρια ετήσια. Αυτά μοιράζονται σε κάθε εθνική Ολυμπιακή Επιτροπή και αν υπάρχει εκεί πρόσφυγας αθλητής, απολαμβάνει αυτά τα οικονομικά, απολαμβάνει χρήμα, ζεις από σας, απολαμβάνει, έχει στέγη, έχει φαγητό, έχει τα πάντα έχει. Λοιπόν, ένας από αυτούς λοιπόν είχε τα πάντα, λοιπόν Δημητρία, από το Νότιο Σουδάν. Αυτός ήταν, το έπαιξε και λίγο μάγκας, έφυγε από το Σουδάν και πήγε εκεί κοντά στην Κένια, ανέβηκε πάνω στα βουνά, στα υψίπεδα της Κένια που βρωμάνε φάρμακο, και στα υψίπεδα που γυμνάζονται και το θα το δείξουμε τώρα, που γυμνάζονται οι μεγάλοι δρομείς της Αφρικής, Ουγκαντέζοι, Κενιάτες και να τώρα ο Νότιος Σουδάν. Λοιπόν, λέγεται Ατιόλ το παλικάρι, το μπουμπούκι, Ντομινίκ Λόκολογκ Ατιόλ από το Νότιο Σουδάν. Αυτός λοιπόν πήγε και εγκαταστάθηκε στην στο κάμπ των προσφύγων, των αθλητών προσφύγων της Κακούμα, το οποίο εκεί, αυτό διευθύνει η πάλι ποτέ μεγάλη δρομέας της Κένια, η Τέγκλα Λορούπε. Βεβαίως με το ανάλογο, όχι βεβαίως ανιδιοτελώς, έτσι Δημήτρη, με την υψίστη ιδιοτέλεια, ναι, η κυρία διευθύνει αυτό το κάμπ.
0: Ναι. Έτσι, τι συμβαίνει, κύριε Ακλή?
1: Αυτά τα εκατομμύρια, έτσι Δημήτρη. Λοιπόν, ο κύριος, πάω πολύ πολύ γρήγορα, τιμωρήθηκε με 8 έτη αποκλεισμού. Πολύ πολύ βαριά ποινή. Ωραία. Από τις πιο, πιο βαριές ποινές.
0: Βρέθηκε να μαζεύει βότανα, Ηρακλή. Τι έχει γίνει?
1: Πολύ ωραία, πολύ ωραία το είπες. Λοιπόν, ο κύριος τιμωρήθηκε γιατί βρέθηκε εκεί. Και πρέπει να είναι σημαντικό, βρέθηκε εκεί στην Κένια. Βρέθηκε στο Έλντορετ. Μία από τις πόλεις, θα έλεγα, το πόσημα για τους δρομείς. Όλους τους δρομείς. Είναι πόλη αναφοράς η Έλντορετ. Πάνω εκεί στα υψίπεδα, συνελήφθη εκεί σε εκτός αγώνα doping control και συνελήφθη με το φαρμακάκι το οποίο κυκλοφορεί στην Ελλάδα ως Βασταρέλ. Είναι μια, η ουσία είναι, η ουσία είναι, για να τη βρω εδώ, είναι η ουσία είναι μια ουσία.
0: Δοκάρι για την Αργεντινή, πιέζει αφόρητα να ξέρεις. Ναι.
1: Το Βασταρέλ, λοιπόν, Δημήτρη και ακροατές, χορηγείται εδώ στην Ελλάδα και σε άλλες 20 χώρες όπου επιτρέπεται της Ευρώπης για ανθρώπους, για άτομα που έχουν εμβοές, ζάλι, στη θάνκη κλπ. Ωραία. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων το 2012 συνέστησε τον περιορισμό της χρήσης αυτού του φαρμάκου. Η Ελλάδα προσπάθησε και αυτή να προσαρμοστεί, αλλά κάποια άλλα συμφέροντα δεν έσβησαν αυτό το Βασταρέλ από τους πίνακες, έτσι συνεχίζει να χορηγείται. Και όσον αφορά το τι προσφέρει στον δρομέα, τι προσφέρει? Δεν επηρεάζει τον παλμό, τους παλμούς της καρδιάς. Ναι. Ελέγχει τις μεταβολές της πίεσης, πολύ σημαντικό αυτό. Ναι. Αυξάνει την ροή των στεφανιαίων αρτηριών. Δηλαδή τι να κάνω, πώς το λένε, υπερβάλλει τη λειτουργία,
0: ναι, ναι, κατάλαβα,
1: του καρδιαγκιακού συστήματος.
0: Ναι, ναι. Και αυτό δεν είναι περισσότερες αντοχές, τέλος πάντων.
1: Άρα βγάζεις χιλιόμετρα.
0: Ναι, κατάλαβα. Γι' αυτό και είναι απαγορευμένο. Είναι αναβολικό ουσιαστικά για τους αθλητές.
1: Είναι εδώ και πολλά χρόνια απαγορευμένο. Και όταν στις 45 πόσες ευρωπαϊκές χώρες υπάρχουν στην Ήπειρό μας, οι 21 αυτές χώρες επιτρέπουν, οι άλλες περισσότερες απαγορεύουν, να και ένα άλλο θέμα.
0: Το θέμα, Ηρακλή, φάγαμε την ώρα μας με τον Σουδανό όμως, έτσι, τι γίνεται τώρα?
2: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Θες δράση, ένταση και πάθος? Super Sport 104. Μένεις εδώ.
0: Καλά, να σου πω κάτι. Και αύριο θα πούμε περισσότερα για το πιτσβόλι. Θα έχουμε περισσότερη ώρα.
1: Βεβαιότατα. Και να βγάλουμε και κανένα παιδί να μιλήσει.
0: Βεβαίως. Αν έχουμε τη δυνατότητα, πολύ, πολύ ευχαρίστως, να ξέρεις.
1: Όσον αφορά τους άνδρες κυριαρχούν.
0: Ή την Τετάρτη, την Πέμπτη, δηλαδή, μπορούμε να βγάλουμε κάποια παιδιά, ναι.
1: Όσον αφορά τους άνδρες κυριαρχούν δύο ντουέτα στα οποία ένας από τους δύο βολεϊμπολίστες έρχεται από τα Δωδεκάνησα, ένας Ροδίτης ο Καλλιώτης.
0: 3-2 Ηρακλή μου, 3-2, μιλάμε τώρα για απίστευτα πράγματα. Αργεντίνα εννοείται, γιατί θα σου το λέγα. Αλλιώς θα σου έλεγα 2-3.
1: Πανηγυρίζω, παίρνω και over.
0: Παίρνεις και over, τα παίρνεις όλα. Ηρακλή, ο κόσμος στέλνει, βγάζει τον Ηρακλή συνέχεια από την ώρα που βγήκε, το γύρισε η Αργεντίνη. Μόνο αυτό.
1: Κατέμια θα την Αίγυπτο. Πώ θα μου κάνει καταγγελία η Αιγυπτιακή πρεσβεία.
0: Λοιπόν, Ηρακλή, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Αύριο θα μιλήσουμε περισσότερο για πιτσβολί.
1: Είπαμε πράγματα σημαντικά.
0: Βεβαίως,
1: πιτσβολί και να είναι καλά ο ουρανός να τρέχει τώρα για 8 χρόνια για το τίποτα. Έτσι, χάνει και τα μπικικίνια του ο τύπος.
0: Έμεση είναι αυτά. Του. Ο ψεύτης και ο κλέφτης λέει τον πρώτο χρόνο χαίρονται.
1: Και
0: αυτά και κλείνουμε.
1: Και ας τρέχουν τα παιδάκια μας στο εξωτερικό με κάτι χιλιόμετρα πτυχία. Δημήτρη, λοιπόν, τέλος, να είμαστε καλά, όλοι καλά, να είστε, Δημήτρη.
0: Γεια σου, Ρακλή μου, καλό βράδυ. Καλό βράδυ.
1: Τα λέμε. Γεια.
3: Ιντερβέτεν, Ελλάδα Σπορτ 94,3.
4: Goal!
2: Το Αιλάβ σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. Αιλάβ σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
5: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
6: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια εσόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
7: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την φρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
8: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
3: Ιντερβέτεν, Ελλάδα Σπορτ 94,3.

Λοιπόν, 9 η ώρα ακριβώς, 9 και 1 πρώτο λεπτό. Ακούτε την εκπομπή Ολική Ανατροπή. Στο μικρόφωνο Δημήτρη Στρατάκη. Η Αργεντινή γυρνά το παιχνίδι. Αργεντινή, Αίγυπτος 3-2. Είχε προηγηθεί στο 15 η Αίγυπτος με τον Ελχαναφή. Είχε κάνει το 2-0 η Αίγυπτος με τον Μουσταφά Μοχάμετ Ζάκη στο 67 και μετά άρχισε η συναυλία της Αργεντινής. Στο 79 ο Κριστιάν Ρομέρο έκανε το 1-2, το 2-2 ο Λεονέλ Μέση στο 83 και ο Ένσο Φερνάντες στο 90 συν 3 έχει ανατρέψει την κατάσταση. Κάποια στιγμή φαινόταν ότι οι Αργεντίνοι θα γυρίσουν στο σπίτι τους, όμως η ψυχή της παγκόσμιας πρωταθλήτριας, η κλάση των ποδοσφαιριστών μεταξύ αυτών και του Μέση μίλησε και μάλιστα όχι μίλησε, φώναξε. Καλησπέρα στο φίλο μου τον Διαμάντη που έχει στείλει το μηνυματάκι του. Έχει περάσει και το 7ο λεπτό της κανονικής, μάλλον των καθυστερήσεων. Δεν είναι κανονική, έχει δείξει 7 λεπτά. Παίζουμε ήδη, έχει διανυθεί το 8ο, έχουμε μπει στο 9ο, για να δούμε.

Δεν έχει σφυρίξει ακόμα την λήξη της αναμέτρησης. Αργεντινή Αίγυπτος 3-2. Μια τρομερή ανατροπή από την Αργεντίνα. Οδεύουμε και προς το 10ο λεπτό των καθυστερήσεων. Οι κάρτες πέφτουν βροχή εκεί στους πάγκους. Η Αργεντινή πάλι είναι μπροστά. Από αριστερά είναι αυτό που λέμε, τρώω την μπάλα, την πάω στο κόρνερ, δεν μου την παίρνει κανένας, φάουλ επί φάουλ, η μπάλα πάλι στα πόδια των παιχτών της Αργεντινής. Νομίζω ότι δεν θα αργήσει ο διαιτητής να σφυρίξει την λήξη της αναμέτρησης για να επικυρωθεί αυτή η τεράστια ανατροπή, ενδεχομένως και ανατροπή τίτλου.

μπροστά πάλι η Αργεντινή, διότι όλοι οι Αιγύπτιοι, όπως καταλαβαίνετε, έχουν βγει μπροστά. Δεν έχουν διάθεση όμως οι Αργεντινοί να βάλουν και την τέταρτο γκολ, να δημιουργήσουν φάση. Παίρνουν την μπάλα και την πάνε προς τα κόρνερ για να δημιουργήσουν καθυστερήσεις και να σφύριξε επιτέλους ο διαιτητής τη λήξη της αναμέτρησης.

Τέλος φίλες και φίλοι, τέλος. Η Αργεντινή, αν και βρέθηκε έτσι να κλαίει, τώρα κλαίει από χαρά. Εκεί που όλοι πιστέψαμε ότι τέλος η Αργεντινή από αυτό το Μουντιάλ, η Αργεντινή κατάφερε και το γύρισε από το 75, αν δεν κάνω λάθος, και μετά. Συγγνώμη, από το 79 εκεί έκανε το 1-2 η Αιγύπτη από τον Παράδεισο στην κόλαση, πραγματικά.

0: κλάματα αυτή τη στιγμή που βλέπω από τον Λεονέλ Μέση. Θα μας τα πει καλύτερα ο Μάνος Σταραμόπουλος, τον οποίο τον έχω στην άλλη άκρη της γραμμής. Γεια σου Μάνο μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα και στους αγρότες.
0: Τι άλλη ματσάρα, τι ματσάρα πάλι είδαμε.
1: Εκπληκτικό. Και μπράβο στα παιδιά της Αιγύπτου, μπράβο στον Ισραήλ και στον αδερφό του, τον Χωσάμ Χασάν, που ξέρουμε όλοι είχαν περάσει από την Ελλάδα αγωνιζόμενοι με τη φανέλα του ΠΑΟ. Καλά, εδώ βέβαια μίλησε η παγκόσμια κλάση του Λιονέλ Μέση, που παρότρινε πέρα από τον γκολ που πέτυχε έτσι όταν έκανε το 2-2 του συμπαίκτες του, γιατί είχε χάσει και πέρα, δεν πέρασε, ξεχνάμε.
0: Ναι, βέβαια.
1: Το πρώτο ημίχρονο. Και τώρα το βλέπουμε εδώ, αγκαλιές, είναι έτσι. Μια μαγική στιγμή, ανθρώπινη στιγμή.
0: Βέβαια.
1: Εκπληκτική στιγμή, αυτό είναι το 23ο Παγκόσμιο Κύπελλο, που πάντα κάθε Παγκόσμιο Κύπελλο έχει τις δικές του ιστορίες.
0: Έτσι.
1: Και ο Λιονέλ Μέση, όπως το 22 στα γήπεδα του Κατάρ, πιθανότατα και σε αυτό θα αφήσει σίγουρα το δικό του αποτύπωμα. Yeah. Τώρα, πούμε για το παιχνίδι. Εθνική ομάδα της Αιγύπτου, παίζοντας πολύ ωραία, έξυπνα, κατάφερε να εκδετερώσει την αρχιτά του. Προηγήθηκε 2-0 με τον Ιμπραχήμ στο 15 και τον Ζίκο στο 67.
0: Yeah.
1: Δεν μέτρησε και ένα γκολ που είχαν πετύχει, γιατί είχε γίνει φάουλ στο Λισανδρό Μαρτίνες, ήταν ένα σωρό συνδυασμό.
0: Ναι. Καθαρό όμως νομίζω το φάουλ, ε.
1: Καθαρό, ναι, ήταν φάουλ. Μετά είχαμε το Ρομέρο που είχε προηγηθεί ο στόπερ και μειώνει σε 2-1. Αναθάρισαν οι Αργεντινοί, πήρε τα πάνω του ο Μέση που σε κάποια στιγμή νόμιζες ότι έχει κουραστεί. Με εκείνη την απόκρουση που του ήρθε Λουκού, μία στείλε την μπάλα στα δίχτυα του Σομπέρι, Σοφαρέντας 2-2. Ήταν θέμα χρόνου από εκεί και πέρα, πιστεύω, ακόμα και στην παράταση πήγε το παιχνίδι. Η Αργεντινή με τον ενθουσιασμό, με τον παλμό, με τη δύναμη, την ταχύτητα και την κλάση των παιχτών θα έφταναν και στο τρίτο γκολ, και έτσι λοιπόν στο δεύτερο λεπτό του πρόσθετου χρόνου έτσι ο Φερνάντες έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Σομπέρι, δίνοντας την νίκη πρόκριση στην Εθνική Αργεντινής, που είναι ένα από τα φαβορί έτσι του τρίτου παγκοσμίου κυπέλου. Έτσι είναι. Εντάξει, σήμερα τον Μπουένος Άιρες βέβαια θα γιορτάσει, θα πανηγυρίσει, θα ζήσει μαγικές στιγμές. Αυτή η νίκη σήμερα των Αργεντινών ήταν κάτι το εκπληκτικό. Εγώ νόμιζα σε κάποια στιγμή, λέω, λες να φτάσει το τέλος της Αργεντινής.
0: Ναι, όμως, εγώ να σου πω την αλήθεια, το πίστεψα κάποια στιγμή, στο 80 λέω,
1: ναι,
0: στο 79.
1: Λέω 80...
0: Και δεν έδειχνε, ξέρεις, λίγο τον τρόπο.
1: Ναι,
0: δεν
1: ναι,
0: έδειχνε, ήταν εγκλωβισμένοι. Έπαιξαν και με μια αφέλεια που εγώ τουλάχιστον δεν την είχα συνηθίσει. Από κόρνερ έφαγε το δεύτερο γκολ, ναι, το έφαγε από κόρνερ υπέρ της Αργεντινής. Δηλαδή, τέλος πάντων.
1: Ναι, εντάξει, τι να πεις. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο.
0: Αλλά αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Τώρα έτσι, αυτό που είπες για το Μέση, ναι, πολύ πιθανό να ήταν και κουρασμένος. Αλλά όταν έχεις κλάσει, με μια ενέργεια μπορεί να γυρίσει τα πάντα.
1: Αυτό είναι, με μια ενέργεια εκεί,
0: έτσι,
1: που ήρθε η μπάλα μπροστά, την κάρφωσε στα δίχτυα.
0: Σωστά.
1: Εντάξει, του Σομπέρι 2-2, από εκεί και πέρα ήταν λογικό ότι το κλίμα, η αυτοπεποίθηση, όλα είχαν γύρει ξανά υπέρ των Αργεντινών, της ομάδας του Σκαλόνι, ο οποίος Σκαλόνι δεν πρέπει να ξεχνάμε, έχει ανανεώσει το συμβόλαιο του έως το 30. Οπότε θα το δούμε και σε 4 χρόνια από τώρα καλά να είμαστε.
0: Στο επόμενο, ναι.
1: Έτσι είναι. Και τώρα να δούμε τι θα γίνει, έτσι. Και το βράδυ μπορεί να εξελιχθεί και αυτό σε πολύ
0: και
1: καλό
0: αυτό
1: παιχνίδι.
0: Και αυτό σε πολύ ωραίο παιχνίδι, ναι.
1: Γιατί αφύρωπο το βλέπω, έτσι, η Κολομπία, Ελβετία.
0: Ωραίες ομάδες και οι δύο ωραίες ομάδες. Τις έχω παρακολουθήσει. Ωραίες ομάδες. Θεωρώ ότι βλέπουμε ένα από τα καλύτερα μουντιάλ. Τουλάχιστον στα
1: χρόνια μου.
0: Έχω παρακολουθήσει. Είναι πολύ ωραίο μουντιάλ. Πραγματικά.
1: Συμφωνώ και εγώ. Ναι. Παρά το είδες στην αρχή, υπήρχαν διάφορες αντιδράσεις.
0: Καλά.
1: Μα το παγκόσμιο κύπελλο είναι αυτό που είναι, θέλω να πω. Θα πάρει μπρος, θα βελτιώνεται. Το λέγαμε από την αρχή. Παιχνίδι με παιχνίδι. Όσο περνάνε οι μέρες, θα παίζουν καλύτερα και οι ποδοσφαιριστές, που δεν πρέπει να ξεχνάμε ούτε ένα μήνα δεν πέρασε από τότε που τελειώσαν τα πρωταθλήματά τους, έτσι.
0: Βέβαια, οπότε, βέβαια. Και παρά τα αυτά, η εκρηκτικότητα είναι στα χάη της, που λένε.
1: Ναι, βέβαια.
0: Σωστά. Έτσι κάνω μια βόλτα εδώ στα sites, όχι τα δικά μας, τα ξένα. Πάνω κάτω, η ανατροπή του αιώνα το έχουν σε πολλά ξένα sites. Η ανατροπή του αιώνα.
1: Ναι.
0: Η ανατροπή του αιώνα. Ήταν ο τρόπος που ήρθε, η αλήθεια.
1: Είναι μια πραγματικότητα αυτό τώρα. Τι να πούμε τώρα.

0: Ναι, βέβαια. Ο Μέση είναι εκπληκτικός, εκπληκτικός. Κάνει απίστευτα πράγματα. Έκτο παγκόσμιο κύπελο. Είναι πρώτο σκόρερ, έτσι.
1: Ναι, ναι, βέβαια.
0: Νομίζω ότι θα καλώς εγώ των πραγμάτων να δίνει τη μάχη με τον Εμπαπέ. Θα δούμε, θα δούμε.
1: Και...
0: Ναι, και ο πρώτος πως εσείς που σκοράρεις σε 6 συνεχόμενα παγκόσμια κύπελα, έτσι. Γράφει ξεχωριστές ιστορίες.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Πάμε για μετοπική, ενδεχομένως Αργεντινή, Αγγλία.
0: Ναι, πιθανότατα έτσι πιστεύω.
1: Πώς βλέπεις εκεί το ζευγαράκι Αγγλία-Νορβηγία, εκπληκτική Νορβηγία, αλλά κάπου νομίζω. Παρα...
0: Ναι. Ναι. Κοίτα, η Νορβηγία είναι μια ομάδα η οποία έφτασε σε αυτό το σημείο μετά από διάφορες σημαντικές κινήσεις που έκανε η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Για παράδειγμα, το 2013 η Ομοσπονδία αποφάσισε να ιδρύσει την Εθνική Ακαδημία Πληροφοριών. Εκεί λοιπόν τι έγινε, βλέπανε καταρχήν ότι όλα τα γήπεδα είχαν λάσπη ή είχαν χώμα, αν εξαιρέσει 2-3. Είπανε λοιπόν θα αλλάξουμε τα γήπεδα. Τι θα γίνει, θα φτιάξουμε κλειστά γήπεδα, γιατί ξέρουμε όλοι ότι το χειμώνα δεν μπορεί να παίξει στην Νορβηγία, ούτε μπορεί να προπονηθεί κανένας. Άρα λοιπόν ξεκίνησαν από εκεί. Έπειτα θα αναπροσαρμόσουμε το παιχνίδι του κάθε ποδοσφαιριστή. Δεν θα παίζουμε συνέχεια με μακρινές ψηλές μπαλιές, επειδή εντάξει τα παιδιά μας είναι ψηλά, δυνατά, μεγάλα. Θα παίζουμε γρήγορο, χαμηλό ποδόσφαιρο. Γι' αυτό είδαμε και την Πόντο Γκλιμ τα τελευταία χρόνια. Είναι παρούσα σχεδόν σε κάθε φάση του Champions League. Δεν είναι τυχαίο αυτό.
1: Όχι βέβαια. Τι τυχαίο, να γίνει μια φορά, ναι.
0: Βέβαια, ναι, σωστό.
1: Δεν μπορεί να είναι τυχαίο.
0: Λοιπόν, έτσι σιγά σιγά πέρασαν τα χρόνια, πέτυχε ο στόχος τους, άλλαξε το ποδόσφαιρο της Νορβηγίας και τώρα βλέπουμε πολλούς ποδοσφαιριστές, εντάξει, προεξέχοντος του Χόλαντ, ας πούμε, να διακρίνονται στα ευρωπαϊκά παιχνίδια, ευρωπαϊκές ομάδες να κάνουν πράγματα και θάματα. Ποιος δεν θέλει να πάρει για πόρο έναν Νορβηγό, δηλαδή, έτσι, που δεν είναι πλέον φτηνή όπως ήταν πριν από 10 χρόνια.
1: Καμία σχέση. Και είναι και επαγγελματίες, σαν λαός, σαν ράτσα που λέω.
0: Εμένα αυτό μου αρέσει πάρα πολύ, ότι είναι επαγγελματίες. Δηλαδή, δεν μπορώ να ξεχάσω, ας πούμε, τον Μέλμπεργκ, για παράδειγμα, που είναι Σουηδός, έτσι.
1: Σκανδιναβία είναι μια ράτσα, ναι,
0: έτσι είναι. Εκπληκτικός επαγγελματίας, δηλαδή, πηγαίναν οι άλλοι διακοπές, θυμάμαι. Ειδικά οι Βραζιλιάνοι όταν πηγαίνανε διακοπές τα Χριστούγεννα ήριζανε πιο παχύς, πιο... είχαν αφήσει τον εαυτό τους. Ο Μέλμπερκ όμως είχε ακολουθούσε το πράγμα το δικό του, γιατί σου λέμε επαγγελματίας ποδοσφαιριστής δεν μπορώ να πάρω 2-3 κιλά γιατί πώς θα τα χάσω μετά, έτσι.
1: Ναι, βέβαια, σωστά.
0: Θέλει συντικό πρόγραμμα μετά.
1: Τα υποφέρω να τα χάσω και...
0: Έτσι ήταν.
1: Και είναι, είναι αυτά,
0: θα
1: είναι αυτά.
0: Την ιστορία του.
1: Με λίγο μεθοδολογία από αυτές τις χώρες θα κάνουν, πραγματικά θα κάνουν θαύματα. Και μιλάμε τώρα για μια Νορβηγία, η οποία από, τι πληθυσμό έχει, ρε σημανό μου, 6 εκατομμύρια, πόσο είναι, 5,5,
0: ναι,
1: 6.
0: Η Νορβηγία μπορεί όμως να είναι η πιο πλούσια χώρα στον κόσμο.
1: Ναι, αυτό, αυτό είναι και αυτό βασικό.
0: Ναι, είναι και αυτό. Έτσι είναι.
1: Μάλιστα, τι άλλο έχουμε, τι γύρω φέρνει γύρω-γύρω έτσι στα... Καλά, το Μουντιάλ έχει κλέψει την παράσταση, καταλαβαίνω. Εκεί με την απόφαση την τρομερή και φοβερή του, του Ινφαντίνο.
0: Υπάρχει έντονες αντιδράσεις σήμερα από τον διεθνή τύπο. Τώρα, η κριτική που έχει γίνει στον πρόεδρο των ΗΠΑ από τα διεθνή μέσα είναι εντυπωσιακή. Η Βελγική, για παράδειγμα, Het Neues Blanded, έχει τον τίτλο «Ποιον θα πάρεις τώρα τηλέφωνο Ντόναλντ» και συνεχίζει «Κάναμε ξανά το Βέλγιο μεγάλο». Οι κόκκινοι διάβολοι προκρίθηκαν στα προημιτελικά του Παγκόσμιου Κυπέλου νικώντας τη ΣΥΠΑ 4-1 χάρη σε 2 γκολ του Σάρντε και Τελάρε. Και έτσι μαζί με τις ΗΠΑ ισχυρό πλήγμα, λέει, δέχτηκαν και ο Ντόναλντ Τραμπ αλλά και ο Τζιάννι Φαντίνο. Η δικαιοσύνη αποκαταστάθηκε μετά από αυτό που χαρακτηρίστηκε ως συντροπή του Παγκόσμιου Κυπέλου. Μια άλλη εφημερίδα, η Daily Mail, η Βρετανική, το όνειρο των ΗΠΑ στο Παγκόσμιο Κυπέλο τελείωσε. Το Βέλγιο πέτυχε 4 γκολ απέκλεισε τους διοργανωτές παρά την πρωτοφανή παρέμβαση του Ντόναλντ Τραμπ. Και συνεχίζει. Τελικά αποδείχθηκε ότι ο Τραμπ ανησυχούσε για το λάθος επιθετικό. Ο πρόεδρος άσκησε πιέσεις στον πρόεδρο της ΦΥΑ Τζιάννι Φαντίνο ώστε να επιτραπεί στον τιμωρημένο Φολαρίν Μπαλογκάν να αγωνιστεί απέναντι στο Βέλγιο. η επιθυμία του πραγματοποιήθηκε, όπως αυτό δεν είχε καμία ουσιαστική επίδραση. Αντίθετα, ο Ντεκετελάρ ήταν εκείνος που έκρινε την αναμέτρηση και έβαλε τέλος στο όνειρο των ΗΠΑ και επίσης η Γκατζέτα τέλος πόρ Ιταλική. Ο Μπαλογκούν απογοήτευσε, η Ντεκετελάρε και Λουκάκου διέλυσαν τις ΗΠΑ. Ο Λουκάκου πανηγύρισε με το γνωστό χώρο τραπ και πλέον το Βέλγιο ετοιμάζεται για τον προημιτελικό απέναντι στην Ισπανία. Ενώ έχει και ένα σχόλιο για τον Αμερικάνο πρόεδρο, ο Ντόναλντ Τραμπ κατάλαβε πλέον ότι το ποδόσφαιρο είναι πολύ πιο περίπλοκο από το να εξασφαλίσει τη συμμετοχή ενός τιμωρημένου ποδοσφαιριστή. Θα πρέπει επίσης να θυμάται μια παλιά αγγλοσαξονική ρίση: το κάρμα επιστρέφει πάντα. Στο ποδόσφαιρο, ο πιο εύκολος τρόπος να βλάψει τον εαυτό σου είναι να ξυπνήσει την περηφάνεια του αντιπάλου σου.
1: Μάλιστα.
0: Ναι.
1: Δεν τα λέει και άσχημα.
0: Όχι, πραγματικότητα.
1: Έτσι είναι. Έτσι.
0: Πραγματικότητα αυτό. Έτσι είναι.
1: Έτσι είναι ακριβώς. Το κάρμα, όπως λένε, για τη ζωή. Έτσι,
0: βέβαια, ακριβώς, έτσι ακριβώς.
1: Άλλωστε, τι είναι το ποδόσφαιρο, είναι μια μικρογραφία της ζωής μας γενικότερα.
0: Ακριβώς, ακριβώς αυτό, Δημήτρη.
1: Υπάρχουν τίποτα μεταγραφές, μάνο μου, που αυτή την περίοδο έτσι...
0: Ήταν να δεις οι πιο σημαντικές μεταγραφές μέχρι τώρα, τι έχει κάνει τότε.
1: Τότε να με. Καλά, καλά, καλά κάνει.
0: Ναι. 125 εκατομμύρια πήρε τον Σάντρο Τονάλι από την Νιουκάστλ.
1: Σημαντική μεταγραφή.
0: Ο καλύτερος Ιταλός υπάρχει σήμερα. Επίσης με 100 εκατομμύρια πήρε σχεδόν μέσα από τα χέρια της United τον Ματέος Φερνάντες, τον Πορτογάλο από την West Ham. Και εδώ πρέπει να πούμε τώρα σύντομα θα έχουμε ξανά, μάλλον θα ακούσουμε ξανά το όνομα του Ντίνου Μαυροπάνου, που ξέρουμε ότι έχει ανεπίσημες διαπραγματεύσεις με Στουτγκάρδη και Μπορούσια Ντόρτμουντ. Θα ακουστούν πιστεύω και κάποιες ελληνικές ομάδες.
1: Να.
0: Θα δούμε. Επίσης έχουμε τη Manchester City με 135 εκατομμύρια, πρέπει να είναι η δεύτερη πιο ακριβή μεταγραφή στην ιστορία της Αγγλίας.
1: Να.
0: Που πήρε από την Nottingham Forest τον κεντρικό μέσο της, τον Έλιον Τάντερσον. Σπουδαίος ποδοσφαιριστής. Είναι ουσιαστικά η πρώτη μεταγραφή του Έντσο Μαρέσκα, του νέου τεχνικού των πολιτών. Βεβαίως από την άλλη υπάρχουν έντονες αντιδράσεις και θα επεκταθούν μόλις τελειώσει το παγκόσμιο κύπελο. Αυτή τη στιγμή δεν έχουν βγει προς τα έξω αντιδράσεις αρκετών ομάδων που λένε ότι κοιτάξτε να δείτε. Περιμένουμε εκείνες τις 115 παραβάσεις που έχετε εξετάσει με την Τριμπελή Δικαστική Επιτροπή, αλλά δεν έχουμε δει την απόφαση ακόμα. Και βλέπουμε ότι η City συνεχίζει να κάνει μεταγραφές που ξεπερνάνε το όριο που έχει τεθεί.
1: Ναι. Αυτό έχει φαυτεί λίγο κάτω από το χαλάκι που λέμε.
0: Ακριβώς.
1: Ναι. Τι πράγμα είναι αυτό τώρα.
0: Ναι, ναι. Αλλά πιστεύω είναι το παγκόσμιο κύπελλο τώρα. Αλλά μόλις τελειώσει θα βγει ξανά στην επιφάνεια και με πολύ ισχυρό τρόπο τώρα, γιατί αντιδρούν πάρα πολλές ομάδες και εκεί που ξέραμε ότι εκείνη που αντέδρασε πρώτη ήταν United.
1: Ναι.
0: Από τις πιο ισχυρές. Τώρα μπαίνει στο παιχνίδι δυνατά και η Chelsea, αλλά θα μπει και η Arsenal που τηρούσαν μέχρι τώρα σιγή ηχθείως.
1: Ναι. Καλά, είναι δυνατόν να μην μπουν, τι έτσι θα τα αφήσουν τώρα αυτό το πράγμα.
0: Ναι. Όχι, το λέω γιατί η Chelsea όταν είχε αναγκάσει ο Μπεν Τζόνσον ουσιαστικά τον Αμπραμόβιτς να πουλήσει τους Αμερικανούς στη Chelsea. Η Τσέλσι είχε κάνει μια μυστική συμφωνία με τον πρόεδρο, με τον πρωθυπουργό της Αγγλικής, της Αγγλίας, ότι θα μπορέσουν να κάνουν και κάποιες περαιτέρω μεταγραφές από το κανονιστικό πλαίσιο.
1: Μάλιστα.
0: Ναι.
1: Και
0: γι' αυτό δεν υπήρχε κάποια τιμωρία για την Τσέλσι, που θα έπρεπε κάποια στιγμή να της πει η Αγγλική Ομοσπονδία έχει υπερβεί τους κανόνες, αλλά αφού υπήρχε μυστική συμφωνία κανένας δεν μίλαγε.
1: Ναι.
0: Τώρα βέβαια που έχουν αλλάξει τα πράγματα και δεν ξέρουμε ποιος θα είναι αύριο ο πρωθυπουργός στην Αγγλία, δυσκολεύουν τα πράγματα για τους Λονδρέζους,
1: ναι,
0: του Τσέλσι. Τσέλσι που είναι το πιο ακριβό προάστιο, ας το πούμε, έτσι, στην καρδιά του Λονδίνου.
1: Ναι, ναι, σωστά.
0: Και περιμένουμε να δούμε θα πούμε ότι ο Άγγελος Ποστέκογλου πήγε στην ομάδα την Αλ Νάσερ, την ανέλαβε την ομάδα του Κριστιανού Ρονάλντο.
1: Την ανέλαβε σαν προπονητής, σαν τεχνικός διευθυντής.
0: Αυτό είναι το θέμα. Ναι. Νομίζω σαν τεχνικός διευθυντής.
1: Ναι.
0: Αλλά επειδή όμως δεν πρέπει να ξεχνάμε, έφυγε και ο Ζεζούς που ανέλαβε την Εθνική Πορτογαλία, ναι, ναι, του Μαρτίνετ, ο οποίος είχε προαναγγείλει βεβαίως
1: την ότι αποχώρηση του.
0: Ναι, θα φύγει από την Εθνική Πορτογαλία είτε με το τέλος του Παγκοσμίου Κυπέλλου ή όταν αποκλειστεί η Πορτογαλία, όπως και έγινε, έτσι. Και τη θέση την παίρνει ο Ζεζούς, Πορτογάλος, από τους σπουδαιότερους προπονητές που είχε αναδείξει η Πορτογαλία.
1: Είχε βέβαια φύγει από το προσκήνιο κάποια χρόνια τελευταία λόγω της Σαουδική
0: Αραβία. Σαουδική Αραβία, ακριβώς.
1: Ναι.
0: Και επίσης έφυγε και ο Χαβιέ Αγκύρε του Μεξικού, τη θέση την παίρνει ο παλιός στόπερ Ράφα Μάρκες. Γενικά τώρα στη Γερμανία, όπου αναμένεται να ανακοινωθεί επισήμως κάποια στιγμή και η πρόσληψη του Κλοπ, γίνονται κάποιες διαπραγματεύσεις τώρα. Προφανώς τι αποζημίωση θα πάρει η Red Bull, ο Μίτλαφ που είναι το νούμερο ένα, συζητάει με τον πρόεδρο της Γερμανικής Ομοσπονδίας και ψάχνουν να βρουν τώρα ποιος θα είναι ο αθλητικός διευθυντής, αν θα είναι ο Ρούντι Φέλερ, το θέλουν αρκετοί, ή θα είναι ο Ματίας Ζάμερ, που ήταν μέχρι πρότινος σύμβουλος στην Μπορούσια Ντόρτμουντ.
1: Για τεχνικός διευθυντής στην Εθνική Γερμανία τώρα, λες, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Εθνική Γερμανία, η οποία θα είναι προσεχής αντίπαλος της Ελλάδος,
1: ναι, ναι, ναι, ναι,
0: έτσι, θα παίξει η Ελλάδα στο Αουγκσμπουργκ.
1: Το πιθανότερο λοιπόν να φιλοξενήσουμε τον Κλοπ.
0: Ναι, βεβαίως. Κλοπ, σίγουρα.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι είναι. Και θα δούμε τι αλλαγές θα κάνει από εκεί και πέρα ο Κλοπ.
2: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημαν. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026 Κύπρου. Η Στοίχημαν κατέχει άδεια κλάσης Β από την ΕΑΣ. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξε με ασφάλεια, θέσε τα όρια σου. www.safergambling.gov.cy.
2: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
0: Γερμανίας αυτή την εποχή. Ο Τερ Στέγκεν τώρα, που βλέπει ότι παρόντος του Γκαρσία και του Σέσνη στην Μπαρσελόνα θα είναι πάλι το νούμερο 3, οπότε δεν θέλει κάτι τέτοιο, πάει στον Άγιαξ. Δανεικός από την Μπαρσελόνα.
1: Μάλιστα. Και νομίζω ότι μετά το Μουντιάλ θα δούμε πολλά περισσότερα.
0: Ναι, ναι, βέβαια. Έτσι. Βέβαια. Έτσι είναι.
1: Ωραία, μάνα μου. Σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και καλό εγώ. Βράδυ σου εύχομαι. Να είσαι καλά.
0: Καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ. Yeah. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, στον απόϊχο της ανατροπής του αιώνα, όπως γράφουν πολλά sites, Αργεντινή-Αίγυπτος 3-2, εμείς θα περάσουμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα.

0: Ιντερβέτεν, Ελλάδα Σπορτ 94,3.
1: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Σάρι. Τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι, σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Ένας ιδηλιακός προορισμός της Πελοποννήσου είναι η Ζαχάρο Ηλίας. Συνδυάστε πεζοπορία στους καταράκτες της Νέδας και το πευκοδάσος της Ελέας και μπάνιο στο γνωστό τουριστικό θέρετρο του Κακόβατου. Και αν πεινάσετε, εκεί σας περιμένει ο γιατρός της πείνας, ο Κανέλος, που φημίζεται για το καλύτερο κεμπάπ που έχετε δοκιμάσει. Ζαχάρο Ηλίας. Φύση και θάλασσα μαζί. Ιντερβέτεν, Ελλάδα Σπορτ, 94,5.

Λοιπόν, επανήλθαμε 9 και 31 προς 32 πρώτα λεπτά. Ακούτε την εκπομπή Ολική Ανατροπή. Θα είμαστε παρέα σας μέχρι τις 10 για 28 περίπου λεπτά ακόμη. Να επαναλάβω την ανατροπή του αιώνα. Αργεντινή-Αίγυπτος 3-2. Η Αργεντινή προκρίθηκε στα πρώιμη τελικά στους 8 του Μουντιάλ. Με μια τρομερή ανατροπή από το 79 και μετά. Στο 79 έχανε 2-0 από την Αίγυπτο. Ο ΠΑΟΚ κέρδισε την ΑΕΚ Λάρνακα σε φιλικό 3-2, έτσι για τους φίλους της ομάδας Θεσσαλονίκης.

Ο Πάγκο είχε πολλές απουσίες, παρά τα αυτά έκανε το 3-3 στα καλοκαιρινά φιλικά. Επικράτησε, όπως είπα και πριν, τη ΣΑΕΚ Λάρνακας με 3-2. Σκόρερ για τον δικέφαλο, σκόρερς ήταν ο Κεφάτος Χατσίδης, ο Γέρε Μέγεφ και ο Τάισον με απευθείας εκτέλεση φάουλ.

Για να πάμε να δούμε τα προκριματικά του Champions League. Έχουμε τελικά αποτελέσματα. Προκριματικά Champions League. Πρώτος γύρος σήμερα, πρώτη μέρα των αγώνων. Λοιπόν, πάμε να δούμε τελικά. Αραράτα Αρμενίας, Ρίγα Λετωνίας, 2-0 τελικό. Κάουνας Ζαλγκίρις από την Λιθουανία με την Ντρίτα από το Κόσοβο, 1-1 τελικό. Λίνκολν Ρεντ Ιμπς από το Γιβλαρτάρ με Ίντερ Κλαμπ Εσκάλντες από την Ανδόρα, 3-1 τελικό. Η ομάδα του Γιβλαρτάρ κατάφερε και κέρδισε την ομάδα από την Ανδόρα. Σάμπα Μπακού, Αζερμπαϊτζάν, με την Νιου Σέιντς από την Ουαλία, 2-0. Αυτά τα τέσσερα είναι τελικά. Έχουμε τώρα στο 74 Βάρνταρ Σκοπίων από την Βόρεια Μακεδονία με Κουόπιο Φιλανδίας, 0-2. Οι Φιλανδοί νομίζω έχουν κάνει μεγάλο βήμα για την πρόκριση. Στον επόμενο γύρο, Φλωριάννα από την Μάλτα με Σάμροκ Ρόβερς από την Ιρλανδία, 1-0 στο 48. Μπάνια Λούκα από τη Βοσνία με Λεύσκη Σόφιας από τη Βουλγαρία, τώρα ξεκίνησε το μάτς, όπως και η Τρεφιόρη από τον Άγιο Μαρίνο με τη Λάρν, 0-0 και τα δύο ματσάκια αυτά στο τέταρτο λεπτό και τα δύο. Στις 10 παρατέταρτο έχουμε την Κλάξιβ με την Μπίσεν. Η Κλάξιβ είναι από τα νησιά Φερό, η Μπίσεν είναι από το Λουξεμβούργο. Στις 10 έχουμε Βίκινγκουρ Ρέικιαβικ από την Ισλανδία με την Γκιόρ από την Ουγγαρία. Πρώτοι αγώνες πρώτου γύρου προκριματικά Champions League. Για το Conference League στο 65, Στράζεν Λαφιωρίτα. Η Στράζεν είναι από το Λουξεμβούργο, η Λαφιωρίτα από τον Άγιο Μαρίνο, 0-0. Στο 66 βρισκόμαστε εκεί. Στο 35, Ελμπασάνη από την Αλβανία με Μπάτε Μπορίσοφ από τη Λευκορωσία, στο 0-0 επίσης.

Ο φίλος ο Σπυράκος, ο Ρομπίνιο κατά κόσμο, λέει καλησπέρα Τιτάνα Δημήτρη Στρατάκη. Έτσι τέτοια λέγε μου να τα παίρνω. Να παίρνω απάνω μου, όχι να τα παίρνω. Επιτέλους, λέει, στην ώρα σου να μπορούμε να σε ακούμε στο γραφείο. Δίδαξέ μας. Τι δουλειά κάνεις, ρε φίλε Ρομπίνιο, τέτοια ώρα στο γραφείο?

Λοιπόν, ότι από εδώ και πέρα μέχρι τις 10, αλλά και μετά τις 10, αφού είναι ο Βασίλης ο Γερασίμου θα είναι εδώ στο μικρόφωνο, να ανοίξω τα μικρόφωνα, να πω τα τηλέφωνα επικοινωνίας 210-220-5943, 215-215-5943, επαναλαμβάνω, 210-220-5943, 215-215-5943. Μέχρι τις 10 σε μένα, μετά τις 10 και στον Βασίλη Γερασίμου, μπορείτε να παίρνετε τηλέφωνο να μιλήσουμε για το οτιδήποτε, εν πάση περιπτώσει, σας απασχολεί, για τη μεγάλη νίκη της Αργεντινής, για τις μεταγραφές, για τα πάντα. Viber 6939-943-943, να το επαναλάβω, 6939-943-943. Να πω άλλη μια φορά το δώρο ταξίδι του σταθμού, δώρο ταξίδι στην Αμοργό. 3 μέρες, 2 διανυκτερεύσεις στο πολυτελές Αιγιαλής Hotel και Spa. Το μοναδικό πεντάστερο ξενοδοχείο της Αμοργού με πολλές υπηρεσίες ευεξίας. Πιστίνα, σάουνα, χαμάμ, μασάζ, γυμναστήριο, γιόγκα. Αιγιαλής Hotel και Spa για απόλυτη χαλάρωση με θέα του Αιγαίου. Για συμμετοχή λοιπόν στο Viber 6939-943-943. Γράφετε το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Αμοργός. Μπαίνετε αυτομάτως στην κλήρωση. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 10 Ιουλίου 9 με 11 το πρωί στην εκπομπή Ελλάδα Σήμερα με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά. Δεύτερο δώρο. Για όσους δεν κερδίσουν την Αμοργό, την ίδια μέρα 4 άτομα θα κερδίσουν ένα τραπέζι στο Ψαρονέφρι, στο Μαρούσι. Συμμετοχή με τον ίδιο τρόπο και τη λέξη Ψαρονέφρι. Viber, Ψαρονέφρι, ονοματεπώνυμο και είστε έτοιμοι 4 άτομα. Να πάτε να φάτε στο εξωτερικό, στο εξαιρετικό αυτό εστιατόριο.

Πραγματικά είχαμε εξαιρετικές σκηνές μετά την νίκη της Αργεντινής επί της Αιγύπτου, με το τελευταίο στήριγμα του διαιτή. Οι παίχτες της Αλμπισελέστε, όπως έτσι λέγονται, ξέσπασαν σε ξέφρενους πανηγυρισμούς, με τους μισούς να κλαίνε και τους άλλους μισούς να πανηγυρίζουν με την ψυχή τους. Ο Λεωνέλ Μέση ήταν ένας από αυτούς που έκλαιγε, ξέσπασε σε λυγμούς, σε κλάματα χαράς, κοίταζε προς την εξέδρα. Πραγματικά ήταν για έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος έχει ζήσει τα πάντα, αλλά τα πάντα όμως, ένας Αργεντινός θεός, όπως πολλά sites τον αναφέρουν έτσι, ήταν συγκλονιστικό να τον βλέπεις να κλαίει από συγκίνηση.

Λοιπόν, ο φίλος ο Πάνος έχει στείλει ένα μήνυμα που λέει: καλησπέρα, με μια συμμετοχή συμμετέχουμε ή στέλνουμε και άλλο μήνυμα. Πάνος. Πολύ σωστή η επισήμανση του φίλου μας του Πάνου. Όχι, με μια συμμετοχή μπαίνετε αυτόματο στην κλήρωση. Δεν χρειάζεται να στέλνετε 15 συμμετοχές. Η μία συμμετοχή φτάνει, θα μπει στην κλήρωση με έναν κωδικό. Η δεύτερη συμμετοχή αντικρούει τον πρώτο κωδικό και ακυρώνεται αυτόματος. Με μία λοιπόν, με ένα μήνυμα, είστε μέσα και αμοργό και ψαρονέφρη και εν πάση περιπτώσει σε οποιουσδήποτε διαγωνισμούς πραγματοποιεί εδώ ο σταθμός μας. Συνεχίζει ο Πάνος ότι τι παιχταράδρε παιδιά αυτός ο Μέση, πόσο τυχεροί είμαστε που τον βλέπουμε, αλλά γενικά η Αργεντινή έχει μέταλλο, βλέπω και είναι φαβορή για μένα. Δεν διαφωνώ μαζί σου Πάνο για το φαβορητισμό της Αργεντινής πρώτον. Το δεύτερο, ναι, προσυπογράφω 100% είμαστε πολύ τυχεροί όλοι όσοι σε αυτή τη ζωή είδαμε, βλέπουμε και εξακολουθούμε και βλέπουμε τον Λεονέλ Μέση. Και κάποιοι από εμάς μάλιστα προλάβαμε και Diego Armando Maradona, προλάβαμε και Cristiano Ronaldo στα καλά και το Ronaldo το φαινόμενο. Πολύ τυχεροί πραγματικά. Και είμαστε και ακόμα περισσότερο τυχεροί βλέποντας και παίρνοντας μαθήματα ζωής σε έναν άνθρωπο που έχει φτάσει στα 40, όπως και ο Ρονάλντο, βεβαίως, της Πορτογαλίας, παρά το γεγονός ότι αποκλείστηκε, και εκεί αγωνίζεται με πάθος, με όρεξη, με διάθεση. Μαθήματα ζωής πέρα από τα ποδοσφαιρικά αυτά.

Ακολουθεί στις 11 αγώνες της Ελβετίας με την Κολομβία. Πολύ πιθανόν και εκεί να έχουμε ματσάρα. είναι επιθετικές οι ομάδες, ειδικά οι Ελβετοί δεν κοιτάνε και πολύ την αμυνά τους. Έχουν βγει ενδεκάδες, για να τους πούμε, τους παίχτες που θα αγωνιστούν σε 1 ώρα και 18 λεπτά από τώρα. Η Ελβετία λοιπόν θα αγωνιστεί με Κόμπελ, Ζακάρια, Ελβέντι, Ακάντζη, Ροντρίκες, Τσάκα, Φρόιλερ, Γιασάρι, Ρίντερ, Εντόι και Εμπολό. Η Κολομβία με Βάργκας κατά τα δοκάρια, Μουνιός, Σάντσες, Λουκούμι, Μοχικά, Λέρμα, Αρίας, Πουέρτα, Ροντρίγκες, ο γνωστός Χάμες Ροντρίγκες, Σουάρες και Ντίας.

Μια σημαντική είδωση βγήκε τώρα το απόγευμα από την Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή. Η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή αποφάσισε προσωρινά την άρση της αναστολής λειτουργίας της Ρωσικής Ολυμπιακής Επιτροπής, η οποία είχε ισχύει από τις 12 Οκτώβρη του 2023.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την παρουσία Ρώσων αθλητών στους επερχόμενους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες το 2028, σε δύο χρόνια. Θα πρέπει λοιπόν να θεωρείται δεδομένη η συμμετοχή των Ρώσων αθλητών πλέον στους Ολυμπιακούς Αγώνες, όπως και η συμμετοχή τους στις υπόλοιπες μεγάλες διοργανώσεις. Η επιστροφή τους σε πλήρη αγωνιστική δράση σηματοδοτεί μια νέα φάση για τον παγκόσμιο αθλητισμό, με σημαντικές επιπτώσεις τόσο σε αγωνιστικό όσο και σε πολιτικό επίπεδο. Πραγματικά σημαντική απόφαση.

0: Λοιπόν, πάμε να πάρουμε γραμμούλα, μια και είπαμε να βγάλουμε γραμμούλες στον αέρα. Καλησπέρα σας.
1: Ποιος σου κάνει μποϊκοτάς, καλησπέρα. Και τις γραμμές της. Γιατί έχεις ανοίξει ένα τέταρτο και δεν μπορούμε να βγάλουμε γραμμή. Τι κόλπα είναι αυτά.
0: Γεια σου Γιώργο, καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα αρχοντά μου, καλησπέρα.
0: Τι κάνεις.
1: Είμαι καλά. Κοίταξε να είσαι όταν λες ανοίγω γραμμές, γραμμές ανοιχτές. Όχι να παίρνουμε και να μην είναι ανοιχτές.
0: Γιατί, τι έγινε τώρα, έπαιρνες γραμμή και δεν μπορούσες να βγάλεις, τι.
1: Όχι, κάλαγε μετά, βούησε μετά, έπαιρνα, κάλαγε, έπεφτε. Δεν μου πάντων, anyway.
0: Αφού βγήκαμε, μην το λέμε του παπά.
1: Α, και αυτό σημαντικό.
0: Έτσι, ναι. Τι γίνεται Γιώργη.
1: Άκουσε με, τι να γίνει, εχθές το Βέλγιο το ευχαριστήθηκα πάρα πολύ, γι' αυτό σε πήρα.
0: Καλά, ναι. Όλος ο κόσμος ευχαριστήθηκε.
1: Τέσσερα και σκονιάσατε. Άντε, γεια σας Αμερικανάκια, ασχοληθείτε με το baseball και αφήστε τα άλλα τα αθλήματα. Κατάλαβες. Έτσι. Αυτό ήταν πολύ μεγάλη πίκρα, πολύ μεγάλη πίκρα για αυτούς. Τους βλέπω εδώ από το πρωί, γιατί ήταν πολύ ψηλωμένοι, κατάλαβες. Είμαστε Americans, είσαστε Americans, να μην σου πω, nice to meet you. Stay in the trees. Μείνε στα δέντρα. Καταλάβες. Ναι. Όχι ρε φίλε. Αυτό πήγε να κάνει, δημιούργησε δεδικασμένο. Από ό,τι ξέρω η Αγγλία και η Γαλλία τώρα ζητάνε για την κόκκινη και για τις κίτρινες να πάρθουν πίσω. Και αυτό φίλε να ξέρεις θα έχει και συνέχεια και στα τοπικά πρωταθλήματα.
0: Ναι.
1: Βέβαια.
0: Εντάξει.
1: Βέβαια φίλε.
0: Πόσο πια θα ξεφτυλίσουν το ποδόσφαιρο, πόσο παίρνουν.
1: Όχι φίλε, δεν το ξεφτύλισαν το ποδόσφαιρο κάποιοι. Το ξεφτύλισε ένα συγκεκριμένο, δεν θα ντρεπόμαστε να λέμε το όνομα.
0: Αυτός ο συγκεκριμένος Γιώργο μου όμως, επέτρεψέ μου να πω ότι βγήκε με ψήφους, δεν βγήκε με κλήρωση.
1: Εγώ δεν είπα ότι βγήκε με κλήρωση, με ψήφους είπε.
0: Έτσι.
1: Εγώ είπα ότι βγήκε με κλήρωση, αφού οι Ελληνοαμερικάνοι, οι Αμερικανοέλληνες που δηλώνουν Έλληνες, οι Αμερικανοέλληνες το ψηφίσανε. Έτσι. Να δω αν θα το ψηφίσουν τώρα.
0: Δεν να σου πω ρε φίλε.
1: Θέλω να δω τώρα, καλά θα τη χάσει η Γερουσία, άκου τι σου λέει εδώ ο Γιώργος, άκουσε με.
0: Πότε είναι αλήθεια, γιατί, πάλι, πότε είναι εκλογές.
1: Τώρα, σε κάνα 2-3 μήνες. Μάλιστα. Τον Νοέμβριο, ναι, πρώτο Θεός, και προσπαθεί να τους δώσει, θα κάνει, θα τις χάσει πάνω από τα βολός. Τέλος πάντων. Σε πήρα να σου πω την καλησπέρα μου, έχω μεγάλη εκπομπή.
0: Ευχαριστώ Γιώργο μου.
1: Κανονικά, να ξέρεις ότι σε ακούμε πιστά. Και αυτό που με μάγκες από την Αμερική, το ποδόσφαιρο εσείς, σε 50 χρόνια. Στον καναπέ όλοι τώρα, όλοι στον καναπέ, να βλέπετε την Αγγλία, να βλέπετε την Αργεντινή, να βλέπετε την Κολομβία, το Βέλγιο, την Ολλανδία.
0: Ματσάρα και η Αργεντινή, Ματσάρα η Αργεντινή, ματσάρα.
1: Έλα ρε φίλε, γλίτωσε.
0: Γλίτωσε.
1: Φίλε, άκουσε με, γλίτωσε. Και μάλιστα να σου πω και κάτι, επειδή σε άκουγα. Το κατέμιασε ο δικός εκεί που βγήκε να πούμε και βάλαν 3 γκολ ρε φίλε. Πραγματικά δηλαδή.
0: Του κατέμιασε στους Αιγύπτιους, αλλά έφερε γούρι στην Αργεντινή. Που οπότε, λίγο πολύ όλοι. Εκεί εμείς θέλαμε Αργεντινή να ξέρεις.
1: Πρέπει να το τσεκάρουμε με τον Ολυμπιακό. Βάλτε μια μέρα με τον Ολυμπιακό.
0: Ναι.
1: Και άμα γίνει καμιά τέτοια ανατροπή, θα τον βγάλεις όποτε παίζει ο Ολυμπιακός. Θα κάνεις έκτακτη εκπομπή και θα τον βγάλεις.
0: Καλός άνθρωπος είναι, ελπίζω να είναι γουρνίσκι για τον Ολυμπιακό.
1: Τον πειράζω τον άνθρωπο. Τον πειράζω. Πολύ καλός άνθρωπος και με ωραίες πληροφορίες.
0: Έτσι.
1: Και ευγενικότατος.
0: Σωστά.
1: Και την καλησπέρα μου και στον κύριο Σαλαμόπουλο. Που είπε για τα καθέκαστα, τον άκουσα. Όπως είπε και η Daily Mail και άλλες εφημερίδες, άλλες δεν τις ξέρω, δεν έχω δει. Που και τα site τα αγγλικά, που τους περνάνε πριν ο κορδέλα.
0: Έτσι.
1: Πώς θα γίνει. Λοιπόν, όσο για την Τζέλση και αυτό που είπε,
0: ναι,
1: αυτό δεν το ήξερα για τη συμφωνία κάτω. Καλά μας έκανε και εμάς ενημέρωση για τη συμφωνία κάτω από το τραπέζι. Γι' αυτό το στείλαμε τον Τζόνσον. Γι' αυτό το στείλαμε. Για ένα πάρτι 15 άτομα που έκανε, του είπαμε πάρε δρόμο και φύγε σπίτι σου. Ενώ κάποιοι άλλοι που κάνουν πάρτι στην Ελλάδα με 50 άτομα στη Μυτιλίνη, τους έχουν πρωθυπουργούς ακόμα. Και θέλουν να ξαναδιεκδικήσουν πρωθυπουργία. Απλά έτσι για να ξέρουμε.
0: Για να ξέρουμε τι μας γίνεται. Δεν έχεις άδικο. Δεν έχεις άδικο. Γεια σου Γιώργη μου. Ναι φίλε, ναι, άντε. Στο καλό. Μετά έτσι κι αλλιώς έχεις και ραντεβού τηλεφωνικό με τον Γερασί μου κάθε βράδυ. Σ' ακούω.
1: Εξαρτάται γιατί τώρα πάω για φαγητό. Είναι 3:10 να πάω κάτι γιατί ο Γερασί μου έγινε φαγωμένος. Κατάλαβες.
0: Ο Γερασί μου δεν έχει πρόβλημα με το φαγητό.
1: Όταν είναι να φάει, μας αφήνει με μουσική και πάει και τρώει εκεί. Κάνει καλά μισά ώρα διάλειμμα, τρώει και μετά έρχεται. Κατάλαβες.
0: Φιλιά πολλά, να είσαι καλά φίλε. Γεια σου Γιώργο, γεια. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη γραμμή να μας ακούει ο φίλος. Καλησπέρα. Δεν τον έχουμε τον φίλο, θα ξαναπάρει.

0: Για να πάμε να δούμε μήπως είμαστε τυχεροί τώρα. Καλησπέρα.
1: Έλα ρε Δημήτρη, τυχερός.
0: Έλα ρε.
1: Είμαστε άτυχοι εμείς γιατί τελειώνει η εκπομπή τώρα.
0: Δεν πειράζει φίλε. Εντάξει, λίγο πράγμα και καλό αρκεί να σας ακούω. Έτσι λίγο.
1: Ωραία. Κοίτα να δεις, δεν πάει πουθενά η Αργεντινή τώρα. Στρουμφάκια στην άμυνα τώρα. Τους
0: κεφαλιές.
1: Δηλαδή το Ρέτσο να είχαν δεν τρώγανε γκολ, έτσι. Λοιπόν, πλάκα άμυνα τώρα. Λοιπόν, πάση περιπτώσει, τώρα με ποια διασταυρώνεται.
0: Κοίταξε να δεις τώρα τι γίνεται, Χάρη. Έτσι, για να μαθαίνει και ο κόσμος ποιος είσαι. Γιατί μην νομίζεις ότι σε ξέρουν όλο το μεσημέρι. Αλλά χρειάζεται.
1: Άλλωστε και άλλο πήρα. Θα ακούσεις μετά γιατί πήρα εκτός αθλητισμού. Έτσι, για
0: πολύ πιθανό. Καταρχάς τώρα θα παίξει με τον νικητή του Ελβετία-Κολομβία. Εφόσον και αν περάσει.
1: Κολομβία.
0: Ναι. Παίζει ένα σενάριο να έρθει να διασταυρώσει και με Αγγλία.
1: Δεν νομίζω ότι έχει ζωή τώρα. Θα δούμε.
0: Χάρη,
1: τώρα δηλαδή η Αιγύπτη και τον κόλπο του Σακύρο τώρα εντάξει του πήγε πριν τον Κορδέλα και η διαιτησία τώρα. Φάουλ στο Μέση να με μόλι τον ακουμπάγανε. Τέλο πάντων και εγώ η Αργεντινή ήθελα να περάσει έτσι.
0: Ναι, μωρέ, λίγο πολύ όλοι μα. Λίγο πολύ όλοι μα.
1: Λέμε τώρα πώ είναι.
0: Πώ έγινε το σκηνικό.
1: Υπάρχει άλλο θέμα, γιατί έχω ένα προσωπικό σήμερα που μου είχε και είναι χαρούμενο και θέλω να το μοιραστώ.
0: Για πες μας.
1: Λοιπόν, μου δώσω γιατρός να κάνω κάτι εξετάσεις και παίρνω κάτι αυτά τα ιατρικά κέντρα ρε παιδί. Μια κολονοσκόπηση με λίγα προληπτικά.
0: Ναι, καλά κάνεις.
1: Για να δώσω και το στίγμα.
0: Καλά κάνεις που κάνεις προληπτικές εξετάσεις.
1: Λοιπόν, μου γιατρός και το χαρτί παραπεμπτικό συμμετοχή 25 ευρώ. Παίρνω εγώ ένα, πώς το λένε, ένα ιατρικό εκεί, να μην λέω και ονόματα. Μου λέει σε 15 μέρες, 20 πόσο μου. Ωραία, και τι χρωστά, τι θα δώσω, λέω. Μου λέει είναι αυτά τα 25 ευρώ που γράφει εκεί και είναι και συν ο αναισθησιολόγος 100 ευρώ, συν αυτό περίπου 30, συν το για βιοψία μετά άμα χρειαστεί τόσο, ένα κουστούμι 2-2,5 εκατοστάρικα. Λέω ρε μπράβο, λέω ας πάρω κανένα άλλο, παίρνω ένα άλλο μου λέει 3 εκατοστάρικα, παίρνω ένα άλλο μου λέει 190, δεν θυμάμαι. Λέω μετά κάτσε ρε φίλε, δεν παίρνω και τον Γεωργιάδη, πώς το λένε, τα κρατικά νοσοκομεία, να δω τι γίνεται. Είχα και όρεξη και ασχολήθηκα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και μου λέει, παίρνω το γεννηματάς και μου λέει, μάλλον το κέντρο και κοίταγε, μου λέει κατά με το γεννηματά. Αύγουστο δεν έχει, Σεπτέμβρη δεν έχει, Οκτώβρη δεν έχει, Νοέμβρη δεν έχει, Δεκέμβρη, του λέω άστο μην προχωράς, του λέω για πήγαινε πουθενά αλλού. Ψάχνει και άλλο τα ίδια. Με το... Και που βρήκε, ένα 13 Νοέμβρη, 14 δεν θυμάμαι πόσο μου είπε, μου λέει το Ελπίς. Μεταξύ το Ελπίς είναι στο κήπεδο του
0: Παναθηναϊκού. Του Παναθηναϊκού, ναι, απέναντι.
1: Εντάξει, για μένα κατανόμαστε όλα για τους άλλους, εντάξει. Και λέω, κοίτα να δεις ρε φίλε που μου έστειλε η τύχη, λοιπόν. Και πήρα για να δώσω συγχαρητήρια στον κύριο Γεωργιάδη,
0: έτσι,
1: το σύστημα υγείας που έχουμε, να το χαίρεται και να το διαφημίζει.
0: Έτσι.
1: Και θα πάω να δώσω τα 3 εκατοστάρικα, βέβαια, πας και ζήσω. Κατάλαβες. Λοιπόν.
2: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Θες να ζήσεις τη Mega Φάση. Πες το παιχνίδι με τη Megabet Plus. Με ένα δίκτυο άνω των 120 καταστημάτων και δυνατότητα online στοιχηματισμού, απολαμβάνεις live επιλογές και κορυφαίες αποδόσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Megabet Plus και να κερδίσετε bonus πρώτης κατάθεσης μέχρι 300 ευρώ. Προσφορά σε επιλεγμένα παιχνίδια, early payout και 0% γκανιώτα, καθώς και επιστροφή χρημάτων στη λευκή ισοπαλία 0-0. Ζήσε τη Mega Φάση. Megabet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα ωριά σας. www.safergambling.gov.cy.
0: Τι λέμε. Και νομίζω και τα ιατρία τα απογευματινά καταργήθηκαν για αυτά. Πάνε για αυτά. Γεια σας. Χαιρετήσαμε. Κατά τα άλλα, τένις. Δεν θυμάμαι με ποιον έπαιζε προχθές. Με τον Κασελάκη νομίζω έπαιζαν τένις. Δεν θυμάμαι το. Και Και μάλιστα με τα ρούχα του τένις μετά πήγε και σε μια εκδήλωση που είχε και ζήτησε συγγνώμη, λέει, για την εμφάνιση. Αλλά κατευθείαν από το τένις ήρθα εδώ. Θα τα προλαβαίνει όλα ο Άδωνης. Τέλος πάντων, είμαστε αθλητικά, ας μείνουμε αθλητικά. Αραρά, Τρίγα, 2-0 τελικό. Κάουνα Ζαλγκύρης, Δρίτα, 1-1 τελικό. Red Deep Inter Club 3-1 τελικό. Μπακού New Saints 2-0 τελικό. Βαρντάρ Σκοπίο Κουόπιο 0-2 τελικό. Στο 70 Φλωριάννα Σάμρογκ Ρόβερς 1-0. Μπάνια Λούκα Λεύσκη Σόφια 1-0. Τρεφιόρι Λάρνη 0-0 στο 27. Κλάξβιβ Μπίσεν 0-0 στο 12. Στις 10 Βίκινγκουρ Γκιόρ. Για το conference το 87, Στράζεν από το Λουξεμβούργο, Λαφιωρίτα από τον Άγιο Μαρίνο 1-0. Στο ημίχρονο Ελμπασάνη με την Πάτε Μπορίσοφ 1-0. Αυτοί οι δύο αγώνες είναι για το conference. Μόλις ανοίγει το σκορ η Κλάξκβιβ από τα νησιά Φερόε, προηγείται της Μπίσεν από το Λουξεμβούργο 1-0. Αυτά για σήμερα, σας χαιρετώ, καλό βράδυ σας εύχομαι, ευχαριστώ για την ακρόαση, ευχαριστώ και για τα τηλέφωνα, αύριο μπορεί να βγάλουμε και πιο νωρίς τηλεφωνάκια. Ακολουθεί ο Βασίλης Γερασίμου, εδώ είστε, να τον τιμήσετε και με τα τηλέφωνά σας και με τα μηνύματά σας. Ιντερ Βέτεν, Ελλάδα Sports 94,3. Μην ξεχνάτε την αγαπημένη σας συχνότητα. Από τον Δημήτρη Στρατάκη που ήταν στο μικρόφωνο, σας κράτησε για 2 ώρες συντροφιά. Να είστε καλά, καλό βράδυ και πάλι.

0: Ιντερβέτεν, Ελλάδα Σπορτ 94,3.
1: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
2: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
0: Ιντερβέτεν, Ελλάδα Σπορτ 94,3.
3: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ήρθε η ώρα για το πιο ανατρεπτικό βραδινό πρόγραμμα στην ιστορία του ελληνικού ραδιοφώνου. Κοντά σας ο άρχοντας της νύχτας, Βασίλης Γερασίμ.

9.43, Intervet & Sports. Πολύ καλησπέρα σε όλη την παρέα. 5 λεπτά μετά τις 10, κάπου εδώ ξεκινάμε και για σήμερα, βραδάκι 3η, 7 Ιουλίου. Ξεκινάμε τώρα, θα κάνουμε, τελειώνουμε στις 3 το ξημέρωμα, όπως κάθε μέρα, από Κυριακή έως και Πέμπτη προς Παρασκευή. Στο μικρόφωνο Βασίλης Γερασίμου, πάντα εδώ συντονισμένοι, 9.43, Intervet & Sports. Πάμε να πούμε τρόπους επικοινωνίας, όπως κάνουμε καθημερινά. 210-220-5943, 215-215-5943 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Το Viber για μηνύματα 6939-943-943 και το email μας onearpapaki943.gr.

Λοιπόν, είχαμε χτες το ένα παιχνιδάκι τελείωσε πριν από λίγη ώρα. Η μεγάλη ανατροπή της Αργεντινής με την Αίγυπτο από 0-2 στο 79 έγινε 3-2. Μεγάλη πρόκριση για την Αργεντινή που περιμένει τώρα το αντίπαλό της στο ζευγάρι που ξεκινάει σε λίγο, σε περίπου μία ωρίτσα, το Κολομβία με την Ελβετία. Θα το παρακολουθήσουμε εδώ κανονικά. Εχθές το ξημέρωμα, μετά τις 3 που δεν ήμασταν εδώ, δεν κάναμε, είχαμε φύγει, είχαμε τελειώσει την εκπομπή. Το Βέλγιο έκανε περίπατο με την Αμερική, την κέρδισε 1-4. Ένα Βέλγιο που έδειξε για πρώτη φορά φέτος ότι έχει μια πολύ καλή ομάδα. Περιμέναμε το παιχνίδι με την Αμερική για να το αποδείξει ότι είναι καλή ομάδα με καλούς ποδοσφαιριστές. Εύκολα κέρδισε 1-4.

Μην ξεχνάμε ότι οι μέρες περνάνε και την Πέμπτη, μάλλον στις 10 του μήνα, σε 3 μέρες από τώρα, έχουμε τη μεγάλη κλήρωση, μάλλον 2 κληρώσεις για τα δώρα που προσφέρει ο σταθμός στους φίλους και στις φίλες ακροάτρες και ακροατές. Το πρώτο είναι, είπαμε, 3 ημέρες, 2 διανυκτερεύσεις στο πολυτελές ξενοδοχείο Αιγιαλής Hotel and Spa. Το είναι το μοναδικό πεντάστερο ξενοδοχείο στην Αμοργό, με πολλές υπηρεσίες, πισίνα, σάουνα, μασάζ, χαμάμ, γιόγκα, γυμναστήριο και πολλά πολλά άλλα. Αιγιαλής Hotel and Spa, για απόλυτη χαλάρωση με θέα το Αιγαίο. Και το δεύτερο δωράκι μας είναι ένα τραπέζι για 4 άτομα στο Ψαρονέφρι, στο Μαρούσι. Μηνυματάκια στέλνετε μέχρι τις 9 του μήνα, μπορείτε να στείλετε μήνυμα μέχρι 9 του μήνα. Το Viber του σταθμού 6939-943-943, γράφοντας όνομα, επώνυμο, τη λέξη σταθμού 6939-943-943, γράφοντας όνομα, επώνυμο, τη λέξη

από την κόλαση στον Παράδεισο και Τούμπαλιν για την Αίγυπτο, η οποία έπαιξε πολύ καλά, πολύ καλά στοιχεία, πολύ καλή ομάδα. Προηγήθηκε με τον Ιμπραχήμ στο 15ο λεπτό, έχασε πέναλτι ο Μέση στο 21ο λεπτό, ακυρώθηκε ένα γκολ δικαίως από τον Μοσταφά Ζίκο που ήταν, είχε γίνει φάουλ στο ξεκίνημα της φάσης και καλώς ακυρώθηκε, αλλά παρόλα αυτά έβαλε πάλι γκολ ο Ζίκο στο 67, έκανε το 0-2, εκεί που όλοι έβλεπαν ότι οι Αργεντινοί θα έχουμε την έκπληξη, θα αποκλειστεί από την Αίγυπτο. Στο 79 έδωσε ανάσα ο Κριστιάνο Ρομέρο, έκανε το 1-2, ο Μέση στο 83 το 2-2 και στο 92 ο Ένσο Φερνάντες έκανε το τελικό Αργεντινή με την Αίγυπτο 3-2. Μεγάλη νίκη για την Αργεντινή, μεγάλη πρόκριση έτσι πως ήρθε το μάτς. Ήταν το απόλυτο φαβορί βέβαια πριν το ξεκίνημα, αλλά έτσι πως πήγε το μάτς ήταν μεγάλη νίκη, μεγάλη πρόκριση για την Αργεντινή. Είπαμε σε περίπου 40-50 λεπτά από τώρα έχουμε το δεύτερο μάτς της ημέρας, Κολομβία με την Ελβετία. Ο νικητής του ζευγαριού θα παίξει με την Αργεντινή. Ο φίλος ο Χρήστος μας έστειλε μηνυματάκι. Καλημέρα φίλε Χρήστο. Μπιλάρα την μπαλάρα είδαμε σήμερα. Φοβερό παιχνίδι με την Αργεντινή και την Αίγυπτο. Ναι, ήταν πολύ ωραίο μάτς. Από εκεί πέρα είχαμε παιχνίδια. Ένα φιλικό του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ Λάρνακας 3-2 κέρδισε ο ΠΑΟΚ σε φιλικό μάτς. Από εκεί πέρα είχαμε προκριματικά για το Champions League. Αραράτ Αρμενία Ρίγα 2-0. Κάουνος Ζαλγκίρις Ντρίτα 1-1. Ρεντ Ιμπς με την Ίντερ Κλαμπ Εσκάλδες 3-1. Σαμπάχ Βενιού Σέντς 2-0. Βαρντάρ Κουόπιο 0-2. Ένα παιχνίδι για τα προκριματικά του Conference είναι αυτό, αν δεν κάνω λάθος, ναι. Conference είναι, για να δω. Ναι, Conference. Ούνα Στράσε με την Λαφιωρίτα 1-0. Πάλι για Champions League, Φλωριάνα, η γάτα είναι εδώ. Εντάξει, θα σε βγάλω έξω, περίμενε, μην βιάζεσαι. Φλωριάνα Shamrock Rovers 2-0, αυτό είναι στο 84. Συνεχίζουμε, Ελμπασάνη Μπάτε Μπόρισοφ 1-0 στο 52. Μπάρας Μπόνια Λούκα Λεύσκη Σόφιας 1-0 λίγο πριν το ημίχρονο. Τρε Φιόρι Λάρνε και αυτό 0-0 πριν το ημίχρονο. Κλάτσβικ με την Μπίσεν 1-0 στο 26ο λεπτό. Και ένα παιχνίδι Βίκινγκουρ Ρέκιαβικ Γιώρι Έτο 0-0 στο 10ο λεπτό. Αυτά είναι τα παιχνίδια σε εξέλιξη. Είπαμε για τελικά. Εδώ πάντα συντονισμένοι, 9.43 Ιντερβέτεν Sports. Καλημέρα στο φίλο μας τον Χρήστο που έστειλε μήνυμα από τη Νέα Σμύρνη. Καλημέρα Μπιλάρα, καλημέρα στην παρέα. Ο φίλος ο Γιάννης, καλησπέρα και στο φίλο μας τον Θανάση που έστειλε μήνυμα από την Μεταμόρφωση.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιάννη που μας έστειλε μηνυματάκι. Φίλη μας η Ελένη, καλησπέρα σε όλη την παρέα. Ελένη από τον εξωτικό Πειραιά. Γεια σου, Ελένη. Να δούμε τι παιχνίδι έχει αύριο, λέει ο φίλος. Σήμερα είπαμε, σε λίγο ξεκινάει το παιχνίδι της Κολομβίας με την Ελβετία και αύριο.

Έχουμε τα παιχνίδια. Όχι, δεν έχουμε παιχνίδια αύριο από ό,τι βλέπω. Όχι, δεν έχουμε παιχνίδια αύριο. Είναι ησυχία αύριο, Τετάρτη. Θα χαλαρώσουμε, δεν έχουμε μάτς. Ή έχουμε, κάτσε να δω, μισό λεπτό. Τετάρτη. Όχι, δεν έχουμε. 7 του μήνα δεν έχουμε. Μάτς έχουμε πάλι 9 εβδομού. Γαλλία, Μαρόκο, 10 εβδομού. Ισπανία, Βέλγιο και 12 του μήνα Νορβηγία με την Αγγλία. Είναι τώρα η μέρα που ξεκουράζονται οι ποδοσφαιριστές. Αύριο έχουμε το πρώτο φιλικό παιχνίδι του Ολυμπιακού από ό,τι βλέπω. Ο Ολυμπιακός παίζει με τη Ράκοβ στις 7 η ώρα. Και έχει παιχνίδια επίσης για τα προκληματικά του Champions League. Το παιχνίδι είναι Καϊράτ Αλμάτι με την Σουτσέσκα στις 6. Φλόρα Ταλίν Ιμπέρια στις 7. Για τα προκληματικά του Conference, Ζήρα των 5 Κουταΐ στις 7 η ώρα. Πάμε πάλι στα παιχνίδια του προκληματικά του Champions League στις 8. Δύο μάτς Βίντεμπακ με την Κραϊόβα και Πετροκούπ με την Εγναντία. 8.30 Conference Νόμαντς με την Μπαλκάνη και Διφερντάνς με την Ήλβες. Αυτά έχει αύριο το κουπονάκι, δεν έχει πολλά παιχνίδια. Το ενδιαφέρον για τους φίλους του Ολυμπιακού, μια πρώτη έτσι εικόνα, μια πρώτη γεύση που αν και δεν λέει κάτι. Αυτά είναι μόνο για τους προπονητές, έχω πει τα φιλικά. Ο Ολυμπιακός θα παίξει με τη Ράκοβ στις 7 η ώρα.

Διαβάζω ένα θεματάκι για τον Λουκάκου που έβαλε χθες το τέταρτο γκολ του Βελγίου απέναντι στους Αμερικάνους το 1-4. Διαβάζω ότι έγραψε ιστορία με τον γκολ που σημείωσε τις καθυστερήσεις του νικηφόρου αγώνα του Βελγίου απέναντι στην Αμερική και είναι πλέον κάτοχος ενός απίστευτου ρεκόρ στο παγκόσμιο κύπελο. Για να δούμε τι έχει κάνει ο Λουκάκου. Είναι ο κορυφαίος σκόρερ στην ιστορία της Εθνικής Βελγίου και στο Μουντιάλ του 2026 δείχνει την τεράστια κλάση του, όχι μόνο με τα γκολ του, αλλά με το γεγονός πως τα πετυχαίνει χωρίς να είναι στην παρούσα φάση πρώτη επιλογή του προπονητή για την επίθεση. Στην πρεμιέρα απέναντι στην Αίγυπτο 1-1 και στη δεύτερη αγωνιστική της φάσης τον ομίλων κόντρα στο Ιράν 0-0, σήγησε, όμως ο έμπειρος στράικερ πήρε φόρα στη συνέχεια να βρει δίκτυα στα τρία επόμενα παιχνίδια των κόκκινων διαβόλων. Πέτυχε γκολ με τη Νέα Ζηλανδία στο 5-1. Μπήκε αλλαγή στο 85 αντί του Κελετάρε και σκόραρε στο 86 το 3-2 επί της Σενεγάλης, εκεί που έγινε η μεγάλη ανατροπή, θυμάστε το 0-2, τα λέγαμε εδώ. Στην παράταση 3-2. Πέρασε ως αλλαγή στο 45 στη θέση του Κετελάρε και πάλι και βρήκε δίχτυα στο 86, ενώ στο τριανδετικό 4-1 από τον Αμερικάνων μπήκε στο 67. Πάλι τον Κετελάρε έβγαλε ο προπονητής, τον έβαλε και έβαλε γκολ καθυστερήσεις, έκανε το 4-1. Είναι ο μοναδικός παίκτης, λέει, στην ιστορία του, σε όλη την ιστορία του παγκοσμίου κυπέλου, που σκόραρε ως αλλαγή σε τρεις αγώνες της ίδιας οργάνωσης. Αυτό είναι ένα ρεκόρ που κατέχει ο κύριος Λουκάκου, που δύσκολα λογικά θα σπάσει. Μέχρι πρότινος το ρεκόρ ήταν τα δύο γκολ σε Μουντιάλ από παίκτες που ερχόντουσαν από τον πάγκο, το οποίο μοιράζονταν τρεις ποδοσφαιριστές, ο Ροζέ Μιλά, Καμερούν, ο Ρούντι Φέλερ της Γερμανίας και ο Αντρέ Σίρλε επίσης της Γερμανίας. Ένα ρεκόρ, ατομικό ρεκόρ του Λουκάκου, το οποίο και δύσκολα θα σπάσει. Πάντως το Βέλγιο έδειξε, παιδιά, ότι είναι μια καλή ομάδα, αν και δεν τα είδαμε, είχε απογοητεύσει στα παιχνίδια του ομίλου. Και με τη Σενεγάλη δεν ήταν καθόλου καλή. Βέβαια έκανε την ανατροπή στο τέλος, αλλά χθες έδειξε ότι είναι ομάδα η οποία έχει πάρα πολύ καλούς ποδοσφαιριστές απέναντι σε μια καλή ομάδα που είναι η Αμερική. Έκανε πλάκα 1-4.

παιδιά, με τα γραφικά κάτι νεότερο δεν υπάρχει από τους τουλάχιστον τους τέσσερις, τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό, τον ΠΑΟΚ και την ΑΕΚ. Ακούγονται διάφορα ονόματα, αλλά ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί κάτι για να πούμε ότι είναι κάτι σίγουρο. Για τον Ολυμπιακό βλέπω ότι μια ειδησούλα ότι πάει για οριστικό deal με τον Ρόκα. Ο φίλος ο Στέφανος μας έστειλε μήνυμα από το Εγάλο. Καλησπέρα Μπιλάρα, καλησπέρα σε όλη την παρέα. Καλή εκπομπή και σήμερα, παρεούλα, λέει ο φίλος ο Γιάννης από το Βεζνάδικο στην Παιανία. Καλησπέρα και στο φίλο μας τον Αποστόλη που έστειλε μήνυμα από τον Βύρονα. So 20 λεπτά μετά τις 10, πάντα εδώ συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτεν Sports. Ο Μέση να πούμε ότι έβαλε σκόραρε και σήμερα. Βέβαια ήταν το γκολ εύκολο. Στρώθηκε μπάλα μπροστά, το έχει βάλει πολύ πιο δύσκολα. Ένας μεγάλος ποδοσφαιριστής παγκόσμιας κλάσης. Οδηγεί την Αργεντινή στην επόμενη φάση. Όχι μόνο αυτός και τα υπόλοιπα παιδιά που παίζουν βέβαια, γιατί την ανατροπή δεν την έκανε μόνος του. Παίζανε και άλλοι. Μεγάλη ανατροπή λοιπόν. Ο Μέση είναι πρώτο σκόρε με 8 γκολ. Ακολουθεί Εμπαπέ που και αυτός είναι πολύ μεγάλος προσφέστης, ο Χάλαντ το ίδιο με 7 γκολ οι δυο τους και ο Χάρι Κέιν με 6 γκολ. Μάχη γίνεται και για τον πρώτο σκόρερ στο Μουντιάλ του 2026.

Για τον Παναθηναϊκό, νομίζω ότι έχετε διαβάσει για τον Μπονγκά. Ο Ιζακ Μπονγκά είναι παίκτης του Παναθηναϊκού. 2-3 το ύψος, γερμανός φόργορντ. Και ξαναβρίσκει πάλι τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Μιλάμε για τον μπασκετικό Παναθηναϊκό, που εκεί οι ομάδες κινούνται

Για το φίλο, ναι, φίλε, συμφωνώ απόλυτα. Δεν ήταν καλή, τουλάχιστον στο δεύτερο μήχρονο δεν ήταν καθόλου καλή. Δεν έκανε πάρα πολλές ευκαιρίες. Μετά το 79 ξύπνησε και έπαιξε λίγο ποδόσφαιρο και έβαλε 3 γκολ. Πρώτο μήχρονο ήταν καλή, έχασε πολλές ευκαιρίες. Έπεσε πάνω σε έναν πολύ καλό τερματοφύλακα που έπιανε τα πάντα. Αλλά στο δεύτερο μήχρονο δεν ήταν όμως η Αργεντινή η ομάδα του πρώτου μηχρόνου. Μετά το 79 βέβαια ξύπνησε, έβαλε 3 γκολ και πέρασε στην επόμενη φάση. Βέβαια έβαλε το χεράκι του, η γνώμη μου είναι, και ο ροπονητής της Αιγύπτου νομίζω έβαλε το χεράκι του βγάζοντας τον Χασάν, που ήταν από τους καλύτερους παίκτες, που έκανε ό,τι ήθελε από μια πλευρά τους Αργεντίνους, και έβγαλε και τον σκόρερ που ήταν πάρα πολύ καλός και ήταν πάρα πολύ καλά αμυντικά, δεν μπαίναγε τίποτα, έκανε δύο αλλαγές. Νομίζω ότι έβγαλε από τους καλύτερους παίκτες της Αιγύπτου και τους δύο, και τον παίκτη που σκόραρε το δεύτερο γκολ και τον Χασάν. Και κάπου εκεί το παιχνίδι άρχισε να γέρνει. Το γκολ που ακυρώθηκε, φιλαράκο, ναι, καλώς ακυρώθηκε για μένα. Είχε πατήσει τον παίκτη της Αργεντινής πριν φύγει στην αντεπίθεση η Αίγυπτος, και καλώς μάλλον πήγε στο ΒΑΡ και ακυρώθηκε το γκολ. Καλησπέρα, Μπιλάρα, και από εμένα, λέει ο φίλος ο Παναγιώτης, πες τηλε μήνυμα από τον Κορυδαλό. Τα γκολ, Μπιλάρα, για την Αργεντινή και την Αίγυπτο, ποιοι τα έβαλαν? Δεν έχω δει καθόλου το μάτς, γιατί κοιμόμουν, λέει ο φίλος ο Κώστας. Ιμπραχήμ 15, Ζήκο 67, το 0-2. Κριστιάνο Ρομέρο στο 79, Λιονέλ Μέση στο 83 και Ένσο Φερνάντες στο 93. Τα τρία γκολ για την ανατροπή της Αργεντινής. Ανακοινώθηκε ο παίκτης που λέγαμε χτες ότι ήταν σίγουρο ότι θα παίξει στην ΑΕΚ την επόμενη χρονιά, ο Φιλανδός Καν Καϊρένεν. Ανακοινώθηκε επίσημα από την ΑΕΚ, πέρασε ιατρικά και την επόμενη χρονιά θα αγωνίζεται με τα χρώματα της ΑΕΚ.

Ο φίλος ο Σταμάτης μας έστειλε μηνυματάκι από το Χαϊδάρι. Καλησπέρα Μπιλάρα και από εμένα. Λέω φίλος ο Ηλίας που έστειλε μήνυμα από τη Νέα Σμύρνη. Και ο φίλος μας ο Δήμος εδώ από τη γειτονιά μας μας καλησπερίζει. Να είσαι καλά φιλαράκο, εδώ από το Ήλιον.

Να πούμε λίγο πριν το διάλειμμα των 10.30 ότι μας ακούτε και στις περιοχές του Αγροσαρονικού, Εύβοια, Νότια Προάστια Αττικής 94,3, στη Βιωτία και στη Φωκίδα από το Ράδιο Ένωση 97,3, στην Αρκαδία, Τρίπολη και Μεγαλόπολη 104,6, στην Ηλία, στον Πύργο, στην Αμαλιάδα, Ζαχάρο και Ζάκυνθο 98,6, στη Λακωνία, Σπάρτη, Μονεμβασιά και Ελαφώνησο 104,6, το Λακαρνανία, Αγρίνιο Μεσολόγγι και Ιόνιο 100,9, Θεσπρωτεία, Ιγουμενίτσα, Κέρκυρα και Κεφαλονιά 98,6 και Δωδεκάνησα στη Ρόδο μας Prime Radio 103,7. Στην Κύπρο μας Super Sport Κύπρου 104. Βρυξέλλες Radio Alma, Αυστραλία Radio Sparty και βέβαια στην Ευρώπη από το δορυφόρο Ελλάς Σατ. Για το φίλο που ρωτάει για την εντεκάδα της Κολομβίας και της Ελβετίας, φιλαράκο να τα βρω και να στα πω μετά το διάλειμμα. Λογικά θα έχουν βγει εντεκάδες. Νομίζω έχουν βγει δύο sports. R2 Sport θα δείξει το παιχνίδι. Σπουδαίο μάτσι αυτό, Κολομβία-Ελβετία. Δύο πολύ καλές ομάδες από άλλες βέβαια σχολές, Λατινική Αμερική και Ευρώπη, αλλά και οι δύο πολύ καλές ομάδες, οι οποίες όποια ομάδα περάσει θα πέσει πάνω στην Αργεντινή. Ο φίλος μας ο Χάρης, καλησπέρα στην παρέα. Χάρης από την Λυκόβρηση. Ο φίλος ο Γιώργος μας έστειλε μήνυμα από το Αγρίνιο. Γεια σου Γιωργάρα μου. Και στο φίλο μας το Μανώλη που έστειλε μήνυμα από τα όμορφα Χανιά εδώ στο Facebook. Μανώλη μου, καλή δουλίτσα να έχεις φίλε, καλή βαρδιά. Τα Χανιά μπιλάρα μου λέει έχουν πάρα πολύ κόσμο. Ήδη έχει έρθει πάρα πολύ κόσμο. Εντάξει παιδιά, διακοπές τώρα, καλοκαιράκι. Ο κόσμος θα πάει να κάνει τα μπάνια του, να πάρει τις ανάσεις του, να ξεκουραστεί και να γυρίσει πάλι, γιατί το καλοκαίρι τελειώνει γρήγορα, όλα τα ωραία τελειώνουν γρήγορα. Ο κόσμος θα γυρίσει σπίτι και θα βρει κατά την πόρτα 200 λογαριασμούς. Το μετά είναι το δύσκολο. Λοιπόν, τέλος πάντων, καλά να περάσουμε στις διακοπές μας, να κάνουμε τα μπάνια μας, να ξεκουραστούμε. Από αυτή τη εβδομάδα λογικά, από την Παρασκευή και μετά θα έχουμε και μεγάλο κύμα ταξιδιωτών για τα νησιά και όχι μόνο. Θα πάμε για το δεύτερο δεκαπενθήμερο, πλησιάζουμε στο δεύτερο από εβδομάδα, δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιουλίου. Σιγά σιγά φεύγει και σιγά σιγά φεύγει. Εντάξει, ακόμα δεν είναι νωρίς, είναι ακόμα 7 Ιουλίου, αλλά περνάνε οι μέρες παιδιά. Είναι οι παραθαριστές του Ιουλίου αυτοί που θα φύγουν τώρα. Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 10.30, ώρα να ακούσουμε το τραγουδάκι μας. Ένα μικρό διαφημιστικό μήνυμα και τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο. Εσείς θα μείνετε εδώ συντονισμένοι 9.43 Ιντερβέτ & Σπορτς. Έχουμε να πούμε πολλά ακόμα και διάφορα, έχουμε τον αγώνα. Θα πούμε και τις εντεκάδες του παιχνιδιού που ξεκινάει στις 11. Μέχρι τη μία θα έχουμε μπαλίτσα. Τα τηλέφωνα, οι γραμμές είναι ανοιχτές. 210-220-5943 215-215-5943. Πάμε και τα λέμε σε 3-4 λεπτάκια.

0: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα.
1: Super Sport 104. Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

Εδώ είμαστε, λεβέντες μου, 25 λεπτά μετά τις 10. Μάλλον 25 λεπτά πριν τις 11, πιο σωστά. Ο Σταμάτης, καλησπέρα Μπιλάρα. Μπορείς να μας πεις τα πιθανά ζευγάρια των ημιτελικών μετά τη Γαλλία, μετά το Γαλλία Μαρόκο, Αγγλία Νορβηγία, Ισπανία Βέλγιο και Αργεντινή. Ναι, το Αργεντινή θα παίξει με το ζευγάρι της Κολομβίας ή της Ελβετίας. Εδώ που ξεκινάει το παιχνίδι σε λίγο, όποια ομάδα κερδίσει θα πέσει πάνω στην Αργεντινή. Πιθανότητες πολλές να παίξει και η Αγγλία με την Αργεντινή στα ημιτελικά. Πολλές πιθανότητες. Εντάξει, εγώ βλέπω. Εντάξει, βλέπω. Νομίζω ότι η Γαλλία είναι το απόλυτο φαβορί για να πάρει το φετινό Μουντιάλ. Νομίζω ότι είναι η καλύτερη ομάδα που έχουμε δει μέχρι τώρα. Και η Αργεντινή, βέβαια, είναι σπουδαία ομάδα, αλλά βλέπετε ότι δυσκολεύεται πολύ στα παιχνίδια της, ενώ η Γαλλία τα παίρνει πολύ πιο εύκολα. Και δεν ξέρω κατά πόσο τώρα, αν η Αργεντινή παίξει με τη Γαλλία και βρεθεί πίσω με 0-2, γιατί έχει θέματα στην άμυνα η Αργεντινή, μπορεί να ανατρέψει. Γιατί η Γαλλία δεν είναι Αίγυπτος, εντάξει, εδώ που τα λέμε. Αλλά ακόμα, παιδιά, έχουμε δρόμο, γιατί και η Νορβηγία έδειξε στοιχεία σπουδαίας ομάδας. Το Μαρόκο θα το δούμε, παίζει το Μαρόκο. Και το Βέλγιο, το οποίο έδειξε ότι στο παιχνίδι με την Αμερική τουλάχιστον ήταν πάρα πολύ καλό. 4 γκολ. Να δούμε, λέει ο φίλος Μπιλάρα, αν έχεις τις αποδόσεις των ομάδων για να πάρουν το Μουντιάλ, αν έχουν αλλάξει αποδόσεις σχετικά με αυτά που είπαμε χτες, που ήταν η Γαλλία το απόλυτο φαβορί. Παραμένει η Γαλλία το απόλυτο φαβορί. Μάλλον έχει ανέβει λιγάκι η απόδοσή της από 2,25 που το είδαμε χτες. Σήμερα έχει πάει στο 2,87. Η Ισπανία 4,50. Πήγε δεύτερο φαβορί η Ισπανία. Τρίτο φαβορί η Αργεντινή με 5. Η Αγγλία με 6. Η Νορβηγία 17. Και η Κολομβία με 26. Είναι τα 6 πρώτες ομάδες τα φαβορί για το φετινό Μουντιάλ. Το Μαρόκο δεν το έχουν μέσα, ούτε την Ελβετία, γιατί δεν μπορούν να τους έχουν όλες τις ομάδες. Αλλά κακώς βέβαια, να είχαν και αυτά τα, και την Ελβετία, γιατί παίζει τώρα η Ελβετία. Πρώτο σκορ να βγει ο Μέση είναι στο 2-10, ο Εμπαπέ στο 2-37, ο Χάλαντ της Νορβηγίας στο 8, ο Χάρι Κέιν της Αγγλίας στο 9 και ο Ντεμπελέ της Γαλλίας στο 41 μαζί με τον Ουνανθάμπαλ της Ισπανίας στο 41 απόδοση. Εντάξει, είναι πολύ χαμηλά γιατί έχουν βάλει 3 γκολ. Ο Μέση έχει 8. Είναι πολύ δύσκολο να φτάσουν παραπάνω το Μέση, ο Ντεμπελέ και ο άλλος από την Ισπανία. Τα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη, ρωτάει ο φίλος. Μισό λεπτό, φίλε, να τα βρω και να στα πω. Μισό λεπτάκι όμως, να πάμε στα live παιχνίδια. Φίλε Νίκο, Ολυμπιακή από Φάληρο. Ολυμπιακός παίζει σήμερα στις 7 η ώρα με τη Ράκοβ, πρώτο φιλικό. Φιλικό προετοιμασίας πάντα μιλάμε. Λοιπόν, έχουμε τελικό στο Φλωριάνα Σάμρο Κρόβερς 2-0, 4 απόδοση παρακαλώ. Και από εκεί πέρα στο 78 Ελμπασάνη με την Πάτε Μπόρισοφ 1-1. Στο 48 Μπόρατς Μπάνια Λούκα Λεύσκη Σόφια 1-0. Τρέφι Όρι Λάρνε 0-1 στο 50. Κλάτσβικ με την Μπίσεν 1-0 στο ημίχρονο. Και ένα παιχνίδι ακόμα που ξεκίνησε στις 10. Η Βίκινγκουρ Ρέκιαβικ με την Γκιόρι Έτο 0-0 στο 37. Ο φίλος ο Θοδωρής μας έστειλε μήνυμα από την Πετρούπολη.

0: Λέγε Δήμο, Κολομβία, Ελβετία, τι βλέπεις?
1: Ελβετία.
0: Ελβετία, παιδιά, βλέπω. Δήμος, Κολομβία, Ελβετία, διπλό. Ή Ελβετία, Κολομβία, άσο, το παιχνίδι ξεκινάει σε λίγο. Ε?
1: Κολομβία, Ελβετία είναι.
0: Κολομβία, Ελβετία είναι, για να δω. Μισό λεπτάκι να το βρούμε.
1: Είμαι σίγουρο γι' αυτό.
0: Να δούμε, κύριε Δήμο, τι μας έχει εδώ πέρα. Ελβετία, Κολομβία, το έχει σε ένα site του, του ΟΠΑΠ. Ελβετία ή πράγμα, εντάξει. Ελβετία, Κολομβία ή η Κολομβία, Ελβετία. Ο Δήμος, ο Τζαμπαλιάς, ο φίλος μας, βλέπει Ελβετία. Την Ελβετία. Η οποία παίζει μετά με την Αργεντινή, αν περάσει. Η Αργεντινή σήμερα με τους Φαραώ τα χρειάστηκε. Τα χρειάστηκε πάρα πολύ, αλλά τελικά.
1: Όταν κλείνεται μια ομάδα πίσω, ναι, για να κρατήσει το σκορ και κερδίζει 2-0, είναι υποχρεωτικά ότι θα χάσει.
0: Και την πάτησε μόνο, γιατί έκανε και αλλαγές τώρα παράξενες στο προπονητή. Έβγαλε τον καλύτερο παίκτη, τον Χασάν, και τον που έβαλε τον γκολ. Το αμυντικό και τον εξτρέμ τον έβγαλε. Και μετά δεν μπορούσαν να κρατήσουν την μπάλα. Και ο εξτρέμ, ο Χασάν, έκανε φοβερά πράγματα σήμερα. Τέλος πάντων, η Αργεντινή πέρασε. Εγώ, παιδιά, είπα τη γνώμη μου. Βλέπω πιο πολύ τη Γαλλία το παίρνει φέτος. Είναι πιο έτσι ομάδα, πιο ομάδα από όλες τις άλλες. Θα δούμε, βέβαια, γιατί και η Νορβηγία έχει δείξει πολύ καλά στοιχεία. Και η Αργεντινή που κέρδισε σήμερα. Ανατροπή, δεν το λες και εύκολο. Και η Αγγλία έχει τύχει, και η Αγγλία. Όχι λες. Όχι λες, ε.
1: Καμία.
0: Εντάξει, και αυτή όμως.
1: Μεξικό δεν παίζει.
0: Μεξικό αποκλείστηκε. Το απέκλεισε το Μεξικό. Πέρασε η Αγγλία.
1: Μετά τώρα παίζει.
0: Τώρα παίζει με την Νορβηγία.
1: Και να την περάσει η Νορβηγία δεν
0: πρέπει. Θα παίζει με Αργεντινή. Στον ημιτελικό. Εκεί θα γίνει τα Φόκλαντ. Με το Μαραντόνα δεν ήταν το χέρι του Θεού. Με την Αγγλία δεν ήταν το χέρι του Θεού. Με την Αγγλία ήταν. Ναι, Αργεντινή πρέπει να περάσει την Ελβετία. Αν περάσει η Ελβετία που λέει σήμερα, πρέπει να περάσει την Ελβετία, Αργεντινή. Να δούμε, παιδιά, να δούμε. Πάντως τη Γαλλία παραμένουν οι Μπουκ να την έχουν το φαβορί με 2.37. Τώρα η Ισπανία, δεύτερο φαβορί την Ισπανία, τρίτο φαβορί έχουν την Αργεντινή. Το μάτς ξεκινάει σε περίπου 20 λεπτά. Εδώ θα το παρακολουθήσουμε μαζί.

Ο φίλος ο Πάνος μας λέει: γεια σου Μπιλάρα, αν και κάθε μουντιάλ είμαι με Βραζιλία. Ρομαντικός, ομολογώ, η Γαλλία είναι καλύτερη ομάδα. Πάνος από εδώ ξαφύρωνα ΑΕΚΑΡΑ. Παιδιά, εντάξει, είναι, φαίνεται ότι είναι η πιο καλή ομάδα. Αυτό φαίνεται. Μέχρι τώρα τουλάχιστον. Βέβαια, υπάρχουν ακόμα παιχνίδια. Μέχρι να πάμε στο τελικό και να το πάρει κάποια ομάδα, έχουμε ακόμα δρόμο. Αλλά έτσι έχει δείξει στοιχεία η Γαλλία, η οποία βλέπει ότι, βλέπεις ότι τα παιχνίδια τα παίρνει χωρίς να δυσκολεύεται πάρα πολύ. Ενώ η Αργεντινή δυσκολεύτηκε και με το πράσινο ακροτήρι. 3-2 στην παράταση. Δυσκολεύτηκε πάρα πολύ και σήμερα. Δηλαδή τρώει και εύκολα γκολ, από ό,τι φάνηκε, 2 γκολ σήμερα έφαγε εύκολα. Ενώ η Γαλλία φαίνεται ότι τα παιχνίδια τα καθαρίζει σχετικά εύκολα. Να δούμε παιδιά, ακόμα έχουμε δρόμο, η μπάλα είναι απρόβλεπτη. Ποιος περίμενε το πράσινο ακροτήριο, ακροτήρι θα έφερε στο παλιά πρώτο μάτς με την Ισπανία. Εντάξει, όλα στο ποδόσφαιρο είναι, όλα μπορούν να γίνουν στην μπάλα, γι' αυτό είναι και ένα άθλημα το οποίο το αγαπάει όλος ο πλανήτης. Ο φίλος ο Στέλιος μας έστειλε μήνυμα από το Βύρονα. Καλησπέρα Μπιλάρα και από εμένα. Ο φίλος μας ο Ανδρέας μας έστειλε μήνυμα από την Πάτρα. Γεια σου Αντρίκο. Καλημέρα και στο φίλο μας το Βαγγέλη που έστειλε μήνυμα από τον Χολαργό. Ο Σπύρος ο φίλος μας. Καλησπέρα Μπιλάκο. Αλάνι, πάμε δυνατά και σήμερα Ρομπίνιο. Γεια σου φιλαράκο. Έχεις παίξει τίποτα Ρομπίνιο, Κολομβία, Ελβετία? Αν δεν έχεις παίξει, παίξει Ελβετία, λέει ο Δήμος Απαλιάρης. Ελβετία βλέπει, ο οποίος τα πήγε πολύ καλά προχτές στο παιχνίδι που είχε δώσει με την Νορβηγία. Είχε πει η Νορβηγία ότι θα κερδίσει, ότι θα βάλει γκολ ο Χάλαντ και ότι θα χάσει πέναλτι η Βραζιλία. Σε όλα έπεσε μέσα. Όποιος τον άκουσε, πληρώθηκε. Σήμερα βλέπει Ελβετία ο φίλος μου ο Δήμος.

Καλησπέρα μπιλάρα και από εμένα, ο φίλος ο Σωτήρης που έστειλε μήνυμα από το Μοσχάτο. Μπιλάρα λέει να το, το ξαναπάρει και πάλι Αργεντινή. Παιδιά, όλα μέσα είναι, εντάξει. Δεν είναι ομάδα η οποία λες δεν μπορεί να πάρει το Μουντιάλ για δεύτερη συνεχόμενη φορά. Όλα μέσα είναι, απλά εγώ πιστεύω ότι η Γαλλία είναι της πιο ομάδα, τέλος πάντων, με αυτά που έχει δείξει μέχρι τώρα. Τώρα μας βλέπετε κανονικά και στο tvelada.gr και μας ακούτε. Πάντα συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτεν Sports.

Μπιλά, νομίζω ότι η αδικήθηκε η Αίγυπτος, ήταν γκολ. Όχι, νομίζω τον γκολ Φιλαράκου κάνεις λάθος. Πρέπει να δεις τη φάση πάλι. Τον έχει πατήσει τον παίκτη πριν βγει στην κόντρα η Αίγυπτος. Έχει κάνει φάουλ πάνω στο Μορένο, νομίζω. Ο παίκτης Αιγύπτου τον έχει πατήσει και μετά του παίρνει την μπάλα. Ήταν φάουλ και κακός. Καλός πήγε στο VAR και το ακύρωσε τον γκολ.

0: Να πούμε λίγο για τις ακριβότερες μεταγραφές τουλάχιστον μέχρι τώρα στη Super League. Ο Κάρμο που ήρθε πάλι στον Ολυμπιακό μετά από δύο χρόνια νομίζω που έπεσε στην Αγγλία, στην Νότιχαμ, γύρισε πάλι στον Ολυμπιακό. 9 εκατομμύρια ευρώ διαβάζω εδώ. Σμαϊλόβιτς 5 εκατομμύρια ευρώ. Καϊρέν της ΑΕΚ 5 εκατομμύρια ευρώ. Ο Ζούμπκοφ 4. Ο Καμαρά 4 εκατομμύρια ευρώ στον Παναθηναϊκό. Ο Ράστονερ με 3,5 εκατομμύρια. Ο Πένια 3. Ο Τσάπρας 3. Ο Ζαρουρί 3,7 εκατομμύρια ευρώ και ο Μαφέο 2,7 εκατομμύρια ευρώ. Αυτές είναι ακριβώς μεταγραφές τουλάχιστον μέχρι τώρα στη Super League με τη μεγαλύτερη του Κάρμο με 9 εκατομμύρια ευρώ. Να τα πάρουμε δηλαδή αναλυτικά. Ο Ολυμπιακός έχει δώσει μέχρι τώρα 9 εκατομμύρια και 5, το Σμαϊλόβιτς 14 και 2,7, 16,7 εκατομμύρια ευρώ μέχρι τώρα για τρεις παίκτες. Η ΑΕΚ έχει δώσει. Θα δώσει άλλα 16, άλλα 16 εκατομμύρια. Η ΑΕΚ έχει δώσει 4 και 4, 8 για δύο παίκτες. Ο Παναθηναϊκός έχει δώσει 4 και 3,5, 7,5, 3, 10,5 και 3, 13,5 και 2, 15,5, 16,2 εκατομμύρια ευρώ. Έχει δώσει ο κύριος Αλαφούζος μέχρι τώρα. Έχει δώσει πολύ χρήμα μέχρι τώρα, κύριε Δήμο. Έχει δώσει χρήμα και θα πάρει κι άλλους από ό,τι λένε. Θα είναι καλός φέτος. Αν ο προπονητής αλλάξει νοοτροπία, Παναθηναϊκός θα είναι καλός φέτος, Δήμο. Και μακάρι να είναι καλός, να δούμε πρωτάθλημα τεσσάρων ομάδων. Να δούμε Ολυμπιακό, ΑΕΚ, Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ δεν κάνει κάτι. Μετά από χείλου του Σέσκου, τα πράγματα λίγο παγωμένα εκεί στην Τούμπα.
1: Ο Παναθηναϊκός φτιάχνει ομάδα.
0: Και ο Σαββίδης,
1: 16 χρόνια.
0: Ναι, εντάξει, φέτος όμως φαίνεται ότι πάει να κάνει κάτι.
1: Τον έναν τον πρόεδρο.
0: Ναι, φέτος όμως πάει να κάνει κάτι όμως.
1: Ναι. Κοντεύει να πεθάνει και ο άλλος. Και ακόμα δεν έχουν δει οι καινούργιοι πρόεδροι.
0: Φέτος νομίζω ότι θα πάει να θα κάνει κάτι καλό. Έχει καλή ομάδα φέτος. Και έχει καλό προπονητή, που ο οποίος ήταν στην Κοπεχάγη.
1: Είναι... Δεν διανοηγεί και με τον.
0: Τώρα δεν ήταν προπονητής. Τώρα...
1: Δεν είχε και με τον Πιτσιρικά. Πώς το λέγανε τον. Αυτό που πήγε στα Εμιράτα τώρα, πώς το λένε. Το...
0: Ποιον
1: το δόλι, δεν είχε κάτι.
0: Ναι, τον έδιωξε όμως. Τον έδιωξε όμως. Τον έδιωξε. Τον έδιωξε με ένα ταξί. Δεν θυμάσαι που του έκανε το ταξί και τον έδιωξε με ένα ταξί του δηλαδή, με την με τον ταξιτζή, την απόλυσή του. Εντάξει, κάνει τα λάθη του Αλαφούζος, αλλά φέτος νομίζω ότι έχει αφήσει τα.
1: Ο ταξιτζής του έδωσε την απόλυσή του.
0: Ναι, δεν θυμάσαι ότι είχε πάει στο σπίτι του στην Παιανία που ήταν ο Αντώνης, του έδωσε με το ταξί. Κατέβηκε λίγο κάτω, λέει, έχει μια επιστολή. Και ήταν η απόλυση. Τώρα το έχει δώσει όμως τα ενία σε ανθρώπους που ξέρουν το ποδόσφαιρο. Και απλά βάζει μόνο το χρήμα του. Να δούμε, μακάρι να είναι ο Παναθηναϊκός καλός, να δούμε καλά παιχνίδια τώρα. Γιατί πέρυσι ο Παναθηναϊκός θυμάσαι και είναι το Λεβαδιακό. Και ήταν μόνο ο Ολυμπιακός, ΠΑΟ και η ΑΕΚ. Ο ΠΑΟ φωνάζουν Θεσσαλονίκη και έχουν φωνές γιατί ο Σαββίδης λένε δεν βάζει λεφτά. Δεν ξέρω τι γίνεται εκεί. Λένε ότι τα χρήματα είναι, δεν μπορεί να φέρει χρήματα από τη Ρωσία λόγω του πολέμου. Πολλά ακούγονται. Έφυγε και ο Λουτσέσκου, να δούμε τι θα κάνει ο ΠΑΟ. Ο Άρης τίποτα μέχρι τώρα. Να δούμε. Πάντως και του χρόνου φαίνονται αυτές τις τέσσερις ομάδες θα πάνε για πρωτάθλημα. Ολυμπιακός, ΑΕΚ, Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ. Αυτές τις τέσσερις ομάδες θα είναι νομίζω. Για να δούμε. Να δούμε. Στο μπασκετάκι, εντάξει παιδιά, είπαμε Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός τα απόλυτα φαβορή. Δυνατές ομάδες και οι δύο. Ολυμπιακός πρωταθλητής Ευρώπης. Πήρε και παίκτη. Ο Παναθηναϊκός προσπαθεί να σπάσει τα 9 του Ολυμπιακού σε πρωτάθλημα και Ευρώπη. Από εκεί πέρα ΠΑΟΚ Άρης βάζουν πολύ χρήμα για τις ομάδες τους. Και βέβαια και η ΑΕΚ με τον κολοσσό αυτόν τον δισεκατομμυριούχο, τον Ιταλό που πήρε το 10%. Και αυτός φαίνεται θα ρίξει χρήμα. Μακάρι και στον μπάσκετ να έχουμε 5 ομάδες και όχι μόνο 2, και άλλοι να παίζουν για 3η, 4η και 5η θέση. Λοιπόν, 8 λεπτά πριν τη σέντρα στο παιχνιδάκι βλέπω έχουν μπει ομάδες στο αγωνιστικό χώρο σιγά σιγά. Θα έχουμε τους εθνικούς ύμνους και σέντρα, σπουδαίο μάτς και αυτό. Ομάδες οι οποίες και οι δύο ξέρουν ότι αντίπαλος στην επόμενη φάση θα είναι η Αργεντινή και ο Λιονέλ Μέση. Και παιδιά, αυτή είναι αλήθεια, είμαστε τυχεροί που έχουμε προλάβει και έχουμε δει αυτό το παιχταρά. Εντάξει, το Μαραντόνα τα νέα παιδιά δεν το προλάβα να παίζει ποδόσφαιρο. Εμείς προλάβαμε και το Μαραντόνα και το Λιονέλ Μέση. Προλάβαμε και το Ρονάλντο. Μην τα απαξιώνουμε όλα. Προλάβαμε και το Ρονάλντο της Πορτογαλίας και αυτός είναι σπουδαίος ποδοσφαιριστής. Oh, Λοιπόν, είπαμε, παιδιά, μας βλέπετε κανονικά και από το tvelada.gr. Να σας κάνω και μια χαιρετούρα. Γεια σας. Εδώ είμαστε. Πού είναι η κάμερα? Εδώ είμαστε. Κάμερα σε μένα, που έλεγε και ο καλλιτέχνης. Εδώ. Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα σε όλους. tvelada.gr. Μας βλέπετε και από εκεί και μας ακούτε. Είμαστε 6 λεπτά πριν τις 11, πάντα συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτεν Sports. Εντάξει, αυτές οι ώρες, όπως λέει ο φίλος, είναι μια χαρά ώρες. 7 η ώρα και 11 η ώρα είναι μια χαρά ώρες, να δεις μπαλίτσα. Τώρα κάποια παιχνίδια που ήταν 5 το πρωί, 6 το ξημέρωμα και 3 το ξημέρωμα, ήταν λίγο δύσκολο να το δουν τουλάχιστον εδώ στην Ελλάδα ή στην Ευρώπη να δουν τα παιχνίδια. Ήταν ακατάλληλες οι ώρες, ειδικά όταν το πρωί έχεις δουλίτσα. Ενώ τώρα 7 η ώρα που ήταν Αργεντινή, μια χαρά ώρα να δεις την μπάλα. Και τώρα το 11 η ώρα δεν είναι κακή ώρα. Εντάξει, να κοιμηθείς στις 12, να πας για δουλειά στις 7, να κοιμηθείς μία η ώρα και να ξυπνήσεις 6.30. Εντάξει, οκ. Παλεύετε. Το να δουλεύεις 7 και να είναι το παιχνίδι στις 5, πρέπει να το πας σε ρί. Ο φίλος μας ο Μαρίνος μας έστειλε μήνυμα από τα κάτω Πετράλωνα. Καλημέρα ξεφίλη μας την Γεωργία που έστειλε μήνυμα από τον Κολωνό. 5 λεπτά πριν τις 11, εθνικός ύμνος της Κολομβίας τώρα, το γήπεδο κατάμεστο. Νομίζω ότι πιο πολύ κόσμος είναι με την Κολομβία από ό,τι βλέπω. Πιο κοντινό ταξίδι στην Αμερική. Αμερική δεν παίζουν, νομίζω Αμερική παίζουν. Πιο κοντινό ταξίδι. Μιλάρα, πότε με το καλό αδειούλα. Παιδιά, εμείς θα φύγουμε τον Αύγουστο, όπως κάθε χρόνο θα φύγουμε τον Αύγουστο. Θα πάμε να κάνουμε και εμείς τα μπάνια με τα παιδάκια μας. Να ξεκουραστούμε όσο μπορούμε και να επανέλθουμε για τη νέα χρονιά. Ο φίλος ο Νίκος, Μπιλάρα, καλησπέρα και από μένα. Πόσα χρόνια, φίλε, σε ακούω, πόσα χρόνια κάνεις εκπομπή? Εγώ σε ακούω 25 χρόνια. Κάνω εκπομπή από το 1996. Ξεκίνησα 1996. Πιτσιρικάς.

Ταλιμπάν τότε. Ήμασταν, βγαίναμε, κάναμε, ράναμε τώρα με οικογένεια, με παιδάκια. Από το 1996 λοιπόν είμαστε στα ραδιόφωνα, γενικά σε αρκετά ραδιόφωνα περάσαμε. Τώρα είμαστε εδώ στο Ιντερβέτεν Sports 94,3. Χαιρετούρες παίκτες, όλα έτοιμα. Μεγάλο μας παιδιά και αυτό. Μεγάλο ζευγάρι, πολύ καλές ομάδες και οι δύο. Εντάξει, οι Ελβετοί, όπως λέει ο φίλος, έχουν και παίκτες με μαύρους παίκτες. Ναι, εντάξει, λογικό είναι. Έχουν το παγκόσμιο ποδόσφαιρο, έχουν γίνει Ελβετοί, έχουν πάρει διαβατήρια. Έχουν μάλλον πάρει την ελβετική υπηκότητα και παίζουν όπως σε πολλές ομάδες της Ευρώπης. Σε πολλές εθνικές έχουμε παίκτες από άλλες χώρες. Λοιπόν, 3 λεπτά πριν τις 11 πάμε να κάνουμε το διαλυματάκι μας εμείς και να επανέλθουμε τις 11 του παιχνιδιού. Έχουμε και το γιατί και νομίζω από τη Χιλή είναι αυτός. Νομίζω Χιλιανός πρέπει να είναι. Ή από Σαουδική Αραβία. Κοιτάει την μπάλα τώρα και έχει και δύο κορίτσια. Μία από την Κίνα, άρχισα να δω, μία... Ο Μπαρτών είναι. Από πού είναι αυτός, από το Αζερμπαϊτζάν, πού είναι αυτός. Ο Μωράν και ο Πουρίπο είναι οι γιατητές. Οι τρεις πρώτοι, ο γιατητής και οι επόπτες και έχει και δύο κορίτσια στην παρέα των γιατητών. Δύο κυρίες. Βλέπουμε και το ΒΑΡ τώρα. Μεξικάνος, Αμερικάνος και Κροάτης είναι στο ΒΑΡ. Μεξικάνος, Αμερικάνος, Κροάτης είναι στο ΒΑΡ. Λοιπόν, πάμε και τα λέμε σε λίγο με την έναρξη του παιχνιδιού Κολομβία-Ελβετία.

0: Και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία.
1: Θες να ζήσεις τη μέγα φάση. Πες το παιχνίδι με τη Megabet Plus. Με ένα δίκτυο άνω των 120 καταστημάτων και δυνατότητα online στοιχηματισμού, απολαμβάνεις live επιλογές και κορυφαίες αποδόσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Megabet Plus και να κερδίσετε bonus πρώτης κατάθεσης μέχρι 300 ευρώ. Προσφορά σε επιλεγμένα παιχνίδια, early payout και 0% γανιώτα, καθώς και επιστροφή χρημάτων στη λευκή ισοπαλία 0-0. Ζήσε τη μέγα φάση. Megabet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα ωριά σας. www.safergambling.gov.cy.

Μια φορά τα δώρα του σταθμού, τα δύο δωράκια. Το ένα είναι ταξίδι στην Αμοργό, στην υπέροχη Αμοργό, σε ένα πολυτελές ξενοδοχείο, το καλύτερο, το μοναδικό επτάστερο, πεντάστερο ξενοδοχείο στην Αμοργό, με πολλές υπηρεσίες, πισίνα, σάουνα, χαμάμ, μασάζ, γυμναστήριο και γιόγκα, για απόλυτη χαλάρωση με θέα το Αιγαίο, τρεις ημέρες, δύο διαϊντερεύσεις. Και το δεύτερο δωράκι, ένα τραπεζάκι για 4 άτομα για ένα πολύ ωραίο μαγαζί στο Μαρούσι, το Ψαρονέφρι. Όνομα επώνυμο στο Viper του σταθμού με τη λέξη Αμοργός ή τη λέξη Ψαρονέφρι και τα δύο αν θέλετε. Το κάνετε μέχρι 9 του μήνα. Μπορείτε να στείλετε μηνύματα μέχρι 9 του μήνα, γιατί 10 του μήνα το πρωί θα γίνει κλήρωση στην εκπομπή «Η Ελλάδα σήμερα» με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά. Ο φίλος ο Νίκος μας έστειλε την καλησπέρα του από τον Πειραιά. Μπιλάρα τι ματσάρα είδαμε νωρίτερα στο Αργεντινή-Αίγυπτος, λέει ο φίλος ο Αποστόλης. Ναι, Αποστόλη, ματσάρα είδαμε, έτσι πως πήγε το μάτς βέβαια. Είδαμε μεγάλη ανατροπή, η ανατροπή του αιώνα, γράφουν πολλά site του εξωτερικού. Εντάξει, να πω, η αλήθεια είναι ότι όπως λέει ο φίλος, η Αργεντινή είναι σπουδαία ομάδα, αλλά έπαιξε σε, ήταν σε μονοπάτι με αντιπάλους οι οποίοι δεν ήταν πάρα πολύ δύσκολοι, όπως το πράσινο ακροτήρι, το οποίο φάνηκε δύσκολο τελικά, και με την Αίγυπτο. Να τη δούμε, λέει, και σε μεγάλα μάτς, π.χ. με την Αγγλία αν παίξει, αν περάσει η Αγγλία βέβαια την Νορβηγία.

Μια ιστορία διαβάζω, μια που έχουμε, είναι χαλαρές βραδιές τώρα με το Μουντιάλ. Δεν έχουμε κάτι εδώ από την Ελλάδα να κουβεντιάσουμε, ούτε κάτι μεταγραφικό να υπάρχει έτσι να καίει που λέμε. Βλέποντας το μάτς της Κολομβίας, διαβάζω εδώ πέρα μια ιστοριούλα. Ο μύθος λέει ότι όταν ο πρόεδρος της Βαλένθια ρώτησε τον Κούπερ το καλοκαίρι του 2000 τι χρειάζεσαι για να κερδίσουμε το πρωτάθλημα, αυτός του απάντησε: φέρε μου τον Αγιάλα. 1,5 χρόνο αργότερα η Βαλένθια ήταν πρώτη 3 αγωνιστικές πριν το τέλος και προεδρεόταν την Εσπανιόλ. Με το σκορ 0-1, ο Ρομπέρτο Αγιάλα μπήκε στα πολιτήρια εκνευρισμένος στο ημίχρονο και άρχισε να φωνάζει: τι συμβαίνει, είμαστε η Βαλένθια, θέλουμε να γίνουμε πρωταθλητές ή όχι. Δεν υπάρχει άλλη επιλογή. Βγαίνουμε έξω και τα δίνουμε όλα. Οι συμπαίκτες του, από ό,τι διαβάζω εδώ την ιστορία, σοκαρίστηκαν αφού ήταν η πρώτη φορά που τον άκουγαν να υψώνει τη φωνή του. Στο δεύτερο ημίχρονο, οι Ιθερίδες γύρισαν το μάτς με 2 γκολ του Μπαράχα και λίγες μέρες μετά πανηγύρισαν το πρώτο πρωτάθλημα μετά από 31 χρόνια. Αυτή μια ιστορία για τον Αγιάλα, όσο τον θυμάστε. Ο φίλος ο Αλέξανδρος, καλησπέρα Μπιλάρα και από εμένα, από το κέντρο φύλακας. Και ο φίλος ο Παναγιώτης, αυτό ετοιμάζεται για την αδειούλα του, Δευτέρα αναχωρεί για την Ζάκυνθο. Λέω φίλος μου, καλά να περάσει φιλαράκο. Μπιλάρα, βρήκαμε και το μάτιο οικονομικό, είμαστε εγώ, η γυναίκα και 2 παιδάκια. Μια χαρά φιλαράκο, καλά να περάσει, καλές διακοπές, καλά μπάνια, να ξεκουραστείς.

Για το φίλο τον Δημήτρη, με ρωτάει κάποια στατιστικά του παιχνιδιού για το Αργεντινή. Μάλλον με ρωτάει για τα κόρνερ. Μισό λεπτό, φίλε, να στα πω. Κίτρινες κάρτες είχαμε 5 για την Αίγυπτο. 5 κίτρινες κάρτες, καμία κόκκινη βέβαια. Σε στα κόρνερ 6 Αργεντινή και ένα κόρνερ έχει η Αίγυπτος. Το έχει πιάσει το στοιχηματάκι από ό,τι βλέπω. Έχει παίξει 4,5 Αργεντινή και Άσο και over 2,5. Μια χαρά είσαι. Περιμένεις Κολομβία με την Ελβετία. Χ και παράταση, λέει ο φίλος. Μιλά να σε βλέπω, λέει, και σήμερα στο tvelada.gr με για το κούρεμα. Ευχαριστώ, φιλαράκο μου. Πήγαμε, κουρευθήκαμε, ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, 7 λεπτά στο παιχνίδι. Κολομβία με την Ελβετία δεν έχει κάτι. 0-0, παιχνίδι κέντρου.

Η κατοχή είναι μοιρασμένη, 51-49 για τους Ελβετούς. Δεν έχουμε κάποια επίθεση στο τέρμα, κανένα σουτ, τίποτα, ούτε κόρνερ. Α, ένα κόρνερ έχουμε για την Κολομβία. Αυτό είναι το μόνο έτσι που έχουμε μέχρι τώρα. Δεν έχει κάτι άλλο. Παιχνίδι κέντρο, είπαμε. Οι ομάδες προσπαθούν μία να καταλάβει το παιχνίδι της άλλης.

Μιλάνε, θυμάσαι το 82 την Κολομβία με το Σκομπάρ. Ναι, πώς δεν θυμάμαι. Που έβαλε αυτογκόλ και μετά από λίγες μέρες δολοφονήθηκε. Ο μύθος λέει ότι τον έφαγαν οι ναρκέμποροι. Είχαν παίξει πολλά χρήματα στην Κολομβία. Θεώρησαν βέβαια αυτοί οι ναρκέμποροι, οι εγκληματίες, ότι ο Σκομπάρ έβαλε αυτόν τον γκολ και χάσε τα λεφτά τους και τον δολοφόνησαν τον άνθρωπο. Ένα σπουδαίος παίκτης ο Σκομπάρ, ένα πολύ καλό μπακ. Αλλά είχαν άλλη γνώμη οι ναρκέμποροι. Χάσαν τα λεφτά τους και αποφάσισαν να σκοτώσουν τον άνθρωπο. Φίλε, δεν έχουμε παιχνίδια σήμερα, αύριο μάλλον, 7 του μήνα, 8 του μήνα, δεν έχουμε μάτς αύριο. Φίλε, δεν έχουμε παιχνίδια σήμερα, αύριο μάλλον, 7 του μήνα, 8 του μήνα,

5.90. Ισπανία Βέλγιο 10 του μήνα στις 10 το βράδυ. 1.65 επίσης, 3.95 το διπλό για το Βέλγιο στο 5.20. Και 12 του μήνα Νορβηγία Αγγλία στις 12 το βράδυ, τα μεσάνυχτα. 3.85 ο Άσος, 3.70 το Χ, το διπλό για τους Εγγλέζους στο 1.92. Λοιπόν, κάποια μάτς εξέλιξη που έχουμε για τα αποκριματικά του Champions League. Μπόρατς Μπάνια Λούκα με τη Λεύσκη Σόφιας 1-1 στο 81. Τελείωσε το παιχνίδι Ελμπασάνη Μπάτε Μπόρισοφ 1-1. Τριέ Φιόρι Λάρνε στο 83-0-1. Κλάρσβικ με την Μπίσεν 2-1 στο 67. Και Ρέκιαβικ με την Γκιόρι Έτο 0-0 στο 48.

2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Το Viber για μηνύματα 69-39-943-943 και το email μας onearpapaki943.gr. Να και ο Ιφαντίνο. Λοιπόν, 11 λεπτά παίζουν στο παιχνίδι. Κολομβία με την Ελβετία δεν έχουμε κάτι. 0-0, τίποτα το αξιοσημείωτο. Καμία φάση, καμία έτσι, καλή ευκαιρία από καμία ομάδα. Απλά μόνο ένα κόρνερ έχουν κερδίσει οι Κολομβιανοί. Παιχνίδι κέντρου, μονομαχίες, τίποτα παραπάνω.

Ο φίλος ο Γιάννης μας έστειλε μήνυμα. Καλησπέρα Μπιλάρα, καλησπέρα σε όλη την παρέα. Βάλαμε για την αμοργό και το ψαρονέφρι. Ο φίλος ο Χάρης, καλησπέρα αδερφέ μου, καλή εκπομπή να έχεις. Λέει ο φίλος μας, γεια σου Χαρούλη.

Στα καλύτερα, αδερφέ μου, λέει, σε περιμένουμε. Πού με περιμένεις, φίλε Χάρη, πού να έρθω? Για πες, με περιμένεις? Μιλάρα και εγώ μόλις μπήκα τώρα στο TV Ελλάδα TV.gr και σε βλέπω και σε ακούω. Να σε καλά, φιλαράκο. Είπαμε, παιδιά, τώρα πια μπορείτε να μας δείτε και στην οθόνη του κινητού σας, του tablet σας, από το TV Ελλάδα.gr. Εύκολα μπαίνετε, χωρίς καμία εγγραφή, πατάτε play και μας βλέπετε όλες τις εκπομπές του σταθμού καθημερινά. Τώρα είμαστε κανονικά στον αέρα. Με βλέπετε, σας βλέπω εγώ, με βλέπετε εσείς βέβαια. Καλημέρα σε όλους και σε όλες. Μιλάρα μέχρι στιγμής στο παιχνιδάκι, λέει ο φίλος ο Γιώργος. Δεν πάει καλά, δεν πάει καλά, εννοείς δεν βλέπεις θέαμα. Εντάξει παιδιά, τώρα είναι προημιτελικά. Δεν μπορεί να ζητήσει και πολλά πράγματα από τις ομάδες. Κοιτάνε και το αποτέλεσμα, γιατί πάνε πιο κάτω, πάνε όσο προχωράνε τα παιχνίδια. Κόρνερ τώρα για την Ελβετία με μια σέντρα από τα αριστερά. Ο Κολομβιανός πετάχθηκε, έβγαλε την μπάλα. Κόρνερ, ένα κόρνερ για την Ελβετία, ένα κόρνερ για την Κολομβία. Λέω ότι τα παιχνίδια τώρα είναι κρίσιμα. Δεν είναι παιχνίδια ομίλων που λες ότι μια γκέλα να κάνω μπορεί να την την επόμενη φορά, το επόμενο μάτς, να κερδίσω και να μην τρέχει και τίποτα. Τώρα παιδιά είναι νοκάουτ παιχνίδια και είναι παιχνίδια προημιτελικά. Η ομάδα που θα περάσει πάει στα ημιτελικά. Άρα είναι το παιχνίδι, δεν είναι να πεις ότι θα παίξουν για

Ο φίλος ο Χάρης λέει: θέλω ένα τραγουδάκι της Καλυμάνη στα καλύτερα που έρχονται για το αστέρι μου που ήρθε από παλιά αστέρια μέσα και έλαμψε. Πω, φίλος ο Χάρης ερωτευμένος, έχει δαγκώσει τη Λαμαρίνα για τα καλά. Γεια σου Χαρούλη. Δεν μου λες όμως πού με περιμένετε. Να πω το μπιστρό πάντα στην παρέα μας. Εκεί ο φίλος ο Παναγιώτης προσφέρει σε μια παρεούλα δύο άτομα, μια ποικιλία κρεατικών special και δύο παγωμένες μπύρες. Για όποια μέρα της εβδομάδας θέλετε μπορείτε να πάτε. Παρασκευή γίνεται κλήρωση και εδώ χρειάζεται όνομα επώνυμο στο Viber του σταθμού και τη λέξη μπιστρό και είστε ok.

Μιλάμε διακοπές, έχεις κανονίσει κάπου? Παιδιά, ακόμα δεν έχω κανονίσει τίποτα. Σκεφτόμαστε να δούμε πού θα πάμε. Σίγουρα όμως θα πάμε στα Πεθερικά. Στην Πεθερά εκεί περιμένει τα εγγόνια για κάποιες μέρες. Τώρα να δούμε αν πάμε κάπου αλλού. Ακόμα δεν το ξέρω. Αλλά σίγουρα έχει στα Πεθερικά σίγουρα κάνει μια δεκαριά μέρες και βλέπουμε. Μιλάρα Χαλκίδα, πού είσαι φίλε, γιατί και εγώ Χαλκιδαίος είμαι. Είμαι έξω από τη Λάμψακο, στο χωριό Άγιος Νικόλαος, στο Μπούρτζιν τα Πεθερικά. Καλησπέρα Μιλάρα για μένα, λέει ο φίλος ο Δημήτρης. Δεν ακούσαμε το μεσημέρι, λέει κύριο Στρατάκη. Δεν τον ακούσατε μεσημέρι, γιατί ο Θέμης Παλιούρας ήρθε και ξεκίνησε πάλι τα μεσημεριανά τις εκπομπές λόγου το μεσημέρι. Ο κύριος Στρατάκης είχε εκπομπή το βράδυ 8 με 10. Έφυγε, δεν μπορούσε να κάτσει παραπάνω. Θα μου κάνει παρέα, είπε, την Πέμπτη, μου είπε ο κύριος Στρατάκης. Για να δω. Που έβγαλε τον κύριο Αθανασόπουλο, άκουγα στον δρόμο τον Ηρακλή και λέγανε για έναν παίχτη που βρέθηκε το παρισμένος από το Σουδάν. Έγιναν τα δικά του χάλια που για να τερματίσουν σε ένα, εκεί στην Αρκαδία που πήγανε, το παριστήκανε για να κάνουν ένα χιλιόμετρο. Κοιτάνε τους άλλους αθλητές. Μιλάρα, θέλω ένα γκολ οπωσδήποτε, ή από την Ελβετία ή από την Κολομβία στο πρώτο ημίχρονο. Το έπαιξα στο live τώρα και όσο περνάει η ώρα θα παίζω πάλι live. 2 ευρώ, 5 ευρώ. Φίλα, να δούμε τώρα. Μέχρι τώρα πάντως δεν έχει γίνει κάτι. Δεν φαίνεται να κάποια ομάδα να είναι καλύτερη στο γήπεδο. Είπαμε παιχνίδι κέντρου με πολλές μονομαχίες, αλλά μέχρι εκεί τίποτα παραπάνω. Μοιρασμένα όλα και η κατοχή και όλα μοιρασμένα είναι. Και βλέπω γίνονται και πολλά λάθη και από τους Ελβετούς και από τους Κολομβιανούς. Αρκετά λάθη στην τελική προσπάθεια. Μια Ελβετία η οποία έχει και αυτή πολλούς παίκτες που είναι και γνωστά ονόματα σε πολλές μεγάλες ευρωπαϊκές ομάδες.

Η φίλη μας η Ελένη μας έστειλε μήνυμα από το Εγάλο. Καλησπέρα Μπιλάρα και από εμένα. Ο φίλος ο Χριστόφορος που έστειλε μήνυμα από το Κερατσίνι. Και ο φίλος μας ο Νεκτάριος από το όμορφο νησί της Αίγινας.

Μιλάμε μόλις ήρθαν τα πιτόγυρα, λέει ο φίλος ο Νίκος, παρέα με τον Αντρέα και τον Στέφανο. Από τρία έκαστος. Τι λέτε ρε θεριά, φάτε από τρία πιτόγυρα ο καθένας. Να μου πεις, έχετε μπροστά σας άλλες δύο ώρες περίπου. Μέχρι να τελειώσει ο αγώνας, σιγά σιγά, μπυρίτσα, κάνα ναυστικό, κάνα σοδούλα να χωνέψετε και τρία πιτόγυρα. Μια περιουσία χαλάσατε. Τρία πιτόγυρα τώρα, ο καθένας δεν είναι και λίγα τα λεφτά τώρα με το πιτόγυρο να έχει φτάσει τα 5 ευρώ, 4,5. 15 ευρώ, 16 για τρία πιτόγυρα, εντολές και λίγο. Μισό μεροκάματο που λέει ο λόγος. Α, τι να κάνουμε, για αυτά είναι μια απόλαυση.

ο φίλος ο Κώστας που έστειλε μήνυμα από τον Παγκράτη. Μιλάει τι μας λένε τα φιλαράκια για πιτόγυρα. Εμείς λέμε τρώμε φακές, έχουμε το μεσημέρι. Ωραίες και φακές, φίλε. Μουντιάλ και φακές. Τι καλύτερο. Βάλεις και κρεμμυδάκι και λίτσα, ψωμάκι. Κάτι πρωτότυπο τώρα, σουβλάκι, πίτσα, συνηθισμένα πράγματα. Το που κάνεις τώρα εσύ είναι για να γίνεις viral. Μουντιάλ και φακές. Ο καλύτερος του χωριού είσαι.

Η πρώτη μεγάλη φάση έχετε για την Κολομβία. Ένα σούτ έξω από την περιοχή. Φοβερή απόκρουση του τερματοφύλακα. Πήγαινε στο γάμα τη εστία. Πετάχτηκε στην δεξιά του γωνία από ό,τι βλέπω, όσο βλέπω εγώ την τηλεόραση. Και έκανε την φοβερή απόκρουση στο 19ο λεπτό, 20ο λεπτό. Τεράστια ευκαιρία για του Κολομβιανού. Φοβερό σούτ και εκπληκτική απόκρουση τερματοφύλακα τη Ελβετία. Η μπάλα κόρνερ, δεύτερο κόρνερ για την Κολομβία. Το πρώτο λεπτό είμαστε.

το κόρονο πέρασε ανεκμετάλλευτο, δεν έγινε κάτι. Μεγάλη ευκαιρία πάντως έχει έρθει, πρώτη μεγάλη ευκαιρία του αγώνα από την Κολομβία. Ο φίλος ο Γιώργος που έστειλε μήνυμα από την Νίκαια. Μιλάρα, καλησπέρα, καλησπέρα στην παρέα. Γιατί δεν στέλνεις ένα ο σταθμό να κάνει μεταδόσεις στη Σάικλη? Εντάξει, τώρα δεν τις κάνω ακριβώς όπως κάνω τώρα το Κολομβία-Ελβετία. Θα είμαι λίγο πιο φωνακλάστη. Γιατί να, πιο πολύ γι' αυτό δεν με στέλνουν.

Ο φίλος ο Γιάννης μας έστειλε μήνυμα από το Μόναχο. Ο Κυριάκος από το Βόλο, καλησπέρα Μπιλάρα και από εμένα. Καλησπέρα και στο φίλο μας τον Φώτη που έστειλε μήνυμα από τον Πειραιά. Μπιλάρα, σε ακούμε και βλέπουμε μπαλίτσα. Με κλειστό τον ήχο. Καλά κάνατε. Μπάλα και γερασί μου. Μιλάμε για συνδυασμός Μουντιάλ και φακές, θα να λέμε. Παιδιά, Τζίτζι δεν έχουμε. Ο Τζίτζις είναι σε αδειούλα. Δεν ξέρω που γυρνάει τόσο πρόεδρος. Δουλεύει με χαργά, δεν προλαβαίνει να έρθει. Ή μας κάνει το δύσκολο. Ένα από τα δύο γίνεται. Ή τον έχει μπλέξει μια κοπέλα και δεν τον αφήνει να του κουνήσει ρούπι, που λένε στο χωριό μου. Λοιπόν, έχουμε cooling break. Αυτό το πράγμα που γίνεται στο Μουντιάλ το φετινό με το cooling break. Να πάρουν οι παίχτες ανάσεις και να δροσιστούν. 0-0 στο 22ο λεπτό. Λοιπόν, τελειώνει και το μάτς. Τρέφει ο Όρι Λάρνε, περνάει το διπλό του 1-30-0-1. Λίγο πριν το τέλος, Μπόρας Μπανιαλούκα, Λεύσκη Σόφιας 1-1. Στο 80, Κλάτσβικ με την Μπίσεν 2-1. Και Ρέκιαβικ Γκιόρ Έτο 0-0. Τώρα, παιδιά, με ρωτάτε τις ομάδες από ποιες χώρες είναι. Νομίζω η Κλάτσβικ, εντάξει, από την Ισλανδία. Και το ίδιο και η Βίκινγκουρ, νομίζω. Ή όχι. Μπορεί να είναι από την Ισλανδία κάπου εκεί. Τώρα για την Μπίσεν. Όπου είναι η Μπίσεν, δεν ξέρω παιδιά, κάτσε να μπω να σας πω. Ρωτάει ο φίλος, όπου είναι η Μπίσεν. Πού να ξέρω τώρα που είναι η Μπίσεν. Είναι από το Λουξεμβούργο. Τη βρήκαμε την ομάδα. Είναι από το Λουξεμβούργο, η οποία παίζει προκριματικά για Champions League. Παίζει με την Gladswick. Στο 80 είναι 2-1 το μάτς. Εντάξει, κάποιες ομάδες ξέρουμε, κάποιες άλλες είναι τελείως άγνωστες.

Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός κοιτάει στο μπάσκετ και για τον Γιαμπουζέλε, τον πρώην παίκτη της ΑΕΚ που έφυγε και τώρα παίζει στα κάτω στα Εμιράτα. Αλλά είναι πολύ δύσκολη περίπτωση για τον Παναθηναϊκό από ό,τι διαβάζω. Αλλά ο Παναθηναϊκός το ψάχνει, ένας πάρα πολύ καλός παίκτης.

Η φίλη μας η Κατερίνα μας ακούει στο μπαλκόνι που βλέπει την παλίτσα παρέα με τον Κώστα και βαριέται, λέει, να δει μπάλα. Ο Κώστας αποσβολωμένος. Εντάξει, Κατερίνα μου, κάνει υπομονή, μουντιάλ είναι τώρα. Έχουμε και εμείς το δικαίωμα να δούμε λίγο μπαλίτσα. Κάντε μας παρέα. Ο φίλος ο Τάσος μας έστειλε μήνυμα από τα Πατήσια. Καλησπέρα Μπιλάρα και από εμένα. Ο Νικόλας ο φίλος μας από την Πετρούπολη. Και ο φίλος ο Κώστας, πάλι Κώστας, που έστειλε μήνυμα από τον Γέρακα. Λοιπόν, είμαστε 25 λεπτά, 25-26 λεπτά μετά τις... μετά τις 11 θα πάμε στο διαλυματάκι μας και εμείς, ένα cool break και για μας, και επανερχόμαστε για την συνέχιση του παιχνιδιού Κολομβία-Ελβετία 0-0 στο 26ο λεπτό. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Το Viper για τα μηνυματάκια σας δωρεάν πάντα. 69-39-943-943 και το email μας onearpapaki943.gr και βέβαια tvelada.gr και ήχο και εικόνα.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Θες να ζήσεις τη Mega Φάση? Μπες στο παιχνίδι με τη Megabet Plus. Με ένα δίκτυο άνω των 120 καταστημάτων και δυνατότητα online στοιχηματισμού, απολαμβάνεις live επιλογές και κορυφαίες αποδόσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Megabet Plus και να κερδίσετε bonus πρώτης κατάθεσης μέχρι 300 ευρώ. Προσφορά σε επιλεγμένα παιχνίδια, early payout και 0% γανιώτα, καθώς και επιστροφή χρημάτων στη λευκή ισοπαλία 0-0. Ζήσε τη Mega Φάση. Megabet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα ωριά σας. www.safergambling.gov.cy.
1: Super Sport 104. Μένεις εδώ.

Λοιπόν, δεύτερη ευκαιρία για την Ελβετία. Βέβαια, όχι το ίδιο καλή όπως η πρώτη. Ένα σουτ το οποίο το απέκρουσε εύκολα σχετικά ο τερματοφύλακας της Κολομβίας, αλλά βρέθηκε σε καλή θέση. Αρχίζουμε και βλέπουμε τώρα την μπάλα να γίνονται κάποιες ευκαιρίες, να ανοίγουν κάπως οι άμυνες.

Για το φίλο που λέει για το VAR, φίλε μου, τα έχουμε ξαναπεί. Αν το VAR δεν το λειτουργούν σωστά, εντάξει, είναι ένα εργαλείο που μπορεί να κάνει τη ζωή των ηγετών πολύ πιο εύκολη και, και να μην αδικούνται οι ομάδες από διάφορες φάσεις. Όπως έγινε και χτες, μάλλον σήμερα με την Αργεντινή. Αν δεν υπήρχε VAR, το γκολ θα μετρούσε κανονικά της Αιγύπτου 2-0. Αλλά το VAR, το μέσο VAR ακυρώθηκε και δικαίως ακυρώθηκε. Όπως πολλά γκολ που μπαίνουν και ακυρώνονται, αν το VAR, είπαμε, λειτουργεί σωστά, κάνει τη ζωή των διαιτητών εύκολο μάλλον τη ζωή των διαιτητών και των ομάδων να μην αδικούνται. Πέρα μια φάση που διαμαρτύρεται η Κολομβία για κράτημα, νομίζω δεν υπάρχει κάτι. Ο Λουίς Δίας φώναξε ότι τον τράβηξε τη φανέλα ο παίκτης της Ελβετίας, αλλά νομίζω ότι δεν υπάρχει κάτι. Αυτά γίνονται μέσα στις εστίες των τερμάτων, δηλαδή ένα σποξηματάκι. Αυτά συγκεκριμένα πράγματα δεν μπορούν να δίνονται όλα πέναλτι. Ο Τάσος λέει: Μπιλάρα, είσαι ο αγαπημένος μου ΑΕΚΤΖΙΣ. Θέλω μια πρόβλεψη για το πρωτάθλημα Τάσος Ολυμπιακός από Αμφιάλη. Τάσο μου, εντάξει, είναι πρόβλεψη. Πάντα η ομάδα που κερδίζει το πρωτάθλημα της χρονιάς που περνάει είναι το φαβορί, αλλά όχι φαβορί τεράστιο, εντάξει, όπως βλέπω και τους μπούκιδες έχουν βάλει την ΑΕΚ στο 2.55, τον Ολυμπιακό στο 2.70, ας πούμε, οριακά είναι φαβορί ΑΕΚ. Νομίζω ότι και οι τέσσερις ομάδες, αν και ο ΠΑΟΚ νομίζω ότι έχει αργήσει λιγάκι να φτιάξει τα πλάνα του, νομίζω ότι ο Ολυμπιακός, ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός θα είναι φέτος οι ομάδες που θα πάνε για πρωτάθλημα. Τώρα πες να το πάρει, παιδιά. Κανείς δεν ξέρει. Ποιος περίμενε την ΑΕΚ πέρυσι να πάρει πρωτάθλημα με νέο προπονητή μετά τις αλλαγές που έγιναν με τη φυγή του Αλμέιδα και ό,τι έγιναν στα πρώτα μάτς με τον Νίκολης που δεν έπαιζε καλά η ομάδα, υπήρχε μουρμούρα και ξαφνικά ήταν η πιο σταθερή ομάδα στο πρωτάθλημα και ειδικά στα play-off ήταν πολύ πιο σοβαρή και πήρε το πρωτάθλημα. Γι' αυτό δεν μπορώ να σου πω, φίλε μου, ποια ομάδα είναι φαβόρη. Όλες έχουν πιθανότητες για το νέο πρωτάθλημα. Και ο φίλος ο Νίκος Μπιλάρα που κρίθηκε το φετινό πρωτάθλημα, μια που μιλάμε για το πρωτάθλημα της ΑΕΚ, ο Νίκος Ολυμπιακός από Ταύρο. Νομίζω ότι η ΑΕΚ ψιλοκαθάρισε, εντάξει, ως πάντων πήρε μεγάλο πλεονέκτημα, όχι στην κανονική διάρκεια, okay, γιατί έχουμε play-off και οι ομάδες θα είναι πολύ κοντά στη βαθμολογία στα play-off. Νομίζω ότι η ΑΕΚ έδωσε το μήνυμα ότι είμαι φαβορή για πρωτάθλημα με το διπλό που έκανε στο Καραϊσκάκι. Νομίζω ότι φάνηκε ότι είναι πιο έτσι, πιο δυνατή ομάδα στα play-off, όπως και φάνηκε στην πορεία. Αλλά νομίζω εκεί με τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκη ήταν το μήνυμα ότι η ΑΕΚ είναι εδώ και πάει για πρωτάθλημα. Και νομίζω μετά δεν έχασε και παιχνίδι στα play-off, μάλλον δεν έκανε ήττα, να πήρε τα μάτς όλα, αλλά δεν έκανε ήττα σε κανένα μάτς των play-off. Τώρα φέτος, παιδιά, τα πράγματα είναι άλλο πρωτάθλημα. Εντάξει, οι ομάδες αλλάζουν και η ΑΕΚ πήρε παίκτες, ο Ολυμπιακός πήρε παίκτες και ο Παναθηναϊκός πήρε παίκτες. Ένα νέο πρωτάθλημα, κανείς δεν ξέρει τι μπορεί να γίνει. Τώρα υπάρχουν και πολλά στοιχήματα για τις υπόλοιπες ομάδες. Δεν ξέρουμε κατά πόσο Λεβαδιακός θα είναι η ομάδα η περσινή. Φύγανε παίκτες, προπονητής έφυγε. Να δούμε πόσα είναι ομάδες της Θεσσαλονίκης, που είναι τώρα τρεις οι ομάδες. Έχουμε και τον Ηρακλή. Ηρακλής, ΠΑΟΚ και Άρης. Να δούμε τον Όφη. Έχουμε πολλά να δούμε φέτος. Με καλά να είμαστε. Θα έχουμε να πούμε πολλά το χειμώνα. Να περνάμε τα βράδια μας. Να τα λέμε, να κοντραριζόμαστε. Να μαλώνουμε πάντα σε κόσμια πλαίσια. Νάτος και ο φίλος ο Παναγιώτης, ο περιπατητής. Νάτος, μιλάμε για ποδόσφαιρο, ο οποίος κάνει προπονήσεις για να είναι έτοιμο στο Σεπτέμβριο που ετοιμάζει μεγάλο πάρτι, τρελό πάρτι εκεί στη Βεάκη και Κνωσού, στον Μπιστρό, με πολλές εκπλήξεις, πολλά δώρα για τον κόσμο. Είστε όλοι καλεσμένοι. Θα τα πούμε όμως όταν έρθει εκείνη η ώρα, έτσι. Κύριε Παναγιώτη, καλημέρα στη Μερούλα, καλημέρα στη Σταυρούλα, καλημέρα στη Χριστίνα και στη Γεωργία. Αν τα είπα καλά, και στο Γιώργο. Συντονισμένος λέει, είμαι εκπομπά να κάνεις, να κάνουμε κανένα περίπατο, εννοείται. Εννοείται ότι χρωστάς και δύο ποικιλίες κρεατικών
η μία που δεν την έφαγα την πρώτη μέρα και η άλλη η μέρα που ήρθα και ήταν jackpot. Εντάξει. Μην ξεχνιόμαστε κύριε Παναγιώτη. Δύο. Περιμένω λέει. Περίμενε. Περίμενε να δεις φως. Παναγιώτης λοιπόν, καλός φίλος εκεί από το μπιστρό που μας δίνει το δωράκι του, την ποικιλία κρεατικών και δύο παγωμένες μπύρες για ένα φίλο, με το φίλο του, με τη φίλη του, με την κοπέλα του, με την γυναίκα του, με τον παράνομο έρωτά του γενικότερα. Αλλά μην είσαι από εκεί περιοχές και είσαι παράνομο ζευγαράκι και πας στο Περιστέρι και μένει εκεί η γυναίκα ή μένει εκεί ο άντρας και θα ζει κανένα μάτι, να πάτε από άλλη περιοχή.

Η φίλη μας η Μαρία μας έστειλε μήνυμα από τον Περισσό. Καλησπέρα Βασίλη, δεύτερη φορά στέλνω μήνυμα. Σας ακούω γιατί με έχει βάλει ο άντρας μου και ακούω και περνάω καλά και εγώ τα βράδια μου. Είδες, ο άντρας σου έκανε κάτι καλό. Μπράβο, μπράβο άντρα της Μαρίας. Αλλά αύριο η Μαρία στέλνει μήνυμα, αύριο λέει μας ακούει στη δουλειά, τώρα τα χτυζήσει είναι ο άντρας μου, Γιώργο τον λένε, αύριο να το στεναχωρήσω, να του πω ότι έχουμε μπάμιες. Μαρία μου τα χαλάς τώρα, μου τα χαλάς τώρα. Εντάξει, αν έχεις μπάμιες, ο φίλος μου ταξιτζής έχει και μαγαζιά που πουλάνε φαγητά. Να φάει κάτι απ' έξω και να σου πει δεν πεινάω σήμερα αγάπη μου. Ας το άλλη μέρα. Καλημέρα Μπιλάρα, και πέστεψα και εγώ στη δουλειά στο Μετερίζι. Μετά την ξεκούραση, σειρά σου τώρα για διακοπές. Καλή ξεκούραση. Λέω Νικόλα ο Στέλλας. Ακόμα Νικόλα μου έχουμε κανένα μήνα. Ένα μήνα ακριβώς για να φύγουμε με αδειούλα. Ποιο βλέπεις να περνάει, να παίρνει το Μουντιάλ? Εγώ έχω πει από τα πρώτα μάτς ότι βλέπω τη Γαλλία, ότι είναι μια ομάδα η οποία μπορεί να πάρει το φετινό Μουντιάλ. Βέβαια υπάρχουν και άλλες ομάδες, η Αγγλία, η Αργεντινή, η Ισπανία. Νομίζω οι Γάλλοι είναι πιο σταθεροί. Έτσι νομίζω. Θα δούμε, παιδιά, θα δούμε. Δεν παίρνω και όρκο. Αν το ήξερα, δεν θα ήμουν εδώ, θα ήμουν σε καμιά ξαπλώστρα και θα έπαιζα στοιχηματάκι. Λοιπόν, δεν έχουμε κάτι. 0-0 παραμένει το παιχνιδάκι. Πάμε για το ημίχρονο σιγά-σιγά. Έχουμε φτάσει στο 40. Μισό λεπτό να δούμε το χρόνο. Στο 39. Στο 40 έχουμε φτάσει. 0-0 Σουηδία-Κολομβία. Και στατιστικά νομίζω ότι πάνω κάτω τα ίδια πράγματα είναι οι ομάδες. Κατοχή βλέπω 52-48 για την Ελβετία. Οκ. Okay. Ένα κόρε για την Ελβετία. 3 για την Κολομβία. 2 στο τέρμα. Σουτ στο τέρμα η Ελβετία. 5 σουτ. 1 στο τέρμα η Κολομβία. Παιδιά, πάνω κάτω δεν έχουμε κάποια ομάδα που να υπερέχει πάρα πολύ. Το μάτς είναι μοιρασμένο στα πρώτα 40 λεπτά. Μπιλάρα, βλέπεις παράταση και πέναλτι? Πιθανόν φίλε, πιθανόν, να δούμε και παράταση και πέναλτι. Αλλά ακόμα είναι νωρίς. Ακόμα έχουμε μπροστά μας 5 λεπτά συν τα υπόλοιπα του δευτέρου ημιχρόνου. Στις καθυστερήσεις έχουμε ακόμα δρόμο για να δούμε αν υπάρξει νικητής στο παιχνίδι. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Ο φίλος ο Ανδρέας. Μπιλάρα καλησπέρα και από μένα. Ανδρέας από τον Βύρονα. Βάλαμε αν θέλεις για τον Μπιστρό να πάω με τη γυναίκα την Παρασκευή το βράδυ. Σε έβαλα φιλαράκο μου, αν ακούσει το όνομά σου την Παρασκευή το ξημέρωμα, θα πας εκεί στο Περιστέρι, μια ποικιλία κρεατικών και δύο μπύρες. Παγωμένες κρύσταλλο σε μεγάλο ποτήρι. Μεγάλο, μην νοήσεις βαρέλι, ένα μεγάλο ποτήρι. Είπαμε, έχουμε και τα αλκοτέστ. Προσέχουμε παιδιά πολύ, γιατί έχουν βγει στους δρόμους από ό,τι βλέπω. Προσοχή στα κινητά και στα αλκοτέστ, παιδιά. Δύο φίλοι μας εδώ τη εκπομπή, δύο φιλαράκια μου έστειλαν μήνυμα το μεσημέρι ότι Μπιλάρα δεν σε ακούμε το βράδυ γιατί μας πήραν το δίπλωμα και δεν δουλεύουμε. Αυτό παιδιά, προσοχή πολύ με τα κινητά και με τα ποτά. Θέλει πάρα πολύ προσοχή, ειδικά με το κινητό.

Για το φίλο που ρωτάει για τον Πινέδα, φίλε μου, ο Πινέδα δεν έχει κάποια πρόταση επίσημη η ΑΕΚ. Ξέχω να τη γράφουν. Μπορεί να υπάρχει ενδιαφέρον για ένα παίκτη ο οποίο είναι πάρα πολύ καλό παίκτη. MVP του φετινού πρωταθλήματο για την ΑΕΚ, αλλά δεν έχει κάποια πρόταση συγκεκριμένη. Η ρήτρα είναι στα 8 εκατομμύρια ευρώ. Αν υπάρξει ομάδα και τα δώσει, και να τα δώσει όπω θέλει και η ΑΕΚ, όχι με 100.000 το μήνα που θέλουν κάποιοι ομάδε από το Μεξικό, να δίνουν κανένα 200 το μήνα. Τα ποσά να είναι τα περισσότερα χρήματα από ό,τι λένε από την ΑΕΚ να είναι μπροστά. Και αν και ο Πινέδα ο ίδιος θέλει να φύγει από την ΑΕΚ, δεν υπάρχει κάποιο κάτι να τον εμποδίζει να φύγει αν θέλει, και τα βρει η ΑΕΚ με την ομάδα που πρέπει να δώσει 8 εκατομμύρια ευρώ. Εντάξει. Ο Πινέδα θα φύγει διακοπές τώρα, το Μεξικό αποκλείστηκε, θα κάνει κάποιες μέρες διακοπές και θα πάει στην Ολλανδία, εκεί που βρίσκεται η ομάδα της ΑΕΚ στην προετοιμασία. Τώρα από εκεί πέρα προκύψει κάτι, εντάξει, θα πάρει τα λεφτά η ΑΕΚ και θα βγει στην αγορά για να πάρει κάποιον άλλο παίχτη στη θέση του Πινέδα. Έτσι γίνεται αυτό. Έτσι γίνονται τα πράγματα. Στο ποδόσφαιρο, παιδιά, όλοι αγοράζονται και όλοι πουλούνται. Μην τρελνόμαστε. Εντάξει, δεν, όταν φεύγει ένα παίχτη, καταστρέφεται ολόκληρη ομάδα. Είναι ένα πάρα πολύ καλό ποδοσφαιριστή, θα είναι μια απώλεια για την ΑΕΚ, αλλά που ξέρετε, μπορεί να βρει ο Ριμπάλτα τον αντικαταστάτη του και να είναι άξιο. Φίλε, είμαστε ευλογημένοι όλοι όσοι είδαμε το σημερινό μάτς της Αργεντινής. Παίκτης ηγέτης σαν τον Μέση και Μαραντόνα δεν βγαίνουν ξανά, λέει ο φίλος ο Θάνος. Ναι, τα είπα και νωρίτερα ότι είμαστε εμείς που έχουμε δει Μαραντόνα η πιο μεγάλη και Μέση. Είμαστε πάρα πολύ τυχεροί. Είδαμε δύο τεράστιους ποδοσφαιριστές, τεράστιους παίκτες. Βέβαια, έχουμε δει και άλλους τεράστιους ποδοσφαιριστές και θα βλέπουμε ακόμα τον Εμπαπέ, και αυτός είναι πολύ μεγάλος παίκτης. Και ο Βινίσιους είναι πολύ μεγάλος παίκτης. Δεν λέω ότι είναι καλύτεροι από τον Μέση και τον Μαραντόνα. Δεν λέω ότι ο πράγμα, αλλά έχουμε δει και άλλους τεράστιους ποδοσφαιριστές, όπως είναι ο Βινίσιους, θα τον δούμε ακόμα καιρό, τον Εμπαπέ. Έχουμε δει τον Ντεμπελέ που είναι και αυτός σπουδαίος παίκτης. Έχουμε δει τον Ρονάλντο, τον Πορτογάλο που είναι και αυτός ένα τεράστιος παίκτης. Είμαστε τυχεροί, τους έχουμε δει αυτούς τους παιχταράδες. Βαρέλη 0% μοναδικός στη ΒΕΑΚΙ, λέει ο φίλος. Για τους φίλους που θα έρθουν μακριά και οδηγούν, έχουμε βαρελάκι 0%. Άμα δεν πει με σόδα. 0% μπύρα τώρα, μην έχει λίγο αλκοόλ. Κύριε Παναγιώτη, να μου πεις, καλή είναι και αυτή. Το λότελα. Και να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο. Σωστό και αυτό. Ο φίλος ο Γιάννης μας έστειλε μήνυμα για την Αμοργό και το Ψαρονέφι. Γιάννη μου, μπήκες και εσύ. Λοιπόν, μπήκαμε 45, να δούμε τα λεπτά των καθυστερήσεων. Πόσα θα είναι, κανένα 5 λεπτό. Λογικά, για να δούμε. Όχι, λιγότερα. 3 λεπτά έχουμε. Δεν έχει γίνει κάτι, μόνο το cooling break. Το cooling break που έχει. Κάτι άλλο δεν είχαμε τραυματισμούς, άρα έχουμε 3 λεπτά επιπλέον χρόνο στο παιχνίδι. Δεν έχουμε κάτι άλλο. Παραμένει το 0-0. Μάτς ισορροπημένο στο πρώτο ημίχρονο από την Ελβετία και την Κολομβία. Είπαμε, η ομάδα που θα περάσει από αυτόν τον αγώνα θα είναι αντίπαλος της Αργεντινής που πέρασε νωρίτερα με 3-2, με σπουδαία ανατροπή, μεγάλη ανατροπή. Την Αίγυπτο έχανε 2-0 στο 79 και αριστερικά 3-2 στο 93 το τρίτο γκολ. Έχει και ωραίες παρουσίες, λέει ο φίλος ο Δημήτρης στο Μπιστρό. Είμαι εκεί από το Περιστέρι και έχω πάει. Έχει ωραίες παρουσίες. Με άλλο το λες, το ξέρω, αφού είναι καλό σκάουτινγκ ο Παναγιώτης. Κάνει καλό σκάουτινγκ.

Λοιπόν, ένα κερδισμένο φάουλ για την Ελβετία. Να δούμε αν μπορεί να γίνει κάτι. Όχι. Αλλάζουν πασούλες. Λοιπόν, σε λίγο θα έχουμε τέλος πρώτου ημιχρόνου. Νομίζω ότι το 0-0 δεν θα αλλάξει. Στα υπόλοιπα ένα λεπτό και κάτι που απομένει για να ανοίξει το ημίχρονο, θα πάνε οι ομάδες στα αποδυτήρια ισόπαλες με 0-0. Ο φίλος ο Σταύρος μας έστειλε μηνυματάκι από την Ηλιούπολη. Καλησπέρα Μπιλάρα, καλησπέρα στην τρελοπαρέα, λέει ο φίλος ο Θανάσης από την Αγία Παρασκευή, ο φίλος ο Θανάσης, και στο φίλο μας τον Γιώργο που μας έστειλε μήνυμα από την Νίκαια, και στο φίλο το Σταμάτη από την Πάτρα, και ο Σταμάτης περίπτερο στο κέντρο της Πάτρας. Λοιπόν, έχουμε τελικό στο Κλάσβικ με την Μπίσεν 2-1. Στο 85 Ρέκιαβικ Γκιόριέτο παραμένει το 0-0, 5 λεπτά πριν τελειώσει το μάτς. Μιλάμε για παιχνίδια που ξεκίνησαν εχθές, μάλλον σήμερα το βράδυ, παιχνίδια για Champions League, προκριματικά Champions League, και παιχνίδια προκριματικά για το Conference, το οποίο συνεχίζεται και σήμερα Τετάρτη, μάλλον αύριο Τετάρτη.

Λοιπόν, τέλος πρώτου ημιχρόνου, χωρίς να έχουμε κάτι έτσι πολύ πολύ αξιόλογο. Δύο ευκαιρίες για την. Μία ευκαιρία κλασική για την Ελβετία, μία για την Κολομβία. Κάτι ψηλοευκαιρίες, τίποτα παραπάνω. 0-0 Ελβετία-Κολομβία. Πάνε οι ομάδες για ξεκούραση και σε 15 λεπτά θα έχουμε να δούμε τι θα γίνει στο δεύτερο ημιχρόνιο, που λέγανε παλιά ημιχρόνιο. Ο Νικόλας, Μπιλάρα, βάλαμε και εμένα σκληρώσεις, λέει ο φίλος ο Νικόλας.

ο φίλος ο Θάνος, Βινίσιους και Μπαπέ, παιχταράς, αλλά δεν είναι την... ναι, εντάξει, δεν λέω ότι είναι το ίδιο πράγμα με Μαραντόνα και με Μέση, αλλά είναι και αυτοί οι παιχταράδες. Αυτό λέω, δεν λέω, δεν τους συγκρίνω με τους Μαραντόνα και Μέση που λες φίλε Θάνο, αλλά δεν πάβει και αυτοί να είναι δύο τεράστιοι ποδοσφαιριστές, και ο Βινίσιους και ο Εμπαπέ, και έχουν μπροστά τους και αρκετά χρόνια να παίξουν μπάλα. Και αν το, η Γαλλία φέτος το πάρει, ο Εμπαπέ θα είναι δεύτερη φορά πρωταθλητής παγκόσμιος. Δεν είναι λίγο πράγμα. Χωρίς να λέω ότι είναι καλύτερη από το Μέση και το Μαραντόνα, δεν βάζω αυτή τη, το ερώτημα. Λέω ότι είναι και αυτή όμως πολύ μεγάλη παίκτη, όπως θεωρώ πολύ μεγάλο παίκτη και το Ρονάλντο. Ξέχωρα τα υπόλοιπα, τα γύρω-γύρω δεν με αφορούν. Δεν τον κάνω παρέα, δεν είναι φίλος μου, ούτε θα την δώσω την αδερφή μου να την παντρευτεί. Δεν με ενδιαφέρει δηλαδή το image του εκτός γηπέδων. Μέσα στο γήπεδο πάντως είναι και αυτός ένας πολύ μεγάλος ποδοσφαιριστής, και το λένε, δεν το λέω εγώ, το λένε αυτά που έχει καταφέρει μέχρι τώρα στην καριέρα του. Εντάξει, μπορεί κάποιοι να τον γουστάρουν σαν, σαν τύπο, σαν συμπεριφορά, σαν έτσι στυλάκι που έχει, αλλά ποδοσφαιρικά δεν μπορείς να πεις ότι δεν είναι και αυτός ένας πολύ μεγάλος ποδοσφαιριστής. Αδερφέ μου, νύσταξε το μικρό μου, αν μπορείς την αφιέρωση. Φιλαράκο, δεν βάζουμε τραγουδάκια ελληνικά, μόνο ξένα βάζουμε. Η Ιουλία Καλυμάνη που λες, μπέντο τραγουδάρα είναι από τη φίλη μου την Ιουλία, αλλά δεν το βάζουμε. Α, πούμε στην κοπέλα σου ότι το αφιερώνεις. Να πάει για ύπνο, ήσυχα και ωραία.

Μιλάνα, καλησπέρα. Καλή εκπομπή να έχεις για τις κληρώσεις. Λέω φίλος ο Θανάσης. Θανασάκο μου, είσαι ok και εσύ. Ο Θάνος λέει δίκιο έχεις Μιλάνα. Ξέχασα το ξέχασα. Τρομερός ο Ρονάλντο. Παίζουν σε ηλικίες που παλιότερα δεν τολμούσαμε να σκεφτούμε. Ναι, εντάξει, δεν είναι μόνο ότι παίζουν και σε μεγάλες ηλικίες και ο Μέση και ο Ρονάλντο. Έχουμε δει και τι έχουν καταφέρει στην καριέρα τους. Ξεκίνησαν από πολύ νέα παιδιά και έχουν καταφέρει πολλά σπουδαία πράγματα. Και ο Μέση και ο Ρονάλντο. Εντάξει, δεν λέμε για τον Μαραντόνα, πιο παλιά. Και μην ξεχάσουμε και τον παιχταρά το Χάλαντ, που για αυτός είναι πολύ μεγάλος παίκτης. Και δεν είναι για πρωτάθλημα από χώρες οι οποίες βγάζουν ποδοσφαιριστές, όπως η Αργεντινή, η Πορτογαλία, η Γαλλία. Βγάζουν ποδοσφαιριστές κατά καιρούς. Μιλάμε για μια χώρα, την Νορβηγία. Μεγάλος παίκτης και ο Χάλαντ. Τάγκς.

και έχονται και άλλα παιδιά. Θα έρθουν και άλλα παιδιά από στην πορεία που θα είναι και αυτά πολύ μεγάλα ονόματα. Δεν ξέρω αν θα φτάσουν βέβαια τη δόξα και την φήμη του Μαραντόνα, του Μέση και των υπολείπων που είπαμε πριν από λίγο, αλλά θα έρθουν και άλλοι πολύ μεγάλοι ποδοσφαιριστές. Δεν μπορεί να σταματήσει να έρχονται παίκτες. Ο Γιαμάλ, ας πούμε, και αυτός ένας σπουδαίος ποδοσφαιριστής. Ακόμα δεν είναι νωρίς. Θα πάρει και αυτός τα χρόνια του να παίξει ποδόσφαιρο. Αλλά και αυτός φαίνεται ότι είναι πολύ μεγάλος παίκτης. Ξέχωρα τώρα τι ομάδα υποστηρίζει. Υποστηρίζει Γερμανία, Βραζιλία, Αργεντινή, Πορτογαλία. Ό,τι ομάδα υποστηρίζει ο καθένας, δεν μπορεί να μην πεις ότι υπάρχουν ποδοσφαιριστές μεγάλοι σε όλες τις εθνικές ομάδες. Άλλοι είναι μεγαλύτεροι σε διάρκεια. Εντάξει, Μέση, Μαραντόνα, είπαμε, είναι νομίζω πιο ψηλά από τους υπόλοιπους, αλλά και οι υπόλοιποι είναι και αυτοί τεράστιοι ποδοσφαιριστές. Λοιπόν, είμαστε 6 λεπτά, μάλλον 5 λεπτά πριν τις 12, πριν τα μεσάνυχτα. Θα πάμε στο το διαλυματάκι μας και εμείς, να πάρουμε μια ανάσα. Έχουν διάλειμμα και στο Κολομβία, ημίχρονο στο Κολομβία Ελβετία, 0-0. Τραγουδάκι, ένα μικρό διαλυματάκι και τα λέμε σε λίγο. Μη φύγει κανείς. Θα είμαστε παρέα μέχρι τις 3, θα ξημερώνει καινούργια ημέρα όταν επανέλθουμε. Θα ξημερώνει Τετάρτη και ο μήνας θα έχει 8 Ιουλίου. Και είπαμε, μην ξεχνάτε, μας βλέπετε και μας ακούτε, μας βλέπετε στις οθόνες σας και μας ακούτε κανονικά και από το tvelada.gr. Εγώ τώρα σας χαιρετάω. Να, εδώ είμαστε. Πού είναι η κάμερα σε μένα. Να, γεια σας.

Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.

Λοιπόν, επανήλθαμε λίγο έτσι, καθυστερήσαμε. Είχαμε μια κουβέντα με το φίλο μου, το Δήμο Τζαπαλιάρη εδώ, γενικότερα. Λοιπόν, επανήλθαμε. Είμαστε 13 λεπτά μετά τις 12. Πάντα συντονισμένοι. 9.43 Ιντερβέτε Σπορτ. Τώρα λέμε πια καλημέρα σε όλη την παρέα. Τετάρτη 8 Ιουλίου ξημερώνει. Νικόλα Φιλαράκο, μπορεί να πα όποια ώρα θέλει, βραδάκι, απογευματάκι. Προς βραδάκι, μην πας μεσημεράκι. Απόγευμα προς βραδάκι μπορείς να πας, αν κερδίσεις, να απολαύσεις την μπυρίτσα σου και την ποικιλία των κρεατικών. Εκεί ο Παναγιώτης θα σε φτιάξει μια χαρά.

2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνία. Στο Viper για μηνύματα 69-39-943-943 και το email μας onearpapaki943.gr. Το παιχνίδι ξεκίνησε στο δεύτερο ημίχρονο, δεν έχουμε καμία αλλαγή, έχουν παίξει περίπου 10 λεπτά, στο 55 μπήκαμε. Ελβετία με την Κολομβία παραμένει το 0-0. Στις παιχταράδες πάντα θα βγαίνουν μπιλάρα, απλά νομίζω ότι το σύγχρονο ποδόσφαιρο έχει υιοθετήσει την ταχυδύναμη και αυτό δεν βοηθά να ανοιχτούν ηγέτες. Εντάξει, ναι, αυτό είναι αλήθεια ότι έχουν αλλάξει τα πράγματα στο ποδόσφαιρο παγκοσμίως. Δεν είναι αυτό που ξέραμε παλιά, που είχαν και παίχτες που λέγαμε τα δεκάρια, που λέγαμε ότι δεν χρειάζεται να τρέχουν αυτοί, απλά να κάνουν τις φαντασίες ενέργειες. Τώρα πια χρειάζονται και τα δεκάρια να τρέχουν. Είναι άλλο το ποδόσφαιρο, αλλάζει. Άω ήταν το 80, άω το 90, άω το 2000, άω το 2026. Έχουν αλλάξει πολλά πράγματα στο ποδόσφαιρο γενικότερα. Έχουν αλλάξει πολλοί κανονισμοί, έτσι. Αλλιώς και

Το ποδόσφαιρο κάποτε ξέραμε ότι υπάρχει το αράουτ. Τώρα είναι το πλάγιο out. Κάποτε δεν είχαμε VAR. Πριν για χρόνια δεν είχαμε VAR. Τώρα έχουμε VAR. Δεν είχαν αυτό το, τη γραμμή του τέρματος να σφυράει το ρολόι του διαιτητή. Τώρα έχουμε και αυτό. Η τεχνολογία έχει μπει και στο ποδόσφαιρο. Εντάξει παιδιά, αλλάζουν τα πράγματα. Εντάξει, για κάποιους, για ένα φίλο που λέει, ναι, φίλε, κάπου συμφωνώ ότι μπορώ να το πούμε τώρα για να μην νομίσει ο κόσμος ότι λέμε μπούρδες, ότι οι παλιοί ποδοσφαιριστές, τα μεγάλα ονόματα των ποδοσφαιριστών, βάλτε τα μεγάλα ονόματα, όποια εσείς θεωρείτε μεγάλα ονόματα, νομίζω ότι δεν θα μπορούσαν να παίξουν στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Ήταν άλλο το ποδόσφαιρο τότε. Τώρα, όπως λέει ο φίλος ο Θάνος, υπάρχει η ταχυδυναμική, υπάρχουν τρεξίματα, είναι άλλα πράγματα στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Έχουν αλλάξει πάμε τα πράγματα πάρα πολύ. Κάποτε ένας τραυματισμός χτύπαγε στον αστράγαλο, έσπασε τον αστράγαλο και δεν ξαναπαίζεις ποδόσφαιρο. Τώρα σπάς το πόδι σου και σε ένα μήνα ξαναπαίζεις, που λέει ο λόγος. Είναι πολλά που έχουν αλλάξει. Νικολάκη μου, είσαι ok φιλαράκο, Νικόλα Στέλλα. Καλημέρα, καλή εκπομπή Βασίλη. Πολύ ωραίο μάτσι σήμερα το Αργεντινή-Αίγυπτος. Καλλιοχτύπησαν για να περάσουν στην Αργεντίνη, να το αξίζανε στο φινάλε. Λέει ο φίλος ο Γιάννης από τον όμορφο Βόλο. Γεια σου, φίλε Γιαννάκη. Καλημέρα, καλημέρα, φιλαράκο μου. Ο Νικόλας, καλημέρα. Βασίλη, αεκάρα μόνο. Γεια σου, κύριε Νικόλα, ο οποίος μας έχει ξεχάσει τώρα, δεν βάζει κάρβουνα. Είναι νωρίς ακόμα για κάρβουνα. Γεια σου, Νικόλα μου. Καλημέρα, φιλαράκο μου, καλημέρα. Οι φίλοι μας οι Πέγκοι, οι Καλλιόποι και οι Καλλιόποι έστειλαν ένα μήνυμα για τις κληρώσεις Αμοργό, Ψαρονέφρη και Μπιστρό. Είστε ok κορίτσια.

Ο φίλος μας ο Ηλίας μας έστειλε μήνυμα και από τη γειτονιά μου, από τη Νέα Ιωνία. Από το Καματερό ο φίλος ο Παναγιώτης. Καλησπέρα, Μπιλαρά. Καλημέρα σε όλη την παρέα, λέει ο φίλος ο Ανδρέας που έστειλε μηνυματάκι από το Αίγιο. Μπιλάρα, το βλέπω το μάτς παράταση. Θα δούμε, παιδιά. Πάντως δεν φαίνεται κάποια ομάδα η οποία να είναι συνέχεια να απειλεί. Μία φάση δεν έχει γίνει ακόμα. Έτσι, πολύ πολύ μεγάλη φάση. Δύο γύρια στο πρώτο ημίχρονο με δύο αποκρούσεις του τέρματος της Κολομβίας και της Ελβετίας αντίστοιχα. Δεν έχουμε κάτι άλλο. Μοιρασμένο μάτς. Φοβάται ο Γιάννης το Θεοδιό που λέει και το Θεοδιό το Γιάννη. Τώρα έχουμε μια επικίνδυνο παίξιμο από τον παίκτη της Ελβετίας και την Ικάρτα. Στατιστικά να δούμε αν παραμένει η κατοχή. Κατοχή είναι 50-50 τώρα, παιδιά, ακριβώς. 50-50, ένα κόρ δεν έχει κερδίσει η Ελβετία, 4 κόρ έχουν κερδίσει οι Κολομβιανοί, 5 σούτ οι Κολομβιανοί, 1 στο τέρμα, 4 σούτ οι Ελβετοί, 2 στο τέρμα. Άρα καταλαβαίνετε, το μάτς είναι απόλυτα μοιρασμένο και οι αποδόσεις είναι στο 4-3-3 η Ελβετία, στο 1-95 το Χ, το 3-25 το διπλό της Κολομβίας. Ναι, φέτος στο Μουντιάλ έχουμε δει ωραία μάτς. Εγώ αυτό πιστεύω, ότι έχουμε δει ωραίο Μουντιάλ μέχρι τώρα. Εντάξει, είχαμε κάποια παιχνίδια τα οποία δεν ήταν και καλά, οκ. Okay, αλλά γενικότερα έχουμε δει πολύ ωραία παιχνίδια και έχουμε δει και δύο φοβερές ανατροπές. Η μία έγινε πριν από λίγες ώρες στο Αργεντινή-Αίγυπτος και η άλλη έγινε 10 μέρες νωρίτερα το Σενεγάλη με το Βέλγιο. Και εκεί ήταν μεγάλη ανατροπή. Η Σενεγάλη προηγήθηκε 2-0. Τελικά το Βέλγιο κατάφερε σε 3 λεπτά να κάνει το 2-2 και στην παράταση να πάρει τη νίκη και να περάσει στην επόμενη φάση. Και μετά έριξε 4 γκολ στους Αμερικάνους. Είχα μεγάλη ανατροπή για την Αργεντινή, δεύτερη ανατροπή για την Αργεντινή. Το έκανε και με την Δομινικανική Δημοκρατία. Μάλλον με το πράσινο ακροτήρι το έκανε. Αλλά η χθεσινή ήταν απίστευτη ανατροπή, γιατί ήταν μέχρι το 79, ήταν 0-2 και έπαιζε μια ομάδα που ήταν αρκετά καλή. Έχουμε δει Γαλλία να παίζει πολύ ωραίο ποδόσφαιρο, αυτή είναι η αλήθεια. Την Ισπανία να παίζει και αυτή καλό ποδόσφαιρο, αν εξαιρέσουμε το πρώτο μάτς με το πράσινο ακροτήρι, τα υπόλοιπα μάτς της Ισπανίας ήταν καλά. Και μεγάλη νίκη χθες με την Πορτογαλία στις καθυστερήσεις πήρε την πρόκριση. Έχουμε δει Αγγλία. Η Αγγλία έδειξε στοιχεία πολύ καλής ομάδας, ειδικά στο παιχνίδι με το Μεξικό, το νοκάουτ. Κέρδισε εύκολα, εύκολα. Κέρδισε τέλος πάντων 3-2. Και φαίνεται, από ό,τι φαίνεται, οι μπούκιδες είναι στα απομονωστικά τους. Μέχρι τώρα έχουν πέσει μέσα στο να ποιος θα πάρει το Μουντιάλ. Είχαν βάλει πρώτη την Γαλλία, η οποία είναι και τώρα φαβορή. Είχαν βάλει την Ισπανία, την Αγγλία και την Αργεντινή. Τα 4 πρώτα φαβορή και όλες αυτές οι ομάδες είναι μέσα. Δεν είχαν προβλέψει ότι θα φτάσει τόσο ψηλά η Νορβηγία. Η Νορβηγία, η οποία και αυτή εντυπωσιάζει στο φετινό Μουντιάλ με μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Με μεγάλη νίκη με τη Βραζιλία και πρόκριση, και ζουν τον ήρωα τους και οι Νορβηγοί, η ομάδα από τη Σκανδιναβία. Καλημέρα στο φίλο μας τον Αντώνη που έστειλε μηνυματάκι από το Φάληρο. Η φίλη μας η Κωνσταντίνα μας έστειλε μηνυματάκι. Και στο φίλο μας τον Δημήτρη που έστειλε μήνυμα από την Αμφιάλη. Να και ο Νικόλας, ο φίλος μας από την Αρτέμιδα.

Ο φίλος ο Γιάννης λέει: Μπιλάρα, καλημέρα και από εμένα. Καλή εκπομπή. Σχεδιάζω τις καλοκαιρινές διακοπές. Μέχρι στιγμής έχω ζωγραφίσει τον ήλιο, τη θάλασσα και συνεχίζω. Έτσι, δώσ' να καταλάβει. Ζωγράφε μου. Μπιλάρα, θες ξύρισμα, λέει ο Γιάννης. Ναι, θέλω ξύρισμα. Κουρέθηκα σήμερα. Θα ξυριστούμε αύριο. Μαριόμουνα. Ο Θοδωρής από τη Νέα Μάκρη. Καλημέρα και από μένα, Μπιλάρα. Είμαι σε αδειούλα και είμαι στο εξωτερικό. Και εδώ θα μείνω για 15 μέρες. Μια χαρά, καλά θα κάνεις. Άλλη μια ευκαιρία για την Κολομβία να σούτε από καλή θέση έξω από την περιοχή. Γενικά δεν βρήκε στόχο. Βγήκε μπάλα αρκετά out. Δεν ξέρω αν έχει γίνει κόντρα και έχει γίνει corner. Θα δούμε τώρα, μισό λεπτό. Πάντως είναι καλή στιγμή. Είχε το τέρμα μπροστά του. Όχι, τελικά έκανε το σουτ που κάνω και εγώ. Την μπάλα πήγε πλάγιο. Δεν πήγε καν. Πήγε μάλλον πολύ έξω. Πλάγιο δεν πήγε, αλλά πήγε πολύ έξω από την εστία του Ελβετού τερματοφύλακα. Γιάννη μου, θα με δεις αν πατήσεις tvelada.gr. Πάτα TV Ελλάδα, στα αγγλικά όπως το ακούς. Λατινικά μάλλον, TV Ελλάδα. gr. Πάτα play και θα με δεις. Θα δεις την αφέντο μου τσουνάρα μου. Αν και με έχεις γνωρίσει εσύ, με έχεις δει. Τα έχουμε πει από κοντά στη Φιλαδέλφια. Καλημέρα, Μπιλάρα. Τα προγνωστικά πρέπει να τα πει ο πρόεδρος, ένας και μοναδικός Τζίτζης Μάκης από τη Νέα Σμύρνη. Τζίτζης, ο οποίος μας έχει απογοητεύσει, όπως απογοήτευσε και η Βραζιλία το λαό του, γιατί έχει να έρθει πολύ καιρό.

Λοιπόν, οι Κολομβιανοί φαίνεται έχουν μπει πιο δυνατά στο δεύτερο ημίχρονο. Έχουν πάρει μέτρα, έχουν δώσει χώρο οι Ελβετοί. Έχουν πάει προς τα πίσω και πιέζουν λίγο περισσότερο, χωρίς βέβαια να έχουν κάνει την πολύ πολύ μεγάλη ευκαιρία.

Ο Μπιλάρ θέλει το μάτς να έρθει under 2,5. Καλά πάει για under 2,5. Over corner 7,5. Έχουν γίνει 5 μέχρι τώρα, αλλά θες 3 corner ακόμα. Α, για τον ήχο, δεν έχει ήχο, λέει ο φίλος. Δεν ξέρω, φιλαράκο, τι γίνεται. Και έφυγε ο Δήμος τώρα, δεν είναι εδώ. Μας ακούει να το φτιάξει τον ήχο. Κάτσε να δω, μήπως έχει κάποιο θέμα εσύ, φιλαράκο.

Λοιπόν, θα το δούμε αυτό με τον ήχο, φίλε Γιάννη. Έχεις δίκιο. Νομίζω δεν έχουμε ήχο. Έχει κάποιο θεματάκι. Θα το δούμε, παιδιά. Θα το δούμε. Τώρα μας βλέπετε. Βασικά μόνο μας βλέπετε. Δεν μας ακούτε. Μας ακούτε από το ραδιόφωνο όμως.

μάλλον πρέπει να είναι ερωτευμένος ο πρόεδρος Τζίτζης με καμία θαυμάστρια, λέει ο Μάκης από τη Νέα Σμύρνη. Και δεν θα ξέρω, μας την έχει κάνει ο κύριος Τζίτζης τώρα. Έχει πάρει κίτρινη κάρτα, κόκκινη κάρτα. Έχει πάρει όλες τις κάρτες μαζί. Λοιπόν, τελείωσε το μάτς και της που είχε απομείνει τον 10 για το αποκλειματικά του Champions League. Βίκινγκουν Ρέκιαβικ με την Γκιόριέτο τελείωσε 1-0 με γκολ στο 92 από τον Νικολάη Χάρσεν. Χάνσεν. Νικολάη Χάνσεν έβαλε γκολ για τη Ρέκιαβικ, πήρε νίκη 1-0. Την άλλη εβδομάδα είναι επαναληπτικοί αγώνες, είναι διπλά τα μάτς. Να πούμε, σήμερα έχουμε καινούργια, μάλλον νέα μάτς για τα προκριματικά Champions League και, Euro, και Conference. Ο ΠΑΟΚ χθες, να πούμε, κέρδισε 3-2 την ΑΕΚ Λάρνακας. Ο Ολυμπιακός σήμερα το πρώτο φιλικό προετοιμασίας παίζει με τη Ράκοβ τους Βούλγαρους στις 7. Και από εκεί πέρα έχουμε 9 η ώρα προκριματικά Champions League Φλόρα Ταλίν Ιμπέρια. Για Conference Ζήρα Τορπέντο Κουταΐσι. Βίντεπς με την Κραϊόβα για το Champions League. Πετροκούμπ με την Εκναντία. Νόμαντς με την Μπαλκάνη. Διφερντάζ από την Λουξεμβούργο Ναφή με την Ήλβες. Αυτά τα μάτς είναι σήμερα, λίγα παιχνίδια για το κουπόνι στοιχήματος, το οποίο δεν έχει σήμερα. Μάλλον, ναι, σήμερα Τετάρτη δεν έχει παιχνίδια για το για το Μουντιάλ. Είπαμε, το πρώτο μάτς είναι την 5η 9 του μήνα, το Γαλλία Μαρόκο. Οι ομάδες είναι πάλι για cool break. Στο 68 μπήκαμε, 0-0 οδηγίες από τις δύο προπονητές για τα υπόλοιπα λεπτά.

Ναι, φίλε, όπως το είπα και νωρίτερα, μάλλον τώρα μπήκε στην παρέα μας, φίλε Γιώργο, το Βέλγιο ταπείνωσε την. Εδώ που τα λέμε, ταπείνωσε. Βαριά κουβέντα για ποδόσφαιρα. Τέλος πάντων, της έκανε πλάκα της Αμερικής, η οποία μπήκε στο παιχνίδι πριν ξεκινήσει με το φαβορί, με τον κόσμο στο πλευρό της, με μια καλή ομάδα η Αμερική. Είχε μια καλή πορεία. Έκανε στο Μουντιάλ μέχρι να παίξει με το Βέλγιο. Το οποίο ο Βέλγιο είχε απογοητεύσει στα πρώτα μάτς, πέρασε μετά τα 5 γκολ που έβαλε στη Νέα Ζηλανδία, αλλιώς δεν θα περνούσε. Σαν τρίτη ομάδα πέρασε και τελικά έκανε το διπλό, μάλλον την ανατροπή τη μεγάλη με την Σενεγάλη, και χτες με την Αμερική εύκολα, κέρδισε εύκολα 1-4 παίζοντας πολύ ωραίο ποδόσφαιρο. Τώρα παίζει με την Ισπανία. Οι Αμερικάνοι μείναν εκεί παρέα με τον Τραμπ που έκανε τα πάντα για να παίξει ο Μαλογκάν, πως λέγεται ο παίχτης, ο οποίος έπαιξε δεν έπαιξε, 4 έφαγε. Κύριε Τραμπ, κύριε Ιφαντίνο, τι κάνατε, εκτεθήκατε? Αλλάξτε κανονισμούς, αλλάξτε νόμους για να παίξει ο παίχτης της Αμερικής. Τελικά έφαγε 4, αποκλείστηκε η Αμερική εύκολα και ωραία. Αλλαγές βλέπω τώρα για την Ελβετία. Βγήκε ο Ροντρίγκες και μπήκε ο Μουχέμα, κάπως έτσι λέγεται, δεν πρόλαβα να δω το όνομά του. Ο Κλόπ στο τρώει, τι τρώει, σούσι. Στην κερκίδα τι τρώει, κάτι τρώει. Παρατάκια πρέπει να τρώει, γαριδάκια. Κάτι έτρωγε ο κύριος Κλόπ, ο οποίος αναλαμβάνει την Εθνική Γερμανίας μετά τον αποκλεισμό, την πολύ κακή πορεία της Γερμανίας. Εντάξει, δεν είχαν φαβορεί για να πάει ψηλά, αλλά όχι να αποκλειστεί τόσο νωρίς.

ηγετής είναι μεγάλη μορφή. Ο ηγετής είναι ένας κοντούλης. Δεν ξέρω πού είναι αυτός ο ηγετής. Ουσμπεκιστάν πρέπει να είναι, νομίζω. Μαυρούλης είναι όμως. Δεν ξέρω πού είναι ο ηγετής. Πάντως είναι μεγάλη μορφή. Λοιπόν, πάμε 31 λεπτά μετά τις 12. Πάντα εδώ συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτεν Sports.

ένα... Όχι τίποτα, ήταν μια σέντρα από τον παίχτη των Ελβετών. Τίποτα τώρα, τραυματισμός θεματοφύλακα και του παίχτη της Ελβετίας. Πέσανε ένας πάνω στον άλλον. Πάνε να γίνει μια μανούρα, τελικά τα πράγματα ηρεμούν. Έχει δώσει φάουλ υπέρ του τερματοφύλακα της Κολομβίας. Ήταν μια σύγκρουση στον αέρα. Μιλάρα, καλημέρα και από εμένα. Καλό υπόλοιπο εκπομπής. Ο Κώστας από τον Γέρακα. Ήταν δυνατή σύγκρουση. Πόνεσαν και οι δύο. Ήταν το μόνο σίγουρο.

Ο φίλος ο Γιάννης λέει: Μπιλάρα, οι κυριότεροι λόγοι για να συμπαθήσει κάποιος, να συμπαθεί κάποιος στην Κολομβία είναι τρεις. Η Σοφία Βενγκάρα, σωστός. Η Σακύρα, σωστός. Και η Χλωρίδα της χώρας. Εκεί τη Χλωρίδα δεν την ξέρω. Α, τη Χλωρίδα εννοείς. Α, εντάξει. Σοφία Βενγκάρα και η Σακύρα είναι δυναμίτες. Ναι, να συμπαθήσει εκεί τα κορίτσια. Συμπαθήσει και λίγο και την Κολομβία, η οποία δεν είναι μια ομάδα η οποία είναι αντιπαθητική. Να πεις ότι. Εντάξει, πιο πολύ έτσι αντιπαθείς από Λατινική Αμερική, πιο πολύ την Παραγουάη νομίζω αντιπαθεί ο κόσμος, γιατί είναι πολύ σκληρή ομάδα. Από εκεί πέρα νομίζω ότι οι υπόλοιπες ομάδες και τη Χιλή συμπαθεί πολύ κόσμος. Γενικά δηλαδή, οι ομάδες από τη Λατινική Αμερική έχουν συμπάθειες σε όλο τον κόσμο, εκτός Παραγουάη που είναι έτσι λίγο τσεκουράκια. Το έδειξαν και το παιχνίδι που έπαιξαν με τους Γάλλους. Έριξαν πολύ ξύλο, η αλήθεια είναι. Τελικά δεν τα κατάφεραν, αποκλείστηκαν. Από εκεί πέρα και η Χιλή έχει έτσι συμπάθειες αρκετές, και το Μεξικό και ο σημερινός. Γενικά η Λατινική Αμερική έχει ομάδες οι οποίες έτσι τη συμπαθεί ο κόσμος αρκετά. Φάση για την κακό γύρισμα, ήταν καλή ευκαιρία αυτή για την Κολομβία. Σε πολύ καλή θέση, έκανε ένα γύρισμα όμως κακό. Αλλά είχε δώσει ο διαιτητής offside. Ούτως ή άλλως η φάση δεν θα μετρούσε και γκολ να έμπαινε.

Τώρα οι Κολομβιανοί τώρα αρχίζουν και αυτοί και ρίχνουν λίγο παραπάνω ξύλο από το κανονικό. Έκανα δυνατό μαρκάρισμα τώρα, τάκλινγκ με τα δύο πόδια. Βέβαια, εντάξει, βρήκε πρώτα την μπάλα, είναι φάουλ όμως. Είναι λίγο πιο σκληρή από τους Ευρωπαίους οι Λατινοαμερικάνοι. Έχουν μάθει κιόλας έτσι το ποδόσφαιρο, γιατί όσοι έχετε δει, βλέπετε παιχνίδια από Αργεντινή, από Βραζιλία, από Εκουαδόρα, από Παραγουάη, Ρουάη, λόγω στοιχήματος. Υπάρχουν κάποια παιχνίδια που τα δείχνουν live οι τηλεοράσεις ή τα site. Εκεί το μαρκάρισμα το σκληρό επιτρέπεται παραπάνω από στην Ευρώπη, γιατί εκεί δεν σφυρίζουν εύκολα πολλά φάουλ σχέση με την Ευρώπη που τα δίνουν τα φάουλ τα πιο σκληρά. Εδώ στη Λατινική Αμερική πέφτει αρκετό ξύλο κάποιες φορές, έχουν μάθει να πέσουν έτσι. Καλημέρα Μπιλάρα, και απόψε ραντεβού στην εκπομπή σου μέχρι το ξημέρωμα όταν τελειώσει η νυχτερινή βάρδιά μου, από Γρηγόρη Λάρνακα, Κύπρο. Γεια σου Γρηγόρη μου. Καλημέρα και στην Κύπρο. Είπαμε Super Sport Κύπρου στους 104. Μπήκαμε ήδη στο 75, δεν έχουμε τίποτα, δεν έχουμε κάποια πολύ πολύ μεγάλη ευκαιρία στο δεύτερο ημίχρονο. Έχουμε μείνει με τις δύο καλές φάσεις, μία της Ελβετίας και μία της Κολομβίας στο πρώτο ημίχρονο. Δεύτερο ημίχρονο κάποια έτσι πολύ πολύ μεγάλη ευκαιρία δεν υπάρχει. Τα έχουν ξεκινήσει και κάνουν αρκετά φάουλ και οι Κολομβιανοί και οι Ελβετοί κάνουν πολλά φάουλ.

Λοιπόν, θα είμαστε παρέα μέχρι τις 8 Ιουλίου, ξημερώνει Τετάρτη. Καλημέρα Μπιλάρα, ευχαριστούμε για την παρέα. Να είσαι καλά φιλαράκο μου. Παιδιά, είπαμε τώρα θα έχουμε καλοκαιρινό πρόγραμμα. Θα ακούτε διάφορες εκπομπές, κάποιες αλλαγές στο πρόγραμμα. Λογικό είναι, το καταλαβαίνετε κι εσείς, ότι πρέπει και τα παιδιά εδώ που είμαστε να πάρουμε την αδειά μας να ξεκουραστούμε από εκεί. 25 Αυγούστου και μετά που ξεκινάνε τα πρωταθλήματα, θα είμαστε όλοι στις επάλξεις με το πρόγραμμα του σταθμού. Να είστε εδώ, να μας στηρίξετε.

Θα έχουμε και πολλά δώρα και το επόμενο, μάλλον το καλοκαιρινό έτσι, που, το καλοκαίρι που μένει, θα έχουμε και άλλα δωράκια να σας δώσουμε. Όπως σας δίνουμε τακτικά, και το χειμώνα εδώ θα είμαστε, θα έχουμε ταξιδάκια. Ο Σταθμός θα κάνει τα πάντα για να δίνει δώρα στους ακροατές και στις ακροάτριες. Από τραπεζάκια για φαγητό μέχρι ταξίδια και πολλά πολλά ακόμα δώρα. Ερμετή τώρα στην επίθεση, θα γίνει μια σέντρα από τα δεξιά. Πάλι μπάλα στο δεξιά, πάλι γίνεται σέντρα για να δούμε τι θα γίνει. Τίποτα, για να δούμε πάλι σέντρα. Όχι, δεν θα γίνει κάτι, όχι. Πέρασε και αυτή η φάση.

Τώρα επιμένουν ελβετοί να είναι στην επίθεση. Τίποτα. Μπάλα πέρασε μακριά στη σέντρα εκτός γηπέδου. Εκτός μάλλον εστίας. Δεν έγινε κάτι. Παραμένει το 0-0. Μπήκαμε στο 79. Ο φίλος ο Γρηγόρης το έχω παίξει 2-3. 25 ευρώ. Τι λες, μπορεί να έρθει από Γρηγόρη Λάρνακα Κύπρος. Γκολ, αυτό θέλω να πω. 2-3 γκολ, Πρέπει να μπουν 2 γκολ τώρα, ρε φίλε. Στα 10 λεπτά όλα γίνονται. Είστε έγινε στην Αργεντινή με την Αίγυπτο. Μπήκανε 3 γκολ σε 11 λεπτά, 12. Όλα γίνονται, αλλά μέχρι τώρα δεν έχουν δείξει οι ομάδες ότι κυνηγούν το γκολ. Αντεπιθέσεις και οι δύο, μεγάλες μπαλιές, μακρινές μπαλιές, πολλά φάουλ, ξυλίκι. Δεν έβαλε τεντωμένα, λογικό είναι, προημιτελικός είναι. Αλλά δεν έχουν δείξει καμία ομάδα από τις δύο ότι θέλει να κυνηγήσει τον γκολ. Κάνουν αντεπιθέσεις, μακρινές μπαλιές και αν τους κάτσει που λέμε. Μπιλάρα, λέει ο φίλος ο Νίκος, εγώ το θέλω να πάει στην παράταση, αλλά για να πιάσει ο Γρηγόρης από την Κύπρο φίλος μας, ας πάει 1-1. Σωστό και αυτό. Και 1-1, παράταση πάει και θα πληρωθεί και ο Γρηγόρης ο φίλος μας από την Κύπρο. Μπιλάρα, λες να είναι το πρώτο μάτς που θα έχουμε προημιτελικά πέναλτι. Μπορεί. Μπορεί, να δούμε. Βέβαια, ακόμα έχει πολύ δρόμο. Έχει να πάμε να μιλάμε για πέναλτι. Πρέπει να τελειώσει και η παράταση. Έχουμε ακόμα δηλαδή 10 λεπτά στις καθυστερήσεις για τον κανονικό αγώνα, κανονική διάρκεια και παράταση μετά. Έχουμε δηλαδή πολύ χρόνο για να οδηγηθούμε στα πέναλτι. Αλλαγές από ό,τι βλέπω ετοιμάζει ο προπονητής της Κολομβίας.

πω για τον μπάσκετ της ΑΕΚ. Λέγαμε χθες για τον παίκτη της Νανσί, τον Όλεϊ, ο οποίος είναι επίσημα παίκτης της ΑΕΚ. Απομένει μόνο η ανακοίνωση, επίσημα ανακοίνωση. 26 χρονών, Αμερικάνος, φόρεσε πέρυσι φανέλα της Νανσί με στατιστικά πολύ καλά. 19,5 πόντους, 4 rebound, 4,5 assist, 49,5 στα δίποντα, 37,9 στα τρίποντα και 75,4 στις βόλες. Ένας πολύ καλός παίκτης, από τις στατιστικά που βλέπουμε είναι μια χαρά παίκτης. Συγκαταλέγεται στην κορυφαία πεντάδα του γαλλικού πρωταθλήματος, ενώ στο τέλος της σεζόν μετακόμισε στον Καναδά, όπου αγωνίστηκε σε 5 παιχνίδια με τους Brampton Honey. Με 17,4 πόντους, 3,8 rebound, 6,4 assist μέσω όρο. Μια μεταγραφή η οποία φαίνεται ότι είναι καλή μεταγραφή για την μπασκετική ΑΕΚ. Νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, ήταν παίκτης ο οποίος είχε παίξει πριν 1-2 χρόνια και στον Άρη. Νομίζω, αν είναι ο ίδιος, αν δεν κάνω κάποιο λάθος.

Ο φίλος μας ο Βασίλης έστειλε μήνυμα από την Ηλιούπολη. Καλημέρα Μπιλάρα και από εμένα. Και όχι το θέλω και να πάει το μάτς απέναντι. Το παίξει 10 ευρουλάκια λέει ο φίλος.

Λοιπόν, κόρνερ από ό,τι βλέπω για την Ελβετία, το δεύτερο για τους Ελβετούς. Τέσσερα έχουν οι Κολομβιανοί, αλλά δύο κόρνερ θέλει ο φίλος που το έχει παίξει over 7,5. Για να πούμε, τα κόρνερ μετράνε στην κανονική διάρκεια. Στην παράταση δεν μετράνε τα κόρνερ που θα γίνουν. Και αυτό πέρασε ένα εκμετάλλευτο. Εύκολα οι παίχτες των Κολομβιανών ή των Ελβετών αντίστοιχα σε κόρνερ διώχνουν την μπάλα πολύ εύκολα. Τίποτα. Μια μεγάλη μπαλιά. Offside δεν υπάρχει κάτι για την Κολομβία. Ο Κουντέρο βγήκε. Ήταν σε θέση offside. Για να δούμε. Παραμύθι φούρναρε. Δεν υπήρχε offside. Βέβαια δεν υπήρχε. Δεν έγινε ευκαιρία γιατί ο τερματοφύλακας πρόλαβε και έλειωξε την μπάλα της Ελβετίας. Αλλά ήταν παραμύθι το offside. Μούφα. Αν έμπαινε γκολ, θα πήγαινε στο VAR. Θα μετρούσε κανονικά τον γκολ. Το τελικό έχω παίξει από αρχή. Για τελικό έχω παίξει από την αρχή, λέει ο Γρηγόρης, του Μουντιάλ Αγγλία-Αργεντινή. Και τη Γαλλία μέχρι 4, μεγάλο ταμείο από Γρηγόρη, μεγάλο ταμείο θα είναι. Βλέπω μου Γρηγόρη, νομίζω ότι δεν μπορεί να γίνει το Αργεντινή. Νομίζω ότι δεν βγαίνει ο τελικός. Νομίζω ότι θα παίξουν στα ημιτελικά. Αν περάσουν δηλαδή η Βραζιλιάνη την ομάδα τώρα που παίζει η Κολομβία, η οποία θα παίξει η Κολομβία ή η Ελβετία, περάσουν οι Αργεντίνοι και περάσουν και οι Άγγλοι τους Νορβηγούς, νομίζω παίζουν μαζί στα ημιτελικά. Αν δεν κάνω κάποιο λάθος, φίλε Γρηγόρη, δεν ξέρω αν το έχει ψάξει καλύτερα από μένα και μπορούν να παίξουν τελικό, νομίζω ότι δεν μπορούν να παίξουν τελικό. Η Αργεντινή με την Αγγλία νομίζω ότι θα είναι στα ημιτελικά, αν περάσουν και οι δύο ομάδες. Εξω αν κάνω κάποιο λάθος, φίλε μου Γρηγόρη, διόρθωσέ με ή κάποιο άλλο φίλο, αν το έχει δει το κόλπο, ας μου εξηγήσει πως είναι, να μην λέω μπούρδες στον αέρα. Αλλά έχω και Μάνο Σταραμόπουλα, ακούει ο Μάνος ο φίλος μου, θα μου στείλει μήνυμα να μου πει ακριβώς αν γίνεται να παίξουν τελικό Αργεντινή με την Αγγλία, αν ακούει ο φίλος μου ο Μάνος. Ή ο φίλος μου ο Στρατάκης, και αυτός είναι. Είναι ο δεύτερος Σταραμόπουλος. Στρατάκης, ο Δημητράκης. Α, ο φίλος ο Αλέξανδρος θα το περιστέρει. Καλά το έλεγα. Μπιλάρα Αγγλία Αργεντινή μόνο ημιτελικά, λέει ο φίλος ο Αλέξανδρος. Αυτό έχω την αίσθηση και εγώ. Κάπου το είχα δει λίγες μέρες πριν, ότι βγαίνουν τα ζευγάρια έτσι, ότι αν περάσει η Αγγλία την Ελβετία ή την Κολομβία και η Αγγλία περάσει την Νορβηγία, μόνο τελικό, ημιτελικό μπορούν να παίξουν, όχι τελικό. Μιλάω όπως τα λες, και ο φίλος ο Ηλίας που έστειλε μήνυμα από το Περιστέρι, και ο Ηλίας Περιστέρι. Δεν μπορούμε, τι έχουμε τώρα, τίποτα, κάποιο φάουλ, για να δούμε. Χαζεύω κι εγώ τον αγώνα όσο μπορώ. Κάποιες αλλαγές έχουμε από τον Ελβετό προπονητή. Τα κορίτσια και οι γετίνες, μια είναι ομορφούλα κιόλας. Δίνε το σήμα για να περάσουν οι παίκτες. Δύο αλλαγές για τους Ελβετούς. Μπήκαμε στο 87, παραμένει το 0-0, χωρίς να έχουμε κάτι έτσι αξιόλογο. Δεν είναι καλό το μάτς, αυτή είναι η αλήθεια. Πολύ κλειστό μάτς, μοιρασμένο, με πολύ παιχνίδι κέντρου, λίγες ευκαιρίες. Δεν είναι καλό μάτς, να πούμε την αλήθεια. Αλλά παιδιά, τώρα, καλά μάτς, κακά μάτς είναι για μας τώρα, για τους ποδοσφαιριστές. Είναι πρόκριση, αυτό μετράει. Ούτως ή άλλως το μάτς αυτό ήταν αμφίροπο από την αρχή του, γι' αυτό και οι εταιρείες στοιχηματισμού έδιναν οριακά πολύ φαβορή την Κολομβία. Μπιλάρα, καλύτερα να κάτσει χ και πέναλτι, λέει, να δούμε να περάσει και η ώρα μας. Σωστό και αυτό. Φίλε Γιώργο, που με ρωτάς, νομίζω, αν θυμάμαι καλά το πρόγραμμα που το είδα, νομίζω δεν θα έχει άλλο μάτς αργά πολύ. Δηλαδή τα μάτς θα είναι τώρα 7 και 11.
αν δεν κάνω κάποιο μεγάλο λάθος. Τα υπόλοιπα μάτς μέχρι τον τελικό θα είναι 7 η ώρα το απόγευμα και 11 το βραδάκι. Δεν θα έχει δηλαδή μάτς το ξημέρωμα και 6 το ξημέρωμα. Ό,τι είδαμε, είδαμε νύχτα. Το επόμενο Μουντιάλ Φιλαράκων έχει βγει. Έχουν βγει οι χώρες. Θα είναι επαιτειακό το επόμενο Μουντιάλ για τα 100 χρόνια. Λοιπόν, ζητούν κάποιο χέρι οι παίκτες της Κολομβίας. Κάτσε να δούμε πριν πω για το Μουντιάλ το επόμενο. Θα δούμε τη φάση. Γίνεται σέντρα. Όχι, δεν έχει. Δεν λέω κάτι. Τσάπα διαμαρτύρεται. Όχι, δεν έχει γίνει κάτι. Το παιχνίδι συνεχίζεται. Στο 89 μπήκαμε 0-0. Λέγαμε για το Μουντιάλ το 2030. Θα γίνουν κάποιες αγώνες λόγω ότι είναι επαιτειακό. Θα γίνουν κάποιοι αγώνες στην Αργεντινή. Οι πρώτοι αγώνες στην Αργεντινή, Παραγουάη και Ουρουγουάη. Και μετά θα πάει στις χώρες που έχουν πάρει το Μουντιάλ, δηλαδή την Πορτογαλία, την Ισπανία και το Μαρόκο. Μιλάμε για το 2030. Να είμαστε εδώ να τα λέμε, να έχουμε υγεία. Έλα, ο Γρηγόρης λέει: Παλάθο ζευγάρι, έχω παίξει τον τελικό. Γαλλία-Αργεντινή έχω παίξει. Αυτό βγαίνει. Εντάξει. Γρηγόρη από Λευκοσία, αυτό βγαίνει. Από Λάρνακα, μάλλον. Κύπρο.

να φύγει μπάλα την περιοχή, όπως και των Κολομβιανών και των Ελβετών. Αυτό βλέπουμε τα τελευταία 4-5 λεπτά. Να, παιδιά, ο Τζίντς έστειλε μήνυμα. Καλημέρα, φίλε μου, αύριο θα έρθω. Το αύριο το έχω ακούσει 50 φορές, κύριε Τζίτζι. Όλο αύριο, αύριο λες και ποτέ δεν έρχεσαι. Τι να σου πω, τι να σου πω. Σε φάγανε γυναίκες, κύριε πρόεδρε. Διαμαρτύρεται εδώ πέρα ο κόσμος, χάσαμε τον πρόεδρο, χάσαμε τις περιγραφές. Τώρα που το Μουντιάλ πηγαίνει στο τέλος του, εμείς χάσαμε τον Τζίτζι, λέει, και χάσαμε τις φοβερές περιγραφές του. Παιδιά, τι να πω, ο πρόεδρος μας έχει κάνει άνω κάτω. Λοιπόν, καθυστερήσεις 5 λεπτά. Ξεκίνησα μόλις τώρα.

Ο φίλος, ο... μισό λεπτό να δούμε τη φάση τώρα εδώ. Ο... καλή ευκαιρία για την Ελβετία. Ένα σούτ από τα πλάγια περνάει παράλληλα από την εστία της Κολομβίας. Δεν βρέθηκε κάποιος παίκτης να βάλει το πόδι του να πάει μπάλα στα δίχτυα. Καλή πάντως ευκαιρία για τους Ελβετούς λίγο πριν το φινάλε του αγώνα. Λοιπόν, ο φίλος ο Κώστας έστειλε μήνυμα για το μπιστρό. Κώστα μου μπήκες, μπιλάρα πότε μπορώ να πάω αν κερδίσω? Μπορείς να πας όποια μέρα θες μέσα στη βδομάδα. Είπαμε κυρώσεις γίνονται Παρασκευή λίγο πριν τις 3 το τελευταία κουμπί της εβδομάδας και είναι μια ποικιλία κρεατικών, special ποικιλία παιδιά, για δύο άτομα και δύο παγωμένες μεγάλες μπύρες στο μπιστρό που είναι στο Περιστέρι, Βεάκι και Κνωσού. Σαν να βλέπουμε, λέει ο φίλος, ατρόμητος Λάρισα το σημερινό μάτς. Εντάξει, okay, δεν είναι και ότι καλύτερο από ό,τι έχουμε. Τα τελευταία μάτς ήταν πολύ καλά. Αυτό το μάτς λίγο είναι, δεν είναι καλό παιχνίδι. Είναι τελείως, παιδιά, ένα παιχνίδι πολύ ισορροπημένο. Καμία ομάδα δεν φαίνεται ότι είναι καλύτερη από την άλλη. Η κάθε ομάδα έχει κάνει τις δικές της ευκαιρίες. Δεν είναι πολλές βέβαια. Πρώτο ημίχρονο γίνανε οι δύο καλές ευκαιρίες. Δεύτερο ημίχρονο πολύ παιχνίδι κέντρου και πολλά φάουλ. Το μάτς μπήκε στο 80, στο 92 μπήκαμε τώρα, αλλά 3 λεπτά για να πάμε στην παράταση, εκτός αν γίνει κάτι συνταλλακτικό και μπήκα ένα γκολ ή από τη μια πλευρά ή από την άλλη που δεν το βλέπω, τέλος πάντων. Το παιχνίδι πώς είναι τώρα? Όταν παίρνουν την μπάλα οι Ελβετοί, αμήνονται μαζικά οι Κολομβιανοί. Όταν παίρνουν την μπάλα οι Κολομβιανοί, αμήνονται μαζικά οι Ελβετοί. Δεν ξεμητίζουν, δηλαδή δεν πιέζουν ψηλά.

Λοιπόν, να δούμε ακόμα ένα κόρνερ για την Ελβετία. Πήγαμε στα, για το φίλο που θέλει 7,5, έχουν πάει στα 7. Στα 7 ρε φίλε είναι. Άλλο ένα κόρνερ θέλει στα υπόλοιπα 3 λεπτά που απομένουν. Εκτός θα γίνει τώρα κόρνερ και γίνει πάλι κόρνερ. Και το πιάσεις. Έχεις πιάσει το αντεράκι και συνεχίζεις. Μια κυρία από την Ελβετία, μάλλον από την Κολομβία εκεί στην Κερκίδα. Λοιπόν, έτοιμος να εκτελέσει το κόρνερ ο παίκτης της Ελβετίας. Κάποιες παρατηρήσεις από το διαιτητή στους δύο παίκτες που εκεί σαν κοκόρια μαλώνουν για να πάρουν καλύτερη θέση μέσα στην μεγάλη περιοχή της Κολομβίας. Για να δούμε την φάση, μπορεί να είναι και τελευταία του αγώνα, για να δούμε. Γίνεται το κόρνερ, τίποτα, εύκολα αποκρούει ο παίκτης της Κολομβίας. Και τώρα βγαίνει και στην κόντρα, αλλά όχι, προλαβαίνει ο Ελβετός.

Λοιπόν, τίποτα. Έχουμε ακόμα ένα λεπτάκι να τελειώσει το μάτς. Νομίζω ότι θα πάμε σε παράταση. Και να δούμε αν στην παράταση έχουν σκοπό να παίξουν λίγο καλύτερα οι Ελβετοί ή οι Κολομβιανοί, να κάνουν κάποιες επιθέσεις, γιατί θα μας πάρει ο ύπνος. Αλλά καλό είναι και τα πέναλτι, και έχουν και όλα τα πέναλτι. Αν δεν γίνει η ομάδα σου και δεν έχεις ενδιαφέρον, είναι ωραία διαδικασία. Απλά θα μην γίνει η ομάδα σου και σε πάει η καρδιά σου στην κούλουρη που λέμε. Λοιπόν, ένα λίγο πριν το φινάλε, μάλλον θα είναι τελευταία φάση του αγώνα, ένα καλό, όχι. Μιλάμε για γιατί είναι πολύ γάτα, μιλάμε για μορφή μεγάλη. Όλο νοήματα κάνει, μάλλον δεν ξέρει αγγλικά και κάνει νοήματα ο άνθρωπος, μάλλον, ξέρω εγώ, πολλά νοήματα κάνει. Με τα χέρια, με το στόμα κάτι λέει. Ένα φάλο έχουν κερδίσει οι Κολομβιανοί στο δικό τους μισό. Νομίζω ότι τώρα θα σφυρίξει τη λήξη. Ναι, όπως το είπα, λήξη για τον αγώνα. Κολομβία-Ελβετία 0-0. Πάμε σε μία ώρα παράταση. Εμείς πάμε σε ένα διαλυματάκι να πάρουμε μια ανάσα και τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο. Μη φύγει κανείς, πάντα συντονισμένοι. 9:43 Ιντερβέτεν Sports.

Λοιπόν, ξεκίνησε το πρώτο μήκο τη παράταση πριν από λίγο. Με ένα κερδισμένο φάουλο έξω από την περιοχή, στο πλάι βέβαια, από τα αριστερά, όπως κάνει επίθεση η ομάδα από την Κολομβία, οι Κολομβιανοί. Για να δούμε αν μπορεί να γίνει κάτι. Τώρα οι Κολομβιανοί διαμαρτύρονται για μια φάση για πέναλτι. Για να δούμε τι έχει δώσει ο διαιτητής. Δύσκολη φάση, ένα μαρκάρισμα μέσα στην περιοχή. Μια μονομαχία. Για να δούμε τι θα πει και το ΒΑΡ, γιατί έχουμε ΒΑΡ κανονικά. Ξαναβλέπουμε τη φάση. Νομίζω ότι δύσκολα θα δώσει κάτι ο διαιτητής. Έτσι μου φαίνεται τώρα. Όχι, το πόδι ακουμπάει κάτω του Ελβετού και πέφτει πάνω στο πόδι του ο Κολομβιανός με δύναμη. Εντάξει, σκληρό είναι το μαρκάρισμα γενικότερα, αλλά νομίζω ότι δεν θα δώσει κάτι. Offside δεν υπάρχει στη σέντρα που έκανε ο παίκτης της Κολομβίας. Νομίζω ότι δεν θα δώσει κάτι. Έχω την αίσθηση. Για να δούμε όμως τι θα πει το ΒΑΡ. Και από ό,τι φαίνεται, το ΒΑΡ λέει το παιχνίδι συνεχίζεται κανονικά. Δύο δέκα δύο είκοσι πενήντα εννέα σαράντα τρία τα τηλέφωνα επικοινωνία, στο Viper για μηνυματάκια 69-39-943-943. Άλλο ένα πολύ σκληρό μαρκάρισμα του παίκτη της Κολομβίας πάνω στον Ελβετό. Παιδιά, πέφτει τώρα λίγο παραπάνω ξύλο από ότι στην αρχή του μάτς. Ναι, φίλε, έχεις δίκιο. Είναι πολλές ομάδες από την Ευρώπη. Νομίζω έξι ομάδες. Αν περάσει η Ελβετία, θα είναι έκτη ομάδα από την Ευρώπη που θα συνεχίσει το Μουντιάλ. Αν περάσει την Κολομβία, θα είναι δεύτερη ομάδα. Είναι η Αργεντινή και η Κολομβία. Για να δούμε. Ναι, απογοήτευση ήταν η Παραγουάη. Μια χαρά τα κατάφερε μέχρι εκεί που πήγε. Καλά πήγε, Ουρουγουάη ήταν απογοήτευση μεγάλη, δεν μπορούσε καν να περάσει τον όμιλο. Μεγάλη απογοήτευση βέβαια ήταν και η Βραζιλία που αποκλείστηκε από την Νορβηγία, δίκαια, αλλά αποκλείστηκε. Ήταν δύο έτσι ομάδες που περιμέναμε να πάνε πιο κάτω, πιο ψηλά. Το ίδιο και με τη Γερμανία, και αυτή αποκλείστηκε γρήγορα.

Λοιπόν, τίποτα, ένα κόρδο για την Κολομβία. Είμαστε στο 98, στο 8ο λεπτό της παράτασης, της πρώτης παράτασης, της πρώτης ημιχρόνου. Κόρνερ λοιπόν για την Κολομβία, το οποίο είναι το πέμπτο αν δεν κάνω λάθος. Ναι, πέμπτο, 3 έχει κερδίσει η Ελβετία. Για να δούμε. Τώρα μεγάλη ευκαιρία για την Κολομβία. Τώρα είναι στο δοκάρι. Ο τερματοφύλακας έκανε φοβερή απόκρουση. Θα δούμε τώρα στο replay. Νομίζω ότι το απέκρουσε. Νομίζω αν δεν κάνω λάθος, έτσι μια εικόνα που... Η πρώτη εικόνα που είδαμε, νομίζω ότι έχει αποκρούσει φοβερή εκτείναξη ο τερματοφύλακας στην κεφαλιά του Κολομβιανού παίχτη. Για να δούμε όμως στο replay αν είναι απόκρουση ή πήγε στο δοκάρι. Πάντως είναι πολύ μεγάλη ευκαιρία για την Κολομβία. Τώρα λογικά θα μας δείξει τη φάση ο σκηνοθέτης. Ναι, μας δείχνει κεφαλιά. Το πιασε ο γάτος. Το πιασε, εκτινάθηκε. Πω πω, ότι έπιασε ο άνθρωπος. Πήγε και στο δοκάρι. Μπορεί να πήγε και στο δοκάρι. Δηλαδή μετά να έβγαλε την μπάλα με τα ακροδάχτυλα και να πήγε και στο δοκάρι μπάλα, πιθανόν. Αλλά έκανε φοβερή εκτίναξη.

να μου πάλι τη φάση. Όχι, στο δοκάρι πήγε. Δεν πρόλαβε. Νομίζω ότι είναι, δεν ακούμπησε. Στο δοκάρι πήγε. Μπάλα έχει το αν ακούμπησε πάρα πάρα πολύ λίγο για να τη αλλάξει όσο πρέπει πορεία για να πάει στο δοκάρι. Τεράστια ευκαιρία για την Κολομβία να ανοίξει το σκορ. Το, έτσι, τα φάουλ συνεχίζονται να γίνονται συνέχεια.

Και άλλη μια καλή ευκαιρία για την Κολομβία, η οποία έχει μπει πολύ πιο δυνατά στην παράταση. Χάνει το απέκρουσε αυτή τη φορά στη δεξιά του γωνία του τερματοφύλακας της Ελβετίας. Ήταν μια καλή φάση, από κόρνερ πάλι προήλθε. Τώρα επιθετικό φάουλ στον τερματοφύλακα. Λύνεται η πολιορκία, παραμένει το 0-0 με δύο πολύ καλές ευκαιρίες της Κολομβίας. Στα τελευταία τρία λεπτά, δύο πολύ καλές φάσεις ευκαιρίες για τους Κολομβιανούς, οι οποίοι είναι στο δεύτερο ημίχρονο, μάλλον στην παράταση, έχουν μπει καλύτερα. Φαίνεται ότι κυνηγούν τον γκολ περισσότερο από τους Ελβετούς.

Φοβερή απόκριση τώρα για τον τερματοφύλακα της Κολομβίας. Εκπληκτική απόκριση σε σούτ μέσα την περιοχή του παίκτη της Ελβετίας. Πετάχτηκε στην γωνιά του και το έπιασε. Απεσόβησε τον γκολ. Πολύ μεγάλη ευκαιρία και για την Ελβετία που φαίνεται ότι δεν κάνανε σε πρώτο ημίχρονο. Στο 90 λεπτά το κάνουν τώρα στην παράταση. Πολύ ωραίο σούτ μέσα την περιοχή. Πολύ κοντά. Τελικά ο Γάτος μπόρεσε και το πιάσε. Κράτησε το 0-0.

Είμαστε 13 λεπτά μετά τη μία, πάντα εδώ συντονισμένοι, 9.43 Ιντερβέτ Σπορτς. Παρακολουθούμε το παιχνίδι της Κολομβίας με την Ελβετία. Είναι ο δεύτερος προημιτελικός, η ομάδα που θα, μάλλον προημιτελικός, η ομάδα που θα περάσει η Κολομβία ή η Ελβετία θα βρεθεί απέναντι στην Αργεντινή που νωρίτερα πέτυχε σπουδαία ανατροπή με την Αίγυπτο από 0-2 στο 79, 3-2 στο 91. Στο 91-92 τέλος πάντων.

μια δημοσίευμα, ένα... μια ειδησούλα που για τον Παναθηναϊκό, βέβαια τώρα πόσο ισχύει αυτά, να πει, σύμφωνα με τη δημοσίευμα από τη Ρωσία, ο Παναθηναϊκός και η Τωρίνο ενδιαφέρονται για την απόκτηση του 25χρονου στόπερ της Μπάλτικα, Νατάν Γκασαμά. Αυτό είναι σύμφωνα με ρωσικό δημοσίευμα για τον στόπερ 25 χρονών της Μπάλτικα, Νατάν Γκασαμά. Λοιπόν, άλλη μια καλή ευκαιρία για την, από τον παίκτη που παίζει στην Μπάγκερ για την Κολομβία. Σούταρα μέσα από την περιοχή, κόντρα ριμπάλα, κόρνερ και άλλο για

στην Κολομβία το 8ο, αν δεν κάνω, ή το 7ο. Μισό λεπτό να σου πω. Νομίζω το, είναι το 7ο κόρνερ για την Κολομβία. Κάτσε εδώ πέρα, μου γράφει ακόμα 6. Τέλος πάντων, θα το δούμε σε λίγο.

Οι αποδόσεις τώρα για νίκη της Ελβετίας είναι στο 6, η ισοπαλία την έχουν στο 1.44, λογικό είναι, και το διπλό της Κολομβίας στο 4.50.

Λοιπόν, τέλος πρώτου ημιχρόνου παράτασης, πάμε για το δεύτερο. Είδαμε αρκετές φάσεις όμως, σχέση με το 90 λεπτό. Είδαμε πολύ περισσότερες φάσεις στα πρώτα 15 λεπτά παρά στα 90, που δεν είχαν πάρα πολλές ευκαιρίες. Είχαν πολλές καλές ευκαιρίες στην παράταση. Να δούμε και το δεύτερο ημίχρονο, αν τελικά θα πάμε στα πέναλτι, κάποια ομάδα μπορέσει και σκοράρει και πάρει την πρόκριση. Σε λιγάκι θα ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο της παράτασης.

Λοιπόν, για τον Παναθηναϊκό, πάλι κάποια δημοσιεύματα τώρα. Παιδιά, υπάρχουν πολλά δημοσιεύματα γενικά από εδώ και από εκεί. Γράφει ότι ο Παναθηναϊκός μέσω του Στέφανου Κοτσόλη έψαξε την περίπτωση του αριστερού μπακ του πράσινου ακροτηρίου Σίντι Λόπες Καμπράλ. Ο παίκτη που έβαλε την κολάρα με την Αργεντινή είναι αυτό ο Καμπράλ, αν δεν κάνω λάθος, το μπακ του πράσινου ακροτηρίου. Για να δούμε, παίζει κάπου αυτό, να δούμε που παίζει αυτό τώρα. Εντάξει, είπαμε, έγινε γνωστό χάρη στο μαγικό γκολ που πέτυχε με την Αργεντινή. 1,76 το ύψος του. Μα δεν ξέρουμε που παίζει όμως, δεν γράφει που παίζει, ποια ομάδα παίζει. Βέβαια μπήκε και... η περίπτωση λέει δεν προχώρησε, το ψάξε ο Παναθηναϊκός, αλλά δεν προχώρησε η περίπτωση γιατί μπήκε την Ατάη Τραμπζονσπορ που έδωσε ένα τεράστιο ποσό για να τον κάνει δικό της. Άρα ο Καμπράλ θα παίζει στην Τραμπζονσπορ. Βέβαια, άμα έκανε ας πούμε παίκτης π.χ. λέμε ένα νούμερο, ένα εκατομμύριο, με τον γκολ που έβαλε θα πήγε στα 5. Ο φίλος σταμάτησε, έστειλε μήνυμα για τις κυρώσεις, ψαρονέφρη και αμοργό. Είσαι οκ, okay, φίλε, σταμάτη. Κολομβιανοί, κολομβιανές, κερκίδα που είναι και όμορφες γυναίκες, κολομβιανές, έχουν μια έτσι ομορφιά δυνατή, κολομβιανές. Λοιπόν, πάνε έξι κερκίδα, φωνάζουν, χειροκροτούν και από την άλλη πλευρά και Ελβετοί, και Ελβετίδες το ίδιο πράγμα κάνουν, γιορτή είναι. Να δούμε τελικά ποια ομάδα θα χαρίσει το τέλος περισσότερο, η πιο οπαδή της Κολομβίας ή της Ελβετίας.

Μιλάνα, ποια θεωρείς τα, έτσι αν θυμάσαι και τα έχεις δει τα μάτς, ποια θεωρείς τα χειρότερα μάτς μέχρι τώρα που έχουμε δει στο Μουντιάλ? Κοίτα να δεις, τώρα αυτό το μάτς που βλέπουμε δεν είναι το καλύτερο που έχουμε δει. Βέβαια η παράταση έχει πιο πολλές φάσεις. Εντάξει, παιχνίδι με γερά νεύρα είναι αυτό με την Κολομβία και την Ελβετία. Έτσι, τα πιο άσχημα μάτς που θυμάμαι που έχω δει, δεν ξέρω αν συμφωνείτε κι εσείς, είναι το Παραγουάη-Γαλλία. Γιατί οι Παραγόνοι έπαιξαν αντιποδόσφαιρο και ξύλο. Δεν έκαναν κάτι για να παίξουν ποδόσφαιρο. Πήγαν να πάνε το μάτς στην παράταση, στα πέναλτι, με πολύ ξύλο και σκληρά μακαρίσματα που ο διευθυντής τα άφησε όλα τιμόρυτα. Δεν βγήκε μία κάρτα για τους Παραγωνούς, μόνο μία κάρτα βγήκε για τους Γάλλους. Οι Παραγόνοι τελείωσαν το μάτς χωρίς κίτρινη κάρτα, που ήταν πολύ παράξενο γιατί έπαιζαν ξύλο κανονικά τώρα. Και κάποια μακαρίσματα ήταν και πολύ, πολύ σκληρά. Λοιπόν, και το άλλο μάτς έτσι που θυμάμαι που και εδώ έπαιξε αντιποδόσφαιρο ήταν η Αγγλία με την Γκάνα. Που οι Γκανέζοι έπαιξαν αντιποδόσφαιρο για να καθίσουν τους Άγγλους. Αυτά τα δύο μάτς θυμάμαι. Τώρα δεν ξέρω κάποιο άλλο μάτς, αν θυμάται κάποιος φίλος να μου πει να μου θυμίσει. Αυτά πάντως τα θυμάμαι. Τα δύο μάτς, το Γαλλία-Παραγουάη και το Αγγλία με την Γκάνα, να είναι κακά παιχνίδια, ειδικά από την Γκάνα και από την Παραγουάη. Μιλάρα, λέει ο Γρηγόρης, έχω παίξει 0-1 την Κολομβία να κερδίσει στο δεύτερο ημίχρονο της παράτασης. 4-8 η απόδοση, επί 5 ευρώ έχω βάλει, βγάζω 5-5-25. Μια χαρά, 25 ευρουλάκια θα πάρεις, 20 κέρδος, αν βάλει γκολ η Κολομβία.

Γιώργο Φραγκφούρτη, έχουμε θεματάκι σήμερα με το tvela.gr. Δεν έχουμε ήχο. Εικόνα έχουμε κανονικά. Λίγες μέρες, μάλλον προηγούμενες μέρες, είχαμε και εικόνα και ήχο. Τώρα κάποιο θεματάκι. Θα το κοιτάξουμε, για να το φτιάξουμε. Προηγούμενες μέρες ήμασταν μια χαρά. Και με εικόνα και με ήχο. Σήμερα έχουμε προβληματάκι με τον ήχο. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο, λοιπόν, που έστειλε μήνυμα από την Φραγκφούρτη. Γεια σου, Γιωργάρα μου. Τίποτα δεν έχει αλλάξει. Στο δεύτερο μήκο μπήκαμε στις παράτασεις. Έχουν παίξει 108 λεπτά οι ομάδες. Κολομβία με την Ελβετία στο 0-0 παραμένει. Και το ξύλο κανονικά συνεχίζεται. Τα φάουλ συνεχίζονται.

Μια καλή φάση για την Ελβετία με τον Τσάκα, αν δεν κάνω κάποιο λάθος. Ένα σύνταξη από την περιοχή. Η μπάλα πήρε πολλά φάλσα. Πέρασε πάνω τα δοκάρια του τερματοφύλακα. Ήταν μια καλή εκτέλεση, αλλά έβαλε λίγο παραπάνω δύναμη και η μπάλα πήγε λίγο παραπάνω από ό,τι έπρεπε. Παραμένει το 0-0. Μια καλή φάση για τον ο Τσάκα ήταν ο παίκτης που έκανε το σουτ. Είμαστε στο 114 της παράτασης. Παραμένει το 0-0 η Ελβετία με την Κολομβία.

Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 1:30. Πάμε τραγουδάκι, διάλειμμα και επαναρχόμαστε να δούμε τελικά αν παράταση θα τελειώσει ισόπαλη και θα πάμε στη διαδικασία των πέναλτι ή κάποια ομάδα βρει γκολ στα τελευταία λεπτά της παράτασης. Πάμε λοιπόν και τα λέμε σε 3-4 λεπτάκια. Εδώ πάντα συντονισμένοι 9:43 Ιντερβέτεν Sports.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Ένα λεπτό καθυστερήσει παίζουν. Έχουν παίξει ήδη το ένα λεπτό. Όπου να είναι διευθυντή, θα σφυρίξει τη λήξη και τη παράταση. Θα πάμε στα πέναλτι. Όσο ώρα λείπαμε, έχασε μια πολύ πολύ μεγάλη ευκαιρία η Κολομβία. Μετά από λάθος του Τσάκα, βρέθηκε μόνος του σε τετ-α-τετ ανεπανάληπτο με τον τερματοφύλακα της Ελβετίας. Την πέρα την πήγε πάνω από τα δοκάρια. Τεράστια ευκαιρία στο δεύτερο μείο της παράτασης από τον παίκτη της Κολομβίας. Και τώρα πάμε στη διαδικασία των πέναλτι. Τελείωσε και η παράταση. Οι ομάδες θα οδηγηθούν στα πέναλτι ρώσικη ρουλέτα. Να δούμε ποια ομάδα θα είναι πιο τυχερή, πιο εύστοχη και θα πάρει την πρόκριση. Ο φίλος ο Γιάννης δεν θα κοιμηθεί ακόμα, λέει. Βέβαια, τώρα θα κοιμηθείς. Πού είναι τα πέναλτι, Γιάννη μου. Καλό ξημέρωμα να έχεις μετά. 25 λεπτά πριν τις 2, πάντα εδώ. Ελλάδα Sports 94,3. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. 2-10-2-20-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Το Viper για τα μηνυματάκια σας 69-39-943-943 και το email μας onearpapaki943.gr.

Λοιπόν, θα δούμε και πέναλτι. Για να δούμε πως απέναλτι δεν χάσει κανένας. Πάμε καμιά ώρα να χτυπάνε πέναλτι. Για να δούμε. Αγωνία μεγάλη, λογικό είναι και για τις δύο ομάδες και τους οπαδούς και της Ελβετίας και της Κολομβίας και για τους παίκτες. Πολύ το άγχος τώρα, βαριά τα πόδια, βαριά η μπάλα. Μιλάμε για μια πρόκριση, μια πρόκριση στους 8. Δεν είναι εύκολο πράγμα.

Για το φίλο που ρωτάει, φιλαράκο μου, δεν. Εντάξει, έχουν πάει, οι δημοσιογράφοι των ομάδων στις προετοιμασίες και της ΑΕ και του ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκού, του Ολυμπιακού, γενικά όλων των ομάδων. Εντάξει, μην τα πολύ, πολύ πιστεύετε. Τέλος πάντων, δεν είναι αυτή η κατάλληλη λέξη, αλλά μην δίνετε και πολύ βάση. Γιατί βλέπω ότι κάθε χρόνο οι δημοσιογράφοι πάνε στις προετοιμασίες των ομάδων, ειδικά των τεσσάρων ομάδων που πάνε για πρωτάθλημα, δηλαδή του Παναθηναϊκού, του Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ. Που μπαίνουν στη μάχη για το πρωτάθλημα. Ακούστε τα ρεπορτάζ από τις προετοιμασίες που έχουν πάει ομάδες και σου λέει ο καθένας το ρεπορτάζ της κάθε ομάδας και ότι η ομάδα είναι πλήρης, παίζει φοβερές προπονήσεις, στα φιλικά φοβερή μπαλάρα, πάμε για πρωτάθλημα. Καλύτερα ο Πέλης και όλα τα υπόλοιπα. Και ξαφνικά βλέπεις τις ομάδες και όταν ξεκινάει το πρωτάθλημα και άλλα πράγματα άκουγες, άλλα πράγματα βλέπεις. Μην τα πολύ δίνετε σημασία, παιδιά. Εντάξει, παίζουν ρόλο και τα κλικ. Να πουλήσουμε και λίγο παραπάνω στο παντού. Ότι η ομάδα είναι έτσι, η ομάδα είναι αλλιώς. Η προετοιμασία αυτή είναι καλύτερη των τελευταίων χρόνων και όλα τα υπόλοιπα. Λίγο πώς θα λένε, τα φουσκώνουν οι ρεπόρτερ των ομάδων που είναι και στην προετοιμασία. Μιλάμε, που ακολουθούν τις ομάδες στις προετοιμασίες. Φουσκώνουν λιγάκι παραπάνω τα κείμενά τους, τα γραπτά τους, τα λόγια τους. Για να πάρουν παραπάνω κλικ, να πει ο κόσμος να αυτή η ομάδα να φτιάχνουμε. Και βλέπεις μια ομάδα στο πρωτάθλημα και λες τώρα τι μας λέγανε το καλοκαίρι.

Λοιπόν, το νόμισμα θα το θα δούμε πού τελικά θα γίνουν τα πέναλτι, σε ποια εστία από τις δύο. Το παιχνίδι νομίζω γίνεται στο Vancouver, αν δεν κάνω κάποιο λάθος. Λοιπόν, για να δούμε τελικά. Λοιπόν, δίνουν τα χέρια οι παίκτες, οι διαιτητές, όλα έτοιμα για τη διαδικασία των πέναλτι. Και θα ξεκινήσουν πρώτοι ποιοι, θα δούμε σε λίγο, πριν θα ξεκινήσουν πρώτοι τη διαδικασία των πέναλτι. Λοιπόν, πρώτος από ό,τι βλέπω εκτελεί πέναλτι, θα εκτελέσει η Κολομβία πρώτη. Έχουν πάρει θέση οι παίκτες στο κέντρο του γηπέδου, αγκαλιασμένοι όπως πάντα. Παίρνει θέση το τροματοφύλακας της Ελβετίας και είναι όλα έτοιμα για να ξεκινήσει η διαδικασία των πέναλτι. Να δούμε τελικά ποια ομάδα θα βρει αντίπαλο, η Αργεντινή, η Κολομβία ή την Ελβετία. Όλα έτοιμα λοιπόν, γιατί λέει στους δημοφιλιακές τι δεν πρέπει να κάνουν. Αυτό τελικά το πράγμα με την γραμμή, να πατάει τον απότη στη γραμμή. Και όλα έτοιμα για το πρώτο πέναλτι που θα εκτελέσουν οι Κολομβιανοί. Οι αγωνίες κερκίδες είναι στα ύψη. Λοιπόν, και όλα έτοιμα, παίρνει η φορά, για να δούμε το πρώτο πέναλτι.

Λοιπόν, παίρνει φορά, εκτελεί και η μπάλα στα δίχτυα, ωραίο πέναλτι στην μία γωνία του τερματοφύλακα. Ο Κεντέρο στο κέντρο του γηπέδου την μπάλα. Γκολ για την Κολομβία 1-0.

Ωραίο πέναλτι και αυτό, δυνατό πολύ. Πέφτει ο τερματοφύλακας στην γωνιά του. Τον πήρε χαμπάρι τη γωνιά. Πετάχτηκε, ακούμπησε λιγάκι. Αν δεν κάνω κάποιο λάθος, ακούμπησε λιγάκι. Ναι, αλλά ήταν το σουτ τόσο δυνατό που δεν μπορούσε να κάνει κάτι. 1-1. Ωραία εκτείναξη. Αλλά τελικά το γκολ μπήκε. Ισοφάρισε η Ελβετία σε 1-1. Συνεχίζουμε τη διαδικασία. Τώρα παίρνει την μπάλα ο αρχηγός της Κολομβίας. Τώρα με το όνομά του, παιδιά, μου ζητάτε πολλά. Προσευχές στην κερκίδα. Όλα έτοιμα για το δεύτερο πέναλτι για τους Κολομβιανούς.

πανηφόρα εκτελεί. Ω, μαν, δοκάρι, η μπάλα δεν μπήκε μέσα. Δοκάρι και έξω από τη γραμμή. Ο Ροζίδο δοκάρι, η μπάλα σκάει κάτω, αλλά πρέπει να έχει περάσει τη γραμμή. Για να δούμε. Νο, όχι, δεν έχει περάσει τη γραμμή η μπάλα. Επανάληψη. Α, μάλλον στη γραμμή, ε. Πέρα, κανονικά πρέπει το ρολόι το να σφυρίξει. Όχι. Από ό,τι φαίνεται στο δεύτερο replay, η μπάλα δεν έχει περάσει την γραμμή του τέρματος, άρα δεν έχουμε γκολ. Ούτως ή άλλως υπάρχει ρολογάκι στο χέρι του διαιτητή που σφυρίζει αν η μπάλα περάσει ή δεν περάσει, άρα έχουμε no goal. 1-1 με ένα χαμένο πέναλτι για την Κολομβία. Τώρα παίρνει θέση ο παίκτης Ελβετίας για να δούμε αν θα νικήσει τον αδοφύλακα και κάνει το 2-1 για τους Ελβετούς. Λοιπόν, λίγα μέτρα φορά. Ωραίο πέναλτι στη μια γωνία του αδοφύλακα, στην άλλη γωνία η μπάλα. 2-1 για τους Ελβετούς.

τώρα τα πόδια βαραίνουν πολύ περισσότερο για τον παίκτη της Κολομβίας που θα εκτελέσει το τρίτο πέναλτι, γιατί ξέρει ότι αν δεν καταφέρει να βάλει γκολ, είναι πολύ κοντά στην πρόκριση η αντίπαλη ομάδα. Τα πόδια τώρα είναι πολύ πιο βαριά. Για να δούμε και αυτή την εκτέλεση. Φορά παίρνει φορά, σουτάρει και... Πω πω, τι έπιασε, τι δεν έπιασε ο νομοφύλακας. Πέρασε μπάλα κάτω από την κοιλιά του που λέμε. Έπεσε σωστή γωνία, έπεσε λίγο πιο αργά όμως και δεν πρόλαβε την μπάλα. Πέρασε κάτω από το σώμα του. Βλέπουμε πάλι το ριπλέο, την ακούμπησε και λιγάκι, αλλά είχε φάλτσα και πέρασε κάτω από το σώμα του. Αν έπεφτε λίγο πιο νωρίς, η μπάλα θα πήγαινε πάνω του και θα έπιανε το πέναλτι. Τώρα 2-2 ισοφαρίζει η Κολομβία. Θυμίζουμε, έχει χάσει όμως ένα πέναλτι. Η Ελβετία έχει 2-2. Λοιπόν, έτοιμος ο παίκτης για το τρίτο πέναλτι της Ελβετίας. Παίρνει φορά. Να δούμε. Λοιπόν, και στα πουλιά η μπάλα έξω από το γήπεδο. Το στείλε πολύ ψηλά. Χαμένο πέναλτι για την Ελβετία. Η αγωνία συνεχίζεται. 2-2. Από ένα χαμένο πέναλτι η κάθε ομάδα. Αυτό το πέναλτι βέβαια ήταν πολύ κακά εκτελεσμένο. Το άλλο της Κολομβίας που πήγε στο δοκάρι ήταν καλά εκτελεσμένο. Απλά πήγε η μπάλα στο δοκάρι. Αυτό πήγε η μπάλα από το Βανκούβερ, πήγε σε άλλη πολιτεία του Καναδά. Εντάξει, οκ, για τους Κολομβιανούς είναι ανάσα, για τους Ελβετούς δεν χάσανε και τίποτα. Είναι σόπαλο το από το 2-2. Λοιπόν, ο παίκτης Κολομβίας τώρα παίρνει λίγα μέτρα φορά και αυτός. Σουτάρει και το πιάνει ο γάτος. Φοβερή απόκρουση. Καλό πέναλτι στη γωνία του. Κοντά στο δοκάρι πήγαινε μπάλα, αλλά έπεσε ο γάτος και το πιάσε. Το έχασε το πέναλτι ο Φερνάντες. Όλα καλά, το πόδι το ένα μέσα στη γραμμή. Μιλάμε για φοβερή απόκρουση. Το βλέπετε ούτως ή άλλως οι φίλοι που είσαστε τώρα συντονισμένοι. Είναι μια εκπληκτική απόκρουση ο μονοφύλακα της Ελβετίας. Ένα πολύ καλό πέναλτι εκτελεσμένο. Πήγαινε μπάλα στο δοκάρι και μέσα. Τόσο καλό εκτελεσμένο, αλλά ο γάτος έπεσε στη γωνιά του και το πιάσε. 2 πέναλτι έχει χάσει η Κολομβία. Ένα πέναλτι έχει χάσει η Ελβετία. Παίρνει φορά τώρα ο παίκτης της Ελβετίας με το νούμερο 25-26. Τη φοράει, όπως λέει ο Τζίτζης, ο 26. Σουτάρει, γκολ στο κέντρο της εστίας. Τώρα πολύ κοντά στην πρόκριση η ομάδα από την Ελβετία και ο παίκτης Κολομβίας τώρα που θα πάρει την μπάλα ξέρει ότι αν το χάσει χάνονται όλα. Αν το βάλει, ακόμα μια ελπίδα. Υπάρχει το τελευταίο πέναλτι, μήπως το πιάσει ή το χάσει ο παίκτης από την Ελβετία. Λοιπόν, τελευταία, μάλλον παίρνει την μπάλα ο παίκτης Κολομβίας. Είναι τώρα τα πόδια πολύ πολύ βαριά. Ξέρει ο παίκτης ότι είναι και ο Ντίας, ο παίκτης της Μπάγερ. Έχει πάρει την μπάλα, για να δούμε αν θα δώσει παράταση στην αγωνία ή από τώρα η Ελβετία θα πάει να βρει την Αργεντινή.

Ωραίο πέναλτι. Με λίγα μέτρα φόρα σταμάτησε κιόλας. Η μπάλα πήγε στην αριστερή τη γωνία. Ο θεματοφύλακας στην δεξιά. Εύκολα το πέναλτι για τον Δίας. Και τώρα έχει πάει στον θεματοφύλακα να τον δώσει, να τον εμψυχώσει. Ξέρει ότι είναι το πέναλτι που θα κρίνει πολλά. Αν το βάλει η Ελβετία, νομίζω το μάτς τελειώνει. Αλλιώς θα έχουμε, είπαμε, παράταση στην αγωνία. Δύο χαμένα πέναλτι για την Κολομβία. Έχει βάλει τρία πέναλτι. Τελευταίο πέναλτι για τους Ελβετούς. Έχουν χάσει ένα, έχουν βάλει τρία. Αν το βάλουν, τελειώνουν τα πάντα. Οι Ελβετοί θα είναι στην επόμενη φάση με την Αργεντινή και οι Κολομβιανοί σπίτι θα είναι και θα μείνει η Λατινική Αμερική με μόνο μία χώρα στο φετινό Μουντιάλ, την Αργεντινή. Λοιπόν, λίγα μέτρα φορά και όχι παραπάνω μέτρα παίρνει ο παίκτης από την Ελβετία. Όλα έτοιμα. Να δούμε αν θα είναι το τελευταίο πέναλτι ή θα έχουμε συνέχεια. Λοιπόν, παίρνει φορά, εκτελεί και μπάει στα δίχτυα. Μεγάλη πρόκληση για την Ελβετία. Στην διαδικασία το πέναλτι κέρδισε. Χαμός γίνεται στο γήπεδο. Ελβετή, λογικό είναι. Χαρές και πανηγύρια. Μεγάλη πρόκληση. Αντίπαλός της η Αργεντινή. Κολομβία δεν τα κατάφερε. Αποκλείστηκε στα πέναλτι. Στους Κολομβιανούς είναι πίκρα. Χαρά για τους Ελβετούς. Α, τα πέναλτι, παιδιά, έτσι είναι. Είναι ρώσικη ρουλέτα. Βέβαια έκανε μια ακτιφική απόκρουση ο θεματοφύλακας της Ελβετίας, εδώ που τα λέμε. Στο προηγούμενο πέναλτι που ήταν εκτελεσμένο πάρα πολύ καλά. Μιλάμε, πήγαινε στο πλαϊνό δίχτυ μπάλα, αλλά πετάχτηκε ο γάτος, το έβγαλε και έστειλε την ομάδα του στην επόμενη φάση. Τεράστια επιτυχία για τους Ελβετούς. Η Κολομβία δεν τα κατάφερε. Θα πάει νωρίτερα σπίτι να είναι τα υπόλοιπα μάτς από την τηλεόραση. Καλημέρα Μπιλάρα, καλημέρα και από εμένα, καλή εκπομπή, ο φίλος ο Βασίλης από το Βασίλης ο Γρατσίας. Καλημέρα σε όλους τους φίλους. Αυτός το έχασε, θα γυρίσει η Κολομβία. Είναι δύο που το χάσανε, Μπιλάκο μου. Δύο το χάσανε από την Κολομβία. Ο ένας την έστειλε την μπάλα στο δοκάρι. Βέβαια καλά εκτελεσμένο. Ήτανε καλά πέναλτι και τα δύο. Και το πέναλτι που πήγε στο δοκάρι και δεν πέρασε τη γραμμή. Ήτανε πολύ καλό πέναλτι. Στη μέση της εστίας, απλά πήγε μπάλα στο δοκάρι, τα φάλτσα πήγανε διαφορετικά και δεν μπήκε μέσα, ήταν ακριβώς στο όριο η μπάλα. Το δεύτερο ήταν και αυτό εκτελεσμένο, μιλάμε για πέναλτι που πήγαινε στο πλαϊνό δίχτυ. Πέναλτι τα οποία αυτά λες δεν πιάνονται, και όμως ο γάτος έπεσε σωστά και το πιάσε. Ενώ του παίκτη της Ελβετίας στο χαμένο πέναλτι, η μπάλα πήγε από το Βανκούβερ σε άλλη πολιτεία. Πήγε πολύ ψηλά. Αυτός την έστειλε στα Περιστέρια είναι Ελβετός. Δεν είναι Κολομβιανός. Ο Ελβετός την πήγε την μπάλα στα Περιστέρια. Ο Κολομβιανός την πήγε στο δοκάρι. Λοιπόν, τελείωσε το ματσάκι μετά από παράταση. Ένα 0-0 στήρο 0-0. Βέβαια χάθηκαν ευκαιρίες καλές στην παράταση. Γιατί στην κανονική διάρκεια είχαμε 2-3 φάσεις όλες και όλες. Ήταν κακό ματς. Η μία ομάδα φοβόταν την άλλη. Στην παράταση είχαμε ευκαιρίες. Η μεγάλη έγινε για την Κολομβία. Δύο οι μεγάλες ευκαιρίες. Η μία το δοκάρι και η άλλη στο τέλος θεατέτ το χασε. Έμεινε το 0-0. Πήγαμε παράταση. Εκεί 0-0. Στα πέναλτι οι Ελβετοί πιο εύστοχοι κέρδισαν με 5-3 και πέρασαν, μάλλον 4-3 και πέρασαν στην επόμενη φάση. Χαμός γίνεται στο γήπεδο. Οι Ελβετοί πανηγυρίζουν. Λογικό είναι. Απογοήτευση στους Κολομβιανούς. Πάνε να το ρίξουν τώρα, ξέρετε που. Πάνε στην Κολομβία, να πιούν την Κολομβία όλοι. Άντε, στην υγειά σας. Λοιπόν, είμαστε 7 λεπτά πριν τις 2. Μπιλάρα, καλημέρα. Καλά πήγε σήμερα στοιχηματικά η μέρα, αφού το έκανε ανατοπία Αργεντινή, πληρωθήκαμε. Πιάσαμε και το άντερ 2,5 Κολομβίας και πήραμε ένα μεροκαματάκι 75 ευρουλάκια. Μπράβο φιλαράκο μου, καλοφάγωτα. Να λες και άσχημα, 75 ευρώ με δύο παιχνιδάκια, μια χαρά είσαι. Για το φίλο τον Μάνο που έστειλε μήνυμα από το Περιστέρι, Μπιλάρα καλημέρα, μια ερώτηση φιλαράκο. Ολυμπιακός αν παίζει σήμερα και ποιο κανάλι το δείχνει? Τώρα για κανάλι φιλαράκο μου δεν ξέρω. Λογικά κάποιο κανάλι θα το δείχνει. 7 η ώρα πάντως παίζει σίγουρα με την Ράκοβ
Ολυμπιακός Ράκοβ, το πρώτο φιλικό του Ολυμπιακού για την προετοιμασία του. Και λογικά πρέπει να έχει τα παιχνίδια Κοσμοτέ, αν δεν κάνω κάποιο λάθος. Ο Ερυθρός Σταυρός δεν έδωσε ζωή στην Κολομβία και ο ασθενής απέθανε, λέει ο φίλος ο Γρηγόρης. Εντάξει, τώρα παιδιά, σε ένα μάτς που ο οποίος πάει στα πέναλτι, σε μια διαδικασία ρώσικης ρουλέτας, δεν μπορείς να πεις ποια ομάδα είναι καλύτερη. Εντάξει, ήταν πιο εύστοχη, πιο ικανός τερματοφύλακας, το ψάρωσε τον παίχτη της Κολομβίας. Το άλλο σου πήγε στο δοκάρι. Εντάξει, στα πέναλτι, παιδιά, δεν μπορείς να πεις ποια είναι καλύτερη ομάδα ή ποια όχι. Πάω στην κανονική διάρκεια του παιχνιδιού, ήταν δύο ομάδες ισοδύναμες. Κάνανε και δύο μάτς ευκαιρίες, βέβαια η μεγάλη ήταν της Κολομβίας, μπάλα πήγε στο δοκάρι, αλλά από εκεί πέρα ένα μάτς μοιρασμένο σε φάσεις. Άρα στα πέναλτι δεν μπορείς να πεις ότι πέρασε η καλύτερη ομάδα. Μάλλον, όχι, η καλύτερη ομάδα, τέλος πάντων. Πέρασε η ομάδα που έπαιξε καλύτερο ποδόσφαιρο. Είναι διαδικασία πέναλτι, όλα γίνονται. Ο ένας το χάνει, ο άλλος το βάζει και παίρνεις μια πρόκληση. Και τώρα είπαμε, το ζευγάρι είναι Αργεντινή με την Ελβετία. Λοιπόν, πάμε στο διαλυματάκι μας. Η ώρα πλησιάζει 2 και τα λέμε, θα είμαστε παρέα άλλη μια ωρίτσα μέχρι τις 3. Εδώ πάντα 9.43 Ιντερβέτεν Sports.

Εδώ είμαστε, επανήλθαμε 5 λεπτά μετά τις 2. Είπαμε Ελβετία-Κολομβία 4-3 στα πέναλτι. Ελβετοί θα είναι αντίπαλοι με τους Αργεντίνους. Αυτό είναι το ζευγάρι που βγήκε για τα πρώιμη τελικά.

Λοιπόν, είπαμε 9 του μήνα θα έχουμε το πρώτο ζευγάρι, το Γαλλία-Μαρόκο. Βλέπω ότι η απόδοση έχει πέσει ήδη, έχει πάει στο 1,59. Αυτό το μάτς είναι 9 του μήνα, Παρασκευή 9 του μήνα μάλλον την ώρα, να δούμε την ώρα κιόλας. Την λοιπόν Πέμπτη 9 του μήνα, 11 η ώρα, Γαλλία-Μαρόκο. Την Παρασκευή το δεύτερο ζευγάρι στις 10, Ισπανία-Βέλγιο. Σάββατο 11 του μήνα έχουμε δύο μάτς το Σάββατο 11 του μήνα, έχουμε τα δύο μάτς Νορβηγία-Αγγλία στις 12, έχουμε ακόμα νύχτα. Και το άλλο είναι τα ξημερώματα, Αργεντινή-Ελβετία 4 η ώρα το ξημέρωμα την Κυριακή προς Δευτέρα ξημερώματα. Αυτά λοιπόν τα τέσσερα ζευγάρια που έχουμε, τα προημιτελικά, Αργεντινή-Ελβετία, Νορβηγία-Αγγλία, Γαλλία με το Μαρόκο και Ισπανία με το Βέλγιο. Σιγά σιγά φτάνουμε στο τέλος της διαδρομής για το Μουντιάλ. Μετά τη μένει ακόμα οι δύο ημιτελικοί και ο μεγάλος τελικός. Να δούμε τελικά ποια ομάδα θα γραφτεί φέτος στο Παγκόσμιο Κύπελο του 2026.

Λοιπόν, 15 λεπτά μετά τις 2 έχουν έρθει κάποια μηνυματάκια. Ο φίλος ο Σπύρος μας έστειλε μήνυμα από τον Πειραιά. Καλημέρα, Μπιλάρα, και από εμένα. Καλό υπόλοιπο. Λέει ο φίλος ο Βασίλης που έστειλε μήνυμα από την Νίκαια. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Ανδρέα που έστειλε μήνυμα από τον Κορυδαλό. Μπιλάρα, καλημέρα. Καλή εκπομπή. Λέω φίλος

Ο Σπύρος που έστειλε μηνυματάκι και θέλει να μπει στην κλήρωση για τον μπιστρό. Φίλε μου, είσαι ok. Μπήκες, είπαμε, μια ποικιλία κρεατικών για δύο άτομα και δύο παγωμένες μπύρες. Στον μπιστρό, το οποίο είναι στο Περιστέρι, Βεάκι και Κνωσού, μπορείτε να πάτε όποια μέρα θέλετε μέσα στην εβδομάδα. Παρασκευή, λίγο πριν τις 3, γίνονται οι κληρώσεις μας. Μάλλον γίνεται η κλήρωση. Ο φίλος ο Μάκης έστειλε μήνυμα, Μάκης Περιστέρι 7, γεια σου φίλε μου και σε εσένα.

για το φίλο τον Νίκο. Ένα φιλικό παιχνιδάκι του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ Λάρνακας. 3-2. Φίλε, κέρδισε ο ΠΑΟΚ. Τρίτο φιλικό του ΠΑΟΚ. Τρεις νίκες έχει κάνει σε τρία μάτς. Εχθές κέρδισε την ΑΕΚ Λάρνακας με 3-2.

Ο φίλος ο Φώτης, μέχρι τώρα το Μουντιάλ πάει καλά, αν μάλλον με τις ομάδες που περιμέναμε όλοι μας, αν εξαιρέσουμε βέβαια, ναι είπαμε, αν εξαιρέσουμε Γερμανία, Βραζιλία και Ουρουγουάη, γιατί και Ουρουγουάη ήταν μια ομάδα που στόχευε να πάει ψηλά, τουλάχιστον να φτάσει μέχρι τις 8, αλλά αποκτήσει και νωρίς. Ουρουγουάη, Γερμανία και Βραζιλία ήταν απογοητεύσεις του, για μένα, του φετινού Μουντιάλ. Παραλίγο να την πατήσει και το Βέλγιο, γιατί και αυτό ήταν μια απογοήτευση στα πρώτα μάτς. Τελικά κατάφερε, πέρασε, είπαμε, με τα 5 γκολ που έβαλε στο τελευταίο μάτς του ομίλου, και μετά συνέχισε με τη μεγάλη ανατροπή με την Σενεγάλη και τη μεγάλη νίκη με τους Αμερικάνους χτες με 4-1. Τώρα παίζει με την Ισπανία.

Λοιπόν, για τον φίλο τον Δημήτρη, για το Γιάννη σου που ακούει κάποια πραγματάκια, φιλαράκο και εγώ τα έχω διαβάσει. Τώρα δεν ξέρω αν ισχύουν βέβαια. Δεν έχει βγει ο Ουκρανός να πει κάτι επίσημα, ο ίδιος ο παίκτης. Ακούγονται διάφορα ότι θέλει ή να παραμείνει στη Γαλλία ή να πάει στην Αγγλία, γιατί δεν βλέπει και φέτος να έχει πολύ χρόνο συμμετοχής. Έτσι λένε κάποιες πληροφορίες. Εντάξει, μην το δένετε σκηνή κορδόνι. Ο Ολυμπιακός δεν έχει βγάλει κάτι προς τα έξω, ούτε η πλευρά του Γιάραμψου, ο μάνατζερ του, έχει βγάλει κάτι προς τα έξω. Φήμες λένε ότι θέλει να μείνει στη Γαλλία ή να πάει στην Αγγλία, και ο Ολυμπιακός ψάχνει για τον αντικαταστάτη του, εναλλακτικές δηλαδή, για τον αντικαταστάτη του Γιάραμψου, αν και εφόσον οι πληροφορίες που βγαίνουν προς τα μέσα ισχύουν. Εγώ κρατάω μικρό καλάθι, αν δεν βγει επίσημα ο Ολυμπιακός ή επίσημα ο παίκτης, ο μάνατζερ του, να πει ότι ναι, θέλω να μείνω Αγγλία ή Γαλλία. Προς το παρόν είναι φήμες.

ομάδα που πέρυσι εντυπωσίασε και στο και στην Ευρωλίγκα που έκανε φοβερή σεζόν και βέβαια στο πρωτάθλημα στην Ισπανία που το πήρε από την Μπαρσελόνα. Ο προπονητής έφυγε, ανακοίνωσε τον νέο προπονητή, ο οποίος θα είναι ο Τσάβι Άλμπερτ, είναι ο νέος προπονητής της ισπανικής ομάδας, είναι πολύ μικρός ηλικία και όλας είναι 38 ετών. Θα είναι προπονητής, από ό,τι διαβάζω, για τις επόμενες δύο σεζόν στη Βαλένθια. Η Βαλένθια αποδυναμώθηκε τώρα, φύγανε δύο παίκτες, οι καλοί παίκτες. Να δούμε τι μπορούν να κάνει του χρόνου.

Για τον προπονητή της Αιγύπτου, τον Χασάν, που είχε περάσει για τον ΠΑΟΚ, το θυμάστε πιο παλί, έριξε βολές για την διαιτησία και εξωτερικούς παράγοντες και Μέση. Ο Μουσταφά Ζήκο, ο παίκτης που έβαλε τα δύο γκολ, το δεύτερο γκολ μάλλον, και ο ομοσπονδιακός τεχνικός ο Σαμ Χασάν εξέφρασαν έντονα παράπονα για τη διαιτησία μετά το τέλος της αναμέτρησης. Μάλιστα, αμφότεροι χρησιμοποίησαν σκληρή γλώσσα για τις αποφάσεις του διαιτητή, αφήνοντας παράλληλα αιχμές για εξωτερικούς παράγοντες που, όπως υποστήριξαν, επηρέασαν την εξέλιξη του αγώνα. Ίσως θέλουν να μείνει ο Μέση στο Μουντιάλ. Υπήρξαν εξωτερικοί παράγοντες που επηρέασαν την αναμέτρηση. Είναι άδικο ό,τι συνέβη, είπε ο προπονητής της Εθνικής Αιγύπτου.

Η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού αποκάλυψε, ανακοίνωσε την έγκριση μεταβίβαση μέρους των μετοχών της ΚΑΕΑΕΚ σε εταιρείες στο εξωτερικό. Τα είπαμε και χτες. Έγινε η έγκριση για τη μεταβίβαση μέρους των μετοχών, όχι όλων των μετοχών. Γύρω στο 10% παίρνει αυτός ο Ιταλός δισεκατομμυριούχος που μπήκε στην ΚΑΕΑΕΚ. Έπαιζε από καιρό θεματάκι ότι ο Αγγελόπουλος ψάχνει συμπαίκτες, δυνατούς επιχειρηματίες. Τελικά τους βρήκε και πήραν και έγκριση από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού.

Ο φίλος ο Θοδωρής μας έστειλε μηνυματάκι. Μπιλάρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλη την παρέα. Καλημέρα στο φίλο μας τον Θόδωρα που έστειλε μήνυμα από το Αγρίνιο. Γεια σου φιλαράκο μου. Και στο φίλο μας τον Μινά που μας έστειλε μήνυμα από την Πάτρα και ο Μινάς. Και από την Καλυθέα ο φίλος μας ο Παντελής, πάντα εδώ με το μηνυματάκι του. Λοιπόν, είμαστε 27 λεπτά μετά τις 2. Πάμε τραγουδάκι, διαλυματάκι μικρό και παρανερχόμαστε για ακόμα μισή ωρίτσα. Θα είμαστε παρεούλα μέχρι τις 3. Καλημέρα σε όλους. Ξημερώνει καινούργια ημέρα, Τετάρτη 8 Ιουλίου.

Λοιπόν, εδώ είμαστε 25 λεπτά πριν το φινάλε. Ο φίλος ο Σπύρος έστειλε μήνυμα. Μπιλάρα, το παιχνιδάκι σήμερα. Δεν έχουμε παιχνίδι, παιδιά, σήμερα. Σήμερα έχουμε κενό. Θα ξεκουραστούμε και εμείς. Δεν έχουμε μουντιάλ σήμερα. Το επόμενο μάτς είναι 9 του μήνα. Αύριο Πέμπτη το βράδυ παίζει το η Γαλλία με το Μαρόκο. Εννέα του μήνα, 10 του μήνα είπαμε έχουμε το μάτς της Ισπανίας με το Βέλγιο και την επόμενη μέρα έχουμε δύο μάτς, το ένα στις 4 στο ξημέρωμα, Αργεντινή με την Ελβετία που πήρε την πρόκριση πριν από λίγο στα πέναλτι και το άλλο παιχνίδι είναι στις 12 το βράδυ, το παιχνίδι της Αγγλίας με την Νορβηγία.

Λοιπόν, για τον Τζόκοβιτς να πούμε, ο Νόβακ Τζόκοβιτς βγήκε νικητής σε έναν φοβερό αγώνα, μαραθώνιο αγώνα που έληξε, που είχε διάρκεια 5 ώρων και 15 λεπτών παρακαλώ. Κέρδισε 3-2 τον Φέλιξ Οζέρ Αλιασίμ για να πάρει το εισιτήριο για τα ημιτελικά του Γουίμπλετον. Συνεχίζει ο Νόβακ Τζόκοβιτς, παρόλο ότι ο προχωρημένο δεν είναι και πιτσιρικάς. Άντεξε βέβαια 5 ώρες και 15 λεπτά και κέρδισε 3-2 τον αντίπαλό του και βγήκε νικητής σε μαραθώνιο 5 ώρων στο Γουίμπλετον.

Ο φίλος Σωτήρης στέλνει την καλημέρα του, όπως κάνει και ο φίλος μας ο Γιάννης που έστειλε μήνυμα από τα Ηλίσια. Να πούμε άλλη μια φορά τα δύο δώρα του σταθμού. Λοιπόν, έχουμε το τρίμερο, μάλλον τρεις μέρες και δύο για ιντερεύσει στο πολυτελές Αγιαλής Hotel et Spa, το μοναδικό πεντάστερο ξενοδοχείο της Αμοργού. Εκεί θα βρείτε και πολλές υπηρεσίες, πολλές ανέσεις, πισίνα, σάουνα, χαμάμ, μασάζ, γυμναστήριο, γιόγκα και πολλά άλλα. Αγιαλής Hotel et Spa, η απόλυτη χαλάρωση με θέα το Αιγαίο. Και το δεύτερο δωράκι μας είναι ένα τραπεζάκι για τέσσερα άτομα εκεί στο Μαρούσι, στο Ψαρονέφρι. Μηνυματάκια στέλνετε και για τις δύο κληρώσεις στο Viber του σταθμού 6939 943 943, με όνομα, επώνυμο και τη λέξη Ψαρονέφρι ή τη λέξη Αμοργός. Το κάνετε αυτό μέχρι την 5η 9 του μήνα. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή το πρωί 9 με 10 στην εκπομπή του Γιώργου Γεωργιάδη και του Πάνου Πουρναρά «Η Ελλάδα σήμερα».

Λοιπόν, για πάμε στο φίλο. Καλημέρα. Όχι, έπεσε, θα μας ξαναπάρει ο φίλος. Λοιπόν, λέγαμε πριν για την Αίγυπτο, όχι μόνο υπέρθες διαβάζω, αλλά πιθανότητα ολόκληρος ο λαός της Αιγύπτου είναι εξαγριωμένος με τις αποφάσεις του Φρανσουά Λετεξιέ μετά τον αποκλεισμό της από την Αργεντινή. Συγκεκριμένα κατακεραυνώνει το Γάλλο γιατί τόσο για το ακυρωθόν γκολ του Ζίκο στο 56, όσο και για την υποψία πέναλτι πριν από το 3-2 των Αργεντίνων, ενώ πειρά δέχεται και η FIFA για σκάνδαλο στημένου τρόπεου υπέρ της Αλμπισελέστε. Καταγγελίες φοβερές από τους Αιγύπτιους. Ο Μοχάμεντ Σαλάχ, δεν θέλω να μιλήσω για το διαιτητή γιατί θα μπλέξω σε μπελάδες. Είναι λυπηρό και στενάχρονο να βλέπεις όλες τις αποφάσεις να πηγαίνουν αντίον σου σε έναν αγώνα, ειδικά σε έναν αγώνα τόσο καθοριστικό, παιχνίδι παγκοσμίου κυπέλου. Ο Χωσάμ Χασάν φαίνεται ότι υπήρξε πίεση προς το διαιτητή από την πλευρά της Αργεντινής, η οποία οδήγησε σε αυτό το αποτέλεσμα. Η ζωή είναι άδικη, ο κόσμος είναι άδικος, εντάξει, αλλά γιατί δεν υπάρχει δικαιοσύνη στον αθλητισμό. Δεν είμαι πεπισμένος από αυτό το αποτέλεσμα και από τον τρόπο που εξελίχθηκαν τα πράγματα. Και ο παίχτης που έβαλε τον δεύτερο γκολ και αυτό που ακυρώθηκε ακόμα ένα. Ο διαιτητής είναι άδικος, ο Θεός μου αρκεί και είναι ο καλύτερος κριτής. Παταλάει τον κόπο ενός ολόκληρου έθνους. Το Κύπελλο είναι ταμένο στην Αργεντινή και δυστυχώς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Αυτά ήταν σκληρά λόγια που είπαν οι Αιγύπτιοι για τον αποκλεισμό τους από την Αργεντινή. Για τη φάση του ακυρωθέν γκολ νομίζω ότι έχουν άδικο οι Αιγύπτιοι που φωνάζουν. Ήταν πεντακάθαρο φάουλ, φάνηκε στο replay ότι τον πατάει τον παίχτη της Αργεντινής και μετά γίνεται κόντρα και μπαίνει το γκολ στην αντεπίθεση, είναι φάουλ. Τώρα για το πέναλτι, εντάξει, δύσκολη φάση, δεν είναι εύκολη. Πάντως το γκολ που φωνάζουν οι Αιγύπτιοι είναι πεντακάθαρο φάουλ στον παίχτη της Αργεντινής.

Μιλάρα, καλημέρα και από εμένα. Λέω φίλος ο Αντρέας, μόλις μπήκα στην παρέα σας, ετοιμάζομαι για δουλίτσα. Ποια είναι τα ζευγάρια ήταν το προημιτελικό? Λοιπόν, έχουμε τα ζευγάρια, είναι τα τέσσερα ζευγάρια. Είναι η Γαλλία με το Μαρόκο, η Αγγλία με την Νορβηγία, η Ισπανία με το Βέλγιο και η Αργεντινή με την Ελβετία. Αυτές είναι τα τέσσερα μάτς που θα πάμε, που θα δούμε για να πάνε στα ημιτελικά οι ομάδες. Σιγά σιγά το Μουντιάλ πλησιάζει προς το τέλος του. Ο φίλος ο Παναγιώτης Μπιλάρα δεν πιστεύω να μας βάλουν τον τελικό το πρωί 4 η ώρα. Δεν νομίζω. Νομίζω ο τελικός θα γίνει στις 11 το βράδυ. Αν 10 ή 11 ή 12 εκεί. Μη 7 μπορεί να γίνει. Αλλά νομίζω 4 η ώρα λίγο δύσκολο. Θα δούμε. Θα δούμε. Όμως δεν έχω μπροστά μου το πρόγραμμα να δω τι ώρα θα είναι ο τελικός.

Λοιπόν, 10 λεπτά πριν το φινάλε, να πούμε μια καλημέρα στο φίλο μας τον Πέτρο που έστειλε μηνυματάκι. Καλημέρα, μπιλάρα και από εμένα. Μάριος από τη Νέα Φιλαδέλφια. Και στο φίλο μας τον Κώστα. Μπιλάρα, σήμερα αργήσαμε λιγάκι λόγω δουλειάς. Κώστας από την Γλυφάδα εκεί στο Φουρνό.

Ναι, υπάρχουν βιντεάκια, φίλε, που μου λες, το έχω δει και εγώ, που έγινε πάρτι παρόλο την κούραση των Αργεντίνων μετά το επικό 3-2. Μεγάλη ανατροπή με την Αίγυπτο. Στα αποδυτήρια τα έκαναν όλα λίμπα. Χαμός έγινε στα αποδυτήρια. Μπορείτε να δείτε βιντεάκια, υπάρχουν στο ίντερνετ.

Λοιπόν, πάμε στα τελευταία μηνυματάκια πριν φύγουμε. Στο φίλο μας τον Βασίλη που μας έστειλε μήνυμα από τον Βύρονα. Καλημέρα, Μπιλάρα. Καλή ξεκούραση, Φιλαράκο. Θα λένε πάλι αύριο, λέει ο φίλος ο Γιάννης που έστειλε μήνυμα από τη Μεταμόρφωση. Καλημέρα και στο φίλο μας το Λευτέρη που έστειλε μήνυμα από την Αγία Παρασκευή. Και στο φίλο μας το Μανώλη που έστειλε μήνυμα από το Περιστέρι. Μια καλημέρα στο φίλο μου τον Νικόλα. Εκεί στην Πετρούπολη, στο περίπτερο με τις αλεπούδες. Καλημέρα και στο φίλο μου τον Νικολάη και τον Βασίλη. Εκεί στην Πελασγία, στην Καντίνα. Καλημέρα, Λεβεντόπεδα. Και στο φίλο μας τον Μάνο που μας έστειλε μήνυμα από την Ηλιούπολη. Και άλλα 2-3 μηνύματα. Ο φίλος μας ο Χρήστος από τη Νέα Σμύρνη, Πανιώνιος. Ο φίλος ο Γιώργος που έστειλε μήνυμα από τον Κολονό. Η φίλη μας η Άννα από τα κάτω Πετράνωνα. Και ο φίλος ο Δημήτρης που έστειλε μήνυμα από τον Περισσό. Καλημέρα, Μπιλάρα. Καλή ξεκούραση. Να είσαι καλά, Φιλαράκο, και εσένα τα καλύτερα. Καλή βάρια να έχεις αν συνεχίσεις. Ή καλή ξεκούραση και σε εσένα.

Λοιπόν, αυτά μάγκες και για σήμερα. Είμαστε 5 λεπτά πριν το τέλος, πριν τις 3. Εσείς θα μείνετε εδώ συντονισμένοι. 9.43 Ιντερβέτεν Sports. Εμείς θα δώσουμε ραντεβού για σήμερα το βράδυ, λίγο μετά τις 10. Έως τότε, πολλά πολλά φιλιά. Να είστε πάντα καλά και να προσέχετε και να μην ξεχνάτε να είστε πάντα, μα πάντα, μες στην τρέλα, την τρελή, την τρελοτρέλα. Καλημέρα σε όλους, τα λέμε το βράδυ, γεια σας.